0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και με το μήνυμα «Καλημέρα από Κρήτη, κοιμόμαστε ανάσκελα ένα χρόνο τώρα, άρε ο Φάρα μη σταματάς», Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Πάνος Μπουρνάς και από εδώ τους από εκεί, στην έτσι δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, συντροφιά θα έλεγα, τρίτο μάτι της εκπομπής, ο Σωτήρης Ταμπάκος.
1: Ναι.
0: Είναι εδώ χαρούμενος για τον Όφη με τόσους Έλληνες παίκτες.
1: Όπα, πού θα πας, Κρήτη? Όφη Αστέρας θα πάει. Ωραία.
0: A coach's corner είναι a model corner.
1: Έτσι.
0: Για τον Ταμπάκο.
1: Τα φιλιά μας από Γιαντζάκη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα Μαρία. Το 11 είχαμε κυβέρνηση Παπαδήμου. Ναι, είχαμε Πασόκ, παιδιά. Δεν καταλαβαίνετε το feeling.
0: Ναι.
1: Ήτανε, ακόμα δεν είχε σκάσει. Ήταν λίγο πριν.
0: Δεν το θυμάμαι, μωρέ, δεν θέλω και να τα θυμάμαι.
1: Ήταν ένα τσίκ πριν σκάσει.
0: Α, ένα τσίκ.
1: Ένα τσίκ πριν σκάσει ήταν. Ναι. Γιατί τον λέτε ψάπ, λέει, και όχι ψάπ. Εντάξει. Αστείο. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Για να λέμε και καμία αλήθεια. Μπράβο. Ο αποδιοπομπαίος μάγλος. Κάνω καλύτερο ταμπάκι από σένα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, αλλά από ποιον το έχω μάθει.
2: Ναι. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι καλλιτέχνη.
1: Αχ, τι Facebook, ρε παιδιά, το 26. Καθίστε, ρε παιδιά, να βγάλετε. Τι σας πειράζει, ρε, τι κάνει ο κόσμος?
0: Γιατί, τι έγινε τώρα,
1: ποιος μπαίνει Facebook?
0: Με τι τσακωνόμαστε? Τι λες, ρε, μας τώρα, άσχετε. Τι λες, ρε, μας τώρα.
1: Ποιος μπαίνει Facebook 2026? Τι σας πειράζει, τι κάνει ο άλλος?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνετε ακόμα, κρατάει το
1: Facebook.
0: Το κεντρικό θα είναι πάντα το Facebook. Άμα το πουν οι Κινέζοι το TikTok το καταργούμε, να σας πω πώς θα γυρίσετε σε Insta και Face όλοι. Μάθατε.
1: Όχι, δεν ήταν το κοκλόνι χορηγία, παιδιά. Δεν θα το βρείτε.
0: Ποιο?
1: Το ταξίδι στο Μαϊάμι.
0: Ποιος κοκλόνι? Δεν έχει σχέση, μάλλον. Αγάπη μου.
1: Ναι, εγώ θα ήμουν. Καλημέρα, παιδιά. Βασικό είναι να θέλει ο παππούς, λέει, ή η γιαγιά να προσέχει τα παιδιά και μετά να είναι κοντά. Α, συγγνώμη, χθεσινό μήνυμα. Γιατί μου σκάσε τώρα το μήνυμα?
0: Τα ακούνε και σε επανάληψη.
1: Όχι, από χθες το μήνυμα ήρθε τώρα ως φρέσκο. Συγγνώμη. Δικό μου. Τόση ώρα δεν έχει πει τίποτα για τον Όφη. Γιατί τι έκανε Όφη?
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Ο Όφη τι έκανε χθες? Αλήθεια, τι έκανε χθες Όφη, ρε, γιατί δεν το είδα, ήμουν έξω.
0: Τίποτα. Μην ασχολείσαι τώρα, δεν χρειάζεται. Τώρα αυτά είναι για άντρες.

0: Λοιπόν, εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση, Μαρία. Τους είχαν συμπολογίσει εδώ και μέρες, τους είχαν περικυκλώσει. Διέπραταν απάτες και κλοπές χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΒΙΕ. Συνελήφθησαν επίσης και χρησιμοποιούσαν και μέσω AI φωνές συγγενών. Δηλαδή τι κάνουν, παίρνουν τηλέφωνο, χρησιμοποιούν τη φωνή και παίρνουν μετά ως φίλοι και θα σε πάρει ο τάδε, βάλ του τα λεφτά. Ναι Γιώργο μου, ναι Χρήστο μου. Αποκτούσαν λοιπόν δείγμα φωνής και με χρήση εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης προέβαιναν σε κλωνοποίηση. Ρε παιδιά, γιατί δεν πηγαίνετε για δουλειά απλά? Δηλαδή με
1: τόσο κόπο.
0: Πήγαινε αυτό. Βρίσκαν τα τηλέφωνα. Έπαιρναν τα τηλέφωνα. Έψαχναν, παρακολουθούσαν τις φωνές των συγγενών. Ηχογραφούσαν τη φωνή τους με ψεύτικα μηνύματα. Όχι, λάθος είναι, μα ψάχναν τον τάδε, τον άφηναν να μιλάει. Έπαιρναν τη φωνή. Πήγαιναν τα στοιχεία. Τα πήγαιναν στον υπολογιστή. Τα κλωνοποιούσαν. Τα ξανατσέκαραν. Γιατί δεν πηγαίνατε για δουλειά, ρε, και κλέβατε? Μα δουλεύετε τόση ώρα. Δεν είναι, φέρτε αυτό εδώ. Πήγε ο Νίκος, είπε τα κάλαντα. Πήγε ο Χρήστος, πήρε του Νίκου.
1: Ξέρεις, γιατί, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί αυτό δεν φορολογείται.
0: Κατάλαβες,
1: δεν χρειάζεται τώρα να ανοίξεις καν.
0: Τώρα.
1: Τώρα τους πιάσανε. Εντάξει, έχει και κάθε επιχείρηση έχει το ρίσκο της.
0: Βέβαια έχει
1: είτε
0: το ρίσκο.
1: Νόμιμη είτε παράνομη. Τι να κάνουμε.
0: Γελάνε, Μαρία, γελάνε. Ξέρουν από την πρώτη στιγμή τι γίνεται. Και περιμένουν να δημιουργηθεί ένα φακελάκι καλό.
1: Άντε να δούμε.
0: Εσείς που να μου κλαίνε και να νομίζετε ότι.
1: Εμένα με πήραν τηλέφωνο.
0: Τι.
1: Ναι, κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία, βεβαίως λέω, πάνω απ' όλα.
0: Ναι.
1: Το συζητάμε. Ναι. Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης.
0: Ποιος
1: Δημήτρης? Από το φοροτεχνικό γραφείο που είχαμε κάνει μαζί τη φορολογική δήλωση. Λέω ποιος. Και μου λένε από το φοροτεχνικό γραφείο, ο Δημήτρης. Λέω, δεν έχω κάνει με Δημήτρη τη φορολογική μου δήλωση.
0: Έχω κάνει με πολλούς, με Μίτσο.
1: Ναι, όχι. Τη φορολογική, έχω κάνει με πολλούς. Φορολογική δήλωση, όχι.
0: Μίλα λίγο πιο γρήγορα, δεν πειράζει.
1: Ό,τι είσαι. Μου το έκλεισε στα μούτρα. Εν τω μεταξύ, πήρα.
0: Ένα εκατομμύριο ευρώ ήταν η δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόσεχε. Ένα εκατομμύριο. Πόσοι δουλεύανε? Πρέπει να δουλεύανε 20 άτομα. Δηλαδή.
1: Ναι, απασχολούσε κόσμο.
0: Ναι, 20 λέμε, 25 άτομα. Άρα 40 χιλιάρικα ο ένας. Για να φτάσουμε το εκατομμύριο. Για όλο αυτό τώρα αξίζει να πας φυλακή. Πήγαινε για δουλειά, ρε παιδί μου. Πήγαινε για δουλειά. Μα δουλεύεις, κάνεις παρακολούθηση, πας με τα μάξι.
1: Δεν πρέπει να τους πάρουν αυτούς τώρα. Πώς το λένε,
0: στο Υπουργείο.
1: Στο Υπουργείο, ναι, σε αυτά.
0: Καλά, ρε Μαρία, δεν είναι.
1: Στις υπηρεσίες.
0: Έχει υπηρεσίες φυλακή. Έχει υπηρεσίες φυλακή. 40% κερδίζεις περίπου από την ποινή σου. Έχεις 15 χρόνια. Άμα δουλεύεις μέσα, μπορείς σε 7 να την κάνεις. Μάλιστα. Μιχάλης από Γιάννα, συμπεριμένω με αγωνία σήμερα να μας κάνεις χαρούμενος. Εννοείται. Εντάξει.
1: Για τον Όφη τίποτα. Τι έκανε ρε παιδιά, Όφη, λυσάξατε Όφη και Όφη και Όφη. Έπαιζε χθες Όφη.
0: Ρε Μαρία, επειδή κάποιοι μπορεί να ανοίγουν τώρα το ράδι,
1: θα
0: στέλνουν στο Τζούτσι καμινή.
1: Αν ανοίγουν κάποιοι τώρα το ραδιοφωνό τους. Ας μάθουν ότι έχουμε ξεκινήσει από τις 8 η ώρα. Εντάξει. Μαρία στην τετράδα φέτος ήταν Όφη και η ΑΕΚ εκτός. Πιστεύω όχι.
0: Πιστεύω Όφη.
1: Πιστεύω Όφη. Ναι. Πιστεύω όχι. Όχι. Για τον Όφη μπορεί, αλλά δεν πιστεύω ότι και η ΑΕΚ θα είναι εκτός τετράδας. Εντάξει. Αυτό. Καλημέρα από Κρήτη. Ναι. Λες βρε ζών το 2010, η κρίση που μπήκε στο Δουνουτού.
0: Όταν σε λένε ζών, τι είσαι?
1: Τι ζών είμαι?
0: Ναι.
1: Γάτα.
0: Γάτα, ναι. Δεν το εννοεί.
1: Αυτή που τη πιάνει η χασιά. Που πα να τη χαϊδέψει και απομακρύνεται. Όχι, που δεν μου κάνει έτσι. Που πα στο χέρι και το χέρι απομακρύνεται. Κρατάει ίση απόσταση από το χέρι.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Don't talk to me like you know me, πουτό.
1: Βρήκα απόδειξη την προηγούμενη φορά που γέμισε πετρέλαιο θέρμανση με ένα 19.

0: Και επιστρέφουμε με ένα μήνυμα. Βαρετοί τύποι που πιστεύουν πολλά για τον εαυτό τους, εσείς οι δύο. Δεν είμαστε γονείς σου. Συνεχίζουμε. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε δυνατά μέχρι τις 10 με κέφι, όρεξη και ανταλλαγή ύβρεων και ηρωνικών μηνυμάτων με κάποιους ακροατές. Είναι το αγαπημένο μας. Αυτό μας κρατάει 10 χρόνια στις κορυφές.
1: Έχω μπει σε 4 μαγαζιά εδώ στο Ηράκλειο. Κανείς δεν έχει φωνή.
0: Έμπαινα.
1: Έχει γίνει κάτι. Καλημέρα. Πέτρος, Κρήτη, Παναθηναϊκός.
0: Γρήπη Αλφα.
1: φύγε, Πέτρο, φύγε.
2: Αυτό δεν το. Αυτό. Επάιδε το Χωσέ Λάρτ. Να δεις το παθά το Χωσέ Εκστρα Λάρτ.
1: Καλημέρα, Όφη Χοφενχάιμ 2-0 Μαρία. Παίζει Χοφενχάιμ και Πελελάδα. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Αυτές είναι από τις κατηγορίες Βόρειος Όμιλος που λέγανε. Και νότιο όμιλο, η βόρεια κοινότητα είναι.
1: Ακριβώς. Τι να κάνουμε, παιδιά. Εντάξει, να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι στην Κρήτη σήμερα. Mm-hmm. Μα δεν μας ακούνε. Πιστεύω ότι κοιμούνται κάποια στιγμή. Θα πέσει να κοιμηθεί, θα ξεραθεί. Mm-hmm. Ή δεν έχουν φύγει από το Παγκρίτιο. Ή είναι στους δρόμους πανηγυρίζουν. Αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ακούνε Big Wings Sport FM σήμερα το πρωί. Θα ακούσουν, ξέρω εγώ, από το μεσημέρι και μετά.
0: Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Ή που θα ξυπνήσουν, ή που θα. Πώς το λένε. Συντονιστούνε.
0: Εγώ πιστεύω με το που ακούν τη λέξη όφη.
1: Ναι. Ανάσταση, ναι.
0: Πώς κάνανε οι Ολυμπιακοί με το ευρωπαϊκό.
1: Μπράβο, κάπως έτσι.
0: Έβαζαν φωτογραφίες. Throwback. Ολυμπιακοί οργανωμένοι. Throwback σαν σήμερα. Ναι. Πώς κάνουν όταν παντρεύονται. Κυρίως οι γυναίκες βάζουν throwback γάμους.
1: Και κάνουν tag.
0: Ναι.
1: Ναι. Όχι, δεν είναι. Ακούστηκε λίγο σεξιστικό. Είναι γιατί θυμούνται τις ημερομηνίες οι γυναίκες.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Τι θυμάται ο άντρας το γάμο του. Όχι, ασχολήθηκε.
1: Ναι, αλλά θυμάται πότε.
0: Βάζει τη δόση για το διάστημα.
1: Όχι. Θυμάται πότε έπαιξε με τον Άγιαξ.
0: Αυτό λέω.
1: Θυμάται πότε πήρε το ευρωπαϊκό.
0: Είναι αλήθεια.
1: Θέλω να σου πω, υπάρχουν ημερομηνίες και ημερομηνίες. Λοιπόν, ο Κλοπ εμφανίστηκε στη συνέντευξη τύπου. Παρουσίασε τους 44 παίκτες, ανακοίνωσε την αποστολή των 44 ποδοσφαιριστών της Εθνικής Γερμανίας και εμφανίστηκε με καπελάκι

0: που έγραφε πάνω ένας από τα 83 εκατομμύρια.
1: Των Γερμανών.
0: Ναι. Λοιπόν, ήταν μία κίνηση από τον Γιούργεν Κλοπ, έτσι λίγο να θυμίσει τον θετικό εθνικισμό, τον εθνικό πατριωτισμό.
1: Ναι.
0: Θέλω να ανακτήσω τη σημαία, λέει. Δεν θέλω κάποιος να κουνάει τη σημαία και κάποιος άλλος να σκέφτεται τι είναι αυτό που κάνεις. Θέλει να προβάλλει τον θετικό πατριωτισμό για τη στιγμή που ανεβαίνει πάρα πολύ η ακροδεξιά στην
1: Καλά,
0: στη Γερμανία.
1: Καλά, γι' αυτό θα μπορούσε να τα αποφύγει αυτά. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπερδεύουν πάρα πολλοί άνθρωποι γενικά τον εθνικισμό με τον πατριωτισμό και την αγάπη προς
0: την
1: χώρα τους.
0: Την εθνική περηφάνεια, ρε παιδί. Το ίδιο είπε και αυτός, λέει. Δεν θέλω να αφήσω την εθνική περηφάνεια σε λάθος ανθρώπους. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι άμεσα άρρηκτα δεμένος με την αριστερά ο Κλοπ.
1: Θα μπορούσε να τα κάνει όλα διαφορετικά. Γενικά είναι κάποια θέματα που ως προσωπικότητα κάποιος μπορεί να έχει μεγάλη στον τομέα του, ενώ στον αθλητισμό. Απλά για να δημιουργήσεις μια τέτοια άποψη, κατάλαβες, μπορείς να ρωτήσεις και άλλους ανθρώπους που ειδικεύονται πάνω σε αυτό.
0: Είπε, εξήγησε, γιατί ρωτήθηκε, λέει, θέλω να μιλήσω για το θετικό πατριωτισμό, μπορώ να είμαι περήφανος που είμαι Γερμανός και ταυτόχρονα να είμαι ανοιχτός, να αποδέχομαι την διαφορετικότητα
1: ακριβώς.
0: Και να είμαι και καλός και φιλικός άνθρωπος. Αυτό ακριβώς. Δεν μπορώ, λέει, να πω τώρα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να λυθούν τα προβλήματα στη Γερμανία, αλλά ίσως θα ήταν μια προσέγγιση για κάποιους ανθρώπους να κοιτάζουν που και που τι καλό έχουμε. Mm-hmm. Αυτό είναι. Καλό είναι να τα λέμε.
1: Όσα εισιτήρια αγόρασα για να βγει το τελεκό μου, αργήτησα που έγινα σε Ρωμά. Να, λοιπόν, ένας...
0: Ναι, φίλε, πάρω.
1: Όχι, αγόρασα σε δικούς μου. Έχω μεγάλο σόι.
0: Μεγάλο, πολύ μεγάλο σόι.
1: Mm-hmm. Αλλά αγοράζω δηλαδή και σήμερα που είναι γεμάτα τα Γιάννα. Και αύριο που έχει 5.000 στον
0: Πλουπονησιακό.
1: Και στο Λαύριο που είναι sold out την Κυριακή.
0: Το Κατράκιο.
1: Κατράκιο είναι sold out.
0: Και βγάλεις και δεύτερη παράσταση.
1: Γίνεται sold out. Και... Δεν μπορώ να τους έχω παντού, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τους πηγαίνω πέρα δόθε. Δεν έχω πολλούς κόμπους.
0: Έχεις αγοράσει και ένα πούλμαν.
1: Ναι.
0: Και πηγαίνω
1: δύο πούλμαν.
0: Σωστό.
1: Οπότε κινούμε έτσι. Καλημέρα Μαρία και Αλέξανδρε. Δέκατη μέρα σε νοσοκομείο της Γερμανίας με εγκεφαλική διάσηση. Τώρα μπορώ να λέω τη βλακία μου ήρθε χωρίς να με παραξηγούν. Μου φτιάχνετε τη διάθεση. Νίκος, πολύ ωραίο θα ήταν αυτό. Να έχει φύγει η διάσηση και να βρίζει τις πάντες.
0: Ναι. Μπράβο. Νίκο, καταρχάς μπράβο που βλέπεις έτσι τα πράγματα και βλέπεις έτσι.
1: Δεύτερον, γράφεις μια χαρά.
0: Μπράβο επίσης. Σωστά. Mm-hmm. Και ελπίζω σύντομα να βγεις από το νοσοκομείο. Για να μην χρειάζεται να ξαναμπείς,
1: ναι,
0: κυρίως.
1: Ποτέ ναι. Ξανά.
0: Ναι.
1: Και πρόσχετο κεφάλι σου, άνθρωπέ μου.
0: Αυτό.
1: Βάζετε. Γιοβάνοβιτς και Κλοπ μαζί σε συναυλία Metal. Δεν είναι... Γιοβάνοβιτς και Κλοπ είναι συγκρότημα Metal παλιό. Ο Γιοβάνοβιτς τώρα παίζει κιθάρα. Ροκ, Dire Straits.
0: Και Κλοπ τραγουδιστής.
1: Και εμφανίζεται λίγο Γιοβάνοβιτς.
0: Μπασίστας.
1: Που κάνει γκριμάτσες. Μην το λέτε αυτό τα παιδιά μου.
0: Ο Κλοπ έπρεπε να γράψει το καπέλο. Ένας από τους 83.644.258.
1: Πολύ μεγάλο καπέλο.
0: Κανένα OCD. Κανένα.

0: Καλημέρα, παιδιά. Τσούβι, σε παρακαλώ πολύ, μία επανάληψη στο Βόλο. Μπορώ να έχω, έλειπα σε βάφτιση.
1: Το χειμώνα, μωρέ. Θα πάμε κάπου. Γενάρη-Φλεβάλη, όχι μέσα στο 26. Τα παραποιείται όλα. Ο πατριωτισμός μόνο θετικός είναι. Το παραποιείται, το έχει κάνει λάθος, ρε φίλε. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Σε τρία λεπτά πρέπει να βάλετε διαφημίσεις. Καλώς τον αρχισυντάκτη. Λίγο πριν πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις. Κλόπιο Καρινής. Αλλά με μαλλί έτσι. Σε γνώρισα στο Ίκα. Πουλενχάιμ. Ο φίλος του λέει. Ζήτω Όφη. Έχουμε πολλούς κριτικούς. Φίλους του Όφη.
0: Μας ακούτε.
1: Μας ακούτε πάρα πολύ. Παιδιά, είναι η μέρα σας.
0: Να το χαρείτε, να το απολαύσετε. Αυτό είναι το θέμα.
1: Όσο διαρκεί αυτά που μου λένε εμένα. Όσο πάει και όσο... Και όσο έρχονται έτσι και.
0: Μη σκέφτεσαι, αχ, και ο επόμενο αγώνα κτλ. Τώρα ρε, κερδίσατε τη Χοφενχάιμ. Απολαύστε το, ρε. Απολαύστε το. Και η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, φυσικά και τις επιχειρήσεις. Ανακαλύψτε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την BWIN σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με γκλάμωρης προσφορά γνωριμίας και άπεχτα δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Τσάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αν περνάει το καρδαμίλι βανίλι, τι λέτε, καλημέρα ολημέρα, φυσικά και περνάει. Και έχουμε κόσμο να παρακαλάει τον ταμπάκο. Ταμπάκο, ελακρίτε, έχουμε βάλει μπροστά αντικριστά. Δεν είναι φαν ο ταμπάκος τόσο.
1: Θα τσιμπήσει όμως.
0: Άλλο. Θα τσιμπήσει, αλλά πει, να σου πω κάτι, είναι αργά, δεν τρώω.
1: Ναι.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν πεινώ.
1: Θα τσιμπήσει να μην προσβάλλει.
0: Είμαι. Τίποτα δεν μπαίνει ανάμεσα στον ταμπάκο και το να κάθεται καλά η καινούρια του μπλούζα. Δεν θα μπει τίποτα ανάμεσα στο γεγονός ότι το μπλουζάκι πρέπει να κάθεται ωραία και να είναι αξιοπρεπές πάνω του. Και δίπλα του ένας.
1: Και μια κούπα θα την πει, μία όμως. Και μετά
0: είναι ο κεφαλάς δίπλα του, ο personal trainer του. Λέει, να σου πω, φάτο, αλλά θα το μετανιώσει τα μπέρτς.
1: Είναι ο personal trainer ή ο άνθρωπος που τον πληρώνεις για να σου μετρέει από το 1 μέχρι το 10.
0: Ναι, 4, 5, έλα λίγο το έχουμε.
1: Έλα λίγο ακόμα.
0: Ζαπτηρά του,
1: τσουβέλας.
0: Μπουρνάς. Mm-hmm. Λοιπόν, μέχρι τις 10, 20 λεπτά ακόμα. Πόσο μάγκες είστε που αφήσατε τον ύμνο να παίξει ολόκληρο. Φίλοι μας ήταν τουαλέτα.
1: Ναι,
0: όταν ο ηχολήπτης είναι τουαλέτα, δεν γίνεται να γίνει το παραμικρό. Δηλαδή, και να θέλω εγώ, και αυτό εγώ που άργησα πριν από αυτόν. Και πάρα πολλά τα μηνύματα.
1: Χαμούλης.
0: Και για αυτό που είπε ο Κλοπ.
1: Ναι.
0: Μάγκας όμως ο Κλοπ, Μαρία, είναι μάγκας, εκτός ότι τον πάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ. Το ξέρετε.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν καν να μην πάρουν θέση,
1: δεν
0: να αφήσουν
1: αυτούς,
0: τα πράγματα να περάσουν. Ο Κλοπ ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι ένας άνθρωπος που δεν θα πει αυτό που νιώθει. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και καλά κάνει γιατί έχει επιρροή.
0: Ναι.
1: Έτσι, έχει επιρροή. Καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κανένα λόγο, δεν μας ρωτάει κανένας ποτέ για το ποιες διαφημίσεις θα παίξουνε. Το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Ναι, δεν με παίρνουν τηλέφωνο.
1: Μήπως πρέπει να το πούμε κιόλας. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Αλλά αν δεν το ξέρετε.
0: Σας ενημερώνουμε.
1: Σας ενημερώνουμε ότι δεν μας πέφτει κανένας λόγος για τις διαφημίσεις που παίζονται σε αυτό το σταθμό. Και σε άλλους σταθμούς.
0: Ναι.
1: Δεν,
0: θα έπρεπε σε άλλους σταθμούς να μας ρωτάνε, αν με ρωτάς.
1: Και εμένα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων. Ο Ρίλος που είναι κέρδισε το Euro Jackpot. Το έχουμε δει 800
0: φορές. Δεν ξανακούω το Ρίλο.
1: Κέρδισε τον κύριο Τζάκπο.
0: Αγόρασε τον μπαράγκα που έπαιζε.
1: Ναι.
0: Και το έκανε μπαγκαράγκα.
1: Μπαγκαράγκα. Έχει κάνει ένα δεύτερο κρυφό λογαριασμό στο Instagram που έχει πολύ λίγους κλειστό
0: Kate
1: λογαριασμό.
0: Kate Winslet 21.
1: Μπράβο. Και τώρα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Σαρδινία. Αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Καλά, ηθιός καλά είναι, αλλά τέλος πάντων.
1: Σταμάτα.
0: Πόσο ωραία λέει ο φίλος το ακτύπη στον Παναθηναϊκό. Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός. Λίχτο, λίχτο, λίχτο, λίχτο. Τι θα γίνει φέτος. Τι θα γίνει φέτος, Μαρία. Επιτέλους τόσα χρόνια μέσα αυτό το ράδιο να φάω γλυκό ψωμάκι.
1: Λες.
0: Είμαι ενθουσιασμένος, ρε. Δεν είναι.
1: Τα έχετε κανονίσει με τον Κυριάκο. Τα έχουμε.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και να το πάρουν και λίγο τα βαζέλια. Τα σχέδια έτσι να τα λέει ο Κυριάκος. Εντάξει, λίγη χαρά να έχουν και τα βαζελάκια. Εντάξει, όπως έτσι.
1: Να κάνω προγνωστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό ο δικαιωμάτιο.
0: Παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Μετά το break, παρατέταρτο, έχουμε τα προγνωστικά.
1: Ναι, με την Καμαλάτα παίζετε. Καμαλάτα.
0: Την Καμαλάτα, πού παίζουμε εκεί.
1: Καμαλάτα, Παναθηναϊκό παίζαμε.
0: Πρώτη δύσκολη έξοδο.
1: Τι έγινε, τι έγινε.
2: Μπαχρόμι, στα κουθιουρέ αριστερά. Για να δούμε.
1: Και πολύ σωστά έλεγε ο Πάνος πριν. Έχει Λεβαδιακό Ολυμπιακό και Βόλο ΑΕΚ. 5 και 6 ώρα αντίστοιχα την Κυριακή.
0: Πέροχο.
1: Δηλαδή, όσοι λέτε εντάξει, μωρέ, δεν θα έχει κίνηση στην Εθνική τώρα. Ήρθαν, όσοι ήρθαν, ήρθαν. Καλά. Hold my beer. Και my τσίπουρο.
0: Εγώ επίσης. Κυριακή πρωί θα είμαι εδώ.
1: Mm-hmm. Εσύ έλα νωρίς.
0: Εννοεί, αφού 7.30 ώρα σηκώνομαι εγώ Κυριακές. 8.
1: Έλα,
0: ξεκινά νωρίς. Από Πάτρα. Πάτρα θα είμαι.
1: Πάτρα, Πάτρα. Τσάτρα, Πάτρα.
0: Και 10. Βλακίε λέω. 10 η ώρα θα έρθω. 12 θα είμαι εδώ.
1: Δεν έχει παράσταση Κυριακή, έχει τίποτα.
0: Λαύριο.
1: Εντάξει, Λαύριο.
0: Σίγα. Έχω την εντύπωση του, το έχω πει ότι εκεί τελειώνει η Αθήνα. Ενώ τελειώνει κάτι στο Λαύριο.
1: Ναι, και ξεκινάει κάτι άλλο.
0: Όχι,
1: διαφορετικό.
0: Έχει το Truman Show που βρίσκει τείχο.
1: Τείχο, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι στο Λαύριο αυτό.
1: Τι ώρα είναι η παράσταση.
0: Ώρα.
1: Ό,τι ώρα τελειώσει το καλάμα το Παρδινιακό.
0: Τι ώρα παίζει το Καμαλάτα.
1: 7.30. Άρα 9.30.
0: Ω, δεν νομίζω να είναι 9.30. Θα πατήσω τσουβέλα Λαύριο. Είσαι ανεπιθύμητο. Κάτσε τώρα, θα το βρούμε.
1: Τι ώρα να είναι, 9 η ώρα. Το έχει βάλει 9 η ώρα, άρα 9.30, καλά λέω.
0: 8 παίζει το Λαύριο.
1: 8 παίζει το Λαύριο.
0: Ενεργάσιμη την άλλη μέρα.
1: 8 παίζει το Λάριο.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, θα δει το πρώτο ημίχρονο.
0: Το πρώτο ημίχρονο στο Καραμίνι.
1: Άρα 8.30.
0: Στο Καραμίνι, ναι, ναι, να μπει ο κόσμο.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. Ναι, 8 και 4, 8 και 20. Εντάξει. Ναι. Αυτά.
1: Δεν είσαστε με τα καλά του
0: μέλη. Οι αποζημιώσει Τερήμ και Μπενίτεθ αρκούσαν για να ακούμε Sport FM για 10 χρόνια χωρί διαφημίσει.
1: Πραγματικά, πώς αντέχετε. Ρε παιδιά, επιτέλους ήρθε η Παρασκευή μετά από 3 εβδομάδες. Έτσι. Πώς αντέχετε να έχετε τόσο πολλά νεύρα. Και αν έχετε νεύρα, το καταλαβαίνω. Να έχετε νεύρα, ξέρω εγώ, γιατί είναι Σεπτέμβρη και έχετε πληρώσει το μαλλιοκέφαλά σας. Ειδικά αν έχετε παιδιά, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο. Να έχετε τέτοια νεύρα. Να έχετε νεύρα γιατί ακούτε Big Wings Perfume χωρίς να σας έχει επιβάλει κανένας αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει, παιδιά, στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα, αλλά είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Το μυαλό μας είναι Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Εδώ. Στη Νίκαια παίζουν.
0: Εδώ νομίζω παίζουν.
1: Sorry, δεν μου ξέρει.
0: Ναι, εδώ στη Νίκαια.
1: Σωστό, σωστό. Στη Νίκαια παίζει Καλαμάτα. Ωραία, προσοχή.
0: Ναι.
1: Προσοχή. Προσοχή.
0: Οχ.
1: Η Σοφία λέει γιόρταζε θες. Είπατε χρόνια. Α, δεν είπαμε χρόνια πολλά στη Σοφία Θοδωράκη.
0: Εσύ και εγώ.
1: Μόνη πάνω στη γη. Χρόνια πολλά στη Σοφία Θεοδωράκη, παιδιά.
0: Πόσο βαρετό θα ήταν να είσαι μόνο στη γη με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Είσαι με τα καλά.
0: Εκεί τον ερωτεύεσαι στην αρχή μετά.
1: Αν λέει ήσουν σε ένα νησί, ποιον θα παίρνει μαζί σου. Κα. Ναι.
0: Το Λουίτζι.
1: Να, το Λουίτζι, ναι. Και ο Λουίτζι θα λέγε τι, γιατί, τι σου έχω κάνει.
0: Γιατί ήρθαν μηνύματα σεισμό, σεισμό, σεισμό.
1: Σεισμό, σεισμό. Τι σάκο.
0: Ναι, γιατί.
1: Έγινε σεισμό. Πάμε σε ένα break.
0: Για πάμε να δούμε. Πάρτε τηλέφωνο
1: τώρα. Σεισμούλη, σεισμό, ενημερώστε.

0: Λοιπόν, 4,3.
1: Η Στιαία στην Εύβοια κοντά. 4,3. Πού αλλού? Στην Εύβοια κοντά.
2: Σεισμός δυνατός, ευχάριστο, λέει, πληροφορίες για μεγάλες παιδιά. Τι λέτε?
1: Θα δούμε.
2: Βόρεια Εύβοια λέει εδώ. Αγία Άννα, ανατολικά της Κύμης.
1: Απλά το θέμα είναι ότι ήταν σε χαμηλό. Εντάξει, δεν έχουμε γίνει σεισμολόγοι. Τα 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος που βλέπω είναι πάντα από ό,τι έχουμε μάθει ότι κουνάει πιο πολύ ανάλογα με το εστιακό βάθος.
2: 5 χιλιόμετρα.
1: 5.
2: Άρα πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω. Ψηλά-ψηλά.
1: 5. Μάλιστα. Οκ. Ελπίζουμε να απλά να ακολουθήκαμε, να μην έχουμε έτσι ζημιές ή οτιδήποτε άσχημο.
2: 5 χιλιόμετρα όντως. Οκ. 4,3.
1: Κουνήθηκαν πολλοί φίλοι μας, σεισμός.
2: Γενικά στην Εύβοια πολλά, αρκετά. Ναι.
1: Και στην Αττική έγινε αισθητός, το καταλαβαίνετε. Και Σκιάθο ήρθε μήνυμα, το καταλάβαμε.
2: Καλά, εκεί κοντά.
1: Ναι, ναι.
2: Και στο Πήλιο.
1: Ναι. Φιλιά από Λιβανάτες, ψιλοχε... και εκεί το καταλάβαμε.
2: Οκ. Okay. Okay. Θέλετε Παρασκευή, ε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε για προγνωστικά.
1: Η ώρα των προγνωστικών.
2: Αυτό είναι
1: η ώρα. Σ' αρέσει αυτό για φέτος.
2: Ναι.
1: Η ώρα των προγνωστικών.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε. Είναι τα πρώτα μας.
1: Υπενθυμίζουμε.
2: Προγνωστική, γιατί έτσι γουστάρουμε.
1: Σε καινούριους ακροατές, δύο διπλές. Περιμέναμε να δούμε τις ομάδες. Γι' αυτό αυτή η εκπομπή δεν έχει τίποτα στην τύχη. Πάμε.
2: Τίποτα. Λοιπόν, θα συμβάλλει και ο Μπουρνάς εδώ πέρα. Ξεκινάμε. Ατρόμητος και Φυσιά.
1: Άσοχη.
2: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Οκ. Okay.
2: Okay. Μπουρνάς. Χ. Ξέρω. Mm-hmm. Ένας δεν βλέπει την Κηφισσά. Άρης Ηρακλής. Χ. Καλά, ξεκινάμε σαβατιάτικα.
1: Άσος.
2: Άσος. Μπουρνάς. Άσος. Λεβαδιακός. Όφη. Διπλό.
1: Άσοχη.
2: Άσοχη, Λεβαδιακό, Όφη. Οκ. Okay. Mm. Διπλό. Βόλος ΑΕΚ.
1: Διπλό.
2: Διπλό. Διπλό. Έχουμε δύο διπλές, να ξέρεις, ε. Το λέω στον Μπουρνά, το λέω. Και σε σένα το λέω. Ναι, α, εσύ τις έφαγες τις διπλές.
1: Έχω φάει τις διπλούλες.
2: Τις έφαγες τις διπλούλες σου. Να, να θες. Λοιπόν, Όφη, Αστέρας, Άκτος.
1: Όχι, Όφη. Συγγνώμη.
2: Τι, τι είπα, τι της είπα, ρε.
1: Πριν μου είπες Λεβαδιακός, Όφη, άσοχη.
2: Ολυμπιακός, ρε.
1: Είπε Σόφι, ωραία.
2: Είπα,
1: ναι, γι' αυτό το βάλα σοχή.
2: Όφι, είπα.
1: Ναι, βάλε μου. Βάλτο μου διπλό, βάλτο μου διπλό. Βγάλει από εκεί.
2: Τι... Μα και εγώ, λέω, τι έπαθε.
1: Είπε Λεβαδιακό, ναι.
2: Είπα Όφι.
1: Βλέπω, ναι, είπε Σόφι γι' αυτό.
2: Εντάξει, μπορεί. Όσο okay. Που. Δικό μου. Δεν σε πάω στο βάρ, σε πιστεύω.
1: Όχι, εντάξει, δεν έγινε κάτι. Τώρα πάμε εδώ.
2: Τώρα, Όφι, Αστέρας Άκτορ.
1: Ακτέρας Άστορ. Όφι, Αστέρας Άκτορ, Άσος. Πιστεύω με ενθουσιασμό και κούραση.
2: Εγώ θα παίξω εδώ τη διπλή μου ασοχή.
1: Έξυπνο.
2: Άσος και εσύ.
1: Πώς γίνεται αυτό.
2: Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
1: Διπλό.
2: Στην Νίκαια.
1: Διπλό
2: και εγώ.
1: Όπου και να παίζανε.
2: Διπλό και εσύ. Διπλό. Και Πανετολικός ΠΑΟΚ.
1: Θα χτυπήσω ένα χινάρι εγώ.
2: Και εγώ ένα χινάρι θα χτυπήσω. Και εσύ χι. Τι. Όχι 0-0 όμως. Α, δεν είναι και σκορ.
1: Α, ίσως ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας. Ο Μπουρνάς ο Σκοράκιας.
2: Εν τω μεταξύ έπαιξε αντρίκια, έτσι, παντελονάτα.
1: Ναι.
2: Ο Μπουρνάς δηλαδή, ούτε διπλές ούτε τίποτα. Εμείς.
1: Μα έτσι είναι το παιχνίδι.
2: Σύσυδες.
1: Ναι, έτσι είναι το παιχνιδάκι.
2: Λοιπόν, αυτά τα πρώτα προγνωστικά. Περίμενα να βγάλω μια καλή φωτογραφία. Ναι, άντε. Και καλή αρχή. Και καλά καντήλια. Λοιπόν. Συγγνώμη. Δεν είπα, επειδή γράφω σου φουπού, μπερδεύτηκα.
1: Μπερδεύτηκε, μωρέ, μπερδεύτηκε.
2: Φου και φου.
1: Φου και φου.

0: όλη μέρα όφι, όφι, όφι, μπερδεύτηκε η Μαρία.
1: Πέρα από τον όφι, λέει respect σε Κόντι που τόσα χρόνια παλεύει στην προπονητική, βοηθός, πρόεδρος κτλ. Και επέμεινε παρά τις απογοητεύσεις και τις δυσκολίες. Και τι να.
0: Καλά, δεν ήταν απογοητευμένος, δούλευε.
1: Δεν ήταν απογοητευμένος, παιδιά. Ναι. Δούλευε μια χαρά, επαγγελματίας ο άνθρωπος και μπράβο του και δικαιώνεται. Επιτέλους. Γιατί πολλοί ήταν από τη μεριά του Παναθηναϊκού τώρα που βλέπουν τη δουλειά που κάνει ο Κόντις στον όφι και λέγανε α, μήπως έπρεπε να τον είχαμε κρατήσει κτλ. Αλλά να σου πω και κάτι, ποτέ δεν ξέρεις αν θα έβγαινε αυτό το project. Και το λέμε και το ξαναλέμε πάντα και για τους προπονητές και για τους παίκτες ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι προπονητές και παίκτες που κουμπώνουν σε συγκεκριμένες ομάδες και κάποιοι που δεν. Θα πείτε επιτέλους, λέει, ποιες ώρες δουλεύει ο Πάνος Δρύλος. Είναι σε συζητήσεις με τον Αλαφούζο Ρήγος.
0: Και με υπνοτιστές.
1: Ναι, για να πάρει κάποιες, έτσι, κάποιο μετοχικό πακέτο του ομίλου Sky και να αλλάξει και λίγο έτσι, καταλαβαίνετε, και λίγο τη...
0: Και μάλλον θα κάνει εκπομπή με τον Πορτοσάλτε, ήταν το όνειρό του.

0: Όλοι οι φίλοι που πάνε σε εκτός έδρας Μαρία παιχνίδια λένε ότι πιο ωραία εκδρομή είναι στη Λιβαδιά. Είναι κοντά. Τις παίζει Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Ναι, ναι. Είναι ωραία εκδρομή, είναι κοντά, είναι γρήγορα. Πας από μεσημέρι, τρως ωραία, βλέπεις το ματς, γυρίζεις το βράδυ. Έχει μια ελαφριά κόπωση την άλλη μέρα.
1: Μια ωραία μονοήμερη.
0: Είναι ωραία, λέει, αυτή η εκδρομή. Μη μας χαλάτε την εκδρομή μας, Λιβαδιακός Ολυμπιακός. Μη μας χαλάτε την εκδρομή.
1: Γιατί τι είπαμε.
0: Ναι, που είχες πει όφη στην αρχή, ρε παιδί μου.
1: Α, ναι, εντάξει, μωρέ, σιγά.
0: Χρυσόψαρο, τι έγινε τώρα πάλι.
1: Τι έγινε χθες, έπαιζε χθες.
0: Πότε είπα εγώ.
1: Πάμε παρακάτω. Καλημέρα μας, Νατάσα, από τον Brighton. You had one job, λέει. Κόντι, ο Τεντ Λάσο της Ελλάδας. Όχι, ρε. Όχι, όχι, όχι. Παντού όφη θα βλέπετε, λέει. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα στον Αντώνη. Τσούβι, πάρε το μαλλιάτσι να δεις αν ζει.
0: Παιδιά, με το σεισμό σκέφτηκα το μαλλιάτσι.
1: Ο μαλλιάτσι όμως κοιμάται τέτοια ώρα.
0: Όχι, ξυπνάει με το σεισμό. Δεν καταλαβαίνεις. Θα κάνει βίντεο όπου να είναι, θα κάνει βίντεο και θα πει ήταν ανάγκη να γίνει αυτό το πράγμα. Το λέω εγώ. Θα σε κάνω ριπόστ να το δεις.
1: Πείτε, λέει, σοβαρά για το ρίλο. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω μια σοβαρή κουβέντα. Δεν μπορούμε.
0: Να έρθουν οι άλλοι να κάνουν σοβαρές. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, οι αποδότους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται σιγά σιγά ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Μετά έχουμε σούπερ πρεσάρισμα δίωρο. Είμαστε όλοι εδώ. Στην ψυχή μας είναι πάντα τσούτσι κατσόχος, πρωινή τσουτσού. Τσού ένα, τσού άλλο.
1: Θα το πούσουμε ένα ποτήρι για τις ψυχές.
0: Ακριβώς. Η σύνδεση όμως αποκτά παγκόσμια δύναμη. Telecom φέρνει το νούμερο ένα brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Με καινοτόμα προϊόντα AI λύσεις για καθημερινότητα, δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, σε φέρνει πιο κοντά στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει Telecom.

0: Ο καιρός αλλάζει, αλλά τα σχέδιά σου δεν χρειάζεται να αλλάζουν μαζί του, γιατί στα Lidl θα βρεις τη σειρά Crivit με ό,τι χρειάζεται για να βγεις έξω και να συνεχίσεις να κινείσαι από μπουφάν. Να ρε εσύ, μπουφάν, που ήθελες μπουφάν. Πήγαινε. Παντελόνια, softshell, μέχρι μπλούζες και κολάν, trekking, μποτάκια και μπαστούνια πεζοπορίας. Είτε πας μια απλή βόλτα στη φύση, είτε τα θες για μια πιο απαιτητική πεζοπορία, είσαι έτοιμος να βρεις το δικό σου ρυθμό και να απολαύσεις κάθε βήμα Lidl, γιατί αξίζει. Τα ξαναλέμε πάλι τη Δευτέρα, ψυχραιμία, εντάξει. Ψυχρε δύο.
1: Γιατί ρε Μαρία τώρα. Ρε Μαρία.
2: Να κλείνουμε έτσι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ο Γιώργος μπλοκάρει εύκολα. Από το ελεύθερο σε φεύγει ο Κόντρο. Κάτι παρέβαλε για τον Αϊτόρ. Γκολ! Γκολ για τον Όφη με τον Αϊτόρ. Το 21ο λεπτό της αναμέτρησης, Όφη ανοίγει το σκορ. Σε μια εξαιρετική αντεπίδεση ξεκίνησε από τον Κόντρο, πέρασε την μπάλα προς τον επερχόμενο Αϊτόρ και αυτός με μπλασέ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Πάλι ευθείας ο Μπόρχα, κεφαλιά, γκολ! Γκολ 2-0! 2-0 για τον Όφη με την κεφαλιά του Κανελόπουλου που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από το κόνερ του Μπόρχα Γκονσάλες. Όφη παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων με σκόρερ τον Κανελόπουλο από το κόρνερ, το άψογα εκτελεσμένο κόρνερ του Μπόρχα Γκονσάλες. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χόφενχάιμ ο Κανελόπουλος και με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-0 για τον Όφη στο 84. Δεν είναι λίγο το πλάγιο, γυρίζει για τελευταία φορά στο παιχνίδι ο Ρόχα. Όφη παίρνει τεράστια νίκη στην πρώτη του συμμετοχή σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. 2-0 επικρατεί της Hoffenheim. Τρίτη νίκη σε ισάριθμες ευρωπαϊκές παρουσίες για τον Όφη. Μετά το 3-0 εδώ επί της CSKA, το 2-0 στη Σόφια επί της ίδιας ομάδας. Έρχεται σήμερα το τρίτο συνεχόμενο νικηφόρο παιχνίδι του Όφη στην Ευρώπη. Το οποίο Ευρώπη πλέον θα αρχίσει και πάλι να μαθαίνει τι σημαίνει Όφη. Κρέτα.

0: Δεν έκανα αναφορά ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ο Big Wings Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό το Σάββατο η κεντρικότερη πλατεία της χώρας. Μην γελάστε, σοβαρά πράγματα. Θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Wings Sport FM, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Δεν τα είπα αυτά.
1: Θα είμαστε εμείς εκεί.
0: Το ξέρω. Να τα πείτε. Θα έχει Χρήστο Δρακόπουλο, Μιχάλη Τσόχο, Βαρτσούτσικα, Κώστα Βαϊμάκη, όχι, έχουμε ξυμπάλα τρομερή. Γιώργο Μαραθιανό, Έλληνα Παπαδοπούλου, εσύ θες και εσύ. Και τον κύριο Χοντροθύμιο, όλος ο κόσμος.
2: Εμείς δεν πάμε να παίξουμε, εμείς θα παρουσιάσουμε αυτούς που παίζουν.
0: Α, μάλιστα. Θα παίξει ο Καραγκούνης πάλι, άμα παίξει ο Καραγκούνης, έχουμε το δω. Λοιπόν, ο Κατσουγράνης, ο Χαριστέας, ο Αντώνης Νικοπολίδης. Καραγκούνης θα παίξει και οι άλλοι που παρακολουθούν.
2: Θέλω να σου πω τη φασούλα. Ναι. Δεν παίζουν αυτοί απλά μεταξύ τους.
0: Ναι.
2: Ο καθένας έχει μια ομάδα, 3-3, ναι. Οι οποίοι δεν είναι ο Κώστας και ο Γιάννης, είναι επίσης ποδοσφαιριστές πρώην.
0: Ναι.
2: Και θα παίξουν απέναντι. Αυτοί δηλαδή που βλέπεις είναι αυτοί που θα έχουν τις ομάδες τους. Ο Κατσουλάνης, ο Καραγκούνης.
0: Ο Καραγκούνης μπορεί να φέρει δύο από την ίντερνετ να το κερδίσει.
2: Όχι, τους ξέρω δεν είναι, αλλά είναι κάτι Παπασταθόπουλοι, κάτι Μόρες, κάτι. Θέλω να πω κανονική. Και έχω μάθει ότι το έχουν πάρει όλοι πάρα πολύ σοβαρά και ανταγωνιστικά, να ξέρεις.
0: Εννοείται. Στο μεταξύ, για να ξέρεις, εγώ μια ζωή μπερδεύω τον ΨΑΠ.
2: Ναι.
0: Με τον ΨΑΠ.
2: Όχι, είναι ο ΨΑΠ με π, είναι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ποδοσφαιριστρίες. Γι' αυτό έχει και δύο π.
0: Και λέω ο Βαγγέλης ο Ιωάννου κάνει τέτοια γιορτή για την πάρτι του στο Σάββατο 19.
2: Όχι, όχι. Την κάνει ο σύνδεσμος ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Έχουν στηθεί ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα. Θα παίξουν εκεί και γυναίκες διεθνείς και ακαδημίες και παιχνίδια για όλο τον κόσμο και για τα πιτσιρίκια, δράσεις. Χαμός. Θα γίνει χαμός. Ελάτε αύριο να μας δείτε.

0: Χαίρετε, χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα το κάνεις αυτό και εκπλήσωμαι. Να κάτσεις στη θέση που κάθεται ο Ηρακλής.
0: Έτσι όπως το λες, επειδή δεν θα έρθει σήμερα ο Ηρακλής, είναι σαν να του πήρα τη θέση.
1: Όχι, όχι.
0: Κάθομαι στη θέση. Επειδή θα σου πω, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα που είμαστε 30, ναι, κάθομαι εγώ παρά έξω.
1: Όντως.
0: Σε μια γωνίτσα.
1: Τώρα έχει μια γωνίτσα. Ο γωνίτσα φτιάχνει και αυτό. Είναι πολυγωνικό το τραπέζι.
0: Τώρα που δεν θα έρθει, δεν θα είναι απόψε ο Ηρακλής. Σήμερα και απόψε. Είδε.
1: Είδαμε το βράδυ.
0: Έχει βάλει μια άδεια Δευτέρα. Οπότε είμαστε.
1: Ωραία, το έκανε πασοκικά. Κόλλησε τρίμερο, μια χαρά.
0: Ωραίος.
1: Όχι, δεν σου πω για το σκεφτόμουν. Επειδή ήμουν σίγουρος ότι εσύ δεν έχεις τέτοια κολλήματα. Επειδή μου λέω θα κάτσε από εκεί τώρα.
0: Όχι, διότι... τώρα για να.
1: Ναι, ναι, να σου πω. Καλά έκανες, αλλά ναι, να σου πω γιατί. Εγώ έχω το κόλλημα αν πάω σε ένα σπίτι. Με κάλεσε στο σπίτι σου.
0: Ναι.
1: Και την πρώτη φορά καθίσω σε ένα συγκεκριμένο σημείο του καναπέ.
0: Ναι.
1: Την επόμενη φορά που θα έρθω στο σπίτι σου και στην μεθεπόμενη, ναι, θα θέλεις να κάτσω. Άμα με έχει βολεύσει, σε εκείνο τη θέση πάλι.
0: Έλα.
1: Έχω τα σκαλώματά μου, ναι.
0: Εγώ ξέρω τι κολλήματα έχω. Κάτι πρέπει να είναι αυτό. Βγαίνω έξω για ποτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να κάτσω στο ίδιο μαγαζί.
1: Πολύ ώρα.
0: Ναι.
1: Όχι αυτό, αλλά
0: κάτι
1: και...
0: είναι αυτό.
1: Επίσης μπορώ να κάτσω στο μαγαζί, στο τραπέζι και να βλέπω τείχο απέναντι. Θέλω να είμαι από την άλλη πλευρά, αλλά αυτό εντάξει.
0: Να βλέπεις τείχο.
1: Ναι,
0: α, ναι, ναι.
1: Αλλά κυρίως σου λέω τώρα.
0: Να παίρνει μάτι. Την καλή είναι.
1: Όχι, να βλέπω
0: τείχο.
1: Ναι, ναι. Καλά, ξεκινήσαμε. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι με νέα χρονιαζόπλο. Και φοβερό που κάμισο τεχνική Ωραίος και μουσική επιμέλεια. Ο Τρίτα Μπάκο, Κωνσταντίνα Πάνο, δημοσιογραφική επιμέλεια. Διονύζει Δεσίλα Σταύρο, Κωνσταντίνα στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.
0: Ηρακλής από Δευτέρα πάλι μαζί μας.
1: Ακριβώς. Και ακούστε με λίγο προσεκτικά. Διότι μέχρι τις 3 τρέχει διαγωνισμός. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προσφέρει 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα δεξαχθεί σήμερα και αύριο με τη συμμετοχή Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ. Σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ, στις 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ και αύριο στις 5 είναι ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Πώς λαμβάνετε μέρος στο διαγωνισμό για τα εισιτήρια? Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 και γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για το ένα εισιτήριο που δικείται ο καθένας, ένα από τα 8 για το τουρνουά. Λοιπόν, Παύλος Γιαννακόπουλος, η εκπομπή, πάλι η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής για να προλάβετε να ετοιμαστείτε να.
0: Στις 3.
1: Ναι, παρακάτω θα γίνει.
0: Στις παρακάτω θα κάνουμε την κλήρωση, όλοι ο ΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και θα ανοίξουμε τις γραμμές 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα χθες το βράδυ.
1: Ναι.
0: Διότι εκτός από την νίκη του Όφη, που όλοι πιστεύαμε εδώ ότι δεν χάνει Όφη, λέγαμε για άσοχη, ναι, τουλάχιστον στο 3-40 η άσο και τα λοιπά στο 8.
1: Ναι.
0: Είχες τον Ιωνό.
1: Δεν χάνει ΑΕΛ.
0: Ναι, διότι
1: είδε το πούλμα, ναι,
0: είδε το πούλμα της ΑΕΛ και λέει δεν χάνει και τελικά δικαιώθηκε σε ένα Καλαμάτα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είχαμε πολλά, εντάξει, ξέρετε.
0: Είδες Όφη χθες.
1: Είδα αποσπασματικά, αλλά τεράστια επιτυχία.
0: Πάρα πολύ καλός. Έμεινε στο πλάνο που είχε ευθύς εξ αρχής. Αυτό που λέγαμε,
1: ναι,
0: ότι θα δεχθεί φάσεις. Το θέμα είναι να αντέξει την πίεση και όταν θα βρει τους καινούς χώρους να σκοράρει. Το έκανε έτσι, άνοιξε το σκορ. Ήρθε και το κερασάκι στην τούρτα μετά στο τέλος με το γκολ.
1: Έργο κόντινο όλο αυτό.
0: Ναι, είναι πολύ δουλεμένη ομάδα.
1: Πολλά και... μπράβο στο Χριστοκόντι, γιατί εντάξει, εγώ τα λέω και εγώ, τον εκτιμώ πολύ προπονητικά.
0: Δεν είναι μόνο
1: να καλά και να προοδεύει ο άνθρωπος και ο Όφη φυσικά.
0: Έχει βγάλει ένα πλάνο που πλέον το υπηρετούν πάρα πολύ πιστά οι παίκτες και πλέον επειδή φέρνει και αποτελέσματα, ξέρεις, νιώθουν και οι παίκτες άνετα σε αυτό και έχουν και περισσότερη αυτοπεποίθηση. Είναι καλά μέσα σε όλο αυτό το πλάνο και φαίνεται.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-5, πάμε να συζητήσουμε τον κόσμο. Καλησπέρα.
2: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
1: Χαίρετε.
2: Τι κάνετε, καλή εκπομπή να έχετε.
1: Να είστε καλά.
2: Ναι, μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Όφη, παιδιά. Πάρα πολύ ευχάριστο αυτό που συνέβη και που προοδεύει τόσο πολύ αυτή η ομάδα. Εγώ τον είχα δει και συνήθως που κάναμε στο Καραϊσκάκι. Ήταν, μπορώ να σου πω, μοναδική ομάδα η οποία από τις λεγόμενες μεγάλες δεν ήρθε να κλειστεί. Ακολουθεί πιστά το πλάνο του Κόντι.
0: Συγγνώμη δηλαδή, και όταν κλείνεται, κλείνεται με πλάνο, όχι απλά ταμπούρι.
2: Ναι, δηλαδή, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Έφεπος, πρέπει, ναι, με τις αντεπιθέσεις, με το σχέδιο κτλ. Και επίσης δεν ντρέπεται να κλειστεί όταν πρέπει, όταν νιώθει ότι θα πιεστεί.
1: Αμήνεται, κοίτα. Είναι σωστός τακτικά, mm-hmm, Όφη, γιατί αμήνεται σωστά και βγαίνει συγκοντρωστά. Πρεσάρει σωστά. Δηλαδή, ό,τι να κάνει θα το κάνει ορθολογικά. Τώρα δεν θα του βγαίνει πάντα, προφανώς. Παίζει ρόλο πολλά. Ναι. Και ο αντίπαλος και η ποιότητα και. Αλλά είναι... έχει ένα πλάνο το οποίο αυτό το πλάνο τον κάνει τον Όφη να προοδεύει και παίρνοντας και μεγάλα αποτελέσματα, Super Cup, πρόκριση στο Europa, διπλό στο Καραϊσκάκι, πρώτη νίκη στη League Phase του Europa. Του δίνει και αυτό επίθεση.
0: Ακριβώς. Σκεφτείτε πόσο ψαρωμένος εισαγωγικά και φοβικά μπήκε στον προπερασμένο τελικό του κυπέλου και πώς μπήκε από πέρυσι στο τελικό του κυπέλου, πώς μπήκε στο Super Cup, πώς μπήκε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ακούστε παιδιά, το ευχάριστο είναι ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία είναι ελληνική, μην το ξεχνάμε αυτό, και μπορώ να σου πω να παραδειγματιστούν και μεγάλες ομάδες, δηλαδή πρέπει λίγο να επενδύσουμε σε αυτό. Εγώ αυτό που έχω να πω για τον Όφη, να κλείσω πριν σας πω κάτι για τον Ολυμπιακό, είναι ότι για μένα θα ανέβει επίπεδο αν μπορέσει να διαχειριστεί μια σειρά αγώνων οι οποίοι ενδεχομένως να του χάσουν στραβά. Δηλαδή αν και ο Κόντις διαχειριστεί ενδεχόμενα μία-δύο ήττες που αν θέλεις μπορεί να είναι στο πρόγραμμα ή να μην είναι στο πρόγραμμα, τη διαχείριση ακριβώς αυτή. Αν καταφέρει και το διαχειριστεί, τότε πραγματικά θα έχει ανέβει επίπεδο επιπλέον. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι. Λοιπόν, και μου θυμίζει πάρα πολύ, επειδή εγώ είμαι και λίγο πιο παλιός από εσάς, μου θυμίζει χνάρια παιδιά και μην το

0: κοροϊδέψατε Λάρισας.
1: Ναι, βέβαια, να σου πω κάτι. Τότε η Λάρισα.
0: Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει, να ξέρετε, και η Λάρισα.
1: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο.
0: Τέλη δεκαετία 80.
1: Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο, διότι ο Όφη έχει επιλέξει ένα πλάνο με Έλληνες ποδοσφαιριστές και τα λοιπά, που τότε ήταν ξέρεις αυτονόητο. Είχε πολύ λίγες δυνατότητες να πάρει ξένους, πολύ λίγους αριθμητικά. Ενώ τώρα έχει απεριόριστες ουσιαστικά. Και έχει, αυτό το πλάνο το έχει επιλέξει και πορεύεται έτσι.
0: Ναι, βέβαια, τώρα μιλάμε, έπαιζε με μια ομάδα που είχε 290 εκατομμύρια διάβασα, ρε παιδιά.
1: Και είχε 7 Έλληνες στην δεκάδα.
0: Λοιπόν, και ένα τελευταίο, αν θέλετε, στο τέλος της εκπομπής για τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού. Και ένα τελευταίο, ρε παιδιά, 34, θα σας καθυστερήσω. Θέλω να αναφερθώ για τον Ολυμπιακό, μόνο σε ένα παίχτη, βέβαια δεν είναι ο Ηρακλής, θα τα πω από Δευτέρα αν σας βρω. Παιδιά, ο Φρόλερ, μιλάμε για ένα παίχτη απίστευτο. Δεν ξέρω αν το είδατε το παιχνίδι.
1: Φυσικά, τα λέγαμε και χθες.
2: Ο Φρόιλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που
0: εγώ,
2: θέλει να παίξει.
0: Παιδιά, εγώ επειδή Άρη. Έχω σε διαρκές και πηγαίνω στο εδώ, εντυπωσιάστηκα από αυτό το παίκτη.
2: Άρη μου, δεν ξέρω αν συμφωνείς και να πάμε παρακάτω. Ο Φρόιλερ είναι παίκτης ο οποίος σε αυτό που θέλει να παίξει ο Αλγκουαθίλ δεν βγαίνει την δεκάδα. Δηλαδή παίκτης ο οποίος θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στο κομμάτι της ανάπτυξης. Όχι γρήγορος, δεν είναι γρήγορος και aggressive. Έχει όμως άλλα πράγματα τα οποία
1: έχει.
0: Μεγάλη εμπειρία και πολύ μυαλό έχει, παιδιά. Εντάξει, να μην σας κρατώ από τη γραμμή.
2: Έγινε.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, να έχετε καλό Σαββατοκύριακο. Αν θέλετε, πείτε και προγνωστικά.
1: Φυσικά θα τα πούμε στο τέλος εκπομπής. Εσείς δεν μας δουλεύετε. Χθες η Χόφενχάιμ είχε 23 τελικές. Μα περιμέναμε να έχει τόσες τελικές η Χόφενχάιμ. Δεν γινόταν αυτή η ομάδα.
2: Δεν μόνο για το χθεσινό, γιατί εγώ το χθεσινό το έχω δει.
1: Να καταλάβει ο κόσμος. Η Χόφενχάιμ σε όλα τα τελευταία μας σκοράρει και τις περισσότερες φορές και δύο γκολ. Ξέραμε ότι θα βγάλει φάσεις. Το θέμα είναι πόσες ευκαιρίες μεγάλες είχε σε αυτές τις τελικές που έκανε. Γιατί μόνο με αυτό το πλάνο ο Όφη θα μπορούσε να διεκδικήσει και τελικά να πάρει όπως και πήρε αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν έπαιζε πιο ανοιχτά, πώς νομίζεις θα έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Δηλαδή, ποια πρέπει να ήταν η τακτική προσέγγιση.
2: Εγώ άλλο λέω, εγώ μιλάω γενικά για αυτό που βλέπουμε για τον Όφη. Χθες δεν το είδα διεξοδικά, το έβλεπα αποσπασματικά. Αλλά γενικά βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή τακτικά. Εκμεταλλεύεται δυνατότητες και αδυναμίες αντιπάλου. Μέχρι στιγμής το πάει μια χαρά. Έχει πρόοδευση, κατά ψέματα. Θυμηθείτε που ήταν Όφη πριν από ένα μισό χρόνο. Σε τι κατάσταση εννοώ και πώς είναι τώρα. Και αυτό είναι έργο του προπονητή σε μεγάλο βαθμό, όχι μόνο. Αλλά φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι έργο Κόντι σε μεγάλο βαθμό αυτό. Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμούς στον ταξιάρχη που στέλνει από την Μυτιλίνη. Έχει ξαναστείλει ο Γιάννης από το Watford για το πώς βλέπουμε το Millwall West Ham αύριο, το Derby, που θα έχει και οπαδούς από τις δύο ομάδες. Έτσι, συνηθίσει στην Αγγλία, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Εντάξει, τώρα πώς το βλέπω. Πολύ σκληρή έδρα η Millwall και ο Παδής ακόμα πιο σκληρή. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δεν μπορώ να σου πω τώρα αγωνιστικά παραπάνω πράγματα. Δεν γνωρίζω τόσο καλά φέτος ούτε την Millwall ούτε την West Ham για να σου πω κάτι παραπάνω. Είναι όμως από τα μάτια της Champions που πολύ ευχάριστα οποιοσδήποτε κάθεται να τα παρακολουθήσει. Λοιπόν, σήμερα εκτός από το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που σας είπαμε τρέχει διαγωνισμός στο Viber για 8 εισιτήρια. Έχουμε σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.30 Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ. Έχουμε και το Super Cup της EuroLeague. Στις 5 Ολυμπιακός Φενέρ και στις 8 Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης στο Αμπουντάμπι διεξάγεται η συγκεκριμένη διοργάνωση. Και έχουμε πόλο ανδρών προκριματικά για το LAN Champions League Γιάνδραν Παναθηναϊκός στις 9 και αρκετά παιχνίδια στο εξωτερικό. Νομίζω ότι το Bradford Chelsea στις 10 είναι το πιο ενδιαφέρον από όσα υπάρχουν.

0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα τα Χανιά. Για την Καλαμάτα, για την Νίκαια, τη βλέπω. Θα τα πούμε μετά, παιδιά. Θα τα πούμε μετά στις προβλέψεις που θα κάνουμε, σε προγνωστικά που θα κάνουμε για το Σαββατοκύριακο και τη Super League. Έχει καλά μάτς. Παναθηναϊκός παίζει στην Νίκαια με την Καλαμάτα. Ο Ολυμπιακός παίζει τη Λιβαδιά με το Λιβαδιακό. Η ΑΕΚ πάει στο Βόλο για να παίξει με την τοπική ομάδα. Δηλαδή έχει εκτός έδρας δοκιμασίες για τους. Έχει Άρης Ηρακλής. Έχει ωραία μάτσα.
1: Πολύ ωραία μάτσα. Αυτό το Άρης Ηρακλής το Σάββατο απόγευμα είναι.
0: Ο Πανετολικός στο Αγρίνιο δεν πάει. Ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο δεν πάει.
1: Ναι.
0: Νομίζω με τον Πανετολικό ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή πάνε όλοι εκτός οι τέσσερις πρώτοι. Είναι εντάξει. Τέσσερις μεγάλοι. Να το πω έτσι. Λοιπόν, οπότε θα τα στήσουμε 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να βάλουμε το πρώτο break.
1: Και το Ατρόμητος Κηφισιά αύριο στις 7 είναι μια χαρά.
0: Ναι, ναι.
1: Υπάρχει ένα όφι Αστέρας. Νομίζω ότι όλα είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα παιχνίδια.
0: Πάμε break και επιστρέφουμε.
1: Περίμενε, έχω να πω και κάτι ενδιαφέρον.

Λοιπόν, θα πω και τα δύσκολα τώρα. Πρόσεξε με. Είναι σίγουρο ότι θα κάνω σε δράμα, αλλά θα ρισκάρω. Το Lastoflex ST από την Elastotech διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 με προσδόκιμο ζωής 25 χρόνια από την Deutsches Institut für Bautechnik. Όπα, το είπα σωστά. Κάτι λοιπόν σαν να πειράζεσαι στο Harvard, σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο της τεχνοποίησης με υποτροφία. Αυτό σημαίνει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόκος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Τσάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαναφιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6, 2-10-95-79-2-83-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Καλησπέρα και από τα Δελέργια Τυρνάβου, λέει ο Δημήτρης. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Και εσένα εδώ ένας φίλος και λέει. Λοιπόν,
4: θα πω ότι φυσικά και παίζει και
3: έπαιξε
4: ένας που μας κράζει.
3: Εντάξει,
4: έπαιξε παιδιά, προφανώς. Έπαιξε με το...
3: με τον Παντσεράκο.
4: Δεν το αναφέραμε εμείς στην αρχή, ναι, αλλά οκ.
3: Ξεκινήσαμε με τον Νόφη, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό τρόπο.
4: Εύκολα, η ΑΕΚ, ναι. Τώρα το 8-1.
3: Με μαγικό μάνταλο να μοιράζα στι
4: τραγικά καριέρα.
3: Στα τραγικά.
4: Ναι,
3: ναι, ναι. Λοιπόν, λέει εδώ ο φίλο, έπαιξα, λέει, Όφη, Σάλσμπουργκ, Φέρενς Βάρος, σύστημα και πήρα να σκάσουμε όλα αυτά και θα πρέπει να κάνω περισσότερο με το Σοσιεδάδ. Εκεί την πάσα και εγώ με τη Σοσιεδάδ. Τη Φέρενς Βάρος δεν την πίστευα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και λέει άλλο φίλο τώρα, ο Αβραάμ. Αν δείξω, λέει, νικητήριο δελτίο, Όφη, Φέρενς Βάρος, Άσο και Όβερ Μπεσίκτας, Γιουβέντους, Κρίσταλ Πάλας, θα κερδίσει αυτόγραφο του κ. Καρπετόπουλου. Νομίζω ότι έχει κερδίσει κάτι πολύ πιο σημαντικό από αυτό, αν με ρωτά. Αλλά ναι. Και πάλι. Άσο και Όβερ Μπεσίκτας, Μπεσίκτας τώρα πως θέλετε, Γιουβέντους και Κρίσταλ Πάλας και εγώ τα τίμησα και μια χαρά. Φέρενς Βάρος όχι και το συζητούσαμε χθες και εγώ, νομίζω ο Ηρακλής είπε ότι φοβάται τη Σέλτικ. Προηγήθηκε η Σέλτικ και μετά έφαγε 3, εκεί το άφησε στο 1-3 το Σέλτικ Φέρενς Βάρος.
4: Ναι. Δεν θέλατε.
3: Λοιπόν. Όχι, κέρδισαν κάποιοι, τι δεν θέλαμε.
4: Όχι, ψέματα τη Σέλτικ.
3: Τα έχω σημειωμένα.
4: Δεν το είχαμε πει.
3: Δεν θυμάμαι. Καλησπέρα και στον Ανδρέα από την Ουαλία. Θυμίζω ότι για περίπου 20 λεπτά ακόμα μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6988-946-946 να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη ΠΑΟ για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα από τα 8 εισιτήρια για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Θυμίζω ότι σήμερα στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ και στις 9.15 Παναθηναϊκός Άκτορ Μπουργκ και αύριο στις 5 ο μικρός τελικός και στις 8 ο μεγάλος. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν από τις 3.
4: Να πούμε ότι για το Βάργα περιμένουμε, δεν ξέρω αν έχει κάτι νεότερο για το τραυματισμό του. Θα το δούμε τώρα. Περιμένουμε από ό,τι διαβάζω εδώ. Υπάρχει μια αγωνία.
3: Λογικό να υπάρχει αγωνία.
4: Λογικό. Λογικό. Λογικό. Δηλαδή από τη μία λες 8 γκολ, που είναι κάτι, εντάξει, δεν γίνεται πάντα, την άλλη τραυματίζεται και ένας παίκτης, τον έχεις ανάγκη. Αυτά είναι δυστυχώς στους οπλούς.
3: Ακριβώς, και επειδή αναφερθήκαμε και στο Μάνταλο πριν, έκανε δηλώσεις και λέει κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Λέει, παίξαμε αρκετοί παίκτες που δεν έχουμε πολύ χρόνο συμμετοχής μέσα στη σεζόν. Θέλαμε να δείξουμε ότι είμαστε έτοιμοι, ο αντίπαλος ήταν δεύτερης κατηγορίας, όμως για μας ήταν ένα παιχνίδι που θέλαμε να κερδίσουμε, γιατί παίζει ρόλο και η διαφορά τερμάτων, οπότε κάναμε ένα καλό σκορ. Όμως ο τραυματισμός μας τα χάλασε όλα του Βάργα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον κόσμο.
4: Αν θα πάω απόψε, θα πάω, ναι. Ανέβω Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντάξει.
3: Ένας ακόμα λόγος.
4: Ο Μπράντοβιτς τώρα θα μπορούσαμε να λείψουμε, δεν γίνεται.
3: Ένας ακόμα λόγος για να πάτε στο ΆΚΑ.
4: Γιατί το λες.
3: Θα είσαι και εσύ εκεί να σε
4: θαυμάσει.
3: Να βγάλουν φωτογραφία, να βγάλουν να δώσει αυτόγραφα και τέτοια.
4: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαλαρά βλέπουμε σήμερα. Γεια σου, φίλε Ανδρέα. Ένας άλλος φίλος μου, πώς θα παίξει νίκαια. Κάτσε να δούμε. Θεωρώ. Κοίτα, σήμερα έχει ρεπό Παναθηναϊκός, αύριο έχει προπόνηση. Οπότε να περιμένουμε την αυριανή προπόνηση. Και ένα πιθανό σχήμα μπορώ να σου πω εγώ ως εκτίμηση. Ως εκτίμηση. Είναι ο Πένια. Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά, ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελεν στα στόπερ. Σε 4-2-3-1 ο Καμαρά με τον Λούζα. Mm-hmm. Μπροστά του ο Ουναΐ. Αριστερά Ντίνο, δεξιά Λιβάη και μπροστά Τετέι. Ή Ντέσσερς, δεν ξέρω τώρα γιατί τον Τετέι τον έβαλε και στο κύπελλο. Μια εκτίμηση όμως, γιατί επαναλαμβάνω, έγινε μια προπόνηση χθες. Περιμένουμε και την αυριανή, γιατί σήμερα υπήρχε ρεπό. Για πάμε, ναι.
3: Λοιπόν, να διορθώσω, ισοφάρισε η Σελίκ, δεν προηγήθηκε, ισοφάρισε ένα και μετά δεχτήκε πάλι 3 γκολ. Okay. Πάμε, χαίρετε.
5: Χαίρετε, εγώ είμαι.
3: Ναι, ναι.
5: Καλησπέρα, Σταύρο, καλησπέρα, Διονύση.
4: Γεια σου, λέει.
5: Τώρα, αν είσαι λόγια, δεν ξέρω αν είναι η Ρακλής εκεί.
3: Όχι, σήμερα δεν είναι εδώ, έχει πάλι άδεια το παιδί μας. Να κάνει πάσο και το τρίμερο.
5: Α, μια χαρά, καλά ήταν. Έτσι, πάλι ορθόδοξη. Να μοιραστώ την ευτυχία μου πια, γιατί είμαι ο Μιχάλης Λιακόν καταρχήν. Είμαι από το Ηράκλειο. Όφι.
3: Ήσουν στο γήπεδο χθες.
5: Ήμουν στο γήπεδο, φαντάζομαι, ναι, γιατί ζω Αθήνα, κατέβηκα να πάω στο γήπεδο και να γύρισα σήμερα.
3: Αυτά είναι.
5: Γενικότερα ένα εξάμηνο ζούμε στιγμές που δεν τις είχαμε φανταστεί ποτέ εμείς. Να πω μπράβο στα παιδιά, να πούμε μπράβο στον πρόεδρο. Και να πω και λίγο σε κάποια παιδιά που υποστηρίζουν την ίδια ομάδα που είχαν κάποιες ταραχές την προηγούμενη εβδομάδα με την πώληση των δύο παιχτών στον Ολυμπιακό και το ένα και το άλλο, ότι εγώ σαν φοιτητής είμαι πολύ περήφανος που δύο παιδιά που αναδύθηκαν σε εμάς πάνε σε μεγαλύτερη ομάδα, γιατί όπως θα το κάνουμε δυστυχώς ή ευτυχώς ο Ολυμπιακός είναι μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα, είτε μας αρέσει είτε μας αρέσει, εμείς που υποστηρίζουμε άλλες ομάδες, αλλά είναι για μας να το δουν έτσι, ότι είναι πολύ τιμητικό ότι από τα σπλάχνα του συλλόγου όπως ο Αποστολάκης κάνουμε πλήρω τέτοιες πωλήσεις. Και μόνο αυτό δείχνει ότι έχουμε μεγαλώσει σαν κλαμπ.
4: Ναι.
5: Αυτό ήθελα να πω και να σας μοιραστώ κιόλας ότι χθες ήμουν από τους τυχερούς που επειδή είχα πολύ ισοδοξία πρώτη φορά στη ζωή μου έπαιξα ένα στοίχημα παραπάνω από, από αυτά που παίζω εγώ σε λεφτά, γιατί παίζω 5 ευρώ, 6 ευρώ και έπαιξα 20 ευρώ ακριβές σκορ το 2-0.
4: Έλα, εσύ πόσο έδινε. Ναι.
5: 60 απόδοση.
4: 60.
5: Ναι,
4: χαρά, καλά φάγωτα.
5: Ήμασταν αισιόδοξοι, νομίζω, όλοι όσοι πήγαμε στο γήπεδο για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω, σαν να το είχαμε δεδομένο, σαν να υπήρχε ατμόσφαιρα ότι όφηκε να κερδίσει χτες.
4: Ναι.
5: Αυτά,
4: φίλε, και εγώ πολύ. Και εμένα μου είχε κάτσει κάπως. Και το πρωί έλεγα άσο και μετά έλεγα άσο χ, συμφωνούσα με τον Ηρακλή. Μου είχε κάτσει ότι δεν είχε τι να χάσει, όφη είναι σοβαρός, δηλαδή ότι θα το πάρει. Δεν το πήρε και μπράβο του. Και πολλά συγχαρητήρια στον όφη και πάλι να πούμε. Να σε καλά. Να σε καλά.
3: Πάμε παρακαλώ.
4: Χαίρετε. Έπεσε, έχουμε. Ωραία, πάρεση που έπεσε και όσοι θέλετε. Πρέπει να είσαι ο μοναδικός δημοσιογράφος που του λέει τον Λουζά Λούζα, έλεος, Φώτης από Γέρακα. Φώτη μου, τελικά Λούζα είναι. Είχε υπήρξει ένα μπέρδεμα, δεν είναι Λούζα. Είναι Λούζα. Πάμε, ναι.
6: Διονύση.
4: Ναι.
6: Εγώ είμαι.
4: Ναι, ναι, φίλε.
6: Καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, φίλε μου.
4: Όλα καλά.
6: Ο Γιάννης είμαι, τον Άγιο Δημήτριο, καλά είσαι.
4: Γεια σου, Γιάννη.
6: Χαίρομαι πολύ που μιλάμε μαζί. Έχω πολύ καιρό έτσι, μάλλον δεν έχουμε μιλήσει και ποτέ. Εγώ ήθελα να μιλήσω λίγο Παναθηναϊκός είμαι. Ήθελα λίγο να καυτηριάσω λίγο τις ψηλές τιμές στα εισιτήρια και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο μετά από τόσα χρόνια βλέπουμε φέτος έτσι μια κάτι διαφορετικό ωραία. Βλέπουμε ότι ο κόσμος σιγά σιγά ζεσταίνεται αγωνιστική με την αγωνιστική. Αλλά Διονύση μου επέτρεψέ μου τώρα ότι η τιμολογιακή πολιτική του Παναθηναϊκού τέλος πάντων, του Προέδρου του και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ του Γιάννη είναι λάθος. Mm-hmm. Βάλε ρε παιδάκι μου, βάλε το πάνω διάζωμα στο ΆΚΑ, βάλε μια γενική τιμή στο 15 ευρώ να πάει ο κοσμάκης.
4: 20. Και εγώ έχω πει την άποψή μου.
6: Ακριβώς γιατί.
4: Εγώ καταλαβαίνω ότι, να είμαστε δίκαιοι, εγώ καταλαβαίνω ότι όταν γίνονται και εντός οικών επενδύσεις υψηλές, οκ, okay, θα πάνε και τα εισιτήρια λίγο πιο πάνω. Όμως,
3: Τι λέω εγώ.
4: Μπορεί να είμαι λάθος, την άποψή μου. Λέω ελεύθερα. Μπορεί να είμαι λάθος. Θες το ΆΚΑ που είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο το ΆΚΑ.
6: Είναι και ψυχρό.
4: Βάλε ρε παιδί μου, αφού θα βρει, έχει πολλά εισιτήρια να πουλήσει, βάλε το πάνω διάζωμα μια γενική είσοδο 20-25 ευρώ. Για να δει πώ θα πάει ο κόσμο. Ή το άλλο. Επειδή τώρα Σεπτέμβρη μήνα. Συγγνώμη. Σεπτέμβρη μήνα έκασαν πολλά έντος εδρασμάτων στο Παναθηναϊκό.
3: Συγγνώμη. Κάτσε εδώ στο
4: λίγο σώμα να πιέσουμε
3: λίγο. Τον πνίξατε τον άνθρωπο. Όχι, όχι, δώσε, δώσε τον
4: άνθρωπο. Το έχω στη μετάδοση προχθές με τον Ταμπόρτα.
3: Εσύ βέβαια καθαρά, φίλε.
4: Λοιπόν, έλα φίλε.
3: Κάτι εσύ τι έλεγες.
4: Ναι, έλεγα λοιπόν για το Παναθηναϊκό. Ή το άλλο, επειδή Σεπτέμβρη μήνα έκασαν πολλά έντος εδρασμάτων στο Παναθηναϊκό, άρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού έπρεπε, αν θέλει να πάει 4-5 μάτς να πληρώσει η εισιτήρια, γιατί ήταν σερή εντός. Και είναι και Σεπτέμβρη μετά τον Αύγουστο που είναι δύσκολος μήνας, φτιάξε ένα πακέτο. Παράδειγμα, λες, έχει 50 ευρώ το εισιτήριο, λέω το 50 το λέω ενδεικτικά. 50 ευρώ το εισιτήριο για το ένα μάτς, 50 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο. Φτιάξε ένα πακέτο για τα τρία μάτς, 100. Να δεις πόσο ο κόσμος θα τα πάρει αυτό το πακέτο και θα έχει και περισσότερο κόσμο σε όλα τα μάτς. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Δεν είμαι εγώ ειδικός, ούτε δουλεύω σε εμπορικά τμήματα κτλ. Αλλά όταν έχει μαζεμένα μάτς εντός και ειδικά Σεπτέμβρη που είναι δύσκολος μήνας, είναι ο μήνας μετά τις διακοπές των Ελληνών. Λίγο ρε παιδί μου, προσπάθησε το. Εντάξει, τι να σου. Θα το δούμε
6: και
4: τι. Δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Γενικά είναι η. Η
6: κυρία Κουσιλάτση. Βλέπει ότι ο κόσμος
4: θέλει
6: τον Παναθηναϊκό, ότι βλέπει ο ποδός ότι. Μήπως ρε σύλλε είναι η χρονιά μας φέτος. Δώσ' του λίγο εκεί πέρα και ένα κίνητρο οικονομικό. Θέλει ο άλλος να πάει με το παιδί του.
4: Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιοι που έχουν πάρει διαρκείες και σου λέει εμείς έχουμε πάρει διαρκείες. Okay.
6: Εντάξει, είναι την ενίσχυση του καλαστέχνη τα 5 ευρώ. Δεν είναι. Τώρα είναι το μπάσκετ, το είπε στο. Πες τον. Έλα, το μπάσκετ, το τουρνουά τώρα. Επιτρέπεται τώρα να μην έχει γεμίσει τώρα το ΆΚΑ. Πρέπει να το παραδεχτούμε ότι απέτυχε η τιμολογιακή πολιτική. Δεν γίνεται να βάζει
4: για
6: τώρα.
4: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού είναι πολλά μάτς. Είναι από τον Αύγουστο και μετά, από τα προκριματικά και μετά, τέλη Ιουλίου μάλλον και μετά. Κάτσανε πάρα πολλά εντός και είναι πολλά τα λεφτά, παιδιά, που έχουν δώσει.
6: Να και κάτι ποδοσφαιρικό, ρεσί, Διονύση. Εγώ πιστεύω ότι η ομάδα φέτος πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο με την οτροπία ότι παιδιά φέτος το παίρνουμε εμείς. Είναι δικό μας τέλος. Δηλαδή, όχι με το να δούμε και. Καταλαβαίνω το καλό είναι και το αγώνα με τον αγώνα προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά δεν θέλω να έχουν τη στόχο ότι φέτος είναι δικό μας. Όχι ότι είμαστε τρίτο τέταρτη, γιατί τα τελευταία χρόνια κακά τα ψέματα είχαμε καταντήσει
4: δεύτερη. Για μένα ένα κλικ πάνω από όλους.
6: Να έχουν την ψυχολογία ότι φέτος δεν βλέπω κανένα, είναι δικό μας.
4: Για μένα ένα κλικ πάνω από όλους τώρα είναι η ΑΕΚ. Ως ομάδα. Γιατί είναι από πέρσι, ομάδα καλή, καπατσωμένη κτλ. Με ίδιο προπονητή. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που έρχεται. Έχει πολλή ποιότητα, έρχεται, ζυμώνεται. Αλλά κάτσε να δούμε. Εγώ θεωρώ ότι και ο Ολυμπιακός αρχίζει να βγάζει αντίδραση. Α δούμε, α δούμε. Και ο Πάοκ, το Πάοκ, αυτό κάτι λέμε για τον Πάοκ. Ο Πάοκ στο πρωτάθλημα περισσότερους βαθμούς έχει από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.
3: Και δεν θα έχει Ευρώπη φέτος. Βασικό κι αυτό.
6: Και τέλος,
3: έχει πάρει και τους παίκτες τώρα στο τέλος που όντως μπορεί να ανεβάσουν το επίπεδο.
6: Και τέλος καταδικάζω και τους άλλους δύο τους ιεράρχες αυτών των πυλών που σε μέμφονται για τις ενδυματολογικές σου.
3: Καθόλου, τον αποθεώνουμε, δεν τον μεμφόμαστε.
4: Είναι πίσω.
3: Να χρησιμοποιούμε το σωστό ρήμα, παρακαλώ.
4: Είναι πίσω πολύ, πρέπει να.
3: Τον αποθεώσαμε.
4: Τον αποθεώσαμε. Να υποστηρίξουμε. Έγινε.
6: Ευλάχεψε τους, είσαι μοντέλο, είσαι
3: θεός. Ναι, ναι. Ο Κωστόπουλος της αθλητικής δημοσιογραφίας. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, να πούμε φυσικά, το ξέχασα στην αρχή της εκπομπής, ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη. Υπάρχει και ανακοίνωση ότι πάει ο Παναθηναϊκός. Δημήτρης Γούναρης υπήρξε για πολλά χρόνια πρόεδρος του Παλαιφίπ, το 81. Δεν γίνεται εγώ.
1: Ήταν η Παλαιφίπ από το 81.
0: Ναι, νομίζω τότε φτιάχτηκε.
2: Okay, ναι.
0: Νομίζω τότε. Ήταν τότε μια εποχή που ήταν εκείνη την εποχή.
1: Θυμάμαι, ο σχηματισμός ήταν πολύ δραστήρια.
0: Κάτι που να
1: ήταν πιο πολύ Ρηλέσκι παρά κλαμπ.
0: Που να μπει και ο Κυριλέα.
1: Που είναι το ίδιο πράγμα με το Ρηλέσκι και το κλαμπ. Αλλά έχουμε σκεφτεί το κλαμπ να είναι λίγο πιο θερμό. Η Παλαιφίπ ήταν λίγο πιο.
0: Το Κυριλέα. Πέφο. Στον Ολυμπιακό. Πέφο δεν ήταν, νομίζω. Τέλος πάντων, ειλικρινά συλληπιτήρια στους οικείους του. Πάμε στον κόσμο.
1: Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι κοντά.
0: Ναι.
1: Βλέπω από τα εδώ ένας κράτης μας στέλνει μήνυμα. Δεν ξέρω ακριβώς πού, αλλά φαντάζομαι είναι υπό έλεγχο. Μας στέλνουν κι άλλοι ότι υπάρχει καπνός εκεί, φαίνεται από το κέντρο.
0: Άμα υπάρχει φωτιά, δεν θα έχει καπνό ρε εσύ. Θα βρούμε.
1: Ναι, μπορεί, από πού είναι
0: φανέστερο. Να είναι όλα καλά.
1: Πάμε σε γράμμες.
3: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Γρηγόρης από Ηράκλειο Κρήτης είμαι. Ακούω την εκπομπή σας σχεδόν καθημερινά και θέλω να μιλήσω για το φαινόμενο το Χρήστο Κόντι που όλη η Ελλάδα τον έχει αποθεώσει τις τελευταίες μέρες χάρη σε αυτά που έχει πετύχει. Εμένα προσωπικά, εκτός από τις προπονητικές του ικανότητες, με έχει συναρπάσει επίσης που είναι έτσι καλλιεργημένος και εκπέμπει ένα είδος σεβασμού. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα το πρωί κάθισα και προχώρησα σε μία έρευνα. Όπως ξέρετε, ο Κόντις είναι βέρος Αθηναίος, αλλά κάτι που βρήκα και...
0: Μου έρχεται τώρα βίντεο, συγγνώμη φίλε.
3: Ναι.
0: Μου ήρθε βίντεο, φίλος ο
3: Δημήτρης
0: Πηλιό, κοντά στην Εθνική, κοντά στα Λερό η Μερλίν είναι.
1: Α, είναι πιο ψηλά.
0: Και βλέπω εδώ τον καπνό, λίγο πιο δίπλα.
1: Θα μάθουμε που ακριβώς έχει πιάσει φωτιά.
0: Όταν να πάνε καλά, βλέπω μαύρο καπνό, φουλ.
1: Έλα, φίλε, συνέχισε.
0: Ύψος Ρέντι.
3: Ήθελα να πω για την έρευνα που έκανα σήμερα το πρωί. Ο Κόντις είναι βέρος Αθηναίος. Όμως έψαξα να δω το γενολογικό του δέντρο και παρατήρησα ότι ο προπαπούς του κατάγεται από την Καλάμπρια της Ιταλίας και είχε και εκείνος ακριβώς το ίδιο όνομα. Όμως επειδή ήταν από την Καλάμπρια δεν τον λέγανε Χρήστο Κόντι αλλά τον φωνάζανε Χρήστο Κόντε.
0: Σαν τον παίκτη.
1: Αντώνιο Κόντε, προπονητή πλέον, ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω. Πιστεύω ότι το μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά.
1: Γιατί ξέρεις μου, αν ο προπάπους του ήταν τέτοιο, ήταν προπονητής οτιδήποτε, τι εννοείς?
3: Δεν ξέρω αν ήταν προπονητής, αλλά εγώ είδα ότι αναγράφεται το όνομά του ως Χρήστο Κόντε.
1: Οκ.
0: Μάλιστα.
1: Να σε καλά.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να σε καλά. Πάμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Γεια σας κύριε Γιώργος, Ηράκλειο Κρήτης, Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Γιώργο.
4: Διονύση, έχουμε μιλήσει, έχεις έρθει και στο σπίτι μου, έχουμε κάνει και ένα βιντεάκι για το Μουσείο του Παναθηναϊκού.
0: Έλα ρε Γιώργο, τι κάνεις?
4: Ναι, ναι.
0: Μια και το λέει, κάτσε να το πω, τώρα θα το να σε διαφημίσω. Αλλά για καλό.
4: Όχι,
0: για καλό είναι, δεν είναι κακό. Λοιπόν, ο Γιώργος είναι...
4: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα που έχει. Υπάρχει και, έχω ανεβάσει και βίντεο, αν μπείτε στο κανάλι του Παναθηναϊκού 24 στο βίντεο, πατήστε Μουσείο Παναθηναϊκού, θα το δείτε. Είναι σαν μουσείο, έχει ένα χώρο στο σπίτι εκεί, στο υπόγειο που το έχετε θυμάμαι τώρα, ακριβώς Γιώργο μου, όπου έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε συλλεκτικό από Παναθηναϊκό. Τα πάντα, δηλαδή μιλάμε για κόπους ετών, από φανέλες, από δημοσιεύματα, σημαίακια, ό,τι μπορείτε, περιοδικά, ένας χαμός. Πραγματικά. Γιώργο, το λέω και δημοσίως, τώρα έχω εντυπωσιάστηκα με αυτό που είδα.
4: Να είσαι καλά, Διονύση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τίποτα.
4: Εγώ ήθελα να πω κάτι όσον αφορά τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα όλων των ομάδων, παιδί μου, οι οποίοι ζουν στην επαρχία, είναι απομακρυσμένοι κτλ. Λίγο μεγαλύτερο σεβασμός, γιατί η μετακίνηση δική μας για να έρθουμε να δούμε την αγαπημένη μας ομάδα κοστίζει υπερβολικά. Ειδικά εμείς από Κρήτη, δηλαδή, πρέπει να πάρουμε αεροπλάνο για να είμαστε συνεπείς και στο επάγγελμά μας. δεν μπορούμε να μεταβιβάσουμε το ειστήριο διαρκείας. Έχω πάρει εγώ φέτος ειστήριο διαρκείας και για μένα και για τους γιους μου. Δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε. Και είναι κρίμα. Έχω δηλαδή ανιψιό φοιτητή πάνω στην Αθήνα. Έτσι. Θα μπορούσα να του το δώσω. Μπορούμε να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα. Να το μεταφέρετε κι εσείς στην διοίκηση.
0: Για τη μεταβίβαση λες.
4: Ναι, η μεταβίβαση του ειστήριου διαρκείας.
0: Πρέπει να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα. Ούτε άκρη να το κάνουμε.
4: Και νομίζω και η ΑΕΚ το κάνει και ο Ολυμπιακός.
0: Όχι ψέματα, όχι η ΑΕΚ το κάνει. Ούτε η ΚΑΕ, νομίζω και η ΚΑΕ δεν το κάνει. Αν δεν κάνω λάθος.
4: Ούτε η
0: ΚΑΕ. Αν το λύσεις αυτό το πράγμα και μπορείς να κάνεις μεταβίβαση, λειτουργείς και άλλα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, το καλοκαίρι. Έχεις εσύ διαρκεία προγραμματικά. Και λείπεις διακοπές. Μπορεί να το δώσεις ένα συγγενή σου. Να πάει και να έχει περισσότερο κόσμο στο γήπεδο.
4: Μα δεν είναι παιδιά μόνο διακοπές. Είναι θέμα ότι δουλεύουν.
0: Λέω να πάρει δουλεύεις, ναι, δεν μπορείς να πας.
1: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εγώ δεν σου λέω ότι κάνω αυτή τη μεταβίβαση στο εξωτερικό, παράδειγμα στην Αγγλία. Σου λέει μπορείς να το διαθέσεις στην ΠΑΕ. Ναι. Να πας ένα αντίτιμο και να πεις δεν θα πάω την Κυριακή στο Tottenham Everton. Παίρνεις ένα αντίτιμο και αυτή το πουλάει η ίδια. Μπορεί να μην έχεις να το δώσεις στον κολλητό σου, στην άδερφη.
0: Νομίζω κανονικά αυτό η μεταβίβαση διαρκείας κανονικά δεν είναι. Ο νόμος λέει όχι. Τέλος πάντων μπορεί να βρει μια λύση όμως. Δεν είναι τώρα έγκλημα για όνομα του Θεού.
1: Ωραία.
0: Δεν διαφωνώ, Γιώργο, δεν διαφωνώ.
1: Πώς το βίωσατε το χθεσινό, ας πούμε, τα πιο ωραία.
4: Θα σας πω και εγώ και κάτι ακόμα. Εδώ η Κρήτη πανηγυρίζει όλοι. Και εμείς οι Παναθηναϊκοί. Παρόλο που δεν μας. Υπάρχει μεγάλη αντιπάθεια όσον αφορά το. Εμείς φανταστείτε δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, έτσι. Δηλαδή. Και εγώ δεν είμαι και κριτικός. Είμαι Αθηναίος, ας πούμε. Γεννήθηκα στην Αθήνα. Και δεν μπορώ να πάω με τα παιδιά μου στο γήπεδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για να δω ένα αγώνα, ας πούμε, ως Παναθηναϊκού. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι χθες στο γήπεδο ήταν πολλοί Παναθηναϊκοί. Πολλοί φίλοι μου. Οι οποίοι πανηγυρίσανε. Έτσι. Όπως επίσης να σου πει κάτι άλλο, να σχολεί τον κόσμο του Όφη, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο.
0: Για εννοείς για του χρόνου.
4: Για την σεζόν που διανύουμε.
0: Δεν έχει υπογράψει.
4: Από ό,τι ξέρω, ο Κόντις δεν έχει υπογράψει ακόμα συμβόλαιο. Έχει ζητήσει κάποια χρήματα και δεν έχουν ακόμα συμφωνήσει.
0: Okay.
4: Αυτό είναι που απασχολεί πολλούς φίλους του Όφη, δηλαδή, σας το λέω έτσι. Ως είδηση.
0: Μάλιστα. Εντάξει, Γιώργο μου, χάρηκα που σου άκουσα.
4: Αυτά, κύριε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
0: και άλλο βίντεο είναι, μου έρχεται και εμένα, είναι κοντά στο κλειστό, αν δεν κάνω λάθος, το Μίλα Μερκούρι του Ολυμπιακού. Πρέπει να είναι η φωτιά, είναι κοντά.
1: Σε άλλοι αναφέρουν ότι είναι σε οικόπεδο και η σκουπίδια κτλ. Και κάπου είναι μια πληροφορία ότι υπάρχουν και λάθη εκεί. Οπότε γι' αυτό έχει τόσο μεγάλο καπνό.
0: Άμα έχει λάθη, είναι μαύρη φωτιά.
1: Ακριβώς. Πάρα πολύ πίκρο ο καπνό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση για τα 8 εισιτήρια που προσφέρει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός για το τουρνουά που θα διεξαχθεί απόψε και αύριο το Παύλος Γιαννακόπουλος με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, της Παρτίζαν και της Μπουργ. Λοιπόν, Διονύση μου,
0: ναι.
1: Θα σκρολάρω εγώ, ναι. Και θα μου λέει να σταματάω πάνω σε ονόματα για να...
0: Ωραία.
1: Θα μου λέει stop και θα τελειώνουμε.
0: Stop.
1: Θανάσης Αργυρίου σε 971 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου. Πάμε ξανά.
0: Θανάσης Αργυρίου. Stop.
1: Κυριάκος Παπαστάμου σε 3.22.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στοπ.
1: Λάμπης Ευθυμιάδης σε 170.
0: Οκ. Στοπ.
1: Σοφία Πετροπούλου σε 869.
0: Ωραία. Να σας επαιδεύσω λίγο. Στοπ.
1: Πάνος Μπαρμπαδήμος 454 θα γίνει ο τηλεφώνου του.
0: Πόσα έχουμε ακόμα?
1: Έχουμε άλλα τρία.
0: Στοπ.
1: Η κυρία Αγγελική Σιούτα σε 928.
0: Δεν βάλε και ένα στοπ τώρα.
1: Ο κύριος Νικολουδάκος Ευάγγελος σε 733. Πάμε ένα ακόμα.
0: Αν πετύχουμε άντρα, ο Παναθηναϊκός θα πάρει πρωτάθλημα φέτος. Αν δεν πετύχουμε, δεν θα πάρει. Στοπ.
1: Είναι ο Γιάννης, η Μαρία. Φαντάζομαι να πω η Μαρία τάδε. Λοιπόν, είναι ο Γιάννης Περδικομάτης. Γιάννης Περδικομάτης. Καλά, και τώρα κλεισιά κλεισιά. Το 20% να είναι γυναίκες, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να πω γρήγορα τα ονόματα. Θανάσης Αργυρίου, Κυριάκος Παπαστάμου, Λάμπης Ευθυμιάδης, Σοφία Πετροπούλου, Πάνος Μπαρμπαδήμος, αν το έχω σημειώσει σωστά έτσι όπως το σημείωνα γρήγορα. Σιούτα Αγγελική, Νικολουδάκος Ευάγγελος και Γιάννης Περδικομάτης ή τυχεροί που κερδίζουν τα εισιτήρια για το Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Διάλειμμα, δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Φυσικά να πούμε, επειδή ναι, δεν αναφερθήκαμε στους LTE, έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου, και φυσικά η μητέρα του Γιώργου, συλληπιτήρια στους οικείους της, 103 ετών, έτσι.
1: Δηλαδή, παρά λίγο. Ναι, αλλά όχι μόνο του Γιώργου και τα τέσσερα παιδιά, νομίζω.
0: Ο Αντρίκος, Σοφία Γενικός.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε γραμμές.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Έχουμε την τιμητική μας σήμερα.
1: Δικαίως.
2: Από Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ναι, βέβαια.
2: Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις?
2: Παιδιά, είμαι καλά, το νησί είναι καλά, ο κόσμος νιώθει υπέροχα. Ακούω δύο φορές τη φωνή μου, αν μπορεί να κάνει κάτι ο...
1: Θα το διορθώσουμε. Παιδιά, να σου πω κάτι εκεί μόνο. Είναι αυτό που λες τώρα. Αυτό θα έπρεπε να είναι το νόημα αυτών των παιχνιδιών. Όχι μόνο για τον Όφη, για όλους. Να κάνει μια ομάδα, μια επιτυχία και να χαίρεται ο τόπος. Να το ζει, να το απολαμβάνει και μέχρι εκεί.
2: Σταύρο, δεν θα διαφωνήσω. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω κυρίως τον Ηρακλή και τον Διονύση, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει και έχουν παρακολουθήσει προετοιμάσεις εν ώψη της διακοπής η οποία ελοχεύει, είναι κατά πόσο είναι εύκολο μια ομάδα να αντικαταστήσει το κέντρο της. Και μιλάω για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, σκέφτομαι ότι πέρσι έπαιζα με ο Στόεφ, με η ΤΕ, Κωνσταντέλια και σήμερα δεν έχω κανέναν από αυτούς.
1: Εντάξει, και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό το ίδιο έχει γίνει ουσιαστικά.
2: Οπότε θέλω να πω ότι τι χρόνος χρειάζεται για να μπορέσει ένας προπονητής, ένα επιτελείο...
0: Εξαρτάται, κοίταξε να δεις. Εγώ θεωρώ, η δική μου άποψη, ο καθένας ό,τι πιστεύει. Εξαρτάται βέβαια και το τι ομάδα παραλαμβάνεις. Δηλαδή, αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις 17 μεταγραφές και κάθε 20 μέρες αλλάζει το ρόστερ σου, δεν είναι εύκολο. Αν πάρεις μια ομάδα και κάνεις κάποιες μεταγραφές οι οποίοι θα μπουν σταδιακά, εκεί είναι πιο εύκολα. Για μένα, σε ένα νέο προπονητή, θέλουμε 2-3 μήνες να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποια πρώτα πράγματα. Κάπου εκεί.
1: Επίσης, είναι αυτό που λες.
0: Αλλά εξαρτάται και το τι ομάδα έχεις. Αν έχεις έτοιμη ομάδα. Η ομάδα με πολλές αλλαγές.
1: Και αυτό. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί παράμετροι εκεί μόνο. Δηλαδή, εσύ είπες τώρα για τον κεντρικό άξονα. Εκεί θέλει περισσότερο χρόνο. Εάν πάρεις παράδειγμα ένα δεξί μπακ ή ένα τερματοφύλακα κτλ., είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί στους άλλους. Κατάλαβα να σου πω. Ή εάν αλλάξεις εξτρέμ και έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή παίζουν και ξέρω, πάνω στη γραμμή ή με ανάποδο πόδι, είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν παίζει με άλλον τρόπο τη θέση κάποιο ποδοσφαίριστη. Θέλει περισσότερο χρόνο. Είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που διαφοροποιούν την συνθήκη.
2: Εντάξει, το ίδιο πράγμα λέμε στην ουσία. Επειδή κάποιοι συνάδελφοί σας, τέλος πάντων, χωρίς να θέλω να ονομάσω, λένε ότι ίσως τελικά αποδειχθεί πλεονέκτημα το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε παρότι ολοκλήρωσε αργά το ρόστερ του και τις μεταγραφές του. Να μπορέσει να είναι συνδιεκδικητής. Εγώ νομίζω ότι φέτος ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια συντηρητική, ας πούμε, πορεία, παρότι ο κύριος Σαββίδης έταξε γη και ουρανό. Συνεχίζω να ακούω διπλή του κονή μου και αυτό και η καθυστέρηση συνολικά.
1: Είναι δικό σου το θέμα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εμείς κλείσει και ξαναπάρανθες.
0: Ναι, μόνο, έτσι μας λέγανε.
1: Για να βοηθήσεις.
0: Πάρε πάλι. Λοιπόν...
1: Πάμε στον επόμενο.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, πριν πάμε στο break, να πω ότι μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα, διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα εδώ στον Sky. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνης και η Κλεοπάτρα, έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, απέναντι ουσιαστικά και βρίσκονται συνεχώς απέναντι και στις δικαστικές αίθουσες. Οπότε δεν χάνουν ευκαιρία να κοντράρει τον Αντώνης και η Κλεοπάτρα. Λοιπόν, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.

Λοιπόν, είναι και επίσημο ο Ερτέλ παίκτης της ΑΕΚ. Ακριβώς το λέγαμε από χθες και το έχει προαναγγείλει και ο ίδιος ουσιαστικά με την ανάρτηση που είχε κάνει. Οπότε για έναν χρόνο θα φοράει την φανέλα της ΑΕΚ ο σπουδαίος Ερτέλ. Δύο 10 95 79 2 4 και 5 γράμμες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: πάντα ένα γυμνό στη ΣΑΕΚ είναι. Και το συζητούσαμε και μας το θέλουν. Έχουν κάτι.
1: Το
0: ήτιο ως το καλοκαίρι του 27. Είναι οι ανακοινώσεις τη ΣΑΕΚ πάντα καλογραμμένες και τα λοιπά στην ΚΑΕΚ. Η καλύτερη ανακοίνωση που υπήρχε από ΚΑΕΚ ήταν για Μαυροειδή.
1: Δεν τη θυμάμαι να σου πω την αλήθεια.
0: Θα το βρω και μόλις το βρω θα το διαβάσω. Για την παραμονή του Μαυροειδή για ένα χρόνο ακόμα, κάτι διάφορο. Και ήταν τρομερή ανακοίνωση. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε ό,τι θέλετε. Θα είμαστε εδώ για πόση ώρα ακόμα, περίπου 40 λεπτά.

0: Πριν πάμε στο φίλο, επειδή βρήκα εκείνη την ανακοίνωση. Ναι. Είναι ανακοίνωση που ήταν το 2022 για την παραμονή του Μαυροειδή στην ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έλεγε, έγραφε η ανακοίνωση του ΑΕΚ. Η σχέση της οικογένειας της ΑΕΚ με τον Δημήτρη Μαυροειδή παραμένει εξαιρετικά ζωτική και καρμική. Οφειλίστων και μίστης των ιδεών μας, δεν μπορούσε να μην υπογράψει συμβόλαιο για 7η αγωνιστική περίοδο με την ομάδα που μαζί της διέρχεται τα υπερανθρώπινα σπουδαία. Δεν υπάρχει
1: ανακοίνωση. Δεν Διονύση, όσο έχει αυτά, καμία μέρα δεν έχει. Για άλλον Διονύση ήταν αυτή. Ναι,
0: ναι,
1: καλά.
0: Ναι, ναι. Περίμενε. Η διοίκηση της ΑΕΚ, συνεκτιμώντας την υψηλοφροσύνη, την ψυχοσύσταση και την υπεραξία του αρχηγού, συνήψε μαζί του συμφωνία ανανέωσης και την ομάδα καρδιάς αενάω διαρκείας ήτι μέχρι να σβήσει ο ήλιος, όπως ο ήλιος αρέσει και να δηλώνει. Και κατέληγε τότε η ανακοίνωση. Περίμενε. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο. Δεν υπήρχε η ανακοίνωση εκείνη. Με εκφρασμένη την επιστημονική άποψη ότι αυτός ο γίγαντας του σύμπαντος, σε παρένθεση ο ήλιος, θα χάνει σταθερά όγκο και μάζα μετά από εκατομμύρια χρόνια, τότε η συμπόρευση ΑΕΚ και Μαυροειδή προμηνύεται μακρά και φωτοβόλος εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτή ήταν τότε η ανακοίνωση ΑΕΚ για τον Μαυροειδή. Ήταν, επειδή σου είπα, επειδή μου είπε την ανακοίνωση τώρα ότι είναι καλογραμμένη και τα λοιπά. Πάντα είναι καλογραμμένη.
1: Πάντα, ναι, παίρνω το.
0: Η ΑΕΚ είναι σε αυτό, αλλά εκείνη η ανακοίνωση με τον Μαυροειδή ήταν εντυπωσιακή.
1: Λοιπόν, υπάρχει επίθεση της ΠΑΕ Άρης προς τον Βρούτσι για την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλου του Ηρακλή στο μεταξύ του παιχνίδι, ενώ οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει.
0: Τα είχαν βρει, ναι.
1: Ναι, λοιπόν, έχει βγάλει μια ανακοίνωση. Δεν είναι μεγάλη, δεν χρειάζεται. Όποιος θέλει, ας μπει και στο site μας να τη διαβάσει. Πάμε σε φίλους που είναι στη γραμμή. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη, εχθές ο Λάμπρος είμαι ο οδηγός.
0: Έλα, Λάμπρο.
2: Έκλεισε η γραμμή εχθές την καμπή σε τούνελ.
0: Είδε πίσω τη ρίχνη, όλη την ώρα στη γύρα.
2: Τι να κάνω τώρα, είμαι Σαλαμίκονος, βγαίνω από το χαράβι.
0: Μια χαρά είσαι.

0: πήγα από το Σαλαμίκονος. Κατεβαίνω από το Γαράμι τώρα. Τους τα πήγα, τους γέμισα όλους υπέρμετρα υπόθετα. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω κύριο του Παναθηναϊκού. Πώς χαμογελαστώντας, δεν κάνω πλάκα, θέλω να κάνω. Μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
0: Πώς γίνεται 4 παιχνίδια να πάρει ο Παναθηναϊκός 5 πέναλτι? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, μου λέτε?
2: Άμα είναι, να μην τα πάρει.
0: Στα ίσα θα μου πείτε. Το τελευταίο με τη Φυσιά ήτανε?
2: Ναι, ήταν.
0: Εντάξει. Εντάξει. Το πρώτο τελευταίο δηλαδή που ήτανε, βέβαια το ήθελα με τον Πανετελικό, δεν πήρα λεφτά, που τα είχα παίξει over, αλλά δεν ήταν τώρα, μην τα λάβουν τελείως.
2: Θέλετε.
0: Εντάξει. Για με τον που μπήκε ο δεξιά ο Ιταλός, ο Καλάμπρια.
2: Ήτανε.
0: Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Έγινε. Συγχαρητήρια την εκπομπή σας. Έχω, απλώς έχω παίξει μια τριάδα για τον Σαββατοκύριακο. Ατρόμητος άσος, πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε, δεν υπάρχει περίπτωση, ναι. Δεν το παίρνει άλλο.
2: Ναι.
0: Ο Άρης άσο και over και ο Όφη με τη φόρα που έχει, over, άσο. Και τα τρία αυτά, 15 γιούρια, 172 ευρώ. Πώς τα βλέπετε?
1: Μια χαρά είσαι.
2: Γιούρια, στο ίδιο. Εντάξει, γιούρια. Μια χαρά είσαι, μια χαρά είσαι.
1: Να σε καλά,
0: Λάμπρο. Ολυμπιακό, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Ευχαριστούμε για που μας κάνετε παρέα.
1: Να σε καλά, καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε. Χαίρετε. Παρακαλώ. Τι φωνάρα είσαι, Διονύση, λέει ένας φίλος.
2: Ναι.
1: Με την ανάγνωση της ανακοίνωσης. Παρακαλώ.
3: Έλα, Σταύρο.
1: Πού να έρθω?
3: Δεν με ακούς.
1: Είναι καλά εκεί, άμα είναι καλά να έρθω. Αφήσω εδώ μόνο το Διονύση και έρχομαι.
3: Α, μάλιστα. Ο Θόδωρος ο Ελυσιακός.
1: Έλα ρε Θόδωρε, τι κάνεις?
3: Καλά είσαι.
1: Μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
3: Σε παίρνω τη Δευτέρα και όλο δεν φτάνει ο χρόνος. Όλο
1: να ήρθε η ώρα να τα πούμε λοιπόν.
3: Χρόνια πολλά ήθελα να σου πω.
1: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εντάξει, έπεφτε όλο σε ώρα που έπεφτε πολλή δουλειά.
1: Δεν πειράζει.
3: Τι έγινε, όλα καλά?
1: Μια χαρούλα, δόξα τω Θεώ. Εσείς είστε καλά, κυρία Χαρά?
3: Καλά, μια χαρά και η Χαρά σας ακούει.
1: Να τα χαιρετήσουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Χρυσοχέρα η κυρία Χαρά, να ξέρεις. Μας έχουν στείλει εδώ κάτι τα πιά, έχουμε βγάλει.
2: Καλά,
0: άνθρωποι. Θα τα βρούμε,
1: όλα, δεν είναι αγώνα, καλή διάθεση να υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
3: Θα σε πάρω άλλη φορά να τα πούμε.
1: Ασφαλώς. Να είστε καλά.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, εξαιρετικός άνθρωπος και ο κύριος Απόστολος και η κυρία Χαρά. Η κυρία Χαρά μας έστειλε και τα καλώδια της. Τώρα μιλάμε όχι κάτι κοπανάκια, κοτόπουλο, καπαμά με σάλτσα.
2: Κοπανάκια.
1: Ναι.
2: Μπράβο στην κυρία Χαρά.
1: Ναι, μιλάμε εδώ για.
2: Να είναι καλή γυναίκα.
1: Ζητούσαμε συνταγές.
2: Έχουμε ένα φίλο ακόμα.
4: Όχι,
2: δεν έχουμε. 2-10-95-79-283-5. Όποιο πάρει λίγο πριν πάμε στο.
1: Να διαβάσω την ανακοίνωση του Άρη. Που έχουμε χρόνο.
2: Εντάξει. Εδώ δεν, να σου πω κάτι. Μετά δηλαδή την ανακοίνωση.
1: Γι' αυτό λέω να γιωθούμε, κατάλαβε.
2: Που διάβασα εγώ για το τότε για το. Ο Φιλίστορ και Μίστης και τα λοιπά.
1: Φιλέ, να πάμε ένα level πιο πάνω.
2: Φλάσιο Βάργα.
1: Μετά την διακοπή.
2: Μετά τη διακοπή. Εξετάσει έδειξαν θλάση, διαβάζω. Μετά τη διακοπή φυσικά. Θα επιστρέψει. Τώρα δεν ξέρω τι θλάση είναι.
1: Ναι, και νομίζω βλέποντα και κάνοντα θα πηγαίνει η αποθεραπεία, δηλαδή για να μάθουμε τον ακριβή χρόνο.
2: Ναι.
1: Η επόμενη προγραμματισμένη αγωνιστική υποχρεωτική είναι για τις 10 του Οκτώβρη απέναντι στον Όφη. Είναι 20 κάτι μέρες, δύσκολο νομίζω να προλάβει.
2: Η ανακοίνωση του Άρη μεταξύ άλλων κάνει λόγο για υποκρισία για τον κύριο Βρούτσι. Τον ζητάει να αλλάξει την απόφαση, δηλαδή να αφήσει τον κόσμο του Ηρακλή να πάει. Λέει ότι στο ίδιο σκληροβολεί το ποδόσφαιρο και την προσπάθεια που επικαλείστε ότι κάνετε να έχουμε κάποια στιγμή και φιλοξενούμενους φιλάθλους στα παιχνίδια. Είστε εκτεθειμένος στην ίδια φιλάθλης κοινής γνώμης και ειδικότερα της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορείτε να αποφασίσετε κατά το δεκούν, ούτε να εξυπηρετείτε συμφέροντα. Η εποχή του Δράκοντα έχει παρέλθει. Συντονιστείτε με την εποχή, αλλάξτε την απόφαση. Και τον καλεί να αλλάξει την απόφαση. Δεν καταλαβαίνω τώρα, αυτά έχουν βρει ομάδες. Και είναι και η ίδια πόλη.
1: Δεν υπάρχει μετακίνηση ουσιαστικά. Δηλαδή
2: η ίδια πόλη, ναι. Θα πας εκεί, πάρεις το λεωφορείο, θα πας.
1: Με τα πόδια πας, δίπλα είναι.
2: Ούτε. Δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, τι να σου πω. Και προχθές δεν το λέγαμε.
1: Λοιπόν, ναι, μου ρωτάει εδώ ο φίλος ο αποδοποιέος Μάγλος, εάν όντως μοιάζεις τόσο με τον βολεμπολίστα τον Μάρκο τον Γαλλιώτο. Όχι, δεν μοιάζει.
2: Με ποιον?
1: Με έναν διεθνή βολεμπολίστα, τον Γαλλιώτο. Τον Μάρκο.
2: Okay.
1: Είναι πολύ ωραίο παιδί ο Μάρκος ο Γαλλιώτος, αλλά δεν μοιάζει. Δεν είπα ότι εσύ δεν είσαι, είπα δεν μοιάζει. Να πούμε ότι η Εθνική μας τελικά τερμάτισε τρίτη στον όμιλο και θα παίξει τη Δευτέρα κόντρα στους Φιλανδούς. Μην ακούτε Φιλανδία. Φιλανδία είναι πάρα πολύ καλή η ομάδα. Αυτή είναι το φαβόρι, το μεγάλο φαβόρι για την αναμέτρηση. Αλλά ελπίζουμε. Και σκέψω ότι ήταν έκπληξη που δεν τερμάτισε πρώτη και τελικά έπεσε στη δεύτερη θέση, έτσι ώστε να διασταυρωθούμε.
2: Και ένα φίλο με ρωτάει γιατί πάει ο Καμαλά μαζί στους πανηγυρισμούς με τον ΝΑΗ. Τι να σου πω, θα έχουν συνοηθεί, ξέρω εγώ. Δεν του έχω ρωτήσει. Το που κάνουν.
1: Εντάξει, προφανώ ναι, κάνουν. Ένα αστείο μεταξύ του. Έχουν γίνει φίλοι. Τι...
2: Κάπω έτσι. Και πάνε μαζί. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε τραγουδάκι και.
4: Πολιτικό.
2: Και να επιστρέψουμε. Κύριε Σταύρο.
1: Ναι, κύριε Σταύρο. Λοιπόν, κάτσε να πω για κάτι έτσι που μπορεί να ενδιαφέρει τον κόσμο, που σίγουρα θα τον ενδιαφέρει. 25 χρόνια προσδόκιμο ζωή. Στην στεγανοποίηση θαλάσσα, αυτό το λες μακροχρόνια σχέση. Το Elastoflex ST από την Elastotet διαθέτει την ανώτατη πιστοποίηση W3 και επιβεβαιώνει την υπόσχεσή του. Μονώνεις, τελειώνεις.

0: Winsport FM 94,6.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Winsport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Τσάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαλαθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, και εγώ να σας πω ότι το Σάββατο, 19 Φεβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Το έχουμε ξανακάνει αυτό ποτέ.
1: Από το Σύνταγμα, όχι.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο, καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Κορυφαία αθλητική συνόδα της χώρας, ο Big Win Sport FM θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Θα είμαστε διάφοροι εκεί. Οπότε θα είναι Καραγκούνης, βλέπω εδώ, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο, θα έρθουν, ναι.
1: Αυτοί,
0: ναι,
1: έχουν τις ομάδες τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μαζί παράδειγμα.
0: Αγωνιστούς στο τουρνουά ανδρών.
1: Ναι.
0: Και Σαπ, All Star.
1: Και αυτοί που θα είναι μαζί τους, δεν θα είναι ο παιδικός τους φίλος, ο Γιώργος και ο Διονύσης. Θα είναι επίσης ποδοσφαιριστές του παρελθόντος.
0: Ναι. Ναι.
1: Θα είμαστε εκεί κόσμος και δουλειάς.
0: Τι ώρα θα πας?
1: Εγώ θα είμαι από τις 9.30 μέχρι να τελειώσει. Στον αέρα θα πω κατά τις 3, αλλά παίρνω από εκεί, ήταν πολύ ωραία. Άρα, θα σας περιμένουμε. Ο Αντίπας χλώμα το βλέπω.
0: Τον Αντίπα και εγώ χλώμα το βλέπω να έρθει. Συντάγμα τώρα
1: Σαββατό. Να κατεβαίνει. Όταν Αντίπα μου λέει, είμαι κάθε μέρα στο κέντρο, λέει, και Σάββατο. Εντάξει, λέω, εμείς θα είμαστε εκεί.
0: Θα το ψήσω εγώ. Θα το ψήσω. Λοιπόν. Ναι.
1: Πάμε σε χάμουλο, πάμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Από Γιάννη τηλεφωνώ. Ήθελα να ρωτήσω για τον Βάρκα. Ήθελα να μην πάρω,
0: γιατί
2: παίζετε τραγουδάρα τώρα. Και έλεγα να μην το κόψω το τραγούδι, αλλά το κόψω.
0: Φλάση.
1: Πού να ξέρουμε. Συνήθως παραπονιούνται ότι περιμένουν ώρα.
2: Ναι, ναι. Για τον Βάρκα ήθελα να ρωτήσω. Κανένα νέο, τι
1: έχει. Είναι φλάση. Σίγουρα θα είναι εκτός δράσης. Μπράβο, μετά τη διακοπή. Τώρα, δηλαδή σε όλη τη διακοπή θα κάνει αποθεραπεία. Ναι. Τώρα πότε ακριβώς θα επιστρέψει δεν ξέρουμε.
2: Παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
0: Να
2: είστε
0: ευχαριστώ καλά
2: για την παρέα.
0: Να είστε καλά. Και εσείς.
2: Και καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Για πάμε, ναι.
1: Δεν έχουμε.
0: Λοιπόν, τελική ευθεία.
1: Λοιπόν, τι πήγα να σου πω. Α, μαζί με τους ποδοσφαιριστές αυτούς, αυτοί έχουν τις ομάδες τους και θα έχουν δηλαδή... Στις ομάδες θα παίξει ο Μωράς, θα παίξει ο Παπασταθόπουλος, θα παίξει ο Σκοπελίτης, θα παίξει ο Αραβίδης, θα παίξει ο Μπακάκης. Δεν θα παίξει οι συμμαθητές τους. Δηλαδή και οι άλλοι θα είναι. Αυτή είναι υποτίθεται η αρχική του ομάδα. Πώς λέμε, φίλοι Ζιντάνο, φίλοι.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι All Star.
1: Μπράβο, έχει στηθεί ένα σχετικά διαμορφωμένο χώρο, μάλλον δύο, με δύο γήπεδα. Mm-hmm. All Star στο Άνδρες νωρίτερα θα είναι αντίστοιχο τουρνά με γυναίκες, διεθνείς ποδοσφαιρίστες κτλ. Ακαδημίες. Θα υπάρχουν επίσης χώροι για όλο τον κόσμο να παίξει, δραστηριότητες, challenges, δώρα για μικρούς και μεγάλους. Θα είμαστε κι εμείς εκεί. Θα είναι ο Χρήστος Τυρακόπουλος, ο Τσόχος, ο Τσούτσικας, το Fight Club. Πολλοί κόσμος και δουλειά. Mm-hmm. Λοιπόν, και όχι μόνο. Ελάτε εκεί να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του Τσάδου, να περάσουμε όλη η παρέα όμορφα, να διασκεδάσουμε και να γνωρίσουμε από κοντά και τους ποδοσφαιριστές και τα εδάρματα και το Διονύση Δεσίλα, όπως ακούσατε. πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Σταύρο.
1: Γεια χαρά.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Διονύση από και Δημήτρη, είμαι. Διονύση, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουν απαγορευτεί και είναι μονομένες μετακινήσεις?
0: Αυτό όχι. Κάποιες φορές απαγορεύονται. Ή κάποιες φορές οι ομάδες σου λέει ότι για να έρθεις...
3: Σας ρωτάω για εμάς τους Παναθηναϊκούς δηλαδή, γιατί δεν πάω καταλάβω γιατί λόγω δεν πάμε στην Νίκαια με την Καλαμάτα.
1: Εδώ έχουν αποσαφηνίσει ότι η Καλαμάτα έχει ενημερώσει... Ακριβώς.
3: Την οποία δεν τη βγάζει όμως κανένα στον αέρα, αν όντως υπάρχει.
0: Τώρα αυτό...
3: Πρώτον. Δεύτερον, δεν είναι εισιτήρια από ένα site συγκεκριμένο, από το MOV, τέλος πάντων. Καλαμάτα, εγώ σαν ένα από εδώ το παραπονωμένο εισιτήριο.
0: Όχι, γιατί νομίζω πρέπει να έχεις πάει...
3: Πρέπει να έχεις ξαναγοράσει με
0: άλλα. Ναι, αυτό το κάνουν, αρκετές ομάδες και εγώ διαφωνώ, το ξαναπεί. Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι, πες ότι είσαι στην επαρχία, ρε παιδί μου. Έπαιζε τώρα στην Καλαμάτα με τον Παναθηναϊκό στην Καλαμάτα. Και ένας φίλος του Παναθηναϊκού που μένει στην Καλαμάτα ή του Ολυμπιακού της ΑΕΚ, λέω τώρα Παναθηναϊκό. Δεν έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στην Αθήνα ο άνθρωπος και θέλει να δει την ομάδα του, γιατί να μην πάει.
3: Να σου πω και το άλλο. Εγώ είμαι Καλαμάτα και φέτος δεν έχω πάει σε κανένα παιχνίδι Καλαμάτα. Δεν έχω ξαναγοράσει τη δύο από αυτό. Γιατί δεν με αφήνει να αγοράσω
0: εισιτήριες. Τα έχω, το έχω ξαναπεί. Το κάνω διάφορα
3: πράγματα. Αυτά είναι γραφικά πράγματα. Δηλαδή. Και θέλουμε να είμαστε στο ποδόσφαιρο 2026. Να φτάσουμε από τα κλίματα της Ευρώπης, ας πούμε, αγγλικό και τέτοιος. Δεν πάω να καταλαβαίνω αυτό. Είναι γελία αυτά.
0: Εντάξει, θέλει, το καταλαβαίνω ότι και η Καλαμάτα σου λέει να διασφαλιστώ όσο μπορώ, αλλά αυτό το πράγμα, παιδιά, πρέπει να αλλάξει κάποια στιγμή. Πρέπει να βρούμε μια λύση να πηγαίνει όλο ο κόσμο στο γήπεδο.
3: Άρα δεν είναι το πρόβλημα τη Καλαμάτα, τη κάθε Καλαμάτα.
0: Βεβαίως, βέβαια, δεν το κάνει μόνο η Καλαμάτα, και άλλες ομάδες.
3: Η καταγωγή δικά μου ενέργεια την Καλαμάτα. Δεν είναι το πρόβλημα τη ότι υπογράψει σήμερα με το Δήμο Νίκαια. Αν ήταν αυτό το πρόβλημα, δεν θα έβαζε την κλειδά με το ΑΜΚΑ να μπω αγοράσει την
0: Μπολαμάτα. Τι να σου πω τώρα.
3: Το πρόβλημα τη είναι να πάρει παντού την Παναγία στην Νίκαια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Κοίταξε να δεις, το ξαναλέω και πάλι. Το κάνουν πολλές ομάδες. Για μένα κακώς. Αλλά τώρα, αν έχουν υπογράψει και σύμβαση τώρα τέτοια που λένε, τι να κάνουν και αυτοί. Αν μας λέει ο Δήμος, όχι.
3: Εντάξει, ότι έχουν υπογράψει σύμβαση, ναι, οκ, εντάξει. Ότι δεν θα πάνε σαν να δώσει τη θέα στον Παναθηναϊκό. Το όλο θέμα είναι γιατί είναι αυτοί μεμονωμένα τους πόδους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Και αν ισχύσει και για τους άλλους πόδους.
0: Ναι.
3: Το δούμε στην πορεία.
1: Φαντάζομαι θα ισχύσει.
0: Καλά, δεν θα κάτσει και πολύ εκεί η Καλαμάτα.
1: Θα δούμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Κώστας από Λεωφόρο Ποσειδόνιος.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Κώστα.
4: Ήθελα Παναθηναϊκός.
1: Κλείστε το ραδιόφωνο σου, μας ακούς μόνο από το τηλέφωνο.
4: Ωραία, ναι. Κλείστο λίγο. Ήθελα να πω ότι με την μπάλα που παίζει ο Παναθηναϊκός θα το πάρει με διαφορά 15 πόντους από το δεύτερο.
0: Και 15 πόντους.
4: Φαίνεται. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Μου θυμίζει τον Λιβάη Γκαρσία, πρώην Λιβάη Γκαρσία, αν είναι, πώς το είπαμε, κοϊτά. Πώς κοϊτά βγήκε τη τελευταία φορά. Λοιπόν, μην κατεβεί, λέει, και κανένας κούλης κάτω, λέει, και παίξει τίποτα, οπότε δεν έχετε κανένα στενοφόρο κοντά. Όχι, παιδιά, Σάββατο τώρα δεν είναι βουλευτές και υπουργοί και πρωθυπουργοί στη Βουλή. Φαντάζομαι δεν θα έχουμε κατέβασμα τέτοιο. Βέβαια, μπορεί να είναι και κάποιοι.
0: Δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Πάμε. Δεν θέλουμε.
1: Λοιπόν. Πάμε, μικρό
0: θέλουμε μόνο τους αθλητές. Μιλάμε για τον ΠΖΑΠ τώρα. Θα έρθει ποιος ο πρωθυπουργός να μιλήσει
1: στην Ελλάδα.
0: Στο σωματείο των αθλητών. Όχι, δεν παίξει. Θέλουμε.
1: Ξέρετε, υπάρχει φωτογραφία του με φανέλα της Τότενα. Να αγωνίζεται και καταλαβαίνετε τα χαΐδια μας. Λοιπόν, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε να δώσουμε προγνωστικά τόσο για τη Super League όσο και για τα σημαντικά παιχνίδια του Σαββατοκύριακου της Ευρώπας.

0: Είστε έτοιμος κύριε, είστε σε καλό mood.
1: Πάμε. Λοιπόν, Σάββατο, 7 η ώρα, Ατρόμητος Κηφισιά. Άσος.
2: Χι.
1: Ξέρω. Χι. 7 και μισή, Άρης Ηρακλής. Άσος.
2: Έχω καλούς χέρι τώρα τελευταία.
1: Συμφωνώ. Ναι.
2: Άρης Ηρακλής, άσος.
1: Άρη.
2: Ε.
1: Κουνάμε μαντήλι.
2: Ναι. Εντάξει. Τον έχει φάει τον άνθρωπο.
1: Εγώ.
2: Τον έχει φάει, δημιουργήσει κλίμα.
1: Υπάρχουν δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι σε περίπτωση που.
2: Άκου.
1: Δεν τα καταφέρει να κλείσει στο Βικελίδη, ο Ιορτανέσκο πρωτοπυλό κτλ.
2: Άκου.
1: Ο νεαρότερος, εσύ όχι.
2: Στην πιο. Πώς να το πω. Εύκολα. Εύκολη δίκη στο να επηρεαστεί από κόσμο του Ηρακλή. Είναι του Ηρακλή πιο εύκολη διοίκηση του να επηρεαστεί.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι επηρεάζει τον κόσμο. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς.
2: Από παντού.
1: Ο κύριος Μονεβασιώτης δεν έχει μεγάλη υπομονή με τους υπομονητές.
2: Μπράβο. Στην πιο ανυπόμονη διοίκηση έχει αρχίσει εσύ και λες εδώ και καιρό πριν από το παιχνίδι.
1: Μα γι' αυτό το λόγο.
2: Που να είμαι αντίλειο Ματσάρη.
1: Είπα, αν δεν θα έχει ζητηματάκια.
2: Δημιουργεί κλίμα.
1: Μα υπάρχει ήδη το κλίμα. Εγώ το αναφέρω εσύ. Εσύ αν αναφέρει τώρα κάτι που συμβαίνει, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό. Το δημιουργεί εσύ ή απλά μεταφέρει το κλίμα που υπάρχει.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, Κυριακή. Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Διπλό.
2: Διπλό.
1: Αν και είναι χαμηλά.
2: Διπλό, διπλό.
1: Αλλά είναι διπλό.
2: Ή γκολ-γκολ.
1: Ή γκολ-γκολ.
2: Μια, ναι.
1: Α. Ωραία, εγώ θα το πάω για να το ανεβάσουμε λίγο με over 1,5.
2: Οκ.
1: Έχουμε ακριβώς ίδια απόδοση σχεδόν. Στο, όχι, σχεδόν ίδια απόδοση στην νίκη και στην ισοπαλία. Αλλά διαφορετική στον άσο. Στο Βόλος ΑΕΚ. Επίσης διπλό. Και θα πω με over εγώ.
2: Διπλό.
1: Λοιπόν. Αυτό είναι στις 6. Στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης.
2: Γκολ γκολ.
1: Εγώ θα πω. Σημεία λέμε εδώ.
2: Α, είναι σημεία.
1: Θα βάλουμε και τον γκολ γκολ ως εκτραδάκι, αλλά εγώ θα πω άσος. Είναι και ψηλά ο άσος το 2-20. Αν και μπορεί να βγάλει κούραση Όφι.
2: Αλλά... Άσο εμίχρονο. Άσο εμίχρονο.
1: Εντάξει, άσο εμίχρονο. 7 και μισή. Καλαμάτα Παναθηναϊκός.
2: Διπλό.
1: Διπλό και εγώ και νομίζω over 1,5 το πάρει γιατί και αυτό είναι σε χαμηλή απόδοση. Και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ θα πάρω το διπλό. Πώς το βλέπεις, σε βλέπω προβληματισμένο.
2: Χι.
1: Χι.
2: Επειδή μιλάμε μόνο ξερά σημεία.
1: Ναι, ναι, επειδή μου ναι. Μπορούμε να δώσουμε και οτιδήποτε άλλο.
2: Ωραία, και εδώ θα βάλω goal goal. Δηλαδή δεν θα το έπαιζα χι αν ήταν ευκαιρία, θα το έπαιζα γκολ γκολ. Αλλά επειδή πρέπει να δίνουμε ένα σημείο.
1: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Μου κάνει εντύπωση στην στοιχηματική που έχω μπροστά μου το διπλό της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού έχουν ακριβώς
2: ίδια
1: πόσο. 1,36. Το χι σε Λεβαδιά και Βόλο 4,75-4,50 στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός και ο άσος Λεβαδιά 8,5. Βόλος 9, Καλαμάτα 9,5.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα κάποια ματσάκια. Έτσι, για να κάνουμε κάβα για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, περίμενα να σου πω τι αξιοσημείωτο έχει από τις μεγάλες ηλικίες. Τώρα δεν θα πάμε στα στουρακτή τα περίεργα.

0: Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σήμερα. Μπρέτφορντ, Τσέλσι, σχεδόν ισόπωσες αποδόσεις νίκης του ενός και του άλλου. Σου κάνει κλικάδι. Δηλαδή το διπλό της Τσέλσι, παράδειγμα, στο 2.50.
1: Goal-goal να είμαστε safe.
0: Θες το goal-goal εύκολα και είναι σίγουρη λύση.
1: Τώρα άμα δεν βρεις, αν δεν βλέπεις ένα σημείο. Αγγλία είναι, γιατί να μην βάλουν και δύο goal.
0: Καλά, ναι, αλλά από την άλλη, ναι. Όταν η απόδοση σε σημείο είναι 2.55 άσος, 2.50 το διπλό, δεν σώπα. Μήπως έχω καμία έμπνευση, ρε παιδί μου.
1: Goal-goal.
0: Goal-goal, λες, ε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εγώ γέρνω προς το διπλό, αν και είναι καλή η Μπρέτφορντ και φέτος.
1: Ναι.
0: Αλλά ρε φίλε, 2.50 τώρα το διπλό της Τσέλσι. Μου χαμογελάει. Βέβαια σου λέει έχει αρχίσει και η Μπρέτφορντ καλά. Θα πάω το goal-goal και over, άντε. Για να θα μασίσω και εγώ, δεν θα πάρω αποτέλεσμα. Γιατί και η Μπρέτφορντ έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχουμε στην Ιταλία ένα Μόντσα Σασουόλο. 2.60 ο άσος, 2.60 το διπλό. Σας πάω στα δύσκολα τώρα. Στα...
1: Μακριά και αγαπημένη. Ούτε Μόντσα ούτε Σασουόλο.
0: Τι ο φευγάδι, η μάνα. Λοιπόν.
1: Μακριά, όχι, δεν το αγγίζω.
0: Ωραία, μακριά.
1: Λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Εσύ ό,τι θες.
0: Κι εγώ, κι εγώ, μακριά.
1: Εσύ ό,τι θέλεις.
0: Έχουμε στις 10 η ώρα ένα ωραίο Εσπανιόλ Έλτσε.
1: Μακριά, περίμενε, όχι, όχι. Και αυτό.
0: Εγώ όχι, θα το πάρω.
1: Εσπανιόλ Έλτσε.
0: Περίμενε. Εσπανιόλ, θα πάρω τον άσο στο 1,80.
1: Ναι.
0: Διότι η Εσπανιόλ έχει αρχίσει καλά. Ναι. Είναι 8η, ρε παιδί μου. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Και η Έλτσε είναι τελευταία χωρίς νίκη, τώρα να κάνει διπλό. Στο 1,80 θα το πάρω. Δεν λέω εγώ μπετό. Εγώ θα
1: τα μάθω εγώ Ισπανοϊταλίες τώρα, θα τα περίεργα. Δεν τα αγγίζω κανένα.
0: Λοιπόν, Γερμανία, εντάξει, έχει ένα Bayern Union Βερολίνου.
1: Over 4,5. Έγινε ένα χαμό.
0: Bayern over 4,5. Και στη Γαλλία έχει ένα ωραίο Μονακό Lens.
1: Over. Overάκι.
0: Μονακό over, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ για άσο το βλέπω γύρω στο 2 και κάτι. Νομίζω ότι ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει πολύ καλά. Μονακό, άσο θα πάρω. Λοιπόν,
1: περίμενε.
0: Και να δούμε Σαββατοκύριακο τώρα αν έχει κάτι πολύ δυνατό.
1: Δεν είπαμε Super League, πώς να πούμε.
0: Όχι, παιδί μου. Από.
1: Κάνα μάτς περίεργο.
0: Ναι, στην Αγγλία κάνα ντέρμπι, κάνα τέτοιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει τότε να μάθουμε Βίλα. Άσο, να πάρουμε την πρώτη μας νίκη.
1: Ναι.
0: Μετά ντέρμπι, δεν βλέπω έτσι κάτι σημαντικό. Όχι, όχι, κάνα μάτς που να. Μπράιτον Άρσεναλ είναι ωραίο. Αλλά μέχρι εκεί. Η City παίζει με τη Σάντερλαντ, Μπόρνμουθ, Λίβερπουλ. Δεν. Η Ισπανία να δω αν έχει κανένα ντέρμπι. Σεβίλη Μπαρσελόνα δεν είναι ντέρμπι, είναι ωραίο. Μα έχει όμως η ματσάρα.
1: Τι.
0: Κυριακή το ντέρμπι της Μαδρίτης. 5 και 4 Ατλέτικο Μαδρίτης, Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ και εγώ το βλέπω και over αυτό. Ωραίο μάτς όντως. Να δω στην Ιταλία αν έχει τίποτα αξιοσημείωτο. Έχει Ρώμα Ίντερ Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα.
1: Ωραίο.
0: Και αυτό γκολ γκολ το βλέπω.
1: Αυτό το βλέπω και εγώ γκολ γκολ και μισό και over.
0: Φιωρεντίνα Νάπολη, ωραίο το διπλό του 2-20. Λοιπόν, και τη Λάτσο το διπλό με στη Βενέτσια που έχει ξεκινήσει καλά. Και Γιουβέντους Αταλάντα Κυριακή απόγευμα 7 η ώρα επίσης. Άσος και over, μια χαρά μου κάθεται. Και νομίζω ότι εντάξει, κλείσαμε. Δεν έχουμε υπόψη να πούμε. Είπαμε τα ντέρμπι. Ναι. Ασχοληθήκαμε λίγο με τα ντέρμπι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν θα πούμε τη Δευτέρα. Θα πούμε τη Δευτέρα. Λοιπόν.
1: Να είστε καλά. Νέαρχο Χιριαζόπουλο στον ήχο. Σταύρο Κονοθυμίδη και Νοτζέσλε στα μικρόφωνα. Σωτήρη Ταμπάκο Κωνσταντίνα Πάνου στην παραγωγή. Τη Δευτέρα Τριάδα κανονικά θα είμαστε και Μηρακλή.
0: Ακριβώς.
1: Έρχονται οι ρεπόρτε Νικολογιάννη
0: και Τζόγλου. Και Τανάκα έχει και φυσικά δράση από τι 5 μπάσκετ. Έχουμε το
1: παιχνίδι
0: του Ολυμπιακού με την Φενέρ. Υπάρχει μετά το Παύλος Γιανακόπουλος στις 5.30 Παρτίζαν ΠΑΟΚ. 9 και 4 το Παναθηναϊκός Μπουργκ. Έχουμε πολλά πραγματάκια. Όλα ξενάγετε, μένετε εδώ.

0: Θα σου πω εγώ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή μπάλα με τα

0: ακούστηκε μετά με τις επιλογές του και ό,τι άλλο έχει να παρουσιάσει στο δίωρο που ακολουθεί 8 με 10 και μετά έχουμε τη σύνδεση με το Σύνταγμα, όπου σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος στην γιορτή του ΨΑΠ για τα 50 χρόνια. Εκεί πέρα θα υπάρχουν τα στούντιο που έχει φτιάξει όλη η ομάδα εδώ πέρα, με επικεφαλής βέβαια τον Παντελή Καλαϊτζίδη. Θα διαφοροποιηθεί το πρόγραμμα του σταθμού. Θα είναι εκεί Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, Σταύρος Χοδροθύμιος, Κώστας Ψάρας. Θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM πάνω στην πλατεία Συντάγματος. Θα είναι εκεί πέρα ο Γιώργος Μαραθιανός, γιατί χωρίς λέρες δεν γίνεται αυτή η κατάσταση. Η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρει με το δικό τους τρόπο όλα όσα συμβαίνουν στα διαμορφωμένα γήπεδα, γιατί εκεί πέρα θα έχει δύο γήπεδα. Γενικώς έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Στην καρδιά της Αθήνας λοιπόν θα συναντηθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και θα αγωνιστούν στα τουρνουά που θα έχει εκεί πέρα ο ΨΑΠ με το All Star. Οπότε θα έχει και θέαμα. Και θα είναι Γιώργος Καραγκούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο.
1: Οι ομάδες τους.
0: Ναι, ναι. Με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημίων. Το Football United Festival του ΨΑΠ, εκτός από τουρνουά, περιλαμβάνει και masterclasses, challenges, παιχνίδι για όλους. Όλα αυτά σήμερα από τις 10 μέχρι τις 7 στην πλατεία Συντάγματος και φυσικά όσοι δεν μπορέσετε να βρεθείτε, καλό είναι να περάσετε. Δηλαδή, χτες μου ήρθε από τη Δήμητρα μήνυμα να ξέρεις, τη Δημητρούλα, ότι με ρώτησε αν θα παρευρεθώ στην εκδήλωση. Δεν ξέρω αν θα παρευρεθώ, να σας πω την αλήθεια, γιατί μετράω αντίστροφα για να πάω σπίτι και να ξεραθώ στον ύπνο. Αλλά δεν ξέρω, ανάλογα πώς θα μου έρθει εκείνη την ώρα, μπορεί να το κάνω και να περάσουμε μια βόλτα από το Σύνταγμα και να δω τι κάνουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι εκεί πέρα. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία για όλους εσάς που θέλετε να μας ξαναδείτε μετά τον Ιούνιο για τα 30 χρόνια, να μας ξαναδείτε εκεί πέρα και να δείτε και όλους αυτούς τους εκλεκτούς καλεσμένους και όλες αυτές τις παρουσίες που θα είναι εκεί πέρα, όπως ο Μαραθιανός που αποτελεί μια ξεχωριστή ύπαρξη. Λοιπόν, φίλε, επειδή το είδαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα, την προπερασμένη εβδομάδα, με κάποιους ακροατές των Λερών, υπάρχει μια αγάπη από το κοινό τους. Λοιπόν, και είναι και πολύ ωραίο, γιατί στα γόνατά μου τους έχω μεγαλώσει και τους δύο, και τον Ακτύπη και τον Μαραθιανό, γιατί αυτοί ήρθαν μετά από εμένα, παρότι εγώ είμαι μικρότερος από εκείνους. Λοιπόν, και είναι ωραίο όλο αυτό το πράγμα που γίνεται για τα παιδιά, γιατί είναι αγαπημένοι πολύ και οι δύο. Λοιπόν. Λες να ήταν ο Βαρδίνος, ρε φίλε. Αυτό το τραγούδι που σου λέγω ότι μ' άρεσε. Μπορεί να ήταν και Βαρδίνος.
1: Βαρδίνος, ναι, δεν είναι πιθανό.
0: Τώρα το σκέφτηκα που το έστειλε και ο φίλος ο Γιώργος από Λαύριο. Λέει καλημέρα, Μάγκες. Πάνω σε κατάλαβα από την εισαγωγή με τον Βαρδίνο. Καλά να είσαι, να μας θυμίζεις ότι είμαστε άνθρωποι. Λέει ο Γιώργος από το Λαύριο.
1: Τα παιδιά που τα φτιάχνουν, παιδιά.
0: Καλλιτέχνες. Έχουμε και μήνυμα και από τον αδερφό μου που μας καλημερίζει. Το άφησα με την Μπρέντφορντ να χάνετε. Τι κάνατε
1: τελικά? Πάλι χάναμε.
0: Χάνατε, ναι, δεν ξέρω. Τώρα κάτσε να δω μία τι έγινε χθες με την Τσέλσι. Πάντως τον είδα λίγο προβληματισμένο το πρωί που συναντηθήκαμε. Και εγώ ήμουν με το καλημέρα έτσι. Και αδερφός μου ήταν στο αντίστροφο του άντε να κοιμηθούμε. Οπότε.
1: Καλά πήγε γι' αυτό.
0: Εντάξει. Έχει κάθε δουλειά της και στις

0: Αθιανό.
1: Ποιος το λέει, υπουργό?
0: Ο υπόπτης.
1: Όχι, όχι, το λέει ο...
0: Ποιος το λέει?
1: Φυσικά κάποιος τον είπε με στη δω, αλλά... Ο Νικολογιάννης.
0: Ο Νικολογιάννης τον είπε έτσι. Μάλιστα. Καλημέρα από τον Έτμοντ, που μας καλημερίζει ο φίλος. Λοιπόν, να δω αν έχω άλλο μήνυμα. Στα social τώρα που έτσι βγήκανε. Και πάμε στον υπολογιστή.
1: Τον Πανσεταϊκό τον απέφυγες, εντάξει.
0: Ποιον?
1: Τον Πανσεταϊκό.
0: Πανσεταϊκό ποιος είναι?
1: Ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία τρώνε πολλά ψητά κρέατα.
0: Μου έχει στείλει στο μέσα του.
1: Okay.
0: Το κανονικό προφίλ ο επόπτης. θα το έλεγα. Λοιπόν, ευχαριστώ. Όχι, αυτό είναι πιο μετά. Ο Μάκης Περιστέρη λέει εδώ πέρα: καλή σας μέρα, καλή συνέχεια, καλώς ακούμε, υγεία, εύχομαι να είστε καλά. Το ίδιο ευχόμαστε και για σένα, φίλε μου καλέ. Εδώ πέρα παρέα ξανά με το Ρίλο. Και ο επόπτης αυτό που είπε λέει: ποδοσφαιρική ομάδα στην οποία τρώνε πολλά ψητά κρέατα, Πανσεταϊκός. Συμμεριζόμαστε. Και έχει στείλει κι άλλο ένα: έπαιζα έναν αγώνα τένις χτες και πρέπει να τραυματίστηκα. Άκυρο, τελικά δεν ήταν τίποτα, απλά τσιτσιπιάστηκα. Ας τον αφήσουμε το τσιπά, γιατί έχει τρεχάματα ο άνθρωπος, πέρα η οικογένειά του. Έχει γίνει χαμός με τα σκυλιά της οικογένειας. Λοιπόν, και λέει ο φίλος ο Γιώργος, ήταν ο τελευταίος, δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά είναι τα μηνύματα. Και χτες είχαμε διάφορα παιχνίδια, κυρίως μπασκετικά, γιατί αρχίζουμε και μπαίνουμε στην αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της σεζόν με Ευρωλίγκες, Basket League, που θα τη βλέπετε και από το Sport FMTV και από το Sky, που θα προβάλλει τα παιχνίδια της Stoiximan GBL. Χτες είχαμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ που επικράτησε 92-90. Και όπως μου είπε και ο Γιώργος Ευγενίδης, μου λέει μπροστά είμαστε, μου λέει φωτιά. Φωτιά η επιθετική πως είναι, παραγωγή της ομάδας. Και επειδή εγώ δεν το είδα εκείνη την ώρα, γιατί είχα τα χάματα με τα social του Star και τα λοιπά που ασχολούμαι. Εκείνος πάνω στο να ετοιμάσει κάποια θέματα για το δελτίο και τα λοιπά. Βάζει και την τηλεόραση και το βλέπε. Και του λέω πώς μας ήρθες, μου λέει είμαστε καλοί, μου λέει, αλλά είναι ακόμα αρχή. Του λέω ακόμα αρχή είναι, τουλάχιστον του λέω έχει σωστή νοοτροπία. Μπασκετικός πολύ, να ξέρεις ο Ευγενίδης. Μπασκετικός πολύ. Λοιπόν, και μετά είχαμε τις πολύ ωραίες εικόνες, να σας πω την αλήθεια. Εγώ ξέρετε ότι είμαι Ολυμπιακός, αλλά αυτό που είδα χθες στο Telecom Center Athens με το να υπάρχει παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μαζί με τον Γιάννη Αλαφούζο, και το μήνυμα που στείλαν και οι δύο ομάδες μέσα από τα social media με το κείμενο United We Stand, ενωμένοι στεκόμαστε κτλ. Ήτανε πάρα πολύ ωραία εικόνα. Ήτανε όλο αυτό που θέλουμε να βλέπουμε στον αθλητισμό, να είναι όλα τα τμήματα, ας πούμε, των ομάδων, ας πούμε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός με το μπασκετικό τμήμα κτλ. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο. Ήταν μια πολύ ωραία εικόνα αυτή, γιατί έχει υπάρξει όλο αυτό που έχει υπάρξει στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια, και μακάρι να είναι η απαρχή καλύτερων ημερών. Εγώ αυτό έχω να δηλώσω ως παρατηρητής της Παναθηναϊκής κατάστασης. Ήταν πάρα πολύ ωραίο ότι βρεθήκαν και οι δύο πάνω στο γήπεδο και παρακολουθήσαν την αναμέτρηση, και ο Γιαννακόπουλος και ο Αλαφούζος. Και μακάρι να συνεχιστεί όλη αυτή η κοινή προσπάθεια για το καλό της οποιαδήποτε ομάδας. Εγώ ξέρετε ότι δεν έχω κολλήματα, ούτε στέκομαι στις ομάδες, δηλαδή δεν κάθομαι να δείξω. Ξέρετε και πολύ καλά και οι ίδιοι οι ακροατές, εννοώ εσάς, το τι έχει περάσει κάθε ομάδα γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια και το τι έχει γίνει εντός και εκτός και τα επιτεύγματα. Στο αγωνιστικό, το αμυγός, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει με σχετική άνεση με 90-69 της Μπουρκ, και έχοντας και απουσίες και ο ίδιος, και βέβαια μια ομάδα που είναι χαμηλότερο επίπεδο, αλλά φάνηκε να υπάρχει μια καλή εικόνα. Βέβαια δεν έλειψε σε κάποιες περιπτώσεις το μελιτζανί χρώμα του ο Μπράντοβιτς, θα τονίσω εγώ. για κάποια πράγματα.

0: πράγματα που δεν του άρεσαν. Και κρατάμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε μια καλή εικόνα. Ολυμπιακό δεν έχω δει. Δεν έχω δει Ολυμπιακό για να έχω εικόνα. Θα προσπαθήσω σήμερα, μου φαίνεται, το άλλο παιχνίδι να δω την, στα μπασκετικά, γιατί ποδοσφαιρικά έχουμε δύο παιχνίδια που δεν είναι αυτά που θα περίμενες να δεις, ας πούμε, μια ΑΕΚ, ένας ΠΑΟΚ, ένας Ολυμπιακός. Σήμερα έχει Ατρόμητος και Φυσιά και Άρης Ηρακλής. Ανάλογα και το πώς θα πηγαίνουν τα άλλα, θα το δω. Αλλά θα κοιτάξω λίγο τα μπασκετικά για να μπω λίγο και στο κλίμα εκεί πέρα, το πώς είναι. Και θα ρίχνω κάτι ψευτοματιές στα υπόλοιπα. Σας δίνω ένα spoiler το πώς θα κοιμηθεί σήμερα η μέρα στο σπίτι. Αύριο έχουμε τα υπόλοιπα στο ποδόσφαιρο, με τη σέντρα να γίνεται το απόγευμα στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός, στις 6 έχει Βόλος ΑΕΚ. Όφι που έκανε μια τεράστια εμφάνιση και θα τα πούμε μετά, με τη Χόφενχάιμ παίζει στις 7 με τον Αστέρα, και ελπίζω οι φίλοι του Όφι στο Ηράκλειο να γεμίσουν πάλι το Παγκρίτιο για το παιχνίδι με τον Αστέρα Άκτορ.
1: Πόσο κόσμο είχε το χείς ως πληροφορία?
0: Πόσο είχε?
1: Την Πέμπτη, ναι.
0: Πρέπει να το...
1: Είδα μια πανοραμική.
0: Γύρω στις 14-15.000, κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Γιατί είχε και το κενό για τους Γερμανούς.
1: Είναι και τεράστιο το Παγκρίτιο. Τώρα δεν
0: θυμάμαι πόσο χωράει. Μετά στο αυριανό πρόγραμμα έχουμε Καλαμάτα Παναθηναϊκός στις 7.30. Και το πρόγραμμα κλείνει στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτές είναι οι αναμετρήσεις που θα ολοκληρώσουν για το πρώτο μέρος της φετινής σεζόν στη στοίχημα Super League την δράση. Και μετά, όπως συζητάγαμε με τον Ρίλο, έχουμε 20 μέρες που θα ασχοληθούμε με τις εθνικές ομάδες και το Nations League, κατά κύριο λόγο στην ευρωπαϊκή ζώνη, γιατί θα έχει και τα υπόλοιπα, μεταξύ των οποίων θα υπάρχει το αντίο στο Μέση στην Αργεντινή, που έχει κληθεί για τελευταία φορά, και θα έχουμε συγκινητικές σίγουρα στιγμές από τους Αργεντίνους και τον Μέση, που σίγουρα θα συγκινηθεί και τα λοιπά, γιατί ολοκληρώνεται ένα ταξίδι, και ένα πολύ ωραίο ταξίδι γεμάτο και όμορφες και άσχημες στιγμές, γιατί συμπέφτει με την απώλεια του μπαμπά του. Και όλο αυτό, ξέρετε, είναι λίγο δύσκολο, γιατί τα έγραψε και καλύτερα από όλους μας ο Μέση, το πόσο σημαντικός ήταν για τον ίδιο στην καριέρα του ο πατέρας του, ο Χόρχε Μέση. Και ολοκληρώνεται γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Δεν έχει να κάνει με την απώλεια του πατέρα του, γιατί στο MLS συνεχίζει κανονικά ο άνθρωπος. Και κάποια στιγμή φτάνει το πλήρωμα του χρόνου. Και τι άλλο να κάνει? Δηλαδή, πήρε το Μουντιάλ, έφτασε το τελικό τώρα στην Αμερική. Πιστεύω ότι έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Τώρα χθες έβλεπα και μου έσκασε μια ανάρτηση από την Πορτογαλία, και κάποια στιγμή κοιτάω την αποστολή. Βλέπω μια περίεργη αποστολή με παίκτες που δεν ξέρω. Ξανακοιτάω. Βλέπω την Πορτογαλία, για να καταλάβετε. Και μετά διαπιστώνω ότι είναι το κάτω από 21 ετών. Και λέω, όπα, βλέπεις λάθος. Γιατί είχε τύχει να κάνει ο Κριστιάνο like στην ανάρτηση και μου έσκασε στο Instagram πιο ψηλά. Δηλαδή, όταν κάνει κάποιο like από αυτού που ακολουθεί, σου έρχεται πιο ψηλά λόγω του αλγορίθμου. Και μπαίνω μετά στην Πορτογαλία να δω και τα λοιπά. Βλέπω ότι είναι κανονικά ο Κριστιάνο, ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα παίξει και στο γύρο και μετά θα αποσυρθεί. Αν και υπάρχει και το ενδεχόμενο μήπως παίξει αυτή τη σεζόν και χαιρετήσει. Ειδικά άμα φτάσει στα 1000 γκολ, θεωρώ ότι αυτός είναι ο μεγάλος του στόχος. Αλλά είναι το πλήρωμα του χρόνου. Ήμασταν τυχεροί που είδαμε πολλούς παιχταράδες σε αυτή τη γενιά ανθρώπων που είμαστε γεννημένοι, τουλάχιστον θα μιλήσω για το άτομό μου, που είμαστε γεννημένοι, εγώ είμαι το 89, ας πούμε το 90, 2000, και είδαμε πάρα πολλούς παιχταράδες. Από πού να ξεκινήσω? Από Ζιντάν, από Ρονάλντο, από τον Βραζιλιάνο Ρονάλντο, τον Ροναλντίνιο, που για μένα έκανε 5 χρόνια πλάκα και μετά βαρέθηκε και είπε γεια σας.
1: Έκανε πράγματα στη Βραζιλία, αλλά ναι, μπάσει περίπτωση.
0: Ναι. Αλλά ήταν ένα παίκτη που, ρε παιδί μου, έπαιξε όσο ήθελε να παίξει.
1: Είδε στο Netflix το.
0: Όχι, δεν το έχω δει. Όχι, δεν το έχω δει. Και θέλω να δω και το Μωρίνιο, να σου πω.
1: Να τα δει και τα δύο.
0: Και με την ευκαιρία
1: πολύ
0: αυτή.
1: Καλά.
0: Θέλω να τα δω και τα δύο, γιατί υπάρχει η λατρεία που έχω εγώ στον Ζωσέ. Ότι είχαμε το δίπολο του Κριστιάνο με το Μέση, και δεν ξέρω. Και δεν ξέρω αν θα ξαναυπάρξει ένα τέτοιο δίπολο στην ποδοσφαιρική πραγματικότητα, δύο παιχταράδες να είναι στο ίδιο πρωτάθλημα σε δύο ανταγωνιστικές. Κάποια στιγμή, με αφορμή το Μουντιάλ, υπήρχε σύγκριση του, του Μέση με τον Ρονάλντο. Το ποιες είναι οι διαφορές του. Ότι ο Μέση, ας πούμε, είναι αριστεροπόδαρος και ο Ρονάλντο είναι δεξιοπόδαρος. Ότι ο ένας είναι με γένεια και ο άλλος είναι clean. Ότι ο ένας έχει παίξει σε αρκετές ομάδες στην Ευρώπη, ο άλλος όχι. Ο ένας έχει πάρει αρκετά τροπέα με την Πορτογαλία, ο άλλος έχει πάρει και το Μουντιάλ, ας πούμε, με την Αργεντινή, πέρα από το όλο αυτό. Πολλά. Αλλά ήμασταν τυχεροί που είδαμε αυτούς τους παίχτες. Και οκ, okay, υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποια παιδιά που ξεχωρίζουν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, ας πούμε ο Χάλαντ, ο Εμπαπέ, ακόμα και ο Βινίσιους. Βέβαια, τον Βινίσιους έχω κάποιους αστερίσκους και για τη συμπεριφορά του, που δικαιολογημένα αντιδράει στα ρατσιστικά μηνύματα, αλλά και αυτός είναι λίγο προκλητικός σε κάποια πράγματα. Και κυρίως σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους του, όχι τόσο πολύ τους οπαδούς. Αλλά δεν, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω το πώς θα υπάρξει ένα δίπολο τέτοιου μεγέθους που να είναι δύο κορυφαίοι παίχτες που να παλεύουν για τις χρυσές μπάλες και οτιδήποτε άλλο υπάρχει ως βραβείο στην UEFA, FIFA, στο σύμπαν ολοκληρό. Καλώς τον Παντελή μας. Ήρθε και ο Παντελής. Γεια σου Παντέλο, με τη λαχανή την τσάντα. Λοιπόν, και δεν ξέρω πού θα υπάρξουν αυτό το δίπολο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που παρακολουθήσαμε με τα μάτια μας. Τώρα λέει ο επόπτης ότι μην ξεχνάς και τον Μπάντι Γκολ. Ναι, σπουδαίος επιθετικός ο Μπατιστούτα, αλλά δεν έφτασε στα αυτά τα επίπεδα. Και κανείς δεν κατάφερε να φτάσει στα επίπεδα. Ακόμα και παίχτες όπως ο Ιμπραήμοβιτς, που αν δεν είχε τους τροματισμούς και θα έλεγες ότι τι άλλο θα έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ή ακόμα και ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο, που εμείς ήμασταν τυχεροί που τον είδαμε. Και τον είδαμε και στα κομμάτια της Σίντερ και της Μπαρτσελόνα και το τι έκανε. Και όταν, ας πούμε, πήρε τη μεταγραφή ο Βραζιλιάνος Ρονάλντο από την Ίντερ στη Ρεάλ, που είναι η αγαπημένη μου ομάδα από το εξωτερικό, ήμουν ενθουσιασμένος και έκανε και πράγματα και εκεί στη Ρεάλ, δεν κατάφερε να πάρει τα τρόπαια που έχουν πάρει αυτοί οι δύο. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που ζήσαμε και φτάνει το πλήρωμα του χρόνου. Όλο αυτό με αφορμή το αντίο που έρχεται του Μέση. Λοιπόν, για να δούμε εδώ πέρα τα μηνύματά σας, τι έχει έρθει. Μέρα λέει και όμορφο σου, Γιάννης από Σαλόνικα. Πού είσαι ρε Γιαννάρα, πού είσαι ρε Γιαννάρα. Πρώτο μήνυμα στην εκπομπή σου για φέτος με διάδα Brighton Arsenal και Roma Inter με goal-goal. Λέει ο φίλος μας ο Γιάννης ότι Brighton με την Arsenal και η Roma με την Inter θα έρθουν goal-goal. Λέει καλημέρα φίλοι, να είστε καλά. Αν και ο Ολυμπιακός με υγεία σε εσάς και τους οικείους σας, είπα να γράψω κάτι, αλλά άλλαξε τελικά γνώμη, γιατί πάλι βαριέμαι. Φραγκίσκος Μύκονος 21 και σήμερα σεζόν. Γεια σου, Φραγκίσκε.
1: 21 και σήμερα, σε εμάς.
0: Α, Μύκονος 21 και σήμερα, ναι.
1: Ολυμπιακός είναι.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα, Σταύρο. Βλέπω να κερδίζουμε και τη Ρεάλ το βράδυ. Χρήστος από Μενίδη. Θα δούμε, φίλε, θα δούμε. Πριν και μια ψυχή. Λοιπόν, και ο Παγωτατζής λέει καλημέρα, Σταύρο, και πάνω. Ο Ροναλντίνιο άλλαξε το ποδόσφαιρο μέχρι το 2015. Βγήκαν παιχταράδες από όλες τις χώρες. Τώρα τίποτα. Ναι, ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Αλλά αυτό που συζητούσα εγώ με κάποιον τώρα το καλοκαίρι είναι ότι το κακό, ας πούμε, με τους Βραζιλιάνους, επειδή λες για τον Ροναλντίνιο, είναι ότι τους βάλαν πάρα πολύ οι Ευρωπαίοι στο παιχνίδι της τακτικής. Φεύγουν και αυτοί πολύ, πολύ, πολύ πιτσιρικάδες και έρχονται στην Ευρώπη και βλέπουμε μία Βραζιλία όπως την είδαμε στο Μουντιάλ, που είναι πάρα πολύ της τακτικής, αλλά της λείπει πάρα πολύ το παιχνίδι της αλάνας. Το να μπούμε μέσα και να κάνουμε πάρτι. Δηλαδή, εγώ αυτό που είδα φέτος από τη Βραζιλία, παρότι ήταν ο Αντσελότη, δεν ήταν Βραζιλία.
1: Θλίψη.
0: Τα είπε καλύτερα ο συνάδελφος.
1: Εμείς που είμαστε φιλοβραζιλιάνοι, ναι. Θλίψη.
0: Δηλαδή, αυτό που είπε, ότι είμαστε φιλοβραζιλιάνοι, όταν έχω δει τη Βραζιλία του 2002 με Ριβάλντο, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Καλά, όλοι αυτοί στην Ευρώπη ήταν.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά είχαν φύγει αλλά αργότερα οι περισσότεροι. Είχαν φύγει αργότερα, είχαν φύγει μεγαλύτεροι. Δεν έχουν φύγει από τα 16 τους, τα 18 τους, να έρθουν και να μπουν σε κουτάκια. Είναι σαν να πάνε να αλλάξει το DNA μιας κατάστασης. Και αυτό έχει γίνει στη Βραζιλία. Η Βραζιλία είναι πάρα πολύ ταλαντούχα. Στις παραλίες εκεί πέρα που παίζουν μπάλα τα παιδιά, στις αλάνες, στις γειτονιές, και πας κάποια στιγμή να τους κάνεις και να τους βάλεις σε κουτάκια. Όλο αυτό λίας. Αντίστοιχα η Αργεντίνη είναι πιο σκληροπυρηνική. Άμα πας και τους αλλάξεις, θα δεις μια άλλη Αργεντινή. Δεν πας να αλλάξεις μια ομάδα ή το DNA μιας χώρας ποδοσφαιρικά βάζοντάς τις σε κουτάκια και σε τακτικές. Και γι' αυτό το λόγο είδαμε αυτό το χάλι από τη Βραζιλία τώρα και στις προηγούμενες διοργανώσεις, όχι μόνο τώρα. Δηλαδή είναι μια κατάσταση.

Ναι, όπως και ο Ήμπρα το ίδιο. Θα ήταν μια άλλη τελείως κατάσταση. Η Μπαουκτσού που λέει καλημέρα παιδιά και καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου φίλοι μας. Ο αδερφός μου με παρακαλάει να αλλάξω φωτογραφία στην εκπομπή. Και ήρθε και ο Μπαγκανίνη που λέει καλημέρα Λεβέντες. Σταύρο λέει πρόλαβε λίγο τον Στέφανο να δείξει την κονσόλα στο ρίλο να, αν την ξέχασε. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Σήμερα θα πάμε ξανά με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη και θα επιστρέψουμε για να κάνουμε μια κουβέντα και για τις ευρωπαϊκές βραδιές μας και ό,τι άλλο θέλετε και εσείς οι ίδιοι στο πλαίσιο της εκπομπής μας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος έρχεται και φέρνει επικίνδυνες εξόδους για τους διεκδικητές του τίτλου. Για να μην χάσετε ούτε φάση, η επιλογή είναι μία. Ο Big Win Sport FM 94,6. Την Κυριακή η δράση αρχίζει από νωρίς, με το Λεβαδιακό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5 και μία ώρα αργότερα στο Βόλο η τοπική ομάδα φιλοξενεί την ΑΕΚ. Στις 7.30 ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Καλαμάτας στην Νίκαια, ενώ στις 9 ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται από τον Πανετολικό στο Αγρίνιο και το πρόγραμμα της ημέρας συμπληρώνεται με την αναμέτρηση Όφη Αστέρας Άκτορ στις 7. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε από σήμερα με το παιχνίδι Ατρόμητος και Φυσιάς στις 7 και τη μάχη της Θεσσαλονίκης Άρης Ηρακλής στις 7.30. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές και μπάλα παίζουν οι ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σε ενδιαφέρουν τα sports media? Η επιλογή σου είναι μονόδρομος. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Η πρώτη στην Ελλάδα σχολή για εξειδικευμένες σπουδές με την σφραγίδα του εκπαιδευτικού κόμβου Training Hub. Αν θέλεις να είσαι εσύ αυτός που θα μεταδίδεις στο μέλλον μεγάλες φάσεις, σπουδαία γκολ, σημαντικά καλάθια, έλα στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Πληροφορίες 210-010-6700.
2: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
3: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
4: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
5: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
3: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
6: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
3: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
4: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
3: Πρεμιέρα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
1: Σήμερα από τις 10 το πρωί ο Big Win Sport FM 94,6 θα εκπέμπει ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Η κεντρικότερη πλατεία της χώρας θα γεμίσει ποδόσφαιρο καθώς ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια ζωής με το Football Unity Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού θα διαφοροποιηθεί για την περίσταση και οι Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Χονδροθύμιος και Κώστας Τσάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο του Big Win Sport FM 94,6 πάνω στην πλατεία. Μαζί τους ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλενα Παπαδοπούλου που θα μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα όπου θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Τζέκα και Λουτσιάνο με τις ομάδες τους, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει αντίστοιχο τουρνουά γυναικών και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ και να κερδίσετε πλούσια δώρα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια ο Γιώργος Μαζονέκης, αλλά αυτά είναι αυτά από μένα μου πολύ. Δηλαδή είναι που χτυπάει στην καρδούλα μου πολύ. Το συγκεκριμένο του Γιώργου Μαζονάκη, που όλο αυτό που έχει γίνει είναι στην επικαιρότητα. Καλώς είναι στην επικαιρότητα και συζητιέται, γιατί έφυγε έτσι άδοξα ένας άνθρωπος που από ό,τι βγαίνει συνεχώς προς την επιφάνεια και τα λοιπά, είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, και δεν ήθελε να μαθαίνεται και να γίνεται γνωστή οποιαδήποτε πράξη που έκανε μέσα από την ψυχή του. Ένα από αυτά που με συγκίνησαν πάρα πολύ, επειδή ξέρετε ότι ασχολούμαι και πάρα πολύ και με τα lifestyle θέματα και, και με τους ηθοποιούς και όλα αυτά, είναι αυτό που έγραψε η σύζυγος του αείμνηστου του Σπύρου Φωκά, που έχει παίξει και σε Hollywood και αυτά. Μικρότεροι δεν το ξέρετε βέβαια, αλλά οι μεγαλύτεροι σίγουρα ξέρετε τον Σπύρο Φωκά, και ειδικά η γενιά που τον είδε περισσότερο μέσα από τους δύο ξένους που έκανε τον, σε εισαγωγικά, τον εραστή της Ντένις Μαρκορά.
1: Με που, το ίδιο όνομα του
0: Πεγόλη. Ναι, κανονικά. Που ήταν στο μεγάλο γύρισμα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που κάνανε πικνίκ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και η γυναίκα της λέει: okay, πώς θα το κάνουμε, μην αγχώνεσαι. Η Ντίνα Κόνστα, άλλη σπουδαία. Τέλος πάντων, και είχε κάποια στιγμή είχαν βγει στις εκπομπές και είχαν αναφερθεί για τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζανε και ότι κινδύνευαν να χάσουν το σπίτι τους και όλο αυτό. Και βγήκε η σύζυγος του Σπύρου Φωκά και είπε ότι τους είχε βοηθήσει και δεν ήθελε να γίνει γνωστό. Και το είπε μετά θάνατον, ότι τους βοήθησε τότε δίνοντας κάποια χρήματα για να γλιτώσουν το σπίτι τους. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο, πέρα από όλα τα άλλα που έκανε, που πήγαινε και βοηθούσε τους άστεγους στον Πειραιά, στην Νίκαια, που συμμετείχε αφιλοκερδώς σε δράσεις για τον συνάνθρωπο, όπως να πάει να μαγειρέψει, να τραγουδήσει για ανθρώπους που είχαν ανάγκη, στις κοπέλες στις φυλακές Κορυδαλλού που ήδη έχουν αρχίσει και αντιδρούν με την κατάσταση, με τον γιατρό που έχει προφυλακιστεί. Όλα αυτά δείχνουν το ποιος ήταν ο άνθρωπος, και αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε. Το ότι okay, ο καθένας μπορεί να είναι το οτιδήποτε, και αυτό αφορά τον ίδιο, αλλά ας κρατήσουμε τη συμπεριφορά που είχε απέναντι στους συνανθρώπους του. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν πάνω απ' όλα άνθρωπος και με κεφαλαία γράμματα, και αυτό είναι που πρέπει να κρατάμε. Δηλαδή να μην στεκόμαστε στο τι μπορεί να είπε ο κύριος Μουρατίδης ή κάποιοι άλλοι, αλλά στο τι πραγματικά ήταν ο Μαζονάκης. Και ο Μαζονάκης ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, με τις ευαισθησίες του. Και επειδή έτυχε να συζητήσω πολλές φορές και με τον Γιώργο Σαμπάνη, που του είχε γράψει πάρα πολλά τραγούδια, αυτό που μου μετέφερε εμένα ο Γιώργος ήταν τα καλύτερα για τον Σαμπάνη. Ήταν από τους αγαπημένους του. Μην ξεχνάμε ότι τα δύσκολα φεγγάρια, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, το έχει γράψει ο Σαμπάνη σε ηλικία 17 ετών. Βέβαια το έδωσε αργότερα, αλλά είχαν πάρα πολύ στενή συνεργασία οι δυο τους. Πάρα πολλές κομματάρες το έχει γράψει και ο Σαμπάνη, και τις ερμήνευσε με τον μοναδικό του τρόπο ο Μαζονάκης. Και αυτό που μου έλεγε ο Σαμπάνη ήταν ότι ήταν ένας ξεχωριστός άνθρωπος, με ευαισθησίες, με διαφορετικό τρόπο στο πώς προσέγγιζε τα τραγούδια σε σχέση με άλλους καλλιτέχνες, ας πούμε, όπως ο Οικονομόπουλος, που έχει γράψει και σε αυτόν αρκετά τραγούδια. Και δίκιο. Αλλά για τον Μαζονάκη είχε μια τρυφερότητα ο Σαμπάνης όταν κουβεντιάζαμε, ξέρετε, στα καμαρίνια. Γιατί είναι αυτό που μου δίνει, ας πούμε, αυτή η δουλειά, κυρίως ο τρόπος που ασχολούμαι και με το site μου, και να μπορώ να έρχομαι κοντά σε επαφή με ανθρώπους, είτε ηθοποιούς είτε καλλιτέχνες. Με τον Σαμπάνη έχουμε αυτό το πράγμα, ότι συζητάμε διαφορετικά για τη μουσική, και για τον Μαζονάκη έλεγε τα καλύτερα. Και λέγεται καλύτερα. Και πρέπει και ανυπομονώ τώρα να ξαναβρεθούμε κάποια στιγμή με τον Σαμπάν και να μάθω πράγματα που δεν έχουμε συζητήσει για τον Μαζονάκη, όλα αυτά τα ωραία που συζητάμε οι δυο μας. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που βγαίνει προς τα έξω. Δυστυχώς για έναν άσχημο λόγο, αλλά τουλάχιστον βγαίνουν τα καλά που έπραξε. Και είναι αυτά που μένουν στην ιστορία. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Λέει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Δημήτρης, μια για Παρασκευή, την καλημέρα. Μας στέλνει την καλημέρα του και την αγάπη του. Έχεις και στη δική μας, το ξέρεις αυτό. με τον οποίο θα δώσω ένα έτσι ντεσού τη χθεσινή ημέρα. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε ένα στον άλλο και για κάποιο λόγο δεν το σηκώνει εκείνο. Μετά με παίρνει, αλλά εγώ μιλάω στο τηλέφωνο γιατί είχα να μιλήσω για κάτι δουλειές και τα λοιπά που είχα. Και τελικά καταφέραμε να μιλήσουμε πολύ αργά το απόγευμα και να πούμε έτσι λίγο τα νέα μας. Αλλά τα καταφέραμε. Λοιπόν, σαν ήμουν παιδί, λέει αυτό το τραγούδι του Μαζό, λέει για το Λούκι και τα λοιπά που πέρασε, και λέει ο Ανδρέας Πατ. Ένας άλλος φίλος λέει, αφού στέλνει το ταβλιάρι και τα λοιπά, είσαι ωραίος, συνέχισε. Λέει, αφού είσαι κομινιέρης, λέει, λογικό να σου αρέσει αυτό το τραγούδι. Ένας άλλος ρωτάει ποιο site έχω. Το Alter Info είναι και το Showbiz TV. Για όποιον δεν ξέρει. Σταύρε Βραζιλία, το 2006 ήταν η καλύτερη που έχουμε δει ποτέ. Βλέπω αύριο να γίνονται παρατράγωδες αγώνες των μεγάλων, λέει ο Παγωτατζής. Ας ελπίσουμε πως όχι. Αλλά η Βραζιλία το 2006 ήταν η καλύτερη, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το τρόπαιο. Και στην εφηβική καρδούλα μου, ας το πούμε έτσι, η Βραζιλία το 2002 έχει μια ξεχωριστή θέση. Πάντα, επειδή αγαπούσε και πάρα πολύ το φαινόμενο, το Βραζιλιάνο Ρονάλντο, πάντα η Βραζιλία το 2002 θα είναι ξεχωριστή στην καρδιά μου. Και τι να πεις για τη Βραζιλία, το φάουλ του Ροναλντίνιο στο Σίμαν, το ότι πώς κρύψαν την μπάλα Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ρονάλντο σε κάποια παιχνίδια, τον μέγιστο Καφού, και τώρα είχες ας πούμε δεξιμπακ, πώς λεγόταν το δεξιμπακ που είχε φέτος η Βραζιλία στο Μουντιάλ. Κόλλησα τώρα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Όταν έχεις δει αυτούς, οι άλλοι σου φαίνονται γατάκια. Γι' αυτό λέω και για τον Βινίσιους. Δηλαδή, οκ, okay, ένας καλός παίχτης, αλλά δεν είναι ο παιχταράς ούτε στη συμπεριφορά των άλλων που έχουν περάσει. Δηλαδή, όταν ο Ροναλντίνιο γιόρταζε την κάθε μέρα του στο γήπεδο ή στην προπόνηση, και ο άλλος ψάχνει αφορμή για να μουρμουρήσει, για να μην πω τα βαριά που έλεγα όλο το χειμώνα για τον Βινίσιους και τη Ρεάλ, δεν μπορείς να κουβεντιάσεις τίποτα άλλο. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει: ο Μέση είναι ότι καλύτερο είδαμε ποτέ στον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Είμαστε ευλογημένοι εμείς που τον ζήσαμε. Τέτοιος μάγος δεν θα ξαναγεννηθεί ποτέ. Καλημέρα. Οκ. Okay. Παιχταράς, ρε παιδί μου, αλλά ο καθένας είναι πολύ υποκειμενικό αυτό. Είναι παιχταράς, αλλά για μένα ο Ροναλντίνιο που ήταν ο δάσκαλός του ήταν ακόμη πιο κορυφαίο σε αυτά που έκανε. Δηλαδή έκρυβε την μπάλα. Και ο Μέση το έκανε σε ένα επίπεδο. Αλλά ο Ροναλντίνιο έχει αυτές τις κινήσεις που δεν πρόκειται να τις δεις από κανέναν και ποτέ. Και για να το πάμε και στο. Ο Ντανίλο, λέει ένας φίλος, για το δεξί μπακ της Βραζιλίας. Και ευχαριστώ τον Παγωτατζή. Ο Ροναλντίνιο, δηλαδή αυτό που έκανε, το έκανε και καλά, το σβήσιμο του τσιγάρου μέσα στο Stamford Bridge. Το πώς κατάφερε να κάνει έτσι την κίνηση και να τη βάλει την μπάλα στα δίχτυα.
1: By the way, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτό το γκολ.
0: Ποιο?
1: Στο ντοκ.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχει, εννοείς στο Netflix. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχει?
1: Δεν υπάρχει.
0: Και γιατί μου κάνει spoiler?
1: Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, τη σου είπα τρία επεισόδια, σου είπα δεν υπάρχει αναφορά στον γκολ.
0: Είσαι τρελός, δηλαδή. Τι κάνεις?
1: Επειδή μας αφορά ως Τσέλσι.
0: ναι. και επειδή ανέφερες τον... Η Τσέλσι, πού είναι το μήνυμα? Κάτσε, γιατί έστειλε ένας οπαδός της Λίβερπουλ. Πού είναι ρε φίλε, χάθηκε το μήνυμα. Τέλος πάντων, θα διαβάσω τα μηνύματα και θα το βρω. Α, το βρήκα. Λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Πάλι καλά που υπάρχει η Τσέλσι και εμείς η Λίβερπουλ βλέπουμε ότι υπάρχουν και χειρότερα. Νίκος από κινέζικο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, είναι αυτό το της παρηγοριάς που χτυπάει ο ένας την πλάτη του άλλου. Εντάξει, υπάρχουν και χειρότερα από εμάς. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κατάσταση μεταξύ των φίλων της Λίβερπουλ και της Τσέλσι. Ο φίλος εδώ πέρα λέει: γεια σας Σταύρο και πάνω. Τι πιστεύετε, είναι ο Ζιντάν στους 5 καλύτερους παίκτες όλων των εποχών?
1: Ναι,
0: για μένα είναι. Δηλαδή ανέφερα αυτή τη στιγμή με βάση αυτά που έχω δει, γιατί δεν έχω προλάβει ούτε Μαραντόνα, ούτε Πελέ, ούτε Κρόιφ, ούτε Φαμπάστεν, ούτε. Αλλά στη δική μου πεντάδα είναι Ζιντάν, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Μέση, Κριστιάνο. Δεν είναι αυτή η κλίμακα. Αλλά ο καθένας είναι στα δικά μου μάτια. Αυτή είναι η δική μου πεντάδα. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιο ότι πες μας τους δικούς σου πέντε κορυφαίους, θα έβαζα αυτούς. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα, παραδοσιακά η Ιταλία από το 70 μέχρι το 2010 έβγαζε τους καλύτερους παίχτες. Για τραυματισμούς δέσει τον Μπάτζο. Πόσα ράματα έχει κάνει, δύο φορές περισσότερα από Ρονάλντο. Νικόλας Πανάθα, Γιουβέντους. Ναι, ναι, αλλά ρε παιδί μου, και ο Ρονάλντο και αστούς και τα λοιπά. Δύσκολα, δύσκολα πολύ. Τι λέει εδώ πέρα, το Μουντιάλ του 2002 που διεξήχθη στην Κορέα και την Ιαπωνία ήταν καραστημένο, το γνωρίζουν και οι πέτρες. Στημένο τι, για να το πάρει η Βραζιλία αυτή που είδαμε.
1: Στημένο ήταν, στημένο.
0: Υπήρξε ένα σπρώξιμο στην Κορέα.
1: Μεγάλη εύνοια προς την Κορέα, ναι. Μεγάλη.
0: Στην Κορέα. Και λέει εδώ πέρα ο Ροναλντίνο ήταν ο Τζόρνταν του ποδοσφαίρου. Ναι, για τη δική μας γενιά θα μπορούσε να το πει κάποιος. Για τη δική μας γενιά θα μπορούσε να πει ότι με τα πεπραγμένα του, ότι ήταν τόσο κορυφαίος και τα λοιπά. Αλλά δεν ήταν. Ρε παιδί μου, ο Τζόρνταν είχε και μια διάρκεια. Δηλαδή κάποια στιγμή του την έδωσε και σηκώθηκε και έφυγε και ξαναγύρισε μετά, αφού ασχολήθηκε με το baseball και οτιδήποτε άλλο. Ο Ροναλντίνιο έκανε ό,τι έκανε, μια πενταετία, εξαετία.

0: Και είπε: ευχαριστώ πάρα πολύ. Φεύγω και πάω πίσω στα πάρτι μου. Γιατί αυτός ήταν. Αυτός ήταν ο Ροναλντίνιο. Ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να γιορτάζει την κάθε ημέρα, είτε εντός γηπέδου είτε εκτός, με ωραία κορίτσια και παρέες εκλεκτές. Αλλά είτε στα μπουζούκια εδώ πέρα στην Ελλάδα, με Ρέμο και Βέρτη και τα λοιπά, και μαζί η παρέα Μάρκο Σεφερλή. Αυτό είναι δηλαδή είναι το παρέλος σύμπαν. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, ένας κορυφαίος ποδοσφαιριστής να έρθει στην Ελλάδα και να ταιριάξει με το όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει, ας πούμε, με τα μπουζούκια. Αλλά είναι το θέμα της διασκέδασης. Ήταν ένας τέτοιος τύπος. Του άρεσε να διασκεδάζει πάνω απ' όλα και να περνάει καλά. Και όταν κάποια στιγμή υπήρξε αυτή η πίεση που έχει ο αθλητισμός και όλο αυτό το πράγμα, σηκώθηκε και έφυγε γιατί έκανε αυτό που ήθελε να κάνει. Τόσο απλά. Δεν μπορείς να τον κρίνεις. Γιατί ήταν απόφασή του, μας έδωσε αυτό που ήταν να μας δώσει, να το δούμε ως θεατές και αποχώρησε με πολύ ωραίο τρόπο. Λοιπόν, καλημέρα λέει από Άσπρα Βιωτίας, πώς πάει η δίαιτα? Καλά πάει, δόξα τω Θεώ, καλά πάει. Είμαστε στα μείον 85.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Ο φίλος. Λοιπόν, τον Ντούγκα ή τον Ρομπέρτο Κάρολες για τον μάλλον σε μπέρδεψα, απλά αναφερόμουν στον Ντανίλο για την Βραζιλία φέτος. Και εντάξει, ο Ρομπέρτο Κάρολος ήταν τρομερός. Τα φάουλ του αυτά με τα τηλεκατευθυνόμενα, ειδικά αυτό που απέναντι στον Μπαρτέζ, είναι όλα τα λεφτά. Άλλο μήνυμα. Τι λέει εδώ πέρα. Okay. Ο Κριστιάνο δεν είναι ούτε καν στους 50. Ο άνθρωπος είναι αθλητής, ο ποδοσφαιριστής. Είναι αστείο να το συγκρίνουμε με Μέση, Μαραντόνα, Ροναλντίνιο, Ζιντάν και άλλους. Okay. Απόψη σου. Αλλά τα επιτεύγματά του, τα τρόπια που έχει πάρει, την επιδραστικότητα που είχε στις ομάδες του, ειδικά μετά τη συνεργασία που είχε με τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στη United, το γεγονός ότι φεύγει ως top παίκτης από την Αγγλία, πάει στη Real, που ξέρουμε όλοι τις απαιτήσεις που έχει μια ομάδα του μεγέθους της Real. Όχι, και η United είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, αλλά η Real είναι άλλο επίπεδο. Που πάει, σπάει όλα τα ρεκόρ στη Real. Παίρνει 5 Champions League, παίρνει τα ξέρεις μπάλες, κάνει τόσα επιτεύγματα. Όχι, φίλε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι αθλητής και όχι ποδοσφαιριστής. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι και τα επιτεύγματα που έχεις. Το πόσα γκολ έχεις βάλει, τις assist, τα τρόπαια που βοηθάς, που συνεισφέρεις.
3: Τώρα, τι αμφιβάλλουμε ότι ο Κριστιάνο είχε ταλέντο ως ποδοσφαιριστής.
0: Δεν είχε το ταλέντο του Μέση, αλλά δούλεψε πάρα πολύ σκληρά.
3: Παρ' όλα αυτά είχε. Και το δούλεψε και εντάξει, okay, μπορεί να μην είναι τόσο βιρτουόζος, αν μπορούμε να το πούμε, όσο.
0: Ναι, δεν είναι Ροναλντίνιο η Μέση.
3: Αλλά ο άνθρωπος είχε ταλέντο προφανώς και είχε.
0: Ναι.
3: Αν τον βλέπατε στις πρώτες εμφανίσεις του με την ΚΑΠΑ 19 της Πορτογαλίας, σε τρίβες στα μάτια σου. Πριν γίνει, ας πούμε, μεγάλος αθλητάρας.
0: Και με τη Sporting, παιδί μου, αυτό που έκανε τον. Τον Σερ Άλεξ να τον πάρει εκείνο το καλοκαίρι μετά από ένα φιλικό και να δώσουν πάρα πολλά λεφτά η United για να τον πάρει. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Σερ Άλεξ στην πορεία του Κριστιάνο και την εξέλιξή του, γιατί ο Κριστιάνο ήταν λίγο αλυτάκος, να το πω έτσι. Ήταν κι αυτός με την καλή ζωή να βγαίνει έξω, να πηγαίνει και με τα κορίτσια και να κινάει και σε κλαμπάκια κτλ. Είναι πράγματα που το έχουμε δει. Δεν είναι, λέω, κάτι που δεν υπάρχει.
3: Παιδιά είναι, ρε.
0: Και είναι παιδιά. Δηλαδή, είναι παιδιά.
3: Τι φάση.
0: Και πολλοί παίχτες δικοί μας εδώ πέρα στην Ελλάδα την έχουν πατήσει έτσι. Απλά εκείνος είχε έναν άνθρωπο από πάνω του να τον ταρακουνήσει και επειδή είχε χάσει τον μπαμπά του ο Κριστιάνο, να τον συνετίσει και να του πει: Κριστιάνο, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό και αν θέλεις, όπως μου έχεις πει, να γίνεις ο κορυφαίος παίχτης, πρέπει να αλλάξει τρόπο ζωής. Και έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Σερ Άλεξ στην πορεία του Κριστιάνου. Υπάρχουν πράγματα και πράγματα. Ας πούμε, ο Μέση είχε τον μπαμπά του από δίπλα και είχε και έναν οργανισμό όπως ήταν η Μπαρτσελόνα να συντρέξει δίπλα του για οτιδήποτε χρειαζόταν. Και πέτυχε και στην φανταστική Μασία, την φανταστική εποχή της Μασία, ο Μέση, που οκ, okay, τον βοήθησαν οι Ισπανοί, αλλά και αυτός είχε το ταλέντο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ρονάλντο, αν δεν δούλευε τόσο πολύ, δεν θα έφτανε σε αυτό το επίπεδο. Το να συζητάμε τώρα φέτος αν θα σπάσει το φράγμα των χιλίων γκολ. Που είναι μεγάλο ως επίτευγμα. Δεν πρέπει να νερούμε την όποια προσπάθεια έχει κάνει ένας άνθρωπος. Και με αφορμή τώρα αυτό που έστειλε το μήνυμα, το μήνυμα που έστειλε ο ακροατής για τη δίαιτα. Το καλοκαίρι καθόμουν και διάβαζα διάφορα αφιερώματα για τον Κριστιανό και τον τρόπο ζωής του κτλ. Τη συνέπεια που έχει ο Ρονάλντο σε αυτό το πλάνο, το να είσαι καθημερινά εδώ και 20 χρόνια σε έναν τρόπο ζωής υγιεινό, να πίνεις μόνο νερό, να δουλεύεις, να κάνεις τα γυμναστήριά σου, να προσέξεις τη διατροφή σου, να, δεν είναι εύκολο. Ενώ τα έχεις όλα στη ζωή σου και είσαι δισεκατομμυριούχος. Θα μπορούσε ο Κριστιανό φέτος μετά το Μουντιάλ να πει σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έχετε προσφέρει. Έχω περάσει 20 χρόνια φανταστικά. Πήρα τα πάντα εκτός από Μουντιάλ, ok. Αλλά έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, όπως το είπε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη τύπου, νομίζω πριν από τον αγώνα με την Ισπανία. Και βλέπω το ποδόσφαιρο σαν γιορτή και αποχωρώ. Αλλά έχει βάλει έναν στόχο, έχει ένα όραμα καριέρας και θέλει να το πετύχει και να αποσυρθεί. Γιατί να κράζουμε τον Ρονάλντο που είναι συνεπής στον στόχο που έχει θέσει στη ζωή του? Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό το να κράζεις τον Ρονάλντο επειδή υπάρχει ο απέναντι ο Μέση. Όχι, και οι δύο είναι παιχταράδες. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που τους είδαμε. Αυτά. Πάμε σε διάλειμμα. Όσοι ακροατές θέλετε τα ζώδια, τώρα είναι η ώρα να κάνετε την παραγγελιά σας, γιατί μετά θα τα χάσετε. Και θα επιστρέψουμε. Πρωτοσέλιδα, πρόγνωση καιρό από Ματίνα Μπέρου και τα ζώδια για το Ρίλο, τον Υδροχό και την Ελληνίδα. Πάμε και επιστρέφουμε. Yeah.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για το Ρουστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
6: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
5: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην

11 γονάτισε ξανά τη Φενέρ και προκρίθηκε στο τελικό του Super Cup της Euroleague κόντρα στη Real. Μέταλλο πρωταθλητή 92-90. Δεν μπορούσαν να βρουν φάρμακο για τον κλάτς Φουρνιέ οι Τούρκοι. Εξαιρετικός ο Μοντέρο, 13 πόντους. Έδωσε ενέργεια ο Εντιάη. Κυρίαρχος ο Χόλ με 12 πόντους και 12 rebound. Σεισμός για Ζότς. Αποθέωση για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στο σπίτι του και άνετο 90-69 του Παναθηναϊκού με Μπούρκ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Δεν σταμάτησαν να χειροκροτούν τον Ζέλικο οι φίλοι του Επτάστερου. Συγκλονιστική αγκαλιά με τη σύζυγο του Παύλου Γιαννακόπουλου, Δέσποινα. Φρανσίσκο 18, Λεσόρ 15, η πρώτη σκόρερ. Άμυνα Γρανίτης ξανά με ΠΑΟΚ στον τελικό απόψε στις 8 τηλεοπτικά από τον Sky. Ο Γιαννακόπουλος μαζί με Αλαφούζο, η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ με τον Μπιστακίδη. Ναι, όλα αυτά φυσικά μπορείτε να βρείτε και στο sportfm.gr. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα για την ΑΕΚ, νέο σχήμα λόγω Βάργα. Το μυστικό του Κόντι, έτσι απογείωσε τον Όφη τα κέρδη. Η μεγάλη στο τραπέζι.

0: για τα τηλεοπτικά την Τρίτη. Οπότε είναι πολύ μεγάλη συνέντευξη αυτή, γιατί και σε αυτό προσπαθεί να κινηθεί και ο Γιάννης Αλαφούζος ως πρόεδρος της Λίγκας πλέον, για να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη και να υπάρξει πλέον η κεντρική διαχείριση. Μακάρι να τα βρούνε. Μακάρι να τα βρούνε και να υπάρξει αυτό το θέμα. Αυτή η κατάληξη βασικά. Άρης κατά Βρούτσι, τι υποστηρίζει τα πρέπει της σημερινής αναμέτρησης με τον Ηρακλή στις 7.30. Δικέφαλος το Μαρτέλ, επίσημη βόμβα στην ΑΕΚ με την απόκτηση του σπουδαίου Γάλλου Γκάρντ. Αυτά έχει η LiveSport και πάμε στην Sport Day. Όλοι καλοί χωράνε. Το σενάριο της ταυτόχρονης παρουσίας στην ενδεκάδα των Φρόιλερ, Έσε και Πουέρτα, που σκέφτεται για το άμεσο μέλλον ο Αλγουαθίλ. Ο Τσικίνι, ο Σά, ο νεαρός Φίλης και όλα τα δεδομένα για τη μεσαία γραμμή. Για τους Γκονσάλες, Γιάρεμτσου και Μάριους, ο Βάσκος τεχνικός ήταν σαφής. Έχουμε πολλά παιχνίδια και τους χρειαζόμαστε και τους τρεις για να σκοράρουν. Διπλό στη Λιβαδιά, το σύνθημα για την πρώτη εκτός έδρας νίκη έδωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γεννάει ήρωες. Οι καρατερίστες του Όφη έβγαλαν αντιπρόσωπο τον προπονητή του, τον προπονητή τους. Πώς οι Γκρίμανιτς, Κανελόπουλος και Γκονσάλεθ εξελίχθηκαν σε πρωταγωνιστές στην ιστορική παράσταση με τη Χόφενχάιμ. Παναθηναϊκός, ο Αλαφούζος πήγε μπάσκετ. Στο T-Center χθες ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, καλεσμένος στη σουίτα του Γιανακόπουλου, συλληπιτήριες ανακοινώσεις για το θάνατο του ιστορικού προέδρου της Παλεθήπ, Δημήτρη Γούναρη. ΑΕΚ, μίνιμουμ 3 εβδομάδες, πλήγμα για την ένωση ο τραυματισμός του Βάργα. Οι δύο βρώμοι του Νίκολιτς για να καλύψει το κενό του Ούγκρου Φορ. Μάνταλος, τιμή μου να ακούω το όνομά μου από την Εξέδρα, που ήταν πρωταγωνιστή στην μεγάλη νίκη της ΑΕΚ του Πανσεραϊκού. Καρντάσι, χαθήκαμε. Ανταμώνουν ξανά οι ειδήσεων πολίτες που έχουν να συναντηθούν από το 2011 ο Άρης και ο Ηρακλής. Ερωτηματικά στον Άρη, οι παρτενέρ των Ράτσιτς και Καντεβέρε, οργισμένη διάψευση των εναρίων για τον πάγκο του Γυραιού. Πάω κανονικά ο Παυλένκα. Και για τον μπάσκετ, φουλ για κούπα ο Θρύλος, Παραθυναϊκός έλεγχο στον τελικό του Παύλος Γιανακόπουλος. Οι πράσινοι νίκησαν την Μπουρκ, ενώ ο Πεφικέφαλος του Βορρά την Παρτίζαν. Συνεχίζουμε με τον κόκκινο πρωταθλητή, καταιγίδα της Ερήμου, μήνυμα κυριαρχίας του Θρύλου στο Άμπου Ντάμπι. Φουρνιέ, δεν έχουμε εγωιστές στην ομάδα. Ο πιο γρήγορος, πιο θεαματικός, με περισσότερα επιθετικά όπλα ο Ολυμπιακός, ο οποίος γύρισε 4 φορές από το μείον 10 με μαγικό ντουέτο Φουρνιέ και Μοντέρο. Απόψε στο τελικό 8 το απόγευμα, Nova Sports 4, είναι και τα δύο την ίδια ώρα, φανταστικά. Για την κούπα του Ευρωπαϊκού Super Cup. Αλγουαθίλ, οι μεγάλες ομάδες πρέπει να ξεχνάνε, δεν μας επιτρέπεται δεύτερη σε ρίγκελα στο πρωτάθλημα. Και τριγωνική επίθεση και τριγωνικό ραντάρ που έλεγε και μια ψυχή. Ο Φουσέκης. Όσοι είστε στη γενιά μας το ξέρετε με τις φάρσες. Η προσθήκη του Μάριους, η σταθερά αναδική πορεία του Γκονσάλες και η μεγάλη επιστροφή του Γιάρεμς βάζουν σε σκέψη τον Ιμανόλ. Η ιδέα για το ρόλο έκπληξη του Μεξικανού, πώς θα του διαχειριστεί ο Βάσκος. Αυτά ξεχωρίζει και ο κόκκινος πρωταθλητής. Και πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει αγώνας δρόμου. Ο Βάρκα θα μείνει εκτός προπονήσεων για 3 εβδομάδες. Και το καλό είναι ότι είναι 3 εβδομάδες η διακοπή. Είναι 20 μέρες περίπου. Οπότε το καλό είναι ότι θα μπορέσει να αναρρώσει ο Ούγκρος. Η σκέψη του Νίκολιτς για το αυριανό ματς στο Πανθεσσαλικό. Βόλεϊ γυναικών, εξαιρετικό πρόσωπο στο πρώτο φιλικό 2-2 σετ με Παναθηναϊκό στο Μέτς. Όλοι στους Αγίους Αναργύρους δίπλα στα κορίτσια μας. Σήμερα στις 2 παρατέταρτο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αυτά έχει και η ώρα. Και να ανοίξω και το φως των σπορ, το οποίο θέλει για ειδική διαχείριση. Για το ποδόσφαιρο, λέει, αλλάζει τον χάρτη. Τα νέα πρόσωπα στο αυριανό μάτς της Λιβαδιάς. Ποιο το πλάνο του Αλγουαθίλ για τη σταδιακή αλλαγή από το 4-2-3-1 στο 4-1-4-1 και στο 4-3-3. Το σκανάρισμα του Λιβαδιακού και διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την Γιαγκελόνια. Δεν λέει τίποτα για τον Βάσκο το 0-8 στα τέρματα των δύο ετών. Θέση βασικού διεκδικούν οι Τικνιζιάν, Πουέρτα και Φορτούνης. Κάπως οι διεθνείς θα φύγουν στη διακοπή, γιατί η μεταγραφή Φρόιλερ φέρει αποκλειστικά την υπογραφή Μαρινάκη. Τελικός με Ολυμπιακό στη Μασσαλία στις 15 Οκτωβρίου, ο χαρακτηρισμός που δίνουν οι Γάλλοι και πίεση προς τη Μαρσέγ. Η σιγουριά για τα πόδια Αλφάδη του Ορτέγα, η αρχηγική αντίδραση του Ρέτσου, το ταξίδι του Γιάρεμτσου στην Ουκρανία και οι μανατζερικές προτάσεις για παίκτες που φτάνουν στην ΠΑΕ. Και για τον μπάσκετ, ο νόμος του Φουρνιέ, με τον Γάλλο να πετυχαίνει το μεγάλο σουτ στο τέλος, ο Ολυμπιακός κέρδισε 92-90 τη Φενέρ και προκρίθηκε στο τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Αυτά, νέες χρυσές σελίδες. Ο κότς σε δηλώσεις του ζήτησε η νίκη επί της Χόφενχάιμ να έχει και συνέχεια. Επιχείρηση προσγείωσης στον Όφη λόγω του αυριανού μας με τον Αστέρα Άκτορ. Και αλλάζει δέρμα. Ο Παναθηναϊκός εντελώς διαφορετικός σε σχέση με την εποχή Αταμάν. Κέρδισε 90-69 την Μπουλκ για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ με τρίποντο του Φώστερ στην εκπνοή νίκησε 199 την Παρτίζαν στον πρώτο ημιτελικό. Πάει για δεκάρι. Ο Ουναή προορίζεται από τον Ίστρουπ να παίξει το ρόλο του οργανωτή στον Παναθηναϊκό μετά τον τραυματισμό του Ταμπόρδα. Έφυγε ο Δημήτρης Γούναρης, πρώην πρόεδρος της Παλεφίπ. Και πάμε και στη Μέτροσπορτ, η οποία γράφει παράσταση σε ροντέο. Ο Όσμαν 27 και ο Φώστερ 25 οδήγησαν το ΠΑΟΚ σε μια νίκη Γοήτρου που ήρθε στο φινάλε με συγκλονιστικό τρόπο. Με αρκετά λάθη σε άμυνα και επίθεση, αλλά και με πολύ καλά στοιχεία σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, ο ΠΑΟΚ, άστοχος μεν, με εξαιρετικές assist δε ο Καλάθης. Φώστερ, είμαστε μια σκληρή ομάδα και έχουμε πολλές λύσεις. Τρινκέρι, χτίζουμε νοοτροπία, έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και αυτή είναι η αλήθεια που λέει και ο Ιταλός. Στο άλλο μάτς Παναθηναϊκός Μπουρκ 90-69 και συναντώνται σήμερα στον τελικό του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Και οι δύο το θέλουν πάρα πολύ για το Ηρακλής, για το Άρης Ηρακλής. Και ο Άρης έπαιξε με τον Ερυθρό Αστέρα σε φιλικό, το πάλεψε, αλλά λύγησε στο τέλος. Ο Άρης έμεινε πίσω ακόμη και με διψήφιες διαφορές, όμως δεν τα παράτησε ποτέ και χάσε τις λεπτομέρειες. 99-87, συγγνώμη. Γεμάτη και ουσιαστική εμφάνιση από Μήτρου Λόγκ και το Λιόπουλο ικανοποίησε από την απόδοση όλης της ομάδας. Και αυτό που λέω εγώ, έχει πάρα πολύ δρόμο μέχρι να φτάσουμε στα κρίσιμα και όπου κρυφεί η σεζόν, γιατί θα ξεκινήσει τέλος Σεπτεμβρίου η σεζόν στην Ευρωλίγκα, Eurocup και όλα αυτά και αρχές Οκτωβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα, οπότε χρειάζεται υπομονή. Είναι μια χρυσή λέξη που είναι πολύ εύκολο να την πεις αλλά πολύ δύσκολο να την πράξεις. Λοιπόν, αυτά από τα αθλητικά πρωτοσέλιδα, μπορείτε φυσικά να τα διαβάσετε στο sportfm.gr μαζί με το ξένο τύπου, με τη μάρκα, την Αμπόλα, την Express, την Καζέτα και την Keep, αλλά φυσικά και τα πολιτικά με όλες τις εξελίξεις στην υπόλοιπη επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Σήμερα ο καιρός είναι ιδανικός για παραλία, καθώς θα επικρατεί ηλιοφάνεια και θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 31 με 33 βαθμούς και βοριάδες 4 μποφόρ στο Ιόνιο και μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου, που συνεργάζεται με το Star και την βλέπετε εκεί πέρα στα κεντρικά, στα δελτία ειδήσεων, είτε το μεσημεριανό είτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στα βιντεάκια που κάνει μαζί μας στην ομάδα των social και φυσικά συνεργάζεται και με το meteo.gr, όπου και εκεί πέρα βλέπετε τις προγνώσεις που κάνει η ίδια και οι υπόλοιποι συνεργάτες στο site τους. Λοιπόν, αυτά από πρωτοσέλιδα καιρό. Ετοιμαζόμαστε για ζώδια. Κοιτάω να δω αν έχει τίποτα άλλο εδώ πέρα για να σας μεταφέρουμε και εσάς. Δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο, οπότε πάμε με αυτά που ζητήσατε και να σας πούμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την γενική πρόβλεψη, γιατί για τα ζώδια είναι πρόβλεψη, για τον καιρό είναι πρόγνωση. Λοιπόν, δύο ζώδια θα βγάλουν έντονο μαγνητισμό και γοητεία σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου. Δες αν είσαι μέσα και την έχει συνοδεύσει εδώ πέρα με μια φωτογραφία με δύο πολύ όμορφα κορίτσια, μια μελαχρινή και μια ξανθιά, γι' αυτό λέει για μαγνητισμό. Πόντους θα μαγνητίζουν στο Astrology. Και λέει εδώ πέρα, το πρωί η Σελήνη θα περάσει στον εγώ καιρό και μέχρι το μεσημέρι όλα θα κυλούν σαν ρολόι. Με το τετράγωνο της όμως με το Ποσειδώνα στον Κριό θα γεμίσουμε όνειρα και φαντασιώσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι θα ξεφύγουμε από τα όρια της πραγματικότητας, θα έχουμε αρκετές αμφιβολίες και τα σενάρια που θα κάνουμε θα είναι πολλά και ενδεχομένως άκυρα. Το κλίμα θα αντιστραφεί τελείως από το απόγευμα και μετά με το εξάγωνο της με την Αφροδίτη στο Σκορπιό, καθώς η διάθεσή μας θα ανέβει και θα νιώσουμε μεγαλύτερη ανάγκη να επικοινωνήσουμε, να έρθουμε κοντά με δικούς μας ανθρώπους ή να κάνουμε νέες γνωριμίες. Επιπλέον, ευνοεί τις εξόδους για φαγητό, ποτό ή κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς η τάση για καλοπέραση είναι έντονη. Δύο είναι αυτοί που θα βγάλουν έναν έντονο μαγνητισμό και μια γοητεία που δεν περνά απαρατήρητη. Οι εγώκεροι και οι σκορπιοί, καθώς η Σελήνη επηρεάζει τον πρώτο και τρίτο ηλιακό του οίκο αντίστοιχα. Επιπλέον, είναι η ιδανική στιγμή για να εξομαλυνθούν παρεξηγήσεις, καθώς υπάρχει διάθεση και κατανόηση, τρυφερότητα και εκδήλωση ενδιαφέροντος. Και εφόσον έχουν μία αίσθηση συναισθηματικής ισορροπίας και ηρεμίας, είναι πολύ πιθανό να έχουν και τα τυχερά τους στον ερωτικό τομέα με φλερτ και καινούργιες επαφές. Μάλιστα, μάλιστα. Και έρχεται στις καθυστερήσεις η παραγγελιά για καρκίνο από Αγγελικούλα, που μας καλημερίζει και την καλημερίζουμε και εμείς την αγαπημένη μας Αγγελική. Λοιπόν, πάμε στο Ξώτη που είναι η Ειρήνη Παοκτσού. Πάμε στην Ειρήνη εδώ πέρα. Λοιπόν, Ειρήνη, φίλη μας, με τη σελήνη στον δεύτερό σου στρέφεσαι περισσότερο στα οικονομικά, στις ανάγκες και σε όσα σου προσφέρουν σταθερότητα. Το τρίγωνό της με τον Ποσειδώνα στον πέμπτο σου μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα για διασκέδαση, για ένα αγαπημένο πρόσωπο ή για κάτι που επιθυμείς έντονα, αλλά δεν είναι απαραίτητο. Στον έρωτα, καλό είναι να μην δώσεις σε μια συμπεριφορά μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει. Το εξάγωνο της σελήνης με την Αφροδίτη στον 12ο σου σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου και να αφήσεις πίσω μια παλιά απογοήτευση. Μια διακριτική επαφή ή μια ιδιωτική στιγμή με το πρόσωπο που αγαπάς μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να σε γαλινεύσει. Μάλιστα, αυτό ήταν ο Τοξότης. Και πάμε να διαβάσουμε το ζώδιο του καρκίνου για τη φίλη μας την Αγγελικούλα. Λοιπόν, Αγγελική, ένα λεπτό γιατί παρεμβάλλεται μια διαφήμιση που θέλω να την βγάλω. Λοιπόν, οι αισθηματικές σχέσεις και οι συνεργασίες σου αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς η σελήνη περνά στον έδωμό σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στο δέκατό σου μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια για μια επαγγελματική υπόθεση ή να σε φέρει αντιμέτωπη με αντικρουόμενες απαιτήσεις. Πρόσεξε μήπως κάποια προσδοκία σου δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και απόφυγε να δώσεις υποσχέσεις που δύσκολα θα τηρήσεις. Το εξάγωνο της σελήνης με την Αφροδίτη στον πέμπτο σου γλυκαίνει το κλίμα και ευνοεί τον έρωτα, τη διασκέδαση και τη δημιουργική έκφραση. Μια τρυφερή κίνηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που επιθυμείς, ενώ η ελεύθερη ίσως δεχτείτε μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Μάλιστα, για τους καρκίνους. Λοιπόν, και πάμε στους διδύμους που ζήτησαν εδώ πέρα οι φίλοι. Οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο με τη σελήνη στον 8ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 11ο σου απαιτεί προσοχή σε υποσχέσεις φίλων ή σε σχέδια που παρουσιάζονται καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην επενδύεις χρόνο ή χρήμα χωρίς να έχεις προηγουμένως εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες. Παράλληλα, το εξάγωνο της σελήνης με την Αφροδίτη στον έκτο σου σε βοηθά να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις μέσα από την εργασία ή την καθημερινότητά σου. Η υποστήριξη ενός συναδέλφου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη, ενώ είναι κατάλληλη στιγμή να περιποιηθείς περισσότερο τον εαυτό σου και να αποφορτιστείς. Μάλιστα. Πάμε και στο ζυγό που ζήτησε ο Νικόλας. Λοιπόν, η σελήνη στον τέταρτό σου και σε στρέφει προς το σπίτι, την οικογένεια και τα ζητήματα που επηρεάζουν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον έδωμό σου μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με τον σύντροφο ή έναν συνεργάτη, ιδιαίτερα αν περιμένεις να καταλάβει τις ανάγκες σου χωρίς να τις εκφράσεις ξεκάθαρα. Μη βιαστείς να εξιβανικεύσεις μια κατάσταση, αλλά ούτε και να απογοητευτείς με μια ασαφή συμπεριφορά. Το εξάγωνο της σελήνης με την Αφροδίτη στο δεύτερό σου συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών σου ή σε βοηθά να κάνεις μια αγορά που επιθυμείς. Παράλληλα, ανακτάς την αυτοπεποίθησή σου και συνειδητοποιείς ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις έχουν την αληθινή αξία για εσένα. Αυτά για τον ζυγό. Και πάμε στον υδροχό για τον απέναντί μου και την κυρία απ' έξω, που περιμένει με αγωνία, τη βλέπω στο πρόσωπό της. Λοιπόν, τον υδροχό για τον Ρίλο και την Ελένη. Λοιπόν, παιδιά, η σελήνη περνά στον 12ο σου και σου δημιουργεί την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από την ένταση και να ξεκουραστείς. Η Ελένη έχει αντιδράσει τέτοιο. Το τετράγωνο της σελήνης με τον Ποσειδώνα στον τρίτο σου μπορεί να φέρει αφηρημάδα, μπερδεμένα μηνύματα ή πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Πρόσεξε τις μετακινήσεις και τις συνεννοήσεις σου, Ελένη, λέω εγώ. Ενώ καλό είναι να μην κοινωνικοποιείς τα σχέδια που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Okay. Το εξάγωνο της σελήνης με την Αφροδίτη στο δέκατό σου βελτιώνει τις επαγγελματικές σχέσεις και σε βοηθά να προβάλλεις τα ταλέντα σου με διακριτικό αλλά αποτελεσματικό τρόπο. Ένα άτομο κύρους, ο Ρίλος είναι αυτός, μπορεί να εκτιμήσει την προσπάθειά σου ή να σου προσφέρει τη στήριξη που χρειάζεσαι για ένα επόμενο βήμα. Μάλιστα. Καλά σας τα λέει και μου τα λέει. Γιατί και εγώ υδροχός είμαι, για ποιον δεν ξέρει. Η Ελένη άκουσε και, και φεύγει. Οκ. Okay. Αυτά. Αυτά με τα ζώδια και φεύγουμε για διάλειμμα και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Τορναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος Χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το Ακέλ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τός Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
8: Πάλι κάτι φτιάχνεις.
9: Αφού έχω Inco, γιατί να περιμένω τον Μάστορα?
8: Και πιάνουν τα χέρια σου.
9: Με τα σωστά εργαλεία πιάνουν όλα. Για κάθε δουλειά, μικρή ή μεγάλη, τα εργαλεία Inco σου δίνουν τη λύση.
10: Ανακάλυψε και εσύ την ολοκληρωμένη σειρά των εργαλείων Inco σήμερα. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Inco Πανκύπρια σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
11: Inco. Make the world in your hands.
12: Το κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, χειροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
14: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
15: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
14: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
16: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
17: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Αφού τα τακτοποίησαν όλα ο Ρήλος με τον Παντελή Καλαϊτζίδη στο Εμπλατεία Συντάγματος, όπου θα έχουμε την εκδήλωση για τα 50 χρόνια ΨΑΠ. Και θα ζήσουμε ωραίες στιγμές εκεί πέρα από τις 10 μέχρι τις 7, όπου θα εκπέμπει ζωντανά ο Big Win Sport FM στην Πλατεία Συντάγματος, όπου ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια από την ίδρυσή του με το Football United Festival. Η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, ο Big Win Sport FM, θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί σας και μαζί με το ΨΑΠ και με εκλεκτούς καλεσμένους και με όλα αυτά που έχουν ετοιμάσει το ραδιόφωνο μας με τον ΨΑΠ. Γι' αυτό καθυστερήσαμε, αλλά έχουμε και τα τεχνικά ζητήματα. Είστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο Big Win Sport FM. Είναι η εκπομπή μπάλα με τα μουσικής που μπαίνει στην τελική της ευθεία για να ακολουθήσει ο Πάνος Ρήλος μέχρι και τις 10 και μετά, όπως σας είπα, αυτή η ειδική 7ωρη εκπομπή.
1: Όχι, 7ωρη.
0: Όχι, μέχρι τις 7 είναι. Μέχρι τις 7. Μέχρι τις 7 είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι σήμερα είναι στα δελτία η Βαλεντίνα. Αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, οπότε σεβασμό στην Βαλεντίνα και αγάπη. Και να της πέτυχε χρόνια πολλά που είχε τα γενέθλια της μεσοδόματα. Λοιπόν, ένας φίλος ζήταγε το τέρμα και έπαιξε το τέρμα. Όσο ζω μαζό, λέει. Καλημέρα και στο φίλο μας το Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι. Ένας αντιδράει για την πρόγνωση καιρού της Ματίνας και λέει: τι 33 βαθμούς, πάλι τα ίδια. Μέχρι αύριο, από ό,τι συζητάγαμε τη Ματίνα, γιατί ξέρετε και τη δική μου τρέλα που έχω με τον καιρό. Και της έκανα πλάκα χθες, ότι επειδή την Τετάρτη και την Πέμπτη είχα πάει με παντελόνι κανονικό στη δουλειά και χθες έσκασα με σορτσάκι και της λέω για να δεις ότι βλέπω την πρόγνωσή σου, και γέλαγε η Ματίνα και μου λέει μέχρι την Κυριακή και μετά μου λέει ετοιμάσου, μου λέει, για τα κανονικά παντελόνια γιατί θα έχουμε αλλαγή του σκηνικού στον καιρό. Λοιπόν, καλημέρα και στον Τάκη που μας στέλνει την καλημέρα του. Ένας φίλος ρωτάει τα κριτήρια που επιλέχθηκαν 4 ομάδες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι γιατί πήρε την EuroLeague πέρσι. Η Real λογικά επειδή είναι φιναλίστ. Η Φενέρ γιατί ήταν η προηγούμενη προφανώς πρωταθλήτρια στην Ευρωλίγκα. Και η Ντουμπάι γιατί τα σκάσανε στο Abu Dhabi. Λοιπόν, θεωρώ ότι αυτά είναι τα κριτήρια. Δική μου εκτίμηση, δική μου εκτίμηση. Λοιπόν... Ένας φίλος λέει showbiz και μαύρο δεν πάει, βάλε χρώμα, για χάρη σου άφησα να περάσουν οι διαφημίσεις, φιλικά Κώστας. Για το Alter Info αναφέρεται, στο Alter Info αναφέρεται ο φίλος. Φίλε μου Κώστα όμως, είναι ανατρεπτικό όμως. Δηλαδή το γεγονός ότι το site είναι μαύρο με ροζ αποχρώσεις και άσπρο, είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή όταν το σκέφτηκα με τον φίλο τον καλό, τον Λάμπρο Ντόκα που έφτιαξε το site, όπως το είχα εγώ στο μυαλό μου, το 2019, είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί site άσπρα ή χρωματιστά θα βρεις πολλά. Μαύρο που ενασχολείται με τη showbiz, το lifestyle, με μουσικά θέματα, σειρές, media και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι τόσο εύκολο να το βρεις. Οπότε αυτή είναι η λογική μου, το πώς επέλεξα να έχει μαύρη απόχρωση το site, μαζί με την Ειρήνη που είμαστε στο site και το τρέχουμε. Οπότε αυτή ήταν η λογική δική μου. Και η Ειρήνη, ας πούμε, διαφωνεί σε αυτό το πράγμα. Και εκφράζω και εγώ τις ενστάσεις μου στη δική της άποψη και θεωρώ ότι είναι λίγο διαφορετικό αυτό το πράγμα σε σχέση με το συνηθισμένο που βρίσκεις σε τέτοιο είδους site, lifestyle κτλ. Να πούμε καλημέρα και στην Αντίπαρο, που βέβαια έγινε λίγο Μύκονος και Αντίπαρος και Πάρος. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τα συζητάγαμε και με το Ρήλο.
1: Γεια σου, ρε Κωνσταντίνη.
0: Που βρέθηκε εκεί πέρα.
1: Γνωριστήκαμε.
0: Ναι, που βρέθηκε εκεί πέρα στην καλοκαιρινή του, παρότι πήγε Σεπτέμβριο άδεια. αλλά καλοκαίρι είναι και ο Σεπτέμβρης. Τι άλλο έχει.
1: Λέμε για 32 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Άσε που μάλλον ο χειμώνας θα είναι καλοκαίρι.
0: Στέλνει ένας φίλος μήνυμα, τρομερό όμως. Και λέει: θα πω στο Σαμπάνι να σου γράψει ένα τραγούδι με τίτλο Το ποδόσφαιρο και οι γυναίκες. Ας μπορέσω εγώ να περάσω κάποιο στίχο στο Σαμπάνι, που το επιχειρώ, και να δούμε τι θα γίνει μετά. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο και πάνω από τα δελέρια για την Άβδο Δημήτρης. Καλημέρα και στο Δημητρό. Αυτά από τα μηνύματά σας. Πάμε να δούμε λίγο εντάχει το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας. Ξεκινάμε από τη Στοίχημαν Super League, όπου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Το ένα είναι στις 7 και το άλλο στις 7.30. Okay. Και 8 έχει τα μπάσκετ. Θα είναι λίγο δύσκολο για όλους εμάς που θέλουμε να παρακολουθήσουμε όλη την αθλητική δραστηριότητα. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, Στις 7 έχουμε το Ατρόμητο Σκηφισιά στο Περιστέρι τηλεοπτικά από το Nova Sports 2. Και στις 7.30 ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ηρακλή. Ναι. Αυτό είπα. Ναι. Ωραίο. Κράτα το. Ο Άρης υποδέχεται τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Δικελίδης τηλεοπτικά από το Nova Sports Prime. Και δεν μπορώ να καταλάβω, εφόσον είναι στο ίδιο κανάλι, γιατί δεν το αλλάξανε ώρα. Μια απορία θέτω εγώ. Και αύριο έχουμε στις 5 Λεβαδιακός Ολυμπιακός. Στις 6 Βόλος ΑΕΚ. Στις 7 Όφη Αστέρας Άκτορ. Στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Και στις 9 κλείνει το πρόγραμμα και η αγωνιστική, αφού ακολουθούν οι υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων και της εθνικής μας. Είναι το Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτά αφορούν τη στοίχημα Super League. Και πάμε Superbet League 2, όπου σήμερα έχουμε δύο παιχνίδια. Στις 4 τηλεοπτικά από την ΕΡΤ έχουμε το Αναγέννηση Καρδίτσας Πανιόνιος. Και στις 4 το Ζάκυνθος, τα μέρη του Ακτύπη, η ομάδα από τα μέρη του Ακτύπη, με την Ελλάς Σύρου. Αύριο έχουμε Άθενς Καλυθέα Πανσεραϊκός, Αστέρας Άκτορ Β, Απόλλων Καλαμαριάς, Ολυμπιακός Β, Μαρκό. Και τη Δευτέρα έχουμε Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης και Πανθρακικός Νίκη Βόλου. Αυτά αφορούν τη Superbet League 2 και πάμε στα εξωτερικά. Ξεκινάμε την περιήγησή μας από την Αγγλία Premier League, πέμπτη αγωνιστική. Χθες, όπως είπαμε και νωρίτερα, η Chelsea έχασε στην έδρα της Brentford με 3-0. Σήμερα 2.30 Tottenham Aston Villa. Στις 5 η Brighton τον Κοστούλα Τζίμα υποδέχεται την Arsenal του Χρήστου Τζόλι. Την ίδια ώρα στις 5 Everton Ipswich. Στις 5 η Newcastle υποδέχεται την Χαλ, τον Τζολάκη και Μουζακίτη, που μακάρι να παίξει και ο Μουζακίτης, να το δούμε και αυτόν λιγάκι με την Χαλ. Στις 7.30 έχουμε Nottingham με Coventry και αύριο Bournemouth Liverpool, Leeds Crystal Palace, Manchester City Sunderland και το απόγευμα η Fulham υποδέχεται τη Manchester United. Και να δούμε πότε θα κουρευτεί αυτό το παλικάρι που έχει κάνει μια αφάνα μεγαλύτερη και από τι να πω. Χρειάζεται κάποια στιγμή να κουρευτεί ο άνθρωπος. Δηλαδή κάτι στη United για αυτό το παλικάρι. Και πάμε από την Αγγλία στη Γερμανία, Bundesliga, τέταρτη αγωνιστική. Χθες η Bayern Μονάχου έπαιζε με την Union Βερολίνου και κέρδισε με 7-0. 7-0, έπαθε ΑΕΚ η Bayern. Σήμερα στις 4.30 στο βασικό πρόγραμμα έχουμε Gladbach Mainz, Eintracht Freiburg, Αμβούργο Κολονία, Werder Bremen Augsburg, Stuttgart Dortmund, που μάλλον δεν θα παίξει ο Καρέτσας, ο Ντέλιας έτσι κι αλλιώς είναι knockout. Μάλλον δεν θα παίξει ο Καρέτσας με τη Stuttgart, που είναι στις 7.30, και αύριο έχουμε Leverkusen Λειψία και περιμένει τώρα η Όφη και τη Leverkusen στο Παγκρίτιο για να τους μάθει πεντοζάλι στους Γερμανούς και να μοιράσει ασπιρίνες. Λοιπόν, Σάλκε Elversberg και το βραδάκι αύριο Paderborn Hoffenheim, που έφυγε με αυτό το δύσκολο για εκείνους αποτέλεσμα από το Παγκρίτιο. Φεύγουμε από τη Γερμανία, πάμε Ισπανία, La Liga. 7η αγωνιστική έχουν φτάσει οι Ισπανοί. Χθες Espanyol Elche 1-3, που μετά από την Elche κατάφερε να, μετά την Elche που κατάφερε να δυσκολέψει τη Real, κέρδισε χθες την Espanyol και είναι καλή ομάδα η Elche που την είδαμε τη Real. Σήμερα στις 3 ο Σασούνα Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Bilbao Alaves, 7.30 Θέλτα Σανταντέρ και στις 10 το βράδυ Σεβίλη Μπαρτσελώνα, που η Μπαρτσελώνα είναι πο. Λοιπόν, και τη βλέπω και για, αν με ρώταγε κάποιο ποιο είναι το φαβορί για το Champions League φέτος, είναι με τα μπούνια η Μπαρτσελώνα, αν και κρίνεται στις λεπτομέρειες, αλλά αυτή η Μπαρτσελώνα έτσι όπως την έχω δει με το στήσιμο του Φλικ και όλα αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο, παιδιά, είναι φόβος και τρόμος. Λοιπόν, αύριο έχουμε το ντέρμπι της Μαδρίτης, 5 και 4. Ωραία, αύριο να δούμε τι θα δούμε, που είναι όλα τα μάτσες σχεδόν την ίδια ώρα. Ατλέτικο Ρεάλ, και θα έχω σήμερα έτσι μια διένεξη με την Βαλεντίνα. Λακορούνια Μπέτις αργότερα, Βιγιαρεάλ Λεβάντε και το βραδάκι Βαλένθια Σοσιεδάδ, και κλείνει έτσι το πρόγραμμα της Λα Λίγκα. Φεύγουμε λίγο παραδίπλα στη Γαλλία, Λιγκάν. Για την πέμπτη αγωνιστική χθες Μονακό Λανς 2-1. Σήμερα 6 και 4 το Παρί FC Στρασβούργο. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε τους αγώνες Ανζέ Τρουά, Λεμάν Λοριάν και Λιόν Ρεν. Έχει και το Τουλούζ Χαβρ, συγγνώμη. Και αύριο έχουμε ο Σερ Μπρέστ, Νις Λίλ και η Μαρσέγ του φίλου μας τον Αναστάση, που στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας, την αγάπη μας και μια τεράστια αγκαλιά. Υποδέχεται την Παρή, που βέβαια η Μαρσέγ δεν τα πάει και πολύ καλά, να πούμε την αλήθεια, φίλε μου Αναστάση, και τα ξέρεις καλύτερα από όλους εσύ. Πάμε στη γειτονιά μας, στην Ιταλία, Σέρια, πέμπτη αγωνιστική. Χθες είχαμε Μόντσα Σασουόλο 2-1. Σήμερα Μπολόνια Τωρίνο στις 4. Την ίδια ώρα Ουντινέζε Κάλιαρη. Στις 7 έχουμε το Ρώμα Ίντερ. Και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Αύριο Φιωρεντίνα Νάπολη. Η Κόμο του Βουδίκα, που είναι και προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League, παίζει στην έδρα της Φροζινόνε το μεσημεράκι. Την ίδια ώρα παίζει Πάρμα με την Τζένοα. Το απόγευμα παίζει Γιουβέντους με την Αταλάντα. Και το βραδάκι η Μίλαν παίζει με την Λέτσε. Αυτά είναι τα παιχνίδια και τα αποτελέσματα χθες στην Ιταλία. Και πάμε στο βορρά για να δούμε τι έγινε και τι θα γίνει στην Eredivisie. Γκρόνιγκεν Τσβόλε 3-0. Το απόγευμα στις 5.30 Άντοντε Χαγ Καμπούρ. Σπάρτα Ρότερνταμ Χέρεφεν στις 8 παρατέταρτο. Στις 9 Άγιαξ Εξέλσιορ. Στις 10 Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρντ. Και αύριο έχουμε Φέγενορντ Ουτρέχτη, Αλκμαρ Τέλσταρ, Τβέντε Αϊτχόφεν και Ναϊμέγγεν, που παίζει στο Champions League. Που όχι στο Champions League, στο Europa παίζει. Απλά απέκλεισε τον Ολυμπιακό στο Champions League. Παίζει με την Go Ahead Eagles στις 6 παρατέταρτο. Νωρίς ολοκληρώνεται η Ολλανδία αύριο. Και πάμε στην Πορτογαλία που έχουμε τα παιδιά μας. Πολλά παιδιά έχουμε πλέον στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. 5.30 πρώτη σέντρα με τον Ζιλ Βιθέντε Μαρίτιμο και τον Νασιονάλ Φαμαλικάο. Τα πρώτα παιδιά μας, η Ρίο Άβε, που έχουμε Σλαϊδόπουλο, παίχτη δανεικού από τον Ολυμπιακό κτλ. Παίζουν 8 η ώρα με την Αλβέρκα. Και το βραδάκι, η Sporting, το Βαγιανίδη και η Ιωαννίδη υποδέχεται στις 10.30 την Αρούκα. Στις 5.30 την Κυριακή, Εστρέλα Μετρέλα παίζει με την Ακαδέμικο Βυσσέου, την νεοφώτιστη ομάδα στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα. Η Γκυμαράες παίζει με τον Μορεϊρέσε. Η Εστορίλη υποδέχεται την Κασαπία. Η Σάντα Κλάρα παίζει με την Μπράγκα. Και το βραδάκι αύριο 10.30 η Μπενφίκα του Παυλίδη και του Μάρκο Σίλβα, που έχει περάσει και από την Ελλάδα, φιλοξενείται από την Πόρτο. Η οποία Πόρτο έχει το απόλυτο 6-6. Η Μπενφίκα έχει 5 νίκες, 1 ισοπαλία με 16 βαθμούς. Και η Sporting είναι τρίτη με 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Αυτά είναι και τα πεπεραγμένα των ομάδων που έχουν έτσι και λίγο ελληνικό ενδιαφέρον για εμάς. Αυτά, μια χαρά. Λοιπόν, ένας φίλος εκφράζει εδώ πέρα τον έρωτά του για τη Βαλεντίνα. Πρώτα απ' όλα να ξέρεις, ότι θα περάσει από την κριτική επιτροπή που επιτελείται από εμένα, όποιος μνηστήρας, ως ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τη Βαλεντίνα και έχουμε αυτή την σχέση, ότι όποιος περάσει θα είναι, πέρασε από, πώς το λέγανε με τους στο Μεσαίωνα, που λέγανε, κόλλησα τώρα, δεν μου έρχεται η λέξη. Τέλος πάντων, θα έχει αυτή την κριτική επιτροπή και θα πρέπει να δείξει τις αρετές σου ως άνθρωπος πρώτα απ' όλα και μετά εάν ταιριάζεις με το κορίτσι μας. Αυτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ έπαθε Μπάγερν και όχι η Μπάγερν η ΑΕΚ. Και όχι η Μπάγερν η ΑΕΚ. Τέλος πάντων. Αυτά. Αυτά έχει εδώ πέρα από τα μηνύματα. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά από εμάς. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Και ακόμα και εσείς που στέλνετε ιερά εξέταση. Ευχαριστώ Δημήτρη από Χαβούζα. Να είστε όλοι μα όλοι καλά. Να περάσετε υπέροχα τη σημερινή ημέρα. Ακολουθεί Πάνος Ρήλος, ο οποίος έχει κάνει και παραγγελία, να ξέρετε, για αύριο. Δύο τραγούδια για την εκπομπή. Γιατί δεν έχω ετοιμάσει την εκπομπή για αύριο. Οπότε θα έχει την δική του σημασία. Και ακολουθεί ο κύριος Ρήλος, φυσικά η 7ωρη μετάδοση από την πλατεία Συντάγματος και μετά θα τα πούμε αύριο στις 6 ασφαλώς στους 94,6. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
8: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
9: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φθηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
10: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
10: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και πώς η μετακίνησή τους αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για τον κόσμο μας? 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι, τα μυστικά και η περσόνα που συνέβαλαν στο να μεγαλώνει ο θρύλος του μετά το θάνατό του. Ακόμη γνωρίστε τις αθηναϊκές ταβέρνες που προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις σε προσγειωμένες τιμές. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
12: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
13: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
15: Αμέ.
16: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Οκτώ και πέντε πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο η 19η ημέρα του Σεπτεμβρίου του 2026. Είστε συντονισμένοι σταθερά στο Big Win Sport FM στους 94,6. Και αυτή είναι η αυλαία η οποία σηκώνεται για ένα ακόμη δίωρο τα πάνω κάτω. Στα μικρόφωνα την παραγωγή και ό,τι φτάνει στα αυτιά σας, Πάνος Δρύλος. Σε μια δίωρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip-hop σκηνής στο πρώτο ημίωρο και σε αυτά της ελληνόφωνης rock και όχι μόνο στα υπόλοιπα τρία. Συντροφιά σε αυτή την περιπλάνηση όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων. Και στις μηχανές της εκπομπής. Τα Coffee 3 ξύπνησες. Βγήκες στον δρόμο ή είσαι σπίτι. Θες τον καλύτερο καφέ, πού θα τον βρεις, τα Coffee 3. Σε πολλά σημεία της πόλης προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής. Στις Αχαρνές το τελευταίο κατάστημα και καλύτερο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στην Ομόνια Αιώλου 105, στην Πλατεία, στην Καλλιθέα Θησαίος 152, στην Ακαδημία Πλάτωνος Θερών 24, στην Κλειφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στο Εγάλεο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, κοντά στο Λακιώτη, Περιστέρι Παναγίτης Αλδάρη 12, στον Αγιο Αντώνη, και στο Παγκράτη Φιλολάου 16. Αναζητήστε τα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Όπως και αν τον θες, τον καλύτερο θα το βρεις στα Coffee 3. Πάντα μαζί μας στο βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude. Με κεντρικό κατάστημα πλουσιότατο στην Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, πολύ κοντά στο μέτρο του Μοναστηρακίου. Και δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο 1866 οδός, στο νούμερο 55 και Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr επίσης για ηλεκτρονικές αγορές. Και φυσικά η ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. Πρώτη ιδέα το 2015 από τρεις φίλους οικοζυθοποιούς. Πρώτη επίσημη κυκλοφορία 2017 με την αγαπημένη πλέον Jasmine IPA. Πρώτο σπίτι για τη Strange Brew το 2019, το Tap Room and Bottle Shop στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86, με πολλές βρύσες να φιλοξενούν τις μπύρες της Strange Brew αλλά και πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων μικροζυθοποιών. Μεγάλη ποικιλία και από τα δύο θα βρείτε και στα ψυγεία, όπου μπορείτε να βρείτε μπουκάλια και κουτάκια από την Strange Brew και άλλες μικροζυθοποιίες. Και από πέρσι το ζυθοποιείο της Strange Brew είναι γεγονός στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Για να δείτε τις κυκλοφορίες αλλά και όσα συμβαίνουν στα δύο σημεία της Strange Brew, ως events www.strangebrew.gr. Και σήμερα και αύριο, αυτό το Σαββατοκύριακο δηλαδή, διαγωνισμός για μια εξάδα από τα label της Strange Brew, 6 διαφορετικές μπύρες για να τις δοκιμάσετε, να τις γνωρίσετε και να δείτε ποιες ταιριάζουν στην γεύση, τη διάθεσή σας και τα λοιπά και τα λοιπά. Απαραίτητη προϋπόθεση για το διαγωνισμό είναι να έχετε ένα λογαριασμό στο Facebook ή στο Instagram, να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος, Αν πληρείτε αυτά τα δύο, στέλνετε ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα τις λέξεις Strange Brew και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει αύριο, στο διαγωνισμό μάλλον, που η κλήρωση θα γίνει αύριο λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Αυτά για το εισαγωγικό μας κομμάτι. Δίνουμε γρήγορες καλημέρες στο Μακούλη, στο Περιστέρι, στον Κώστα, στον Νέο Κόσμο, στο Θόρυ, το ταξιτζί εκεί στη λίμνη της Βουλιαγμένης, το είπα. Ένας Παναθηναϊκός Καλαμάτας ουρχόμαστε, λέει εδώ. Να χαίρομαι τη γυναικάρα μου που σήμερα έχει γενέθλια, πολύχρονη. Να αγαπιέστε. Κάτι από Κρίνα και του δικός μας είναι αυτός από Μοντάζο Μάκης από Ηράκλειο Στάθερα. Καλημέρα στο Στάθη, τον επικίνδυνο γαλάτι και τη φαμίλια. Το ημίωρο του hip hop πρέπει να γίνει ώρα, λέει κάποιος άλλος. Καλώς σου καλοφάγω τα κέρδη του Γυρομίλιον που λένε ότι κέρδισε η Μαρία και Τσούβη. Χαιρετισμούς Παναγιώτης Πανιώνας. Ναι παιδιά, όπως γνωρίζετε πλέον έχω πύργο στη Σαρδινία. Παίρνω το ελικόπτερο, έρχομαι, κάνω τις εκπομπούλες μου και φεύγοντας σήμερα θα πάρω τη Μαρία και τα παιδιά γιατί η δικιά μου βαριέται στον πύργο εκεί. Να έχουν λίγη, να κάνουν και λίγη παρέα τα παιδιά. Καλημέρα στην τετράδα στον Μπραχάμι, το Γιάννη, τη Σταματία, το Βασίλη και τη Μέμη. Γεια σου το Δωρή από την Κεσαριανή, γεια σου τα Σομπίκες. Καλημέρα στο Δημήτρη μας, στο διευθυντή μας στη Ραφίνα. Στο Θοδωρή και την Αγγελική. Ο Δημήτρης λέει, δεν ξέρω αν ακούγες καθόλου Μαζονάκη, για μένα ήταν τουλάχιστον μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ισχύει. Γι' αυτό και τιμήσαμε και εμείς την προηγούμενη εβδομάδα έτσι την απώλειά του. Καλημέρα στη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Βρε κάτσε κάτω που θα πας προπόνηση έτσι. Έφαγες τα λεφτά του Τζόκερ και ήρθες για δουλίτσα. Καλημέρες από Σαντορίνη κύριε Πάνο. FFC έχει σήμερα το μενού, λέει ο Αριστοτέλης 13. Δεν τρώγονται, είναι πολλά παιδιά, είναι πολλά. Καλημέρα στην τετράδα της Σαντορίνης, τα διδυμάκια, την Κερασία και το Γιάννη. Ηρεμία βλέπω στη θάλασσα, υπέροχο πρωινό. Καλημέρα και στην τετράδα του Πειραιά, τον νέο TVV και τα διδυμάκια. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Λιμός πλέον, στο Δημήτρη στη Χαβούζα, το φίλο το Σταμάτη το Μουστάκα, θέλει πόνο. Κάτι θα κάνουμε στον Παναγιώτη το Μακρύ. Υπέροχη βραδιά, λέει ο Παναγιώτης με μωρά στη φωτιά στην Τεχνόπολη, αν και ο ήχος ήταν λίγο, λέει, ελαττωματικός. Τέλος Νοέμβρη θα ξανάρθουν στο Κύτταρο. Καλημέρα πάνω, το σκεφτήκαν καλά, πλατεία Συντάγματος. Σας περιμένω, λέει ο Λεωνάρδος.

Πουλά για έναν νόγι γυλαίκα και τώρα θα πατάξει τα κακά ιδιωτικά ιατρία. Έλα μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Μήχος πιο παλαιά, τώρα αυτοί που έφαγαν το μαζό και ήταν να δεις κάτι συμπτώσεις ρε παιδί μου. Κατά τα άλλα ο Σωτήρας της Ελλάδος θέλει να το πούμε και ευχαριστώ που θα έχει το θέρμανση κοντά στα 2 ευρώ. Βέβαια ρε φίλε. Βέβαια, τα 2 ευρώ είναι καλύτερα από τα 3. Η βενζίνη ύπταται πάνω από τα 2 ευρώ και το πετρέλαιο της κίνησης. Όλα καλά. Και ο Ντόναλντ Ντακ λέει δεν φταίμε εμείς με τον πόλεμο στο Ιράκ και το πετρέλαιο. Φταίνει οι Ρώσοι. Που τους Ουκρανούς. Ναι. Βυρονιώτικες καλημέρες βλέπω εδώ. Γεια σου πάνω από τη Γλυφάδα. Γεια σου Γιώργο από τη Νέα Πέραμο. Καλημέρα στο Δημήτρη στα Δελεύρια Τυρνάβου. Καλημέρα και στο Θέρμο. Πάνω τελικά είναι ελεύθερη η Βαλεντίνα ή όχι? Γιατί δεν τη ρωτάτε εμένα, γιατί? Καλημέρα και στον κόκκινο Οκτώβρη. Πάμε σιωπηλή πόλη ή πόλης. 1-2-1-2-1-2-1-2. Η πόλης.

0: Φυσικά λέει δεν φταίει ο Τραμπ για την τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα. Το 2008 με ρεκόρ τιμής βαρελιού 147,5 δολάρια. Η αμόλυβδη είχε 1,2 το λίτρο. Καλημέρα στον Κίσα Μοχανίων και τον Γιάννη. Καλημέρα, μπροδεράκι μου. Καιρό έχω να σας ακούσω, λέει ο Πέτρος. Τους παράτησα όλους, γυναίκα, παιδιά, σκύλο και ήρθα εξωτερικό και ρατέα. Γιατί δεν τους παίρνεις μαζί? Τι σου έχουν κάνει? Ή δεν θέλουν? 2 ευρώ έχει στην Αττική. Θα έχει? Έχει στην Αττική. Στα νησιά Μυτιλίνη. Καλά, φαντάζομαι. Προφανώς και φαντάζομαι. Δεν ζούμε μέσα, λέει η χώρα. Καλημέρα, Μπροκολόκο. Επιτέλους συντονίστηκα από την αρχή σήμερα. Καλημέρα και στην υπόλοιπη παρέα, λέει ο Μίλτος ο Παράφρον. Καλημέρα και στον Πάνο στη Βιωτία. Καλημέρα πάνω και σε όλο το ευγενές αγροατήριο. Να προσέχετε την υγεία σας, κυρίως την ψυχική. Οι αποφάσεις της διαφθαρμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιούργησαν τον ενεργειακό αδιέξοδο, λέει κάποιος άλλος. Μην ανησυχείτε, έχει πάει ο Μητσοτάκης και έχει θέσει θέμα για τον φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε, θυμάστε, κάποια στιγμή είχε αρχίσει και φούντωνε η ακρίβεια και έστειλε επιστολή στην Ούρσουλα και η Ούρσουλα τη διάβασε και πέσανε τιμές. Σούπερ, σούπερ, μεγάλος ηγέτης. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.

στίχη του Βασίλη Φώτια και του Μητσοφού. Στη σύνθεση και την παραγωγή τα αδέρφια με η Μάρη, ο Αντώνης και ο Τάσος. Του κόσμου η ΛΑΕ από τους κινηθνητούς. Εδώ στο Ηράκλειο 2.20 αμόλυβη με συνεχείς αυξήσεις μέσα στην ίδια μέρα σε πολλές περιπτώσεις. Αν και όταν δούμε το 2 μόνο του ή πιο κάτω θα λέμε και ευχαριστώ. Μισό ντεπόζιτο στο μηχανάκι, 5 ευρώ, ρε πάμε καλά. Εντάξει, το ξεφτύλισε ο Κυριάκος το 5 ευρώ. Το έχουν ξεφτυλίσει άλλοι. Τώρα εδώ πάμε να ξεφτυλίσουμε το 50-ρικο. Συγκλονιστική στοιχή πάνω στο του κόσμου λέει, ευχαριστώ, δεν το ξέρα, λέει ο Παναγιώτης Πανιώνιος. Γεια σου Ιωάννη Μπίκες. Μου θυμίζει λίγο τη φωνή του Κυριάκου, ωραίο κομμάτι λέει ο Νικόλας ο Διρέκτορας. Να είμαστε καλά, ο Γιάννης από Ραφίνα. Δεν είναι καλημέρισα τη Δήμητρα και τον Τάσο στο Περιστέρι. Γεια σου Βασίλη Στοδενίδη, καλημέρα στην παρέα λέω Αριστοτέλης, τραγική ηρωνία διαφήμιση που έπαιξε πριν του κόσμου λέει, τετράδα από Πειραιά. Ναι, έχουμε,

0: πολιτικές διαφημίσεις για τη μετανάστευση. Περάστε μία από τις Σοκράτους και το συζητάμε μετά. Καλημέρα πάνω σε αυτή τη μηχανή, τρομερό τραγούδι. Είμαστε το γρανάζι που συντηρεί τη μηχανή του. Το θέμα είναι πώς θα αντέξουμε να είμαστε. Καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Καλή σου μέρα, Ρίλο, μας και, και ας είναι ο ορισμός σας για να ακούμε εκπομπή στο ραδιόφωνο σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, καλοί φίλοι, και αν χάνει η ομάδα σας, ανάψτε ένα καντήλι, λέει ο Γιούχτα Τζας. Καλημέρα, κουκλάκι ανέμελο, να δεις που Άδωνης τους λέει απατεώνες, μπας και καταδικαστούν και γλιτώσει τις υπόλοιπες δόσεις για το ρεκτιφιέ, λέει ο Μιχάλης. Σιγά μην έβαλε δόσεις ο υπουργός, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Έχει βάλει και 2255 τα δύο διαστηνατική οδό και ψάχνουμε τα πεντάλεπτα σαν να είναι χρυσός, λέει ο Θοδωρής. Ταξί. Έλα ρε, δεν έχεις το μηχανηματάκι. Εσύ σε επιβάλλεται νομίζω. Καλημέρα πίσω από το τιμόνι. Όπα, συγγνώμη, έκανε ανανέωση. Να σχολάσουμε νωρίς, να πάμε άλλη μια φορά. Χόγεμ στο Λυκαβητό, λέει ο Νικολάς ο Διρέκτορας. Πολύ ωραία να περάσετε. Και λίγο ησυχία πάνω, θα βάψω σήμερα κάτι που σοβάντησα την προηγούμενη εβδομάδα. Πέτρος, η βενζίνη, κούκου. Η άνοδος του τιμών του πετρελαίου είναι ένα πολύ προσεκτικά σχεδιασμένο έργο της καλύτερης κυβέρνησης όλων των εποχών. Σε λίγο καιρό θα εξορίξουμε κι εμείς. Όχι, όχι, κόκκινο Οκτώβρη, και αν εξορίξουμε δεν θα τα πάρουμε εμείς. Καλημέρα, δεν ξέρω τι υποστηρίζεις πολιτικά και μπράβο σου, αλλά δεν πιστεύεις ότι η φωνή σαν του Καστιδιάρη πρέπει να ακούγεται έστω σαν αντιπολίτευση, μιας και κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ τώρα που θα βγει ο Καστιδιάρης, όπως λέει και ο άλλος, όλα τα λαμόγια θα μπουν στη θέση τους, παιδιά. Όλα, όλα. Μην μπει ο Καστιδιάρης που είναι εκτός συστήματος. Το παλικάρι αποφυλακίστηκε στα 6 χρόνια αντί για τα 13 που έφαγε. Και τώρα θα μπουν όλα στη θέση του. Ο Καστιδιάρης και τα ορφανά του εκεί πέρα του Χίτλερ και τα νεοναζιστικά σκουλίκια που τον ακολουθούν θα τα βάλουν όλα στη θέση τους. Πάντα έτσι να πιστεύετε, παιδιά, και θα πάμε καλά. Η επόμενη παγκόσμια πόλεμη είναι μπροστά μας. Έτσι. Αυτά. 2.26 στη Μυτιλήνη, λέει. Χώμα και αυτιάρι στον κάθε Καστιδιάρη. Καλημέρα, Πανάρα, Χρήστος Χαϊδάρη. Καλημέρα από το Λούμπεκ, Βόρεια Γερμανία. Είσαι ένας λόγος να ξυπνάω νωρίς το Σάββατο, λέει ο Βάγκ. Ρε Βάγκ μου, να είσαι καλά. Γεια σου, Γιάννη από την Κεσαριανή. Που κάνουμε αίτηση για να επιστρέψετε σύντομα στην πρωινή ζωή του σταθμού. Ήρεμα, ρωτάω, λέει η αρετή. Υπομονή και καρτερή η αρετή μου. Θα έρθει και αυτό. Και αφού χώμα και αυτιάρι, μην ξεχνάμε. 13 χρόνια από τότε που οι Άντρακλες, τον Καστιδιάρη και των λοιπόν φίλων του, την πέσαν σε έναν και ένα κορίτσι και τον δολοφόνησαν. Αυτά θέλετε, αυτά θα πάρετε. Όταν θα γίνετε εσείς ο στόχος, οι φίλοι του Καστιδιάρη, δεν θα υπάρχει κάποιος να σας υπερασπιστεί.
1: Κι εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί, σε μια πολύ ψηλή.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει διάφορα εδώ. Πρώτα θα πούμε τα βασικά. 2009 το single. Η πρωτοτύπη μουσική και στίχη του Γιάννη Αγγελάκα. Η διασκευή και τα ραπαρίσματα από τον Παύλο Φίσα. Και η τελική παραγωγή. Κύλα πει λοιπόν, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Το θέμα είναι ότι είμαστε το γρανάζι της μηχανής τους, άσχετα από τον οδηγό. Δεν μπορεί να υπάρξει ένας οδηγός προκοπής. Πάει όλο και χειρότερα αυτό με τους οδηγούς. Διονύση μου, μπήκες. Πάνω θεωρείς πως κασεδιάριδες πρέπει να απαγορεύονται διανόμου ή να αντιμετωπίζονται διαλόγου. Αρχικά διαλόγου. Όταν όμως πράττουν, πρέπει να απαγορεύονται και διανόμου. Δηλαδή, αδυνατό να καταλάβω πώς οι δικαστές, ας πούμε, δεν τους στερούν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπαρχηγός ενός κόμματος το οποίο μπήκε στη Βουλή και τα πεπραγμένα τα είδαμε. Αλλά αυτά είναι δικά μου, Ηλία μου. Καλημέρα Πάνω, Καλοκουσουκού. Το θέμα είναι ότι είμαστε το γρανάτι, το είπαμε αυτό. Ρε, άστα αυτά και βγες από το Spotify μου. Επίσης, τι ασχολείσαι με τους πτωχούς, εσύ είσαι πλούσιος πια. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να είμαι πλούσιος, αλλά χωρίς τους πτωχούς, πώς θα πλουτίσουμε περισσότερο εμείς οι πλούσιοι. Οι τιμές των καυσίμων δεν έχουν ξεφύγει σε όλη την Ευρώπη, κάνω λάθος. Ναι, αλλά σε μια Ευρώπη η οποία κινείται με άλλους ρυθμούς και εμείς εδώ ούτως ή άλλως τις είχαμε ψηλά. Δεν θέλουμε να τις πειράξουμε ποτέ, διότι πώς θα ζήσουμε εμείς οι πλούσιοι, τι λέγαμε πριν. Πάντως όσα χρόνια εσύ αράζεις, αυτός έβγαζε φυλακή καλύτερα. Α, βέβαια ρε, έβγαζε φυλακή ο άνθρωπος, έβγαζε φυλακή με social media, με τα πάντα, βέβαια. Και εγώ αράζω, διότι δεν είμαι ποινικός, αδερφέ μου. Δεν έχω κάνει ποινικές πράξεις για να μπω φυλακή. Τι παίρνεις, δεν παίρνεις, γιατί δεν έχεις εκέβαλο. Καλώς τα παιδιά, καλό χειμώνα, πέστε ρε Παύλο, περνάει ο καιρός και μυαλό δεν βάζουμε, λέει ο Χρήστος Γαβός. Λοιπόν, καλημέρα Πάνω, δεν είναι σε έναν άσβαρκο που αγκάλιασε ο Κασιδιάρη, τα βγήκε μετά του άρεσε την καράφλα μια σιδηροκοθιά. Εμείς δολοφόνοι, τι φταίει ο Κασιδιάρης που ένας ηλίθιος πήγε και σκότωσε το παλικάρι. Άμα για παράδειγμα και στο. Φίλε, άστο. Μπες λίγο, άκου συνομιλίες όταν έγινε η δολοφονία κτλ. Πώς συνεννοούντουσαν οι άνθρωποι. Ήτανε εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή, τι άλλο να σας εξηγήσω. Δεν χρειάζεται. Υπάρχουν τα ντοκουμέντα, κυκλοφορούν κανονικά. Αλλά δεν θέλετε. Θέλετε Κασιδιάρη. Φάτε τον, στεναχώρια μου. 2,4 με 2,5 η βενζίνη, καλά πάει αυτό στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον Τέσκο, κανόνισε να πιούμε κανένα ποτό, κανόνισε να παίξουμε μουσική στο μαγαζί, όσο για τη βενζίνη, στον πάτο μου πετρέλαιο έχω, ναι, ενώ το πετρέλαιο πάει καλύτερα. Πάλι σε ρίχνει δουλειά πάω. Γεια σου ρε Τέσκο. Καλημέρα στο Βασίλη στην Χαλκίδα, πολύ γκρίνια πρωί-πρωί, λύση είναι στις κάλπες μάγκες μου, προτιμήστε αντί για παραλίες τα κεφρεντάκια, όσα αφήνετε μόνα τους τα κομματόσκυλα ψηφίζουν, μην παραπονιάστε μετά, έχει μαλλιάσει γλώσσα μας Βασίλη. Και η δημοκρατία έχει τα ωριά της, μέτρων άριστον σε όλα λέει η Κατερίνα. Ποιος έκανε βοηθό νοσηλευτή, τον βοηθό νοσηλευτή στη φυλακή? Ναι, αυτή τη φυλακή έβγαζε ο Κασιδιάρης, βοηθός νοσηλευτή. Παλικάρι, γιατί ξέρει και από πρώτες βοήθειες. Μα νοσοκόμα ήταν, λέει ο Δημήτρης, στο ψυχιατρίο Κορυδαλού. Έκανε τα μεροκάματα, ρε το παιδί. Μα καλός, καλός. Α, καλός. Στην τελική ο κόσμος αποφασίζει πού πήγε η δημοκρατία. Ο Κασιδιάρης έκτισε ποινή και είναι παράνομο και φασιστικό να μην την αφήσουν να κατέβει. Οι φασίστες μιλάνε για φασισμό. Είδες, το καλύτερο προκάλημα τους είναι η δημοκρατία. Τα έχουμε ξαναπεί, διάλειμμα, φύγαμε, αργήσαμε.
1: Η Win Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς η πτήση στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vogue Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Τηλε, τηλεόρες.
2: Στις
3: τηλεόρες που κυκλοφορούν. Ο Λούις Πατσαλίδης μας μιλά για την 11η σεζόν του The Louis Night Show και μας αποκαλύπτει τα σχέδιά του για περιοδεία σε ευρωπαϊκές πόλεις. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα. Διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί γάντια καθαρισμού με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Τέφους, τα καταστήματα κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτα σε περιεχόμενο, πρώτα σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
4: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
5: Πόρτο Λιόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
6: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
1: Τα πέντε κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
7: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
10: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
11: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
12: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει και αντίστοιχο τουρνουά γυναικών φυσικά και ακαδημιών. Το Football Unity Festival Toops Up, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σήμερα λοιπόν, στην πλατεία της Συντάγματος, γιορτάστε μαζί με τον Big Win Sport FM τα 50 χρόνια του PSAP, να περάσετε όμορφα, να κερδίσετε δώρα και να χαρείτε το ποδόσφαιρο με τους πρωταγωνιστές. Λοιπόν, δεν είναι καλημέρισα τον κύριο Μπαγκανίνη μας και τη Δήμητρά του. Καλημέρα και στο Σταύρο, νομίζω στα Μέγαρα ακόμη. Τα χρόνια πολλά τα πάμε μέσω εβδόμαδα. Κόλλησε το σύστημα, πάρε μια ανάσα. Πάνω τον Γιωτόπουλο τον κρατήσαν επειδή δεν επεδείξε μεταστροφή και μεταμέλεια. Και καλά έκανε. Ενώ ο Κασιδιάρης έγινε πρότιμο δημοκράτη και δεν αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία. Λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο, ρωτάει βασικά. Αφού δεν θέλει. Αυτή είναι η λογική. Η τετράγωνη λογική. Αφού δεν θέλει Κασιδιάρη, κάτσε να σε κλεντάει ο Κούλης ο δημοκράτης, γιατί μάλλον. Γιατί από άλλον μην περιμένεις. Ποιος είπε ότι ο Κούλης είναι δημοκράτης? Κανείς. Δεν παρακολουθείς. Πάνω καλημέρα, ότι έγινες πλούσιος, αλλά μου αρέσει ότι είσαι ακόμα εδώ. Την καλημέρα μου, Ανδρέας από Αγίου Δημήτριο. Καλά τα λες, Ανδρέα μου, καλά τα λες. Μήπως ξέρεις τι ομάδα υποστηρίζει ο Κασιδιάρης, αν μου πεις ότι είναι και Πανάδα, τότε έχει μια ψήφο από μένα. Είναι σοβαρό κριτήριο το ποδοσφαιρικό. Θέλουμε και λέρες στην πλατεία Συντάγματος και χαμό με τις γνωστές ποιοτικές επιτυχίες τους, λέει ο Φαύλος Σιδηρόπουλος. Όχι, δεν θα το πάμε τόσο χαμηλά. Επιστρέφω στο Σταύρο, καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε από Μέγαρα σήμερα, οικογένεια σε πλήρη απαρτία, να χαίρεστε τη σοφούλα σας. Ελλάδα η χώρα με τους ανθρώπους με κοντή μνήμη, έως καθόλου θα έλεγα, και ελάχιστο μυαλό. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε πολύ, έχουμε ολοκένουργια κυκλοφορία από τους Magic The Spell, έρχεται άλμπουμ, έρχεται συναυλιάρα στο τέλος του Οκτώβρη για τα 45 χρόνια της μπάντας και παρουσίαση του καινούργιου άλμπουμ. Δείγμα του είναι αυτό εδώ που κυκλοφόρησε μεσοβδόμαδα.

0: Γι' αυτό σπουργίτη, να θυμάσαι. Αν ψηφίζεις αυτό που ψηφίζει ο εργοδότης σου, κάτι δεν πάει καλά. Και αν ψηφίζεις αυτούς που νοσταλγούν, αυτούς οι οποίοι έκαψαν, αφάνισαν και διέλυσαν τη χώρα στην κατοχή, τότε έχεις με πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα. Magic the Spell λοιπόν, 2026, η στίχη του Θοδωρή Βλαχάκη, η σύνθεση του Γιώργου Άρχοντα και αυτό ήταν το σπουργίτη. Ορθώς μας ενοχλεί η αποφυλάκηση Καστιδιάρη. Ωστόσο, φοβάμαι ότι για το σύστημα η είδηση αυτή λειτουργεί ως κολυμβήθρα του Σιλόαμ για τους άλλους φασίστες, Άδωνη, Βορύδη, Πλεύρη κτλ. Λέω κόκκινος Οκτώβρης, μα προφανώς, παιδιά, ο Βορύδης είναι ο άνθρωπος που προέδρευε στην αναθεώρηση του συντάγματος. Τι δεν καταλαβαίνετε. Το φαντάσμα του κύριου Γιάννη σε στοιχιώνει, κύριε Ρήλο. Πέντε σαρδάμ κάνετε για την κυριολεκτήση στο Σύνταγμα. Αλήθεια είναι. Φιλαράκο, αν περιμένω από το ΚΚΕ να πάρει θέση, βράστα. Ξεκινάς από λάθος λογική. Ξεκινάς από τη λογική του Άδωνη. Αν δεν μπορείς να το καταλάβεις, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Όποιος διαφωνεί μαζί μας είναι κομμουνιστής. Εντάξει. Καστιδιάρη δεν υποστηρίζω, αλλά τον θέλω στη Βουλή για να μην είναι τσιφλίκτους. Ναι, γιατί όταν ήταν στη Βουλή, δεν υπέγραψε τίποτα το παλικάρι μαζί με το υπόλοιπο σκυλολόι. Έτσι. Και φυσικά τον Ταϊλίκη, ας πούμε, πώς το λένε, έτρεχε. Λοιπόν, Κωνσταντοπούλου, Καστιδιάρης, Βελόπουλος, οι μόνοι που μιλάνε. Έβαλες και το Βελόπουλο. Δες καμιά εκπομπούλα του που τριγυρνάει στα μικρά κανάλια να καταλάβεις γιατί άνθρωπο μιλάμε. Ήδη ξανά χρηματοδότης και δημιουργεί της ειρωνοϊκής τάσης για τους Ναζί της Γερμανίας. Ισραηλινή, πες τα σύννεφα, λέει κάποιος. Μια μεγάλη καλημέρα, Παπάνο, Παππούς, ο καλλιτέχνης. Η ανοχή της δημοκρατίας, έστω της και καλά αντιπροσωπευτικής, σε φαινόμενα τύπου χα, μας οδηγεί σε μια νέα Βαϊμάρη, λέει κάποιος άλλος. Μάλλον ορισμένοι ακροδεξιόχειρες κατά τα άλλα δημοκράτες δεν επιθυμούν καθολική νομοθεσία που να απαγορεύει στον κάθε Καστιδιάρη τη διαβίω αποκλεισμού από το εκλέγιν και εκλέγεστε. Συζητάς για πράγματα που δεν μπορείς, πιτσιρικά συνταξιούχη, να αγγίξεις. Αχ, πέρασε μήνυμα του καημένου. Πώς έγινε αυτό. Πήγε να του γράψει βιταμίνες και εγώ πήγα χτες να μου γράψουν ντεπών και κομπρέσες, λέει Θάνος Πλεύρης. Τα γνωστά ξυρισμένα δίθεν πατριώτες σας χτυπήσουν τα κεφάλια τους στα πασχαλινά αυγά, η μόνη χρησιμότητα, λέει ο Σαν Ανδαλουσιανός σκύλος. Μα παιδιά, όλοι αυτοί οι οποίοι μπήκαν και στελέχωσαν τη Χρυσή Αυγή ως φίλοι και οπαδοί, τι ήταν πριν την κρίση, γιατί μέσα στην κρίση εμφανίστηκαν πορτιέριδες και νταΐδες γύρω-γύρω. Για να διευκρινίσω ένα πράγμα, εγώ θα ψηφίσω τον Καστιδιάρη ξέροντας ότι δεν πρόκειται να βγει ποτέ κυβέρνηση μόνο και μόνο για να μπει στη Βουλή και να ταχώνει ρε. Μπράβο, αδερφέ, σήκωσε και το χέρι ψηλά, φώναξε Ζι Χάιλ και όλα εντάξει. Καημένη Ελλάδα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: 2026 το άλμπουμ 8.
1: Είναι καιρός που δεν ζω.
0: Τζόρτζια Κεφαλά σε στίχους μουσική, στη μουσική και ο Νίκος Αντίπας.
1: Από εκεί στα μισά του ουρανού.
0: Τζόρτζια Κεφαλά και Σωκράτης Μάλα μας.
1: Τα μαύρα του νου.
0: Ακούμε το ομότιτλο 8.
1: Έτσι γελώντας πλατώ.
0: Γρήγορα στο δελτίο ειδήσουν με Βαλεντίνα Νικολακόπουλου και επιστρέφουμε για άλλη μια ώρα μέχρι να πάμε στη σύνδεσή μας στο Σύνταγμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
5: Υπάρχει μια ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
7: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτη.
8: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
9: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
14: Της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
15: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
16: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και πώς η μετακίνησή τους αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για τον κόσμο μας. 80 χρόνια από τη γέννηση του Φρέντι Μέρκιουρι. Τα μυστικά και η περσόνα που συνέβαλαν στο να μεγαλώνει ο θρύλος του μετά το θάνατό του. Ακόμη γνωρίστε τις εθνικές ταβέρνες που προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις σε προσγειωμένες τιμές. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
19: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
20: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
21: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Χθεσινό ρεπό. Σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά, καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ για το αυριανό παιχνίδι. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κυριακόπουλος. Ευχάριστα στον ΠΑΟΚ με Παυλένκα. Ο Τσέχος τερματοφύλακας ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και προπονήθηκε σε φουλ ρυθμό εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Πανετολικό. Στην ενδεκάδα του ντέρμπι με τον Άρη προσανατολίζεται ο Αλέσιο Λύση. Θετική είναι ομοδότηση της περιφέρειας για την περιβαλλοντική μελέτη της Νέας Τούμπας. Την προσοχή των παικτών του Όφη στο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Αστέρα Άκτορ επέστησε ο Χρήστος Κόντης. Ξεχνάμε τη Χόφενχάιμ, οι μεγάλες ομάδες πανηγυρίζουν για λίγο και αμέσως κοιτούν τον επόμενο στόχο. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Τα λόγια του Έλληνα τεχνικού. Κανονικά προπονήθηκε ο Νικολάου που θα είναι διαθέσιμος. Αδιανόητη και ακατανόητη χαρακτηρίζει η ΠΑΕ Άρης την απαγόρευση παρουσίας οπαδών του Ηρακλή στο αποψινό μάτς του Κλεάνθης Βικελίδης και καλεί τον Γιάννη Βρούτση να αναθεωρήσει. Την προετοιμασία τους ολοκλήρωσαν οι κίτρινοι με τον Μιχάλη Γρηγορίου να μην ανακοινώνει αποστολή. Ο Άρης ετήθηκε 91-87 από τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Δημητρίεβιτς με 16 πόντους και ακολούθησε ο Τολιόπουλος με 14. «Είδα αυτά που ήθελα, είμαστε στο σωστό μονοπάτι», δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 15-14 την οικοδέσποινα Γιαντράν στο Σπλίτ στην πρεμιέρα του τρίτου προκριματικού ομίλου του Champions League Πόλο Ανδρών και με νέα νίκη σήμερα απέναντι στη Χόνβεντ προκρίνεται στους ομίλους. Η Μπρέντφορντ επιβλήθηκε 3-0 της Τσέλσι στην αναμέτρηση που άνοιξε την πέμπτη αγωνιστική της Premier League. Bayern Union Βερολίνου 7-0 στην αυλή της τέταρτης αγωνιστικής της Bundesliga. Μόντσα Σασουόλο 2-1 για την πέμπτη στροφή της Serie A. Εσπανιόλ Έλτσε 1-3 για την 7η αντίστοιχα στη Λα Λίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Ρήλος.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Επιστρέφουμε, συνεχίζουμε 7 μετά τις 9. Big Win Sport FM 94,6. Ήταν για κάποιους ήρωες, είναι τα νέα ναζίδια. Η δική μας είναι τούτη.

Αυτή 2021 το άλμπουμ 12 μοιάσματα. Η μουσική του Πέτρου Κουτρουμπή, η στίχη του Γιάννη Γεωργάκη, η inner voice και οι ήρωές μου. Όλα ξεκίνησαν από τότε που ελευθερώθηκαν και κάνουν τα πτυχία. Λέει, μπάτε σκύλια, λέστε, ούτε πιστοποίηση, ούτε έλεγχο, ούτε τίποτα. Γεμίσαμε κουμπονταγιαννίτες και ξεματιάστρες. Υπό τη σκέπη πάντα του εθνικού του σύστηματος υγείας που περιλαμβάνει και το δημόσιο και το ιδιωτικό, όπως λέει ο μεγάλος μας υπουργός. Λοιπόν, και αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση φτιάχνοντας ένα δικό σας Coffee 3, για πληροφορίες στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και έρχεστε σε συνεννόηση. Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε ένα Coffee 3 και να προσφέρετε και εσείς τον καλύτερο καφέ της πόλης. info@coffee3.com. Παρέα μας πάντα τα καταστήματα Masterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι, Πότια 17 στα Χανιά και 1866 η Οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αυτό το τραγούδι λέει το φοβάμαι γιατί το ξαναβάζεις. Τι θες να κάνω, κορέ φίλε, με τις δικές σου φόβιες, συγγνώμη κιόλας.

ως φυσική συνέχεια όσων είδαν τα ματάκια μου. Άστο, φίλε. Άστο, άστο. Πείτε μου ένα φυσιολογικό άνθρωπο, λέει, που αποφασίζει να μην ακούει έναν τραγουδιστή για τα πιστεύω του, λες και να τον ακούσει, είσαι συνένοχος. Συγγνώμη, συγγνώμη που θέλω αυτός ο οποίος φτιάχνει κάτι στη δική μου αισθητική. Συγγνώμη, φίλε, κιόλας, έτσι. Συγγνώμη που στο χαλάω. Να είναι ο άνθρωπος που παρουσιάζεται και όχι κάτι άλλο. Να θεωρείς πατριώτη έναν που γουστάρει αυτά που έκαναν ο πατέρας και ο θείος του, να δίνουν Έλληνες χιτλερικούς, λογική μηδέν. Ο Καλλιοντρογκμπά παράτουρε, καλημέρα πάνω. Γεια σου Σταύρο στο Ηράκλειο, εσείς που θέλετε Κασιδιάρη, το ξέρετε ότι παππούδες σου ήταν Γερμανοτσολιάδες. Κατά εδώ σε άτομα χωρίς κουκούλα κτλ. Κτλ. Σε χιτλερικούς. Στον μπλόκο της κόκκινιάς του 44, είστε με τους Γερμανούς, λέει ο Αριστοτέλης. Παναγιώτη, θα φέρεις το καλεσμένο το Σέξπιρ κάποια στιγμή. Πολύ ευχαριστός άνθρωπος, Γιώργος από Νέα Πέρα μου. Θα έρθει ο Σέξπιρ στις 11 Οκτώβρη. Καλά να είμαστε. Και θα πάω κι εγώ στις 22 του μήνα. Πολλά μηνύματα, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα, παιδιά. Έχετε στείλει πάρα πολλά. Καλημέρα, πάνω έβλεπα φωτογραφίες από τη συναυλία του Hattrick σε μια κατάμεστη Τεχνόπολη και έχω μια απορία. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας ραδιοφωνικός σταθμός που να μην παίζει, θες να γράψεις ελληνόφωνο ροκ, λέει ο Χρήστος. Τι να κάνουμε, να έχουμε κι εμείς δουλίτσα, Χρήστο μου. Καλημέρα στα διδυμάκια, ψυχές μου. Καλημέρα Παναγιώτη, εύχομαι να σκαλά. Έχει σταματήσει τα πρωινά τις καθημερινές. Λείπω φωνή σου και τα λόγια σου, λέει ο Φώτης. Θα επανέλθω. Καλημέρα και στο Γιώργο. Ένα κουτρουμπί είχε ο Παναγιώτης. Τι του είναι αυτού. Χαιρετισμούς από την εργατική Καλυθέα, θάνατος στους Ναζίδες. Πέθανε ο γυριότερος άνθρωπος στον πλανήτη σε ηλικία 127 ετών. Τα επίπεδα χοληστερίδης του ήταν εξαιρετικά υψηλά. Αυτή τι τον έφαγε, δεν έπαιρνε στα νήνες να πάει 200. Τι λέει. Εσείς που θα ψηφίσετε Καστιδιάρη, σταθείτε μπροστά στην κυρία Μάγδα Φίσα και εξηγήστε τη γιατί θα το κάνετε. Τα λέει ο Βελόπουλος όσα γίνονται, τουλάχιστον αυτήν δεν έχω υπογράψει τίποτα. Εν τω μεταξύ με τα ίδια επιχειρήματα που μπορείς να ψηφίσεις και κουκουέ. Και δεν είμαι κουκουέ, λέει ο φίλος. Εντάξει, ρε φίλε, είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας λέγανε ότι ο Τραμπ δεν έχει ξεκινήσει κανένα πόλεμο. Είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι με αυτή τη λογική. Τι να συζητάμε. Καλημέρα στη Νικόλ, στο Ηλιολού, στο Ηράκλειο. Σήμερα έχει γενέθλια άνθρωπος μου και θα ήθελα να, αν δεν επηρεάζει το πρόγραμμα, βάλουμε το χρόνια πολλά του Παύλου Κωνσταντίνου. Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη. Να τον χαίρεστε, να τον χαίρεσαι και να τον χαίρεστε. Δύσκολο να παίξει το κομμάτι. 1-1-7 στέλνει κάποιος άλλος. Εντάξει, μια χαρά. Κάτι άλλο δεν βλέπω εδώ. Σίγουρα έχω χάσει μηνύματα, αλλά πάμε. Να συνεχίσουμε αφού καλημερίσουμε και τη Σοφία. Ναι, και με αυτό. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε το ονοματεπώνυμο κινητό τηλέφωνο με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram και να είστε κάτοικοι εντός Ελλάδος για 6 διαφορετικά label από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew που θα κληρώσουμε αύριο. Ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει 6 label από την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew. Απαραίτητη προϋπόθεση, λογαριασμός Facebook ή Instagram και να κατοικείτε εντός Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew και μπαίνετε στη διαδικασία της κλήρωσης.

0: πολιτικές διακρίσεις χωρίς μίσος για αυτό που δεν καταλαβαίνουμε. Χωρίς φόβο και κακοπηριά που εμείς χτίζουμε όλα αυτά τα χρόνια. Από την αμνηστία μας. Που θα αποφασίσουν όχι να πεθάνουν για κάτι, αλλά να ζήσουν για κάτι. Για να μπορούν να συνεπάρχουν όλοι παρέα. Για να μην υπάρχει ούτε ένας τραυματίστη. Ούτε ένας άνθρωπος κατατρεγμένος. Και λέω για τα παιδιά γιατί μόνο αυτά μπορούν να νιώσουν πραγματική αγάπη. Χωρίς φόβο. Είναι αθώα και ολοκρατούμενα. Όπως ήμασταν κι εμείς κάποτε. Δεν ξέρω για σένα, φίλε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ανασάνω πια. Αλλά εγώ δεν μπορώ να ανασάνω πια.
1: 2020 το άλμπουμ Rock and Roll Βοήθειες Volume 4 του Alice Morning του Δημήτρη Δημητράκα, η τελευταία συλλογή που κυκλοφόρησε υπό τη σκέπη του. Άκης Θεοτοκάτρος στίχους και μουσική, ή αλλιώς Τζαμόαν, ακούσαμε Δεν Ξέρω Για Σένα. Απροσδιόριστα αίτια η σημερινή ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο του Μάζο. Βρε, τι μου θυμίζει αυτό το πόρισμα. Ρίλο, ξέρεις κάτι με έπεισες. Δεν θα ψηφίσω Καστιδιά, θα πάω με Πασοκάρα που έχει το χρώμα της ομάδας μου. Να δεις που φέτος ήταν η χρονιά του πράσινου. Έχει κυκολόγους σε πράσινο. Σκέψε το. Καλημέρα από Αγία Παρασκευή. Πουλάμε φάρμακα για την εθνική μας κατάθλα, λέει ο Τάσος φαρμακοποιός. Αλίμονο, να πουλήσουμε φάρμακα. Ξέρεις ότι κάποια στιγμή πρέπει να ομολογήσει, γιατί δεν θέλετε με τον Τζαούσι να βρίσκεστε στο ίδιο στούντιο. Υπομονή, αδερφέ, τσάκα την Τζακού τη Δευτέρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη Μπίκες. Strange Brew, βρε. Strange Brew. 20 μέρες και για την κόνιτσα. Όλα καλά στο Κουλιστάν 2.0. Ευτυχώς έχουμε το σχέδιο Αιγής. Μάλιστα. Λοιπόν, κάποιος λέει, μας λες κάθε Κυριακή τα αριστερά και τα λοιπά. Ναι. Οκ. Η εγκληματικότητα, ρωμάκι μεταναστών και η ανεργία π.χ. Πακιστάνι delivery οθούν τον αμόρφο του κόσμου σε φασίσεις στην Μπουκασιδιάρη. Αν είσαι Έλληνας delivery, δεν σου παίρνει τη δουλειά ο Πακιστανός delivery, αδερφέ. Εντάξει. Σε κάθε περίπτωση, τη διαχείριση των μεταναστών, τα έχουμε ξαναπεί, είναι τραγική σε αυτή τη χώρα και εμείς περηφανευόμαστε σε διαφημίσεις. Διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Μόνο αθλητικά.

Και αυτά τα λιώτικα παιδάκια είναι στόχος τους. Αλίμονο. Σε κάθε περίπτωση νωρίτερα κάποιος έγραψε ότι οι φασίστες υπάρχουν σε όλους τους χώρους. Προφανώς είναι θέμα συμπεριφοράς και τρόπου ζωής, τρόπου ανατροφής, αλλά μέχρι μετά τα 30 δεν νομίζω. Πρέπει να έχει μεστώσει το μυαλό σου μετά από ένα σημείο και να μπορείς να ξεχωρίζεις, να δουλεύεις λίγο με τον εαυτό σου γενικότερα, και αν δεν μπορείς υπάρχουν και ειδικοί. Βαλεντίνα μου, στα 27 σου έχεις χρόνο ακόμα. Πού τα έσπασες για τα γενέθλια? Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, μάλιστα. 2-1, μια χαρά.

0: επιστήμονα που δεν αντέχουμε και τους χαμογελάμε. Μα γελάσουνε κι αυτοί τότε αλίμονο. Είχαμε πάντα τόσα πράγματα να πούμε. Για όλα αυτά που εμείς ποτέ μας δεν τολμήσαμε. Για όσα κρίμα ούτε τώρα εδώ τολμούμε.
1: 2018. Παύλος Παυλίδης, στίχους, μουσική και ερμηνεία μαζί του BB Movies. Ένα αλλιώτικο παιδάκι για το φίλο ή τη φίλη που ρωτάει για το προηγούμενο κομμάτι. Ήταν ο Τζαμό, αν και το δεν ξέρω για σένα. Γεια σου Κώστα από το Πάρκο, γεια σου Θοδωρή. Αδελφέ, και εγώ delivery κάνω και για να μην δουλευόμαστε. Μια χαρά βγαίνει και φίλος μου με δικό μου λογαριασμό, όπως και πολλοί ακόμα, όχι μόνο οι ξένοι, λέει ο Λάζος. Δηλώσεις Καρβέλα δεν άκουσα, τις έκανε και στον Μπογδά. Επέστρεψε ο Χαφιέ. Εσύ. Έλα, έλα. Επέστρεψε στις συνεντεύξεις. Καλύτερα είναι εκεί. Καλύτερα είναι εκεί. Λοιπόν, το προηγούμενο μου θυμίζει ένα άλλο τραγούδι, αλλά δεν το έχω ακόμα. Πρέπει να ψάξω το σκληρό του εγκεφάλου μου, λέει ο Γιάννης. Το δεν ξέρω για σένα. Λοιπόν, κάπου είδα. Καλημέρα στο φίλο μου το Ρίλο. Η Ζάφη έδωσε ότι κέρδωσε στο Γερομίλιον. Αλήθεια είναι. Χάρηκα και εγώ. Λέω θα μα σώσει και εμά. Νατάσα μου, πε μου ποσό και στο περνάω κατευθείαν. Μάλλον όχι. Θα βρούμε έναν τρόπο να σα στείλω. Και τελικά ακούω πάλι εκεί στο μεροκάμα του. Είσαι σωτηρία καμία, φιλιά από Μπράιτον. Εδώ χομπίστας. Χομπίστας. Για το χόμπι έχω έρθει εδώ. Πήρα το ελικόπτερο, όπως είπα νωρίτερα, από τη Σαρδινία. Ήρθα, προσγειώθηκα. Μετά παίρνω Ζαφυρά του και παιδιά και πάμε μαζί στον πύργο. Γιατί η Φέη βαριέται μόνη της. Λοιπόν, ξέχασε τα μαθήματα γερμανικά που είχε σήμερα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Μόνο δάσκαλος στο σπίτι. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Στορναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το ΑΚΕΛ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
7: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Αλλαγής Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
11: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρεις.
10: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
12: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Η Τράστα Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
14: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
15: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: 2016 το άλμπουμ «Η Διαδρομή». Η στίχη της Θάλιας Αντουλινάκη. Η σύνθεση και ερμηνεία των Final Act. Απευθείας ανάθεση.

18 λεπτά πριν τις 10 συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 πάνω στρίλος για λίγο ακόμα στην παρέα σας. Τα πάνω κάτω. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής. Μην ξεχνάτε, σε 18-19 λεπτά θα συνδεθούμε με το Σύνταγμα, όπου ο ΨΑΠ γιορτάζει τα 50 χρόνια της ζωής του, με το Football Unity Festival, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για να γιορτάσει μαζί του. Το πρόγραμμα του σταθμού από τις 10 και μετά διαφοροποιείται για την περίσταση, και η Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Βάιος Τσούτσικας, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης, Σταύρος Κονδροθύμιος και Κώστας Ψάρας θα παρουσιάσουν εκπομπές από το στούντιο που έχει στηθεί εκεί για τον Big Win Sport FM πάνω στην πλατεία. Μαζί τους θα είναι ο Γιώργος Μαραθιανός και η Έλληνα Παπαδοπούλου, που θα μεταφέρουν με το δικό τους τρόπο όλα όσα θα συμβούν στα δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα που θα υπάρχει δράση. Στην καρδιά της Αθήνας θα συναντηθούν ξανά ποδοσφαιριστές που έχουν γράψει τη δική τους ξεχωριστή ιστορία και θα αγωνιστούν στο τουρνουά των ανδρών ΨΑΠ All Star. Ομάδες του Γιώργου Καραγκούνη, του Κώστα Κατσουράνη, του Άγγελου Χαριστέα, του Αντώνη Νικοπολίδη, του Δημήτρη Παπαδόπουλου, του Σωτηρινίνη, του Ζέκα και του Λουτσιάνο, αλλά και πολλοί άλλοι αστέρες του παρελθόντος, θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα, ενώ παράλληλα θα υπάρξει φυσικά αντίστοιχο τουρνουά γυναικών, αλλά και ακαδημιών. Το Football Unity Festival του ΨΑΠ, εκτός από τα τουρνουά, περιλαμβάνει masterclasses, challenges και παιχνίδι για όλους. Σε λίγη ώρα ελάτε στην πλατεία Συντάγματος να γιορτάσετε μαζί με τον Big Win Sport FM 94,6 τα 50 χρόνια του ΨΑΠ, να περάσετε όμορφα, να κερδίσετε δώρα και να χαρείτε το ποδόσφαιρο μαζί με τους πρωταγωνιστές. Καλημέρα στον Νίκο από την Κόρινθο. Επιτέλους ένα όμορφο ραδιοφωνικό Σάββατο, λέει κάποιος άλλος. Σήμερα ο ναζισμός δεν έχει κάποια ιδεολογική βάση, όπως φυσικά και όλα όσα γνωρίζουμε σαν κοινωνικοπολιτικές ή φιλοσοφικές ιδεολογίες. Δεν θα το έλεγα. Τέλος πάντων, ο φασισμός δεν είναι ιδεολογία, είναι νοοτροπία. Σωστό. Ο ναζισμός προέκυψε σαν ιδεολογία μετά την ταραπείνωση της Γερμανίας από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλημέρα στη ραδιοπαρέα. Απ' έξι πάνε να χορέψουμε πόγκο, λέει ο ταξιάρχης από το Βύρουνα. Καλημέρα και αυτό. Εσύ θες να πάμε σε ειδικούς, αν μετά τα 30 δεν συμφωνούμε μαζί σου. Αυτό κατάλαβες. Τόσα αντέχει ο ελάχιστος εγκέφαλος που διαθέτεις, αν αυτό κατάλαβες. Σας ακούω από την αρχή της εκπομπής που λέτε για διάφορους. Ναι, και κατάληξα σε ένα συμπέρασμα ότι αν δεν πάρει και φέτος η Πανάθα το πρωτάθλημα, δεν ξανασχολούμε. Καλώς. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου στείλεις playlist. Η playlist θα ανέβει, ρε, εσύ, στη σελίδα της εκπομπής. Τα πάνω κάτω στο, τέτοιο, στο Facebook. Έλα, ρε Γιάννη, τα απλά. Το άλλο, ναι. Το άλλο πρέπει να θυμηθώ να στο στείλω. Λοιπόν, να ακούσουμε και αυτό εδώ που είναι πολύ καλό έτσι και εύστοχο από το 2011.

2011 το άλμπουμ Θεριεύοντας. Γιάννης Μπιλίρης σε στίχους και μουσική.

Μεθυσμένα ξωτικά και ξεσκαρτάρισμα. Μαντέψτε τι ακολουθεί.

Σε στίχους του Πάνου Μακρύ και μουσική του Νότι Σαλίβερου και του Μπομπ Κατσιόνι. Οι φωνές από το λιμάνι. Οδυσσέας.

0: Οδύσσια λέει κάποιος, αργάρα μην ακούω άλλες γραφικότητες ντροπή. Ισχύει, απλά εμείς έχουμε καλύτερο Οδυσσέα εδώ. Γιατί έβαψε μαύρη την Ελένη, αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Το έβαψε εντός εισαγωγικών. Πάντα μουσικά ρε μάγκα, έφυγα από Νάξο και τώρα Ζάκυνθο, χαμός του χαμού, ούτε Αύγουστος να ήταν, λέει ο Νίκος 13. Καλημέρα σας παρακαλώ, κάτω στην πόλη από Μωρά στη Φωτιά, ίσως αύριο Βασίλη μου από το Κρέφελντ της Γερμανίας, να είσαι καλά. Εκεί στον Άγιο Κοσμά παλιά ήταν δωρεάν όλα, πήγαινε σε τρέχεις και μπασκέτες και στίβο και γήπεδα 5x5, τώρα τα μάντρους η ανάπτυξη. Μόνο αδάγεις και αρμόσφαιρ τη δαιμονιού τη λέξη πατριώτης. Ιστορικά οι μεγαλύτεροι πατριώτες ήταν οι αριστεροί. Αυτοί δηλαδή πολέμησαν κατακτητές της χώρας και τους εγχώριους συνεργάτες τους. Ας σταματήσεις παπάντζα πως πατριώτες ήταν οι χίτες στο σχήλο γη να ζει και από γωνία αυτών. Άθλια τα τραγούδια των αμόρφων που διαμορφώνουν εσφαλμένες πεπιθήσεις. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σιγά σιγά να τα μαζέψουμε, γιατί πρέπει να γίνει και η σύνδεση με το στούντιο του Big Win Sport FM στο Σύνταγμα. Σας τα είπα και πριν από λίγο για τη γιορτή του ΨΑΠ για τα 50 χρόνια. Από εκεί θα βγαίνει το πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι τις 6 Βαλεντίνα. Με ακούς? Μέχρι τις 6. Θα υπάρχουν και τα διαφημιστικά διαλύματα, θα υπάρχουν και κάποια δελτία ειδήσεων στο ενδιάμεσο, θα τα παρακολουθήσετε μαζί μας αν έχετε την ευκαιρία, και ειδικά για τα πιτσιρίκια είναι πολύ ωραία η βόλτα τώρα εκεί με τις συγκοινωνίες πάντα που να παρκάρεις στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτά από μας σήμερα, να σας ευχαριστήσω όλους και όλες για την ακρόαση. Ευχαριστούμε τα καταστήματα Monsterville, τα Coffee 3, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma e-shop για τις ηλεκτρονικές σας αγορές και την ελληνική ηθοποιία Strange Brew. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε και ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα, και να σκέφτεστε, διάολε, να σκέφτεστε, είναι νόμιμο και δωρεάν. Θα κλείσουμε από το 2021 και το άλμπουμ Ατίθασα όνειρα και ελπίδες, η στίχη του Δημήτρη Μητσοτάκη και η συμμετοχή μαζί με τα Γυμνά Καλώδια που υπογράφουν και την μουσική και το Χρήστο Καλογράνη. Γυμνά Καλώδια λοιπόν, Δημήτρης Μητσοτάκης στον Κώστα Βαρναλή για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τις 8 σας περιμένω και πάλι. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.
1: Χάιντε θύμα, χάιντε ψώνιο, χάιντε σύμβολο νεόνιο. Αν ξυπνήσεις, μόνο μιας θα έρθει ανάποδα ο δουνιάς.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Διαρκόφη, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Αν η υδεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
10: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
11: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
12: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix, δημητριακά ολικής αλέσεως, 430 γραμμάρια, 3,79. Starbucks κάψουλες, 10 τεμάχια, 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ, 500 ml, 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
13: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
14: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
13: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
14: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
15: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
16: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
17: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
18: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
19: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
18: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Να αγωνίζεσαι όταν πέφτεις, να νικάς τον πόνο, να είσαι αληθινός ηγέτης. Μέσω συνοχής είναι ο αθλητισμός. Είναι γνώση, αγάπη και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός είναι ξανά μαζί σας. Όπως ξανά μαζί μας είναι και ο φίλος Χρήστης Χριστοδούλου. Καλημέρα, Χρήστη μου.
2: Πολύ καλημέρα, Σάβα.
1: Έλειψες μας αρκετά, ρε φίλε.
2: Σε μένα.
1: Ξέρεις, είσαι όπως ένας καλός παίχτης που λείπει λόγω τραυματισμού και η επιστροφή του στα γήπεδα χαροποιεί τους φίλους της ομάδας. Καλή εισηγή παρομοίως, έτσι. Οφείλω όμως να ομολογήσω, Χρήστη, ότι και οι παίχτες που σε αντικατέστησαν, ο Μάκη και ο Κωνσταντίνος, είχαν πολύ καλή απόδοση.
2: Οπωσδήποτε.
1: Όπως καλή απόδοση ελπίζουμε να έχουν και οι αντισφαιριστές μας, που όπου να είναι αρχίζουν την προσπάθειά τους απέναντι στους Ουκρανούς, εδώ δίπλα μας, στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης, και θα πάμε σε λίγο εκεί. Όπως θα πάμε και πολύ μακριά στο χρόνο, μέσα από τις διαδρομές στην ιστορία. Θα κάνουμε και διαδρομές αλληλεγγύης, ακολουθώντας όσους στηρίζουν τους συνανθρώπους μας. Και θα μας δροσίσει αρκετά σε αυτές όλες τις διαδρομές το εισαγωγικό μας τραγούδι που θα ακούσουμε αυτή τη φορά από ένα δικό μας πολύ ποιοτικό δημιουργό, τον Αλκίνο Ιωαννίδη, με αφορμή και την επέτειο των γενεθλίων του, 19 Σεπτεμβρίου 1969, και θα μας δροσίσει με το νερό των Σταγιατών.

0: Να χαίρεσαι τα γενέθλια σου, Αλκίνο Ιωαννίδη. Να σε χαιρόμαστε κι εμείς, πραγματικά. Καλημέρα, Λουί Νικολάου.
1: Καλημέρα, Σάβα. Καλημέρα και
0: στους. Ο Αλκίνος σου αρέσει, είναι στις επιλογές σου.
1: Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Σου έχω και ιστορία για τον Αλκίνο, αλλά κάποια άλλη στιγμή να σου την πω.
0: Γιατί μπορεί...
1: ήταν, έμενε πίσω το πατρικό του, ήταν πίσω από το πατρικό της γιαγιάς μου.
0: Ναι.
1: Και όταν ήταν παιδάκι, τον πρόσεχε η μητέρα μου. Όταν είχε βγάλει οι μαμάδες από τα σπίτια. Αλλά πολύ πολύ πάγια, στην Αγλαντζά εκεί.
0: Είναι... εμπολιάστηκες λίγο έτσι να...
1: ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει.
0: Μάλιστα. Ακούω εκεί...
1: Είναι τα παιδιά, είναι οι χολύπτες μας εδώ.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζουν τον ήχο για το...
0: Για,
1: το...
0: για την τελετή έναρξης.
1: Για την τελετή έναρξης, ναι, που θα ξύσει στις 11. Είναι το, οι αγώνες Κύπρος-Ουκρανία. World Group 2 λέγεται, έτσι είναι το... ο τίτλος, και θέλουμε να προκριθούμε στα προκριματικά για τον World Group 1.
0: Hey, θα προκριθούμε στα προκριματικά.
1: Μπράβο, ναι.
0: Που αν τα καταφέρουμε, ναι, νομίζω είναι ιστορική στιγμή. Θα είναι η πρώτη φορά που θα ανέβουμε πρώτη κατηγορία.
1: Πρώτη φορά είχαμε με τον Μάρκο καταφέρει να μένουμε εδώ σε αυτόν τον World Group 2. Ήταν εδώ που μέναμε με τον Μάρκο που παίρναμε τις αρκετές νίκες και διατηρούμασταν σε αυτόν τον group. Αλλά τώρα για να ανέβουμε εκεί θα είναι πραγματικά ιστορικό και έχουμε... Βλέποντας λίγο και τα ρόστερ των δύο ομάδων, θεωρώ ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να το κάνουμε.
0: Έχουμε και έναν αέρα μεσογειακό για την ιστορία. Φέραμε μετάλλια. Ήταν η πρώτη μας φορά που φέραμε μετάλλια.
1: Ήταν το πρώτο μας μετάλλιο και μάλιστα, επειδή το συζήτησα λίγο με τα παιδιά, στον ημιτελικό πήραμε χάλκινο μετάλλιο στο διπλό με τον Λευτέρη των Νέων και τον Μέλιο των Ευσταθίου. Αυτό που είχε γίνει ήταν ότι στον ημιτελικό, στο τρίτο σετ ήμασταν 5-0 μπροστά στο tie-break. Δηλαδή ήμασταν πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση των τελικών και από ό,τι κατάλαβα πολύ κοντά και στο μετάλλιο.
0: Και στο χρυσό μετάλλιο.
1: Ναι, ναι, η Πορτογάλη ήταν το μεγάλο εμπόδιο εκεί που είχαμε να περάσουμε και ήμασταν πολύ κοντά στο να το κάνουμε. Δυστυχώς δεν τα καταφέραν τα παιδιά, αλλά σίγουρα σε αυτήν την... Στη σημερινή μέρα μπαίνουν τα παιδιά του διπλού που θα μπουν αύριο ουσιαστικά, θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Θα μπουν με πολύ μεγάλη αυτοεπίθεση, είναι έχοντας και αυτό το μετάλλιο γύρω από τους όμως.
0: Αφού αναφερόμαστε στον Μενέλα Ευσταθίου και τον Λευτέρη των Νέων, εμεσολάβησε και άλλη επιτυχία τους, έτσι.
1: Ναι,
0: ήταν στην Ιταλία, 6 με 13 Σεπτέμβρη, είχα πάει σε μια άλλη διοργάνωση εκεί.
1: Τα ITF, ναι. Είναι δύο παιδιά που το τρέχουν πάρα πολύ, ταξιδεύουν μαζί, όσο παίζει ο Μέλιος παίζει και περισσότερο στα singles στο μονό, αλλά τον ακολουθεί και ο Λευτέρης και το κυνηγάνε πολύ το διπλό και είναι μια πολύ καλή ομάδα, είναι έτσι εξαιρετικό δίδυμο. Τους είδα και χθες που έκαναν προπόνηση εδώ στο Εθνικό Κέντρο Τένις, έτσι είναι πολύ δεμένοι και έχουν και πολύ καλό κλίμα στην ομάδα.
0: Λοιπόν, πες μας τη διαδικασία.
1: Λοιπόν,
0: τελετουργικό, αγώνες, ώρες, για να ξέρει και ο κόσμος
1: ποιους
0: αγώνες θα παρακολουθήσει.
1: Και θέλει να περάσει ένα όμορφο, έτσι, όμορφα τη μέρα του, είναι και πολύ ωραίος ο καιρός αυτή τη στιγμή. Οι αγώνες ξεκινούν στις 11, η είσοδος είναι ελεύθερη. Είμαστε στο Εθνικό Κέντρο Τένις, πίσω από το Λευκόσιο και δίπλα από το Μακάριο Στάδιο. Πρώτα θα ξεκινήσει το νούμερο 2 της δικιάς μας αποστολής, ο Φώτος Φωτιάδης. Θα αντιμετωπίσει τον Ουκρανό νούμερο 1, είναι ο Γιώργη Κραυτσένκο, ο οποίος είναι κοντά στο 300 του κόσμου. Αυτή η αριθμή είναι σχετική, έχει να κάνει και περισσότερο με το πόσο συχνά αγωνίζεσαι και πόσες ευκαιρίες έχεις να παίξεις σε τουρνουά που δίνουν πόντους.
0: Πριν πάει στον άλλον τον αγώνα, απλά έγινε χρειάζεται να ρωτήσω ότι αν ο Φώτος Φωτιάδης είναι της γνωστής οικογένειας Φωτιάδη που στάθηκε για δεκαετίες κοντά στην αντισφαίρα. Και
1: όχι,
0: στην αντισφαίρα.
1: Όχι, είναι, δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα. Είναι εγγονός του αείμνηστου Φωτιάδη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Και πολύ καλό παιδί, έτσι που τον γνώρισα και εγώ λίγο αυτές τις δύο τελευταίες φορές που έχει μπει στην εθνική ομάδα. Είναι και εξαιρετικό παιδί. Και 15 λεπτά μετά το φινάλε αυτού του αγώνα.
0: Άρα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε την ώρα, λέμε 15 λεπτά
1: όχι,
0: μετά το τέλος.
1: Ναι, είναι 15 λεπτά ολοκληρώνει το παιχνίδι και χρειάζεται μια διαδικασία να αλλάξουν οι επόπτες γραμμών, οι μπάλες κτλ. Αλλάξει ο διαιτητής. Είναι ένα 15 λεπτό περίπου, αλλά φανταστείτε περίπου 11 με 1, 1 με 3 έτσι. Για τους φίλους που έχουν στο μυαλό τους να δουν τα παιχνίδια. Μέλιος Ευστασίου απέναντι στον Ολέξη Κρούτιχ, τον νούμερο 2 των Ουκρανών, νούμερο 1 για μας είναι ο Μενελάος.
0: Και την Κυριακή.
1: Καλή τύχη. Την Κυριακή μπαίνουμε στο διπλό, που θα είναι ο Μέλιος και πάλι με τον Λευτέρη των Νέων που τα είπαμε πριν. Είναι ο Ορλόφ με τον Οφτσαρέγκο, οι δύο Ουκρανοί. Και μετά είναι αντίστροφα τα παιχνίδια που είπα πριν, αλλά δεν είναι βέβαιο. Μπορεί να αλλάξουν οι προπονητές, οι αρχηγοί των ομάδων. Μπορεί να αλλάξουν για μας, μεταξύ να το πούμε, είναι ο Δημήτρης Ερωτώτου και έχει τον Γιάννον τον Χατζηγεωργίου, έτσι η ομάδα στο team. Δύο προπονητές που τώρα έκαναν και το πλάνο του πρώτου αγώνα του

0: τους έριξαν και τους δύο να ζήσουν την εμπειρία.
1: Παρακολούθησα τη διάσκεψη τύπου και είπε κάτι ο προπονητής, ο φίλος ο Δημήτρης Ροδότου, ότι ναι. Η ομάδα αυτή, λέει, στο μεγαλύτερο μέρος της δουλεύει μαζί τα τελευταία 10 χρόνια. Και ναι. Θέλω να μου το ερμηνεύσεις αυτό, τι σημαίνει.
0: Είναι παιδιά των Ακαδημιών ναι. του Δημητρή, της Ακαδημίας του Δημητρή, μαζί με τον Στυλιανό που είναι από την Master Tennis Academy. Και είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει μαζί, έχουν ξεκινήσει ίσως να προπονούνται και σε γκρουπ. Παιδάκια πιο μικροί να έχουν συναντηθεί σε πολλά τουρνουά. Και είναι μια πορεία για αυτούς πολλών ετών. Μαζί με τον αρχηγό του, τον Δημητρή Νοριοδότο, που είναι πρώτος προπονητής αρκετών από αυτών. Και είναι πολύ, πολύ ωραίο. Είναι εντυπωσιακό πάντως αυτή η οργάνωση του Ντέβιτ Καπ, επειδή έκανα και μια αναφορά στο Στυλιανό, τον Χριστοδούλου, που είναι της Masters. Ο Στυλιανός είχε φέρει τα συγκεκριμένα Βαλεντίνου Μασερό όταν αντιμετωπίσαμε το Μονακό. Και 6 μέρες αργότερα ο Βαντσερό, δηλαδή ήταν και μακριά από την ίδια ο Στυλιανός, 3-1 στο δεύτερο σετ μπροστά. Και 6 μέρες αργότερα ο Βαντσερό πήγαινε και κατέκτησε το χιλιάρι της Σανγκάη. 1 εκατομμύριο έπαθλο. Γι' αυτό είναι τόσο εντύπωση.
1: Και είναι πραγματικά είναι εξαιρετικές εμπειρίες για τα
0: παιδιά. Ακριβώς αυτό σας έλεγα. Είναι παιδιά που εκεί δυστυχώς στα χώρα δεν έχουμε τόσα τουρνουά κοντά. Είμαστε ένα νησί στη Μεσόγειο. Δεν ζούμε για παράδειγμα στην Ισπανία που γίνονται πάρα πολλά τουρνουά. Μπορείς να ταξιδέψεις ο δικός, να μαζέψεις πόντους ή στην Ιταλία ή και σε άλλες χώρες στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Πρέπει να φτιάξουμε ξανά πρότυπα όπως ο Μάρκος, έτσι, πρότυπα επιτυχιών. Δηλαδή η επιτυχία είναι ο κράκτης τελικά, όπως να το προσεγγίσουμε.
0: Έχουμε δει και στην Ελλάδα, σαν με τη Σάκαρη και το Τσιτσιπά, μετά από πόσα χρόνια έγιναν τουρνουά ATP στην Αθήνα. Πέρσι με τον Τζόκοβιτς που διοργάνωσε στο ΆΚΑ το τουρνουά και φέτος στα γήπεδα των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων του Τένις που έγινε το τουρνουά γυναικών WTA 250 όπου αγωνιστήκε στον τελικό η Μαρία Σακάρη.
1: Και είναι η είσοδος δωρεάν. Ο πρόεδρος ο Δημήτρης ο Λεοντής έκανε το κάλεσμά του. Το ανανεώνουμε και εμείς για να στηρίξει την ομάδα, το φίλαθλο κοινό της Κύπρου. Και να παρακολουθήσει έτσι ένα. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός για να το κατατάξω. Πού να το κατατάξω από πλευράς επίπεδου, αλλά σίγουρα είναι ψηλού επίπεδου.
0: Όχι, είναι ψηλού επίπεδου, είναι ωραία παιχνίδια, είναι ωραία μέρα. Θα έχει πολλά παιδάκια εδώ στα γήπεδα. Θα γίνουν και κάποιες άλλες διοργανώσεις, μου είπαν άνθρωποι εδώ του γήπεδου. Στο πιο πάνω γήπεδο θα έχει και κάτι για παιδάκια. Θα μας τα πούν σε λίγο για να κάνουμε ανακοίνωση. Με έχουν ενημερώσει, αλλά δεν μου έχουν δώσει ακριβώς την εικόνα του τι θα κάνουμε. Οπότε θα είναι μια ωραία μέρα για όσους θέλουν να την περάσουν εδώ στο Εθνικό Κέντρο Τένις.
1: Άρα το Σαββατοκυριακό σου θα είναι αφιερωμένο στην
0: ατμόσφαιρα. Εδώ και λίγο μπάσκετ τα βράδια. Έχει ξεκινήσει εδώ. Έχω ξεκινήσει χθες η Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρ, η Ρεάλ την Ντουμπάι. Ξεκινά και το Ισπανικό μπάσκετ που έχω ευθύνη μεταδόσεων. Έχει πολλά πράγματα το Σαββατοκυριακό.
1: Τις μεταδόσεις στο ποδόσφαιρο, βάλαμε τις στη γωνιά.
0: Στον πάγο για αυτόν τον Σαββατοκυριακό.
1: Στον πάγο.
0: Ναι.
1: Αλλά έγινε πηγαίνει στον πάγο και η ενημέρωση. Παρακολούθησες
0: τι έγινε. Όχι, παρακολούθησα αυτές. Με εντυπωσίασε.
1: Στην πρεμιέρα. Τι ήταν αυτό που σε εντυπωσίασε.
0: Η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ και λίγο η Πάφος. Λίγο αρνητικά ας το πούμε. Αλλά πάρα πολύ μεγάλο διπλό για την ΑΕΛ. Και αυτή η ποιότητα του Γιώβετιτς πραγματικά όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Και δεν ήταν μόνο το αποτέλεσμα. Ήταν και η συνολική εικόνα της ΑΕΛ.
0: Ακριβώς, δεν αφηγήθηκε, ήταν εξαιρετική, αντεπιθέσεις τρομερές, φοβερή. Είχα κάνει ένα σχόλιο στο 6-0 για τον Καπίνο, τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, ότι είναι ένας εξαιρετικός τερματοφύλακας, είχε κάνει μια απίστευτη απόκρουση και δέχτηκε τελικά τον γκολ. Και χθες έκανε άλλη μια τέτοια και πιστεύω ότι θα είναι έτσι πολύ δυνατή μονάδα γιατί φέτος είναι ο ΑΕΛ ο Καπίνο μαζί με κάποιους άλλους προσφαιριστές που είδαμε την ποιότητα. Την ποιότητα Σάβα πραγματικά δεν μπορείς να την αντικαταστήσεις. Ο Γιώβετιτς, η κίνηση που κάνει στο πρώτο γκολ και η ασίστ που βγάζει είναι καταπληκτική.
1: Όπως βέβαια εντυπωσίασε και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
0: Της ΑΕΚ, ναι, ακριβώς. Και της ΑΕΚ και η Ομονία 29 Μαΐου που δείχνει ότι θα είναι ένα πάρα πάρα πολύ σκληρό καρύδι στη δεύτερη παρουσία της στην πρώτη κατηγορία. Και ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ το λέγαμε ότι χρειαζόταν έτσι μια

0: μια πολύ καλή προσθήκη φέτος η ΑΕΚ μετά την φυγή του Αλομέροβιτς και έκανε χθες εξαιρετικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ που με τον νέο προπονητή ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά της, αλλά έχει πάρει τους πόντους και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι στην κορυφή μαζί με την ΑΕΛ και έχει τώρα τη διακοπή ο νέος προπονητής για να δουλέψει, γιατί δεν είχε και τον ουσιαστικό χρόνο. Ήρθε τρεις μέρες πριν την πρεμιέρα, οπότε θα έχει τώρα τον χρόνο του να δουλέψει την ομάδα του και να βάλει τα θέλω του 2,5 εβδομάδες μετά τη διακοπή που θα επιστρέψουν στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Όσο σε εντυπωσίασε η ΑΕΛ, άλλο τόσο πρέπει να σε εντυπωσιάζει η συνολική πορεία της Ομόνοιας 29 Μαΐου, η οποία αντίκειται πώς έχασε βαθμούς. Θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στο βαθμό.
0: Μπορεί να έχει και το απόλυτο, έτσι.
1: Πραγματικά. Είναι εξαιρετικό αυτό που έχει κάνει μέχρι σήμερα η Ομόνοια.
0: Ακριβώς. Και ο επιθετικός της, δεν ξέρω αν θα μείνει περισσότερο από το χειμώνα στην ομάδα, αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακός και όλη η ομάδα είναι πολύ καλή. Και μπαίνει με αυτόν τον μέταλλο του νικητή στα παιχνίδια, παρόλο που είναι μια ομάδα που έχει συστηθεί στο κοινό πρόσφατα. Είναι μια ομάδα που είναι μόλις δεύτερη παρουσιάστηκε στην κατηγορία, που ήρθε και δεν ακούμπησε την πρώτη φορά. Μπαίνει με πολύ μεγάλη αυτοεπιθύση στα παιχνίδια, όποιος και αν είναι ο αντίπαλος και όποιος και αν είναι, γιατί το αποδείξε χθες.
1: Και νομίζω ότι αυτή την αυτοεπίθεση την έχουν ενισχύσει και οι φίλοι της, οι οποίοι αποφάσισαν φέτος να επιστρέψουν.
0: Ναι, εντάξει, δεν υπάρχουν πολλές κερκίδες στην Κύπρο, όπως στην κερκίδα μου μπορεί να κάνει η Θύρα 9. Και το δείχνουν. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί. Είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ομάδες που μπορούν να έχουν αυτή την κερκίδα και την υποστήριξη στην Κύπρο.
1: Και το πρώτο σκέλος της αγωνιστικής άφησε πάλι μουρμουριτά για το θέμα της διαιτησίας. Τι να κάνουμε, γενικά υπάρχει προβληματισμός. Το είδαμε αυτό και στα δώματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ότι υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Δεν μπορούν πλέον να κλείνουν τα μάτια ή τα αυτιά τους.
0: Όχι, δεν βοηθούν καθόλου και οι διαιτητές μας. Μπαίνουμε νεύρα από την αρχή οι ομάδες σε αυτήν την κούρσα, μπαίνουν πριν αρχίσουν τα σφυρίγματα και με το πρόσφυρμα γίνονται πολύ έντονες διαμαρτύριες και μετά συνεχίζονται και οι εντάσεις ανεβαίνουν. Δεν ξέρω πόσο θα μπορέσει να το τραβήξει ο κύριος Λοϊζίδης με τους Κύπριους διαιτητές ή τους Κύπριους βαρίστες αυτελείς. Αλλά θα δούμε, γιατί έρχεται αυτή η διακοπή και ίσως πέσουν λίγο οι τόνοι. Θα δούμε.
1: Το θέμα δεν είναι να πέσουν οι τόνοι, το θέμα είναι να ανεβάσει επίπεδο η διαιτησία μας. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Το λέω σε ό,τι αφορά την απόφαση που θα πάρει, όχι η ΚΟΠ για τη συμμετοχή ξενών είτε στα γήπεδα είτε στο VAR. Αυτό το λέω μόνο και αυτό, όχι για το τι πρέπει να γίνει. Το και αυτό πρέπει να γίνει είναι, έχουν πάρα πολλά εργαλεία πλέον το 2026 για να μην γίνονται αυτά τα λάθη που γίνονται.
1: Μάλιστα. Και πριν σε αφήσω, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω. Κάναμε την προετοιμασία μας, είμαστε έτοιμοι και για το καινούργιο πρόγραμμα του Sport FM.
0: Ακριβώς, ναι, μεγαλώνει η παρέα μας. Εγώ είπα και στη Μαρία και στον Αντρέα ότι θα γίνεται impressing. Το pressing θα γίνεται εντυπωσιακό με την παρουσία της Μαρίας της Βασιλιάδου, που θα την έχουμε μαζί μας για τρεις πλέον ώρες στο pressing.
1: Αρχίζουμε από τις 2. Από τις 2 θα αρχίζουμε.
0: Ναι, από τις 2 και θα τελειώνουμε στις 5. Θα της το έλεγα στην εισαγωγή μου τη Δευτέρα, αλλά θα σου το πω τώρα της Μαρίας. Ξέρεις, έλεγε ο Γιάννης Κότσιρας μια ιστορία με τον Γιώργο Μαζονάκη, όταν συναντήθηκαν και δούλευα δίπλα-δίπλα. Και του πένω ο Μαζονάκης ότι για κάθε παράδεισο που είστε εσείς υπάρχει μια κόλαση και κάνει αναφορά στο όνομα του. Θα έρθει και ο δικός μας παράδεισος στο pressing η Μαρία Βασιλιάδου, έτσι, να μας φέρει μια νέα νότα.
1: Η κόλαση, η Μαρία, επειδή...
0: Όχι, εμείς είμαστε η κόλαση.
1: Α, εσείς είστε η κόλαση.
0: Η Μαρία θα είναι ο παράδεισος.
1: Λουί, δεν έχω καμιά αναμφιβολία για το... Διατηρήστε τον εαυτό σας, ρε. Και εσύ και ο Ανδρέας και η Μαρία, η αυθεντικότητα είναι αυτή που μετρά πολύ στην εκτίμηση του κόσμου, η αυθεντικότητα του καθενός.
0: Είναι αλήθεια.
1: Και εγώ χάρηκα προχτές που κάναμε για την παρουσίαση του προγράμματος και ήταν ωραίο το σκηνικό εκεί όπου ευκαιρνάμε σαν...
0: Ναι, σαν παιχνίδι.
1: Η ΕΦΑ που ευκάλλει πριν τα παιχνίδια του Champions και ευκάλλει τους παίχτες εκεί.
0: Ναι, ναι.
1: Ήσουν εσύ που έπιασε τα Λουίς, μόλις είσαι Λουίς. Εμά είσαι, περάσαμε ένα παρατήρητη, αλλά δεν πέρασε.
0: Περάσαμε ένα παρατήρητη, αλλά δεν είσαι επιθετικός. Να πούμε τον κόσμο ότι είσαι το εννιάρι μας. Εμείς σου βγάζουμε σέντρες.
1: Λουί μου, να σε ευχαριστήσω και να σε αφήσω διαδικασίες και υποχρεώσεις. Και να τα πιένω καλά μαζί σου. Είχαμε τον Νικολάου στη συζήτηση μας τώρα. Θα κλείσω ένα τραγούδι του Νικολάου για να μην έχω προβλήμα με τον Λουί. Είναι ο Φίλιππας ο Νικολάου. Ναι, η αλήθεια και το τένις νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Και με ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο τούτες τις μέρες, πάντα μέρες, μέρες, μήνες, χρόνια, αλλά έχουμε και την αντισφαίριση εδώ, την αναδεικνύουμε. Να σε καλά, Λουί μου. Σε ευχαριστώ
0: καλά,
1: πολύ.
0: Καλά, περάσετε όλοι, όμως το Σάββατο, Κυριάκο.
1: Επίσης, Λουί μου. Πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vox Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 ευρώ. Lidl. More to value.
8: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος, γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Ζεστό νερό, με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
12: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός. Συζητούσαμε λίγο νωρίτερα με τον Λούι για την εκδήλωση εδώ στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης. Είπαμε και δύο πράγματα για την αγωνιστική που άρχισε και στάθηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι που έγινε στο Στέλιος Κυριακίδης ΑΕΛ με την Πάφο, επιβλητική νίκη της ΑΕΛ. Όμως οφείλω να ομολογήσω ότι παρακολουθώντας χθες βράδυ το παιχνίδι, εκείνο που με συγκίνησε ιδιαίτερα ήταν ο τρόπος με τον οποίο οι φίλοι της ΑΕΛ τίμησαν τη μνήμη διωδικών της ανθρώπων που έφυγαν αυτή τη βδομάδα, του Άγγελου του Σοκράτους και του Ανδρέα του Λαού, δείχνοντας ακόμα μια φορά το πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι στα όποια προβλήματα των συνανθρώπων μας, και το έχουν δείξει δεκάδες φορές και οι φίλοι της ΑΕΛ και οι φίλοι άλλων ομάδων. Και ακόμη μεγαλύτερη ήταν η συγκίνηση μου όταν, επιστρέφοντας το βράδυ αργά την Παρασκευή στο σπίτι και έκανα έτσι μια βόλτα στο διαδίκτυο, είδα την οικογένεια, είδα μια ανακοίνωση της οικογένειας, μια ανάρτηση της οικογένειας που ευχαριστούσε όλους όσοι στάθηκαν κοντά στην οικογένεια στις δύσκολες στιγμές και για τον χαμό του Άγγελου του Σοκράτους, και ευχαριστούσαν ιδιαίτερα τον Πασικάφ, γιατί και ο Πασικάφ υπήρξε μια μεγάλη αγκαλιά πάλι σε αυτή την περιπέτεια και του Άγγελου. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε την αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια και επικεφαλή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Σπόρων του Πασικάφ, την αγαπημένη μας Σόφη Χριστοφόρου, με την οποία θα μιλήσουμε για σειρά εκδηλώσεων και βέβαια προτάσσοντας την εκδήλωση που έχουμε την Κυριακή στον Κάτω Αμίαντο, για την οποία είναι και χορηγός επικοινωνίας ο σταθμός μας και ολόκληρο το συγκρότημα εδώ ΕΣΠΗ Πημίτια. Σόφη μου, σε χαιρετώ.
14: Σάβα μου, καλημέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
13: Ήθελα να κάνω αυτή την πρόταξη με το ποδόσφαιρο, γιατί θέλω να στείλω και το μήνυμα ότι αφορά όλους μας τούτη ιστορία. Ένα διάκριτα που κινείται και χτυπά πόρτες αυτή η αρρώστια, οπότε σε εκρήγορση πρέπει να είμαστε όλοι. Και χαίρομαι γιατί ο κόσμος του αθλητισμού είναι σε αυτή την εκρήγορση και το νιώθετε και εσείς, νομίζω, αγαπητή Σοφή.
14: Βεβαίως και δεν αισθανόμαστε. Φέτος, όπως γνωρίζεις, πραγματοποιούμε και την 35η εκστρατεία ενημέρωσης και οικονομικής ενίσχυσης μαζί στη ζωή. Και το μήνυμα μας φέτος είναι πολύ ανθρώπινο, ότι στη διαδρομή του καρκίνου για τον καθέναν το εδώ είναι πολύ διαφορετικό. Για κάθε άνθρωπο μπορεί να είναι αυτό που προσφέρουμε, δηλαδή η φροντίδα στο σπίτι, για κάποιον άλλον μπορεί να είναι η μεταφορά για τη θεραπεία του, μπορεί να είναι η ανακούφιση από τον πόνο ή η ψυχολογική στήριξη. Και για κάποιες φορές το εδώ σημαίνει απλά τη σιγουριά ότι υπάρχει κάποιος δίπλα σου.
13: Ακριβώς.
14: Ότι και ότι είναι εκεί την ώρα που τον χρειάζεσαι και που έχεις ανάγκη.
13: Στο εδώ και του καθενός συνανθρώπου μας, ο Πασικάφ είναι εκεί.
14: Ακριβώς.
13: Θα πούμε και για την παρουσίαση του επαιτειακού λευκώματος με αφορμή για τη συμπλήρωση των 40 χρόνων πορείας του Πασικάφ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή, μαζί με τους συνανθρώπους του τόπου Πασικάφ. Έτσι, Σοφή.
14: Ναι, φέτος γιορτάζουμε τα 40 χρόνια μας με μια σειρά από διάφορες εκδηλώσεις. 40 χρόνια προσφοράς δίπλα από τον άνθρωπο που βιώνει τον καρκίνο, με εμπειρία καρκίνου και φυσικά και δίπλα από τα μέλη ολόκληρης της οικογένειάς του. Με μια σειρά από προγράμματα, υπηρεσίες που στόχον έχουν να τον στηρίξουν σε όλη τη διαδρομή αυτής της πορείας που χρειάζεται να διανύσει.
13: Και στο πλαίσιο αυτό και η σειρά των εκδηλώσεων που διάφοροι φορείς εθελοντικά οργανώνουν και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις στηρίζουν το έργο του Πασικάφ, όπως ο καθιερωμένος αγώνας στον κάτω αμίαντο.
14: Ακριβώς. Αύριο για 8η...
13: Την Κυριακή. Την Κυριακή, επειδή, και το τονίζω αυτό, γιατί επειδή μεταδίδεται και την Κυριακή η εκπομπή μας, προτάσω την Κυριακή, ναι.
14: Την Κυριακή λοιπόν, για 8η συνεχή χρονιά, θα συναντηθούμε στον Αμιαντόν για την φιλανθρωπική αθλητική ημερίδα «Τρέχουμε για τη ζωή». Είναι μια διοργάνωση, μια εκδήλωση που διοργανώνουμε μαζί με το Σωματείο ΕΒΖΗΝ και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και είναι μια εκδήλωση Σάββαμου που έχει γίνει πλέον θεσμός.
13: Είναι από το 2018 και θυμάμαι πολύ καλά, μπορεί να έχω και τα ηχητικά των συζητήσεων που είχα κάνει στην εκπομπή μας μόλις είχε αρχίσει το 2018. Και από τότε είμαστε μαζί συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών εκεί στον Αμιάντο.
14: Ναι, και θέλω έτσι ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το Σωματείο ΕΒΖΗ. Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτήν την δράση που κάθε χρόνο αγκαλιάζεται όλων και περισσότερων από τον κόσμο. Είναι μια εκδήλωση που συνδυάζει τον αθλητισμό, τη φύση, αλλά πάνω απ' όλα την προσφορά. Γι' αυτό και φέτος η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Οι συμμετοχές στους αγώνες είναι ήδη sold out. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, γιατί δείχνει πόσο πολύ έχει αγκαλιάσει ο κόσμος αυτή τη διοργάνωση. Και πραγματικά έτσι θέλω να μεταφέρω τις τεσσερμές μας τις ευχαριστίες σε όλους όσους αποφάσισαν
13: να τις μεταφέρετε και διαζώσεις, διότι στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ήδη και ο φίλος Μάλιστα. ο Μάριος ο Βλάχος εκ μέρους των διοργανωτών και της οικογένειας της Θέκλας. Αυγουστή Μάριο μου, σε χαιρετώ.
15: Καλημέρα κύριε Σαββά και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
13: Το καλημέρα σου όμως να πάει κατευθείαν στη Σόφη μας.
15: Ναι, καλημέρα.
14: Μαρία, καλημέρα.
13: Είμαστε έτοιμοι, Μαρία, είναι όλα στην εντέλεια για να υποδεχτούν τον κόσμο.
15: Έχουμε χρόνο, εργαζόμαστε με τους εθελοντές. Είμαστε στο 50%, αλλά αύριο θα είμαστε 100% έτοιμοι.
13: 100%. Τι να περιμένει ο κόσμος πέρα από την συμμετοχή και τη στήριξη στον Πασικάφ εκεί, τι θα του δώσουμε εμείς πέρα από τον γλυκύτατο αέρα δροσιάς του κάτω Αμιάντου?
15: Εμείς σαν οργανωτές θα προσφέρουμε στους αθλητές σουβλάκι που προσφέρεται δωρεάν. Θα προσφέρουμε χυμούς αναψυκτικά μπύρες. Θα έχουμε μαχαλετίν, θα έχουμε τσίρς, θα έχουμε φρούτα. Θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα.
13: Εμείνε στην ιστορία φέτος το Μαχαλεπί και με το φεστιβάλ που έκαμετε εκεί του Μαχαλεπιού Μάρη.
15: Ναι, εμείς είχαμε τον πριν το φεστιβάλ το Μαχαλεπί, είναι κάτι του χωριού του Αμιάντου.
13: Είναι το αυθεντικό του σπιτιού του Αμιάντου, της πιτσιλιάς, έτσι είναι.
15: Είναι επίσης δροσιστικό για τους αθλητές.
13: Είναι δροσιστικό για τους αθλητές. Και θέλω να μου πεις, βάζοντας και το χέρι στην καρδιά, ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας σας με τους ανθρώπους του Πασικάφ?
15: Άπτο.
13: Άψογο.
15: Άψογο, είναι 100%. Είναι μια συνεργασία τέλεια.
13: Σόφη, θέλεις να σχολιάσεις κάτι σε αυτό που είπε ο Μάριος?
14: Εγώ θέλω να εκφράσω τα θερμά μου, τις θερμές μας τις ευχαριστίες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που είναι δίπλα μας πραγματικά ψυχή και σώματι. Αναλαμβάνουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της διοργάνωσης με πολλές προσωπικές ώρες. Διότι πέραν το ότι εργάζονται χρειάζεται να τρέξουν και πάρα πολλά πράγματα. Επομένως τούτον είναι μήνες ολόκληρης προετοιμασίας και η συνεργασία που έχουμε μαζί με το ΕΒΖΗΝ δεν μπορώ να την περιγράψω. Είναι άνθρωποι που νιώθουμε και εισπράττουμε καθημερινά την αγάπη τους. και τους ευχαριστούμε όλους ιδιαίτερα, τους εθελοντές που θα στηρίξουν αυτήν τη δράση, των πρόεδρων και όλα τα μέλη του ΕΒΔΙΝ. Νιώθουμε ότι έχουμε έναν συνοδοιπόρο σε όλη την προσπάθεια που κάνουμε για να στηρίξουμε τα προγράμματα και τις υπηρεσίες του βασικά.
13: Είναι ειλικρινής συνοδοιπόρος πραγματικά, γιατί ευτύχησα να γνωρίσω όλα τα παιδιά εκεί και σου το υπογράφω, Σόφη, πραγματικά. Μαρία, δεν χρειάζεται, εκείνος που δεν μπορεί να τρέξει ας περπατήσει, διότι έχουμε και το περπατώ για τη ζωή, έτσι, στο μονοπάτι της φύσης, λούματα των αετών. Πέτους, τι είναι τα λούματα των αετών?
15: Εμείς δημιουργήσαμε έναν αγώνα, κύριε Σάββα, που όποιος θέλει να έρθει πάνω ή δεν τρέχει μπορεί να περπατήσει ή μπορεί να βοηθήσει, ή έχουμε, να έχουμε καφέδες για εκείνους που είναι συνοδοί που δεν θέλουν να περπατήσουν ούτε να τρέξουν. Δημιουργήσαμε έναν αγώνα για όλους. Και το μονοπάτι της φύσης είναι τέλεια, ειδικά φέτος που είχαμε αρκετά νερά. Είναι πολύ ωραίο.
13: Είναι πραγματικά. Εντάξει, και τι ώρα ακριβώς αρχίζει η εκδήλωση και μέχρι ποια ώρα μπορεί ο καθένας να έρθει εκεί να λάβει μέρος και να στηρίξει?
15: Ναι, η εκδήλωσή μας θα ξεκινήσουν τα 5 και τα 12, η ώρα 9. Η ώρα 9 και 10 θα ξεκινήσει ο αγώνας The Bad Family Race. Και μετά θα ξεκινήσει το μονοπάτι της φύσης 9 και 15. Και μετά να ξεκινήσουν τα παιδιά 9 και 20.
13: Μέχρι το μεσημέρι είμαστε τελειωμένοι και απολαμβάνουμε, απολαμβάνουμε τον αέρα, την φύση, τον κάτω αμίαντο.
15: Ναι, και η ώρα 11 να γίνουν οι βραβές ιστοριών μας χωρών πάνω στο πολυδύναμο κέντρο και μετά ο καθένας αποφασίζει τι θα κάνει. Να έχει πλέον διασκέδαση είναι εδώ.
13: Και το ποσό το οποίο μαζεύεται κάθε χρόνο άμεσα το εκχωρείται στον Πασικάφ σε ειδική εκδήλωση που γίνεται στο ΤΕΠΑΚ, έτσι Μαρία?
15: Ναι. Τάβα φέτος κάναμε τεράστια προσπάθεια. Μαζέψαμε μεγάλους χορηγούς, σαν η Trust Ασφαλιστική που είναι ο μέγα χορηγός μας. Φέτος θεωρώ ότι να ξεπεράσουμε τις 45.000.
13: Είναι εκπληκτικό. Είναι... Από μια μικρή κοινότητα, Σόφη Χριστοφόρου, έτσι.
14: Είναι έναν τεράστιο ποσό που όμως πίσω από αυτήν την ποσό κρύβεται και μια τεράστια υπερπροσπάθεια που έχουν κάνει τα παιδιά για να μαζέψουν αυτές τις εισφορές και με την ευκαιρία θέλω και εγώ να ευχαριστήσω όλες τις εταιρείες και όλους τους συμμετέχοντες σε αυτήν την εκδήλωση που ο καθένας με μικρή ή μεγάλη εισφορά θα καταφέρουμε να μαζευτεί αυτό το πολύ πολύ μεγάλο και σημαντικό ποσό για μας.
13: Να αποδεσμεύσουμε τον Μάριο, γιατί έχουμε να πούμε...
15: Ένα λεπτό, κύριε Σάββα.
13: Θα σε ρωτήσω ακόμα κάτι. Θα έρθει και ο Πέτρος ο Στυλιανό από την Πάφων, από τη Λάτης, θα έρθει φέτο...
15: Ναι, τούτο που να πω. Με τον Πέτρο θα ξεκινήσει που την Τάλανη η ώρα 3 το πρωί.
13: Η ώρα 3 το πρωί είναι ο Πέτρος,
15: ναι, με συνομιλία την αστυνομία και θα έρθει στο πολυδύναμο και εδώ στον Αμιάντο γύρω στις 8.30-9 παρά τετάρτου.
13: Έτσι θα το έχετε έτοιμο τσάι εκεί.
15: ναι.
13: Να ζεσταθεί.
15: Επίσης κύριε Σάββα, στην πλαίσια της εκδήλωσης τρέχω για τη ζωή, επίσης με τον Πέτρο και μια ομάδα ποδηλάτων, που δηλαδή γύρω στη Λεμεσόν και πηγαίνουμε σε διάφορες εταιρείες και μαζεύουμε λεφτά για το Πασικάφ. Αν θέλει καμιά εταιρεία να μας στηρίξει, μπορεί να τους δώκουμε το τηλέφωνο το δικό μου ή τη Σόφη στο Πασικάφ και να περάσουν από τις εταιρείες τους να μας δώκουν μια εισφορά.
13: Μάλιστα.
15: Αυτό θα το κάνουμε τις 23 του Οκτώβρη.
13: 23 του Οκτώβρη. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε, Μάρια, μην ανησυχείς. Μάρια μου, είσαστε λεβέντες πραγματικά. Μπράβο σας. Ξανά να χαιρετήσεις την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά και καλή επιτυχία να σας ευχηθώ.
15: Σας ευχαριστώ.
13: Εμείς θα ακούσουμε το τραγούδι για τη Θέκλα στο τέλος της εκπομπής. Μάρια, πες μας και θύμισε στον κόσμο ποιος έγραψε τους στίχους και την μουσική αυτού του τραγουδιού.
15: Τη μουσική αυτού του τραγουδιού την έγραψε ο γαμπρός μου, σύζυγος της αδερφής μου, που είναι μουσικός.
13: Της Θέκλας Αυγουστή, η οποία φύγε από τη ζωή το 2018.
15: 17.
13: Ένα χρόνο νωρίτερα.
15: Ναι.
13: Μάρια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
15: Εγώ σας ευχαριστώ. Για να κοπιάσετε στο χωριό.
13: Ήμουν και την περασμένο Σαββατοκυριακό.
15: Ναι.
13: Να σε καλά ρε Μαρία μου, να σε καλά.
15: Άντε, bye-bye.
13: Λοιπόν, είδες όταν βάζεις την καρδιά μπροστά σου, Σόφη Χριστοφόρου, τι καταφέρνεις. Και τα παιδιά εκεί έχουν την καρδιά τους έξω μπροστά.
14: Είμαστε πολύ τυχεροί γιατί ο κόσμος, η κοινωνία βασικά της Κύπρου είναι συνεχώς δίπλα μας και μας στηρίζει με όλες μας τις δράσεις. Η συμμετοχή του κόσμου είναι απίστευτη και τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα που αναγνωρίζουν το έργο μας και στηρίζουν τη φροντίδα της υπηρεσίας που και εμείς με τη σειρά μας δίνουμε πίσω στους ασθενείς μας.
13: Πάμε ξανά στην εκδήλωση που είχατε αυτή την εβδομάδα για τα 40 χρόνια όπου παρουσιάστηκε το επαιτειακό λεύκωμα, το οποίο επιμελήθηκε μια εξαιρετική συνάδελφος, έτσι.
14: Ναι, βεβαίως.
13: Η Ελένη Ξένου.
14: Ακριβώς. Όπως είπαμε, η φετινή χρονιά αποτελεί έναν ορόσημο για τον Πασικάφε. Συμπληρώνουμε 40 χρόνια παρουσίας, προσφοράς και ουσιαστική στήριξη, μπορώ να πω, στους συνανθρώπους μας με εμπειρία καρκίνου. 40 χρόνια λοιπόν γεμάτα πρόσωπα, ιστορίες, προκλήσεις, μικρές και μεγάλες. Ήταν όλες τις στιγμές που διαμόρφωσαν την πορεία και την ταυτότητα του συνδέσμου μας. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο έγινε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του επαιτειακού μας λευκώματος, που μέσα από τις σελίδες του αποτυπώνει έναν σημαντικό μέρος αυτής της διαδρομής.
13: Πέρα από το αποτύπωμα στην ιστορία που αφήνει αυτό το βιβλίο, θα είναι και έτσι ένα εργαλείο περαιτέρω στήριξης του βασικά, δηλαδή ο κάθε ένας που θέλει να εξασφαλίσει αυτό το βιβλίο, αυτό το λευκώμα, από πού μπορεί να το πάρει?
14: Δεν είναι ένα λευκώμα το οποίο το δημιουργήσαμε για να το
13: αξιοποιήσετε και οικονομικά.
14: Είναι ένα λευκώμα που καταγράφει την ιστορία μας, επομένως δεν θέλαμε να λειτουργήσει σαν εργαλείο για να πάρουμε κάποια εισφορά. Θα είναι στη διάθεση του κόσμου και σε ηλεκτρονική μορφή πολύ σύντομα.
13: Α, και σε ηλεκτρονική μορφή, οπότε μπορούμε να το διεξέλθουμε όλοι.
14: Θα το μοιραστούμε μέσα από την ιστοσελίδα μας και ο κόσμος εκεί θα μπορεί να το δει, να ανατρέξει μέσα από τις σελίδες, να δει όλες τούτες τις ιστορίες τις ανθρώπινες, τους ανθρώπους που επίστεψαν, που επρόσφεραν και εργάστηκαν και στάθηκαν δίπλα στον σύνδεσμο μας όλα αυτά τα χρόνια. Επομένως πολύ σύντομα θα το αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα μας.
13: Και οι βασικές εκδηλώσεις της εκστρατείας πότε αρχίζουν?
14: Οι βασικές εκδηλώσεις της εκστρατείας μας ήδη έχουν αρχίσει με τη συμμετοχή και άλλων φορέων. Να πούμε ότι από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη υπάρχει ένας έρανος στις υπεραγορές μας, όπου υπάρχουν κουμπαράδες εκεί που το κοινό μπορεί να κάνει την εισφορά του, δηλαδή οι πελάτες των υπεραγορών μας. Στις 11 Σεπτεμβρίου είχαμε το δείπνο εμπλό στη Λάρνακα. 13 Σεπτεμβρίου είχαμε τις γεύσεις αγάπης αφιερωμένες στον Πασικάφ. Ήταν μια δράση που έκανε ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής στην επαρχία Αναμοχώστου. Η επόμενη μας έτσι μεγάλη, να πούμε, εκδήλωση θα είναι στις 26 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Ακρόπολης με το παιδικό μας το Πανηγυράκι, το Μαζί στη Ζωή, που θα είναι μια ολοήμερη δράση. Και στις 4 Οκτωβρίου έχουμε το Walking for Life στο Fig Tree Bay. Είναι μια, για 10η χρονιά που θα το πραγματοποιήσουμε, μια διαδρομή 4 χιλιόμετρων. Οι εγγραφές ήδη έχουν αρχίσει και καλούμε τον κόσμο να στηρίξει και αυτή μας την προσπάθεια.
13: Μπαίνοντας στη σελίδα του Πασικάφ μπορεί να βρει όλες τις λεπτομέρειες.
14: Ακριβώς, όλες αυτές τις προγραμματισμένες τις δράσεις. Και να πούμε ότι 7 με 11 Οκτωβρίου το αποκορύφωμα είναι ο Παγκύπριος Οδικός Έρανος.
13: Ο Παγκύπριος Οδικός Έρανος. 7 με 11 Οκτωβρίου, οπότε θα ξαναπροτάξουμε αυτές τις εκδηλώσεις.
14: Ναι.
13: Πού βρίσκεται αυτή την ώρα ο Χαράλαμπος Στεγανίδης?
14: Ο Χαράλαμπος δυστυχώς χρειάστηκε να διακόψει τον αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών. Επήρα πριν λίγο από τον ίδιο έναν πολύ συγκινητικό μήνυμα με το οποίο μας ενημερώνει, μας ευχαριστά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη του. Ο καιρός, λέει, που χάλασαν αυτή την προσπάθεια, αλλά νιώθει την ανάγκη και θα είναι μαζί μας και του χρόνου, νομίζω ότι όλες οι συνθήκες...
13: Ήταν και πέρσι κοντά μας.
14: Ναι, και υπόσχεται, λέει, να εκπληρώσει την υπόσχεση που μας έχει δώσει στον Κυπριακό λαό να κάνει αυτόν τον ρεκόρ πραγματικότητα και να το αφιερώσει στον Κυπριακό λαό.
13: Τα είχε μελετήσει όλα. 60 ώρες, 200.000 χεριές. Ναι. Αυτό ήταν και το μήνυμα του. Μα είδες τι έγινε στην περιοχή της Πάφου.
14: Δυστυχώς ο καιρός είναι απρόβλεπτος. Δεν μπορούσε κανείς να γνωρίζει. Αλλά ο Χαράλαμπος, η δύναμη που έχει δείξει είναι μια υπερπροσπάθεια. Πραγματικά τον ευχαριστούμε. Ελπίζουμε ότι του χρόνου θα τα καταφέρει, γιατί για μας αυτό που έχω πει και στο Χαράλαμπο, σημασία δεν έχει να τερματίσεις σε μια διαδρομή, αλλά είναι πώς θα τερματίσεις. Είναι η δύναμη με την αποφασιστικότητα.
13: Και είναι παράδειγμα και προτρέπω τους φίλους να μπουν στο διαδίκτυο.
14: Ακριβώς.
13: Να μάθουν τη ζωή του παραολυμπιονίκη, του Έλληνα παραολυμπιονίκη Χαραλάμπου Ταϊγανίδη, πραγματικά αξίζει κάποιος να ακολουθήσει και προπαντός να κοινωνήσει τα μηνύματά του. Σοφή μου, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Εμείς αφήνουμε ξανά την αγκαλιά μας και την αγάπη μας σε όλους σας και θα είμαστε εδώ για να στηρίξουμε και να προτάξουμε οτιδήποτε θα βοηθήσει την συλλογική σας προσπάθεια.
14: Σάββαμε, απλά εγώ θέλω να ευχαριστήσω θερμά όσους όλους θα αγκαλιάσουν και φέτος το Τρέχουμε για τη Ζωή, αλλά και όλες μας τις εκδηλώσεις. Ειδικά για το Τρέχουμε για τη Ζωή, να ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές μας, τους χορηγούς, τους υποστηριχτές, τους εθελοντές και φυσικά το Sport FM που είσαστε δίπλα μας έτσι διαχρονικά και μας στηρίζετε. Να πούμε ότι ο Πασικάφ βρίσκεται και θα βρίσκεται πάντα εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, δίπλα στα άτομα με εμπειρία καρκίνου και τις οικογένειές τους.
13: Και ο Θεός να σας έχει καλά, Σόφη μου. Σας στέλνει την αγάπη του και ο φίλος ο Μιχάλης. Και εμείς θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι για το οποίο σας είπε και ο Μάριος νωρίτερα. Τους στίχους και την μουσική έγραψε ο σύζυγος της αείμνηστης Θέκλα Αυγουστή, ο Ανδρέας Αυγουστή, και πρωτοερμήνευσε η Θεοφανό Χαραλαμπίδη. Γεια σου, Σόφη Χριστοφόρου.
14: Σας χαιρετώ, γεια σου.
13: Γεια σου.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
5: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
6: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
8: Παραπαπα.
9: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
10: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
11: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
14: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
15: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.

0: Όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την καθημερινή.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για την συνέχεια της εκπομπής μας Αθλητισμός και Πολιτισμός. Στη διάρκεια του διαλύματος έτσι έκανα μια βόλτα στο διαδίκτυο και βλέπα τις ειδήσεις να δω αν προκύπτει κάτι άξιο να αναφέρουμε και ομολογώ ότι ένιωσα άβολα όταν είδα να προτάσσονται με έντονα χρώματα και με μεγάλα γράμματα αστακός το αλφαμέγα για τον ποδοσφαιρικό αγώνα Απόλλωνα, από ΕΛ, δεκάδες, εκατοντάδες αστυνομικοί επιστρατεύθηκαν και ένιωσα άβολα πραγματικά γιατί συμμετέχω σε αυτό το χώρο όπου χρειαζόμαστε τόση αστυνομία να δαπανούνται τόσα χρήματα για να μπορέσουμε να χαρούμε, αν τον χαρούμε, έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Πάντως, για κάποιους άλλους αγώνες, για αυτούς που κάναμε αναφορά και νωρίτερα, τους αγώνες αλληλεγγύης και στήριξης των συνανθρώπων μας, ευτυχώς δεν χρειάζεται τέτοια στήριξη της αστυνομίας. Έτσι είναι, κυρία Ανάγια Μαυρονικόλα?
4: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Σάββα μου.
3: Εδώ βάλεις μόνο την καρδιά σου, σον πρόκειο πάεις.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, οι καλεσμένοι μας φίλες και φίλοι είναι η κυρία Ανάγια Μαυρονικόλα, εκ μέρους της ομάδας Θαλασσινοί Φίλοι, οι οποίοι οργανώνουν για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, το Waves of Love Marathon. Κύματα, ναι. Αγάπης, έτσι,
4: ναι, να πλημμυρίζει. Είναι Waves of Love Marathon, συγγνώμη που σε διακόπτω, Φόρ Ναυσικά.
3: Φόρ Ναυσικά, στη μνήμη της Ναυσικάς Κωνσταντινίδου. Ναι, θύμισε στον κόσμο ποια ήταν η αγαπημένη Ναυσικά Κωνσταντινίδου.
4: Η Ναυσικά, πέρα από ότι για όλους εμάς ήταν αγαπητή φίλη, αδερφική, ψυχή της παρέας, αγάπη, αγκαλιά και φως σε ανθρώπινο πλάσμα. Ήταν καθηγήτρια φυσικής εξαγωγής και αθλήτρια και χορεύτρια στο Λαογραφικό Όμιλο Λεμεσού χρόνια. Ένας άνθρωπος που συμμετείχε στα κοινά, συμμετείχε σε πολλές φιλανθρωπικές οργανώσεις και εκδηλώσεις. Ένας άνθρωπος που με κάθε του ανάσα ήθελε να βρίσκεται ανάμεσα σε αγαπημένους, σε παρέα και σε ανθρώπους που θα μπορούσε να προσφέρει και να δίνει.
3: Ήταν και κριτή στη γυμναστική, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
4: Ήταν, ναι.
3: Σε πολλούς αγώνες.
4: Ναι, πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας και στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως καθηγήτρια αλλά και με δική της πρωτοβουλία. Άνθρωπος που πάντα συμμετείχε και ήταν στις αθλητικές διοργανώσεις γνώστης. Ένας άνθρωπος που, χωρίς να είναι υπερβολή να το πω, ήταν παράδειγμα και για αυτούς που την γνώριζαν.
3: Είχε φύγει από
4: στενά
3: τη ζωή, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο του 24.
4: Τον Νοέμβριο.
3: Τον Νοέμβριο.
4: Είναι τον Νοέμβριο, ναι, που έφυγε. Δηλαδή φέτος τον Νοέμβριο με το καλό δυστυχώς κλείνουν 2 χρόνια από την απώλεια της. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε και είναι όραμα μας να κρατήσουμε αυτό το πνεύμα, να κρατήσουμε αυτό.
3: Αλλά το κρατάτε με μια έτσι παρακαταθήκη που σας άφησε η Ναυσικά, το χαμόγελο της. Με χαμόγελο που το κάνετε τον ούλο.
4: Με χαμόγελο και με θετικότητα, πάντα με το θετικό να υπερισχύει και ακριβώς να πηγάζει μέσα από δυσκολίες και αναποδιές που έρχονται στη ζωή. Ακριβώς έτσι, Σάβα μου. Όπως...
3: Και οργανώνεται αυτή την όμορφη εκδήλωση σε ένα χώρο που η ίδια είχε αγαπήσει πολύ, έτσι. Είναι ο θαλάσσιος χώρος.
4: Συνήθει, ακριβώς, σε εκείνο το χώρο και συμβολικά, αλλά και έτσι σε ένδειξη τιμής, ας το πούμε. Είναι ο χώρος όπου όλα είχαν ξεκινήσει. Είμαστε μια παρέα, οι θαλασσινοί φίλοι, όπου αργότερα δημιουργήσαμε και την ομάδα το Waves of Love, οι οποίοι βρισκόμασταν κάθε πρωί η ώρα 5:30-6 εκεί να κολυμπήσουμε, να καθίσουμε ο ένας με τον άλλο, να ακουστούμε, να αγκαλιαστούμε, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ο καθένας με τη ζωή του και με τη ροή που έχει στην καθημερινότητα του. Πριν να κυλήσει η μέρα μας, οι υπόλοιποι ήταν η απόδραση μας, το καταφύγιο μας, η πηγή όπου αντλούσαμε θετικότητα και δύναμη.
3: Όπως και η ίδια η Ναυσικά, από εκεί που βρίσκεται, θέλει να είστε. Έτσι,
4: έτσι
3: το θέλει.
4: Ακριβώς.
3: Έτσι το θέλει.
4: Ήταν, χωρίς να είναι υπερβολή, κρατούσε ζωντανή αυτή την παρέα. Τις πλήστες φορές έφτανε πρώτη, οπότε κρατούσε το τραπεζάκι, καθόμασταν, κολυμπούσαμε, μοιραζόμασταν αυτή την αγάπη για τη θάλασσα, για το κολύμπι, για τον συνάνθρωπο, αν θέλει. Και θέλω εδώ έτσι να δώσω και την, λίγο τη συσχέτιση με την εκδήλωση και με την απόσταση που κάνουμε για το κολύμπι. Κολυμπούσαμε καθημερινά από το θαλασσάκι, από το σημείο εκείνο μέχρι τον εναέριο και πίσω. Γι' αυτό και η απόσταση που έχουμε θέσει τώρα στο εκδήλωση.
3: Στον αγώνα είναι ακριβώς η ίδια η απόσταση, έτσι.
4: Ναι.
3: Τι ώρα αρχίζει η εκδήλωση την Κυριακή?
4: Ξεκινούμε, εντάξει, θα μαζευτούμε στις 7:30 εκεί. Ξεκινούμε 8 παρατέταρτο παράλληλα οι δύο ομάδες. Η ομάδα των δρομέων θα αναχωρήσει με λεωφορείο από το θαλασσάκι, θα μεταβούν στο κημητήριο, στο Αγίου Κοσμά,
3: Κοσμά και Τολού, ναι.
4: Ναι, και Τολού, όπου θα καταθέσουν έτσι τα λουλούδια και έναν λιγόλεπτο φόρο τιμής στην Ναυσικά μας. Μια μνημόνευση και μετά θα ξεκινήσει ο μαραθώνιος από το κημητήριο μέχρι να κατεβούν στο θαλασσάκι. Ταυτόχρονα οι κολυμβητές μετά από τις οδηγίες και την κατατόπιση θα ξεκινήσουν να κάνουν την απόσταση από το θαλασσάκι μέχρι τον εναέριο και πίσω. Όποιος θεωρεί ότι μπορεί να κάνει όλη την απόσταση, αν κάποιος νιώθει ότι έχει...
3: Δεν πρέπει να πιεστεί. Δεν πρέπει να πιεστεί.
4: Μπορεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Μπορεί. Εννοείται.
3: Και στην ολοκλήρωση της διαδρομής θα έχουμε έτσι ένα πάλι χαρούμενο τελετουργικό, έτσι.
4: Ναι, κάνουμε μία μικρή γιορτή της ολοκλήρωσης των δύο αυτών αθλημάτων. Συνοδεία μουσικής, θα πούμε κάποια λόγια, θα είναι εκεί ο αντικαρκινικός. Θέλω εδώ έτσι να προσθέσω ότι στην δοκιμασία που πέρασε η Ναυσικά μας με την ασθένεια είναι ο σύνδεσμος όπου αποτάθηκε ανάμεσα στις ανάγκες που προέκυπταν

0: όσον και τώρα το πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης.
1: Ξέρεις, Νάγια μου, όλοι όσοι έχουν δεχτεί την αγκαλιά είτε του αντικαρκινικού είτε του Πασικάφ γίνονται μετά εθελοντές στρατιώτες στον αγώνα που αυτοί οι φορείς διεξάγουν πραγματικά.
0: Νιώθουμε πραγματικά μέσα από την ζωή και τη δοκιμασία της Ναυσικάς, νιώθουμε σαν πρεσβευτές αυτού που βίωσε και κατ' επέκταση είναι ο τρόπος μας και το μέσο μας να εκφράσουμε, τόσο να κρατήσουμε ζωντανή την μνήμη της Ναυσικάς μας, όσο και να εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη αλλά και την επιθυμία αυτή η στήριξη να μένει ζωντανή, άσβεστη προς όλους τους ανθρώπους. Πίσω από κάθε άνθρωπο που περνά αυτή τη δοκιμασία είναι μια προσωπικότητα, είναι μια οικογένεια, είναι ένας ολόκληρος κύκλος και επιθυμία.

0: Όλα τα έσοδα τόσο από τις συμμετοχές στα αγωνίσματα όσο και από τις εισφορές είναι καθαρά στον αντικαρκινικό.
1: Μας το είπε και η Νικολέτσα, την οποία είχαμε μάλιστα, την περασμένη εβδομάδα εδώ μαζί μας.
0: Ναι, ανελιπώς τα πάντα κοινοποιούνται, καταγράφονται, οπότε υπάρχει η διαφάνεια η πλήρης για αυτά τα θέματα. Και είναι κάτι που επίσης θέλω έτσι να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία που είμαι στην εκπομπή να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς μας, τους υποστηριχτές, τον κόσμο, τους ηθελοντές, τις συμμετοχές μας. Πραγματικά μας συγκινεί και είναι μεγάλη χαρά μας που δεύτερη χρονιά διοργανώνεται. Το όραμα μας και η επιθυμία μας να γίνει θεσμός πραγματοποιείται. Βλέπουμε να του δίνεται σάρκα και οστά. Και αυτό είναι χάρη στον κόσμο, χάρη στη συμμετοχή, χάρη στους χορηγούς, υποστηριχτές. Όλοι είναι κοντά μας, ο Δήμος Λεμεσού, η Λιμενική, η Αστυνομία Κύπρου, τα ασθενοφόρα από τον ΕΚΙΠΗ επίσης. Οπότε βλέπετε είναι μια προσπάθεια που είναι συλλογική.
1: Είναι κύματα αγάπης.
0: Είναι κύματα αγάπης
1: πραγματικά, τα οποία κύματα έτσι σβήνουν γλυκά στους συνανθρώπους μας, στην αγκαλιά συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.
0: Ναι, απλώνουμε τα κύματα αγάπης, ούτως ώστε ακριβώς αυτή η αγκαλιά να πάει παντού, σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτή τη δοκιμασία.
1: Λαία μου, σε ευχαριστώ πολύ, όμως θέλω ακόμα κάτι. Είσαι και εσύ εκπαιδευτικός, έτσι?
0: Ναι, είμαι και εγώ στα
1: στην δημοτική ή στην ειδική εκπαίδευση?
0: Στη δημοτική εκπαίδευση, ναι, στην ειδική, εκεί που τα παιδιά παίρνουν στήριξη εκπαιδευτική. Ναι, που...
1: Και εκεί που τα παιδιά επιστρέφουν πάλι κύματα αγάπης, έτσι, επειδή κουβαλώ και εγώ στη ζωή μου βιώματα από τα παιδιά της ειδικής εκπαίδευσης, μπορώ να βεβαιώσω για αυτά τα κύματα αγάπης που επιστρέφουν.
0: Ναι, όντως, και ευχόμαστε όντως να λαμβάνουν, γιατί αυτά είναι έτσι μια μικρή παρένθεση στο θέμα μας. Επειδή η διαδικασία και οι παρεμβάσεις για αυτά τα παιδιά πολλές φορές είναι με αργά βήματα που γίνονται και ίσως δύσκολα φαίνονται αποτελέσματα πιο άμεσα όσον, ή λιγότερο άμεσα από όσο θα επιθυμούσαμε. Γι' αυτό χρειάζεται υπομονή και υπομονή και επιμονή. Και όντως φαίνεται, έρχεται το αποτέλεσμα.
1: Καλή επιτυχία να ευχηθώ και σε αυτό το έργο σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους ακράτες, το Sport FM για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ όλη την ομάδα του Waves of Love, εκ μέρους της οποίας είμαι και εγώ στον αέρα τώρα. Και όπως είπα, τους χορηγούς, υποστηριχτές, τον αντικαρκινικό σύνδεσμο με όλους τους λειτουργούς του. Και σας περιμένουμε αύριο με χαρά, με πολύ χαμόγελα και αγκαλιές να συμμετέχετε ή απλά να χαρείτε αυτή
1: την όμορφη εκδήλωση.
0: Όμορφη μέρα, την όμορφη εκδήλωση το πρωινό της Κυριακής.
1: Και θα κλείσουμε τη συζήτησή μας με το Μέλιδρον. Είναι ωραία η θάλασσα γιατί με σένα μοιάζει, είναι ωραία η θάλασσα γιατί με την Ναυσικά και το χαμόγελο της Ναυσικάς μοιάζει. Αυτό το τραγουδάκι έτσι, αυτό το συνειρμό έκανα, με αυτό το τραγουδάκι θα σας αποχαιρετήσω, αγαπημένοι μας Νάχια. Γεια σας.
0: Υπέροχος και το συνειρμό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Το βράδυ της Τετάρτης, φίλες και φίλοι, στη διάρκεια του συντονισμού της μετάδοσης του πρώτου αγώνα της Ομόνοια στη Link Face του Europa Link, είχα κάνει ένα σχόλιο για τον κύριο Βασταύρου, λέγοντας ότι ο πρόεδρος μεγαλώνει την Ομόνοια πολύμορφα και πολυσήματα. Και εννοούσα τις δράσεις που ο κύριος Παπασταύρου μεθοδεύει μέσω του Ομόνοια Foundation προς όφελος των συναθρώων μας και ιδιαίτερα των νέων μας. Λοιπόν, με τίτλο «Πράσινη ασπίδα, παίζω καθαρά, ζω καθαρά», το νέο πρόγραμμα του Ομόνοια Foundation άρχισε να υλοποιείται υπό την αιγίδα της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με το Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. Το Green Shield, πράσινη ασπίδα, φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δύναμη του ποδοσφαίρου, της βιωματικής εκπαίδευσης και των θετικών προτύπων για να προσεγγίσει μαθητές, αθλητές, γονείς, προπονητές και φιλάθλους. Η πιλωτική εφαρμογή καλύπτει τη σχολική χρονιά 2026-27 και περιλαμβάνει σχολικές παρεμβάσεις, εργαστήρια στις ακαδημίες, δράσεις στις κοινότητες, εκστρατείες με ποδοσφαιριστές, θεματικούς αγώνες ευαισθητοποίησης και εκπαίδευση νέων ως ομότιμων εκπαιδευτών. Στο επίκεντρο του προγράμματος δεσπόζει το μήνυμα «Επιλέγω τη ζωή, τον σεβασμό και τη δύναμη να ζητώ βοήθεια». Στόχος είναι οι νέοι να αποκτήσουν έγκυρη ενημέρωση, αυτοεκτίμηση, ψυχική ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν πότε και πώς μπορούν να ζητήσουν στήριξη. Η επίσημη παρουσίαση του προγράμματος έγινε αυτή τη βδομάδα και αξίζει πραγματικά να ακούσουμε τι είπε ο πρόεδρος της Ομόνοιας, Σταύρος Παπασταύρου.
1: Όπως γνωρίζετε, το Ομόνοια Foundation δημιουργήθηκε για να βοηθήσει κόσμο που δεν μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του, έχει ειδικές ανάγκες και χρειάζεται τη βοήθεια του συνανθρώπου. Ψηλά στη λίστα από τους ανθρώπους είναι η νεολαία μας, η νεολαία της Κύπρου, που για πολλούς λόγους και ειδικά με την κοινωνία και τις και όλα τα κακά που μπορεί να υπάρχουν σήμερα και τις συμπληρωές, είναι μια ευάλωτη ομάδα που χρειάζεται τη βοήθεια μας για την πρόληψη των εξαρτήσεων, της βίας, του εκφοβισμού και γενικά την παραβατικότητα, είτε είναι ηθική είτε νομική. Γι' αυτό είναι για μας ένα πολύ σημαντικό έργο, initiative, που θέλουμε τη βοήθεια όλου και της κυβέρνησης και της κοινωνίας. Και αυτό η Ομόνοια με την κοινωνική επιρροή που έχει στην Κύπρο γενικά είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βοηθήσουμε την νεολαία μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Στορναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το Ακέλ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμφέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
7: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
8: Λοιπόν, για να εξηγούμαστε. Είναι ok να μην ξέρετε τι είναι το ελαστομερές ακριλικό πολυουρεθανικό υβριδικό στεγανοτικό? Το Roof Shield 10 Years Hybrid είναι εδώ για να τα στρώσει όλα. Η ταράτσα προστατεύει το σπίτι και το στεγανοτικό την ταράτσα. Άρα, αν δεν θέλετε υγρασία μέσα, θέλετε Roof Shield 10 Years Hybrid έξω. Ενισχυμένο με Ines Fiberglass. Εύκολο στην εφαρμογή, με μεγάλη αντοχή και τιμή. Roof Shield 10 Years Hybrid από τα Sakaryan Color Centers, Super Home Center και άλλους μεταπολιτές. Στρωθείτε!
9: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
10: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
11: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Weetabix, δημητριακά ολικής αλέσεως, 430 γραμμάρια, 3,79. Starbucks κάψουλες, 10 τεμάχια, 3,79. Ευεξία υγιεινό κεφίρ, 500 ml, 1,85. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Αναλώθηκε σχεδόν μια εβδομάδα, φίλες και φίλοι, με την αντιπαράθεση της αρχής κατά της διαφθοράς και του Γενικού Εισαγγελέα σε σχέση με το συσκοτισμένο θέμα με το κατασκοπευτικό μαύρο βαν. Και είναι εδώ που θέλαμε τον Sherlock Holmes για να ξεδιαλύνει την όλη υπόθεση. Αυτήν και πολλές άλλες. Και επειδή δεν βολεύονται μάλλον να τον έχουν εκεί, τον έχει και αυτή την Κυριακή η εφημερίδα Καθημερινή με τον τρίτο τόμο της σειράς Sherlock Holmes που έχει τίτλο «Η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες». Σχεδόν 140 χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, ο άνθρωπος που δεν έζησε ποτέ και ούτε θα πεθάνει ποτέ, όπως σκιαγράφησε το φαινόμενο Sherlock Holmes ο Αμερικανός σκηνοθέτης θεάτρου και κινηματογράφου, ηθοποιός και σεναριογράφος Orson Welles, ανήκει στους ελάχιστους λογοτεχνικούς ήρωες που ξέφυγαν από τα όρια των βιβλίων τους. Μαζί με την Καθημερινή και ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου, που είναι στην ουσία ένας οδηγός για φοιτητές και αρχάριους, για όσους δηλαδή θα βρεθούν για πρώτη φορά μόνοι μακριά από το πατρικό σπίτι και την σπιτική κουζίνα και θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά επίσης να βάλουν κατσαρόλα ή τηγάνι στη φωτιά. Είναι βέβαια και η Βον Γκρίς Σεπτεμβρίου, η οποία έρχεται επίσης με την Καθημερινή έχοντας νέες προσδοκίες για τη μόδα, τον έρωτα, για όλα όσα αλλάζουν τη ζωή μας. Όπως άλλαξε τα μουσικά δεδομένα και ο Φρέντι Μέρκιουρι, ο Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός, τα τραγούδια του οποίου με δισεκατομμύρια streams διατηρούν τον θρύλο του ζωντανό 35 χρόνια μετά το θάνατό του. Ο Φρέντι Μέρκιουρι είναι αυτή την Κυριακή ένας από τους πρωταγωνιστές στις σελίδες του περιοδικού Κάπα που κυκλοφορεί επίσης με την Καθημερινή. Πρωταγωνιστής βέβαια ο Φρέντι Μέρκιουρι και σε όλες σχεδόν τις θριαμβευτικές στιγμές του αθλητισμού μέσα από αυτή τη δημιουργία του.

Τα παλιά τα χρόνια βέβαια οι πανηγυρισμοί στα γήπεδα δεν είχαν την στήριξη τέτοιων υπέροχων μουσικών δημιουργιών, είχαν την στήριξη της φωνής και της καρδιάς των απλών ανθρώπων. Και θα πάμε τώρα σε δύο σπουδαίες έτσι διαδρομές στην ιστορία, αφού χαιρετήσω τον φίλο 444 και να του πω ότι ήδη έχω μεταβιβάσει το μήνυμα του. Να είσαι καλά φίλε. Με αφορμή λοιπόν τον αγώνα της Νέας Σαλαμίνας με την Ανόρθωση στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού μας πρωταθλήματος, θα κάνουμε την πρώτη μας σήμερα διαδρομή στην ιστορία και θα πάμε στην περίοδο 1955-56, όταν για πρώτη φορά οι δύο ομάδες συναντήθηκαν σε επίσημο αγώνα του Πανκύπριου πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι η Ανόρθωση ήταν ήδη μέλος της ΚΟΠ από το 1934, ενώ η Νέα Σαλαμίνα είχε ενταχθεί στην Ομοσπονδία στις 19 Σεπτεμβρίου 1953 με την ενοποίηση του Κυπριακού Ποδοσφαίρου μαζί με την Ομόνια Λευκοσίας και τον Αντέο Λεμεσού. Η Ομόνια εντάχθηκε άμεσα στην πρώτη κατηγορία, ενώ Σαλαμίνα και Αντέο στη δεύτερη κατηγορία, η οποία διεξαγόταν τότε στη βάση δύο ομίλων. Ο πρώτος ήταν όμιλος Λευκοσίας Λάρνακας Αμοχώστου και ο δεύτερος Λεμεσού Πάφου. Όπως ήταν φυσικό, η Νέα Σαλαμίνα εντάχθηκε στον όμιλο Λευκοσίας Λάρνακας Αμοχώστου, στον οποίο συμμετείχαν επίσης τρεις τουρκοκυπριακές ομάδες. Η Τουρκ Γκουζού με έδρα την Αμόχωστο, η Γκετσλικ Γκουζού με έδρα τη Λευκοσία και η Ντεμίρ Σπορ με έδρα τη Λάρνακα, η οποία και τερμάτισε πρώτη στον όμιλο με 11 βαθμούς. Πρώτος στον άλλο όμιλο τερμάτισε ο Άρης Λεμεσού, ο οποίος στους αγώνες μπαράζ με την Ντεμίρ Σπορ επικράτησε και εξασφάλισε την άνοδό του στην πρώτη κατηγορία. Η Νέα Σαλαμίνα κατετάγει δεύτερη στον όμιλό της με 9 βαθμούς. Στην επόμενη περίοδο 1954-55 το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας έγινε στη βάση τριών ομίλων. Ο πρώτος ήταν ο όμιλος Λευκοσίας Κερίνιας, αφού είχε ενταχθεί στην ΚΟΠ η ΠΑΕΚ Κερίνιας, ο δεύτερος Λάρνακας Αμοχώστου και ο τρίτος Λεμεσού Πάφου. Η Νέα Σαλαμίνα κατάφερε να τερματίσει πρώτη στον όμιλό της, στον οποίο είχε προσθεθεί και η Αλκή Λάρνακας. Στους αγώνες μπαράζ για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας δεύτερης κατηγορίας, η Νέα Σαλαμίνα επικράτησε του Αντέου Λεμεσού και του Ορφέα Λευκοσίας, εξασφαλίζοντας την άνοδό της για πρώτη φορά στην ιστορία της στην πρώτη κατηγορία. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ, γιατί στόχος αυτών των διαδρομών στην ιστορία είναι να προσθέτουν πληροφόρηση, ότι η ποδοσφαιρική περίοδος 1954-55 ήταν και η τελευταία στην οποία αγωνίστηκαν τουρκοκυπριακές ομάδες. Η απόφαση αποκλεισμού τους λήφθηκε στην Γενική Συνέλευση της ΚΟΠ που έγινε στο τέλος Οκτωβρίου του 1955 και αφού στο μεταξύ είχε αρχίσει και ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της ΙΟΚΑ. Σας διαβάζω επιλέξει τι έγραφαν εφημερίδες της εποχής. «Εν τέλει, οι συνέλευσεις λαμβάνουσα υπόψη τας επικρατούσας σήμερον εν την ίσο ανομάλους συνθήκας, απεφάσισεν όπως προς το παρόν μη επιτρέπεται η συμμετοχή τουρκικών ομάδων εις αγώνας πρωταθλήματος ή φιλικούς αγώνας». Μετά την απόφαση της ΚΟΠ, οι Τουρκοκύπριοι δημιούργησαν ανάμεσα δική τους ποδοσφαιρική ομοσπονδία για τη διοργάνωση πρωταθλημάτων με τη συμμετοχή των τουρκοκυπριακών ομάδων από όλη την Κύπρο. Χάρη της ιστορίας αναφέρουμε ότι ο τελευταίος επίσημος αγώνας που έδωσε τουρκοκυπριακή ομάδα με ελληνοκυπριακή ήταν στις 3 Ιουλίου 1955, όταν η Τσετίνκαγια ιτήθηκε στη Λευκοσία με 4-1 από τον Πεζοπορικό για την ημιτελική φάση του κυπέλου Κύπρου. Επιστρέφουμε όμως στη Νέα Σαλαμίνα και στην πρώτη παρουσία της στην πρώτη κατηγορία, την περίοδο 1950-56, όταν και αντιμετώπισε για πρώτη φορά σε επίσημο αγώνα την Ανόρθωση και μάλιστα την αντιμετώπισε στην πρώτη κιόλας αγωνιστική του πρωταθλήματος την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 1955. Γηπεδούχος ήταν η Ανόρθωση, αλλά νικήτρια του πρώτου επίσημου ντέρπι της Αμοχώστου αναδείχθηκε η Νέα Σαλαμίνα με 3-2. Ήταν και η πρώτη νίκη της γενικά επί της Ανόρθωσης, αφού σε όλους τους φιλικούς αγώνες που είχαν κάνει μεταξύ τους μέχρι τότε η Νέα Σαλαμίνα δεν είχε καταφέρει να νικήσει σε κάποιον. Ήταν λοιπόν δικαιολογημένος ο ενθουσιασμός των φίλων της, οι οποίοι την απόλαυσαν να προηγείται με 2-0, με τέρματα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο ο Τσουμπής, ο οποίος ήταν και ο μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα. Ήταν αυτός που σημείωσε και το τρίτο τέρμα της ομάδας στο 85ο λεπτό. Η αντίδραση της Ανόρθωσης εκδηλώθηκε στο τελευταίο πεντάλεπτο με 2 τέρματα που σημείωσαν οι Κοβής και Άσπρου. Η Ανόρθωση
χρησιμοποίησε τους εξής ποδοσφαιριστές: Αλέξανδρος Χαμπίδης Πάπυρος, Άριστος Ραφαήλ, Μιχάλης Ιωάννου Σαΐλης, Πάμπος Καραλάμπους, Ανδρέας Οδυσσέος, Αντώνης Παπαδόπουλος, Μαυρίκιος Άσπρου, Παναγιώτης Πιερής, Γιώργος Ζέμπασης, Ιάκωβος Γεωργίου Κοβής. Και η Νέα Σαλαμίνα με τους Μιχάλης Σοφοκλέους Μπλάκη, Κώστα Καλαφάτη, Ανδρέα Πασχάλη Φώκη, Τάκη Καφά, Βάσο Αριστοτέλους, Ανδρέα Ηλία Αντρελή, Αντώνη Βραχίμη Τσουμπή, ο σκόρερ των τριών τερμάτων, Τζόρτσις Αβετισιάν, Κωστάκης, Σωτήρης Φωτίου Τυρίμος και Μίτσος Αχνιώτης. Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Πάμπος Αβραμίδης. Εις την νικήτρια απενεμήθησαν τα υπό του κινηματογράφου Χατσιχαμπής και εταιρείας μεταφορών Οθέλος, αθλοθετηθέν τα κύπελα. Ο κινηματογράφος Χατσιχαμπής στην Αμόχωστο ήταν σημείο αναφοράς στην ιστορία της Νέας Σαλαμίνας, αφού εκεί πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική της συνέλευση στις 14 Μαρτίου 1948. Ο αγώνας του δεύτερου γύρου με γηπεδούχο τη Νέα Σαλαμίνα έγινε το Σάββατο 24 Μαρτίου 1956 και έληξε ισόπαλος 0-0. Σκληρός και πεισματώδης χαρακτηρίστηκε από τις εφημερίδες ο αγώνας, στον οποίο διακρίθηκαν ιδιαίτερα οι δύο τερματοφύλακες Μπλάκης και Πάπυρος. Και προσέξτε, ο αγώνας Νέας Σαλαμίνας Ανόρθωσης, με τον οποίο είχε αρχίσει ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, ήταν ο μόνος που είχε γίνει εκείνο το Σαββατοκύριακο. Και αυτό γιατί το βράδυ του Σαββάτου 24 Μαρτίου το καθεστώς των Βρετανών απεικιοκρατών επέβαλε αυστηρό κατοίκον περιορισμό σε όλη την επικράτεια του νησιού. Και αυτό γιατί φοβόταν ότι κατά τους εορτασμούς για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου οι Έλληνες της Κύπρου θα προέβαιναν και σε εκδηλώσεις σε βάρος των Βρετανών, οι οποίοι ήξεραν ότι ο λαός σιγόβραζε από πολλά που είχαν γίνει εκείνο τον Μάρτη, με κυριότερο την εξορία στις 9 Μαρτίου του 1956 του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, του Ιερέα του Ναού της Φανερωμένης Σταύρου Παπαγαθαγγέλου, του Μητροπολίτη Κυρινίας Κυπριανού και του Γραμματέα της ίδιας Μητρόπολης Πολύκαρπου Ιωαννίδη. Σε αυτές τις συνθήκες, φίλες και φίλοι, διεξαγόταν τότε το πρωτάθλημα μας. Τελικά, όχι μόνο ο δρόμος, αλλά και ο χρόνος, ο κάθε καιρός και η κάθε εποχή έχουν τη δική τους ιστορία, όπως θα μας πει και ο Μάνος Λοΐζος, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μήνα Σεπτέμβριο το 1982.

Ο δρόμος της ιστορίας θα μας πάρει και στο 1958, αφού στο πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής περιλαμβάνεται και ο αγώνας Απόλλωνα από ΕΛ. Θα πάμε λοιπόν στις κερκίδες του Γασιό για να παρακολουθήσουμε το πώς εξελίχθηκε η πρώτη επίσημη συνάντησή τους στο πλαίσιο της αγωνιστικής περίοδου 1957-58. Να πάμε όμως λίγο πιο μπροστά και να θυμίσουμε ότι στις 2 Ιουνίου 1957 ο Απόλλων νίκησε τον ΑΠΟ Πάφου με 10-0 και κατέκτησε τον τίτλο στον Όμηρο Λεμεσού Πάφου της δεύτερης κατηγορίας, όπου και αγωνιζόταν τότε. Πρωταθλήτρια του άλλου ομίλου, ο οποίος κάλυπτε τις επαρχίες Λευκοσίας, Κερίνιας, Λάρνακας και Αμοχώστου, αναδείχθηκε η Αλκή Λάρνακας. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν μεταξύ τους στις 30 Ιουνίου και 7 Ιουλίου 1957, με τον Απόλλωνα να επικρατεί στη Λεμεσό με 4-1 και να φέρνει ισοπαλία 2-2 στη Λάρνακα. Έτσι, η ομάδα της Λεμεσού αναδείχθηκε πρωταθλήτρια δεύτερης κατηγορίας και ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Εκεί όπου για πρώτη φορά συναντά το ΑΠΟΕΛ σε επίσημο αγώνα πρωταθλήματος την Κυριακή 16 Μαρτίου 1958 στο Γάσιο. Και σε αυτές τις συνθήκες που μόλις περιέγραψες, φίλε, λέει ο φίλος 770, αγωνίζεται σήμερα και η ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου, ακόμα υπό Βρετανική κατοχή και ακόμα με τους ετσιθελισμούς, περιορισμούς, εκβιασμούς και όχι μόνο των Βρετανών μέχρι σήμερα. Θα το ψάξουμε, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο Γασιό, 16 Μαρτίου 1958 στο Γασιό. Ισότιμος και ισοδύναμος ο αγώνας, όπως έγραφαν εφημερίδες, έληξε ισόπαλος 2-2. Στο 21ο λεπτό με αυτόν γκολ του Κρίστη Βέβη πήρε προβάδισμα το ΑΠΟΕΛ. Στο 35ο λεπτό ο Ανδρέας Παπαδήμας έκανε το 1-1. Και στο 46ο λεπτό ο Πανίκος Κρυστάλης το 2-1 για τον Απόλλωνα. Στο 71ο λεπτό ο Νίκος Ιακωβίδης, τον Νικούδιν, διαμόρφωσε με πέναλτι το τελικό 2-2. Στον αγώνα του δεύτερου γύρου, ο οποίος έγινε στο Γάσιπί την Κυριακή 27 Απριλίου, ο Απόλλωνας επικράτησε με 2-1. Η ομάδα της Λεμεσού προηγήθηκε στο 45ο λεπτό με τον Γιαννάκη Βασιλιάδη. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Κωστάκης Αντωνίου Ταβέλλας σημείωσε το 2-0 για να μειώσει το ΑΠΟΕΛ στο 27ο λεπτό με τον Νίκο Ιακωβίδη Νικούδη. Σε εκείνα τα πρώτα παιχνίδια, τους οι δύο ομάδες χρησιμοποίησαν τους εξής ποδοσφαιριστές: ο Απόλλων, Κωστάκης Κωνσταντίνου Φαντέος, Κρίστης Βέβης, Γιώργος Πρωτοπαπάς, Λούκας Λαμάρης, Κώστας Αντωνίου Ταβέλλας, Μιχαλάκης Κωνσταντίνου Γαβαλούδη, Ανδρέας Παπαδήμας, Άριστος Μιχαηλίδης, Πανίκος Κρυστάλης, Κώστας Σταύρου Σαμαλάς, Ανδρέας Κοναρής, Γιαννάκης Βασιλιάδης. Και το ΑΠΟΕΛ, οι τερματοφύλακες Αντώνης Μαυρουδής και Κόκος Αλωνεύτης από ένα αγώνα, Σολής Χατζιανδρονίκου, Λοΐζος Λουκά, Τάκης Αναστασιάδης, Σάβας Παρτάκης, Κώστας Πιθκιάς, Αρτέμης Καζαμίας, Γεώργιος Σάβα Κότσος, Κυριάκος Παντελίδης, Ανδρέας Στεφάνου, Νίκος Ιακωβίδης, Νικούδη. Και οι δύο πρώτοι αγώνες Απόλλωνα από ΕΛ σε Λεμεσό και Λευκοσία έγιναν κάτω από δύστροπες συνθήκες, αφού βρισκόταν σε εξέλιξη ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας στη ΣΥΟΚΑ. Το απεικιοκρατικό καθεστώς προσπαθούσε με σειρά αστυνομικών και στρατιωτικών μέτρων να αντιμετωπίσει τις κινητοποιήσεις του λαού και να περιορίσει τις κινήσεις των πολιτών. Παρόλα αυτά, την ημέρα που διεξαγόταν ο πρώτος αγώνας Απόλλωνα από ΕΛ, δηλαδή την Κυριακή 16 Μαρτίου 1958, και με πρωτοβουλία της νεολαίας του Σωματείου Ολυμπιακός Λευκοσίας, έγινε στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου, στην πρωτεύουσα, το πρώτο ετήσιο μνημόσυνο του απαχωνιστέντος μαθητού Ευαγόρα Παλικαρίδη, με πάνδημη συμμετοχή μπροστά από το καινοτάφιο του ήρωα. Παρέστησαν δε ο πατέρας του Ευαγόρα Μιλτιάδης Παλικαρίδης, η μητέρα του Ιάκωβου Πατάτσου, ο οποίος είχε απαχωνιστεί το 1956, και ο αδερφός του ήρωα Στέλιου Μαυρομάτη, εξάδελφου του Ευαγόρα Παλικαρίδη, που επίσης είχε απαχωνιστεί το 1956. Και τους τρεις ήρωες έδαινε η αγάπη για την πατρίδα και η αγάπη για την Ελλάδα. Αγάπη που διαφύλαξαν και οι σύλλογοί μας τότε. Αυτά τα υπέροχα καταγράφονται, φίλες και φίλοι, από τη συμπεριφορά των νέων μας και των συλλόγων μας στους δύσκολους εκείνους καιρούς. Και φέρνουμε στη σκέψη μας μια από τις αναφορές του μεγάλου Έλληνα ποιητή Γιώργου Σεφέρη, ο οποίος είχε επισκεφτεί τρεις φορές το νησί μας τη δεκαετία του 1950. Είχε πει λοιπόν ότι θα ήθελα οι νέοι μας στην Ελλάδα να πήγαιναν στην Κύπρο. Θα έβλεπαν από εκεί πλατύτερο τον τόπο μας. Και επικαλεστήκαμε τον Γιώργο Σεφέρη γιατί αυτή την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 55 χρόνια από το θάνατο του νομπελίστα ποιητή μας. Και θέλουμε να κλείσουμε την εκπομπή μας
με ένα από τα μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη σε μουσική και ερμηνεία δύο άλλων σπουδαίων του ελληνισμού, Μίκης Θεοδωράκης, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Γεια σας φίλες και φίλοι, θα τα ξαναπούμε το απόγευμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Προέδρου

0: Biden και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Nina Sink. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
3: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγιακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και με στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Star σου και κινήσου με αέρα Star. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
14: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσφέρεις.
13: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
15: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμφέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
16: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και ο Κατσουλάνης να κολλάψει κάπου. Γιατί μην έχει κρίνια, καταλαβαίνεις. Δεν έχει κρίνια, καταλαβαίνεις.
1: Δεν νομίζω ότι ο Κώστας χρειάζεται έναν ακόμα πιτσιρικά. Έχει χιλιάδες που τον αγαπάνε τρελά.
0: Δημήτρη, παίζεις πουθενά ποδόσφαιρο? Παίζεις ποδόσφαιρο? Ερασιτεχνικά ακόμα. Οκ, εντάξει. Παίζει με τους φίλους. Εντάξει. Καλό είναι και αυτό. Καλό είναι και αυτό να ξεδίνεις λίγο. Να παίζεις λίγο μπαλίτσα, να κλωτσάς. Βάζεις κανένα γκολ, θα ρίξεις φανέλα πίσω. Φανέλα,
1: δεν είναι. Είναι σημαντικές τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί τραβάνε τα παιδιά από τις οθόνες και τα φέρνουν στον κανονικό κόσμο, στο κανονικό ποδόσφαιρο, στην κανονική μπάλα. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι δύσκολο άθλημα για να μπορεί να το υποστηρίξει ένα παιδάκι. Θέλει χώρους, δεν είναι τόσο απλό.
2: Αυτό είναι.
0: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι.
2: Με τι κυκλοφορεί, με ροζ φλαμίνγκο κυκλοφορεί.
0: Με ροζ αλιάρες. Οντυμένος με ροζ αλιάρες. Αυτό πραγματικά από μόνο ότι είναι ντοκιμαντέρ για το Netflix.
1: Μόνο συγγνώμη. Και μόνο γι' αυτό αξίζει να έρθει κάποιο στην
0: πλατεία. Ξεκινάει ο τελικός. Ωραία. πάει ο Σταύρος Κοδοθύμιος τώρα, γιατί ξεκινάει ο τελικός στο τουρνουά των νεαρών ποδοσφαιριστών, των παιδιών. Θα μας πει κάποιος ποιες ομάδες συμμετέχουν.
2: Τώρα πάει ο Σταύρος εκεί, θα πάρει μικρόφωνο, να περίμενε.
0: Περίμενε. Οι Thunders του Παναγιώτου Κορμπού.
2: Ναι.
0: Μπράβο. Είχαμε ισοβαθμία του Falcons του Κουκατσουράνη, ναι. Με την ομάδα του Παθιακάκη. Μπας, ωραία. Οπότε λοιπόν, επειδή είχαμε ισοβαθμία στον άλλο όμιλο, θα ενωθούν οι τρεις ομάδες, θα κάνουν ανάμεικτα group και θα παίξουν και θα κερδίσουν όλοι. Μετάλλια για όλους. Μετάλλια για όλους λοιπόν, γιατί το κέρδισαν. Το κέρδισαν. Ωραία. Θα έχουμε και live σύνδεση με τον Μπερναμπέου σε λίγο για την διεξαγωγή του μεγάλου τελικού. Σωτήρη, είναι και κάτι άλλο. Είναι και για μας θεραπευτικό αυτό που συμβαίνει, γιατί λίγο αποκαθιστούμε τη σχέση μας με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, το πραγματικό ποδόσφαιρο. Το πραγματικό ποδόσφαιρο, η ρίζα του είναι εδώ. Αυτή είναι η καρδιά του. Αυτό είναι το αυθεντικό ποδόσφαιρο. Τα υπόλοιπα, τα επαγγελματικά, είναι άλλο πράγμα. Οι πραγματικοί λάτρεις, οι εραστές του ποδοσφαίρου είναι εδώ.
0: Έτσι.
2: Απευθεία σύνδεση με γήπεδο Α.
0: Πούντος.
2: Ωραία, δεν το είπα.
3: Ένα-δύο λαμβάνει.
0: Λαμβάνει. Over.
3: Λοιπόν, καλησπέρα. Μάλλον έχει περάσει 12 εδώ από το πιο κεντρικό γήπεδο της Ελλάδος, έτσι.
2: Κάτσε να ευχαριστήσουμε τον Σωτηρή που τον κρατάμε.
0: Σωτηρή, ευχαριστούμε πολύ.
1: Δημήτρη, πάμε για δράση τώρα.
0: Δημήτρη, φάτους.
3: Λοιπόν, καλησπέρα από το πιο κεντρικό γήπεδο της Ελλάδας. Πιο κεντρικό γήπεδο από την πλατεία Στάματος, λοιπόν, να στηθεί. Είμαστε λίγο πριν τον μεγάλο τελικό. Θα είναι οι Thunders του Κόρμπου με μεικτή ομάδα Falcons Παθιακάκης, δηλαδή δεν αναμειχθούν και οι τρεις.
0: Okay.
3: Διότι η ομάδα του Παναγιώτου Κόρμπου έχει ήδη κερδίσει την προκλήση στο τελικό. Υπήρχε ισοβαθμία με τις άλλες δύο και θα γίνει μια μεικτή ομάδα. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό είναι, ξέρεις, δίκαιο, γιατί θα γίνει η επίλεκτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Περιμένουμε πολύ πολύ μεγάλο ντέρβι.
0: Θα πάρουν όλοι μεταλλία, Σταυρό.
3: Καλά, εννοείται. Εδώ είναι και η χαρά τη συμμετοχή και του παιχνιδιού και βλέπω ήδη μπροστά μου τα παιδιά όλα να αγκαλιάζονται. Έτσι για αλλιώ παίρνουν τώρα και τα φανελάκια τα ειδικά για να ετοιμαστούν.
2: Σαλιάρες τις είναι, Σταύρο, σαλιάρες.
3: Ξέρω, αγόρι μου, αλλά δεν μιλά μόνο σε σένα και στο Βάιο.
2: Ναι. Έτσι ξέρει και ο κόσμος, σαλιάρες.
3: Θέλω να κάνουμε ένα γκάλο. Να δούμε λοιπόν πόσοι ξέρουν τις σαλιάρες. Τις πορτοκαλείς σαλιάρες θα φορέσει λοιπόν η μεικτή ομάδα, όχι. Θα δω ποια ομάδα θα φορέσει τις πορτοκαλείς.
0: Και εγώ θα το κάνω αυτό. Είμαστε πάντα στη σύνδεση με το γήπεδο Α και το Σταύρο Κοδοθύμιο για τη μετάδοση του μεγάλου τελικού στο τουρνουά των νεαρών ποδοσφαιριστών εδώ στο First Unity Festival που διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Απομονωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Δεν έχουμε break, κύριε Γιάννη, οπότε λοιπόν πάμε κατευθείαν στο γήπεδο εκεί όπου υπάρχει δράση.
3: Περιμένετε λίγο.
0: Έχει λήψει, ρε.
3: Ναι, σου έχει λήψει, αλλά να σου πω κάτι. Έπρεπε να φέρουμε εδώ τον Μιχάλη, δηλαδή θα πάω να κάνω μια περιγραφή. Δεν έχω τίποτα μπροστά μου. Χαρτιά κτλ.
0: Δεν χρειάζεται. Φτιάξω ονόματα, αυτό το πολυχρονίδι που
2: κάνει. Κάτω λεπτό προς λεπτό, Σταύρο, κάτω λεπτό προς λεπτό.
3: Να σου πω και κάτι. Αν παίξουμε τις κανονικές εμφανίσεις τους, υπάρχουν νούμερα, παιδί μου, θα λέω το 4, το 15 κτλ. Εάν βάλουν και τις σαλιάρες, τι να πω τώρα, δηλαδή η φαρδιά σαλιάρα στην στενή σαλιάρα, αλλά θα περιγράψω. Δεν έχει ακόμα ξεκινήσει η διαδικασία πάντως, να ξέρετε. Είμαστε στη διαδικασία επιλογής της μεικτής. Λοιπόν, και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή τον μεγάλο τελικό. Να θυμίσω ότι 12.30 ώρα εδώ θα αρχίσει το τουρνουά των γυναικών.
0: Τι έχω κουμπαρά.
3: Τι είναι κουμπαρά.
0: Α, θα το σου πω μετά.
2: Ναι.
3: Τι έχω χάσει τα καλύτερα τώρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, 12.30 αρχίζει το τουρνουά των γυναικών. Μέχρι τη 1.30 υπολογίζεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η ομάδα των επίλεκτων με πολλές διεθνείς παίκτες κτλ. 4.30 ώρα το αντίστοιχο των ανδρών. Έχετε πει τα ονόματα που θα λάβουν μέρος. Και ελάτε εδώ να διασκεδάσετε και εσείς να παίξετε στα διπλάνα γήπεδα και να δείτε εδώ τους αστέρες χωρίς τον Μιχάλη Τσόχο να παίζει. για να απολαύσετε θέαμα. Λοιπόν, γίνεται τώρα διαβουλεύσεις, δεν βλέπω κινητικό.
0: Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν αυτό το κενό διάστημα, Σταύρο Χοντοθυμιό, που είσαι πάντα στο γήπεδο Α και θα μας μεταδώσεις το μεγάλο τελικό του τουρνουά των νεαρών ποδοσφαιριστών εδώ στο First Unity Festival. Και να πω, να πάρω, ότι κάποια στιγμή ο σκηνοθέτης μου δείξε ένα πλάνο ότι το blue chip είναι στο χώρο. Αλλά κρύβεται, επιμελώς.
2: Αλήθεια είναι, το είδα και εγώ το Κώστα Ψάρα.
0: Το είδες και εσύ, ε. Λοιπόν, αλλά κρύβεται.
2: Επιμελώς. Έχω δει και άλλους πολλούς αδελφούς που κρύβονται.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ποιος. Κοίτα,
0: γεια σας κύριε Κώστα μας. Γεια σας κύριε Κώστα μας.
2: Έχω δει και άλλους πολλούς αδελφούς που κρύβονται. Καταρχάς δεν έχει έρθει από εδώ η Αριάννα. Επίσης είδα κάποια στιγμή Έλενα Παπαδοπούλου.
0: Ναι, έχει αναλάβει.

0: Βεβαίως. Ποιον άλλον είδες? Να τη Έλενα. Δεν έχει πρόβλημα η Έλενα, να τη δω είναι. Εδώ είναι η Έλενα. Έρχεται.
1: Πού είναι, φέρε και Αριάννα, φέρε και Αριάννα.
0: Η Αριάννα έχει ένα θεσμικό ρόλο.
1: Θα
0: επικαλεστεί φόρτο εργασίας.
1: Να μας μιλήσει με την θεσμική ιδιότητά της.
0: Ως ας πούμε συνάδελφος του Ντυμενού.
1: Όχι, με τη θεσμική ιδιότητα που εργάζεται στο ΨΑΠ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Ως υπεύθυνη για το ποδόσφαιρο γυναικών.
0: Έλα ρε παιδί μου λίγο.
1: Παρακαλώ, περάστε. Έλα. Για περάστε από το ταμείο, για περάστε.
0: Καταρχάς, τι γίνεται σε αυτή τη μαύρη τέντα μέσα?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, αυτή η μαύρη, έχει δίκιο, αυτή η μαύρη τέντα τι είναι?
0: Τι γίνεται? Βγήκε και ο Ντυμένος από εκεί κάποια στιγμή.
1: Μπήρες έχετε εκεί?
0: Αποδυτήρια.
1: Μάλιστα, είναι τα αποδυτήρια. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κυρίες μου. Αριάννα Παπαγιάννη, γεια σας, είστε εδώ με το θεσμικό σας ρόλο.
2: Άφησα τη δουλειά μου για να έρθω, έτσι, για εσάς και μόνο.
1: Ναι. Υπεύθυνη. Ποιος είναι ο τίτλος? Πες τον τίτλο ακριβώς.
2: Υπεύθυνη ποδοσφαίρου γυναικών στο ΨΑΠ.
1: Ωραία.
2: Και δίπλα έχω την ΤΕΟΣ υπεύθυνη.
1: Δεν έχει κάτι, ρε παιδί μου, αγγλόφωνο μέσα? Director, manager, κάτι.
2: Head of Women's Football Department.
1: Εντάξει, αυτό είναι μετάφραση.
2: Δεν έχω.
1: Project manager.
0: Τώρα που περνάει.
1: Ναι.
2: Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου. Χαίρετε. Εγώ δεν θα περιγράψω. Εγώ πάγκο, άμα θες.
0: Όχι, πάντα θα περιγράψω κιόλας.
2: Ξεφτυλιστούμε τώρα. Θα καλακαθούμε. Έτσι, δημοσίως, εδώ σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι, θα επαναπροσδιορίσουμε τις σχέσεις μας με το σπορ, κυρία μου. Καταλαβαίνετε.
2: Η σχέση μας με το σπορ είναι πολύ καλή.
0: Για να κάνουμε μια σύνδεση με το γήπεδο Α και το Σταύρο Χοδοθήμιο.
3: Λοιπόν, έχουμε update. Τελικά και οι τρεις ομάδες είναι ανάμεικτες. Και να μην υπάρχει ειδική ομάδα. Και όλοι, βέβαια, μετά το τέλος θα πάρουν τα μετάλλια τους. Όλες οι ομάδες και τα παιδιά που συμμετείχαν, όχι μόνο αυτές και αυτοί που φτάσανε στον τελικό. Υπάρχει πολύ πάθος, υπάρχουν τρύπες, υπάρχουν μονομαχίες, είναι πάρα πολύ ωραία η φάση.
1: Ήθελα να πει τρύπες με τρύπες.
2: Α, και εγώ τρύπες άκουσα. Πού είναι ο
0: Χονδροθήμος?
1: Στο γήπεδο Α.
3: Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλούμε. Έλενα, επίσης έχουμε κάνει άλλη συμφωνία.
1: Ναι.
3: Θα περιγράφεις τους αγώνες των γυναικών, έτσι.
1: Ναι.
2: Τα είπαμε. Εμένα δεν μου είπατε ποτέ να περιγράψω. Μου είπατε να έρθω. Έχω πάρει τις σημειώσεις μου. Έχω εδώ τις ομάδες. Εδώ.
0: Μπράβο.
2: Τα πάντα όλα. Ήρθα να κάνω πάγκο. Ήρθα να κάνω τις συνεντεύξεις και αυτά.
3: Η Αριάννα που ξέρει τι συνέντευξη έχω κάνει εγώ με την Έλενα. Και λέει ότι λέει αλήθεια η Έλενα.
0: Συνδικαλιστικό όργανο.
2: Φίλοι μου, είναι ό,τι και να πει την υποστηρίζω.
3: Α, ωραία.
2: Δεν είμαι με το κεφάλαιο.
3: Παραμένει το
2: μεταφραστικά.
3: Όπα, τα παιδιά είναι δίπλα. Σας.

0: που δεν έχει ιδρώσει ακόμα.
1: Θα μας βοηθήσει η Σοφία.
0: Χριστιανά κιά μου.
2: Γεια σου κυρία μου.
0: Πλέον προπονήτρια.
1: Καλώς να.
3: Ναι, ναι.
0: Όχι ωραία. Προπονήτρια, σε λιώνει, σε στάζει. Δηλαδή κάνει και personal και σε ποδοσφαιριστές, σε ποδοσφαιρίστρες, σε παιδάκια. Μικρές ηλικίες βλέπω, ανεβάζει εκεί τα βίντεο. Δεν είναι μακριά, μην την πλησιάσετε. Δηλαδή είναι.
1: Εγώ είδες, ήδη απομακρύνθηκε.
0: Ναι. Πρώην διεθνής. Και έχει παίξει όχι μόνο Ελλάδα, στην ΑΕΚ. Έχει παίξει Ιταλία. Έχει παίξει Ουγγαρία, Ιρλανδία.
2: Να κάνω μια ερώτηση εγώ που μου έρχεται στο μυαλό. Χριστιανά, μια που είσαι εδώ και μπορείς να μας βοηθήσεις, θα δούμε ποτέ να υπάρχουν οργανωμένα τμήματα για τα κοριτσάκια που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να μην χρειάζεται να παίξουν με τα αγοράκια μαζί μετά την ηλικία των 12 ετών?
3: Αυτό ελπίζουμε. Ναι. Εντάξει, έχει γίνει πολλά βήματα σε αυτό. Υπάρχουν πολλές μικρές. Εγώ όταν έπαιζα ήμουν 10 χρονών και έπαιζα με 25 και 30.
1: Αλήθεια. Αλήθεια είναι. Και εγώ μπορεί να δυσκολεύτηκα πριν χρόνια, αλλά βρήκα για την κόρη μου αμίγος ομάδα κοριτσιών στα 9, στα 10, στα 11. Δεν πήγαν πολλές στην Αθήνα πριν 5-6 χρόνια. Τώρα είναι αρκετές περισσότερες.
3: Εντάξει, απλά πρέπει να γίνουν και πρωταθλήματα. Πρέπει να γίνουν και πρωταθλήματα, βέβαια.
0: Πανελληνίως έχουμε κάτι παραπάνω από 100 σωματεία. Βάζω μέσα και των γυναικών, όχι μόνο ακαδημίες.
4: Ναι. Αλλά πάντως λέω ότι και σήμερα είναι μια πολύ ωραία αφορμή, γιατί περνάει και κόσμο. Σας άκουγα να το δείτε και προηγουμένως.
2: Ωραία, γυαλί παρεμπιπτόντως. Μπράβο.
4: Ευχαριστώ. Θέλει να το βγάλω.
2: Όχι.
1: Δεν είμαστε στην τηλεόραση.
4: Δεν
1: μπερδεύετε.
4: Αλλά όμως το ραδιόφωνο επίσης δεν επιτρέπεται να το βγάλω. Γιατί περνάει και κόσμο που δεν ασχολείται τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, με τον αθλητισμό. Και είναι πολύ ωραία εικόνα να δουν κορίτσια, γυναίκες να παίζουν και να δουν λίγο και πώς παίζουν
0: και ότι παίζουν.
4: Σωστά.
0: Γιατί ειδικά στις ηλικίες 5, 6, 7. Να τι, Εύα. Η κόρη μου. Η Εύα, ας πούμε, που γενικά σπίτι ακούει πολύ για ποδόσφαιρο γυναικών.
2: Με τη μαμά που έχει μπλέξει, συγγνώμη τώρα, αλλά.
0: Είναι διαφορετικό όμως να το βλέπει από κοντά, κατάλαβες.
2: Εγώ στέκομαι και τη ματιά μου πάει στο σήμα του ψαπ, που έχει ένα παραπάνω πι. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με τον ψαπ με ένα πι. Και τα τελευταία χρόνια έχει προσθεθεί ένα ακόμα. Το οποίο είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, περνάει εύκολα στο μάτι και φεύγει. Αλλά νομίζω ότι για την προσπάθεια που κάνεις εσύ, όλους στη ζωή, σημαίνει πάρα πολλά, έτσι.
3: Εγώ όταν ξεκίνησα να παίζω, που είχα φύγει και στο εξωτερικό, δεν ήξερα καν ότι υπάρχει ψάρι. Ούτε με ένα πι, ούτε. Και εγώ όταν είχαν έρθει στην Εθνική κάποια στιγμή, γιατί είχαν έρθει στην Εθνική να μας μιλήσουν, η Έλενα μας μίλησε πρώτη φορά, λέω, θα γίνουν τώρα όλα αυτά που μας λένε. Αλλά έχει βοηθήσει πάρα πολύ ο ψάρι. Πάρα πολύ. Και αυτές που παίζουν έξω και αυτές που παίζουν στην Ελλάδα και την Εθνική πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει σε όλα.
4: Να και για να πάμε στο τώρα. Θες να προσθέσεις?
0: Θέλω να προσθέσω κάτι για το τώρα όμως. Δηλαδή η χρονιά που πέρασε ήταν ιστορική για τον σύνδεσμο, γιατί για πρώτη φορά τόσο Ελληνίδες όσο και ξένες ποδοσφαιρίστριες δικαιώθηκαν για οφειλές από τα σωματεία τους και στην ΠΕΟΔ, στα αθλητικά δικαστήρια της ΕΠΟ, αλλά και στη FIFA.
2: Okay.
0: Οι αλλοδαπές ποδοσφαιρίστριες, το οποίο δεν είχε ξανασυμβεί. Okay. Και ανοίγει ένα δρόμο ότι αναγνωρίζονται τα συμφωνητικά, ότι μπαίνουμε σε ένα δρόμο έτσι λίγο πιο επαγγελματικό, με πολλή δουλειά να γίνει έτσι, αλλά δημιουργεί έτσι ένα ιστορικό το οποίο το χρησιμοποιούμε πλέον από εδώ και στο εξής.
2: Και να σου πω κάτι, έχουν και μία πλάτη να ακουμπήσουν όλες αυτές οι γυναίκες, τα κορίτσια που παίζουν μπάλα, θέλουν να το κάνουν επαγγελματικό. Θέλουν να το κάνουν επαγγελματικό και θέλουν. Θάνο, μπορεί να μας ενοχλήσει, παρακαλώ.
4: Θέλει ένα βιβλίο, λέει.
0: Όχι, ναι. Θέλει ένα βιβλίο. Γράφει ένα βιβλίο, Θάνος Αρής, με την υποστήριξη του ΨΑΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα από όταν πρώτο εμφανίστηκε μέχρι και σήμερα, με ανέκδοτες ιστορίες ποδοσφαιριστριών. Έχει μιλήσει και η Χριστιανά, νομίζω.
3: Να το διαβάσετε.
2: Χριστιανά, τι θα δούμε. Στο τουρνουά γίνεται.
0: Αυτό ήθελα να πάμε στο τώρα.
1: Μια βιβλία, να δείτε και το ντοκιμαντέρ, βλέπω τον Αρωνιάδη.
2: Το χάος.
1: Όχι,
0: για τις γυναίκες,
1: Μιλάει για τις γυναίκες,
4: Α, νομίζω το ντοκιμαντέρ του Μουρίνιο, το οποίο παρέχει. Ο καθένας
0: έχει την ιδέα. Ό,τι να είναι.
1: Μιλάτε για το ποδόσφαιρο γυναικών, αλλά δεν είναι το χάος που κάνει το Μουρίνιο.
2: Εντάξει, και το ποδόσφαιρο γυναικό σε χαοτική κατάσταση θα
0: βάλει.
1: Παναγιώτη, μου έλα εδώ να βάλει διατάξει.
0: Πες τα λίγο, ρε Παναγιώτη.
4: Πριν βάλουμε τον Παναγιώτη στην κουβέντα, λίγο η Χριστιανά και να την αποδεσμεύσουμε τώρα, γιατί πρέπει να κάνει το θέρμα. Να μας πει τι περιμένουμε να δούμε σήμερα και αν θα είναι ανταγωνιστικά τα μάτσα.
3: Ανταγωνισμό θες?
4: Δεν θέλω.
0: Κοίτα, η Κατερίνα Τσιάπανου πάντως ήρθε για να σηκώσει κούπα, έτσι λέει.
4: Βοηθός προπονητή στην Εθνική
0: του κυρίου Σπέρτου. Ναι. Μου λέει η Κατερίνα, εγώ ήρθα να σηκώσω κούπα, οπότε δεν παίζω καλαρά.
4: Κάνε δηλώσεις εδώ.
3: Δεν χρειάζονται δηλώσεις.
0: Θα μιλήσεις στο γήπεδο.
2: Ωραία.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστιανά.
2: Άντε,
0: για ζέσταμα.

0: Παναγιώτη. Παναγιώτη.
1: Έλα, Ρον.
0: Δεν τρέπεσαι. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
2: Μια χαρά είσαι.
0: Λοιπόν, ποιο ντοκιμαντέρ μας έλεγε, κύριε Τσόχο?
2: Το ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: When nobody's watching.
2: Ναι, για μένα είναι... Το είχα πει και στον Παναγιώτη τότε. Μπορεί, δεν ξέρω ακόμα τα νούμερα ποια είναι, αν έχουν δει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο το χάος. Αλλά για μένα ήταν ακόμα καλύτερο και από το χάος. Γιατί δεν έδειχνε ένα πρόβλημα οργάνωσης, που είναι το πρόβλημα στις μικρότερες κατηγορίες του ποδοσφαίρου αντρών, αλλά έδειχνε ένα πρόβλημα κουλτούρας, που είναι πολύ μεγαλύτερο και πολύ πιο σημαντικό. Και εμένα με άγγιξε πολύ, πολύ.
3: Ναι, χαίρομαι, γιατί αυτός ήταν και ο στόχος, να είναι συνειδητά διαφορετική η προσέγγιση σχέση με το χάος, γιατί είναι διαφορετικό το πρόβλημα που υπάρχει στη Β' Εθνική, Super League 2, όπως θέλετε πείτε, και διαφορετικό στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οπότε μέσα από αυτή την προσπάθεια θέλουμε να δείξουμε, να σταθούμε στις προσωπικότητες, σε κορίτσια όπως η Χριστιάνα, που όταν ήταν μικρή έπρεπε να λέει ότι είναι ο Μπάμπης για να παίζει ποδόσφαιρο στις πλατείες. Και μέσα από αυτό να εμπνεύσουμε και να δείξουμε ότι υπάρχουν κορίτσια που σε κόντρα σε όλους, στις οικογένειές τους ακόμα, επιμένουν να κάνουν αυτό που αγαπάνε, γιατί έτσι γουστάρουν και έτσι νιώθουν. Και είναι πολύ σημαντικό για μας. Δεν έχει να κάνει με τα νούμερα, γιατί είναι και διαφορετικό από το χάος, διότι το When Nobody's Watching το αγόρασε η ελληνική τηλεόραση, η ΕΡΤ, για να παίξει στα κανάλια, έτσι, οπότε δεν έχει κάνει ακόμα το γύρο του free στο YouTube. Αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι...
1: Και ταξιδεύει τέτοιο... ακόμα, πες και τα επόμενα που έρχονται.
3: Είναι πολύ σημαντικό ότι ένα τέτοιο ντοκιμαντέρ βρίσκεται αυτή τη στιγμή ως υποψήφιο ανάμεσα σε 5 άλλα έργα για ένα παγκόσμιο βραβείο και σε ένα πολύ μεγάλο διαγωνισμό που οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι είναι η Juventus, το PGA Tour που είναι το παγκόσμιο τουρνουά γκολφ, το WRC που είναι... Ξέρουμε όλοι ότι είναι το ράλι, ας το πούμε απλά. Και είναι πολύ σημαντικό για μας. Και επίσης έγινε δεκτό το ντοκιμαντέρ στο παλαιότερο φεστιβάλ αθλητικών ταινιών, αθλητικού περιεχομένου, στην Ιταλία, το Παλαντίνο Ντόρο. Και θα είναι 6 και 7 Δεκεμβρίου στο τελικό, στο θέατρο Γκαριμπάλντι στο Παλέρμο.
1: Μιλάμε για κόκκινο χαλί, έτσι.
0: Που πέρα από τη διάκριση, πέρα από τη διάκριση για το κοστούμ που πρέπει να φορέσεις, που πρέπει να είναι σε 9-5.
3: Αριάννα, κόκκινο χαλί θα πάρει.
1: Αριάννα, αυτό σκέφτεται. Μπράβο.
0: Το ταξίδι του ντοκιμαντέρ μέχρι αυτό το στάδιο της διάκρισης περνάει και το μήνυμα πολύ πιο δυνατά, και αυτός είναι ο σκοπός. Άσχετα αν θα έρθει ή όχι η τελική διάκριση, έτσι.
3: Ακριβώς, γιατί αυτοί που το βλέπουν στο εξωτερικό δεν γνωρίζουν όλο το background το δικό μας, οπότε βλέπουν το μήνυμα, βλέπουν το περιεχόμενο, βλέπουν όλη την προέκταση που έχει στην ελληνική αθλητική κοινωνία, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Άρα στόχος επιτεύχθηκε.
3: Σίγουρα.
1: Και η μεγαλύτερη επιτυχία του ντοκιμαντέρ για μένα είναι ότι κόσμος που δεν παρακολουθεί ποδόσφαιρο γυναικών ή και ποδόσφαιρο γενικότερα το έχει πετύχει στην ΕΡΤ και μου έχει πει ρε, εσύ τι ωραία δουλειά, τι ωραίο που παίζουν τα κορίτσια ποδόσφαιρο και αυτό και οι δυσκολίες και οι ευκολίες και που κάνουν αυτό που γουστάρουν. Δηλαδή έχει φέρει κόσμο που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο κοντά στο άθλημα.
0: Γενικά, εγώ θέλω να το πω αυτό, ότι ό,τι πιάνει ο Παναγιώτης στα χέρια του και η ομάδα του, Παναγιώτη μου, πραγματικά, εγώ είμαι ένας φανατικός οπαδός όμως. Εγώ θα σου πω κάτι, ότι το χάος με έχει πιάσει από τη μούρη και με έχει πετάξει κάτω. Πραγματικά όμως, δηλαδή αυτό είναι το συνέστημα που ένιωσα βλέποντας αυτό το ντοκιμαντέρ. Και γενικά είναι πολύ σωστό και πολύ ωραίο άνθρωποι με τέτοια αισθητική και οπτική να πιάνουν τέτοια ζητήματα και να τα κάνουν πολύ πιο εύρυπτα τα μηνύματα προς τον κόσμο.
1: Stars INC 11, να το πω εγώ.
2: Ναι.
1: Η εταιρεία παραγωγής του Παναγιώτη που κάνει...
3: Χαίρομαι και πάμε στα επόμενα που σχέδιση. Άντε, συζητάμε κάποια πράγματα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, σας ζητάνε. Να με αποδεσμεύσετε εμένα. Σας
2: άντε να πω και εγώ κάτι. Είναι κάτι που έχει συζητήσει εγώ, ο Βάιος και ένας ακόμα. Δεν θα πω ποιος είναι ο τρίτος. Μπορεί να καταλάβετε οι περισσότεροι. Στη νέα πλατφόρμα που έρχεται, είναι απόφαση λιμένη το ποδόσφαιρο γυναικών να έχει πολύ ξεχωριστή θέση και πολύ ξεχωριστό κομμάτι, γιατί για μένα ένα μεγάλο πρόβλημα και η προβολή που δεν έχει στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο γυναικών. Ο Σταύρος,
0: παρακαλώ. Να συνδεθούμε με το κήπεδο Α και το Σταύρο Χοδοθήμιον σε εξέλιξη ο μεγάλος τελικός των νεαρών ποδοσφαιριστών στο First Football Unity Festival. Έλα.
4: Κάποτε ήσουν εξαιρετικός σε αυτό, τώρα το έχει ξεχάσει. Χάσαμε όλη τη δράση για να κάνετε συνέντευξη.
0: Εντάξει, πέρασα ωραία όμως.
4: Άμα ήταν αυτό το κριτήριο, οκ. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εδώ το μεγάλος τελικός. Πρώτα απ' όλα, πριν σας πω τι έχει συμβεί, να καλέσω όλα τα παιδιά που είναι γύρω μας και μας ακούν, που έχουν λάβει μέρος σε αυτό το τουρνά, να έρθουν εδώ για να φωτογραφούν, να πάρουν τα μετάλλια τους.
0: Και να φωνάξουν όλοι μαζί Sport FM.
4: Θα το κάνουμε μετά, αλλά κυρίως να έρθουν για να πάρουν τα μετάλλια τους όλα τα παιδιά που έπαιξαν σε αυτό το τουρνά. Λοιπόν, έχω δύο πραγματάκια. Πρώτον, να σας πω ότι έχει φύγει μία μπάλα στο δρόμο. Και στη γωνία με τη Σταδίου και η Καραγιώρη Σερβίας, όποιος τη βρει, ας τη φέρει πίσω. Πρώτον. Δεύτερον, θέλουμε goal line technology, διότι είσαι ένα οριζόντιο δοκάρι, έσκασε μπάλα κάτω, δεν ξέρουμε αν ήταν goal ή όχι.
0: Ορίστε.
4: Λοιπόν, είδαμε ρουλέτα, είδαμε κάτι τούνελ, είδαμε πολύ ωραία πράγματα. Η ομάδα με τις αλιάρες έβαλε 3 γκολάκια, αλλά δεν μετρούσαμε σκόρ, γιατί είπαμε ήταν η χαρά του παιχνιδιού. Δεν έχει γραφτεί κάτι στον ηλεκτρονικό πίνακα. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία απονομής μεταλλίων. Έχουν μαζευτεί εδώ όλα τα παιδάκια και αυτή νομίζω είναι μία από τις ωραιότερες εικόνες που θα έχουμε όλη την ημέρα από εδώ, από το Συντάγμα.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ακούσαμε λοιπόν ότι νίκησαν όλοι.
2: Έτσι είναι.
0: Έτσι. Και έτσι είναι πραγματικά, αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ρίζα του ποδοσφαίρου. Να συμμετέχεις και να πραγματικά να νιώθεις τη μαγεία του μέσα από αυτή την απλή επαφή με το αγαπημένο μας αυτό σπορ.
2: Έφερε καλεσμένο η Ελένα. Για ξεκινά, κυρία μου.
1: Εντάξει, τώρα εγώ θα πω ο καθηγητής μου.
0: Ο καθηγητής.
1: Ο καθηγητής. Γιατί τον είχα καθηγητή και αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε δίπλα μας τον κύριο Γιάννη Βορνόρτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Εγώ τον είχα στη σχολή.
0: Okay.
1: Στο δίπλωμα προπονητικής. Μπράβο, στο δίπλωμα προπονητικής και είναι.
2: Ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΨΑΠ.
1: Εδώ είναι σωστά.
5: Όχι ιδρυτικό, αλλά από τα πρώτα μέλη του ΨΑΠ. Τη δεκαετία του 80 εκεί. Αρχές του 80, ναι. Ναι, χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Από ό,τι ακούω, η σχολή έπιασε τόπο.
1: Τώρα μου λένε να περιγράψω, κόουτς.
2: Ορθώς θα δώσαμε το δίπλωμα.
5: Ναι, ορθώς, βεβαίως.
1: Μια μοναδική εμπειρία πάντως.
0: Κόουτς έφερε δύο τενεκέτες λάδι για να το πάρει.
1: Όχι. Αν και έχουμε λάδι, έχουν οι δικοί μας, δεν έφερε.
5: Το λάδι το βάζαμε γιατί είχε ζέστη, ήλιο και τα λοιπά, για να προστατευτούν.
1: Στη Λαμία ήμασταν μαζί.
5: Στο
1: Γοργοπόταμο. Μοναδική εμπειρία, εντάξει, το να σε προπονεί, το να σου δείχνει το ποδόσφαιρο, να σε μαθαίνει. Γιάννης Βονόρτας είναι άλλη εμπειρία, ρε παιδί μου, λες τώρα.
0: Καλά, εγώ τον είχα χαρτάκι, συγγνώμη. Εγώ τον είχα χαρτάκι, συγγνώμη.
1: Αυτό ρε παιδί μου, από τα χαρτάκια είναι δίπλος και να σου μιλάει και να λες τώρα τι θέλεις, να φύγω εγώ τώρα. Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε τον coach. Εντάξει, θα τον αφήσω. Έχουμε. Τι ωραία που είστε εδώ, τι ωραία.
5: Ναι, είναι πολύ συγκινητικό όλο αυτό, αυτή η δράση. Πρέπει να γίνουν τέτοιες δράσεις. Ο ΨΑΠ πάντοτε προσπάθησε να βοηθήσει το ποδόσφαιρο, το βοήθησε πολύ σημαντικά μέσα από όλες τις δράσεις που έκανε. Και ουσιαστικά δηλαδή, και χαίρομαι που και το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι σε μεγάλη ανάπτυξη και το αναφέρετε και το ζητάτε και οπωσδήποτε το αναδεικνύεται.
1: Coach, πόσο πολύ έχει μεγαλώσει, γιατί από τη στιγμή που είσαι από τα πρώτα μέλη του ΨΑΠ, πόσο πολύ έχει μεγαλώσει μέσα στα χρόνια όλο αυτό και πόση βοήθεια είναι στα αλήθεια για τους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν ξέρω αν το νιώθουν και οι δυο όλοι αυτό.
5: Γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και νομοθετικά, ας πούμε, δεν ήταν υπέρ των ποδοσφαιριστών όλοι οι νόμοι. Ήμασταν δέσμοι των δελτίων μας που υπογράφαμε και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Οπωσδήποτε και ο Μπόσμαν και όλα αυτά λοιπόν επέδρασαν ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι ελεύθεροι και όχι.
1: Ναι.
0: Δέσμοι αποφάσεων άλλων.
5: Ναι. Έτσι. Ναι. Για παράδειγμα, υπήρχε 12ετία. Εγώ ήμουν θύμα αυτής της 12ετίας. Οι ποδοσφαιριστές προέρχονταν από τα τμήματα υποδομών. Άνοικαν στην ομάδα τους. Στην ουσία, για μια ποδοσφαιρική ζωή, 12 χρόνια μετά έμεναν ελεύθεροι. Ο ΨΑΠ το έκανε 8ετία, 5ετία και τελικά 3ετία. Και είδαμε τώρα πώς απελευθερώθηκαν οι ποδοσφαιριστές για να μπορούν οι ίδιοι να είναι κυριαρχοί του εαυτού τους και του επαγγελματός τους.
1: Θα κάνω τώρα μια μικρή δημοσιογραφική παρέμβαση. Να ρωτήσω τον Γιάννη Βονόρτα πώς βλέπει το Παναθηναϊκό φέτος.
5: Επιτέλους ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι μπορεί να περπατήσει έτσι όπως χρειάζεται, σύμφωνα με την εικόνα του, με το προφίλ του, με την ιστορία του και τις απαιτήσεις των φιλάθλων και κυρίως των παλαιών φιλάθλων που είχαν ζήσει με πολύ μεγάλες στιγμές μέχρι και το 2000 μέσω του Παναθηναϊκού και των εμφανίσεών του στην Ευρώπη και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Coach, ο κόσμος που έρχεται για να μάθει τα μυστικά του ποδοσφαίρου αναλυτικά, τακτικά. Ξέρει μπάλα στην Ελλάδα.
5: Υπήρξε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό, γιατί ναι μεν η Γενική Γραμματεία διοργάνωνε σχολές προπονητικής, αλλά δεν ήταν ενιαία η μεθοδολογία και η ύλη. Από εδώ και μία εικοσαετία, υπό την οδηγία του Τέλη Μπατάκη, ο οποίος πρώτος συγκρότησε αυτή τη δομημένη εκπαίδευση, πραγματικά υπάρχει ανάπτυξη. Αλλά μην έχοντας ακούσει μικροί ποδοσφαιριστές τότε, οι οποίοι τώρα είναι προπονητές, τη δομημένη λοιπόν οδηγία, το τι είναι ποδόσφαιρο, πώς παίζεται κτλ., παρουσίαζαν ελλείμματα. Και για συγκριτικά, οι ποδοσφαιριστές του τώρα, οι νέοι, και αυτό το διαπιστώνουμε στις ομάδες πηγαίνουμε, γιατί χρησιμοποιούμε τις K17-19 ώστε να διεξαχθούν τα πρακτικά θέματα των υποψήφιων προπονητών. Με τις ερωτήσεις που κάνουν, μας δείχνουν ότι έχουν πάρει αυτό που λέμε θεωρία. Παίρνουν πολλά πράγματα της θεωρίας, τα οποία βεβαίως είναι η πράξη. Πώς παίζει το 1-2, πώς θα γίνει τρίπλα, το σουτ κτλ. Τα οποία είναι δοδημένα βάσει της κινησιολογίας και για να μην πηγαίνει μπάλα ψηλά, να πηγαίνει χαμηλά και ούτω καθεξής, πώς γίνεται η τρίπλα. Αυτό λοιπόν δίνει το ότι οι νέοι προπονητές, ήδη έχει ξεκινήσει αυτό εδώ και μια πενταετία, βλέπουμε νέους προπονητές να έρχονται όπως η Έλληνα, οι οποίοι έχουν ακούσει πράγματα δομημένα.
0: Κόουτσες λίγο, να ξέρεις.
5: Κόουτσε Ελένη, ναι.
1: Ας κρατάμε χαμηλά την μπάλα, θα ήθελα.
5: Να καταλαβαίνουν καλύτερα, να μπαίνουν πιο γρήγορα στο πνεύμα και να αναπτύσσονται γρηγορότερα, γιατί ήδη γνωρίζουν, έχουν μια βάση καλή στο τι σημαίνει και το τι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δημοσιογράφοι ξέρουν μπάλα.
5: Κάναμε πολλά φιλικά παιχνίδια στο παρελθόν με τους δημοσιογράφους. Τους βάζαμε βέβαια δυσκολίες, γιατί είναι εύκολο άλλο να το βλέπεις και να μιλάς και άλλο να κρίνεις. Δυστυχώς υπήρχε η μεγάλη κριτική, κυρίως, και αυτό πρέπει να αποφύγουμε, από νεαρούς δημοσιογράφους οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Θα πρέπει να είναι πιο συγκρατημένοι. Αυτό έτσι πήγε στο
1: παρελθόν.
5: Τώρα βεβαίως οι δημοσιογράφοι είναι ακόμα πιο καταρτισμένοι. Μέσα από τις σχολές, από ό,τι έχω δει, γίνονται και μαθήματα πάνω σε αυτά τα επίπεδα. Οπότε ναι, και ίσως πιο συγκρατημένοι λίγο στην κριτική που κάνουν και στην παρουσίαση των γεγονότων και όχι τη δική του άποψη κτλ.
0: Σωστό.
1: Να ρωτήσω για τον Χρήστο Κόντι, που είναι ένας Έλληνας προπονητής και αυτή τη στιγμή έτσι λάμπει το αστέρι του. Θα ήθελα και την άποψη του Γιάννη Μπονόρτα γι' αυτό. Είναι και λόγω της επικαιρότητας και είναι, νομίζω είναι ένας άνθρωπος που δείχνει ότι οι Έλληνες προπονητές έχουν και προοπτικές.
5: Ναι, είναι ο Χρήστος, είναι ένα δείγμα της ελληνικής σχολής μαζί με τον Δόν, τον Ζουνίδη και όσοι έχουν φύγει έχουν πάει στο εξωτερικό, τον Πετράκη, τον Γιάννη κτλ. Είναι τελευταία στην επικαιρότητα βεβαίως και το είχα εκφράσει και τον πότε ήταν το χειμώνα, όταν ήταν στο Παναθηναϊκό τελευταία, φέτος πέρσι τότε ήταν. Και είχα πει ότι θα έπρεπε να μείνει, να δοθεί ευκαιρία στο Χρήστο Κόντι να παρουσιάσει αυτό που είχε ξεκινήσει στον Παναθηναϊκό. Έχει όλη την υποστήριξή μας, γνωρίζουμε ποιος είναι, πώς δουλεύει και είναι ένας σύγχρονος προπονητής. Εξάλλου η εκπαίδευση που κάνουμε είναι σύγχρονη βάσει των προγραμμάτων αυτών συνεργασία UEFA-EPO. Σε ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί έτσι τακτικά και από άποψη αποτελεσμάτων και διαφόρων παρατηρήσεων, εργασιών κτλ. Σε όλη την Ευρώπη.
2: Ήταν το ένθετο μάθημα λίτσα από την Ελληνίτσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον coach.
1: Όχι να περιγράψω, αλλά να λέω περίπου τι γίνεται.
0: Coach P θα σε λέω, να ξέρει. Coach P.
5: Coach P. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να κάνουμε ένα break μέχρι να αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι, τα μεγάλα παιχνίδια μάλλον, στο First Football Unity Festival. Ήρθε η ώρα των γυναικών, κυρίες και κύριοι.
6: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου, Vox Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
8: Αντίστροφη μέτρηση για την επανάξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτη.
9: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
8: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
10: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
11: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
15: Στις τηλεόρες που κυκλοφορούν, ο Λούις Πατσαλίδης μας μιλά για την 11η σεζόν του The Louis Night Show και μας αποκαλύπτει τα σχέδιά του για περιοδεία σε ευρωπαϊκές πόλεις. Βρείτε το πληρέστερο τηλεοπτικό οδηγό για όλα τα κανάλια σε Κύπρο και Ελλάδα, διαβάστε τις εξελίξεις των αγαπημένων σας σειρών και μάθετε τα νέα της τηλεόρασης. Μαζί, γάντια καθαρισμού με μόνο 95 cents επιπλέον. Χορηγός Τεύχους, τα καταστήματα Κλίμα, στο κλίμα της εποχής. Τηλεόρες. Πρώτες σε περιεχόμενο, πρώτες σε πωλήσεις. Για να ξέρετε τι βλέπετε.
16: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
17: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
18: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
19: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gree Air Conditioners.
20: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
21: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
22: Όχι μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
21: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
23: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
24: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: που έχει πάρει το μάτι μου και το Βαγγέλη του Σερίφη.
1: Ναι.
0: Έφυγε.
1: Δεν τον είδα εγώ.
0: Ναι, κάπου τον έχω πάρει το μάτι μου.
1: Ναι.
0: Τι
1: έχουμε τώρα, ξεκίνησε.
0: Ξεκίνησε ακόμα. Τι έχουμε, έχουμε καθυστερήσει λόγω τι, λόγω βραβεύσεων. Έχουμε βραβεύσεις. Η Coach P είναι συνδεδεμένη. Δεν είναι συνδεδεμένη η Coach P. Δεν είναι συνδεδεμένη η Coach P. Κάνει PR ηλίκια μάλλον η Coach P.
1: Έτσι.
0: Είναι
1: πιο δυνατή και από τον προπονητή Λίκη στο PR ηλίκη.
0: Φαντάζομαι. Με τον γυαλί που έχει σκάσει. Με τον γυαλί που έχει σκάσει μύτη. Λοιπόν, είμαστε εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς. Προλαβαίνετε ακόμα. Και προλαβαίνετε μέχρι και τις 7 η ώρα να είστε εδώ. Έτσι κι αλλιώς με το μετρό η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Από όποιο σημείο της Αθήνας και να είστε. Για να συμμετάσχετε στη μεγάλη γιορτή του ΨΑΠ με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών και Ποδοσφαιριστριών. Τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του Sport FM και φυσικά να ζήσετε εδώ, να παίξετε, να δείτε τους ποδοσφαιριστές, τους αγαπημένους ποδοσφαιριστές να παίζουν ποδόσφαιρο, να παίξετε τα παιχνίδια που έχει στήσει εδώ η πολύ ωραία διοργάνωση που έχει επιμεληθεί η Active Media, η ομάδα του Άκη Τσόλη, να γενικά να ζήσετε πώς πρέπει να είναι η σχέση σας με το ποδόσφαιρο. Προλαβαίνετε λοιπόν να έρθετε να ζήσετε κι εσείς αυτή την όμορφη γιορτή που έχει στηθεί εδώ. Καλή, μπορείς να κάνεις λίγο πιο εκεί, γιατί είσαι πίσω από την οθόνη και ο κύριος θέλει να σε βγάλει φωτογραφία για να τη δείξει προφανώς σε κάποιο φίλο. Τον έβγαλες, εντάξει. Φαίνεται πίσω από την οθόνη.
1: Εντάξει.
0: Φαίνεται.
1: Α, φοράει και μπλούζα Black Sabbath. Θα πάει ένα σκοτώ. Τώρα το είδα.
0: Ναι,
1: θα σηκωθώ με μπλούζα Black Sabbath.
0: Να σου πω κάτι. Έχει αντιγράψει το κούρεμά μου, ε. Έχει αντιγράψει το κούρεμά μου. Να και selfie.
2: Εγώ κάνω όπω θα δεξιέται.
0: Μπράβο, ναι, σε βλέπω. Σε βλέπω, δυνατός είσαι. Ένα μπουκάλι σαν πάνω το χρόνο κι εσύ, ε. Εντάξει, δυνατός είσαι. Πολύ δυνατός.
1: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πάω κάρα εκεί με μπρελόκ.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Να σου πω τώρα, εσύ πώς και στο φεστιβάλ του ποδοσφαίρου δεν ήρθες με φανέλα Αργεντινής. Φόρα ακουστικά.
1: Ναι, ο κ. Κετζόπουλο.
0: Ναι. Πώς και δεν ήρθες με φανέλα Αργεντινής. Που είναι, ας πούμε, έχεις καμία 300 αργία από χθες.
3: Είναι ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Συγγνώμη,
3: τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, συγγνώμη όμως, δεν υπάρχει κάποιος που λέμε είναι ως τα πανθορά. Ο Διέγκο.
3: Εντάξει. Δεν λέμε το όνομά του με κάθε
0: επιματέο.
1: Επιματέο.
0: Τι κάνεις, Κωστά μου?
3: Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, σας βλέπω μια χαρά.
0: Ναι. Πόσο φαίνεται εδώ, Κερδί?
3: Πολύ όμορφα. Πραγματικά αυτό που είπες ότι μπορούν να πολύ γρήγορα να έρθουν από παντού, αξίζει τον κόπο. Είδα λίγο και εκεί από το τουρνουά, θα έχει και μετά και λίγο καλύτερους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Λίγο
3: καλύτερο. Έστω και κοντά στην ηλικία μας. Οπότε αξίζει. Μέχρι τις 7 θα είμαστε. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο στο ΨΑΠ. 50 χρόνια. Πάντα θυμόμουν, για μένα ο ΨΑΠ ήταν συνδυασμένος με τον Αντώνη Αντωνιάδη πάντα.
0: Ναι.
3: Νόμιζα ότι αυτός είναι πάντα ο.
0: Και με το νούμερο ένα χαρτάκι στις συλλογές σε καρουζέλ. Η Πανίνη.
3: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Το σώμα του ΨΑΠ ήταν.
3: Α, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι. Μονίμως το νούμερο ένα ήταν το σώμα του ΨΑΠ. Τότε με ένα πι, βέβαια.
3: Και να. Τώρα βέβαια γίνεται πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Δεν το λέω επειδή είμαστε εδώ, είναι αλήθεια. Δηλαδή το αισθανόμαστε ότι ο ΨΑΠ υπάρχει. Και είναι πολύ σημαντικό, περνάει ωραία μηνύματα. Συγχαρητήρια στον πρόεδρο, στα παιδιά που είναι δίπλα του. Αυτά και προς την
1: αλήθεια, έχει φτιαχτεί πολύ καλό τίμα στο ΨΑΠ.
3: Ναι.
1: Τώρα δεν το λέμε.
3: Πολύ ψηλό επίπεδο. Πολύ ψηλό επίπεδο τίμα.
0: Καταρχάς, ένα τίμα στο οποίο έχει γεωργοτημένο μέσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οπότε, αλλά πέρα από την πλάκα.
3: Και όχι μόνο, κύριε.
0: Πέρα από την πλάκα. Είναι και ο ουσιαστικός λόγος που έχει ενεργοποιηθεί και ένας τέτοιος μηχανισμός για να γίνει αυτό που γίνεται σήμερα. Διότι ο ΨΑΠ είναι πάρα πολύ ενεργός στο ουσιαστικό κομμάτι που είναι η στήριξη του Έλληνα ποδοσφαιριστή και της Ελληνίδας ποδοσφαιριστρίας, αλλά και στο δευτερευόντως ουσιαστικό κομμάτι της εξωστρέφειας, έτσι ώστε να μάθει ο κόσμος τους σκοπούς του και να καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει η παρουσία του ΨΑΠ.
3: Νομίζω στο δεύτερο κομμάτι που είπες είναι περισσότερο από ποτέ.
0: Ναι.
3: Στο δεύτερο. Mm-hmm.
1: Ναι.
3: Είναι περισσότερο από ποτέ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, ξέρεις, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μόνο τα μεγάλα ονόματα, αυτοί που παίρνουν τα πολλά χρήματα Είναι πάρα πολλά παιδιά.
1: Αυτοί σχεδόν δεν έχουν ανάγκη το ψάπ.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτοί είναι μόνο για να βοηθάνε το ψάπ, για την ακρίβεια.
1: Και όμως... το κάνουν πολλά παιδιά.
3: Ναι, ναι.
1: Πολλά παιδιά.
3: Ναι, ναι. Το κάνουν και...
1: από τις μεγάλες ομάδες, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ, από τον ΠΑΟΚ, πολλά παιδιά που είτε είναι στο ΔΣ είτε είναι από, από δίπλα χωρίς να το φωνάζουν, στηρίζουν και βοηθούν πάρα πολύ το ΤΖΑΠ.
3: Υπάρχουν όμως και εκατοντάδες παιδιά που, και κοπέλες και χιλιάδες θα έλεγα.
1: Το
3: ποδόσφαιρο είναι η δουλειά τους και είναι μια δύσκολη δουλειά, πάρα πολύ δύσκολη και οικονομικά. Είναι από τις πιο εύκολες δουλειές δυστυχώς για να χάσεις χρήματα. Και αυτά τα χρήματα είναι, για κάποιους είναι υπεραπαραίτητα για να ζήσουν. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό και είναι το να έχουν ένα δυνατό ψαπ δίπλα τους. Σε αυτές τις καταστάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρουμε και από το παρελθόν, έχουμε δει δυστυχώς παιδιά που ήταν ποδοσφαιριστές να περνάνε δύσκολα.
1: Και σε αυτό έχει κάνει τεράστια βήματα προοδεύει ο ΨΑΠ. Με τους εξειδικευμένους γιατρούς που συζητάνε με τους ποδοσφαιριστές για ζητήματα ψυχικής υγείας.
3: Βεβαίως.
1: Κατάθλιψη είναι ένα από τα πράγματα που χτυπάει τους ποδοσφαιριστές και τις ποδοσφαιρίστες όταν σταματούν την καριέρα τους. Ακόμα και τους μεγαλύτερους. Αυτό αφορά όλους. Ανεξάρτητα από τις αμοιβές τους. Και σε αυτό έχει γίνει πολύ, πολύ σημαντική πρόοδος.
3: Τη βάρυνα λίγο την κουβέντα, αλλά νομίζω είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα και καλό είναι να τα
1: βέβαια.
4: Κύριοι, να συνδεθούμε με το γήπεδο Α, όπου η Coach P θα μας πει για την έναρξη του τουρνουά γυναικών στο First Football Unity Festival.
3: Η Coach μεταδίδει κιόλας.
4: Ναι. Εντάξει, να σου πω ένα μεροκάμα, το δύο δουλειές.
3: Αυτά που λέγαμε πριν.
5: Εδώ είναι.
3: Γεια σου, Έλενα.
5: Ήδη παρακολουθούμε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει το match. Βρισκόμαστε στο 4ο λεπτό. Έχει αρχίσει και ο φωτεινός πίνακας εδώ παθαίνει κλακά. Αλλά 4-2 είναι το σκορ για την ομάδα της Κιάμου. Έχει ήδη βάλει γκολ και η Χριστιανή Κιάμου και η Λάγιου με καταπληκτικές εκτελέσεις. Έφυγε τώρα μια μπάλα, πάει και αυτή για τη σταδίου. Η ομάδα της Τζάνι αντεπτύσσεται. Η Κατερίνα η Λάγιου, να σας πω παιδιά ότι έχει έρθει για να βγάλει βούστα σήμερα. Κάνει κάτι ποδιές, κάτι τρίπλες. Ορίστε, γκολάρα τώρα. 4-3. Τώρα αυτό το γκολάρα τώρα δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
1: Έλενα, σε ένα γκολ μπορείς να πνιγείς. Κάνε μου χάρη αν είναι εύκολο.
5: Ναι. Μισό, να περιγράψω γκολ live και θα προσπαθήσω. Πώς γίνεται, είναι τα μπορδά.
1: Πες όπως θες.
4: Είναι τα μπορδά και μετά νοσοκομείο.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο μάτς. Θα συνεχίσουμε να σας πω καταρχάς τον τρόπο που διεξάγεται αυτό το τουρνουά. Έχουμε 6 παιχνίδια. League phase είναι η φάση. Όποιος βγει πρώτος, δεν έχουμε ούτε play-off, ούτε τελικό, ούτε μπαράζ, τίποτα. Όποιος βγει πρώτος, αυτά τα 6 παιχνίδια, όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους βαθμούς, αυτός είναι και ο τροπεούφος του σημερινού τουρνουά. Έχει έρθει η Κατερίνα Τσιάπανου, η οποία ακόμα δεν έχει μπει η ομάδα της, σε λίγο θα μπει με τα λευκά και έχει δηλώσει ότι εδώ ήρθε για να πάρει το τρόπαιο, συνηθισμένη είναι στις κούπες πράγματι. Προς το παρόν, το πρώτο τρίποντο ας πούμε θα λέγαμε είναι για την ομάδα της Κιάμου.
4: Η οποία επειδή δεν θα κάνω δηλώσεις θα μιλήσω στο γήπεδο.
5: Ναι, ακριβώς.
4: Και το κάνε.
5: Ακριβώς. Είμαστε στο ημίχρονο τώρα της αναμέτρησης. Από 4 λεπτάκια, γι' αυτό είχε πάθει κλακάς, γυρίζανε πίσω το χρόνο. Θα ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε με το δεύτερο ημίχρονο. Θα μιλήσει ήδη η Χριστιανά στο γήπεδο. Έχουμε τις ομάδες. Λοιπόν, τις ομάδες, για να πούμε ποιες είναι οι ομάδες. Με αρχηγό τη Στέλλα Τζάνι. Νομίζω πια γνωρίζουν όλοι ποια είναι η Στέλλα Τζάνι. Έχει περάσει χρόνια από τον Παναθηναϊκό, πρώην διεθνής, από τον Πανετολικό, από την ΑΕΚ. Είναι η Κιάμου η Χριστιανά, την οποία την ακούσατε προηγουμένως. Να μιλάει επίσης πρώην διεθνής παίχτρια, νυν προπονήτρια. Η Κατερίνα Ιτσιάπανου, βοηθός προπονητής στην Εθνική Ελλάδας. Σπουδαία παίχτρια και εκείνη. Η Αντωνία η Κριεζή. Αυτές είναι οι 4 ομάδες. Η Αντωνία η Κριεζή είναι η πιο πιτσιρίκα θα λέγαμε, με τη λιγότερη εμπειρία σε σχέση με τις άλλες κοπέλες. Έχει αγωνιστεί ως δεξιός οπισθοφύλακας της Νέας Αφρονήτου. Πες μου, ναι.
4: Συμβαίνει κάτι συνταρακτικό εδώ.
5: Πες μου.
4: Υπογράφει αυτόγραφα ο Τσόχος.
5: Αυτό δεν είναι συνταρακτικό, αυτό είναι η καθημερινότητά του.
4: Ρε φίλε, πραγματικά. Οκ, απλά ήθελα να το πω, να το μοιραστώ με τον κόσμο.
5: Κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εκπομπή για το πώς είναι να πηγαίνεις διακοπές με το Τζόχο και νομίζεις ότι είναι σαν να πηγαίνεις με το Σάκη Ρουβά.
4: Είπαμε, είναι τραυματικός για τις γυναίκες, αλλά με ένα σημείο.
5: Έτσι. 3-5, μόλις έβαλε γκολ η Χριστιανά. Δεύτερο, αν δεν έχω κάνει λάθος, δεύτερο. Χριστιανά, κιά μου και γκολ!
4: Έπαθε τσόχο. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Πίουντς Πορεφέ με 1,6. Ζωντανά το Σύνταγμα, το έπαθε και η Έλενα. Έτσι, το έπαθε και η Έλενα. Άντε, Έλενα, να απογράψεις και εσύ κανένα αυτογράφο. Θα επιστρέψουμε σε λίγο σε σένα. Βλέπεις πως τι γίνεται, έτσι.
3: Λαϊκός ήρωας ο Μιχάλης Τσόχος.
4: Χαμός. Κοίτα εδώ τι γίνεται.
3: Τώρα είδα και τον κύριο Γλύκα και θυμήθηκα ένα χτύπημα Θεόδωρου Νικολαίδη στο φως. Λαϊκός ήρωας ο Νίκος Κριεζής.
4: Έτσι.
3: Το θυμάσαι ότι έχει περάσει υπέρ του Νίκος Κριεζής.
4: Βεβαίως.
3: Ένα γκολ είχε βάλει και είχε γίνει λαϊκός ήρωας.
4: Ναι, αλλά ήταν σημαντικό.
3: Ήταν
4: σημαντικό. Έχουμε κάτι τέτοιο ρεπορτάζ, Λάκη, πρέπει να πούμε. Μια που είσαι εδώ. Σημαντικό εννοώ, ρε παιδί μου.
3: Κοίτα, αυτό ο Βάρκα είναι που απασχολεί τους πάντες. Υπάρχουν κάτι δημοσιεύματα στην Ουγγαρία ότι θα είναι 6 εβδομάδες εκτός. Απ' την ΑΕΚ πιστεύουν ότι μπορεί να επιστρέψει πιο γρήγορα. Αυτό δεν έχουμε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν λέμε πιο γρήγορα, μετά από ένα μήνα να παίξει κάποιο.
4: Να γίνουν 6-4.
3: Ο πρώτος στόχος αυτή τη στιγμή, να το πούμε, είναι όχι με τον Όφη, είναι να είναι στην αποστολή στο παιχνίδι με την Σαχτάρ.
4: Με τη Σαχτάρ.
3: Αυτό. Αυτό μπορούμε να πούμε από.
4: Εσύ από ΑΕΚ. Βόλο αύριο, θα πας.
3: Αύριο το πρωί, ναι.
4: Ξεκινάμε. Μια χαρά.
3: Θα έχει κόσμο πολύ, πιστεύω.
4: Μια χαρά.
3: Να περιμένουμε τον Μιχάλη Τσόχο να ολοκληρώσει την υπογραφή
4: αυτογράφου.
3: Δεν ξέρω.
4: Τι γίνεται. Αυτό μου ξανασυμβεί.
3: Ναι, ναι, εντυπωσιακό. Εσύ έχεις δώσει αυτόγραφο, Βάιε.
4: Ποτέ.
3: Εγώ ένα.
4: Έχεις δώσει.
3: Ένα, ναι.
4: Ναι.
3: Δεν ξέρω γιατί.
4: Μήπως αλλά... τα κανένα γραμματιό.
3: Το κοίταξα πρώτα, εντάξει. Ο Μιχάλης βλέπω δεν κοίταζε. Έχουμε παρέμβαση.
1: Πληρωμένη είναι όλη αυτή του τσόχου. Είναι κανονισμένο.
3: Πάλι καλά. Εγώ νόμιζα πληρώνατε για να πάρουν το αυτόγραφο.
1: Έχει πληρώσει ο Μιχάλης, έχει φάει και φωτογράφο δικό του για να φανεί πόσο λαοφιλής είναι και τέτοια.
4: Coach P, τι γίνεται στο γήπεδο Α.
5: Μισό, έβγαλα τα ακουστικά. Γιατί μου πάμε και εγώ αυτόγραφα. Όχι, παιδιά. τώρα έχει αλλάξει το σκορ. 7-3. Εντάξει, μιλάμε τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να πάρει πάνω της, η ομάδα της Στέλλα, στην Τζάνη. Πάμε, Στέλλα.
4: Ναι, κάνει και κριτική, κάνει και κριτική.
5: Εντάξει, λίγο. Λίγο μακριά από το δεξιό δοκάρι ήταν αυτό. Η Στέλλα μόνη της πήγε να βάλει τον γκολ κάτω από τη σέντρα. Δεν υπάρχει σέντρα, έτσι τα λέω εγώ. Και προηγουμένως έβαλε μια γκολάρα η Μαρίνα η Τσιρουλή, την οποία θέλω να σας πω,
4: ναι,
5: ότι μου την αφιέρωσε.
4: Α, έκανε καρδούλα και έτσι σου έδειξε.
5: Ναι, μέδειξε.
4: Ωραία, Βαϊμάκης.
5: 7-3, παιδιά. Το σκορ κοντεύει να ολοκληρωθεί και το δεύτερο ημίχρονο.
1: Παιδιά, να ετοιμαστεί η πίστα για το Fight Club.
4: Εννοείται.
5: Και έχω τη τιμή.
1: Έχουμε και ξύλο.
5: Με ακούτε, είμαι ακόμα στον αέρα.
4: Βεβαίως.
5: Έχω την τιμή να είναι δίπλα μου ο Αντώνης Αντωνιάδης και υπογράφει αυτόγραφο τώρα σε ένα μικρό πιτσιρικά, παιδιά. Είναι μια φανταστική εικόνα. Είναι πώς συναντιούνται, είναι ο ορισμός του κεντρικού μηνύματος της σημερινής βραδιάς. Το άθλημα που μας ενώνει. Πώς η παλιά γενιά, οι άνθρωποι που έγραψαν ιστορία στα γήπεδα, ενώνεται με την νέα ιστορία. Να δώσω τα ακουστικά μου στον κύριο Αντωνιάδη, μου το επιτρέπετε.
4: Βεβαίως,
5: και να μιλήσετε εσείς μαζί του. Είναι μια σπάνια στιγμή.
4: Βεβαίως.

0: Δεν ξέρω αν είμαστε τυπικοί αντιονιδιάτε, μας ακούτε?
1: Ακούω.
0: Τι κάνετε, πρόεδρε, πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά.
0: Γιορτάζει το ποδόσφαιρο και προφανώς δεν μπορούσατε να λείψετε εσείς από τη γιορτή του ποδοσφαίρου.
1: Το ποδόσφαιρο και ειδικά ο φορέας που εκπροσωπεί τον πρωταγωνιστή που λέγεται ποδοσφαιριστής.
0: Και κάτι ξέρετε εσείς που ήσασταν πρωτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια πριν από 50 χρόνια, τι θύμισες έχοντας στο μυαλό σας?
1: Ήταν άλλες εποχές. Κάναμε πολλούς αγώνες. Για να πετύχουμε αυτά που πετύχαμε. Δεν ήταν όπως είναι τώρα.
0: Τι ήταν πιο δύσκολο, να βάλεις γκολ στην Everton ή να φτιάξεις τον τζαμ?
1: Το δύσκολο ήταν να φτιάξεις τον τζαμ. Γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε μεγαθύρια τότε οικονομικά, αλλά το καταλάβανε στο τέλος ότι είχαμε δίκιο και τελικά μπήκαν τα πράγματα σε μια τέξη.
2: Είστε καλά?
1: Εγώ είμαι καλά, δόξα Θεώ.
2: Μπράβο. Αυτό
1: και,
2: έχει...
1: και η περίπτωση μου εξέθεσε την ογκολογική επιστήμη.
2: Σωστά, σωστά. Αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία από όλα.
0: Πρόεδρε, μια που είσαι εδώ, ναι, πες μας και για τον Παναθηναϊκό, πώς τον βλέπεις, γιατί ξέρω ότι σε

0: τους κάθε φορά στο γήπεδο.
1: Καταρχήν είναι βελτιωμένος. Mm-hmm. Θέλει ακόμη δουλειά. Mm-hmm. Και δουλειά συνίσταται να πάρει άλλους δυο, τρεις μεγάλες προσωπικότητες που το σώσουν του χρόνου να διεκδικήσει επίσης όλους το ποτάσιο.
0: Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τι ευχαριστάς, εδώ είναι το σπίτι μου.
0: Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Τα χρόνια περάσανε όταν αρχίσαμε να κάνουμε αγώνες επικούς με όλη την ανθρώπινα τότε του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όλοι. Όλοι ήταν παρόντες και πετύχαμε αυτό που πετύχαμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Λοιπόν, και τώρα πάμε από τους πρωτεργάτες του ΨΑΠ στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μια ποδοσφαιρόφατσα η οποία είναι εδώ.
2: Αν νόμιζα θα πήγαινε σε Βαϊμάκη Τσαούση.
0: Όχι, τον εντάξει, μέλλον ο Βαϊμάκη Τσαούση.
2: Γι' αυτό είπα και εγώ τι κόντρα λογική είναι αυτή.
0: Μια ποδοσφαιρόφατσα, πολύ ποδοσφαιρόφατσα, είναι εδώ, τον έχει συλλάβει η Αναστασία Ποσνάκη και έρχεται για να ανακριθεί από τον Big Wins Sport FM. Τι κάνετε, κυρία μου, το όνομά σας?
3: Είμαι ο Βασίλης Λουκής.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη Λουκή, και παίζει μπαλά?
3: Ναι, παίζω.
0: Ή νομίζει?
3: Όχι,
0: παίζει.
2: Σίγουρο είναι.
0: Σε ποια ομάδα παίζει?
3: Δεν πάω σε καμία ομάδα, με τους φίλους μου.
0: Με τους φίλους, και τι θέση παίζεις? Τι θέση παίζεις?
3: Κέντρο.
0: Δακαρί. Ή κλωτσάς?
3: Δακάρι.
0: Μάλιστα, και τι τάξη πας?
3: Πρώτη γυμνασίου.
0: Πρώτη γυμνασίου, και να σου πω, σχολείο παίζουμε μπάλα?
3: Ναι, παίζουμε.
0: Τι ομάδα είσαι?
3: Εγώ Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός είσαι. Και η φανέλα που φοράς?
3: Της Ελλάδας.
0: Της Ελλάδας, Ωραία, Σου πάει. Γεια σου, ρε Βασίλη, είπαμε.
3: Ναι.
0: Γεια σου, ρε Βασίλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ευχαριστούμε. Ελπίζω να περάσετε όλοι ωραία.
0: Εμείς περνάμε καλά, δεν ξέρω για εσάς. Εμείς περνάμε υπέροχα από τους.
4: Θέλεις να είσαι κι εσύ.
0: Και άλλη ποδοσφαιροφατσά. Και άλλη ποδοσφαιροφατσά.
3: Νόντα.
0: Γεια σου, ρε Νόντα. Επώνυμο δεν έχεις?
3: Τι?
0: Επώνυμο. Κουταλής, όχι τίποτα άλλο, γιατί θα το κάνω στο φανέλα σιγά σιγά και να κάνεις έτσι όταν πάρεις κουτί, καταλαβες. Εσύ μπάλα παίζεις?
3: Ναι, παίζω.
0: Με τους φίλους σου?
3: Όχι, σε ομάδα.
0: Σε ποια ομάδα παίζεις?
3: Στη Θιέλα Ραφίνας.
0: Στη Θιέλα Ραφίνας. Στη Θιέλα Ραφίνας.
2: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα, και να σου πω κάτι, τι θέση παίζεις?
3: Επίθεση.
0: Βέβαια, επίθεση. Βέβαια, επίθεση. Με τέτοια ποδοσφαιρόφατσα, πώς να παίξεις άμυνα, συγγνώμη κύριε μου. Βάζεις κανένα γκολ ή έτσι?
3: Βάζω, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Και τι κάνεις, πώς πανηγυρίζεις, ποιος αγαπητός πανηγυρισμός?
4: Πώς πανηγυρίζεις?
2: Καρδούλες, Κριστιανό.
0: Κάνεις Σίου, κάνεις το Ραφίνια, κάνεις το Τιμπαλά, κάνεις το. Ποιο κάνεις? Κάνεις τα δικά σου. Κάνεις τα δικά σου.
2: Αυτά είναι καλύτερα.
0: Ομάδα, τι ομάδα είσαι?
3: Παναθηναϊκός.
0: Και Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίπλα-δίπλα. Καλό αυτό, ωραίο μήνυμα είναι αυτό. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Ευχαριστούμε, κύριε Μηνώντα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην καριέρα σας. Τσοχό. Να κάνουμε πάλι over, τι θα γίνει με την περίπτωση σου?
2: Κοίτα εδώ, ποιος είναι εδώ?
0: Ο κύριος Γλύκας.
2: Ο κύριος Γλύκας.
0: Τι κάνετε, κύριε? Θα μας πείτε μια καλησπέρα?
2: Θα μας πει μια καλησπέρα.
0: Θα μας πείτε μια καλησπέρα.
2: Θα μας πει.
0: Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, πώς είστε? Πάντα στην τρίχα.
2: Στην πένα.
0: Πάντα εξαιρετικός. Πάντα εξαιρετικός.
2: Όχι, αλλιώς.
0: Αλλιώς.
5: Έτοιμος.
2: Αφήστε με να σας λαμβάνω εγώ. Γιατί δεν είστε και έτσι και εμείς. Τώρα είμαστε κομπλέ.
0: Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
5: Δεν μπορούμε να λείπουμε από αυτό το εκπληκτικό γεγονός και μόνο που βλέπουμε τόσο κόσμο εδώ πέρα, τόσα παιδιά, με τόση αγάπη, οι γονείς, όλοι λάμπουν στην κυριολεξία. Ο αθλητισμός ενώνει και είναι από τα κορυφαία γεγονότα που μπορεί να γίνονται σε όλο τον κόσμο.
0: Έτσι.
5: Διακόπτει πολέμους, λοιμούς, καταποντισμούς, οτιδήποτε. Και χαιρόμαστε σήμερα που είμαστε μαζί εδώ.
0: Και είναι κοινωνικό αγαθό. Και πρέπει να το σκεφτόμαστε ως τέτοιο.
5: Έτσι. Με τον αγαπημένο Μαντώνη Αντωνιάδη. Βέβαια έρχονται και άλλοι σπουδαίοι βετεράνοι ποδοσφαιριστές. Και όλοι μαζί μια αγκαλιά για το καλύτερο του ποδοσφαίρου και για να τιμούμε πάντοτε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
0: Να τιμούμε τους πρωτεργάτες, αλλά να υποδεχόμαστε με πολύ ωραία και αγάπη και στοργή και τον νέο κόσμο που έρχεται, τη νέα γενιά που έρχεται και αφήνει η παρακαταθήκη.
5: Αυτό κάνουμε συνέχεια και εμείς και στους βετεράνους του Ολυμπιακού, αλλά και μέσω του εκπαιδευτικού ομίλου που είμαι. Κοιτάμε να βοηθάμε, να στηρίζουμε τα νέα παιδιά, δίνοντας τη δυνατότητα στο αθλητισμό και εκπαίδευση να ανέλθουν. Αλλά είχα μια μεγάλη στιγμή να βλέπω τον αγαπημένο μου Μιχάλη Τσόχο να υπογράφει αυτό.
0: Εντάξει, έξαλλος έγινα, κύριε Γλύκα. Έξαλλος έγινα, να ξέρετε, έξαλλος.
5: Είμαστε όλοι μαζί.
0: Παρούτι έγινα.
5: Πολύ ωραία εκδήλωση, πολλά μπράβο στο ΨΑΠ. Είναι μια φοβερή πρωτοβουλία και όλους όσους στηρίζουν όπως εσείς αυτή τη σπουδαία σημερινή.
0: Ευχαριστούμε πολύ,
5: εκδήλωση.
0: Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Με αγάπη σε
0: να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Λοιπόν, και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλι αυτού του διορού. Έρχεται. Ναι, εδώ είναι. Έρχεται ο Κώστας Βαϊμάκης, ο Γιάννης Τσαούσης, ο Γιάννης Τσαούσης και ο Κώστας Βαϊμάκης. Μια νέα τάση στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μια εκπομπή που τώρα αρχίζει. Πριν 25 χρόνια ξεκίνησα, τέλο πάντων. Δεν έχει σημασία. Τώρα αρχίζει όμως. Μπορείτε να του ακούσετε.
2: Μια ώρα το μεσημέρι, του έχετε ακούσει ποτέ.
0: Μια ώρα το μεσημέρι.
2: Του έχετε ακούσει ποτέ, μια ώρα το μεσημέρι.
0: Μπορεί να του βλέπουν κάποια στιγμή, δεν ξέρει.
2: Άλλο αυτό. Άλλο.
0: Φιλιά από εμά.
2: Χαίρετε, καλημέρα σα. Ελάτε όλοι στο Σύνταγμα να περάσετε καλά στα 50 χρόνια ψαπ και 30 χρόνια Big Wins for FM.
6: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
11: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10-46, τώρα 8-49.
12: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
13: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
14: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
15: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
16: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση.
17: Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 ευρώ. Lidl. More to value.
19: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τη μία. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Το πρώτο ευρωπαϊκό ντάμπλ της ιστορίας διεκδικεί ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτη στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Abu Dhabi. Τζάμπολ στις 8 μετά.

Παναθηναϊκός Σάκτορ και ΠΑΟΚ κοντράρονται απόψε στις 8 στο τελικό του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στο μικρό τελικό στις 5 παίζουν Παρτίζαν Μπουρκ, τηλεοπτική μετάδοση και των δύο αναμετρήσεων από τον Sky ραδιοφωνικά από τους 94,6. Το Derby Άρης Ηρακλής 15 χρόνια μετά την τελευταία του συνάντηση δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime. Στις 7 παίζουν Ατρόμητος και Φυσιά του Deals με κάλυψη από Nova Sports 2. Ραδιοφωνικά και οι δύο αγώνες από τον Big Win Sport FM. Σε αλλαγές στην 11η του Ολυμπιακού αναμένεται να προχωρήσει ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλ. Στο αυριανό εκτός έδρας μάτς με το Λεβαδιακό, στο αρχικό σχήμα επιστρέφει πιθανότατα ο Πουέρτα. Θέσεις διεκδικούν Φορτούνης, Τίκνης, Γιάννη και Σμαϊλόβιτς. Τίλημα του Βάσκου για Γκονζάλες ή Γιάρεμσοκ στην επίθεση. Έτοιμη Σιπιόνι και Ρόκα. Στους ρυθμούς του αυριανού αγώνα με την Καλαμάτα στην Νεάπολη κινείται ο Παναθηναϊκός που στοχεύει στο απόλυτο σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Ουνάη πίσω από τον επιθετικό και τον Λιβάη Γκαρσία στη δεξιά πλευρά. Καταλήγει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Δίλημα του Δανού τεχνικού για 4-4 στην κορυφή της επίθεσης. Το πλάνο του για την αντικατάσταση του τραυματία Βάργκα στο αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο Έλεμπετ καταστρώνει ο Μάρκο Νίκολιτς. Θέση δίπλα στο Γιώβιτς διεκδικούν Ζήνη, Κοετά και Γκατσίνοβιτς. Με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1 με έναν εκ των Μάνταλο Μάγερ Ζώο Μάριο πίσω τον Φόρ. Πεμπρενή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση. Διαθέσιμος ο Παυλέγκα που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες, Πότοβ, Μεϊτέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Με στόχο την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα, ο Άρης στο αποψινό ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Επιστρέφει στην δεκάδο Καντεβέρε, νίκη για να ευχαριστήσουμε τον κόσμο μας, το μήνυμα του Κουαμέ. Με δύο αγώνες ανοίγει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super Bet.

Πράσινοι αντιμετωπίζουν στις 9 τυχόν βέτ στο Σπλίτ και με νίκες σφραγίζουν την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου και την πρόκριση. Ο Προμηθέας Πάτρας αντιμετωπίζει τη Ράστα Βέκτα στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League. Τζάμπολ στις 8.30 τηλεοπτικά από Magenta Sport 8. Το παιχνίδι Brighton Arsenal στις 5 ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Premier League. Την ίδια ώρα Newcastle Hull και Everton Ipswich. Στις 2.30 Tottenham Aston Villa και στις 7.30 Nottingham Coventry. Κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Η Μπαρσελόνα φιλοξενείται στις 10 από τη Σεβίλη για την 7η αγωνιστική της Λα Λίγκα. Στις 3 παίζουν ο Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο, στις 5 και 4 Αθλέτικ Μπιλμπάο Αλαβές και στις 7.30 Θέλτα Σαντατέρ, τηλεοπτικά από Ματζέντα TV. Στουτγκάρδη Ντόρτμουντ κοντράρονται στις 7.30 για την 4η αγωνιστική στην Μπουντεσλίγκα. Στις 4.30 παίζουν Άιντραχτ Φράιμπουργκ, Αμβούργο Κολονία, Βέρντερ Βρέμις Άουξμπουργκ και Γκλάντμπαχ Μάιντς. Κάλυψη από την Όβα. Το ντέρμπι κορυφής Ρώμα Ίντερ στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Σερία. Στις 4 Μπολόνια, Τωρίνο και Ουντινέζε Κάλιαρι και στις 10 παρατέταρτο Βενέτσια Λάτσιο. Τηλεοπτικά από Magenta TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε στο Σύνταγμα και τη γιορτή του ΨΑΠ.

Sport FM 95. Το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. The first rule of Fight Club is come to my boudoir. The second rule of Fight Club is

0: κάνουμε εδώ μεσημεριάτικα εμείς?
1: Τι ξέρω, αλλά ωραία είναι.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ σήμερα να πω ότι είμαστε τόσο μικροί που δεν έχουμε προλάβει το έτος που ιδρύθηκε ο ΨΑΠ, αλλά θα έρθει όλη η ξηρά.

0: πατερίων, ναι, ναι, ναι, και έρχεται κόσμος από μια ευθεία απέναντι και πηγαίνουν κάποιοι δεξιά και κάποιοι αριστερά. Ναι. Και κάπως θέλουν ανάγκη να αρχίσουν να χωρίζουν. Να λέω ότι εσείς κάπως να πάτε από εδώ και εσείς κάπως να πάτε από εκεί.
1: Το πρόβλημα θα είναι αν όπως έρχονται συνεχίσουν ευθεία και πέσουν επάνω μας.
0: Αλήθεια.
1: Δηλαδή πάνε δεξιά-αριστερά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Προς το παρόν είναι καλό. Αν δεις μια ορδή ανθρώπων να έρχεται προς τα πάνω μας, κάτι δεν θα πηγαίνει καλά.
0: Λοιπόν, από τις 10 το πρωί, όπως ακούτε, ο Big Wins for FM εκπέμπει εδώ από την πλατεία Συντάγματος στα πλαίσια του Football Unity Festival του ΨΑΠ, στη διάρκεια του οποίου γίνονται διάφορες έτσι ωραίες δράσεις. Έχουμε μπάλα που παίζεται, έχουμε τουρνουά γυναικών αυτή τη στιγμή. Το απόγευμα θα έχουμε τουρνουά ανδρών με ΨΑΠ All Star. Έχουμε διάφορα έτσι πολύ ωραία πραγματάκια.
1: Διάβασε line-up.
0: Εδώ ναι, τι λένε με διάσκο, Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Μίτς Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα, Λουτσιάνο, φτιάχνουν ομάδες κτλ. Και μεταξύ άλλων, θα σκάσει μύτη Παπασταθώ, Μόρας, Νίκος Σπυρόπουλος, Μπακάκης, Αραβίδης, Σοηλέδης, Τσιλιανίδης, Άντωνη Μουνιέ, βεβαίως, ο Γιάννης ο Σκοπελίτης. Ο Πάτρικ Ογκουνσότο, ο οποίος θα χαρίσει μαγικές.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ο Πάτρικ Ογκουνσότο πρέπει να παίξει βασικά, πρέπει να είναι ο εκπρόσωπος για να κάνει τις δηλώσεις. Έτσι, θέλουμε τον Ογκουνσότο, θέλουμε για τις δηλώσεις μετά οπωσδήποτε. Άγγελος Ζαφυράκης, Μπενετάτος, Δημήτρης Διάφορος, εξαιρετικός κόσμος. Και γίνονται και άλλα πράγματα βεβαίως τώρα σε λίγο που μιλάμε, λίγο πιο πέρα από εδώ στο Athens Plaza. Θα τιμηθούν πρωτεργάτες του ΨΑΠ, ο κ. Αντωνιάδης που τον ακούσαμε πιο λίγο. Ο κ. Καμάρας, ο κ. Κούδας, ο κ. Νικολάου, ο κ. Δελικάρης, ο κ. Γκαετατζής, ο κ. Σιώκος, ο κ. Αποστολίδης, ο κ. Χάιτας, ο Νίκος Χριστίδης, ο κ. Αηδηνίου, ο Νίκος Μάλιαρης, ο Γιώργος Σιώτης, ο Γιάννης Μπαλάφας και ο Κώστας Λεβέντης. Ενώ θα έχουμε και τιμητικές βραβεύσεις στη μνήμη του Μίμη Δωμάζου, του Μίμη Παπαϊωάννου και του Άγγελου Κρεμίδα.
1: Έχουμε τον πρόεδρο μαζί μας όμως.
0: Έχουμε τον πρόεδρο.
1: Έχουμε,
0: ναι,
1: τον πρόεδρο.
0: Αυτό έχει
1: σημασία. Γιώργο Μπάντη. Γεια σου, πρόεδρε.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνεις?
2: Είμαι καλά, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας.
1: Θέλω να πω ότι ο Γιώργος, το ξέρετε, ο Γιώργος Απαντής έχει πολύ ισχυρή δράση όλα αυτά τα χρόνια. Yeah. Εγώ σε παρακολουθώ με πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι είσαι από τους ανθρώπους που παλεύουν για τους ποδοσφαιριστές, όχι μόνο προφανώς στις μεγάλες κατηγορίες που τα πράγματα είναι και λίγο καλύτερα, οικονομικά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά, ιατρικά, όπως θες να το πεις. Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που τρέχουν για τα δικαιώματα των παιχτών στις χαμηλότερες κατηγορίες, εκεί όπου έχουμε δει τα ντοκιμαντέρ, έχουμε δει εκπομπές, έχουμε δει αφιερώματα, πράγματα που έχουν σκοπό να εξηγήσουν στον κόσμο τι γίνεται όταν ο προβολέας δεν βαράει τόσο δυνατά. Και είσαι από τους ανθρώπους που αυτό το πράγμα όλο το τρέχεις με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη. Και δεν στο λέω επειδή είσαι εδώ, έτυχε να σε συναντήσω εδώ, ήθελα καιρό να σε συναντήσω, να σου το πω αυτό το πράγμα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά το ότι αναγνωρίζετε η δράση, αλλά η δράση, ξέρετε, δεν είναι μόνο δική μου, η δράση είναι συλλογική. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων από το 2019 και μετά, που ως Διοικητικό Συμβούλιο εμείς αναλάβαμε τα ηνία του συνδέσμου. Αλλά πέρα από εμάς που είμαστε ως Διοικητικό Συμβούλιο και εντός του συνδέσμου, δηλαδή και στο εσωτερικό μας, υπάρχει κάτι αντίστοιχο με το ίδιο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα πίσω από εμάς η οποία τρέχει καθημερινά για να στηθεί και η σημερινή γιορτή, όπου από ό,τι είδα από το πρωί που βρισκόμαστε εδώ, την απολαμβάνουν μικροί και μεγάλοι. Ο ΨΑΠ γι' αυτό υπάρχει. Υπάρχει για να είναι συνεχώς σε γρήγορση, να διεκδικεί τα εργασιακά δικαιώματα του ποδοσφαιριστή και της ποδοσφαιριστριάς από ένα σημείο και μετά, γιατί ανήκουν και οι ποδοσφαιριστές πλέον στην αγκαλιά του συνδέσμου.
0: Ο ΨΑΠ είναι με δύο πίπλα, να πούμε για τους παλιούς, με δύο πίπλα.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά και για κάτι ακόμα είναι. Ο ΨΑΠ έχει αναγνωρίσει πλέον την ευθύνη που έχει απέναντι στην κοινωνία ο ποδοσφαιριστής και η ποδοσφαιρίστρια και προσπαθεί να το μεταφέρει στους πρωταγωνιστές.
1: Η κοινωνία έχει αναγνωρίσει την ευθύνη που έχει απέναντι στον ποδοσφαιριστή όμως και στην ποδοσφαιρίστρια?
2: Όχι ακόμη. Όχι ακόμη. Δεν απογοητευόμαστε όμως. Πρέπει να συνεχίζουμε να κάνουμε δράση προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρετε, ένα βασικό πρόβλημα που βιώνουμε εμείς οι ποδοσφαιριστές είναι ότι πολλοί κόσμος δεν μας αναγνωρίζει ακόμα ως εργαζόμενους. Νομίζουν ότι απλά κάνουμε το χόμπι μας.
1: Κοίτα, υπάρχει και μια νοοτροπία στην κοινωνία, η οποία είναι νοοτροπία δεκαετιών, ότι έλα μωρέ τα πλουσιόπεδα, με τα ακριβά αυτοκίνητα, με τα ωραία κορίτσια, με την πολυτελή ζωή. Υπάρχει ένας τέτοιος μύθος στο μυαλό των ανθρώπων ότι ο ποδοσφαιριστής σώνει και ντε, είναι πετυχημένος, πλούσιος.

0: οποίος ευτυχισμένος, χαρούμενος, έχει λύσει το πρόβλημά του. Είναι μια παγιωμένη νοοτροπία που εγώ τη θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδάκι.
1: Εννοείται. Ο οποίος μύθος είναι ζήτημα, ισχύει για το 1% των ποδοσφαιριστών. Μιλάω και πολύ.
2: Κοιτάξτε, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό που αναφέρατε επικρατεί στο 3%. Α. Είναι πάρα πολύ μικρό το
0: παγκοσμίως.
2: Στην Ελλάδα έρευνα δεν έχει γίνει, αλλά με την εμπειρία μου θα σας πω ότι μπορεί να αγγίζει το 7 με 8%. Και από αυτό το 7 με 8% μπορώ να σας πω ότι οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δεν ζουν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, ότι με το που σταματούν το ποδόσφαιρο φεύγουν από την Ελλάδα, δεν είναι Έλληνες πολίτες. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι το ποσοστό των ποδοσφαιριστών που βγαίνει από τις ακαδημίες μας, συνεχίζει να ζει στη χώρα μας, είναι ακόμη μικρότερο.
1: Νομίζω μια πρώτη μεγάλη αναντιστοιχία είναι ότι το 7 με 8% αυτό που εκτιμάς καταλαμβάνει το 90% του δημόσιου χώρου. Έτσι, οπότε είναι ως ένα βαθμό, ξέρεις, και φυσικό επόμενο να δημιουργείται αυτή η εικόνα, διότι ο κόσμος, ο πραγματικός, θα το πω εγώ, του ποδοσφαίρου, ο κόσμος ο από κάτω, ο κόσμος ο καθημερινός, ο κόσμος του ποδοσφαιρικού μεροκάματου, να το πούμε έτσι, είναι ένας κόσμος ελάχιστα ορατός στο ευρύ κοινό.
2: Έτσι είναι. Γι' αυτό εμείς τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να έχουμε μια εξωστρέφεια. Γι' αυτό έχουμε κάνει και τα ντοκιματέρ και για το χάος που κάναμε για τη Super League 2 και για το ντοκιματέρ των γυναικών που επίσης είχε πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Και να ξέρετε ότι αυτά τα δύο ντοκιματέρ που έχουμε κάνει παίρνουν και πάρα πολλά διεθνή βραβεία. Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Θέλαμε στην ουσία να δείξουμε στον κόσμο ότι η πραγματικότητα είναι άλλη. Και επειδή ζούμε στην εποχή της εικόνας, είτε το θέλουμε είτε όχι, ήταν ο μοναδικός τρόπος για να το βάλουμε πιο εύκολα μέσα στο σπίτι του καθενός και της καθεμιάς. Και μάλιστα θυμάμαι χαρακτηριστικά όταν πρωτοβγήκε το τρέιλερ από το χάος που έκανε 1,5 εκατομμύριο προβολές μέσα σε μια εβδομάδα, πολλοί με παίρνουν και μου λέγανε ότι, ξέρετε τι, ακούγαμε, αλλά είναι διαφορετικό να το βλέπουμε. Αυτό που πραγματικά βιώνουν οι ποδοσφαιριστές, που βιώναν εκείνη την περίοδο.
0: Και νομίζω ότι δεν τα είπα κιόλα. Θέλω να πω, εγώ κατάλαβα βλέποντας το ντοκιμαντέρ ότι είπαν ένα μικρό ποσοστό των πραγμάτων που συμβαίνουν και για λόγους που έχουν να κάνουν και με την επιβίωσή τους και με την ύπαρξή τους και με τα δεδουλευμένα τα οποία περίμεναν να πάρουν. Θέλω να πω, αν βγεις και τα πεις όλα, μετά μπαίνεις σε μια διαδικασία στην οποία μπορεί να μην βγεις και ποτέ.
2: Ευτυχώς υπήρχαν κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν είχαν δεύτερες τέτοιες σκέψεις και πραγματικά εξέφρασαν αυτό που έπρεπε να εκφραστεί εκείνη την περίοδο. Σίγουρα υπήρχαν και περιπτώσεις σαν αυτές που αναφέρατε τότε. Εννοείται ότι υπάρχει ο φόβος. Πάντα υπήρχε ο φόβος ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Πάντα φοβόμασταν να διεκδικήσουμε τα χρήματα που μας οφείλονται. Νιώθαμε κάπως τύψεις ή σκεφτόμασταν τι θα πει ο κόσμος για εμάς.
0: Ή που θα είμαι
2: θα πει
0: μετά,
2: ο πρόεδρος για εμάς.
0: Ή που θα πάω μετά.
2: Αν θα μπορέσω να βρω μια ομάδα μετά. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς. Γι' αυτό υπάρχει ο ΨΑΠ, το συνδικαλιστικό σωματείο τους, για να γίνει η φωνή που πολλές φορές δεν έχουν τη δύναμη να βγάλουν εκείνοι.
0: Γιώργο,
2: το κάνουμε εμείς για αυτούς.
0: Όλα αυτά τα χρόνια κάνετε μια προσπάθεια. Τι έχεις δει πραγματικά να βελτιώνεται και να αλλάζει αυτά τα χρόνια, ενώ 1, 2, 3, ότι γίναν κάποια πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση?
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό πλέον που έχει γίνει από τα 19 που είμαι τόσο έντονα στα πράγματα και μετά, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον ποδοσφαιριστής ο οποίος να παίζει ανασφάλιστος. Ότι πλέον υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τις αμοιβές των ποδοσφαιριστών σε περίπτωση που μια ομάδα υποβιβαστεί σε ερασιτεχνική κατηγορία ή αλλάξει αφημί, όπως έχουμε δει στο παρελθόν να γίνονται
1: και
2: αν έχουμε δει έτσι να γίνονται πάρα πολλά τέτοια. Έχουμε δει βελτίωση στο καλεντάρι. Δεν ξεχνάω ότι το 19 που ανέλαβα το σύνδεσμο, την επόμενη χρονιά δεν γνωρίζαμε πότε ξεκινά και πότε τελειώνει το πρωτάθλημα του Super League 2. Και βλέπαμε πρωταθλήματα όχι με μεγάλη απόσταση από εμάς. Παράδειγμα της Ολλανδίας, του Βελγίου. Θεωρώ πρωταθλήματα πολύ ισάξια με εμάς. Να μην πω ότι πλέον πάμε να γίνουμε και ακόμα καλύτερα εμείς. Σε επίπεδο ταλέντο έχουμε γίνει σίγουρα, το πιστεύω δηλαδή, τουλάχιστον από την Ολλανδία. Βλέπαμε το ότι είχαν βγάλει το πρόγραμμά τους για τις 2-3 χρόνια μετά. Πράγματα τα οποία πλέον έχουν αλλάξει, έχουν βελτιωθεί. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Δεν λέω ότι έχουμε καταφέρει κάτι σε μέγιστο βαθμό. Και επίσης σημαντικό, μιας που μιλάμε για τα εργασιακά δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν 700 κοντά ποδοσφαιριστές που τους οφείλονται κοντά στα 10 με 11 εκατομμύρια ευρώ δεδουλευμένα χρήματα από όλες αυτές τις ομάδες που με την ευθύνη της πολιτείας και της ομοσπονδίας εκείνη την περίοδο είτε αλλάζανε αφημί, είτε εκούσια υποβεβαιαζόταν σε ερασιτεχνικές κατηγορίες. Με συνέπεια, όλοι αυτοί οι παίκτες να έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και να μην μπορούν να εκτελέσουν την ποινή, παρότι η ομάδα η οποία τους οφείλεται χρήματα συνεχίζει να υπάρχει. Είμαστε σε επαφή με την πολιτεία γι' αυτό. Έχουμε στείλει ήδη κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε εκείνους για το πώς μπορεί σε βάθος δεκαετίας να λυθεί και αυτό το πρόβλημα, όπως λύθηκε το προηγούμενο με τους ποδοσφαιριστές του Άρη και των Ιωαννίνων, που καταφέραμε και πήραμε τα 2 εκατομμύρια ευρώ κοντά που τους οφείλονταν. Νομίζω είναι μια ιστορία που την ξέρετε και εσείς την έχετε πει, σας έχω ακούσει να την λέτε και να τη συζητάτε.
1: Γιώργο, αυτή την εφταετία, ποια θεωρείς ότι ήταν η σπουδαιότερη, σοβαρότερη πρόκληση την οποία αντιμετωπίσατε επιτυχώς, και αντιστοίχως, ποιο είναι το σοβαρότερο θέμα, παύλα πρόκληση, το οποίο έχετε τώρα μπροστά σας, το έχεις έτσι στο μυαλό σου ως κορυφαίο ιεραρχικά?
2: Κοιτάξτε, πολλά είναι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που καταφέραμε και αλλάξαμε το καταστατικό μας και πλέον στην αγκαλιά του ΨΑΠ ανήκει και η ποδοσφαιρίστρια. Για μένα είναι μια πάρα πολύ σπουδαία αλλαγή αυτό. Επιτέλους δείξαμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα και παίζεται από ανθρώπους. Δεν έχει για μένα το ποδόσφαιρο φύλο. Δεν είναι αντρικό άθλημα όπως θέλουν να μας το παρουσιάσουν. Σημαντικό επίσης το ότι 45 ποδοσφαιριστές 22 χρόνια μετά καταφέραν και εισπράξαν τα δεδουλευμένα τους χρήματα. Σημαντικό επίσης που δεν παίζει κανείς πλέον ανασφάλιστος, και έχω πάρα πολλά ακόμα να σας πω. Να συνεχίσω όμως λέγοντας ποιος είναι ο μεγάλος στόχος, ο επόμενος μεγάλος στόχος. Σίγουρα ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι να κλείσει η πληγή αυτή, όπου ταλαιπωρεί 700-800 ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους, οι οποίοι συνεχίζουν να ζουν στη χώρα μας, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να εισπράξουν τα δεδουλευμένα χρήματά τους, παρότι έχουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από τα αθλητικά μας όργανα. Είναι λυπηρό να ζεις σε μια χώρα όπου ενώ έχεις το ισχυρότερο όπλο, και αυτό είναι μια δικαστική απόφαση, να μην μπορείς να δικαιωθείς. Είναι λυπηρό αυτό. Και νομίζω πως πρέπει να λυθεί, και πρέπει να λυθεί θεσμικά. Έχουμε μιλήσει ήδη με τον κύριο Βρούτσι, του έχουμε δώσει την λύση, το πώς μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα, ώστε μέσα σε 10 χρόνια να μπορέσουν και αυτοί οι παίκτες με τις οικογένειές τους να εισπράξουν τα δεδουλευμένα χρήματά τους. Γιατί αν θέλουμε να μιλάμε για μέλλον στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να έχουμε κλείσει αυτή την πληγή του παρελθόντος.
0: Ήθελα να βάλω στο τραπέζι και μια άλλη παράμετρο, ένα άλλο θέμα, το οποίο νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και αναδεικνύεται και έχει πάψει να είναι ταμπού. Είναι το θέμα τα ψυχικής υγείας των ποδοσφαιριστών. Το λέω γιατί έχουμε δυστυχώς καταγραφεί περιστατικά με ποδοσφαιριστές οι οποίοι αντιμετώπισαν διάφορα θέματα, τα οποία μπορεί να ξεκίνησαν από χρέη και να κατέληξαν σε τραγωδίες. Είναι ένα πράγμα το οποίο παγκοσμίως πλέον το συζητάει η κοινωνία πιο ανοιχτά και γενικότερα και ειδικότερα στο ποδόσφαιρο. Είναι ένα θέμα το οποίο παγκοσμίως μας έχει λίγο ταρακουνήσει, γιατί έχουμε δει παίχτες που τους γνωρίζαμε, που τους βλέπαμε, να καταλήγουν με τραγικό τρόπο, διότι κανείς δεν ασχολήθηκε με το κομμάτι της ψυχικής υγείας. Έχουμε δει εν ενεργεία παίχτες σε διάφορα αθλήματα να βγαίνουν και να μιλάνε για όλο αυτό. Είναι ένα θέμα που σας απασχολεί σαν σύνδεσμο?
2: Ναι, είναι από τα θέματα που επίσης με κάνουν να αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος, γιατί δημιουργήσαμε υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης στο σύνδεσμο, όπου οποιοδήποτε μέλος μας, άντρας ή γυναίκα, δωρεάν μπορεί να κάνει χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, δηλαδή δωρεάν ψυχοθεραπεία. Όντως έχει σπάσει αυτό το ταμπού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πάσα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά αυτή την εποχή που η δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι ποδοσφαιριστές είναι η μεγάλη προβολή που έχουν Δηλαδή η διαχείριση της εικόνας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές δεν μπορούν να το διαχειριστούν.
1: Η οποία εννοείς ότι τους δημιουργεί πίεση, ακριβώς. Τους δημιουργεί ευθύνη.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να βάλουμε εποχή, παρακαλώ μια τελεία το συνεχίσουμε μέσα μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
2: Να κάνουμε.
0: Και να το συζητήσουμε μόλις επιστρέψουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Τουρναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος Χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το ΑΚΕΛ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
8: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
9: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
10: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή,

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
3: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
4: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
5: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
4: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
6: Τα 5 κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή Αθλητικής Δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
7: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256GB, στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
10: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
9: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
10: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
11: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
12: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
11: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
13: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
14: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz Live Better.
15: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε εδώ στη μεσημεριανή εκδοχή του Fight Club από την πλατεία Συντάγματος για αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που γίνεται για τον ΨΑΠ. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα με τον Γιώργο Μπαντή, μας ακούει η Ελένα Παπαδοπούλου?
1: Βέβαια, σας ακούω.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέμε. Τι ώρα είναι, παιδιά, δύο παράδε.
0: Για κοίτα πάνω τον ήλιο.
1: Σε μένα θα τα πει. Είστε στον ίσιο, εγώ είμαι στο λιοφύρι.
0: Είσαι νέο κορίτσι, γι' αυτό.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια.
0: Λουτρό αλήθεια. Τι γίνεται εκεί στον ήλιο, λοιπόν, που είσαι?
1: Γίνεται χαμό, έτσι. Μιλάμε αλήθεια. Προκαλώ και προσκαλώ να έρθουν όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι βασικά, όλων των ηλικιών, να δουν αυτό το τουρνουά. Παίζεται πάρα πολύ ωραία μπάλα. Δεν είναι καθόλου ψέματα ούτε υπερβολές να έρθουν να δουν τα κορίτσια το τουρνουά των κοριτσιών που παίζουν αυτή τη στιγμή, να δουν τρίπλες, να δουν λόμπες, να δουν ψιλοκρεμαστά. Πραγματικά είναι πολύ ανταγωνιστικά τα μάτς, έχουν βγάλει πολλά γούστα τα κορίτσια, καμαρώνουν, πάμε για σέντρα, πάμε για σέντρα. Πάει, ξεκινάει το πέμπτο παιχνίδι. Να κάνω μια σύνοψη.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Να κάνω μια σύνοψη. Λοιπόν, έχει αυτή τη στιγμή, έχει 6 βαθμούς η ομάδα της Κρίεση, 4 βαθμούς η ομάδα της Χριστιάνα τη Σκιάμου, 1 βαθμό τη Τσιάπανου και χωρίς βαθμό είναι η ομάδα τη Στέλλα τη Τζάνι με 2 ήττες.
0: Πόσο κρατάνε τα παιχνίδια, Έλενα?
1: 2 τετράλεπτα είναι.
0: Ωραία.
1: 2 τετράλεπτα. Επίσης, να πω τον κανονισμό που εγώ δεν τον ήξερα. Δεν επιτρέπεται ούτε να αμυνθείς στη μικρή περιοχή, ούτε να σκοράρεις από τη μικρή περιοχή. Οπότε βλέπουμε γκολ έξω από την περιοχή, θα λέγαμε, και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα γκολ. Έτσι, για την ιστορία, να πούμε: 8-3 έληξε το πρώτο παιχνίδι υπέρ της Χριστιάνας της Σκιάμου, 7-4 υπέρ της ομάδας της Κριεζή το δεύτερο μάτς, 4-1 πάλι Κριεζή και 7-7 ήταν το τελευταίο παιχνίδι, βέβαια. Σκιάμου και Τσιάπανου. Και πριν σας δώσω πίσω το λόγο, να πω ότι έφυγε η Κατερίνα Τσιάπανου, η οποία είχε δηλώσει ότι ήρθε για το τρόπαιο, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει, αλλά πήγε στο ντέρμπι στους Αγίους Αναργύρους, γιατί έχουμε για την πρώτη αγωνιστική της Super League των γυναικών ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Οπότε πήγε να δει εκεί πέρα, γιατί είναι βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα, και πήγε να δει τα κορίτσια, λογικό είναι. Αλλά δώσανε καταπληκτική μάχη. Έτσι, θέλω να πω λίγο για την ιστορία στην ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου. Αγωνίζεται η Κωνσταντίνα Κατσαίτη, η οποία ήταν βασικός τέλεχος της εθνικής ομάδας, της Ολυμπιακής εθνικής ομάδας που αγωνίστηκε το 2004. Έχει παίξει κόντρα σε Μάρτα και μία χαμ. Τίποτα. Και μου στέλνει φυλάκια τώρα. Αλλά εγώ είπα την ιστορία της, δεν είπα τίποτα κολακευτικό. Αυτά είναι τα πράγματα.
0: Καλά.
1: Λοιπόν, σας δίνω πίσω το λόγο. 1-3 εδώ πέρα το ματς. Η Κριεζή είναι οι πιτσιρίκες της διοργάνωσης εδώ του τουρνουά και φαίνονται τα νιάτα. Μάλιστα η Κατερίνα μου είπε: δώστε τόπο στα νιάτα. Έλεγα ότι θα τις παίξουν με την εμπειρία τους, αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα κορίτσια εδώ τα μικρά.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ την Έλληνα Παπαδοπούλου. Θα έρθουμε πάλι σειρά σε λίγο.
2: Σαν κανόνα χάντμπολ ακούστηκε αυτό.
0: Ωραίο είναι
2: το δεν αμήνε στη μικρή περιοχή.
0: Σκοράζεις, ναι, ωραίο.
2: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Μπαντή.
0: Το πρόεδρο
2: του ΨΑΠ, βεβαίως. Λοιπόν, πριν την διακοπή, είχαμε ανοίξει το θέμα της ψυχικής υγείας των ποδοσφαιριστών. Ένα θέμα το οποίο οι μεγαλύτεροι το θυμάστε αποτελούσε όχι απλά ταμπού, ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτο, διότι ήταν ανύπαρκτο εντός της κοινωνίας στην πραγματικότητα. Το αντιμετωπίζαμε πολύ τόσο πιστοδρομικά. Όλοι οι άνθρωποι, οποιοδήποτε φανερό ή μη φανερό θέμα, μπαίναν όλοι στο τσουβάλι, ξέρεις, που είχε απ' έξω την ταμπέλα τρελός, και πηγαίνανε και τελείωνε αυτό το θέμα εκεί πέρα. Ευτυχώς τα πράγματα έχουν αλλάξει ιδιαίτερα και μας έλεγε ο Γιώργος εδώ ότι και στον ΨΑΠ υπάρχει ψυχολογική γραμμή υποστήριξη τους ποδοσφαιριστές αυτούς και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα συνεχίζει να μας λέει τώρα. Για πώς γιώργο για αυτή την...
3: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Από το 2022 που φτιάξαμε την υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία γίνεται είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου, με την ειδικό, με την ομάδα των ψυχολόγων. Σκεφτείτε ότι όταν άρχισε αυτή η υπηρεσία να λειτουργεί, πολύ δειλά ξεκινήσανε 4-5 μέλη να κάνουν χρήση της, να χρησιμοποιούν αυτή την υπηρεσία. Σήμερα που μιλάμε είναι πάνω από 100 τα μέλη που κάνουν χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό, γιατί φαίνεται ότι έχει σπάσει πλέον το ταμπού που υπήρχε στο παρελθόν. Και φαίνεται και από την αντίληψη του κόσμου πλέον, βλέποντας πάρα πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, όπως τον Μπακασέτα, παράδειγμα, στη γιορτή του ΨΑΠ, ο οποίος ανοιχτά είπε ότι βίωσα κατάθλιψη και το ξεπέρασα μέσα από έναν ειδικό. το πόσο θετικά μηνύματα εισέπρεξε ο ίδιος, είτε στο γήπεδο, είτε μέσα από τα social media, είτε μέσα από τις μεγάλες σελίδες που, τις αθλητικές που υπάρχουν, στα σχόλια από κάτω.
0: Υπάρχει μια παγιωμένη ανοησία στην κοινωνία, τη δική μας λέω εγώ, για την οποία γνωρίζουμε και φαντάζομαι και παγκοσμίως, η οποία λέει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πούμε, είναι πετυχημένος, διάσημος, βγάζει χρήματα, είναι αναγνωρίσιμος κουλουπού κουλουπού, δεν μπορεί να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Θέλω να πω ότι έλα μωρέ, τι του λείπει αυτού, ο ποδοσφαιριστής είναι, βγάζει όλα λεφτά, το ξέρουνε, έχει ακριβά αυτοκίνητα, έχει ωραίες συντρόφους, μένει σε ωραίο σπίτι, τι ανάγκη. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας, εν προκειμένου μιλάμε για ποδοσφαιριστές, αλλά οποιοδήποτε άλλος, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, οτιδήποτε, μπορεί παρόλα αυτά να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.
3: Φυσικά, η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά ας μιλήσουμε λίγο για την κατάθλιψη. Οι ίδιοι οι ψυχολόγοι μας λένε ότι δεν κάνει διακρίσεις.
2: Yeah, yeah.
3: Σε καμία των περιπτώσεων. Δεν πάει να έχεις
0: χρήματα. Τα πάντα.
3: Ναι, ακριβώς. Το καλύψατε νομίζω yeah. πολύ καλά. Δεν πάει να έχεις πνευμονικά τα πάντα. Δεν θα κάνει διάκριση. Και επειδή οι ποδοσφαιριστές ζούμε σε ένα περιβάλλον με ισχυρή πίεση, πίεση από τους εργοδότες μας, τους παράγοντες, οι οποίοι συνεχώς μας πιέζουν είτε να κερδίζουμε είτε να κερδίζουμε, δεν υπάρχει άλλη λύση για εμάς. Πίεση από τον κόσμο. Όσο πιο μεγάλη είναι μια ομάδα, τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται προς τους ποδοσφαιριστές.
0: Πίεση από τα μίντια, λέω εγώ.
3: Πίεση από τα μίντια, όπου δεν υπήρχε στο παρελθόν. Εγώ όταν ξεκινούσα το ποδόσφαιρο, υπήρχαν οι εφημερίδες ακόμη, που μπορεί να μας έκανε μια κακή κριτική μετά από έναν αγώνα ένας δημοσιογράφος και να το σκεφτόμασταν μια εβδομάδα. Φανταστείτε σήμερα οποιοδήποτε, είτε είναι επαγγελματίας όπως ένας δημοσιογράφος, είτε ένας απλός φίλαθλος, ή της ομάδας σου ή της άλλης ομάδας, έχει τόσο άμεση επαφή μαζί σου πλέον, μπορεί να το γράψει είτε στο social media, είτε να σου στείλει μήνυμα. Εάν ο χαρακτήρας σου δεν είναι τόσο έτσι ισχυρός ή προετοιμασμένος να τα αντιμετωπίσει, δεν θέλει και έτσι πολύ.
2: Μα σήμερα αντίστοιχα σαν να υπάρχει, υπερπροβολή και ταυτοχρόνως υπερπίεση ναι. λόγω της υπερπροβολής.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο, παιδιά. Ο κόσμος βλέπει μια δημόσια εικόνα ενός ποδοσφαιριστή. Και μπορεί να είναι πετυχημένος, πολύ καλός παίχτης, καλοπληρωμένος κτλ. Ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μια ιστορία στο σπίτι την οποία δεν γνωρίζει ο κόσμος. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα υγείας στο παιδί του. Μπορεί να αντιμετωπίζει ένα θέμα με τη σύζυγό του. Μπορεί να έχει χάσει τους γονείς του. Μπορεί να συμβαίνουν πολλά πράγματα για τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει και καλώς δεν γνωρίζει. Δεν θα πει ο καθένας να πει την ιστορία του απαραίτητα σε μια συνέντευξη τύπου. Αλλά ο ποδοσφαιριστής, όπως κάθε άνθρωπος, περνάει πράγματα τα οποία μπορεί να τον καταβάλουν, μπορεί να τον ρίχνουν, μπορεί να τον δημιουργούν σκέψεις κακές. Όλα αυτά τα πράγματα ο κόσμος δεν τα υπολογίζει. Θέλει να βλέπει ένα ποδοσφαιριστή με μηχανή να μπαίνει μέσα 90 λεπτά και να παίζει μπάλα. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο.
3: Δεν τον ενδιαφέρει μόνο να παίζει μπάλα. Τον ενδιαφέρει να βοηθάει να κερδίσει η ομάδα του. Στην ουσία, δυστυχώς, πάρα πολύ μεγάλο μέρος των παραγόντων ή των οπαδών, είτε ακόμη και κάποιων ποδοσφαιριστών, προτιμούν μια ανέντιμη νίκη παρά μια αξιοπρεπή ήττα. Είναι πάρα πολύ κακό να επικρατεί ακόμα και σήμερα αυτή η λογική. Και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι πολλοί δεν αγαπάμε, γιατί και εγώ φίλαθλος είμαι, δεν αγαπάμε την ομάδα μας, αγαπάμε την νίκη της ομάδας μας.
0: Είμαστε οπαδοί της νίκης.
3: Ακριβώς, αγαπάμε την νίκη της ομάδας μας. Αυτή η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Δεν θα ξεχάσω μια ιστορία που μου έλεγε κάποτε ο Ανέστης, ο Αγρίτης, όταν ήρθε από τη Γερμανία, έπαιζε στη Γερμανία και ήρθε στον Ηρακλή μετά. Και πέσανε κατηγορία στην ομάδα που ήταν στη Γερμανία και του λέω πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό που βιώσατε. Γιατί ομάδες με πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Λέω, ερχόντουσαν στα αποθητήρια, σας
0: τραμπούκιζαν,
3: σας πάγαν τα αυτοκίνητα. Και μου λέει, στον τελευταίο αγώνα, μέσα στο γήπεδο, έχουμε υποβιβαστεί, χάσαμε και υποβιβαστήκαμε. Οι φίλοι μπαίναν μέσα, μας αγκαλιάζαν και κλαίγαν μαζί μας. Μας βλέπαν που κλαίγαμε και κλαίγαν και εκείνοι μαζί μας.
0: Εντάξει, μια άλλη κουλτούρα είναι αυτή τώρα. Είναι κουλτούρα χώρας.
3: Δεν θέλω να κλάψει κανείς μαζί μου. Θέλω όμως να κατανοήσει ότι ο πρώτος που θέλω, ο πρώτος που επιδιώκω, ο πρώτος που θα κάνω τα πάντα για την νίκη της φανέλας που φοράω, είμαι εγώ. σύμμαγο. Και δυστυχώς πρέπει να αναγνωρίσουμε, όχι δυστυχώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχω αντίπαλο απέναντί μου. Δεν είναι ότι ανεβαίνω σε ένα stand, έχω άλλους 10 μουσικούς γύρω μου και βγαίνω και τραγουδάω. Και από κάτω ο κόσμος απολαμβάνει μια παράσταση. Εγώ έχω αντίπαλο. Και ο αντίπαλος θέλει το ίδιο με μένα. Θέλει να με κερδίσει.
0: Και μπορεί να είναι καλύτερος εκείνη τη μέρα. Τι να
3: φυσικά,
0: κάνουμε τώρα.
3: Πρέπει να αποδεχτούμε το ότι εκείνη τη μέρα ο αντίπαλος μπορεί να είναι καλύτερος. Μπορεί οι συγκυρίες να είναι τέτοιες όπου θα τον βοηθήσουν να κερδίσει. Πόσες φορές έχουμε δει στο ποδόσφαιρο, και γι' αυτό είναι και το πιο ωραίο άθλημα κατ' εμέ στον κόσμο. Να έχεις 90% κατοχή, να έχεις 25 τελικές στο τέρμα και ο αντίπαλος να έχει μία και το σκορ να τελειώνει 0-1.
2: Ναι, συνάνε αυτά. Γιώργος, μια τελευταία ερώτηση θέλω. Παγκοσμίως, τα τελευταία χρόνια, τα όργανα των ποδοσφαιριστών έχουν πληθύνει. Τα βλέπουμε πολύ περισσότερο στη δημοσιότητα, τα πράγματα που θέλουν, τις ανακοινώσεις τους και όλα αυτά. Έχουμε δει μέχρι το όργανο των ποδοσφαιριστών να μηνύει ακόμα και την UEFA, ενώ με βασικό επίδικο το καλεντάρι, το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους παίκτες λόγω των τραυματισμών. Η αίσθηση δικιά σου και μέσα από την εμπειρία σου ως πρόεδρος του ΨΑΠΑΝΑ και όπως παρακολουθείς, σε ποιο επίπεδο θεωρείς ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή πραγματικά ο λόγος των ποδοσφαιριστών, δηλαδή πόσο πραγματικά επηρεάζει τα πράγματα?
3: Σίγουρα επηρεάζει. Θεωρώ όμως όχι στο βαθμό εκείνων που θα μπορούμε να βάλουμε ένα stop, ένα όριο.
0: Ξέρεις,
3: σε όλα αυτά που
0: συμβαίνει. Γιατί ο ποδοσφαιριστής είναι κανονικά ο πρωταγωνιστής του αθλήματος και έχει κρατήσει κομπάρσος, ο οποίος αναγκάζεται να ακολουθήσει προγράμματα, κανονισμούς και νόμους που βγάζουν άλλοι για αυτόν.
3: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το παράδοξο για εμάς.
3: Πέρα το ότι είναι παράδοξο, είναι το ότι επιβαρύνει τόσο πολύ το σώμα του, που στο τέλος της ημέρας αυτό που βγαίνει δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δηλαδή περισσότερο βλέπουμε ότι υπερισχύει το κέρδος που θα επιφέρουν οι αγώνες παρά το θέμα που θα απολαύσει ο θεατής.
0: Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και για τη στήριξη και τον Sport FM επίσης. Ευχαριστούμε σαν διοικητικό συμβούλιο το ότι είναι αρρωγός αυτής της προσπάθειας, όπως το Δήμο Αθηναίων. Θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στο Δήμο Αθηναίων, που μας βοήθησε πάρα πολύ στο να συντελεστεί αυτή η γιορτή. Θέλουμε να το κάνουμε θεσμό, δεν σας κρύβω, και σε άλλες πόλεις. Γιατί νομίζω ότι και άλλες πόλεις, ειδικά οι επαρχιακές πόλεις, έχουν ανάγκη αντίστοιχες γιορτές.
2: Βεβαίως.
0: Ευχόμαστε να συνεχιστεί ο καλός αγώνας και να έχετε ως ΨΑΠ ακόμα καλύτερα αποτελέσματα για όλους τους ποδοσφαιριστές.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Καλή δύναμη σε όλους. Γεια σας.
2: Να είσαι καλά, Γιώργο.

0: Λοιπόν, και από τον Γιώργο Μπαντή περνάμε σε έναν άλλο Γιώργο. Ένα ζωντανό θρύλο του ελληνικού αθλητισμού, γιατί είναι πιο εύκολο να πεις έχουμε μαζί μας στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού τον κύριο Μαύρωτα. Βέβαια, έχουμε ένα ζωντανό θρύλο του ελληνικού αθλητισμού, της
1: ελληνικής
0: υδατοσφαίρησης, τον άνθρωπο που έπαιξε 17 χρονών Ολυμπιακούς Αγώνες, τον άνθρωπο που έπαιξε, νομίζω, πρώτος πολίτης που έπαιξε στη μεικτή κόσμο, αν δεν απατώ.
2: Σωστά.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, είναι και ο κ. Μαυρωτάς εδώ, συμμετέχει σε όλη αυτή την πολύ ωραία γιορτή.
2: Γενικά έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το ΨΑΠ για διάφορα θέματα, επειδή και η πολιτική μας είναι μια αθλητοκεντρική πολιτική και θεωρούμε ότι γενικά οι ενώσεις των αθλητών και δι των ποδοσφαιριστών με τον ΨΑΠ και των ποδοσφαιριστριών, γιατί έχει δύο πει στο τέλος, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντική συνεργασία προκειμένου να προστατεύουμε από τις διάφορες απειλές που υπάρχουν απέναντι στον αθλητισμό. Είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι, είναι οι καλύτεροι συμπαίκτες. Γιατί είναι αυτοί που είναι ακριβώς στο πεδίο, είναι αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή. Και νομίζω ότι μόνο με τη συνεργασία μπορούμε να επιτυχάνουμε πράγματα όπως αυτά που ανέφερε και προηγουμένως ο Γιώργος. Τα οποία θεωρώ ότι εντάξει, μπορεί να μην τα έχουμε λύσει όλα, αλλά έχουμε δρομολογήσει κάποιες καταστάσεις.
1: Την αγαπάτε την μπάλα, εσείς βλέπετε, έχετε παίξει ποτέ μπάλα?
2: Ποδόσφαιρο έχω παίξει στο δημοτικό. Μετά από εκεί και πέρα, όταν ξεκίνησα να έχω μια καριέρα στο πόλο, απαγορευόταν διαροπάλου το να παίζεις ποδόσφαιρο, γιατί μπορείς να τραυματιστείς, όπως και πολλά άλλα πράγματα.
1: Αλλά σε γενικά, το αγαπάτε το ποδόσφαιρο.
2: Ναι. Γενικά τον αθλητισμό, όλα τα όπου υπάρχει, ας το πούμε, προσπάθεια, όπου υπάρχει αγώνας, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το βλέπουμε και να παίρνουμε μηνύματα.
1: Μας λέγατε πριν εκτός αέρα, πιάσατε μία από τις τελευταίες κουβέντες του Γιώργου του Μπαντή που είχε να κάνει με την ψυχική υγεία και μας είπατε κάτι ενδιαφέρον, να το πούμε και στον αέρα.
2: Ναι, ότι μεθαύριο ξεκινάει η σύνοδος των Γενικών Γραμματέων Αθλητισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο, που έχει την Προεδρία Ιρλανδία. Ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν και θα δημιουργηθεί και ομάδα εργασίας, μάλιστα, είναι η ψυχική υγεία των αθλητών, το mental health, όπως λέγεται, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα. Υπάρχει η κατάθλιψη, για την οποία είπαμε προηγουμένως. Υπάρχει, ας το πούμε, ο φόβος απέναντι στη λήξη της καριέρας.
1: Τι θα κάνω μετά.
2: Που είναι ένας μικρός θάνατος, γιατί το έχω ζήσει και εγώ αυτό το πράγμα. Υπάρχει το θέμα ότι, για παράδειγμα, τώρα με με τα social media, με το gaming, με το betting, βλέπουμε θέματα εθισμού στους αθλητές που είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι στον κοινό πληθυσμό. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα, το Υπουργείο Αθλητισμού έχει κάνει μνημόνιο με το Υπουργείο Υγείας και με τον κύριο Βαρτζόπουλο, μάλιστα, που ήταν ο υπεύθυνος για την ψυχική υγεία, για τέτοια θέματα, για θέματα δηλαδή ψυχικής υγείας των αθλητών ή γενικά στον αθλητισμό, γιατί υπάρχει και το αντίστροφο, δηλαδή ότι ο αθλητισμός, η άσκηση μπορεί να βοηθήσει πολύ σε όσους έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Είναι δηλαδή αμφίδρομη αυτή η σχέση.

0: Και νομίζω ότι υπάρχει πεδίο δόξης Λαμπρών για συνέργειες.
1: Εσείς τα χρόνια που παίξατε πόλο, υπήρχε στις ομάδες, στο περιβάλλον, άνθρωποι σκοτεινιασμένοι, άνθρωποι που φαινόταν ότι αντιμετωπίζουν θέματα και απλά δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ήταν ταμπού τότε να το επικοινωνήσουν όλο αυτό το πράγμα?
0: Πάντα. Νομίζω ότι και έχουμε και τέτοια παραδείγματα και από το δικό μας χώρο. Ναι, υπήρχε αυτό και υπήρχαν τα στερεότυπα ότι για να πας στον ψυχολόγο πρέπει να είσαι εντός εισαγωγικών τρελός.
1: Μα το λέγαμε τρελογιατρό.
2: Ναι. Βέβαια, βέβαια. Και ειδικά στο πόλο που ήταν και ένα πολύ μάτσο άθλημα. Ένα άθλημα για δυνατούς και για άντρες. Έλα, αφού είσαι άντρας τώρα,
0: ναι,
2: σε τσιμπάει από κάτω.
0: Έλα, τώρα, ναι. Όχι, γενικά νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα ταμπού. Η προσπάθεια που κάνει ο ΨΑΠ είναι πολύ σημαντική στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άκουσα προηγουμένως τον Γιώργο να λέει ότι ξεκίνησαν με 4-5 και τώρα πηγαίνουν περίπου 100 αθλητές για να συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να ξεπεράσεις τους δικούς σου, ας το πούμε, δαίμονες που σε κατατρώνε.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν.
1: Κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε?
0: Θα πρέπει να πάω τώρα πάνω στην εκδήλωση που έχουμε να τιμήσουμε τους θρύλους του ελληνικού ποδοσφαίρου και νομίζω ότι γενικά όσο μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας περνάει μέσα από τον αθλητισμό, από τον υγιή αθλητισμό, τόσο πιο γερές κοινωνίες θα κτίζουμε. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει το ρόλο των προτύπων, γιατί ο πρωταθλητισμός στρέφεται από τα παιδικά όνειρα, πρέπει να έχει παραστάσεις κάποιων τέτοιων ανθρώπων για να μπουν τα άλλα παιδιά στη βάση της πυραμίδας του αθλητισμού, είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει πάντα να τους τιμάμε.
2: Να είστε καλά και
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα από τον αγωνιστικό χώρο. Έλενα Παπαδοπούλου, ακούει?
1: Ακούω ωραία, εδώ πέρα. Ναι, είχαμε ένα μίνι τραυματισμό. Η Κωνσταντίνα, η Κατσαίτη είναι κάτω. Ελπίζω να μην έχει κάτι.
0: Κυκλοσόφαγε.
1: Ναι, είσαι καλά, Κωνσταντίνα μου. Έλα, καλά είναι, μου έκανε νόημα. Μια χαρά είναι, εντάξει. Okay. Η αλήθεια είναι ότι παίζουν πολύ ανταγωνιστικά και δεν καταλαβαίνουν. Πάνε και στη δύναμη τα κορίτσια. 7-6 είναι αυτή τη στιγμή. Είμαστε στο τελευταίο παιχνίδι, το έκτο και τελευταίο παιχνίδι. Έχουμε, η αλήθεια είναι, νικήτρια του τουρνουά. Είναι η ομάδα τη Αντωνία τη Κρυεζή. Θα σα ανεβάσω και μετά τα κορίτσια, θα τα ακούσουμε λίγο. Αυτή τη στιγμή έχει 3 στα 3 η Κρυεζή, δεν χάνει, δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη. Και είμαστε 7-6. Τώρα παίζει η ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου με τη Στέλλα τη Τζάνη και προηγείται 7-6 η ομάδα της Τσιάπανου. Αυτά προς το παρόν. Σε πολύ λίγο απομένουν ούτε 2 λεπτά για να γίνει και η βράβευση των κοριτσιών, της νικήτριας ομάδας και όλων φυσικά των κοριτσιών που ήρθαν να συμμετάσχουν εδώ πέρα σε αυτό το τουρνουά. Ελπίζω πραγματικά όσοι πέρασαν από το Σύνταγμα να το απόλαυσαν, γιατί ήταν πολύ ωραία όλα τα παιχνίδια, πολύ ανταγωνιστικά.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε και τα κορίτσια μετά να έρθουν να μας πούν 2 κουβέντες. Προς το παρόν κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Ναι. Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε κλιμάκωση της έντασης? Νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
8: Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
9: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
10: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πριμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Λίμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
15: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
3: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
13: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Sita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Sita, ένα με σένα.
17: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
18: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
19: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
20: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
21: Γεια σας, δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
20: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
21: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wizz Book Online.
22: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Είμαι ενήλικος, τέλος πάντων.
23: Ενήλικος,
24: μεγάλος.
23: Ήμουν μεγαλούλης.
0: Αλλά είσαι τζόβενο, ρε παιδί μου. Διατηρείς.
23: Ναι, ναι, ναι.
0: Διατηρείς. Είχες πάει να δεις τα χωρίς για να παίζουν, να υποθέσω.
23: Αυτός είναι ο λόγος που ήρθα. Να πάω, μπορούν να κλωτσίσουν.
24: Να.
23: Μπορούν, ρε.
24: Έκανες τεχνικές παρατηρήσεις.
23: Όχι μόνο την μπάλα. Κλωτσιούνται και μετά.
0: Και μετά.
23: Πολύ καλές.
0: Ναι, ναι.
23: Πάρα πολύ καλές.
0: Ναι, ναι.
24: Εντάξει, πολύ ωραίο αυτό. Να πούμε ότι το απόγευμα έχουμε ψάπ All Star, έτσι, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι,
24: ψάπ All Star, έχουμε τουρνουά ανδρών. Θα έχουμε εδώ Καραγκούνη, Κατσουράνη, Χαριστέα, Νικοπολίδη, Παπαδόπουλο, Νίνη, Ζέκα μετά τις 4.
23: Το θερμόμετρο,
24: ναι, ναι, ναι.
23: Ο κύριος Διμένος που μίλησα μαζί του λίγο.
0: Παράγοντας μεγάλος.
23: Μεγάλος, έτσι, ναι, βεβαίως, βεβαίως, από το ψάπ.
24: Λοιπόν, μετά τις 4 δηλαδή θα γίνει χαμός. Ουσιαστικά 4.30 ξεκινάει η ιστορία μέχρι τις 7.
0: Έχω και δημοσιογραφικές πληροφορίες ότι θα είναι και ένα όνομα πολύ δυνατό, το οποίο δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε.
24: Εδώ, ναι.
0: Δεν μπορούμε να πούμε, αλλά θα είναι κάτι, ναι, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.
24: Όχι ότι αυτή που είπαμε δεν είναι,
0: όχι, όχι,
24: σπουδαίο όνομα.
0: Πολύ
24: έτσι
0: δυνατή, θα είναι και
23: πόσο
0: κάποιος
23: δυνατό, πιο δυνατό από μένα δηλαδή. Δηλαδή.
0: Πιο δυνατό και από σένα.
23: Εντάξει, εντάξει. Τι, έχει ενδιαφέρον.
0: Έχεις ξανά παίξει Παρσελόνα.
23: Όχι ακόμα.
0: Εντάξει. Όχι αυτό σου λέω.
24: Δεν έχεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
24: Εντάξει.
0: Εντάξει.
24: Εκτός αν έχεις Ολλανδό προπονητή που τσακωνόσουν. Λέω τώρα εγώ. Λέω. Τυχαία.
0: Δεν ξέρω.
24: Μήπως συμβαίνουν τέτοια πράγματα.
0: Αλλά θα ενημερωθείτε αρμοδίως για όλα αυτά αργότερα. Μα δεν μας επιτρέπεται να πούμε περισσότερο.
24: Όχι, όχι, δεν, ναι, μπορούμε. Μπορούμε να πούμε μέχρι εκεί που μπορούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε 4.30 αυτά. Οι πρώτοι που σας είπα μαζί με τον Λουτσιάνο είναι αυτοί που θα φτιάξουν τις ομάδες. Από εκεί και πέρα θα έχουμε
0: Παπασταθόπουλο. Θα κάνουν ποδαράκια.
24: Θα κάνουν ποδαράκια, ναι, ναι, ναι. Κανονικά. Θα έχουμε επίσης Παπασταθόπουλο, θα έχουμε Μόρα, Σπυρόπουλο, Μπακάκι, Αραβίδη, Σοηλέδη, Τσιλιανίδη, Μουνιέ, Σκοπελίδη.
23: Ποιο θα παίξει εναντίον ποιου.
24: Όχι, με τότε θα έρθουν για να φτιάξουν τις ομάδες. Κατάλαβε τι γίνεται.
23: Παίρνω τον Κώστα, παίρνω τον Γιάννη.
24: Ναι, ναι, θα αρχίσουμε τέτοια τώρα.
0: Δεν ξέρω πως κάποιοι έχουν ρεζερβάρει ομάδες. Γιατί πήρα κάτι πληροφορίες ότι ο Ζέκα έχει, λέει, την πιο δυνατή ομάδα άρα είναι, έχει κλείσει η ομάδα. Θέλω να πω, κάποιοι έρχονται έτοιμοι.
1: Τα λένε τηλεφωνικά.
0: Έρχονται, σου λέει, εγώ θα έρθω, αλλά θα παίξω χρόνο με τον Ζερβάκη και τον Τζαούσι. Δεν θα με βάλει τώρα να παίξω με άλλους, για παράδειγμα.
24: Έχουν γίνει συνεννοήσεις δηλαδή. Ναι. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα.
0: Δεν ξέρω.
24: Μπορεί να έχουν κάνει και κρυφές προπονήσεις με αυτή τη λογική. Δεν του ξέρει αυτού τι πονηροί είναι.
0: Κύριε Μάνο, πώς τη βλέπεις τη γιορτή εσύ που έχει προλάβει το ποδόσφαιρο από τη γέννησή του την πρώτη μέρα.
1: Από την πρώτη μέρα δεν το έλεγα.
24: Από τότε, από τότε παίζαμε τραγιάς και στερματοφύλακες, ας πούμε αυτό.
1: Δεν θα κάτσεις εδώ. Καλά. Κυρία Παπαδοπούλου, ναι. Ελένη μας. Ήρθα για να μου πει ένα κύριε Μάνο.
0: Κύριε Μάνο μου, ναι. Δύο κύριε Μάνο υπάρχουν. Ένα το κάτι τρέχει με τους δίπλα και ένα για τον Μάνο Ζερβάκη. Δηλαδή τα πιο διάσημα κύριε Μάνο μου της ιστορίας είναι αυτά τα δύο.
4: Κύριε Μάνο.
0: Α, Μάνο, Μάνο. Μάνο. Μελώσαμε τώρα.
1: Γι' αυτό ήρθα, ρε.
4: Μελώσαμε. Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια.
1: Μήπως θα έρθει η ομάδα εδώ να μας πει.
4: Τώρα, μα γι' αυτό ήρθα, για τα κορίτσια. Θέλετε να τις ανεβάσουμε πάνω. Ωραία, ωραία. Να ανεβάσουμε καταρχάς την ομάδα της Χριστιανάς της Κιάμου έτσι από το κεφάλι μου, όχι της νικήτριας. Ανεβείτε πάνω. Γιατί μου λέτε θέλω να φύγετε. Θέλω να πάνε τα κορίτσια στο ντέρμπι, στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ και τότε κράταμε.

0: Την αρχηγόδο, τη Χριστιανά, τη γιά μου, η οποία θα μας συστήσει και την ομάδα της. Είναι βέβαια γνωστά τα κορίτσια, δεν τα συζητώ. Είναι η Μαρίνα η Τσιρούλη, είναι η Κατερίνα η Λάγιο και είναι και η άλλη Κατερίνα, η Κατερίνα Σκαρβέλη. Μπράβο, να το συγγνώμη, Κατερινάκη μου. Ωραία, πάμε, ξεκίνα, Χριστιανά. Το μάτς, πώς πήγε? Είπες θα μιλήσεις στο γήπεδο, εντάξει. Λίγο, νομίζω έλειψε ο βαθμός με την Κατερίνα την Τζιάπανου. Υπήρξε σεβασμός.
1: Η Κατερίνα έπρεπε να κερδίσει.
0: Α, οκ.
1: Okay. Έπρεπε να κερδίσει. Mm. Έπρεπε οι μικρές να σεβαστούν τις μεγάλες.
0: Δεν έγιναν έτσι και τα πράγματα, σας λέω εγώ.
1: Και η Τζιάπανου έπρεπε να κερδίσει.
2: Γιατί έπρεπε να κερδίσει? Το έπρεπε, πώς που είναι το έπρεπε δηλαδή?
1: Σεβασμός είναι μεγαλύτερες. Είναι legends. Όταν ήμουν παιδάκι, τις έβλεπα και ήταν είδωλα.
2: Όταν παίζετε κανονικά και όχι εδώ στο συγκεκριμένο γήπεδο, αφήνει κανένας τον άλλο να κερδίσει?
1: Κανονικά όχι, αλλά στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι γιορτή. Οι legends είναι legends.
2: Ο αγώνας είναι αγώνας, εγώ λέω. Δεν υπάρχει. Είναι κάποιοι που λένε και τάβλη να παίζω και.
0: Εγώ είπα στην Κατερίνα κάποια στιγμή, θα το πω τώρα ανοιχτά. Της λέω, παίξε βρώμικα, Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι βοηθός προπονητής στην εθνική ομάδα. Και της λέω, πες στις μικρές ότι δεν θα σας καλέσω στην εθνική άμα δεν αφήσετε να κερδίσω. Δεν έπαιξε. Τίμια.
2: Εσύ αμέσως να βάλεις τη διαβολιά εκεί, δηλαδή, έτσι.
0: Τι να κάνω. Να πούνε μια κουβέντα και τα κορίτσια. Έλα, Μαρίνα. Καλώς είναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Συγχαρητήρια για την συμμετοχή καταρχάς.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίος ο αγώνας με όλες τις ομάδες και τις παίκτριες. Νομίζω αυτό είναι το σημαντικό. Βρεθήκαμε όλοι εδώ μαζί και έτσι γιορτάσαμε αυτή τη συμμετοχή.

0: πολύ ωραία διοργάνωση. Θα μείνουμε σε αυτό σήμερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αρχή που βρίσκεται ο ΞΑΠ. Έχουμε το δεύτερο πι τα τελευταία χρόνια. Ποδοσφαιριστών και ποδοσφαιριστριών. Πολύ σημαντικός ρόλος του ΞΑΠ, αντίβαρο. Το έχουμε ξαναπεί, για, τόσο για τα εξωαγωνιστικά, τόσο για τα αγωνιστικά, για τους αθλητές, για τις αθλήτριες, ένα πολύ μεγάλο στήριγμα και συγχαρητήρια για τη σημερινή διοργάνωση.
1: Συγχαρητήρια και στο ΞΑΠ και στο Sport FM που στηρίζει αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς
1: και εσένα. Να δώσουμε το λόγο. Ω, έλα, ένα γεια ρε, η Κατερίνα.
2: Ένα γεια.
1: Πόσο χρονών είσαι, Κατερίνα?
0: 16.
2: Γι' αυτό μας ντρέπεται.
1: Λογικό. 16. Λογικό. Η Κατερίνα ήταν πάρα πολύ καλή μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω είσαι και η μόνη που δεν κουράστηκες,
3: όχι και τόσο.
4: Τι σεβάστηκες τις μεγάλες ή τις πάτησες κάτω?
3: Σεβάστηκα. Ήταν πάρα πολύ θετικό μόνο και μόνο να είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο, οπότε...
2: Πες το, σεβάστηκα τα χρόνια τους. Πες το, δεν είναι τρόπο.
3: Την εμπειρία του.
1: Ωραίο, ωραίο, μπράβο. Το έχεις μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια.
2: Φύγετε
1: να πάτε.
2: Να ξεκουράσετε.
1: Φιλιά, Αντωνία, να ανεβάσουμε πάνω την αρχηγό της νικήτριας ομάδας. Αντωνία Κριεζή. Η οποία επίσης είναι πολύ ντροπαλή, αλλά είναι εκτός γηπέδου ντροπαλή. Μέσα στο γήπεδο δεν σε είδα να ντρέπεσαι.
2: Μέσα στο γήπεδο τους άρχισες κλωτσιές, δηλαδή αυτό εννοούμε.
1: Όχι, όχι. Μικρόφωνο κοντά.
0: Όχι κλωτσιές, πάντα κλωτσιές.
2: Εντάξει.
1: Έπαιξε πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά.
0: Πάντα.
2: Γιατί κάτι πήρε τα αυτή μας για κάτι κλωτσιές, για κάτι
0: τραυματισμούς. Έξω από το γήπεδο. Μπορεί.
2: Εντάξει. Πώς ήταν τα παιχνίδια, ήταν ανταγωνιστικά?
0: Ήταν ανταγωνιστικά, ναι. Συγχαρητήρια αρχικά για αυτή τη διοργάνωση. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάσαμε. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε καμία παίκτρια.
1: Συστήσέ μας την ομάδα σου.
0: Η ομάδα μου αποτελείται από δύο μικρά παιδάκια.
1: Μικρά παιδάκια, αλλά έπρεπε να τις δείτε μέσα.
0: Η Καλλιόπη, η Τάτσι.
1: Η Πόπη δεν είναι.
0: Η οποία είναι τρομερή.
1: Όχι, Καλλιόπη, εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Αλλά μιλάμε...
0: Την κάνεις προπόνηση κάθε μέρα.
1: Δύο φορές πέρασε την μπάλα πάνω από παίκτρια. Δύο φορές.
0: Και από εδώ η Γεωργία Σαραντούλια, επίσης μικρή, ταλέντο, ανερχόμενο. Και είναι και η Γέλενα, η οποία δεν ανέβηκε εδώ μαζί μας πάνω. Ντρέπεται κι αυτή.
1: Ναι, θεά, στον ΠΑΟΚ. Πρώην παίκτρια του ΠΑΟΚ.
2: Να σου πω, επειδή παίζετε μπάλα, μην τρέπεστε, γιατί σας βλέπει κόσμος.
0: Ντρεπόμαστε εδώ πέρα, μέσα στο γήπεδο, ντρεπόμαστε.
2: Γενικά, λέω, και στα παιχνίδια που παίζετε, όλο και περισσότερο κόσμο σας βλέπει και θα σας βλέπει και περισσότερο όσο περνάνε τα χρόνια. Οπότε δεν χρειάζεται να ντρέπεστε.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια. Συγχαρητήρια και πάλι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Πήραν και τα αναμνηστικά τους. Υπάρχουν κάποια παράπονα γιατί θέλανε και άλλες ομάδες αναμνηστικά. Εγώ θα τα πω τώρα. Είμαι εδώ για να κάνουμε και καταγγελίες. Και θέλω να ανέβει πάνω όταν μπορεί και η ομάδα της Κατερίνας της Τσιάπανου ή και την Κωνσταντίνα την Κατσαΐτη. Θέλω εδώ μαζί μας, η οποία αποχώρησε τραυματίας. Δυστυχώς ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Αλλά επειδή εδώ, παιδιά, η εμπειρία μιλάει πραγματικά. Μιλάμε για ένα είδωλο. Ειλικρινά, ένα ποδοσφαιρικό είδωλο. Το 2004 αντιμετώπισε με την εθνική ομάδα, την Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα, κάτσε Κωνσταντίνα μου, κάτσε, Βραζιλία, με Μάρτα τότε, Αμερική, με Μία Χαμ και Αυστραλία. Ήταν βασικός τέλεχος της ομάδας της Αίγινας, όπου ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που έφτασε στη φάση των 16 στο Champions League γυναικών. Νομίζω ότι εντάξει, καταλαβαίνετε.
4: Ας πούμε σε φάση που το ποδόσφαιρο γενικό ήταν στα σπάργανα, να το πούμε έτσι, στη χώρα μας κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα σας.
1: Καλώς σας βρήκα.

0: στον παγκόσμιο δρόμο κατά κάποιο τρόπο.
1: Με αρκετά βήματα πίσω.
0: Εντάξει, ναι. Δεν είμαστε όμως τόσο μακριά χρονικά, θα έλεγα. Τέλος πάντων, καλύπτουμε το χαμένο έδαφος, να το πούμε έτσι.
1: Έτσι είναι και γενικά και η συμμετοχή μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Mm-hmm. Τότε ήρθε να δείξει ότι και στην Ελλάδα υπάρχει το ποδόσφαιρο.
2: Υπάρχει το ποδόσφαιρο. Βέβαια, σε παλιότερη συνέντευξή της, γιατί σπάνια μιλάει πια η Κωνσταντίνα και εγώ γι' αυτό ήθελα να ανέβει. Είναι πολύ δύσκολο να την ακούσει. Είναι προπονήτρια και όντως της αρέσει να μιλάει στο γήπεδο. Είχα διαβάσει που έλεγες, ρε παιδί μου, ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε, όπως η αλήθεια είναι σε κανένα άθλημα, νομίζω ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτό που έγινε το 2004, ούτε και στο ποδόσφαιρο γυναικών εκμεταλλευτήκαμε το γεγονός ότι βρεθήκατε στο προσκήνιο και ήσασταν στα φώτα τότε και μετά πάλι τα φώτα έσβησαν.
3: Εδώ δεν εκμεταλλευτήκαμε το γύρο του 2004 συνολικά και στο ποδόσφαιρο γενικότερα, δηλαδή.
1: Ακριβώς, γιατί ήμασταν τότε και εμείς οι Ελληνίδες παίκτρες, ήμασταν στο πικ μας, κάναμε μια τεράστια κοιλιά. Δεν υπήρχε μια άμεση συνέχεια. Μέχρι να ξαναμπούμε σε μια κατάσταση και σε διοργανώσεις πλέον που είναι αναγνωρισμένες και στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως.
2: Κωνσταντίνα, υπάρχει ταλέντο στην Ελληνίδα παίκτρια?
1: Εννοείται ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Και χαίρομαι που κάθε φορά, ας πούμε, που ασχολούμαστε και ξαναβλέπουμε τη σεζόν που ξεκινάνε, που καινούργιες ομάδες έρχονται στο προσκήνιο και δηλώνουν συμμετοχή.
2: Και για πες στο πόδι.
1: Εντάξει, άμα δεν ήθελα να τραυματισμό, θα καθόμουν στον καναπέ. Ένας αθλητής οφείλει να είναι μες στο γήπεδο και υπάρχουν και τραυματισμοί. Γιατί όχι, για να το ξεπερνάμε. Ένας αθλητής πέφτει, αλλά οφείλει να σηκωθεί.
2: Παίξατε κανονικά, τίποτα. Δεν καταλάβατε.
1: Όχι.
2: Είχε πολύ πλάκα που η Κατερίνα, όταν δέχτηκε η ομάδα της το πρώτο γκολ, ήταν σε φάση ότι ελάτε, γυρίστε πίσω.
3: Τώρα δεν είναι τώρα παιχνίδι εδώ επίδειξης και σύνταγμα. Παίζουμε τώρα.
2: Τίποτα για το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάντα μπροστά σε τέτοιες πρωτοβουλίες.
2: Να σας καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος,
3: κάνε μας μια σύνοψη για αυτό που είδαμε, ναι. Επειδή είσαι εδώ και έχεις φάει τον ήλιο από το πρωί.
1: Ναι.
3: Τι είναι όλο αυτό το οποίο είδαμε εδώ πέρα, γιατί μετά έχουμε και άλλα πράγματα, αλλά για το κομμάτι που κάλυψες όλες αυτές τις ώρες.
2: Εγώ συμμετείχα, κάλυψα όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησα από το πρωί. Είναι εδώ ο Sport FM μαζί με τον Ψά που γιορτάζει τα 50 του χρόνια και αντίστοιχα και ο Sport FM τα 30 του. Έχει ξεκινήσει με το τουρνουά των Ακαδημιών. Το κεντρικό μήνυμα είναι το παιχνίδι που μας ενώνει και στην πραγματικότητα. Ο ΨΑΠ αυτό που θέλησε και θέλει να κάνει σήμερα είναι να ενώσει τις γενιές, να ενώσει το παρελθόν, τις ιστορίες του παρελθόντος, να ενώσει το παρόν, τους πρωταγωνιστές, δηλαδή που παίζουν τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές και το μέλλον τις ακαδημίες. Είδαμε το τουρνουά των ακαδημιών, από ό,τι έμαθα κέρδισε η ακαδημία του Κώστα Κατσουράνη, πήγε στο τελικό με Ντέμι Νικολαίδη. Στη συνέχεια είδαμε το τουρνουά των γυναικών όπου κέρδισε η ομάδα της Αντωνίας Κριεζή και εκεί ήταν ένα πάντρεμα της παλιάς γενιάς. Όπως είδατε, από 40 φεύγας, μιλάμε ηλικίες.
3: Μέχρι
2: 16.
3: Θα λες από 40.
0: Μέχρι 16.
2: Α, έλα, Στέλλα, έλα πάνω. Στέλλα, συγγνώμη, εγώ φταίω. Στέλλα Ιτζάνη, μια αγωνίστρια εντός και εκτός γηπέδων. Ανέβα πάνω με την ομάδα σου. Μπράβο, μόνο αυτή έμεινε. Γιατί δεν δώσαμε λόγο στην ομάδα και η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν παίζανε για την νίκη, αλλά η Στέλλα πάντα παίζει για την νίκη.
3: Πες να βάλει τα ακουστικά να την ακούμε καλά τη Στέλλα.
2: Έχει παίξει σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, σε Πανετολικό, στην Εθνική Ομάδα. Ήτανε πρώτη σκόρερ, ανέβασε τον Παναθηναϊκό κατηγορία. Και είναι και αγωνίστρια της ζωής. Έδωσε μια μάχη, την κέρδισε.
3: Μπράβο.
2: Και τώρα είναι εδώ μαζί μας.
0: Καλώς ήρθατε.
3: Άμα είσαι πρωταθλητής, είσαι πρωταθλητής παντού.
1: Έτσι. Έτσι. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Είσαι γεμάτη νεύρα τώρα που δεν πήρες βαθμούς, πες. Αλήθεια.
1: Πάντα παίζω για την νίκη, αλλά τώρα εμείς είχαμε Παρασκευή βράδυ προπόνηση, Σάββατο πρωί προπόνηση και ήρθαμε εδώ πέρα να τιμήσουμε την
3: εκδήλωση. Άρχισαν δικαιολογίες δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι δικαιολογία. Εμείς ήρθαμε για τη συμμετοχή. Απλά.
0: Αλλά με βαριά πόδια, αυτό με καταλάβαμε.
1: Έχουμε πολλοί νεανικές παίχτες στην ομάδα. Η Κωνσταντίνα η Παπαγρίβα, η οποία είναι 14 χρονών.
2: Ορίστε,
1: και αγωνίζεται στο Πανετολικό.
2: Το Πανετολικό, πάμε. Έλα, Κωνσταντίνα, πες ένα γεια κι εσύ. Ένα γεια είπα να πεις. Δεν είπα να πεις κάτι άλλο. Γεια.
3: Γεια σου. Γεια σου.
2: Σας προσέχουνε κάτω στο Αγρίνιο.
4: Ναι, μια χαρά.
2: Έτσι.
4: Πολύ.
2: Είχατε παίξει μαζί την Ισέ.
1: Παίζαμε 2 χρόνια τώρα μαζί.
2: Ξέρω ότι τελείωσε στο Πανετολικό, αλλά δεν ξέρω αν την πρόλαβες.
1: Την πρόλαβα. Είναι ταλέντο η Κωνσταντίνα.
2: Γι' αυτό και τη διάλεξε σήμερα.
1: Εννοείται.
2: Έτσι.
3: Τι πάθαμε στο χέρι.
1: Στην υπερπροσπάθεια, εκεί πέρα κόπηκα λίγο στις διαφημιστικές πινακίδες.
3: Είχαμε απώλειες.
2: Παιδιά, σας είπα τώρα, παίζανε πολύ ανταγωνιστικά. Μην νομίζετε ότι ήρθαν για φρουφρού για αρώματα. Όχι.
1: Ήταν πολύ ωραία, όντως. Να δώσουμε και εμείς συγχαρητήρια στην εκδήλωση.

0: δήλωση για τα 50 χρόνια δημιουργίας του ΨΑΠ, που τον έχουμε συνέχεια δίπλα μας και στηρίζει όλες τις τους ερασιτέχνες αθλητές και αθλήτριες, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο μικρός που είναι?
0: Να τους, εδώ, δίπλα μας.
1: Παιδάκι μου, έχεις γίνει ολόκληρο παιδί, ο οποίος επίσης έχει συμμετάσχει στο ντοκιμαντέρ για τις γυναίκες που έκανε του ΨΑΠ και κλέψε τις εντυπώσεις. Έσανε, γεια. Την είδες τη μαμά σήμερα?
2: Ναι.
1: Και πώς θα έπαιξε, πώς έπαιξε? Μπορεί και καλύτερα.
3: Κάποιος δεν θα φάει το βράδυ φαγητό μαγειρευτό.
1: Τώρα δεν θα φάει. Γιατί, τι έφταιγε, για πες.
2: Δεν είπα, μια χαρά είναι.
1: Α, η μαμά, η ομάδα έφταιγε, τι έφταιγε.
4: Μόλις έκανες τις 5 μέρες φακές 3. Συνέχισε.
1: Δεν παίζεις μπάλα εσύ.
2: Παίζω.
1: Παίζεις. Να σου πω. Α, γιατί πιο μικρός δεν σ' άρεσε πολύ.
3: Πες καμιά καλή κουβέντα, πας και σου τηγανίσεις πατάτες. Πες μια καλή κουβέντα τώρα. Γιατί δεν σε βλέπω για τα πατάτες.
2: Ήταν δυναμική.
3: Μπράβο. Ναι.
2: Έκανε τα πάντα και έδωσε το καλύτερό της αυτό.
4: Έρχεται και η μπριζόλα.
3: Έρχεται και το μπιφτέκι, παιδιά, και το μπιφτέκι έρχεται.
1: Εσύ, μαμά, ποιος είναι καλύτερος παίκτης, παίκτρια?
2: Η μαμά, δεν μπορώ να
1: πω. Εντάξει, ορίστε.
0: Το λέει όμως.
4: Έλα, θα έχει και γλυκό.
3: Και παγωτό μετά.
1: Λοιπόν, σας
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
3: Και σε εσάς, να είστε καλά. Ωραίοτατα.
1: Κάναμε και τη σύνοψη. Φεύγω κι εγώ. Με θέλετε άλλο?
3: Θέλουμε, αλλά καταλαβαίνουμε ότι η ιστορία της Ηλίας, οπότε καλό είναι να
1: πάμε. Όχι, λίγο νερό. Λίγο νερό. Και θα επανέλθω. Μα χρειάζεστε, είμαι εδώ.
3: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πινέλα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε Σύνταγμα, είμαστε στην πολύ ωραία γιορτή για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Ο Sport FM είναι εδώ, ο Big Win Sport FM είναι εδώ μαζί βεβαίως. Ακούσαμε και είδαμε ωραία πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα ωραιότερα να δούμε, να δείτε εσείς κυρίως που θα έρθετε στο Σύνταγμα αργότερα. Έχουμε πολλές μεγάλες προσωπικότητες του ποδοσφαίρου οι οποίες θα μαζευτούν εδώ.
1: Βεβαίως θα γίνει σοβαρό τουρνουά, ναι, 4.30 με 7.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Οπότε όσο το σκέφτεστε, μην το σκέφτεστε, αν θέλετε να κατεβείτε ή αν περάσετε από εδώ, αξίζει τον κόπο σίγουρα να κάνετε μια στάση για να δείτε, διότι θα δούμε ποδόσφαιρο επίπεδο.
0: Αλήθεια είναι αυτό τώρα, βλέποντας τα ονόματα.
1: Ένα.
0: Και εντωμεταξύ, επειδή αρκετούς από αυτούς τυχαίνει να τους έχουμε δει και μπροστά μας και σε συνεντεύξεις, διατηρούνται και καταπληκτικά. Εμένα αυτό πάντα με εντυπωσιάζει. Στους αθλητές οι οποίοι σταματάνε την μπάλα 5, 10 χρόνια, 3 χρόνια, 4 χρόνια, βλέπουμε άλλους να αφήνονται. Οι περισσότεροι μένουν στέχνη, αθλητικοί, πάνε, παίζουν σε τουρνουά, προπονούν. Δηλαδή, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι κρατάνε μια φυσική κατάσταση η οποία δεν διαφέρει και πολύ από τα χρόνια που έπαιζαν.
1: Να. Είναι καλό όμως αυτό. Βλέπεις, είναι το καλό του να είσαι αθλητής μικρός. Δεν σου φεύγει ποτέ από το μυαλό. Εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά είναι εξαιρέσεις αυτοί που αφήνονται.
0: Ναι, Ρονάλντο, ναι, Σνάιντερ, για σας λέμε.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, υπάρχουν
1: άνθρωποι, στο μυαλό μου.
0: Ναι. Αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, κυρίως οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, ας πούμε, βλέπεις την Φουρνιά του 2004, για παράδειγμα, που είναι και άνθρωποι που τυχαίνει και τους βλέπουμε έτσι και πιο συχνά και βγαίνουν σε εκπομπές. Και λοιπά και λοιπά. Το 95% από αυτούς.
1: Όλοι, πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιον ο οποίος να.
0: Εγώ μπορώ να σκεφτώ, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πω, αν είναι ένας ο οποίος, ας πούμε, λίγο δεν σταμάτησε να
1: προχωρήσει. Είναι εξαίρεση που δεν ξέρω τον κανόνα.
0: Οι υπόλοιποι είναι άνθρωποι οι οποίοι διατηρούν την ίδια αθλητικότητα, πηγαίνουν, τρέχουν, παίζουν μπάλα, πηγαίνουν σε φιλικά παιχνίδια. Και αυτό είναι και ό,τι πιο ωραίο, να βλέπουν και οι υπόλοιποι και τα παιδιά και τα παιδιά τους και γύρω-γύρω ότι το να κάνεις μια ζωή αθλητή είναι κάτι το οποίο το κουβαλάς για πάρα πολλά χρόνια και δεν το σταματάς με το που σταματάς την μπάλα. Είναι έτσι μια νοοτροπία που έχει ριζώσει μέσα σου και σε ακολουθεί για όλη τη ζωή.
1: Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30. Πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακοπή. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 3.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vox Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
5: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
4: This is happening now.
5: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΥΚΑΒ, το Σωματείο ΕΦΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΥΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
11: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
12: Ρε Μάκη, πώς πάει η δουλειά?
13: Τρέξιμο. Οικοδομή το πρωί, με ρεμέτια το απόγευμα. Αλλά με τα σωστά εργαλεία η δουλειά γίνεται πιο εύκολη.
12: Ίνκο, ε!
13: Ίνκο φυσικά. Από εργαλεία μπαταρίας και ρεύματος μέχρι αέρος και χυρός, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για κάθε δουλειά.
14: Ίνκο. Ποιοτικά και αξιόπιστα εργαλεία σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
13: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπωλητές Ίνκο Παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
15: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
16: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολυάσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Sport FM 95, το νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. bwin Sport FM 94,6, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Μπήγονε παρεφέμου σε 94,6. Παίρνουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος εδώ στα πλαίσια των 50 ετών του ΨΑΠ στο Football Unity Festival. Και εκτός από όλα τα ωραία.
0: Να πούμε και με τον Γιώργο το Γιάννη στη ρύθμιση του ήχου. Βέβαια. Που έχουμε δίπλα μας, παίζει ωραίες μουσικές.
1: Βεβαίως.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Αναστασία Βοσνάκη στην παραγωγή.
0: Βεβαίως.
1: Πέρα λοιπόν από όλα τα ωραία παιχνίδια που γίνονται και τα ακόμα πιο ενδιαφέροντα που θα γίνουν 4,5 με 7, όπως σας έχουμε πει, το τουρνουά των ανδρών. Δηλαδή, με τις σπουδαίες συμμετοχές, όσοι σκέφτεστε να έρθετε ή όσοι περάσετε, να ξέρετε ότι υπάρχουν και δύο ειδικά διαμορφωμένοι χώροι εδώ για παιδάκια. Ο ένας χώρος είναι ουσιαστικά μια φουσκωτή προσωμείωση
0: από ξύλινο ποδοσφαιράκι.
1: Ναι.
0: Το έχει πάρα πολύ πλάκα. Το έχουμε δει και στο εξωτερικό. Το βλέπουμε και εδώ πέρα και γίνεται πράξη. Δεν το βλέπουμε απλά να υπάρχει. Όπου οι παίχτες ουσιαστικά πρέπει να κινούνται όλοι μαζί. Γιατί κρατάνε, πώς είναι στο ξύλινο ποδοσφαιράκι που είναι στο σίδερο, ας πούμε, πιάνουν από ένα κομμάτι
1: μια
0: του αφρολέξ,
1: πούμε, ναι.
0: Είναι ένα μεγάλο, έτσι, πώς θα το πούμε τώρα, είναι μεγάλα κομμάτια από αφρολέξ, σαν μπάρες τυλιγμένες από αφρολέξ και κινούνται όλοι μαζί, δεξιά και αριστερά, όπως γίνεται στο ξύλινο ποδοσφαιράκι. Δεν μπορεί να κινηθεί κάποιος αυτόνομα,
1: έτσι.
0: Πρέπει να κινούνται συγχρονισμένα. Σαν την άμυνα του Παναθηναϊκού ένα πράγμα. Τόσο συγχρονισμένα.
1: Έπρεπε
0: να το πω αυτό.
1: Είπε τώρα. Καλά το είπε. Και υπάρχει και δίπλα να πούμε ένα χώρο όπου παίζονται football darts.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με ένα πολύ ωραίο μεγάλο στόχο, στον οποίο κλωτσάς μπάλες και πηγαίνουν πάνω και κολλάνε οι μπάλες και αντίστοιχα, ξέρεις, μαζεύονται βαθμοί. Ωραία, είναι πλάκα.
0: Αυτό έχει. Αν έρθουν οι ποδοσφαιριστές που θα έρθουν να παίξουν μετά και πάνε εκεί, αν πατήσουν το πόδι τους εκεί πέρα, πρέπει να γίνεται μεγάλη κόντρα.
1: Εκεί θα γίνει.
0: Ενώ γιατί οι άνθρωποι ξέρουν να στείλουν την μπάλα εκεί που θέλουν. Εμείς θα τη στείλουμε προς τα κάπου, ας πούμε, οι περισσότεροι από εμάς.
1: Σωστό.
0: Εκείνοι θα τη στείλουν που θέλουν, να πάσουν στο 8, στο 10, στο 6, στο κόκκινο, στο μαύρο, στο ανάμεσα. Θα τη στείλουν.
1: Έτσι. Οπότε θα γίνει ψηλό μακελιό.
0: Λοιπόν, είναι μια ωραία κατάσταση εδώ, πρέπει να πούμε. Εντάξει, έχει τη ζέστη του.
1: Ναι.
0: Όσο περνάει η ώρα, η ζέστη θα πέσει για να μπορέσει να γίνει και να γίνουν και τα παιχνίδια αργότερα με όλους αυτούς τους σπουδαίους ποδοσφαιριστές που θα είναι εδώ. Αλλά είναι πολύ ωραία για βόλτα. Περνάει ο κόσμος με το καφέ του. Χαζεύει. Σε λίγο θα έχει, φαντάζομαι, πολύ περισσότερο κόσμο όταν θα έρθουν και οι ποδοσφαιριστές. Θα μπορείτε να τους δείτε, να τους μιλήσετε, φαντάζομαι, να βγάλετε μια φωτογραφία. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν όταν έρχονται τόσοι σπουδαίοι παίχτες και έχουμε πληροφορηθεί και ότι θα έρθει πιθανότατα και ένα πολύ μεγάλο όνομα μαζί με τα υπόλοιπα μεγάλα ονόματα που θα είναι εδώ.
1: Για το οποίο τώρα, έτσι, το λες και δεν το λες τώρα.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Γιατί δεν ξέρουμε στην
0: το έχω, επειδή το ψιλοδιασταύρωσα ότι θα είναι εδώ. Ψιλοδιασταύρωσα θα είναι εδώ, γι' αυτό έτσι αφήνω κάπως ίχνη για όποιον. Αφήνω ψυχουλάκια
1: θα
0: για
1: είναι
0: όποιον.
1: Θα είναι μια μαγική παρουσία, θα λέγαμε.
0: Θα λέγαμε πραγματικά. Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Θα λέγαμε το 10 το καλό, θα λέγαμε.
1: Ενδεχομένως.
0: Βλέπω ένα καφέ από τη χώρα του καφέ, ενδεχομένως η παρουσία αυτή. Δεν θα πω περισσότερα.
1: Τι περισσότερα να πεις. Ποια. Τι άλλο να πεις. Δηλαδή είναι η αλήθεια. Εντάξει, και πολύ αγαπητός, όπως και οι περισσότεροι βεβαίως.
0: Όλοι.
1: Ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτό το πολύ ωραίο τουρνουά, το τουρνουά ανδρών SAP All Stars που θα γίνει στο γήπεδο Α. Για όσους είσαστε εδώ. Και όπως ακούσατε πριν.
0: Αλφα ρε γαυγά που λέμε.
1: Ναι. Και όπως ακούσατε πριν και από τις ποδοσφαιρίστρες, ότι εμείς εδώ δεν παίζουμε φιλικά και τέτοια. Εννοείται ότι τα ίδια και χειρότερα θα γίνουν στους άντρες, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ξέρεις, έχει πολύ πλάκα γιατί λες, παιδί μου, ξέρεις.
1: Έλα, χαλαρά.
0: Χαρακτήρα, ή παιχνίδια επίδειξης ή εδώ και τα λοιπά. Κατεβαίνει ο άλλος ο οποίος έχει μάθει μια ζωή στη ζωή του να ανταγωνίζεται, να κερδίζει. Απέναντι μπορεί να είναι ο κολλητός του. Να είναι ο άνθρωπος με τον οποίο, ξέρω εγώ, πηγαίνει κάθε μέρα και πηγαίνει για καφέ. Μέσα στο γήπεδο, εκείνα τα λεπτά που θα διαρκέσει το παιχνίδι, είναι η ζωή μου, η ζωή σου. Δεν υπάρχει τώρα φίλη γνωστή αυτό να κάνουμε πλάκα, έλα χαλαρά, μη χτυπήσουμε, μη εδώ μπαίνω μέσα και θέλω να σε κερδίσω σε αυτό το όσα λεπτά κρατάει τέλος πάντων το κάθε παιχνίδι. Πριν για τα κορίτσια ήταν 4 λεπτά το ημίχρονο, αν δεν κάνω λάθος, μας έλεγε η Έλληνα Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω αν θα είναι 4 ή παραπάνω. Όσα λεπτά κρατάει το παιχνίδι θα είναι αίμα κι άμμος, κανονικά.
1: Μα νομίζω ότι όλη αυτή η κουβέντα, έλα παιδιά, φιλικό είναι, χαλαρά πάμε για τέτοια, είναι απλώς ένα ψέμα το οποίο μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, διότι δεν ίσχυε ποτέ. Ποτέ, σε κανένα παιχνίδι. Ούτε ενεργών ποδοσφαιριστών, ούτε παλεμάχων, ούτε τίποτα ποτέ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, προφανώς στα φιλικά ή στα παιχνίδια επίδειξης δεν υπάρχει.
0: Το κλωτσίδι τόσο πολύ.
1: Όχι, άλλο θέλω να πω. Δεν υπάρχει βαθμολογικό διακύβευμα, αλλά.
0: Δεν υπάρχει και τάκλη στην καροτίδα, να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, προσέχουμε λίγο, αλλά.
1: Αλλά η διάθεση και η θέληση για την νίκη είναι πάντα ίδια.
0: Και άμα είσαι τώρα και στην ισοπαλία 5-5 και είναι τελευταία επίθεση, μια κλωτσά, χωρίς γιώτα, μια κλωτσά θα τη ρίξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, να μην λέμε τώρα μπουρδες.
1: Αν χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Όντως. Λοιπόν, έτσι θα γίνει το μεταξύ, γιατί το απόγευμα θα προσωπηθούν και όλοι που βλέπω εδώ και αμυντικούς θα έχουμε πολλούς και μέσους και επιθετικούς, δηλαδή θα στηθούν οι ομάδες κανονικά δηλαδή.
0: Έχω μεγάλη περιέργεια και μεγάλο ενδιαφέρον να δω πώς θα φτιαχτούν οι ομάδες.
1: Ναι.
0: Γιατί βλέποντας αυτά τα ονόματα προσπαθώ να κάνω ένα τέριασμα στο μυαλό μου, πώς μπορούν να πάνε οι τριάδες, ποιος μπορεί να κολλήσει καλύτερα με ποιον. Αν θα επιλέξουν να υπάρχει αμυντικός μέσος επιθετικός στην ομάδα που θα φτιάξουν.
1: Ναι.
0: Ή σου λέει, επειδή είναι το παιχνίδι με αυτή τη μορφή, θέλω τρεις μπαλαδόρους όσο γίνεται καλύτερους, ας πούμε. Α, στην άμυνα τώρα δεν χρειάζεται, να μπορούμε να συνδυαστούμε.
1: Όλα αυτά είναι μέχρι να φας το πρωτοκόλλι. Μετά θα πεις, ρε αυτή,
0: μάργαρε
1: και
0: λίγο.
1: Και ένας πίσω, ας πούμε, δεν κάνουμε.
0: Μου θυμίζεις τότε που παίζες και αρχίζεις μετά και το τέτοιο. Και δεν μάρκαρες και όταν έπαιζες, σε θυμάμαι εγώ. Τι εμένα είπες.
1: Όρθιος τα τρώγες.
0: Όλα αυτά τα ωραία πράγματα, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό, πώς θα γίνει το μοίρασμα των παιχτών στις ομάδες. Ποιοι γνωρίζονται μεταξύ τους και από τα χρόνια που έπαιζαν, και αυτό έχει σημασία. Αν έχουν παίξει παίχτες σε σύλλογο ή σε κάποια εθνική ομάδα, όλα μετράνε στη συνεργασία και στη χημεία των παιχτών.
1: Εν τω μεταξύ, όταν γίνονται παιχνίδια σε μικρό γήπεδο, τώρα που το λες, νομίζω και από όσα έχουμε παρευρεθεί, έχει τύχει να έχουμε δει, αλλά και από βίντεο ιντερνετικά.
0: Και ποδοσφαίρο σάλας.
1: Ναι, ναι, άλλο θέλω να πω. Είναι πολύ ευκολότερο να δεις την τρομερή διαφορά ποιότητας ενός παίκτη επαγγελματία ή πρώην επαγγελματία από έναν ερασιτέχνη στο μικρό χώρο.
0: Στο μισό μέτρο που θα κάνει δύο τρίπλες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Γιατί ξέρεις, μετράει και το άλλο. Επειδή δεν έχεις να τρέξεις, δεν έχεις να λαχανιάσεις, δεν έχεις να καταναλώσεις ενέργεια τρέχοντας πάνω κάτω, μπορείς να κάνεις τα πράγματα που θες να κάνεις και έχεις καλά επίπεδα ενέργειας. Οπότε μπορείς, για όση ώρα παίζεις, παίζεις το κόκκινο, παίζεις το 100%.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: δεν φυλάς δυνάμεις, δεν χρειάζεται να τρέξεις πίσω, να διανύσεις χιλιόμετρα. Είναι όλα που γίνονται μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Έχεις όλη την ενέργεια που.
1: Και βάζεις όλη σου την τέχνη.
0: Αυτό.
1: Κατευθείαν.
0: Αυτό, ναι.
1: Έτσι γίνεται.
0: Αυτό.

0: Έχουμε τελετή παράδοση παραλαβή στην κονσόλα. Στέφανος Παλούτο, ναι, ναι, δίπλα μας. Ο οποίος φαντάζομαι θα ετοιμάσει και το κατάλληλο soundtrack μετά για τα παιχνίδια. Δηλαδή, ποιοι είναι οι απόλυτοι ποδοσφαιρικοί ύμνοι, ας πούμε. Είναι το Freed from Desire, για παράδειγμα, που έχει γίνει στα γήπεδα ύμνος. Είναι το Go West. Επίσης, ένα τραγούδι το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε διάφορα γήπεδα διάφορων χωρών. Ναι. Όταν το έκαναν, βέβαια, οι Pet Shop Boys επιτυχία, γιατί ήταν από παλιά ένα τραγούδι. Ήταν ένας γκέι ύμνος στην πραγματικότητα, το Go West. Το οποίο ο οποίος είχε πρωτοβγεί απευθυνόμενος με μήνυμα, τέλος πάντων, ότι ξέρεις, πηγαίνετε στο, ξέρεις, στο Los Angeles, στην Καλιφόρνια, εκεί όπου όλα επιτρέπονται και τα λοιπά. Το πήραν οι Pet Shop Boys, το κάνανε επιτυχία και στη συνέχεια για κάποιο λόγο τέριαξε στα γήπεδα λόγω του ρυθμού να γίνει σύνθημα και σε εμάς εδώ και σε πολλά γήπεδα του εξωτερικού. Συνοδεύει ποδοσφαιρικούς αγώνες και χρησιμοποιείται η μουσική για να τυφεί με συνθήματα. Άλλες φορές κατάλληλα και άλλες φορές ακατάλληλα. Όπως γίνεται συνήθως.
1: Εσύ τώρα σκέφτηκες στα διεθνή. Εγώ σκεφτόμουν, ξέρω εγώ, το παρακάλα, παρακάλα στο πλεχτό να πάει μπάλα. Εντάξει, δεν ξέρω ο κύριος Στέφανος εάν θα πάει προς τα μένη. Προς τα δέη μπορεί να κάνει ένα mixer match, εν πάση περιπτώσει, να παίζει και ξένα.
0: Θα ξαναπώ μια ιστορία που την έχω ξαναπεί, αλλά έχει πλάκα και κολλάει με την κουβέντα που κάνουμε. Κάποτε σε ένα ταξίδι στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων είχα μιλήσει και με οργανωμένους οπαδούς, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, Ηρακλή κλπ. Έκανα ένα κομμάτι για να μαζέψω τα ποδοσφαιρικά συνθήματα που ακούγονται στα γήπεδα. Με μια προσπάθεια κάπως τα πιπ να τα εξαλείψω. Όχι πολύ εύκολο να συμβεί αυτό το πράγμα. Έχετε και λοιπόν σε ένα τραπέζι που καθόμαστε για ένα καφέ με μια παρέα, να βρεθούμε με τον Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ήταν σε μια παρέα με φίλους και καθίσαμε όλοι μαζί. Είχα τις σημειώσεις μου μπροστά, κάτι συζητούσαμε κάποιον άλλον για αυτό το θέμα. Μου λέει ο κύριος Ξαρχάκος, μου λέει, τι είναι αυτό? Λέω, είναι τα συνθήματα των οπαδών. Μου λέει, πώς πάει αυτό? Το τραγουδάω. Κοιτάζει το άλλο, μου λέει, αυτό πώς πάει? Το τραγουδάω κι αυτό. Το άλλο πώς πάει, το τραγουδάω. Μου λέει, εσύ, αυτά είναι όλα δικά μου. Ήταν μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Οι στίχοι, βέβαια, είχαν μια αστοχία υλικού, θα έλεγε κανείς. Δεν είχαν καμία
1: νομίζω
0: σχέση.
1: Νομίζω ότι τα περισσότερα γνωστά συνθήματα είναι Ξαρχάκος και Σαββόπουλος επίσης. Πολλά.
0: Δεν το έχω, αλλά για να το λες, ναι.
1: Αρκετά είναι.
0: Ειδικά τα παλιότερα.
1: Ειδικά τα παλιότερα. Ειδικά τα παλιότερα, ναι. Εντάξει, τα συνθήματα στα γήπεδα, εμένα είναι πολύ, ξέρεις,
0: ξεχωριστό
1: κομμάτι της ελληνικής λαογραφίας στην πραγματικότητα. Και κακώς, νομίζω, λανθασμένα μάλλον, ο κόσμος τα έχει συνυφασμένα αποκλειστικά με τον Πινελίκη. Δεν έχει να κάνει με αυτό, γιατί
0: βοηθάνε και αυτά, βέβαια. Έχουν μέσα βόλικο.
1: Βοηθάνε, ξέρεις, αλλά περισσότερο θα έλεγα είναι δημόδι. Δηλαδή, ξέρεις, έχετε μια έμπνευση, η οποία είναι έμπνευση θεϊκή και αποτυπώνεται μετά σε συστήματα.
0: Υπάρχουν και όταν αποτυπωθεί, ξέρεις, και ασχολείται με τη μανούλα του αλουνού, βέβαια, από την άλλη μεριά, λες.
1: Οπωσδήποτε.
0: Κατάλαβες.
1: Οπωσδήποτε. Αλλά δεν είναι αποκλειστικά τα συνθήματα αυτού του τύπου. Υπάρχουν και συνθήματα τελείως διαφορετικά. Όπως επίσης, πάντα αξιοσημείωτα είναι τα συνθήματα της στιγμής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τα συνθήματα που φτιάχνεις εκείνη την ώρα λόγω της ροής του παιχνιδιού, είτε λόγω μιας καιρικής συνθήκης.
0: Είτε λόγω της έμπνευσης, ας πούμε, το περίφημο με τον Αργύρι και το πορτοφόλι, ας πούμε, είναι ένα σύνθημα το οποίο φτιάχτηκε, το ξέρετε όλοι. Αργύρι, φέρ το πορτοφόλι.
1: Ναι.
0: Φτιάχτηκε διότι ακούστηκε μια ανακοίνωση στο γήπεδο ότι κάποιος έχασε το πορτοφόλι του.
1: Ακριβώς.
0: Και κατευθείαν οι οπαδοί της ίδιας ομάδας, κατευθείαν αυτό που λέμε, σκάρωσαν. Ναι. Έτσι, που είναι μια πολύ ωραία λέξη πάντα να τη λέμε, και αυτή χαμένη, κινδυνεύει να χαθεί από την ελαογραφία. Σκάρωσαν λοιπόν, ανθίστηκαν, αν μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως.
0: Ένα σύνθημα εκείνη τη στιγμή με άξονα το πορτοφόλι και τον Αργύρι Σαλιαρέλη.
1: Έχουμε διάφορα τέτοια που έχουν γίνει στο φτερό. Οι ΠΑΟΚτζίδες, ας πούμε, παλιότερα, αντίστοιχα σε ένα παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο εξωτερικό, νομίζω ότι ήταν στη Ρωσία.
0: Με πάρα πολύ κρύο.
1: Με πάρα πολύ κρύο. Ναι, είχαν χρηθεί από τη μέση και πάνω. Για λίγα λεπτά το αντέξανε. Μετά καταλάβανε ότι μάλλον δεν το αντέχουν.
0: Είναι μάταιο αυτό.
1: Είναι μάταιο. Από την άλλη, δεν είχε και νόημα να φορέσουν την μπλούζα, διότι τη σερτ φοράγανε, δεν θα έκανε τίποτα. Ναι. Οπότε σου λέει, τι να κάνουμε για να ζεσταθούμε? Α τραγουδήσουμε κάτι. Τι να τραγουδήσουμε? Α τραγουδήσουμε για το κρύο και τη μανούλα του.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Και τραγουδήσανε για το κρύο και τη μανούλα του. Εκείνη την ώρα, οπότε. Και αυτό έγινε.
0: Έχει μείνει, ναι.
1: Έγινε πάρα πολλά. Κάπως έτσι. Εντάξει. Ωραία είναι αυτά, πλάκα έχουν. Λέει ένας φίλος εδώ, βάλτε λέει το Σαραβάκο να παίξει και εκεί θα δείτε φυσική κατάσταση. Εντάξει, ο Δημήτρης Σαραβάκος δεν θα είναι σήμερα, δεν το λοιπόν ανάμεσα στους συμμετέχοντες, αλλά δεν είναι ο μοναδικός. Πολλοί από τους παίχτες τους οποίους συζητάμε έχουν εξαιρετική φυσική κατάσταση και αν τους βάλουμε κανονικά σε παιχνίδι θα βγάζανε 90 λεπτό καλύτερα από τη συντηρητική πλειοψηφία.
0: Αλλά φαντάζομαι λέει για τον Σαραβάκο γιατί είναι ακόμα μεγαλύτερος από τους περισσότερους που θα έρθουν εδώ. Θέλω να πω είναι ακόμα πιο πίσω γενιά και παρόλα αυτά διατηρείται το σώμα του σε καταπληκτική κατάσταση.
1: Σωστό, σωστό είναι αυτό.
0: Δεν είναι στη γενιά του 2004 για παράδειγμα.
1: Όχι, ο Σαραβάκος
0: είναι λίγο πιο παλιός. Αλλά παραμένει τρομερά fit.
1: Ναι. Είναι αλήθεια. Είναι και αυτό στο παράδειγμα το οποίο ανέφερες πριν. Το συγκεκριμένο. Λοιπόν, 4:30 αυτό, το λέμε, το ξαναλέμε γιατί είναι το ανάμεσα στα πολλά ωραία πράγματα που έχουν γίνει. Εδώ θα είναι το highlight. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, από τις 4:30.
0: Διάβασε μια πάλι τα ονόματα για όσους μπορεί να μην τα θυμούνται.
1: Λοιπόν, από τις 4:30 μέχρι τις 7 έχουμε το PSAP All Star. Κανονικά προθέρμανση, παρουσίαση, θα έχει όλο το πακέτο έτσι και μετά θα διεξαχθεί το τουρνουά των ανδρών. Στο οποίο οι Καραγκούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνη Ζέκα και Λουτσιάνο θα φτιάξουν ομάδες. Αυτό σημαίνει, όπως καταλαβαίνετε, ότι έχουμε 8 ομάδες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έχουν να επιλέξουν, θα φτιάξουν τις ομάδες τους, διαλέγοντας ανάμεσα στους Παπασταθόπουλο, Μόρα, Σπυρόπουλο, τον Νίκο, Μπακάκη, Αραβίδη, Σοηλέδη, Τσιλιανίδη, Μουνιές, Κοπελίτη, Ογκουνσότο, Ζαφυράκη και Μπενετάτο. Όπως καταλαβαίνετε, πολλοί διεθνείς ποδοσφαιριστές, ξεχωριστές προσωπικότητες που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές του αθλήματος. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα θα έχουμε από τις 4:30 μέχρι τις 7 μια ξεχωριστή συνάντηση διαφορετικών ποδοσφαιρικών γενεών. Έτσι. Και βεβαίως αυτό θα αποτελέσει και το highlight του Football Unity Festival.
0: Εμείς εδώ φιλοξενήσαμε τη μία που ήμασταν νωρίτερα τον πρόεδρο του ΨΑΠ, τον Γιώργο Παντή.
1: Ναι.
0: Πέρασε από εδώ ο κ. Μαυρωτάς. Πέρασε ο Μάνος Ζερβάκης, ο αγαπημένος μας φίλος. Περάσαν τα κορίτσια τα οποία έπαιξαν νωρίτερα στο τουρνουά των γυναικών και μας είπαν δύο κουβέντες. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι για όλους τους ανθρώπους που συναντήσαμε εδώ. Και τα πολύ ωραία πράγματα έρχονται και στη συνέχεια. Το λέμε και το ξαναλέμε γιατί όσοι σκέφτεστε να κατεβείτε μια βόλτα μέχρι το Σύνταγμα, είναι σίγουρο θα περάσετε καλά. Ναι. Γι' αυτό.
1: Είναι σίγουρο ότι αξίζει τον κόπο. Και αξίζει να ξαναπώ γιατί είναι από τα πράγματα τα οποία δεν ακούγονται συχνά στο ραδιόφωνο, αλλά αναντίστοιχα αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι της ζώσας πραγματικότητας του κόσμου και δι' των αθλητών και των ποδοσφαιριστών. Τυθίχτηκαν εδώ πέρα τα θέματα ψυχικής υγείας τόσο από τον κύριο Πατή όσο και από τον κύριο Μαυρωτά, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, οι οποίοι ήρθαν εδώ. Με χαρά ακούσαμε ότι ο ΨΑΠ έχει δημιουργήσει εκτός όλων των υπολείπων γράμμη ψυχολογικής υποστήριξης, η οποία ξεκίνησε με 4 ανθρώπους και τώρα έχει φτάσει πάνω από 100, οι οποίοι φαντάζομαι ο κ. Μπατίστονος ότι έχουν τακτική επικοινωνία έτσι, για τα θέματα που τους απασχολούν. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό σε μια κοινωνία η οποία ήταν εντυπωσιακά οπισθοδρομική σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, τόσο που όχι απλά να το κρύβει κάτω από το χαλί, αλλά πραγματικά να κάνει σαν να μην υπάρχει, αυτή τη στιγμή είναι βήμα πρόοδου.
0: Ναι, είναι ορατό πια το θέμα. Δεν είναι ταμπού, δεν είναι ντροπή να ζητάς βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Δεν είναι για κανέναν άνθρωπο. Εμείς μιλάμε για τους ποδοσφαιριστές εν προκειμένου. Γενικότερα για κανέναν άνθρωπο δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ταμπού. Όποιος χρειάζεται βοήθεια, καλό είναι να την αναζητεί από ειδικούς και να τη βρει. Ζούμε σε μια κοινωνία και σε μια εποχή που οι καταστάσεις είναι σκληρές, ο κόσμος δοκιμάζεται και καμιά φορά χρειάζεσαι βοήθεια του ειδικού για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις διάφορα θέματα που σε βασανίζουν. Να το λέμε για να το ξαναλέμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να το κρύβει και να το κρατάει μέσα του.
1: Ακριβώς και όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο, έτσι πρέπει να συμβαίνει και στη ζωή, να το πούμε αντιστοίχως. Λοιπόν, καταφτάνει ο κόσμος εδώ. Βλέπω Άρια Σβεστά εδώ μπροστά. Ξέρω να κάνω live περιγραφή. Είδα Γιώργο Μαραθιανό. Δεν ξέρω, μας είδε λίγο, σηκώθηκε, έφυγε. Πάνε να βρει τις αράχνες ενδεχομένως. Τις περίφημες από την τελευταία του περιγραφή ενδεχομένως. Να άλλο ένα παλιακό που είναι πολύ ωραίο. Ας πούμε αυτό με τις αράχνες. Ναι. Είναι ένα πράγμα που είναι παλιακό, είναι πολύ παλιό, αλλά είναι και πολύ ωραίο.
0: πολλοί κόσμος που να μην ξέρει, να ακούει αράχνης και να μην καταλαβαίνει τι εννοούμε.
1: Ναι.
0: Στο σημείο εκεί,
1: είναι
0: στα δίχτυα.
1: Είναι τα σου που πηγαίνουν, ας πούμε, ναι, στο γάμα, ας το πούμε έτσι, στο πίσω μέρος εκεί που ενώνονται τα δίχτυα, στο πίσω μέρος του γάμα της εστίας.
0: Έχουμε μπάλα πάει σπάνια, τόσο σπάνια που μπορεί να έχουν κάνει ακόμα και ιστόοι αράχνης.
1: Ναι. Και διάφορα άλλα πράγματα που έχουν κάνει εκεί αράχνης κατά τον Γιώργο Μαραφιάνο.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς.
1: Όχι, καθόλου, ούτε εγώ.
0: Τι εννοεί ο Γιώργο, τι μπορεί να έχουν κάνει αράχνης.
1: Λέω, μπορεί να έχουν κάνει, πώς το είχε πει ο Γιώργος, ανομολόγητες πράξεις.
0: Αλήθεια.
1: Νομίζω, ναι.
0: Κάμουν τον έρωτα οι αράχνες στα δίχτυα μέσα.
1: Ο Γιώργος είπε ανομολόγητες πράξεις.
0: Κάμουν αραχνάκια δηλαδή
1: έτσι,
0: μέσα.
1: Έτσι, το είπε,
0: και τα ενοχλούμε με τα σου τα οποία πηγαίνουν σε εκείνο το σημείο.
1: Αυτό, ναι.
0: Ποιος παίχτης έστειλε την μπάλα εκεί να του κάνουμε παράπονο.
1: Ο Μάριν, με αφορμή το φάουλ του Μάριν με τη Λάσκ.
0: Ενόχλησε τα αραχνάκια, ε.
1: Τα ενόχλησε. Είναι ωραίο να το λες ανομολόγητες πράξεις, γιατί είναι εξής.
0: Είναι ένα επίπεδο.
1: Ναι, είναι λυρικό, είναι ποιητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πάνω που λες λυρικό και ποιητικό εμφανίστηκε Κώστας Ψάρας.
1: Ναι, δεν είναι τυχαίο.
0: Γνωστός λυρικός και ποιητής.
1: Προφανώς, γνωστός πίνταρος.
0: Βέβαια. Ναι. Λέγοντας για Κώστα Ψάρα, θα ακολουθήσει μετά μαζί με τον Σταύρο Παναθήμιο.
1: 3 με 5.
0: Θα έχουν δηλαδή και ένα κομμάτι, ας πούμε, της περιγραφής, της παρουσίασης των παιχτών που θα έρθουν μετά για να αγωνιστούν 4,5 με 7, γιατί θα κάνουν και ζέσταμα οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οπότε φαντάζομαι κάποιος θα πηγαίνει να τους ενοχλεί την ώρα που κάνουν το ζέσταμά τους. Κάποιος θα πηγαίνει να κάνει αδιάκτητες ερωτήσεις. Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Θα έχουμε όλα αυτά τα πειραγματάκια.
0: Αυτά τα αθώα χώρα.
1: Αυτά τα λέγαμε, Γιάννη μου.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Λοιπόν, μας διώχνουν σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις. Έχουμε δελτίο και μετά θα ακολουθήσει ο Κώστας Ψάρας με τον Σταύρο Χαντοδήμιο από τις 3 μέχρι τις 5. Για όλα τα υπόλοιπα σας έχουμε ενημερώσει ένα πολύ ωραίο ποδοσφαιρικό τουρνουά με συμμετοχή πολλών γνωστών ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα βρίσκονται εδώ. Αν θέλετε να περάσετε, θα είναι πάρα πολύ ωραία κατάσταση, πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γιαννίση και τον Στέφανο Παλουότολο, την Αναστασία Βοσνάκη, Γιάννη Σαούση, Κώστα Βαϊμάκης ήταν παρέα από τη 1 μέχρι τις 3. Να έχετε μια πολύ ωραία συνέχεια και εσείς από τα ραδιόφωνα και όσοι έρθετε εδώ για να δείτε τα πολύ ωραία πράγματα που θα ακολουθήσουν. Εμείς θα τα πούμε κανονικά στην ώρα μας, Δευτέρα το βράδυ στις 10. Καλό
1: απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα, δεν το ξαναπεί ποτέ αυτό.
1: Γεια σας.
2: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα η κορδέλα με τις βούλες και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
5: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα Κυπριακά και Αυθεντικά.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
10: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούονται αμήλικτα.
11: Κι αν θα με δεις το δρόμο να με προσπεράσεις.
10: Η νέα δραματική σειρά, μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή, στις 9 το βράδυ, στον Αλφα Κύπρο.
12: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
13: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
14: Κλείσαμε τραπέζι, Γιώργο.
15: Μην ανησυχείς, ξέρω τον ιδιοκτήτη.
16: Γεια σας. Δυστυχώς δεν υπάρχει τραπέζι.
15: Πες του ότι είμαι ο Γιώργος από την τράπεζα.
16: Μου είπε να σου πω να κλείνεις από τη Wiz Book Online.
17: Wiz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wiz και κλείσε με 2 κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wiz. Live better.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Και να που το όνειρό μου, ένα μάλλον από τα όνειρά μου, γίνεται πραγματικότητα.
1: Γι' αυτό είμαι εδώ, για σένα.
0: Όχι, όχι, δεν είναι όνειρό μου να κάνω εκπομπή με τον Κώστα Πτά.
1: Έλα, ρε,
0: μου
1: ήταν παιδάκι,
0: να
1: μου
0: κάνω από την πλατεία Συντάγματος. Αυτό ήταν το κυριότερο όνειρο, το πρωταρχικό, ρε παιδί μου. Το δεύτερο είναι και ο Κώστας Πτάλας κοντά μας.
1: Τι κάνεις, Σταύρο μου?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά, είμαστε ωραία, είμαστε στην πλατεία Συντάγματος. Εκπέμπουμε ζωντανά για δύο ακόμα ώρες εδώ από το κεντρικότερο σημείο της χώρας. Με δράσεις του ΨΑΠ 50 χρόνια γιορτάζουν να τα χιλιάσουν.
1: Να τα χιλιάσουν, αλλά το βασικό ξέρεις ποιο είναι?
0: Πες μου.
1: Ότι είμαστε η μοναδική εκπομπή της ημέρας που έχει τρεις θεσμούς. Δηλαδή υπάρχει ο θεσμός του ΨΑΠ 50 χρόνια.
0: Ναι.
1: Ο θεσμός του Big Win Sport FM.
0: Το τρίτο φοβάμαι.
1: 30 χρόνια. Και εσύ, αγόρι μου.
0: Δεν σου είπα εγώ.
1: Υπάρχει άλλος θεσμός εδώ.
0: Την είδα τη χαζομάρα να έρχεται από μακριά.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ελάτε στο Σύνταγμα. Ελάτε να περάσετε ωραία. Ελάτε με τα παιδάκια σας, γιατί έχουν διαμορφωθεί ειδικοί χώροι για να παίξουν, να κάνουν δραστηριότητες κτλ. Και μετά τις 4.30 αρχίζει η δράση. Και όταν λέμε δράση, τώρα μιλάμε για δράση για μεγάλη μπαλά. Μιλάμε τώρα
1: εντάξει,
0: για.
1: Μεγάλη, πώς το εννοείς? Μεγάλη σε ηλικία.
0: Σε ποιότητα.
1: Α, σε ποιότητα.
0: Σε ποιότητα. Σε ποιότητα, ναι. Βέβαια, δεν ξέρω, θέλω να παίξουμε ένα over-under.
1: Ναι.
0: Πόσες φορές θα βγει η μπάλα εκτός και θα πάει στη Σταδίου, στην Ερμού. Γιατί.
1: Over-under 50.
0: 50, δεν είναι τόσο κόντρα. Λοιπόν, θα είναι εδώ Καρακούνης, Κατσουράνης, Χαριστέας, Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο. Αυτοί έχουν τις ομάδες τους. Οι ομάδες τους τώρα δεν είναι με τον Γιάννη, τον Κώστα και τον Σταύρο.
1: Θα υποστηριχτούν κιόλας, γιατί τώρα μόνοι τους δεν μπορούν τα παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μπορούν μόνα τους τα παιδιά.
0: Δεν μπορούν τα παλικάρια που έλεγε.
1: Ναι, δεν μπορούν τα παλικάρια.
0: Αλλά εγώ όταν μου είπανε θα είναι αυτοί με τις ομάδες τους, πίστευα ότι ξέρω εγώ τάδε, θα φέρει δύο φιλαράκια από το σχολείο, ξέρω εγώ, ή εκεί από τη γειτονιά ή τους κουμπάρους τους.
1: Όλοι κανονικούς φέρνουν.
0: Και πραγματικά έχουν φέρει τώρα κόσμο και δουλειά. Μιλάμε τώρα για Παπασταθόπουλο Μόρα, βλέπω για Αραβίδη, τον αδερφό μου, τον Γιάννη Σκοπελίτη, έχω να το δω και χρόνια. Τέλος πάντων, θα δούμε πολλά ωραία πράγματα.
1: Πάτρικο Κουνσότο θα δούμε.
0: Και θα δούμε. Και ελπίζω ο Γιώργος Μαραθιανός, που είναι ο κατάλληλος άνθρωπος,
1: ναι.
0: Αυτός θα βρίσκεται στο γήπεδο όλη την ώρα και θα μας μεταφέρει και τι γίνεται.
1: Μία από τις viral δηλώσεις του ξέχασε σε μένα, να ξέρεις. Το πάμε διακοπές.
0: Α, ναι.
1: Σε μένα είναι.
0: Εγώ θυμάμαι την άλλη, τη viral στο Τσαίνι, πως γίνεται αυτό και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από
1: και
0: την...
1: μετά από 2-3 μήνες. Σε ένα εργοτέλης, δεν θυμάμαι τον αντίπαλο, έχει σκοράρει, έχει σωθεί ο εργοτέλης.
0: Ναι.
1: Και του κάνω πώς νιώθει. Νιώθω πάρα πολύ ωραία, γιατί τώρα όλοι θα πάμε διακοπές. Αυτό
0: πάμε
1: είναι.
0: Όλοι μαζί σε μια παραλία.
1: Έτσι, πάμε
0: λοιπόν,
1: όλοι μαζί διακοπές.
0: Έχουμε ένα καλό και ένα κακό σε εκπομπή.
1: Ναι.
0: Το κακό είναι ότι τώρα που είχε ανοίξει ο μπουφές, εμείς φύγαμε και δεν φάγαμε.
1: Αυτό πώς το έκανες, περίμενε. Είσαι ένας άνθρωπος που τα κανονίζει όλα, τα οργανώνει.
0: Να σου
1: εδώ.
0: Πω.
1: Έτσι, κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς να λογαριάζεις τον project manager το Βάιο. Ό,τι θέλεις. Πώς κατάφερες να με αφήσεις μέσα μία ώρα στην εκδήλωση.
0: Και εγώ,
1: πολύ όμορφη εκδήλωση.
0: Και δροσιστήκαμε κιόλας στην
1: εκδήλωση. Μπράβο. Και μόλις ήταν το καλό να φάμε. Με έφερε εδώ.
0: Λοιπόν, θα σου πω τι γίνει. Την πατήσαμε διότι μας είχε υπολογίσει για μία τρεις, Κώστα μου.
1: Και μας έφαγε.
0: Το φάνηκε να μου λένε τα παιδιά να. Εγώ για καλό του το παλαιό τη πέντε λέω θα έχουν όλοι αστέρες εδώ, θα γίνει δράση. Θα...
1: Είναι
0: να...
1: πολύ προσωπικό νομίζω αυτό που κάνω τσαούσι με εμένα. Κάποιο προσωπικό έχει
0: λοιπόν,
1: μαζί μου. Δεν ξέρω.
0: Και λέω καλά, λέω να ξέρω να πω και κάτι. Είναι τόσο επαγγελματίες οι άνθρωποι πάνω στην Αντώνα του Μπουφέ.
1: Ναι.
0: Και πήγε εκεί ο υπεύθυνος που δεν άφηνε, όχι να αγγίξουμε, να πλησιάσουμε. Λέει παιδιά, δώστε δύο λεπτά να.
1: Τι, δεν
0: να
1: έχουμε.
0: Πει, κύριε, δεν, κύριε.
1: Δεν έχουμε.
0: Ελπίζω κάποιοι καλοί συνάδελφοι να μα σκεφτούν και μα φέρουν ένα πιατάκι. Λοιπόν, αλλά
1: θα μείνουμε.
0: Αυτό είναι το αρνητικό για τη δική μας εκπομπή που δεν σας αφορά εσάς. Διότι θα φάμε σε δύο ώρες. Δεν έχει κάτι.
1: Εντάξει, για πες.
0: Είμαστε όμως η μόνη εκπομπή σήμερα.
1: Όπα.
0: Που δίνει δώρα. Και δεν δίνει δώρα για τους φίλους που είναι εδώ στην πλατεία Συντάγματος μπροστά μας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θα τα πάρουν τα δώρα τους από τους υπόλοιπους. Δίνουμε δώρα για τους ακροατές που είναι τώρα συντονισμένοι και μας ακούν.
1: Τι λες τώρα,
0: λοιπόν,
1: για πες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, σήμερα ο Big Win Sport FM δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο ξυριστικές μηχανές. Και μιλάμε τώρα για ξυριστικές μηχανές, όχι ότι και ότι, αλλά Remington PG 5000 και ένα σεσουάρ Remington AC7200 Super KR Pro. Μιλάμε
1: μόνο
0: τώρα,
1: το
0: δηλαδή,
1: πρώτο σε αφορά.
0: Τι θες να πεις, γιατί?
1: Μόνο το πρώτο. Το δεύτερο τι θα το κάνεις?
0: Φίλε, δεν είναι μόνο για το μάλλον το πιστολάκι, άμα σου κόβει.
1: Γιατί άλλο είναι το πιστολάκι?
0: Γιατί άλλο. Μπορείς, λέει, να, άμα έχεις βρέξει λίγο το.
1: Α,
0: δεν μπορείς.
1: Ναι, ναι, μπορείς.

Και μόνο μου, πόσο απλά θα είμαι να κάνω ένα τέτοιο δώρο όμως, ένα σασουάρ. Λοιπόν, να σας πω όμως τη διαδικασία. Διότι, πώς μπορείτε να τα αποκτήσετε αυτά? Στέλνοντας μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946, γράφετε το όνομα, επώνυμό σας και το δώρο που προτιμάτε. Δηλαδή, θα γράψετε ή ξυλιστική μηχανή ή σεσουάρ. Λοιπόν, και θα δηλώσετε συμμετοχή, θα πείτε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει γύρω στις 4 παρά. Δηλαδή, σκάρτη μία ώρα έχετε. Να σας πω λίγο και τα συγκεκριμένα προϊόντα αναλυτικά για να ξέρετε τι θα πάρετε.

0: Λοιπόν, να σας πω για την ξυριστική μηχανή τώρα. Η all-in λύση για πλήρη περιποίηση από το κεφάλι μέχρι τα νύχια. Μιλάμε για την ξυριστική μηχανή Remington PG5000. Είναι αδιάβροχη, επαναφωτιζόμενη και διαθέτει 9 εξαρτήματα και ρυθμίσεις για να επιλέγετε το μήκος που προτιμάτε. Remington PG5000 λοιπόν, ένα εργαλείο ολοκληρωμένη επιχείρηση. Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο που δεν αφορά το παρτάκια Κώστα Ψάρα, αλλά όλους και όλες εσάς. Λοιπόν, είναι το Σεσουάρ Remington AC7200 Super KR Pro. Επαγγελματικό αποτέλεσμα με φροντίδα για τα μαλλιά σας. Με κεραμική ιωνική μάσκα, παρακαλώ, για ομοιόμορφη θερμότητα και λιγότερο φριζάρισμα. Μαζί με στόμιο και φυσούνα για κάθε styling. Δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Μπορώ να σε ρωτήσω κάτι.
0: Remington AC7200 Super KR Pro. Δύναμη, φροντίδα και στυλ σε κάθε στέγνομα. Τώρα μπορεί να μου πει τα πάντα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Όταν αγοράζεις μια εξυριστική μηχανή, ή ναι, αν πάρεις ένα χέριό σου.
0: Ναι, την καλύτερη δηλαδή.
1: Την καλύτερη. Και έχεις 9-10 εξαρτήματα. Χρησιμοποιείς κάτι άλλο εκτός από ένα. Υπάρχει κάποιος που χρησιμοποιεί και δεύτερο. Ποιος?
0: Να σου πω.
1: Ποιο τριάρι.
0: Μπράβο. Άρης Αλβέρτα, έλα, έλα. Άρη, πάρε ένα πάνω, Άρη, και να πούμε και δεν κουβέντες στον αέρα. Όχι για αυτό το θέμα, δεν ακούγεσαι πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, άκου να δεις. Καλά το λέω, Άρης. Οι περισσότεροι το χρησιμοποιούμε για τα γένια μας, οπότε συνήθως έχουμε.
1: Παίρνεις μία σκάλα και πας.
0: Υπάρχει και για το κεφάλι.
1: Πάρε μια κάσκα, κύριε. Μια κάσκα, σας παρακαλώ. Βάλτε μια
0: κάσκα. Και μια καρακλήση να το βρούμε.
1: Και όρθιος τα λέει. Είναι νέο παιδί.
2: Ναι. Λοιπόν, να ξέρετε, υπάρχουν εξαρτήματα.
1: Ναι.
0: Είναι για καθαρισμό μύτης,
2: πρώτα απ' όλα, για το σώμα.
1: Για το σώμα, ναι.
2: Έτσι, υπάρχουν εξαρτήματα για τη μύτη, για τα αυτιά.
1: Α, ναι. Λοιπόν. Και τα χρησιμοποιείτε όλα αυτά.
2: Κοίτα, κατά βάση έχω χρησιμοποιώ για το κεφάλι. Ναι. Η Remington είναι πολύ καλή, έτσι, σημειωτέων.
1: Ανέβα πάνω, Σωτήρη.
0: Όχι, όχι. Θα ανέβει σε λίγο. Κάνε μια βόλτα και σε περιμένουμε.
1: Όχι, τώρα.
0: Όχι, τώρα. Σε λίγο. Ας κάνει μια βόλτα και σε έρθει.
1: Ας τον Άρη να ανέβει.
0: Ας ανέβει.
1: Μου λοιπόν. Το παίζει δύσκολος.
0: Λοιπόν, περιμένετε. Κάτσε να βολευτούμε.
2: Θα του δώσω τη δικιά μου.
0: Ναι, γεια σου, Σωτήρη. Σωτήρης είναι κοντά μας, ο οποίος θα παίξει μετά. Σωτήρη, με ποιος θα αγωνιστείς.
1: Περίμενε, θα πάρει μια κάσκα.
0: Περίμενε. Κάτσε, να ολοκληρώσει λίγο Άρη. Α, φεύγεις Άρη. Κάτσε να τα πούμε μετά.
1: Θα κάτσει.
0: Είστε δικός μας άνθρωπος.
1: Μπράβο.
3: Δώσε λίγο στο Σωτήρη.
0: Περίμενε. Έλα. Λοιπόν, περίμενε. Γιατί... Να, δεν ξέρετε από ραδιόφωνο κύριο Στράβο. Μπράβο.
1: Γεια σου, Σωτήρη μου.
4: Γεια σας και από μένα.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, είσαι έτοιμος για μετά?
4: Έκανα ειδική προετοιμασία. Έφτιαξα και το team το δικό μου, το ωραίο.
0: Με ποιους είσαι?
4: Λοιπόν, ένα πολύ δυνατό team. Θα είμαι σαν τους Dalton.
0: Ναι, έτσι όπως ξεκινάει. Δεν είναι σαν να είναι. Ξέρεις, πρόγραμμα, ρε παιδί μου, μουσικό που λέει. Είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα.
4: Είμαστε
0: σε αυτό το
4: δυνατή.
0: Κέντρο, είμαστε αυτοί και αυτοί και το κέφι θα απογειωθεί.
4: Λοιπόν, ξεκινάω με το πιο μεγάλο, τον Βαγγέλη, τον Μόρα.
0: Όπα, κολόνα.
4: Κολόνα.
1: Ναι, ναι.
4: Μετά στο πάω
1: Περάνα.
4: Στο Τζιλιανίδη, στον Κοσμά.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο μαμούλι. Του γκολ, εγώ.
4: Ωραία.
1: Το και έχω περιγράψει, του πει.
4: Και εγώ θα παίξω κολόνα εκεί, βάρη center for μπροστά.
1: Βάρη center for. Ωραία ομάδα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Ναι, ανική ομάδα, ρε Σωτήρη, φτιάχνει. Γιατί... Κάτσε, είναι λίγο άδικη η ομάδα σου.
4: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί και θα παίξει τώρα με του Κατσουράνδε και του Καρακούνιδε.
4: Ναι, και οι άλλοι έχουν πολύ ποιότητα όμω.
1: Πολύ ποιότητα, πολύ... λέω ηλικιακά το φέτο.
0: Έχω μάθει ότι υπάρχει όντω πολύ ανταγωνισμό. Το έχετε πάρει πολύ σοβαρά.
4: Ναι, σα είπα, έχουμε κάνει ειδική προετοιμασία.
0: Όντω.
4: Μιλάγαμε σοβαρά, πρέπει να κερδίσουμε, δεν είπαμε για πλάκα.
0: Με έχουν ενημερώσει τα παιδιά το ψάχνω ότι όντως όλοι το έχετε πάρει πολύ σοβαρά και λέω εντάξει, προφανώς με τρολάρανε.
4: Όχι, αλήθεια.
0: Αλλά με όσους έχω μιλήσει ήδη από το πρωί, θα μπουν όλοι ψαχνωμένα.
4: Ψάχναμε ανταγωνιστική ομάδα, ψάχναμε δυνατούς συμπαίκτες και νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά.
0: Το χώρο τον είδες?
4: Ναι, τώρα μόλις ήρθαμε.
0: Εμείς,
4: και...
0: μπράβο, εμείς λέγαμε με τον Κώστα τώρα πόσες φορές θα βγει η μπάλα είτε στη σταδίου είτε στην Ερμού.
4: Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Μια κόντρα, μια ακτή.
1: Δεν νομίζω,
4: εντάξει. Υπάρχει ποιότητα γενικά.
0: Όχι, όχι, όχι.

0: Λοιπόν, τώρα που έχει μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πω εγώ δημοσιογράφος, αλλά λίγο να σχολιάζεις, λίγο να μιλάς και τα λοιπά, ναι.
1: Καλά τα λες.
0: Πόσο πιο. Όχι δύσκολο, πόσο περισσότερο καταλαβαίνεις και την άλλη πλευρά. Δηλαδή, φαντάζομαι σαν παίκτης, έχεις πω ότι λέει αυτός, πώς τα λέει έτσι. Ναι. Τώρα λίγο τη βλέπεις και την άλλη πλευρά.
1: Σίγουρα το βλέπω από την άλλη πλευρά, γιατί όπως σας είχα πει, ότι έχω ξεκινήσει και τα διπλώματα προπονητικής μαζί με όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και
2: τελειώνουμε τώρα, ε.
1: Ναι, ναι, μέχρι το Δεκέμβρη τα έχουμε τελειώσει.
2: Εγώ όχι.
1: Οπότε έχουμε μπει λίγο στη διαδικασία και σκεφτόμαστε πλέον και εμείς σαν προπονητές και πόσο δύσκολο είναι το έργο του προπονητή. Σαν ποδοσφαιριστής, η αλήθεια είναι ότι.
0: Μόνο κράτη τον προπονητή.
1: Όχι,
0: δεν έβαλε πάλι ή
1: προπόνηση, αγώνα τελείωσε. Δεν σκέφτεσαι τακτικά πράγματα. Πλέον σκέφτεσαι ότι ο προπονητής πόση δουλειά έχει από πίσω, πόσο δύσκολο είναι το έργο του, πόσο πρέπει να διαχειριστεί όλο το ρόστερ, τις προσωπικότητες, ακόμα και με τους δημοσιογράφους. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να. Τη διοίκηση. Οπότε είναι πολύ δύσκολο το έργο του προπονητή. Και εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και τακτικά σκέφτεσαι πολύ διαφορετικά και ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις κάκι στον αγωνιστικό χώρο και πρέπει να βάλεις τα πιόνια στη σωστή σειρά. Mm-hmm. Είναι δύσκολο.
0: Τώρα μετράς περισσότερο τα λόγια σου. Έχεις την κριτική που θα κάνεις για τον αγώνα.
1: Προφανέστατα. Γιατί γενικά το είχα αυτό. Δεν μ' άρεσε να λέω δηλαδή, ούτε αρνητικά ούτε πολύ θετικά. Θέλω δηλαδή πάντα να υπάρχει ένα balance. Αλλά γενικότερα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για αυτά που λες.
2: Σκέφτεσαι
1: γιατί...
2: την άλλη πλευρά. Ρε παιδί μου, όταν σχολιάζεις τώρα την απόδοση μιας ομάδας, σκέφτεσαι ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον λίγο αργότερα, θα σε ακούνε οι παίχτες που παίζανε.
1: Όχι, δεν το έχω σκεφτεί. Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου.
0: Ούτε είσαι τυχερός. Εμείς, παράδειγμα, εγώ τουλάχιστον στο ραδιόφωνο, τι έλεγα. Όταν θα σχολιάζα Έλληνες ποδοσφαιριστές, ήμουν πιο μετρημένος, γιατί κάποιος μπορεί να ακούει. Δηλαδή, πολύ πιο εύκολα θα έλεγα κάτι παραπάνω για το Μουρίνιο. Τι έκανε ο Μουρίνιο
1: πέρα.
2: Ούτε θα τα ακούσει και ποτέ.
0: Ή το χι ποδοσφαιριστή, παρά για να είναι ένα ποδοσφαιριστή που όχι για να το παίξω καλός, αλλά λέω τώρα μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να είμαι άδικος, μπορεί.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και σαν ποδοσφαιριστής άκουγες κριτικές. Άλλες ήταν καλοπροαίρετες, άλλες κακοπροαίρετες. Οπότε λίγο τα ζυγίζεις. Είναι καλή η κριτική να υπάρχει πάντα, σε βελτιώνει, σε κάνει καλύτερο. Αλλά είναι και ο τρόπος που θα την κάνεις, είναι και το πώς θα το μεταφέρεις, είναι πολύ σημαντικό.
0: Τελευταία ερώτηση πάνω σε αυτό το κομμάτι για να πάμε μετά στο αγωνιστικό. Σου έχει έρθει μήνυμα για παράπονο, γκρίνια ή οτιδήποτε για αυτά που έχει πει ήδη.
1: Όχι, τίποτα. Ευτυχώς.
2: Πολύ καλό.
0: Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
2: Πολύ καλό. Είναι πολύ νωρίς.
0: Κοίταξε, εγώ δεν σου είχα τίποτα.
2: Εξελίσσεται.
0: Ναι, εγώ σου λέω ότι να είσαι προετοιμασμένος και για τέτοια μηνύματα. Λοιπόν, έχεις μάθει με ποιους θα αντιμετωπίσεις.
1: Ναι, έχει βγει το πρόγραμμα. Νομίζω πρώτη ομάδα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος με τη δικιά του ομάδα.
0: Την ομάδα έχει
1: κάνει. Δεν γνωρίζω τις άλλες τριάδες καθόλου. Τίποτα.
0: Εγώ έχω τους παίκτες που θα λάβουν μέρος.
2: Τις τριάδες δεν τις έχουμε.
0: Τις τριάδες θα τις έχουμε σε λίγο. Δηλαδή, ποιοι είναι με ποιους.
2: Ναι. Έχεις βάλει την ομάδα να τρέχει για να μας φέρει τις τριάδες.
0: Τις έχω βάλει την ομάδα από νωρίς, αλλά υπάρχει μια κολυσιοργία.
2: Δεν το έχεις οργανώσει πολύ καλά.
0: Δεν είναι δική μου.
2: Για πες μας και δύο λόγια για ΨΑΠ. Τον έζησες πολλά χρόνια ως ενεργή ποδοσφαιριστής. Δεν σταματάς, φαντάζομαι, ποτέ να ενδιαφέρεσαι και να ασχολείσαι.
1: Είμαστε όλοι δίπλα στον ΨΑΠ, είτε ενεργοί είτε παίχτες που έχουν σταματήσει. Εντάξει, τι να πω, ήταν πάντα δίπλα μας. Είναι πολύ σημαντικό. Φέτος γιορτάζει τα 50 χρόνια και πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για το έργο που κάνουν. Εμείς, όπως είπα πριν, θα είμαστε πάντα δίπλα τους, θα τους στηρίζουμε, γιατί ανέκαθεν είναι ένας ουσιαστικά. Πρεσβεύει όλους τους ποδοσφαιριστές, οποιοδήποτε, δηλαδή είτε άντρες είτε γυναίκες, και ό,τι χρειαστούμε ήταν πάντα εκεί για μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Και γενικά, όλο αυτό το πράγμα το οποίο ξέρει στον κόσμο μπορεί να ακούγεται εντάξει, μωρέ, και τι κάνει ο ΨΑΠ ή ο κάθε ΨΑΠ. Δεν νιώθεις ότι ειδικά στις μικρότερες πλέον κατηγορίες, ότι έχουν ένα στήριγμα που δεν φανταζόντουσαν όταν ξεκίναγαν να παίζουν ποδόσφαιρο?
1: Σίγουρα, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είδαμε ότι χρόνο με το χρόνο κάνουν και περισσότερα πράγματα, να δεικνύουν και τα προβλήματα στις χαμηλότερες κατηγορίες. Είναι δίπλα στους ποδοσφαιριστές που πραγματικά οι ποδοσφαιριστές στις χαμηλότερες κατηγορίες τους έχουν πιο πολύ ανάγκη από ποδοσφαιριστές της Super League. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να νιώθεις ότι έχεις ένα στήριγμα και να έχεις κάποιον να μιλήσεις. Ο ΨΑΠ δεν είναι μόνο ότι μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει σε ένα δικηγόρο ή να σου λύσει το πρόβλημα με ένα συμβόλαιο. Υπάρχει και ειδικό τμήμα, από όσο ξέρω, που έχει να κάνει με την ψυχολογία,
2: με
1: έχει
2: την
1: να κάνει
2: υγεία, με την ψυχική υγεία. Τα τελευταία χρόνια είναι ένας από τους βασικούς άξονες που στοχεύει.
1: Σωστά. Και πιστέψτε με, επειδή έχω κάνει αρκετές κουβέντες μαζί τους, υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, να το πω, υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που παίρνουν, σίγουρα δεν γίνονται γνωστοί, δεν γίνεται γνωστό.
0: Και καλά,

0: καλά κάνουν.
1: Και σωστά, αλλά υπάρχει μεγάλη στήριξη και δυστυχώς είναι μεγάλος αριθμός. Μακάρι να ήταν λιγότερο.
0: Τουλάχιστον βγήκαμε από αυτό το ξεστοφοβικό μην πάω εκεί, μη φανεί και τα λοιπά. Ζητάμε πλέον βοήθεια, ζητάνε και οι άνθρωποι
2: βοήθεια. Στις μεγάλες ομάδες του εξωτερικού είναι κανονικά μέλος
0: του staff.
2: Του staff, ναι. Έτσι, δεν είναι απλά ότι έχεις τη δυνατότητα, είναι μέλος του staff.
1: Όλο και εμείς,
2: και,
1: τώρα που
2: και
1: το
2: εδώ
1: λέτε,
2: στην Ελλάδα υπάρχει.
1: Υπάρχει και εμείς το είχαμε και από τότε στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, που υπήρχε μέσα ειδική ψυχολόγος, αλλά πλέον έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι βοηθάει και δεν είναι καθόλου έτσι ταμπού να μιλάς για αυτό το πράγμα.
0: Σωστά. Ωραία. Θα σε αποδεσμεύσουμε.
3: Δεν θέλουμε, αλλά θα σε αποδεσμεύσουμε.
0: Δεν θέλουμε, γιατί είναι πολύ ωραία κουβέντα. Αλλά φοβάμαι ότι θα μας χρεώσεις
2: σίγουρα.
0: Σίγουρα. Πιθανό αρνητικό αποτέλεσμα. Αν αφήνετε να προετοιμαστώ, να εγκλιματιστώ με το χώρο κτλ.
1: Πρέπει να βρω τους συμπαίκτες μου.
0: Ωραία.
2: Ο συνάδελφος της Έλληνας Παπαδοπούλου.
0: Έχει και ένα Παπαδοπούλου.
2: Ο συνάδελφος.
0: Ευχαριστούμε τον Σωτήρη Νίνη για αυτή την κουβέντα. Θα τον απολαύσουμε σε καμιά ώρα εδώ στα γήπεδα.
2: Εμείς θα τον απολαύσουμε. Βλέπεις εκεί κάτω. Πώς θα τον απολαύσουμε εμείς.
0: Δεν μιλάμε μόνο για πάρτι. Θα τον απολαύσουμε
2: όλο για πάρτι.
1: Αν θέλετε, μπορούμε να έρθουμε να παίξουμε εδώ μπροστά.
0: Και εδώ και εδώ. Ή θα έρθουμε εμείς εκεί. Και αυτό είναι απειλή. Να σε καλά, Σωτήρη.
2: Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δεν ακούγεσαι όμως. Θες να πεις κάτι, αλλά δεν ακούγεσαι.
1: Θα μείνω.
2: Περίμενε. Τώρα σ' ακούω.
4: Λοιπόν, τόση ώρα στην Πλάζα, πριν κάνετε εσείς εδώ εκπομπή, δεν ακούγονταν τίποτα. Η αίθουσα κλειστή και τα βραβεία και τα. Από την ώρα που κάνετε εκπομπή, μιλάμε, περνάει όλο. Τι φωνακλάδες είστε εσείς.
0: Δεν φτάνει που με το που άνοιξε ο μπουφές πριν ανοίξει, φύγαμε.
4: Πληρωνόμαστε
0: για αυτή τη φωνή.
4: Για το χέρι πήγα στο φεύγοντα.
0: Και τι δεν έφερε κάτι για μας.
1: Έρχεται κόσμος από την Ερμού.
0: Φυσικά έρχεται κόσμος, γιατί είναι στο τελεσμό, δεν έρχεται για μας.
4: Λίγο πιο ήσυχα.
2: Όχι, δεν γίνεται.
0: Είναι και ώρα κοινή ησυχία στην Ελλάδα.
2: Έχει σταματήσει η ροή, παιδιά, και πρέπει να του ξυπνήσουμε. Δεν έρχονταν κόσμος.
0: Ελάτε εδώ, είναι και η Έλενα Παπαδοπούλου. Ευχαριστούμε τον Σωτηρίνη. Λοιπόν, έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα και θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε τον Άρη Ρεστά. Που λέει Σταύρο, επίση λέτε με το σεσουάρ, φυσικά στα κάρβουνα στην ψυσταριά όντω για να πάρουν. Αλλά θέλει από απόσταση όμως, γιατί έχει καλά.
2: Σωστά.
0: Αλλά έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Το έχω κάνει. Σε δύσκολες περιπτώσεις, αν δεν παίρνει το κάρβουνο, βοηθάει.
2: Σωστά. Για να φέρουμε Άρη πάλι εδώ.
0: Άρη, συγγνώμη που σε διακόψαμε έτσι, λοιπόν, απότομα. Αλλά ο άνθρωπος έχει αγώνα μετά. Τι να κάνουμε.
2: Έχει αγώνα. Για κάτσε, Άρη μου, για κάτσε.
0: Λοιπόν, και ο Άρης έχει εκπομπή 5 ώρα, αυτός μας αλλάζει. Η απαλλαγή μας αυτός είναι.
2: Ναι, αλλά όχι από εδώ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να φύγει.
0: Ναι, γιατί υπάρχει αγωνιστική δράση. Οπότε πρέπει να πάει μετά.
3: 5 ώρα το λίγο από εδώ, ε.
0: Ναι, και δίνουμε τις κοιτάζει το καλύτερο. Λοιπόν, Άρη σας βρεστάς κοντά μας. Ακούσαμε πριν τη Σωτηρινίνη. Λέγαμε για τις χρήσεις της ξυριστικής μηχανής.
2: Βέβαια, σοβαρές κουβέντες κάνουμε με τον Άρη.
0: Πάμε παρακάτω. Με έχασε με την αρχή που λέει είναι και για το σώμα. Άντε τώρα.
2: Και εγώ εκεί ήθελα να φύγουμε από την κουβέντα.
3: Για το σώμα δεν το έχω χρησιμοποιήσει ποτέ.
2: Το είπε.
0: Και είναι το πρώτο που είπε.
2: Το είπε, Άρη μου.
3: Για να ξέρει ο ψάρας, ρε παιδιά.
2: Α, μάλιστα.
0: Και να σου πω κάτι στην τελική. Δεν μιλάμε μόνοι μας. Μας ακούει και ο κόσμος. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να κάνουν και αυτή τη κρίση.
3: Σωστά.
0: Λοιπόν, πώς βλέπεις εδώ τη βαρκουλά?
3: Πολύ ωραία είναι η φάση. Θέλω να πω για τον ΨΑΠ.
0: Να, βεβαίως.
2: Για πες.
3: Κοίτα, ο ΨΑΠ στην πραγματικότητα είναι αντικείμενο του ρεπορτάζ μου.
2: Σωστά.
3: Είναι ένα θεσμικό όργανο, το οποίο μάλιστα συμμετέχει και στις αποφάσεις. Συμμετέχει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ κτλ. Βέβαια, συμμετέχει στις αποφάσεις.
2: Δεν λαμβάνει.
3: Με έναν έτσι, ρόλο λίγο περιοριστικό.
2: Συμβουλευτικό, αν
3: θέλει. Ναι, εντάξει, ψηφίζει, αλλά αν θέλει να περάσει κάτι, δύσκολο θα το περάσει.
2: Σωστά.
3: Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, να πούμε μια πραγματικότητα, ότι είναι τα τελευταία χρόνια πιο ενεργός από ποτέ.
2: Ισχύει.
3: Είναι πιο ενεργός, πιο παρεμβατικός, γιατί η ουσία αυτή είναι για τον ΨΑΠ, αυτό που πρέπει να κάνει.
0: Και δεν το λέμε γιατί είμαστε εδώ μαζί του να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια.
3: Όχι,
0: είναι μια
3: αλήθεια. Είναι γεγονός.
2: Έχει δυναμώσει και η FIFPRO, έτσι.
3: Βεβαίως έχει δυναμώσει και η FIFPRO. Κοίτα να δεις. Έχω κάνει πολύ αυστηρή κριτική στο παρελθόν στον ΨΑΠ.
2: Το θυμάμαι.
0: Για καλό τον φέραμε τον κύριο.
2: Για καλό.
3: Για πλήρη απουσία, ας πούμε, στην παρεμβατικότητά του. Η αλήθεια είναι ότι έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα. Είναι πιο παρεμβατικός, πιο ενεργός. Λοιπόν, εγώ θέλω κάποια συγκεκριμένα πράγματα από τον ΨΑΠ να σας πω.
2: Ναι.
3: Να είναι πάντα δίπλα στους ποδοσφαιριστές. Όταν υπάρχουν οφειλές από ΠΑΕ, που είναι το ψωμί τους, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, να αντιδρά στη βία. Θέλω ΨΑΠ να αντιδρά στη βία, οι ποδοσφαιριστές δηλαδή, να αντιδρούν στη βία. και θέλω να σκύψει και πάνω από προβλήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και τα οποία τα βάζουμε λίγο στην άκρη, δεν τα λαμβάνουμε πολύ υπόψη μας. Το ένα είναι το match fixing, mm-hmm. Να είναι κοντά στους ποδοσφαιριστές και να τους ενθαρρύνει να ανοίγουν το στόμα τους.
2: Η αλήθεια είναι ότι με τις νέες τεχνολογίες έχει εξελιχθεί όλο αυτό.
5: Είναι αλήθεια
2: και μπορείς ανώνυμα να κάνεις την καταγγελία σου και ο ΨΑΠ και η ΦΥΠΡΟ όλο αυτό να το τρέξουν.
3: Και επίσης να σκύψει πάνω από ένα άλλο θέμα το οποίο δεν φαίνεται πολύ, αλλά σας διαβεβαιώ ότι είναι μια πραγματικότητα και έχει να κάνει με τις εξαρτήσεις. Ποιες εξαρτήσεις? Τις εξαρτήσεις από το στοίχημα.
2: Σωστά.
3: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι στον ποδοσφαιριστή και πρέπει και ο ΨΑΠ να σκύψει πάνω σε αυτό το, πάνω από αυτό το θέμα. Το σοβάρεψα πολύ, το ξέρω.
2: Όντως, καλά
5: φύγε,
2: έκανες.
5: Έλα, φύγε.
2: Πολύ καλά έκανες. Θα σε απολαύσουμε στις 5 πάντα, με όλη τη δράση.
5: Πάντα καταγγελτικός.
3: Βεβαίως.
5: Ρε Γιαννήση. Καλά, μιλάμε τώρα. Έχουμε κάνει συνεννόηση με τον Γιώργο τον Γιάννηση.
2: Ναι. Τι συνεννόηση έκανε με τον Γιάννηση?
5: Ήταν στο ψυγείο να μου φέρει ένα κρύο νερό. Και του
2: άμα έχει πιει 12 μπουκάλια νερό, ρε Σταύρο.
5: Και του λέω, από κάτω είναι τα παγωμένα και τα λοιπά. Του λέω τις καβάτσες και πάει και το δίνει στον Παλαιότολο.
2: Μπράβο. Δηλαδή, και πολύ καλά έκανε.
5: Λοιπόν,
2: θα πάμε
5: να κάνουμε το διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ στον Big Wings Παρεφέμπτη 94,6. Θυμίζω ότι εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Ελάτε, υπάρχουν δράσεις για μικρά παιδιά και για μεγάλους και φυσικά αρχίζει και το σόου το μεγάλο στις 4:30.
6: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Στορναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το ΑΚΕΛ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τόσο Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage, στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
16: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
17: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
18: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
19: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
20: Κάνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
21: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
22: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Τι συμβαίνει με τις πεταλούδες και πώς η μετακίνησή τους αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα για τον κόσμο μας. 80 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Τα μυστικά και η περσόνα που συνέβαλαν στο να μεγαλώνει ο θρύλος του μετά το θάνατό του. Ακόμη γνωρίστε τις αθηναϊκές ταβέρνες που προσφέρουν αυθεντικές γεύσεις σε προσγειωμένες τιμές. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
23: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Και επειδή είμαστε εδώ να κάνουμε τα δυνατά, ναι, στέλνει εδώ ο Γιάννης. Δύσκολα θα το δείτε το μήνυμα. Γιατί? Μπορείτε να μου πείτε το τραγούδι των 3 και 4, η γυναικεία φωνή. Πού είναι θυμάτο Στέφανο?
1: Α.
0: Ναι. Θα το ψάξουμε, θα το βρούμε. Ενευθέτω χρόνο.
1: Σιγά μην το βρούνε.
0: Χρώμα το βλέπω γιατί.
1: Το λέω εγώ, φίλε.
0: Δεν ξέρει καν.
1: 3 και 4.
0: Θα το ψάξω, Στέφανο. Στέφανο, παλαιότολο μαζί μας. Δεν είπαμε στον ήχο μαζί με τον Γιώργο Γιαννίση και μαζί με τον Νάσο, ο οποίος έχει μπει και αυτό σήμερα στην παρέα μας. Φυσικά, Παντελής Καλαϊτζίδης εδώ έχει στήσει τα πάντα. Μιλάμε μια στουντιάρα φοβερή και τρομερή, περιψωμένη. Όλοι ερμού.
1: Βλέπεις, σε πόση ώρα θα έχουμε ήλιο, περιψωμένη.
0: Καπνή καρέα απέναντι.
1: Καπνή καρέα.
0: Ναι.
1: Καπνή καρέα.
0: Πες τα καλύτερα.
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει να μαζεύεται πάλι. Έκαναν τη σιέστα τους.
0: Ενέρεση.
1: Την έκαναν το έτσι λίγο το μεσημέρι και έχει αρχίσει να έρχεται πάλι. Βέβαια, οι ποδοσφαιριστές δεν εμφανίζονται από εδώ. Το έχουν καταλάβει. Πήγε ο Νίνης και τους το είπε. Μην πάτε στο πτυχίο πεδίο αυτών.
0: Όχι,
1: αυτό έχει κάνει. Όχι, το λέω εγώ.
0: Θεωρητικά θα αρχίσουν να μαζεύεται από τις 4 για να κάνουν και προθέρμανση. Αλλά. Και λογικό, ναι, έχει ζέστη, σου λέει μην είμαστε μία ώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει
1: σημαντική
0: υποχρέωση, θα μας τους φέρουν εδώ, μην ανησυχείς.
1: Παίρνουμε με ποιον το έχεις κανονίσει να σου πω.
0: Με τους διοργάνωτες.
1: Δεν έχεις καμία τύχη. Στο λέω εγώ, καμία τύχη. Δεν θα
0: μέχρι τώρα πήγαινε τρένο γιατί τους έφερνα εγώ. Τώρα,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Τώρα
0: θα.
1: Κοίτα εδώ, πηγαδάκι. Ο Τσόχος υπογράφει ακόμα αυτόγραφα.
0: Ο Τσόχος και τι έγινε.
1: Τι θα γίνει αυτό,
0: δεν
1: το
0: κατάλαβες. Μου είπανε μετά γιατί κάναμε και ρεπορτάζ. Θυμάσαι, ναι, που είχε στην αρχή λέει, ναι, υπογράφει αυτόγραφα κτλ. Έχει κατεβεί μόνος του, λέει κάτω και λέει θέλει και κανένας άλλος.
1: Ναι, ρε. Μα κάνει βόλτες. Όταν σταματάνε να υπογράφουν.
0: Και το παίζει
1: και
0: δεν με κάνει
1: πάνω κάτω. Ναι, πάνω κάτω για να τον δούνε.
0: Ότι ο στάτης πλατείας αυτή την ώρα που μιλάμε είναι ο Μιχάλης Τσόχος και όχι οι ποδοσφαιριστές, με ξεπερνά.
1: Ναι, ναι. Μα, κοίτα τώρα. Εδώ. Ο μικρός αυτός το Τσόχο περιμένει σίγουρα.
0: Για υπογραφή. Φαντάζομαι τους ποδοσφαιριστές περιμένει. Λοιπόν, 4:30. 4:30 θα. Θα αρχίσει εδώ η δράση.
1: Έχεις κανονίσει να είναι κάποιος κάτω να κάνει.
0: Γιώργος Μαραθιανός, έχω το καλύτερο.
1: Γιώργος Μαραθιανός.
0: Το καλύτερο έχω.
1: Αυτός.
0: Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε παρακολουθήσει, να σας πούμε τι έχουμε παρακολουθήσει από το πρωί. Έγινε ένα πολύ ωραίο τουρνουά ακαδημιών.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και μάλιστα, επειδή υπάρχει και το ΕΒΑ αγωνίζεται και τα λοιπά, δεν είχαμε τελεκομενική τριομάδα.
1: Αυτά τώρα ξέρεις, τα κανονίζουν μεταξύ τους εκεί οι κατσουράνιδες, οι εταιρείες.
0: Αυτά... Να σου πω κάτι.
1: Τα κανονίζουν μεταξύ τους. Για να μην τσακώνονται.
0: Πάω να του κάνω λίγο πλακίτσα του κατσουράνι το πρωί.
1: Όπα, έχουμε παρέμβαση εδώ νομίζω.
0: Ναι, ναι, φυσικά εγώ έχω στείλει την Αναστασία εκεί. Πάω να του κάνω λίγο.
1: Εγώ έχω στείλει την Αναστασία, λέει μόνη της πήγε η κοπέλα, ρε. Μόνη της πήγε, την είδα, πήρε το μικρόφωνο μόνη της και πήγε. Μην τα παίρνεις όλα πάνω σου.
2: Πέστα.
1: Μπράβο Αναστασία μου.
0: Ευχαριστούμε Αναστασία, πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Δεν θα πεις τίποτα, θα πάμε στην Αναστασία.
0: Μισό λεπτάκι.
1: Όχι, θα πάμε στην Αναστασία. Περιμένουμε στον ήλιο.
0: Εμείς τι κάνουμε τους όρους.
1: Είσαι με στον ήλιο.
0: Λοιπόν.
1: Θα το πεις μετά, άσε την Αναστασία.
0: Πάμε στην Αναστασία, έχει εδώ το φίλο μας.
2: Λοιπόν, πώς σε λένε?
3: Μανώλη.
2: Μανώλη, τι ομάδα είσαι?
3: Ολυμπιακός.
2: Ωραία. Τι φανέλα όμως φοράς?
3: Ολυμπιακού.
0: Έπαιξες όλα το πρωί. Έπαιξες το πρωί δηλαδή.
3: Να.
0: Πώς σου φάνηκε η εμπειρία?
3: Καλά.
0: Πήγαμε καλά σαν ομάδα.
3: Να.
1: Κανα γκολ έβαλες?
3: 16.
0: 16 γκολ έβαλες.
1: Έβαλες 16 γκολ.
0: Σήμερα.
3: Όχι. Πέρυσι.
1: Πέρυσι 16 γκολ. Τι λες?
3: Να.
1: Πόσο είσαι?
3: 11.
1: Ωραία. Έχει μέλλον, ε.
0: Βέβαια. Σήμερα βάλαμε κανένα κολλάκι.
3: Δεν παίζω σήμερα. Είμαι 11. Κάπα 12.
0: Α, εντάξει. Εδώ στο τουρνά το πρωί.
3: Όχι, δεν ήμουν.
2: Τι φανέλα έχεις στα χέρια σου?
3: Έχω μια της Εθνικής Ελλάδας που μου την υπέγραψε ο Νίνης.
0: Κάτσε τώρα, θα έρθουν και άλλοι να σου υπογράψουν και την φανέλα. Και άλλοι ποδοσφαιριστές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Και πάλι λοιπόν που λες, έπαιζε η ομάδα του, η ακαδημία του
1: Κατσουράνη,
0: ναι. Οι Falcons,
1: ναι.
0: Με το Ελλήνικο του Ντέμι. Και λέω τι κάνουμε, λέω πώς πάει το ματσάκι εδώ, μου λέει μια χαρά. Λέω κερδίζουμε ή να κάνω κανένα.
1: Ναι.
0: Δεν μας ενδιαφέρουν, λέει, μας αυτά.
1: Στο παστό Κατσουράνης. Μόνο ψέματα.
0: Υπεράνω.
1: Άκου,
0: προφανώς γιατί υπήρχε κόσμος γύρω, δεν ξέρω.
1: Τώρα και αυτό είσαι. Το κανόνισες με την Αναστασία.
0: Εννοείται.
1: Όχι. Για να μας δώσετε, Αναστασία,
2: όχι,
1: παρακαλώ.
2: Δεν θα παίρνει τα εύσημα όλα ο Σταύρος.
1: Μπράβο, Αναστασία μου.
2: Πόσο λένε.
3: Χρήστο.
2: Και πού παίζεις.
3: Στον Παναθηναϊκό στην Άντρη 12.
0: Τι θες παίζει, με.
3: Αριστερό εξτρέμ.
1: Αριστερό εξτρέμ, ε.
0: Να υποδώσω, εσύ και
1: παραθυναϊκός.
0: Είστε και παραθυναϊκός.
3: Ναι.
0: Γιατί εσύ γελάτε τώρα, αλλά τις πάρες έκανα εκπομπή από το Μολ. Και ήρθε ένας πιτσιρικάς.
1: Μάλιστα.
0: Με φανέλα ΑΕΚ. Και τη μάλα είσαι παραθυναϊκός. Και γιατί φοράς παίζω στην ΑΕΚ.
1: Ωραίος.
0: Ναι, γι' αυτό γίνονται και τέτοια, ρε παιδί μου.
2: Θα παίξει στην πρώτη ομάδα και θα κάνει την περιγραφή ο Κώστας Ψάρας.
0: Το ευχόμαστε. Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής.
3: Ο Ρονάλντο.
1: Ναι. Ο Μέση.
0: Είσαι μικρός ακόμα, θα μεγαλώσεις, θα αλλάξει με τον Κώστας.
1: Δεν χαρήκαμε πολύ με αυτό που ακούσαμε, αλλά τι να σε κάνει.
0: Να σε καλά. Δεν ήξερα ότι ο Κώστας έχει τις ίδιες απόψεις μαζί μου. Τουλάχιστον να σου πω κάτι.
1: Δεν υπάρχει. Τώρα είναι δύο-τρεις αυτοί. Τώρα είναι Παπαδοπούλο, Βαϊμάκης αυτοί.
0: Μπράβο. Να σου πω και κάτι. Μπορούμε να το σώσουμε τελευταία στιγμή. Εμείς οι κανονικοί, όταν λέμε Ρονάλντο, εννοούμε επίσης το κανονικό.
1: Το φαινόμενο.
0: Ο Πορτογάλος λέγεται Κριστιάνο. Δεν λέγεται Ρονάλντο.
1: Ας, πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
0: Εκεί καταλαβαίνεις τον άνθρωπο, αν το συμπαθεί ή όχι. Ναι. Σε αυτές τις εκπομπές που έλεγα πριν, είχα κάποια στιγμή καλεσμένο με.
1: Έλενα, σταμάτα. Σταμάτα, Έλενα, σταμάτα. Κάτσε εκεί.
0: Είχαμε τον Γιάννη τον Κούμα.
1: Ναι,
0: είναι μέσα στο Μουντιάλ η εκπομπή και του λέω Μέση ή Κριστιάνο και μου λέει Κριστιάνο. Όχι, και τα λοιπά. Άλλο να πω. Και δεν είναι Ρονάλντο, δεν είμαι Κριστιάνο. Λέω είσαι με Μέση, ε. Μου λέει ναι.
1: Σωστά.
0: Για λίγο ακόμα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα.
1: Εδώ, κοίτα εδώ,
0: Για πάμε. Μισό λεπτάκι. Να στέλνετε μηνύματα ακόμα γιατί έχουμε διαγωνισμό. Για λίγο ακόμα στο Viber στο 6988-946-946. Για να διεκδικήσετε μία από τις δύο ξεχωριστικές μηχανές Remington PG5000 ή το σεσουάρ Remington AC7200 Super Kia Pro. Για λίγο ακόμα.
1: Το σεσουάρ για δολοφόνος. Λοιπόν, πάμε στην Αναστασία.
2: Ήταν να μην κάνω την αρχή, τώρα θα έχω πολλά παιδάκια να ξέρετε. Πώς σε λένε.
3: Αλκιβιάδη.
2: Και τι ομάδα είσαι.
3: Ολυμπιακάρα.
1: Και Ολυμπιακάρα είσαι. Μάλιστα.
2: Παίζεις ποδόσφαιρο.
3: Ναι, πάω στον Ολυμπιακό, στην Νίκαια.
2: Και τι θέση παίζεις.
3: Δεν παίζω ακόμα, θες γιατί τώρα ξεκίνησα.
2: Τι σ' αρέσει περισσότερο.
3: Επίθεση.
1: Ε, βέβαια, η άμυνα θα σ' αρέσει. Και πολύ καλά, παιδί μου. Απ' την επίθεση βγάζεις λεφτά.
0: Και να σου πω και κάτι, αν είναι, έχεις και την μπάλα δική σου στη γειτονιά, πάντα επίθεση θα παίζεις.
1: Έτσι. Ένα νεράκι, ρε Μιχάλη, ευχαριστώ, ένα νεράκι.
0: Α, εγώ νόμιζα έρθει να μας πει κάτι. Ο Μιχάλης Τσόχος, αλλά όχι, δεν. Ευχαριστούμε, Αναστασία. Λοιπόν, θα ποντάρεις σε ομάδα. Από αυτές που θα συμμετέχουν.
1: Κοίτα να σου πω κάτι, μία έχουμε μάθει μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει τόσο
0: ναι,
1: το ρεπορτάζ.
0: Πρέπει να γίνει η δουλειά. Πρέπει να. Ο Γιώργος ο Ντυμένος. Γιώργο, έλα λίγο εδώ.
1: Ρε Γιώργο, θα μας πεις στις τριάδες, τι θα γίνει.
0: Από
1: τώρα.
0: Το πρωί περιμένω τη στελέχωση των ομάδων που μου έχει διδάξει να μου φέρετε.
1: Σε 45 λεπτά αρχίζουμε, δεν ξέρουμε τις τριάδες ή ενδεκάδες, βγαίνουν μία ώρα πριν τα μάτς. Στην UEFA 75 λεπτά.
0: Θεωρητικά.
1: Μπράβο, ρε Μιχάλη.
0: Θεωρητικά θα είχαμε αυτή τη λίστα. Πριν και για τις γυναίκες και η Έλενα έκανε τη μετάδοση έτσι.
1: Φέρε τη λίστα. Να ενημερώσω τον κόσμο.
0: Ήρθε η λίστα. Γιώργος Ντυμένος. Ένας άνθρωπος, μια ιστορία. Λοιπόν, εκπέμπουμε ζωντανά εδώ από το Σύνταγμα, από την πλατεία Συντάγματος. Μπήκουν σπορ FM 94,6. Είμαστε παρόντες για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Άκουσα τώρα τα σοβαρά λίγο πριν.
1: Και τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM, μην ξεχνάς. Γιατί είδα το project manager, κατάλαβες.
0: Αρχίσαμε τώρα τα σάλια. Είδαμε τώρα
1: το project και το
0: διευθυντή. Είδαμε το διευθυντή τώρα και αρχίσαμε. Καλά δεν τρέπεσε λίγο.
1: Καθόλου. Δεν τρέπομαι καθόλου για αυτά, να ξέρεις.
0: Α, για αυτά. Κάτι έχω καταλάβει. Εγώ θα σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Είναι το ημίχρονο, η τότε να μου χάνει 1-0.
1: Δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Το θέμα είναι αν θα βάλεις γκολ ποτέ.
0: Θα βάλω, σήμερα θα βάλω ένα γκολ νομίζω. Λοιπόν.
1: Χάνεις 1-0. Ο Μαντζάμπι το βάλε, να ξέρεις, το κολλάκι σας το μιλάει.
0: Ναι, ναι, δεν έχει σημασία. Νομίζω ότι.
1: 7 η ώρα έχει Ατρόμητος Κηφισιά.
0: Και Άρης.
1: Κηφισιά του Deals.
0: Να το μάθουμε κι αυτό. Αλλά νομίζω το καλό.
1: Είναι το Άρης Ηρακλής.
0: Ναι, ρε φίλε, αναβιώνει έτσι ένα μεγάλο.
1: Θες να μου πεις γιατί είναι στο ίδιο κανάλι τα δύο παιχνίδια και είναι το 1-7 και τα 7.5.
0: Εσύ που είσαι τηλεοπτικός.
1: Εγώ τηλεοπτικός είμαι, αλλά γιατί είναι το 1-7 και τα 7.5.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ που με
1: και δεν είναι το 1-7 και τα 9. Στο ίδιο κανάλι είναι, ρε παιδί μου.
4: Πραγματικά, πες με εσύ.
1: Τι να...
4: Εμένα βρήκες να ρωτήσω.
1: Εσένα βρήκα.
4: Λοιπόν,

0: Λοιπόν, βλέπω εδώ και γνωστό κόσμο. Κύριε Τσιτσικά, συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα ακούει ο διευθυντής. Κύριε Τσιτσικά.
1: Δεν σε ακούει ο διευθυντής, μιλάει τώρα. Θα μην ασχολείσαι με τον
0: διευθυντή. Αφήστε τον κύριο Ασβεστά, είναι η απαλλαγή μας, πρέπει να πάει στο στούντιο. Να έχουμε το νου μας λίγο.
1: Θα πάμε στην Αναστασία.
0: Να πάμε στην Αναστασία.
1: Έχει λιώσει μες στον ήλιο, ρε παιδί.
0: Είμαι μες στον ήλιο 8 ώρες. Αυτή που είναι νέα εδώ χωρίς, άμα δεν είναι αυτή, ποιος θα είναι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το νέα ισχύ. Έχω εδώ μαζί μου ένα γνωστό παιδάκι, τον Νικόλα το Σιαμπλή.
0: Ένα γνωστό παιδάκι.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα.
3: Με λέτε Νικόλα και είμαι ομάδα Πορτογαλία.
0: Πορτογαλία είσαι.
1: Πορτογαλία.
3: Ναι.
0: Γιατί.
3: Και στην Ελλάδα είμαι.
1: Ναι. Στην Ελλάδα δυσκολεύεται.
3: Πάλι, Πορτογαλία.
1: Α, ωραία. Και στην Ελλάδα, Πορτογαλία.
2: Σου τι ομάδα είναι και σε αναγκάζει να υποστηρίζει την ίδια ομάδα.
0: Ο μπαμπάς δεν υποστηρίζει την Εθνική Γερμανία, ρε Νικόλα.
3: Είτε
0: καλά, δεν θυμάμαι.
3: Δύο ομάδες, Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου.
0: Αλλά εσύ Πορτογαλία.
3: Ναι.
0: Και καλά του έκανες. Μπράβο. Εθνική Γερμανία, όχι δηλαδή. Πού είναι ο μπαμπάς.
3: Ναι.
0: Και
1: τώρα έχει και Γιούργεν Κλοπ, πολύ μεγάλο προπονητή, να ξέρεις.
3: Εμένα η πρώτη αγαπημένη ομάδα είναι η Πορτογαλία. Είναι η Πορτογαλία.
0: Ναι.
3: Η δεύτερη είναι η Αργεντινή. Και η τρίτη είναι του Χάλαντ.
0: Η Νορβηγία. Ο αγαπημένος σου παίκτης ποιος είναι?
3: Χάλαντ, Μέση, Ρονάλντο.
0: Με αυτή τη σειρά
1: χαρά είναι.
0: Μα τα βρει μια χαρά.
1: Πολύ συνθετικό,
0: Από όλα πιάνει.
1: Ξέρει μπάλα το παιδί.
0: Πιάνει από όλα. Πάμε και σε ένα κοριτσάκι.
2: Ένα κοριτσάκι. Πώς σε λένε?
3: Ειρήνη.
2: Ειρήνη, τι ομάδα υποστηρίζεις?
3: ΑΕΚ.
2: Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
3: Ο Ζήνη και ο Μέση.
0: Ο Ζήνη και ο Μέση. Πώς το κάνεις αυτό τώρα? Τι συνδυασμός είναι αυτό?
3: Γιατί μου αρέσει η ΑΕΚ και η Αργεντινή.
1: Άκου τώρα. Να το ακούσει αυτό ο Ζήνη να πανηγυρίζει δύο μήνες.
0: Και γιατί δεν πανηγυρίζει ο Μέση?
1: Α, δεν είσαι καλά εσύ,
0: Ο
1: ίδιος φταίει, ναι. Μπάλα παίζεις?
3: Θα ήθελα, αλλά δεν ξέρω αν θα γραφτώ.
1: Α, δεν ξέρεις ακόμα. Μην κρίσεις ακόμα. Να παίξεις και εσύ μπάλα. Ωραία είναι. Έτσι αλλιώς το ποδόσφαιρο γυναικών πλέον εξελίσσεται, να ξέρεις.
3: Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Παίζω στο σχολείο μου.
1: Μπράβο, Ελληνίκο. Μπράβο.
0: Παίζετε με άλλα κοριτσάκια ή με αγοράκια
3: παίζω? Με αγόρια παίζω.
0: Με αγόρια, αυτή είναι αγόρια. Δεν
1: είναι αγόρια. Είναι αυτό, ρε.
0: Είπα εγώ ότι είναι άσχημο. Εγώ πρέπει να παίζουν και άλλα κοριτσάκια. Να μπουν και άλλα κοριτσάκια στο ποδόσφαιρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι, έχουμε και. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτοί εδώ οι δύο.
1: Κάτσε, ρε παιδάκι.
0: Είναι παιχταράδες.
1: Εδώ βάζουν βίσμα για να μιλήσουν όμως.
0: Είναι παιχταράδες. Δηλαδή, έχω δει εγώ τα βίντεο που ανεβάζουν μπαμπάς τους. Έχουν σπάσει όλα τα βάζα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Διότι θέλουν, κατεβάζουν την κουρτίνα και φωνάζουν στη μαμά να τη φτιάξει γιατί είναι και το τέρμα. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, θα μας μιλήσουν τα αδέρφια.
2: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, έχω εδώ τον Μάριο και τον Δημήτρη Μαραθιανό. Λοιπόν,
1: κανού να είναι, ρε.
0: Οικογενειοκρατία. Συνωνυμία, φαντάζομαι.
2: Θα ξεκινήσω με το μικρότερο. Μάριε, πού πήγες?
1: Χάθηκε.
2: Ανέβα πάλι πάνω.
1: Πίσω από τις μπαριέρες.
2: Τι ομάδα είσαι? Για πες το πιο δυνατά.
3: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλω.
2: Τι ομάδα είσαι?
0: Πώς
2: είναι
0: ο αγαπημένος
2: ποδοσφαιριστής?
3: Ο Μέση.
0: Μπράβο, μπράβο. Το παιδί έχει μεγαλώσει με σωστές ποδοσφαιρικές αρχές. Δημήτρη, παίζεις ποδόσφαιρο?
2: Παίζεις ποδόσφαιρο?
1: Κοίτα.
3: Ναι.
2: Τι θέση παίζεις?
3: Αμυντικός.
2: Και ποιος σε έχει κάνει ΑΕΚ?
3: Ο μπαμπάς.
1: Απίθανο,
0: δεν το πιστεύω, δεν το πιστεύω.
1: Δεν το φαντάστηκε κανείς αυτό.
0: Ναι, μιλάμε τώρα γεμάτη εκπλήξεις στη σημερινή εκπομπή.
1: Μόνο νέα βγάζουμε, μπράβο ρε Σταύρο, τι εκπομπά να φτιάχνουμε.
0: Ωραία, θα ακούσουμε και τον μπαμπά. Μπαμπά, ο κύριος Μαρθιανός σας έρθει λίγο πάνω να μας πει δύο κουβέντες πριν. Να δούμε αν είναι έτοιμος και αυτός για τη μεγάλη μάχη.
1: Θα το ρωτήσεις πώς έκανε τα παιδιά του ΑΕΚ, αυτό θα το ρωτήσεις?
0: Δεν με αφορούν εμένα αυτά. Εγώ θα εστιάσω σε ποδοσφαιρικά. Σε ποδοσφαιρικά ζητήματα θα περιγράψει ο άνθρωπος κάτι που δεν έχει ξαναπεριγράψει, φαντάζομαι.
1: Ένας από τους ελάχιστους που έχουν μείνει στην ανθρωπότητα αυτή και έχει φανέλα Νεϊμάρ Τζούνιορ.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι το αδερφό του και του είχε μείνει, κατάλαβες.
1: Μπορεί, πάμε, Αναστασία.
2: Πόσο λένε?
3: Νικόλα.
2: Νικόλα, τι ωραία φανέλα που φοράς με τον Νεϊμάρ.
3: Ευχαριστώ.
2: Τι ομάδα είσαι?
3: Παναθηναϊκός.
2: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής εκτός από τον Νεϊμάρ?
3: Ο Δωμάζος.
0: Όπα!
1: Τι είπες τώρα?
0: Ναι, ναι. Λατρεύει τους αστέρες του παρελθόντος. Δωμάζο, Νεϊμάρ. Δεν είναι τυχαίο.
4: Ένα πίτρο με έχει κλείσει ο.
1: Α, έχει, έχει. Τώρα σε έχει κλείσει. Και καλώ σε έκλεισε.
4: Με φημώνουνε, με φημώνουνε.
1: Και καλώ σε φημώνουνε. Λοιπόν, μπράβο, πάρε την άλικα. Πάρε την άλικα. Βλέπει την κάσκα μπροστά
0: σου. Ένα, δύο. Ευτυχώ στο επίπεδο ότι έχουμε μία κάσκα. Οπότε δεν μπορεί να κάνει λάθο. Είσαι έτοιμο για αυτό που θα ακολουθήσει, Γιώργος Μαρθιανός κοντά μας. Καταρχάς, γιατί με ρωτάει, εγώ θα παίξω.
1: Όχι, αλλά
0: θα περιγράψει κάτι που φαντάζομαι δεν έχει ξαναπεριγράψει. Ναι, περιγράψει τώρα. Ενημέρωση, εντάξει, λίγο.
5: Ναι. Περιμένω να. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις των παλεμάχων, ο πρώτος στόχος είναι να φύγουν όλοι ζωντανοί.
0: Γιατί είναι δύσκολο.
1: Μην έχουμε τραυματισμούς.
5: Κάνει και ζέστη τώρα, δεν είναι για πολλά. Λοιπόν, δεν τους βλέπω να έχουν έρθει πάντως. Πού είναι.
0: 4 ώρα θα έρθουν για ζέσταμα, να αλλάξουν και 4,5 θα αρχίσει.
1: Πιάσαμε τον Νίνη εξαπίνη και το φέραμε το και μίλη. Και τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε: μην περνάτε από εδώ. Κατάλαβες.
5: Σα τσακώνουν, ψαρεύουν
1: ναι,
5: από εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι, σα τσακώνουν και θα πάνε κατευθείαν στο κέντρο.
5: Α, είναι μιλημένοι να πάνε απευθείας κάτω.
1: 100-0.
0: Δηλαδή. Παιδιά, θα μας έρχονται εδώ ξανά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό πιστεύει ο Σταύρος.
5: Ναι, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
5: Θα μας έρθουν εδώ, μην ανησυχείτε. Με ποιους θα ξεκινήσω, ποιος είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας.
1: Ο Γιώργος Ντυμένος.
5: Α, εντάξει, και πού είναι, πού τον
1: είναι. Έλα, δε. Μας φαίνεται τις τριάδες που θα παίξουν. Αλλά μάλλον κάπου κόλλησε.
0: Από τις 12 το μεσημέρι περιμένουμε να μάθουμε τις συνθέσεις των ομάδων.
5: Ναι. Και πιστεύω ότι θα τις μάθουμε ούτε όταν ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Όσους γνωρίζεις.
0: Βλέπω, εκεί τους ξέρουμε.
5: Με το μάτι όποιος βγάλεις.
0: Να, να, έρχεται. Έρχεται κουνώντας επιδεικτικά το χαρτί. Για κάτι που έπρεπε να το έχει κάνει.
1: Το τύπωσε κιόλα.
0: Είσαι 4 ώρες πίσω.
5: Τον έχει συνεπάρει το όνειρο να παίξει ο Πανετολικός Champions League. Να ξέρεις, γι' αυτό θα κάνει αυτά.
0: Το θέμα είναι ότι αυτό που έπρεπε να έχει κάνει στις 12 το κάνει 4 παρά και το κάνει και καμαρωτά.
5: Τι είναι μεγάλε.
1: Λοιπόν. Φέρ το χαρτί.
0: Το χαρτί, ποιο χέρι.
1: Το χαρτί.
0: Λοιπόν.
1: Περίμενε.
5: Α, για τα συγχαρητήρια ήρθε. Δεν ήρθε.
0: Ήρθε για τα συγχαρητήρια, για τη φωτογραφία. Λοιπόν, ξαναλέω για τον κόσμο που τώρα μας ακούει και είναι κοντά, ελάτε στο Σύνταγμα διότι θα αγωνιστούν με τις ομάδες τους. Ή Γιώργος Καρακούνης, Κώστας Κατσουράνης, Άγγελος Χαριστέας, Αντώνης Νικοπολίδης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Σωτήρης Νίνης, Ζέκα και Λουτσιάνο. Μαζί με αυτούς,
5: ναι.
0: Μπερδεμένα τα ποτέ.
1: Όλοι σχολιαστές αυτοί εδώ μεταξύ. Πλέον. Οι περισσότεροι σχολιαστές.
5: Αυτό λέω, τι ποδοσφαιριστές. Αυτοί είναι όλοι δημοσιογράφοι.
0: Ναι, ναι. Μπες εσύ και παίξε, Γιώργο.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν, μαζί με τον Κώστα τον Φλάρα που τον βλέπω σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Σε εξαιρετική, δεν το
0: συζητώ. Μαζί του θα είναι Παπασταθόπουλος, Μόρας, Νίκος Πυρόπουλος, Μιχάλης Μπακάκης, Αραβίδης, Οηλέδης, Τσιλιανίδης, Μουνιέ, Σκοπελίτης,
1: Σάρβαϊβο,
0: Ζαφυράκης, ο Μπενετάτος και πολλοί πολλοί άλλοι. Θα προσφέρουν πλούσιο θέαμα. Πού, εδώ, στην πλατεία Συντάγματος. Ελάτε, όσοι είστε κοντά, ελάτε. Πάρτε τα παιδιά σας. Υπάρχει και άλλο γήπεδο, άλλη χώρη για να παίξουν τα παιδιά, να χαρούν αυτές τις στιγμές, να δουν και από κοντά έτσι τα αγαπημένα τους διδάγματα και τον Κώστα Ψάρα. Εννοείται. Και
1: εγώ 5 ώρα τελειώνω από εδώ, συνάδελφε.
5: Τι σχολάει, φίλε.
1: Σχολάω, 5 ώρα τέλος.
0: Πάλε καλά, σας
1: ευχαριστώ. Εργάνη, κύριε Εργάνη.
5: Έχετε βάλει σύστημα που χτυπάει κάρτα εδώ.
0: Σας έχω κρατήσει το καλύτερο για πιο μετά.
5: Ποιο το καλύτερο.
0: Εσύ.
5: Α, εγώ. Δεν πήγε το μυαλό μου ότι εννοείται.
0: Έχουμε κάνει κάτι συνεννοήσεις. Μην αρχίσουμε τώρα.
1: Και να σε ρωτήσω κάτι, θα περιγράψει εδώ με αράχνες.
5: Δεν ξέρω, θα τσεκάρω τις αιστείες πρώτα να δω τι ζωή υπάρχει εκεί κοντά.
1: Και τι κάνουν οι αράχνες.
5: Ανάλογα, ανάλογα. Ναι, είναι δραστηριότητα.
0: Νωρίτερα, ο Μιχάλης Τσόχος που ήταν στον αέρα ζήτησε από την Ελένη Παπαδοπούλου, Ελένη Παπαδοπούλου, να πνιγεί σε ένα γκολ.
1: Και πνίγηκε.
5: Τι είναι αυτή, ζήτησε να πνιγεί, δηλαδή.
1: Την ώρα που μπήκε γκολ,
0: δεν έχει ακούσει προφανώς το πνίξιμο του Μιχάλη όταν έβαλε το γκολ στα πόρτα.
5: Α, να
0: γίνει μόδα, ρε παιδί μου. Να γίνει μόδα,
5: να πάει τσόχο. Και πνιγικέ. Καλά τη βλέπω.
1: Το έκανε λίγο σαν γαλοπούλα το έκανε.
0: Ναι.
1: Ήταν λίγο.
6: Η αλήθεια είναι ότι έκανα πιο πολύ την γαλοπούλα.
5: Ναι.
6: Είχε μπει πριν 20 δευτερόλεπτα.
0: Δεν πειράζει.
5: Δεν σε αργάρεσαι το μεταξύ.
0: Δεν το είδε κανείς αυτό. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί και σε αυτό το challenge.
5: Δεν μ' αρέσει να δίνω υποσχέσεις από πριν.
1: Αλλά σίγουρα θα.
5: Αλλά σίγουρα όχι.
6: Μπορεί να κάνει μια πρόβα.
5: Τι έτσι στο.
6: Ναι, ναι.
1: Χωρίς να βλέπει τίποτα.
6: Ναι, γιατί.
1: Τι να του βάλουμε να δει το τότε να μας τον πει. Πού θα
0: βρει. Κόλλε θα πει.
6: Κατσουράνη στον Νίνη, στον Λουτσιάνο.
1: Έλα μόνο τώρα, εύκολο είναι.
5: Θα πάμε εκεί μπροστά. Πώς έχει προσομοίωση. Για σουτάρες εκεί μπροστά.
1: Ναι, εκεί, στο ελεύθερο, στο δεύτερο
5: εκεί
1: πέρα.
5: Θα πάμε εκεί για ζέσταμα. Εκεί μπροστά.
0: Είδες πώς αποφεύγει τώρα, πώς σε κρυστράει.
5: Τι θέλεις, όχι, δεν αποφεύγει.
1: Τι θέλει να πνίγει τώρα, θα καλά καθούμε να
0: ρωτήσουμε. Έτσι, η Ελένα η οποία δεν έχει καρέκλα.
6: Δεν πειράζει, όχι, όχι, μια χαρά, μια χαρά.
5: Περίμενε.
0: Λοιπόν, σου ζήτησε η κοπέλα.
6: Μη σηκώνεσαι, παιδί μου, πάει να φύγει.
5: Έχει, όχι, δεν πάει. Ο Γιάννης είπε να κάνει το πρώτο χρήσιμο πράγμα στη ζωή του. Περίμενε.
0: Πώς φαίνεται ότι η Έλενα Παπαδοπούλου είναι ένα από τα δικά μου παιδιά και καταλάβει με τη μία την Παναγίνηση, λέω πα. Θα στηρίξουμε εδώ την κατάσταση. Λοιπόν, θα πνιγεί τον κόλ.
5: Εξαρτάται τον γκολ, ρε φίλε. Άμα μπήκα ένα γκολ από σπόντα τώρα, τι αφήνει γκολ.
1: Ναι, αλλά ο Μιχάλης δεν πνίγηκε λόγω του γκολ.
5: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραίο το γκολ.
5: Ναι.
1: Απλά πνίγηκε.
5: Έχει εξηγήσει το φαινόμενο. Γιατί συνέβη αυτό. Γιατί εγώ δεν ήμουν εκεί.
1: Δεν το έχει εξηγήσει.
6: Εγώ θέλω να πω. Ήμουνα δίπλα στο booth μαζί με τον Μιχάλη.
5: Και δεν του έκανε λίγο.
6: Ο Χριστός. Θα πω ακριβώς όπως το έζησα. Και δίπλα είναι ο Σωτήρης Νίνης.
5: Ναι.
6: Λοιπόν, και αρχίζει, μπαίνει το γκολ του Ταμπόρδα και πνίγεται.
1: Αρχίζει να πνίγεται.
5: Ναι.
6: Αρχίζει να πνίγεται.
5: Α,
6: εγώ με το Σωτήρι έχουμε γυρίσει και τον κοιτάμε. Να δούμε πού θα πάει. Κλείνει η μικρόφωνο. Δεν κόβει, βύχει. Συνεχίζει, βύχει. Τον κοιτάμε με το Σωτήρι.
5: Ναι.
6: Είμαστε και δύο, δεν κάνουμε τίποτα.
5: Έπρεπε να
6: έχει,
5: κάνετε.
6: Έχει κάνε, νερά, τάρπα, έχει, νερά έχει καφέδες και είμαι μεταξύ του. Εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω, να τον σώσω ή να σπικάρω.
5: Πάνω απ' όλα η δουλειά, Έλενα.
1: Πάνω απ' όλα
5: Πάνω απ' όλα η δουλειά.
1: Όποιος επιβιώσει.
6: Παιδιά, είναι αυτό που λένε ότι πέρασε όλο το μάτς. Θα φωνάξουμε το Δεσίλα πάνω. Αυτός ζει. Τι κάνουμε, ποιο φωνάζουμε.
1: Επαγγελματία, να του δώσει λίγο νεράκι, παιδί μου, για να...
6: Παιδί μου είχε νερό ο άνθρωπος, αλλά δεν συνερχότανε.
5: Είχε νερό, οξυγόνο δεν είχε. Τι έχουμε, έχει διάλειμμα.
1: Λοιπόν, παίρνει το διάλειμμα.
6: Λεφτάκια, λεφτάκια.
1: Έχω λεφτά.
5: Έχω την κλήρωση. Λοιπόν, θα σκρολάρω εγώ τώρα στο Viber,
1: ναι,
5: και να μου πείτε πού θα σταματήσω για να δώσουμε τις δύο ξυλιστικές μηχανές και το σεσουάρ στους φίλους που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.
1: Σεσουάρ.
5: Λέω...
6: Α, έχει μείνει σεσουάρ.
1: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, έχει πάρει μερικά ο Σταύρος.
6: Όπως έστειλε... Μου ζήτησε και ντυμένος ένα.
5: Περιμένε, λοιπόν. Κάνε με αυτή την κουβέντα πριν, αλλά ήσασταν στο καλά.
1: Κάνε την κλήρωση μου.
5: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα αφήσω τίποτα αναπάντητο.
1: Ο άνθρωπος
6: ο Βάιος τι θέλει.
5: Άκουσε
6: το σεσουάρ θέλει ο Βάιος. Ναι. Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, και λέω εγώ, μου λέει ο φίλος μου ο Κώστας ο Ψάρας, εσείς δείτε το θες το σεσουάρ. Λέω εγώ δεν είμαι παρτάκιας, μπορεί να το κάνεις δώρο κάπου.
6: Σωστό.
5: Πρώτο. Ποιος κάνει δώρο σεσουάρ, ούτε στο ρετυρέ δεν κάνανε δώρο σεσουάρ. Όχι, κάνανε. Επίσης, βοηθάει. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, έτσι πάει. Και εγώ δεν πάω να το αγοράσω, θα το κέρδιζα. Επίσης, βοηθάει στο να βρει κάρβουνο.
1: Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να συνδέσει σεσουάρ με μπάρμπεκιου. Δεν ξέρουνε, δεν ξέρουνε.
6: Λοιπόν,
1: κάτι κλήρωση.
5: Λοιπόν, θα μου πείτε, σκρολάρω, θα μου πείτε πού να σταματήσω. Πάμε πρώτα να δώσουμε την πρώτη ξυλιστική μηχανή. Μιλάμε τώρα για την Remington PG5000.
1: Μάλιστα.
5: Ξεκινάω, πείτε μου stop.
7: Ωραία.
5: Stop. Είναι ο κύριος Βασίλης Βαζιουράκης.
7: Ωραία.
6: Α, δικό σου είναι, από την Κρήτη θα είναι. Βαζιουράκης.
5: Μωρή πατρίδα, θα ρίξει μια ξούρα. Γιατί είναι εξαιρετική μηχανή. Έλεγα για εξαιρετικές μηχανές λοιπόν και ότι έχει 6-9...
1: 9-9 εξαρτήματα.
5: 9 εξαρτήματα.
6: Ωραία.
5: Και απορεί ο κόσμος ο Φλάρας.
7: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Του είπαν ότι δίνουν πρόσκληση για την παράσταση σε σουάρ για δολοφόνους και αυτός δίνει σε σουάρ.
5: Ήρθε ο Τσόχος να μας πει για θέατρο τώρα.
7: Θεατρό.
5: Πάρτε κάτω τον κύριο. Και λέει λοιπόν ο Άρης Βεστάς. Λέει παιδιά, λέει, μάλλον ψάρατε. Μία
1: σκάλα.
5: Μία σκάλα.
1: Ένα εξάλλου
5: χρησιμοποιώ. Και κάνεις λάθος, λέει. Είναι άλλο η σκάλα, λέει, για το σώμα, άλλη για το κεφάλι, άλλα και το
6: κεφάλι. Απ' σε εκείνο το σημείο ήρθα από το
5: εκεί μέσα. Λοιπόν, πάμε σκρολάρουμε για τη δεύτερη ξυλιστική μηχανή.
7: Σταμάτα τον εσύ, Έλενα.
6: Stop.
5: Είναι η κυρία Ελένη Γκρόπα.
6: Ωραίο.
5: Σε 3.36 τελειώνει αυτός τηλεφώνου.
6: Ξυριστική μηχανή υπήρχε.
5: Συγγνώμη, η κυρία δήλωσε.
6: Α, δεν μπορούμε να δώσουμε το σεσουάρ.
5: Όχι, γιατί. Είπαμε να στείλουν και να δηλώσουν ποιο δώρο επιθυμούν.
6: Α, οκ. Okay. Okay. Πάσο.
5: Άρα δηλαδή δήλωσε η γυναίκα γενικώς και εμείς στείλουμε ξυριστική μηχανή τώρα. Λοιπόν, και πάμε τώρα για σεσουάρ. Τώρα θα βγάλουμε άντρα, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, δώστε μου λίγο χρόνο να σκρολάρω.
6: Μιχάλη, πες το, πες.
1: Καταλαβαίνω τι τραβάς.
5: Κάτσε, άστον, θα πνιγεί πάλι.
1: Έλα, πάνω κάτω. Για να το πνίξετε πάλι τον τόπο.
6: Στοπ, θέλουμε να πεις.
1: Έλα, είπε στοπ.
5: Ακούστηκε σαν τον Βέγκο στο τέτοιο.
1: Ναι,
5: αυτό το στοπ. Λοιπόν, είναι ο κύριος Παναγιώτης Γιαννιτσαριώτης.
1: Μπράβο.
5: Σε 563 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Άρα.
1: Κάνε break, να
5: έχουμε
1: φύγουμε.
5: Βαζουριάκης σε 837. Και Γκρόπα σε 336 τις ξυλιστικές μηχανές. Και το σεσουάρ Remington AC7200 Super Gear Pro, παρακαλώ. Ο κύριος Γιαννιτσαριώτης. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ από την πλατεία Συντάγματος.
8: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
12: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
14: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
15: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
16: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
17: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
16: Κάτι άλλο?
17: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
18: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
19: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
20: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
21: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
22: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
24: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?

0: σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.com. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Ονομά να σ' ακούσω.
5: Ακούστε τώρα τις ομάδες που θα αγωνιστούν σε λίγη ώρα.
6: Περίμενε, περίμενε. Έχουμε δηλαδή σχηματισμένες ομάδες, όχι απλά τα ονόματα.
5: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Έχει φέρει ο Γιώργος Ντυμένος.
6: Ωραία.
5: Θα προσπαθήσω να βγάλω τα...
6: Αυτά είναι, αυτό είναι, πώς το λένε, συνταγή για φαρμακοποιό είναι αυτό.
5: Λοιπόν, η ομάδα του... Ναι, η ομάδα λοιπόν του Κώστα Κατσουράνη. Είναι με... Έτσι το θες.
6: Φίλοι Κατσουράνη.
5: Ναι, έτσι, φίλοι
7: Κατσουράνη.
6: Φίλοι Κατσουράνη.
5: Είναι ο Ζαφυράκης που μιλήσαμε το πρωί μαζί του και για την κοινή της Ακαδημίας.
6: Μεγάλη φυσιογνωμία.
5: Ο Καψάλης και ο Κεφάλας.
7: Μάλιστα.
5: Θύμια έχει φέρει τους φίλους του.
6: Ωραία.
7: Έφερε τους φίλους του.
5: Και άλλοι φίλοι είναι μεταξύ τους, αλλά δεν είναι απλά φίλοι. Η ομάδα του Αντώνη Νικοπολίδη. Σοηλέδης, Μπενετάτος, ο Γκουντσότο. Αυτό το Νικοπολίδη, ο Γκουντσότο είναι ωραίο.
7: Δυνατό.
5: Η ομάδα του Σωτήρη Νίνη.

0: ένα να του βγάζει έντρες ήθελε εκεί.
1: Ναι, ναι.
2: Ήθελε, ο Παλίτσης δεν σταματάει να τρέχει.
1: Ναι. Για προχώρα.
2: Λοιπόν, Γιώργος Καρακούνης με Παπασταθόπουλο και Νίκο Σπυρόπουλο.
1: Ωραία, φίλε.
0: Αυτή είναι δυνατή.
1: Δυνατή τριάδα.
2: Λοιπόν, η ομάδα που ποντάρω ως φαβορί είναι Ζέκα Μπακάκης Μουνιέ. Έχω μάθει ότι και ο Μουνιέ είναι σε εξαιρετική κατάσταση.
1: Ωραίο.
2: Και
0: έχεις κάνει σκάουτινγκ, ε.
2: Ναι, ναι.
1: Εκεί ποντάρεις, όχι στην από κάτω.
2: Η από κάτω δεν ξέρω γιατί μπορεί να είναι μόνο φρουφρού. Η από κάτω είναι Λουτσιάνο.
0: Τι εννοείς, έβνοια πηγετσιά.
2: Όχι. Φρουφρού και αρώματα, δεν θα τέλες. Είναι ο Λουτσιάνο με τον Διέγο Νέρες και...
1: Και...
2: Έλα ένα όλε.
1: Έλα ρε κι
2: εγώ. Τεράστιος Ζιωβάνι μαζί μας.
0: Πλάκα κάνεις.
2: Δεν έκανα καθόλου πλάκα. Δεν ήταν σίγουρη η συμμετοχή του, γι' αυτό δεν το είχαμε ανακοινώσει μέχρι τώρα.
1: Ο Ντυμένος τον έφερε.
0: Ντυμένος έφερε στον Ζιωβάνι στην Ελλάδα για δεύτερη φορά.
2: Εκτός αν είναι συνωνυμία τώρα και μου έχει γράψει χαζομάρες και τους Ντυμένους. Δεν νομίζω. Είναι η μεταγραφή αεροδρομίου τελευταία στιγμή. Είναι στον Ελλήνιο των μεταγραφών.
1: Να κάτι. Επειδή δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη και να μην είναι ο Τζιωβάνι, εσύ θα λες ότι
0: είναι. Εγώ το κλείδωσα τώρα.
1: Μπράβο.
0: Όποιος και αν είναι Τζιωβάνι θα λέω.
1: Μπράβο.
2: Μπορεί να είναι συνωνυμία. Δεν μας νοιάζει.
1: Εσύ θα λες Τζιωβάνι.
0: Έτσι, άδερφος το μιλάζει.
2: Όχι. Είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Είναι της τελευταίας στιγμής η προσθήκη. Στο 90 ο πρόεδρος τρελάθηκε και έφερε το Ζιο.
1: Στην ομάδα του Μωρά και ο Αναρέλης. Εντάξει.
2: Α, ωραία. Εσύ μείωσε το μας.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
2: Θα πάρει το χαρτί ο Γιώργος μετά να ξέρει τη
1: δουλειά.
2: Και δεν κοίτανε πέσει ο Σιωβάνι, το Σιωβάνι θα λέει.
0: Εδώ με αυτά που μου έχει έτσι με τι μουτζούρε που έχει κάνει, θα λέω δικά μου.
2: Δεν έχω κάνει εγώ αγόρι μου, του Ντυμένου είναι σου.
0: Ντυμένου, μάλιστα.
1: Το πρόγραμμα θα τηρηθεί, δηλαδή σε 20 λεπτά θα αρχίσει η δράση.
2: Υποθέτω πω ναι. Θα μας πούνε οι διοργανωτές.
0: Ποιος θα παίξει με ποιον.
2: Είναι θα τα δώσουν όλα, θα τα δώσουν όλα εκεί οι άνθρωποι. Θα πας σιγά εδώ να δεις τι γίνεται. Λοιπόν.
1: Θέλω να σε ενημερώσω και για κάτι άλλο.
2: Φάγαμε και δεύτερο.
1: Ναι, Σταύρο μου.
2: Δεν βάλαμε.
1: 0-2 Σταύρο μου. Ο Τζάκσον, Σταύρο μου.
2: Όποιο και να. Παιδιά, θα ήρθαμε εδώ για να περάσουμε καλά.
0: Τραγωδία.
2: Άμα ήρθαμε τώρα.
0: Δεν είναι ότι τρώει, δεν βάζει κιόλα. Πόσα μάτσα τώρα είναι.
1: Βλέπω εδώ στο 60 έβαλε γκολ και ακυρώθηκε.
2: Δεν μας θέλει το σύστημα. Δεν μας θέλει το σύστημα. Φεύγουν τα χαρτιά να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, έχω έρθει και με backpack τότε να με στα κινητά. Τώρα παντού πίστευα ότι θα αλλάξει λίγο το γούρι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να αλλάξει ομάδα.
0: Με γούρι δεν γίνεται, άλλαξε ομάδα καλύτερα.
2: Όχι, παιδιά, δεν αλλάζουμε ομάδα, δεν είμαστε τέτοιοι εμείς.
1: Εκλεκτοί συνάδελφοι, να ξέρεις, περπατάνε στον χώρο.
2: Συνεχώς βλέπω, ναι. Εκλεκτή. Και ο Αντώνης Σαούλης εδώ είναι κοντά.
1: Είδα Αντώνη Σαούλη, βλέπω Γιάννη Κιφωνίδη. Τι άλλο θες.
2: Πού είναι ο Γιάννη, Γιάννης.
0: Μεγάλη συνομία.
2: Δεν βλέπω σένα, φαντάζομαι. Έχω το μόνο του μπροστά, Γιάννη. Λοιπόν, και εντάξει, εμείς τώρα είναι λίγο το συνάδελφο μας. Δεν βλέπω τους ποδοσφαιριστές γιατί θα είναι σε άλλο χώρο. Δεν είναι ότι περπατάνε ως
0: προς τα μας. Δεν με πιστεύεσαι, δεν θα τα λέω εγώ τι
2: όχι,
0: γίνεται.
2: Τώρα στο ζέσταμα εννοώ και δεν τους αναφέρουμε και αναφέρουμε τους συναδέλφους μόνο.
0: Ωραία, εγώ την κάνω σιγά σιγά πάω κάτω.

0: Και για να μην λέτε ότι αναφέρουμε μόνο τους δικούς μας, και ο Ηλίας Καλονάς είναι κοντά μας. Μπράβο. Λοιπόν, εδώ είναι, είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια, είμαστε όλοι μαζί μια παρέα.
1: Εσύ δεν το ξέρεις, εγώ το ξέρω, Σπύρος Τζάνης, να ξέρεις, Γιώργος Σωτηρόπουλος, δικός μας.
0: Ο Σπύρος, αυτός είναι ο Τζάνης.
1: Ο Τζάνης πουλιτάρι μεγάλο.
0: Έχω ανταλλάξει τόσα μηνύματα με το συγκεκριμένο, περισσότερο από ό,τι με την γυναίκα με τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Έτσι, το γνωρίζεις τώρα εξ αποστάσεως.
0: Μπράβο, ναι, εξ όψεως. Λοιπόν, ελάτε εδώ στην πλατεία Συντάγματος, σιγά σιγά αρχίζει και μεγαλώνει η παρέα μας, σιγά σιγά αρχίζει το πανηγύρι να παίρνει άλλες διαστάσεις.
1: Έχουν πάρει πολλή θέση στις εξέδρες, το βλέπω, γεμίζει ήδη η εξέδρα, οπότε όσοι αργείτε θα είστε όρθιοι. Σας το λέω να το ξέρετε.
0: Τι να κάνουμε, όρθιοι, όρθιοι. Αξίζει όμως τον κόπο.
1: Πιστεύω θα γίνει χαμός. Από τον κόσμο που βλέπω ήδη στην εξέδρα, είναι όσο ήταν το πρωί για τα πιτσιρίκια.
0: Ξέρεις τι θα γίνει τώρα, Κώσταμε. Θα καβατζωθούν όλοι οι δικοί μας και εμείς που έχουμε φάει τελευταία στιγμή.
1: Δεν θα δούμε τίποτα. Ρε.
0: Θα είμαστε όρθιοι πίσω. Ευτυχώς είμαστε ψηλά παλικά.
1: Η μόνη μας ελπίδα είναι ο Γιαννίσης. Να πάει να πιάσει δύο θέσεις.
0: Θα πιάσει δύο θέσεις για τις πουλήσεις άλλων.
1: Α, ναι.
0: Μιλάμε για τέτοιο πουλιδάρι.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπω ακόμα εδώ τον Άρη, αργωστά και αγχώνομαι.
1: Γιατί δεν φεύγει.
0: Δεν είναι η απαλλαγή μας. Είναι, γι' αυτό αγχώνομαι. Να πούμε διότι τι ωραία μας ακούτε όλους εμάς, αλλά μαζί μας όλοι αυτοί είναι.

Αυτή η διαδικασία είναι από το πρωί και η Αναστασία Βοσνάκη και η Σοφία Θοδωράκη και ο Κώστας Ζάλιαρης που τρέχουν και όλα τα social, τα βίντεο, τις συνεντεύξεις κτλ. Και η Δήμητρα Ρετζή.

0: Λοιπόν, Κώστα μου, τις ομάδες τις άκουσες, πού ποντάρεις?
1: Ότι ο Μποετία θα βάλει και το τρίτο γκολ και χάνεις ήδη 3-0. Μιλάμε για θρίαμβο. Δε Τσέρβι πιστεύεις θα βγάλει παρέλαση?
0: Πανολευθρίαμβος.
1: Ε, παρέλαση θα βγάλει?
0: Θα βγάλει, ρε φίλε.
1: Γιατί?
0: Ποιο θα βρούμε? Δεν θα βρούμε κάποιον. Δεν θα ήθελε και ο Κώστας Ζάλιαρης τώρα, ο οποίος μου λέει χθες. Η Τσέλσι λέει, είναι φίλος της Τσέλσι ο Κώστας Ζάλιαρης. Το ξέρω, ναι, Κώστα.
1: Το ξέρω το, ναι, ναι. Κώστα.
0: Η Τσέλσι λέει στο 2.50, ναι. Φυσικά λέει,
1: δώρο.
0: Δεν κάνει δώρο.
1: 3-0
0: πάνω στο κεφάλι. Τακ. Λοιπόν, εγώ είπα το εξής όμως. Πού ποντάρει στις τριάδες που άκουσες? Α, βλέπω και Κώστα Κατσουράνη κάνει ζέσταμα. Να ξέρεις ότι εμείς δεν βλέπουμε το γήπεδο, αλλά στο γήπεδο μας ακούν.
1: Ναι.
0: Οπότε πρόσεχε τι λες.
1: Δεν προσέχω τίποτα.
0: Είναι η πρώτη ομάδα που κάνει ζέσταμα. Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Μαρθιανός μας ακούει. Να βάλει την κάσκα του και να μας πει λίγο τι βλέπει από εκεί.
1: Σιγά μην έχει πάει εκεί ο Γιώργος.
0: Έχει πάει εκεί ο Γιώργος.
1: Άσε ρε που έχει πάει.
0: Έχει πάει εκεί ο Γιώργος. Είμαι σίγουρος ότι έχει πάει. Αν είναι έτοιμος να αναλάβει δράση, δεν ξέρω.
1: Άλλη ενημέρωση, Millwall West Ham είναι στο 2-2.
0: Δερμπάρα αυτή.
1: Έβαλε πάλι ο Μαυροπάνος γκολ. Center for έχει γίνει αυτό το παιδί.
0: Έτσι, τα κάνει όλα και συμφέρει. Η ομάδα του Κώστα Κατσουράνη κάνει ζέσταμα, τον βλέπω κιόλας εδώ. Και να σου πω κάτι, του δίνω και τον πόντο, διότι ναι, είναι από νωρίς εδώ.
1: 9.30 ώρα. Μου το είπε από χθες. Ήμουν μαζί του, μου το είπε από χθες ότι 9.30 ώρα θα είναι εδώ.
0: Εγώ που ήρθα 9.30 ώρα τον είδα εδώ.
1: Επαγγελματίας απόλυτος. Ήρθε με τα παιδιά. Ήρθε με το
0: παιδί μου.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος. Ήρθε εδώ, στήριξε την ομάδα.
0: Ο οποίος τώρα βλέπω τον Γιώργο Μαραθιάνο πηγαίνει στη θέση του, γιατί είχε πιάσει ψηλή κουβέντα με τον Κατσουράνη. Μαθαίνω.
1: Αποκλείεται.
0: Έχω ανθρώπους, μη συναδέλφους, ενώ δημοσιογράφου του,
1: ναι, ναι,
0: που μας ενημερώνουν. Οπότε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Δεν ξέρω αν μας λαμβάνει ο Γιώργος Μαραθιανός.
2: Ένα-δύο, μ' ακούτε?
1: Όπα, καμπάνα.
2: Τέλεια.
0: Α, ετός καλυγεράκι, ετός καλυγεράκι, over.
2: Να πω κάτι, έχετε εικόνα από εκεί που κάθεστε ή βασίζεστε?
0: Δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα.
2: Ωραία.
1: Τι να μας πεις, ότι είναι ο Ρονάλντο και ο Μέση, ε?
2: Μπορώ να λέω, ας πούμε, ότι κάνουν παπάδες και να μην τη βρίσκουν καν, ξέρω.
1: Σωστά,
0: ναι, αλλά γύρω σου ακούνε και οι άνθρωποι που βλέπουν.
2: Έχουν κατανόηση όσοι είναι εδώ.
0: Άκου να σου πω τη διαφορά, Γιώργο μου, με τις μεταδόσεις που κάνεις συνήθως. Εκεί σε ακούει πολλοί κόσμος, αλλά δεν είναι κανένας δίπλα σου να ξέρει τι έχει πει. Ενώ τώρα σε ακούνε όλοι γύρω σου.
2: Ναι, εντάξει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα, έχετε δίκιο.
0: Οπότε καταλαβαίνεις λίγο, τι βλέπουν τα ματάκια σου.
2: Λοιπόν, πρώτη ομάδα που βγήκε για ζέσταμα, ομάδα Κώστα Κατσουράνη,
0: ναι,
2: με τον οποίο έκανα ένα μικρό briefing για να μου πει το background των υπολείπων.
0: Ναι.
2: Γιατί όπως είπατε κι εσείς, είναι οι φίλοι Κατσουράνη.
0: Είναι φτύμιος, είναι όχι πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.
2: Ναι, πλην Ζαφυράκη, ο οποίος.
0: Ήταν βέβαια.
2: Ζαφυράκη, ο οποίος ήταν μια μεγάλη μορφή.
0: Και σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είδα. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Γιώργο.
2: Για ποιο λες
0: το
2: τώρα?
0: Το Ζαφυράκη,
2: ναι,
0: είναι άψογη η κατάσταση.
2: Σε καλύτερη από τον Κατσουράνη σίγουρα. Και
1: μην λες τέτοια, σ' ακούει, θα έρθει πάνω στα εσένα, θα έχουμε βία επεισόδια.
2: Ξέρω ότι ο Κατσουράνης λειτουργεί έτσι, θέλει λίγο φούρνιμα.
0: Καλή κουμπέ τώρα.
2: Θέλει, ναι.
0: Λοιπόν. Μεγάλωστε αστέρα του ποδοσφαίρου, επιτέθηκε σε δημοσιογράφο και τέτοια.
2: Ναι, όχι, έχει ένα, πώς το λένε, κάποιες διαφημιστικές πινακίδες εδώ, οπότε έχω μια ψηλή ασφάλεια.
0: Νομίζω ότι θα σε προστατεύσουν.
2: Έχω, ναι. Λοιπόν, είναι η πρώτη που κάνουν ζέσταμα. Από ότι αν άκουσα καλά, προτιμούν την εστία στα αριστερά, γιατί έχει κατηφόρα, λέει, από εδώ.
1: Έχει όντως.
2: Έχει μια ψηλή κατηφόρα. Ναι. Είδες, άμα είσαι το έμπειρο, το μάτι το καταλαβαίνει επιτόπου.
0: Να δώσουμε μια εικόνα στον κόσμο που μας ακούει και δεν έχει δει. Θα παίξουν ένα μικρό γήπεδο 3-3 με μικρές εστίες χωρίς τερματοφύλακα.
1: Ναι, οπότε, προφανώς. Ναι. Άμα έχει τερματοφύλακα, δεν θα βλέπαμε ποτέ γκολ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να καταλάβει και ο κόσμος τώρα που δεν έχει δει το χώρο. Οπότε,
2: ναι,
0: τις συνθήκες του γηπέδου παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
2: Ναι.

0: για αυτή την εμφάνισή του.
1: Θέλουμε δηλώσεις.
2: Οι δηλώσεις μετά το παιχνίδι.
1: Από όλους, αλλά κυρίως από τον Πατρικό Κονσοδό.
0: Ναι, είναι κρίμα που δεν έχουμε διαιτητή σε αυτή την περίπτωση για να κάνει έξαλλο τον Πάτρικ, αλλά ούτως ή άλλως κάποιο λόγο θα βρούμε. Απέναντι στην ομάδα του Κατσουράνη, η οποία είπαμε ότι αποτελείται από του Ζαφυράκη, Καψάλη και Κεφάλα, οι οποίοι ήδη έχουν μπει και κάνουν ζέσταμα. Ο Νικοπολίδης τώρα δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει μέσα. Η αλήθεια δεν τον έχω δει άλλη φορά να αγωνίζεται πλην τη θέση του τερματοφύλακα, αλλά τον βλέπω έχει αυτοπεποίθηση.
3: Σίγουρα θα τα καταφέρει.
0: Τζιοβάνι, ο οποίος όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει ζέσταμα γιατί ήδη υπογράφει αυτόγραφα και βγάζει φωτογραφίες.
3: Α, τον βλέπεις δηλαδή.
0: Ναι,
3: είναι υπαρκτό πρόσωπο.
0: Όχι ότι χρειάζεται ζέσταμα, έτσι
3: ναι.
0: Δεν είναι και χωρίς
3: ζέσταμα.
0: Είναι
3: υπαρκτό πρόσωπο, δεν είναι κάτι φανταστικό.
0: Είναι ο κανονικός, ναι.
3: Είναι
0: γιατί κάποιοι αμφιβολίες που μας στείλανε κανένα ξάδερφο. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο κανονικός Τζιοβάνι μαζί με Λουτσιάνο και Διέγκο Νέρες, είναι η δική του ομάδα. Μόλις έκανε εμφάνιση και ο Πατρικό Κουντσότο. Απευθείας από Ανόγια. Έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι Ανογιανός ο Κουντσότο.
3: Να σου πω κάτι, όταν ξεκινήσει το μάτσο, εγώ θα πω εκεί και θα βλέπω.
1: Και εγώ θα παίξουμε διαφημίσεις εκεί λίγο. Ένα τραγουδάκι γιατί μην σας πρόβλημα με τον μπλα μπλα το πολύ. Όχι, να σου πω κάτι, δεν χρειάζεται. Θα μιλάει ο Γιώργος ο Μαραθώνας. Δεν κατάλαβα, τι τον έχουμε τον Γιώργο εκεί.
0: Εννοείται. Αφήστε το πάνω μου, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν μου λες, έχεις κάποιον κοντά σου να μας πει δύο κουβέντες.
0: Προσποιούνται όλοι ότι κάνουν ζέσταμα για να μην πούνε τίποτα.
3: Ντροπή.
0: Κάνει όλοι τους ευθυνίδιους επαγγελματίες, αλλά κάποιο θα τσιμπήσει.
1: Μήπως να έρθω με την κορμοστασιά μου και με την πυθό μου να πείσω κάποιον.
3: Με την πυθό σου.
0: Κάποιο θα τσιμπήσει σε λίγο, ναι.
3: Εκεί τα δωάδια ο χώρο μπροστά μα.
0: Ναι, εσά σε κάποιον να βλέπουμε.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπο.
0: Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
3: Ρε Γιώργο, κάτσε.
1: Μα είδανε, ρε. Εντάξει, πόσο.
3: Ναι, δεν υπάρχει ούτε ένα τώρα.
1: Υπάρχει Νικοπολίδη, Γιωβάνι.
3: Όχι, αυτή είναι εκεί. Δεν είναι εδώ.
1: Στο χώρο. Και δεν θα πάνε να δουν αυτούς, θα έρθουν να δουν εμάς.
3: Έναν, μόνο το Σπύρο βλέπω να έχει μείνει εδώ.
1: Εσύ ο ίδιος είπες ότι θα φύγεις από εδώ για να πας εκεί.
3: Αλήθεια είναι αυτό.

0: αρέσει και η μουσική που παίζει.
1: Ωραία,
0: δηλαδή
1: ωραία.
0: Αυτό ακούγεται και στο γήπεδο τώρα. Οπότε ξέρει, πρέπει να του δώσει λίγο έτσι μια ενέργεια, ρε παιδί μου. Μια διάθεση πιο ανεβαστική.
1: Σταύρο, έχω πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Έβαλε γκολ. Ήρθε η στιγμή που έβαλε γκολ. Τελικά η Tottenham δεν θα τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Έλα λίγο, δώστε λίγο πάλι. Δώστε λίγο πάλι.
1: Έβαλε γκολ. Χάνει μόνο 3-1.
0: Μπράβο.
1: Δώστε για την Tottenham.
0: Μόνο
1: 3-1 χάνει.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω ότι ούτε στο Λονδίνο δεν έχει γυρίσει χαμόλης που είναι εδώ.
1: Το 3-1 στο 86 με τον Κάλαχερ.
0: Από τον Κάλαχερ.
1: Εντάξει,
0: με τους συνάδελφους που είναι εδώ μπροστά και μας αποθεώνουν.

0: Λοιπόν, έχεις προαίσθημα για το πρώτο μάτς?
1: Κατσουράνη θα ποντάρω.
0: Ναι.
1: Ναι, μωρέ. Ξέρεις γιατί θα ποντάρω Κατσουράνη?
0: Γιατί είναι φίλος, άσε μας τώρα.
1: Ναι, γιατί θα μου γκρινιάζει αν δεν ποντάρω σε αυτόν.
0: Πολύ ωραίο κριτήριο αυτό.
1: Οφελημιστικό
0: η
1: κριτήριο.
0: Η αντικειμενική, η αδέλφια, η ελληνική δημοσιογραφία.
1: Οφελημιστικό, καθαρά το κριτήριο.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος. Γιώργο.
2: Με τη φλιαρία σας χάσατε ήδη το πρώτο γκολ. Έτσι το σημείωσε η ομάδα του Κατσουράνη πριν από λίγο. Άνοιξε το σκορ.
1: Σαν να το είδα.
2: Σαν να το είδε. Σαν ένα πολύ ωραίο πλασέ από τον κεφάλα του. Και τώρα από την ίδια πλευρά προσπαθεί να επιτεθεί. Έχουμε αντεπίθεση με Σοηλέδη. Φεύγει σαν άνεμος από δεξιά.
1: Σαν άνεμος.
2: Τελικά κόπασε. Περίμενε. Έρχεται ο Κουντσό το πλασεδάκι από την απέναντι πλευρά. 1-1 για την ομάδα Νικοπολίδη.
0: Να σου
2: δεν ξέρω αν είχατε μπει σε γκολ γιατί πληρώθηκε αμέσω.
0: Έτσι όπω μα το
1: περιγράφει. Το Θεό είναι 10 μέτρα όλο
0: έτσι πως μας το περιγράφεις.
2: Ακού, Κώστα, να σου πω κάτι. Αν παίξουμε γκολ εμείς, ακόμα και σε αυτό το γήπεδο μπορεί να έρθει, πώς το λένε, 1-0.
0: Είναι πολύ μικρές αιστείες, είναι αλήθεια. Αλλά Γιώργο μου, έτσι πως μας το περιγράφεις.
2: Περίμενε, Κατσουράνης, φαλτσαριστό σουτ. 2-1 μπροστά η δική του ομάδα.
0: Εσύ, δεν γίνεται τώρα αυτό. Μου θυμίζει κάτι παιχνίδια του NBA, το All-Star Game. Ναι, δεν υπάρχει άμυνα, δεν υπάρχει. Ο καθένας πάει μόνος, κάνει lay-up και τι ώρα πανηγυρίζουμε όλοι.
2: Δεν ήταν μόνος, δεν ήταν μόνος. Το ζήγησε. Το ζήγησε.
0: Δηλαδή θέλω να πεις ότι έχω γίνει 4 τελικές και έχουν μπει 3 γκολ.
2: Κάτι γιατί βλέπω.
0: Ποσοστό ελεύθερων βολών.

0: Λοιπόν, ο Γκουνσότο από δεξιά βλέπω Νικοπολίδη σε ρόλο λίμπερο.
1: Οπα,
0: να ξέρει.
1: Ναι, δεν ναι. Λογικό.
0: Τώρα Ζαφυράκης δεν μπορεί να τον περάσει. Ορίστε, αλλά αποκρίθηκε ο Νικοπολίδης και σαν λίμπερο.
1: Γιατί όχι.
0: Και τώρα δεν αποκρίθηκε σαν τερματοφύλακα. Σε έβγαλε ένα σου του Κατσουράνη, ο οποίο επιμένει από τα αριστερά. Τρίτη απόκρουση Νικοπολίδη. Το βλέπω να μονιμοποιείται μπροστά από το τέρμα. Είναι η δεύτερη φύση, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση σημαντική.
0: Ναι, σημαντική.
1: Τα πρόσωπα των παικτών αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τη χαρά, τη διασκέδαση και
0: όχι, στα σοβαρά το έχουν πάρει. Στα σοβαρά το έχουν πάρει. Εννοείται, ρε. Στα σοβαρά το έχουν πάρει. Τώρα η ομάδα του Νικοπολίδη κόβεται τελευταία στιγμή. Αντεπίθεση με Κατσουράνη, ο οποίο. Παραλίγο εδώ να αφήσει τον τόπο μια κυρία από πίσω. Ελπίζω ότι είναι όλα καλά, γιατί ήταν αρκετά δυνατό το χτύπημα.
1: Υπάρχει και η ομάδα με τους διασώστες μας εδώ.
0: Ναι.
1: Οπότε μην ανησυχείτε, αν ομιγαίνει το κάτι συμβεί, έχουμε τους ανθρώπους να δώσουν τη λύση.
0: Λοιπόν, κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα να δούμε αν η κυρία είναι εντάξει.
2: Ωραία.
0: Νομίζω ότι απλώς είναι ένα.
1: Εντάξει, όλα καλά. Θα έρθουμε σε πολύ λίγο σέρα. Οπότε 2-1 η ομάδα του Κατσουράνη επί της ομάδας του Νικοπολίδη, σωστά.
0: Τώρα έχουμε ισοφάρισει. Ο Νικοπολίδης εκμεταλλεύεται την αναμπουμπούλα και ισοφαρίζει. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει τελικά.
3: Συγγνώμη, Γιώργο. Ναι. Δηλαδή, ενώ δεν παίζανε, πήγε και έβαλε.
0: Είχαν σταματήσει οι άλλοι, ναι, αλλά δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν ξέρω αν θα μετρήσει τελικά.
1: Ζητά συγγνώμη και τέτοια.
0: Ναι. Οπότε νομίζω ότι είναι στο 2-1 το σκορ.
1: Τι νομίζεις, ε?
0: Είναι 2-1, έχει πίνακα πέναντι.
1: Έχει και πίνακα, ρε Γιώργο.
0: Αυτό λέω, 2-1 είναι, οπότε δεν μετράει τον γκολ. Τώρα γίνεται το 3-1 από την ομάδα Κατσουράνη, με Ζαφυράκη ο οποίος...
3: Χωρίς να τραυματίσει κανέναν.
0: Κανένας. Δεν το σου λέω Κατσουράνης γι' αυτό.
1: Να σου πω,
0: Κατσουράνης.
1: Είναι 8 λεπτά τα παιχνίδια όπως και στο τουρνά των γυναικών. Έχεις δει το χρόνο.
0: Τώρα έχει 5 και 30, ναι, 8 λεπτά το παιχνίδι. Κατσουράνης ο οποίος σε ένδειξη μεταμέλειας έκανε αλλαγή τον εαυτό του, να σας πω.
3: Και εγώ θα έβγαινα στη θέση του.
0: Βγήκε μόνος του. Λοιπόν, έχουμε δεύτερο γκολ για την ομάδα Νικοπολίδη από την αριστερή πλευρά με τον Μπενετάτο. Τώρα, μια δυνατή μονομαχία. Ο Σοηλέδης, ο οποίος τον βλέπω πολύ δραστήριο, να σου πω την αλήθεια, και στις δύο πλευρές, όχι μόνο από αριστερά, η οποία είναι η κανονική του θέση.

0: Υπάρχει ένας παίκτης που αποδίδει καλά.
1: Ναι, ποιος είναι αυτός?
0: Είναι εδώ.
1: Α, γενικά. Ναι.
0: Τι κάνει η διοίκηση? Σπέβδει να ανανεώσει και να επεκτείνει την εργασία.
1: Μπράβο.
0: Κράτα αυτό. Κράτα αυτό.
1: Και τι σημαίνει αυτό, Σταύρο?
0: Δεν
1: είναι κάτι που με αφορά.
0: Πολύ πιθανό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Άρα, κράτα αυτό. Και εγώ δεν ξέρω, θα μάθω. Γιώργο, πριν πάμε σε διαφημιστικό, έχεις κάτι αξιοσημείωτο να αναφέρεις?
2: 3-2 παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας Κατσουράνη.
1: Όση ώρα δεν κάνουμε σύνδεση, δεν βαίνει γκολ.
2: Δεν υπήρχε, παιχνίδι κέντρου είχαμε, ναι.
1: Ναι,
0: μας ακούνε, ρε,
1: παιχνίδι κέντρου.
2: Λοιπόν, τώρα έχουμε ένα μικρό πρώτο διάλειμμα, να πάρουν μερικές ανάσες, γιατί κάποιοι τις χρειάζονται κιόλας. Λοιπόν, στο πρώτο αυτό διάστημα του αγώνα προηγείται η ομάδα του Κατσουράνη, ο οποίος ξαναμπήκε να πω στο παιχνίδι.
0: Αλλά ήθελε να κάνει δύο ανάσες.
2: Ναι, άδειασε το τέρμα από πίσω για να επιστρέψει ο Κατσουράνης.
1: Μπράβο, λογικό, λογικό.
0: Ωραία, μείνε εσύ εκεί.
2: Θα παρακαλέσω και όλους όσους βρίσκονται πίσω από τις δύο εστίες, το λέω επειδή με ακούνε από τα...
0: Μπράβο.
2: Από εδώ και θα το διευκολύνω, να τα μετακομίσουν στα πλάγια για να μην έχουμε κανένα αντίστοιχο ατύχημα από κάποιο σουτ.
0: Ωραία.
2: Οπότε όλοι όσοι βρίσκεστε πίσω από τα δύο τέρματα, αν μπορείτε να μετακομίσετε στο πλάι.
0: Πάμε εμείς σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ συνεχίζουμε η μουσικούλα και τα νυχτά κανονικά και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vox Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των θαλάσσιων ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Κρήτης.
6: Τι θα γίνει στην περίπτωση λοιπόν που πάνε να ποντίσουν το καλώδιο και οι Τούρκοι αντιδράσουν?
7: Αμφιβάλλει κανείς ότι θα έχουμε

0: Η μάκωση της έντασης νομίζω δεν αμφιβάλλει κανένας.
1: Το ΚΕΔ δεν έχει καμία νομιμοποίηση να μπορέσει να εμποδίσει ένα τέτοιο έργο.
2: Είναι ένα έργο το οποίο δεν απαιτεί την άδεια κανενός. Τέρμα.
3: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
9: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκοσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη σκηνή καινοτομία Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκοσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Διοργανωτές η Καθημερινή, VNO και SPP Media Events.
10: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Πόρτο Λεόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
12: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
13: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.

0: Βρήκα τα τραπέζι, γαμπρέ.
1: Όχι, μητέρα, συνεχώς κρατημένο.
0: Τέλεια, ζεσταίνω τα γεμιστά.
2: Μην αφήνεις την πεθερά να αποφασίζει για το δείπνο σου.
3: Wizz Book Online, ο μεγαλύτερος οδηγός για online κρατήσεις εστιατορίων στην Κύπρο. Άνοιξε την εφαρμογή Wizz και κλείσε με δύο κλικ το εστιατόριο γύρω σου. Wizz, live better.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Νικοπολίδη με την ομάδα του Κατσουράνη, αλλά εκτός από το ότι θα παρακολουθήσουμε και παρακολουθούμε ήδη πλούσιο θέμα κτλ. Είμαστε εδώ διότι κάποιοι έχουν βοηθήσει για να είμαστε εδώ.
6: Κοίτα, είναι ένας χώρος που κάπου ανήκει.
5: Ακριβώς.
6: Κάπου δεν ανήκει.
5: Μιλάμε τώρα για την κεντρικότερη πλατεία της Ελλάδας, την κεντρικότερη πλατεία της Αθήνας, το κεντρικότερο σημείο. Και έχουμε μαζί μας τον δήμαρχο αυτής της πόλης.
6: Καθήλυνα αρμόδιο.
5: Κύριο
6: τον Κάρι ευχαριστούμε πάρα
5: Δούκα,
6: πολύ.
5: Τον οποίο ευχαριστούμε και που είναι και στην παρέα μας και τον ευχαριστούμε γενικότερα, διότι προφανώς ο Δήμος έχει συνεισφέρει για να στηθεί όλο αυτό το ωραίο πράγμα που βιώνουμε από το πρωί.
7: Είναι πολύ ωραία εκδήλωση. Εμείς ευχαριστούμε. Είναι χαρά και τιμή να στηρίζουμε το ΠΖΑΠ τα 50 χρόνια. Και είναι εδώ και η Ροξάνη Μπέη, που είναι η πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. Και βεβαίως μας αρέσει όσο πολύ που λέμε μήπως βρούμε μία διαδικασία κάθε χρόνο.
6: Ωραίο.
7: Να μπορούμε να το διοργανώνουμε. Γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο, αρέσει πολύ και βλέπεις τους Legends από κοντά να παίζουν με πολύ πάθος, οφείλω να πω. Μου κάνει εντύπωση ότι έχει σκληρά μαρκαρίσματα. Και δυνατά σουτ.
6: Ναι.
7: Ναι, πολύ δυνατά σουτ.
5: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ενημερωθεί γι' αυτό από πριν.
7: Εγώ δεν το ήξερα και λέω.
5: Ότι το είχαν πάρει πολύ ζεστά και λέγαμε εντάξει τώρα.
7: Και είναι αθλητές που δεν θέλουν να χάσουν με τίποτα. Ακόμα και σε φιλικό για τέτοιο σκοπό.
6: Άμα το κάνουμε και του χρόνου, δείχτη γύρω-γύρω.
7: Θέλει κάτι, ναι, θέλει κάτι, νομίζω και εγώ.
6: Έτσι, δείχτη γύρω-γύρω.
7: Ο Κατσουράνης, δηλαδή, δύο σουτ που έδωσε ήταν.
5: Θέλει να κερδίσει.
7: Θέλει να κερδίσει. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Κατσουράνης γιατί είναι ένα αμυντικό χαφ που θα μπορούσε να παίζει και δεκάρι, μπορεί να βάλει και γκολ. Στον Παναθηναϊκό θυμάμαι σε διάφορες θέσεις.
5: Α, βλέπω, είστε γνωστοί.
6: Μην του λέτε τέτοια, τα ακούει τώρα.
5: Ναι,
6: τα ακούει και καμαρώνει κάτω, θα σταματήσει να παίζει.
5: Θα αφιερώσει κανένα γκολ στον Δήμαρχο τώρα. Μισό λεπτό, τι γίνεται κι αυτό. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λέτε, είστε φαν του ποδοσφαίρου.
7: Μ' αρέσει πάρα πολύ, είμαι ποδοσφαιρικός. Εντάξει, αν είναι Παναθηναϊκός στο μπάσκετ είναι που μας δίνει πάρα πολλές χαρές τα τελευταία χρόνια, αλλά και στο ποδόσφαιρο νομίζω κάτι θα κάνουμε. Φτιάχνετε και το γήπεδο. Δυνάμωσε και φέτος η ομάδα, νομίζω θα πάμε καλά.
5: Σαφώς τώρα το γήπεδο με το
6: γήπεδο έχουν κάνει.
5: Ακριβώς, μια που σας έχουμε κοντά.
7: Και σήμερα το πρωί περάσαμε από εκεί, είναι κάθε μέρα και διαφορετικό. Τρέχουμε με 1000. Προς ώρας είμαστε στο ότι μπορούμε το Σεπτέμβριο να η ομάδα να μπει. Τα δίνουμε όλα για να είναι όλα έτοιμα.
5: Άρα ουσιαστικά δηλαδή είμαστε εντός χρόνου.
7: Είμαστε εντός χρόνου διαγράμματος.
5: Βασικό αυτό. Εδώ, τώρα, πού πιστεύετε ότι θα κάτσει μπηλιά, ποιος νομίζετε θα πάρει το τουρνουά?
7: Ο Γκουρσότο.
5: Ο Γκουρσότο σίγουρα τον θέλουμε σαν τρελή να κάνει δηλώσεις, να ξέρετε, Δημάρχε.
7: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχει κορυφαίους. Είναι και ο Καραγκούνης μετά.
6: Βεβαίως,
7: και
6: ο Καραγκούνης μετά.
7: Που ξέρω ότι έχει και αυτός. Πάντα δεν θέλει να χάσει με τίποτα. Ναι, αλλά είναι δύσκολος πολύ. Ο Νίνης.
6: Ναι.
7: Σωστά. Αγαπάμε Νίνη. Ο καλύτερος.
6: Έχει φτιάξει και ομάδα.
7: Έχει φτιάξει ομάδα, έτσι μου είπαν.
5: Ο Νίνης είναι νομίζω με το Μόρα και τον Τζιλιανίδη.
6: Ναι, ναι.
5: Είναι πολύ καλή και η ομάδα.
7: Τον είδα το Μόρα, ναι.
5: Ναι, είναι πολύ καλή και η ομάδα του Ζέκα, έχω μάθει.
7: Α, ναι, μπράβο, μου είπαν ότι και ο Ζέκα έχει πρόβλημα. Είναι πολύ αθλητικός.
5: Ακριβώς.
7: Μέχρι πέρσι έπεσε το μεταξύ.
6: Πριν δύο χρόνια.
7: Νομίζω και πέρσι, όχι.
5: Μάγος Γιωβάνη, πέσε ως Γιωβάνη αυτή την ώρα.
7: Α, άρα.
5: Φεύγει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, κάτσε.
6: Εντάξει, Δήμαρχε, και εγώ φεύγω.
5: Δήμαρχε, κάτσε. Να ακούσουμε λίγο ραδιόφωνο μαζί. Γιώργος Μαραθιανός είναι κοντά μας.
8: Όχι απλά παίζει Τζιοβάνι, σχεδόν στην πρώτη φάση του αγώνα έβαλε λόμπα από τη δική του εστία.
7: Εμπάνω το τι δούμε,
8: έτσι. Και μετά, και επειδή μετά.
6: Μπράβο με ένα κινητό, ρε Γιώργο.
8: Και μετά, επειδή κατάλαβε ότι δεν θα είναι πολύ δίκαιο, έβαλε ένα αυτογκόλ. έβαλε ένα αυτογκόλ.
5: Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο δύσκολο είναι, η λόμπα που λέει είναι μια εστία. Ζήτημα να χύψει με
6: ένα σαν κόκκι. Σκεφτείτε σαν κόκκι.
5: Για να κάνει λόμπα. Ναι. Λοιπόν,
7: καθόμουν με τον κόσμο και ήταν παιδάκια που λέγανε, μου κάνει εντύπωση. Πάρε αυτό από τον έναν, όχι, λέει, περιμένω τον Γιωβάνη.
6: Βέβαια.
5: Καλά, τώρα ναι. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει κάποιος.
7: Ναι, ναι, ισχύει. Είναι μάγος.
5: Είναι πέραν ομάδων, πέραν χρωμάτων κτλ. Ωραία, Δήμαρχε, να σας αφήσουμε.
7: Μπράβο, συγχαρητήρια που στηρίζετε αυτή την σπουδαία εκδήλωση και το ΠΖΑΠ που έχουμε δώσει αγώνες.
5: Και μακάρι, όπως είπατε, να το βλέπουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο το ανεβάζουμε και σαν επίπεδο να το βελτιώνουμε, να το κάνουμε ακόμα πιο πλούσιο.
9: Πας εδώ, δώσατε και την είδηση.
10: Και την είδηση για το γήπεδο και τη δέσμευση ότι και του χρόνου θα θέλει να γίνει.
9: Αυτό αυτή είναι η είδηση. Νομίζω μας αρέσει πάρα πολύ να το διοργανώνουμε κάθε χρόνο.
10: Ωραία, ξεκίνα, Αριάννα, να το οργανώνεις από τώρα για του χρόνου.
9: Του χρόνου θα σας δούμε να αγωνίζετε.
10: Έκλεισε.
9: Μισό. Για λίγο. Η φυσική μου κατάσταση δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ.
10: 8 λεπτό παίζουν. Ένα 8 λεπτό.
9: Επίσης, το Δήμαρχε.
10: Μια χαρά σας βλέπω.
9: Έχουμε και ένα χρόνο μπροστά μας. Να ετοιμαστούμε. Να κάνουμε μια προετοιμασία. Συμφωνώ.
10: Μπράβο, ρε Σταύρο.
9: Υπάρχουν και τα πνευματική.
10: Γι' αυτό.
9: Θα παίζω με rotation. Ωραία. Πείσαμε λοιπόν τον Δήμαρχο του χρόνου να παίξει και αυτός, γιατί καλά μας τα λέμε σαν αλλαγή αμυντικό.
10: Ναι, βέβαια. Να τον δούμε και στην πράξη.
9: Και τώρα σε ένα ημίχρονο, σε μια ανάπαυλα, δύο σωστάκια.
10: Εντάξει, δεν είναι. Δεν είναι η αμφίεση
9: για τη φωτογραφία. Για τη φωτογραφία. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
10: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα που ήταν εδώ στην παρέα μας. Γιώργος Μαραθιανός.
11: Λοιπόν, έναρξη δευτέρου ημιχρόνου, παρόλο που ξεκίνησε θεωρητικά ως outsider, η ομάδα του ΖΕΚΑ, η οποία αποτελείται από τους Μπακάκη και Μουνιέ, προηγείται 5-3 της ομάδας Γιωβάνη, η οποία έχει τον Λουτσιάνο και τον Νέρες ως συμπαίκτες. Τώρα με μια σπόντα προσπαθεί η Γιωβάνη να βγάλει μια assist στο συμπαίκτη του, δεν περνάει. Να σας πω ότι η Γιωβάνη το βλέπω σχεδόν σε καλύτερη φυσική κατάσταση από τότε που έπαιζε, και Λουτσιάνο το ίδιο. Νομίζω είχε ένα πλεονέκτημα βέβαια η αντίπαλη ομάδα, γιατί κάποιοι έπαιζαν μέχρι πριν λίγους μήνες, όπως ο Μπακάκης, ο οποίος τώρα σε καινή αιστεία θα κάνει το 6-3 για την ομάδα του. Και ο Μουνιέ σε πολύ καλή κατάσταση. Τώρα βέβαια θα γίνει μια τρίμπλα από τον Λουτσιάνο, η οποία στη συνέχεια δεν απέφερε γκολ. Να πω ότι λίγο νωρίτερα έπιασαν τόπο τα mind games του Κατσουράνη, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι με μύρλα, λέγοντας «Θα χάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση». Και τελικά μας ήσαν οι αντίπαλοι και χαλαρώσανε και επικράτησε η δική του ομάδα με 9-4, αν δεν κάνω λάθος.
9: Εύκολα κιόλας.
10: Εύκολα, ρε φίλ, τι 9-4,
11: ναι, κάτσε. Ναι, τους παραμύθιασε από πριν.
10: Και είπε, άμα ξεκίνησε ότι δεν θα παίξω ανταγωνιστικά, δεν θέλω να παίξω καν.
11: Ναι, μωρέ, δεν
10: συνέχισε να σουτάρει και να ψάχνουμε την μπάλα και να κερδίζει 9-4 τελικά.
11: Ήρθε με αυτό το ύφος, το ξέρεις, παιδιά, δεν είμαστε για πολλά.
9: Κώστας ο Ψάρας που κάτω δίπλα μου να τα βλέπει αυτά, που έλεγε ότι, επειδή το ξέρω το Κατσουράνη, φίλος μου, fair play και για το παιχνίδι, για
10: την
9: διάθεση κτλ.
10: Μόνο τη μετάδοση του Γιώργου έχω.
9: Γιώργο, ξέρω ότι μας ακούν και οι άλλοι παίκτες που είναι έτοιμοι να αγωνιστούν.
11: Ναι.
9: Θέλω να κάνεις τη δική μηνία όταν θα αγωνίζεται,
11: ναι,
9: στο φίλο και αδερφό Γιάννη Σκοπελίδη.
11: Εννοείται, θα το έκανα ούτως ή άλλως.
10: Κάτσε, στον αέρα δίνεις χαρτάκια.
9: Όχι χαρτάκια.
10: Τι είσαι εσύ, ρε.
11: Μου το έχει δώσει το χαρτάκι από πριν.
9: Συγγνώμη, ο κύριος Ψάρας εδώ, νεοσός στον Big Wings Sport FM.
10: Νεοσός, ναι.
9: Έλεγε για Κατσουράνδες και τα λοιπά να του κάνουμε τέτοιο.
10: Τα λέω μόνος μου, δεν βάζω το παραπιανό να τα λέει. Τόσα χρόνια στο FM
9: και με φιλία 25 ετών και άνω.
10: Μάλιστα.
9: Με τον Γιάννη Σκοπελίδη να μην αβαντάρουμε τα δικά μας τα παιδιά. Που δεν χρειάζεται αβάντα, γιατί
11: δεν χρειάζεται αβάντα.
9: Μπράβο, γιατί είναι πεθάρα.
11: Δεν χρειάζεται, είναι πεθάρα. Λοιπόν, 6-3 παραμένει το σκορ υπέρ της ομάδας του ΖΕΚΑ, η οποία και αμυντικά τα πάει πάρα πολύ καλά. Πριν από λίγο ο Μπακάκης έκανε και ένα φάουλ στο Λουτσιάνο. Ψηλό, πώς το λένε, για φυλακή.
10: Όπα, για φυλακή,
11: Λοιπόν,
10: δεν θέλουμε τέτοια.
11: Τώρα γίνεται μια επίθεση από αριστερά. Ελέγχει Τζιοβάνι στη δική του πλευρά του γηπέδου. Όπως απέδειξε βέβαια και νωρίτερα και από αυτήν την πλευρά του γηπέδου. Να το, τώρα. Εντάξει, ο άνθρωπος δεν παλεύεται. Δεύτερη λόμπα από την δική του περιοχή. Περνάει την μπάλα πάνω από το Μπακάκι. Αν ακούσατε το χειροκρότημα, Μπακάκι προσπαθεί να κάνει το ίδιο. Έχει τόσο θράσος. Λοιπόν, 6-4 το σκορ για την ομάδα του ΖΕΚΑ, ο οποίος.
10: Κάτσε να σου πω.
11: Ναι, πες το.
10: Η ομάδα που θα αποκλειστεί δεν θα την ξαναδούμε μετά, που θα χάσει.
11: Α, δεν ξέρω. Μπορεί να δώσουμε κάποια wildcard.
10: Ναι, κάτι να δώσουμε τώρα. Δεν θα παίξουν 8 λεπτά μόνο οι Τζιοβάνιδες.
11: Ναι, θα δούμε. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με την ομάδα Καραγκούνη σε λίγο. Να κάνω μια παράκληση ακόμα,
9: ναι,
11: σε όσους βρίσκονται πίσω από τις δύο εστίες. Αν μπορείτε, μετατοπιστείτε στα πλάγια για να μην έχουμε κάποιο ατύχημα όπως αυτό νωρίτερα με το σουτ που χτύπησε την κυρία. Ελπίζω να είναι και καλά. Λοιπόν.
10: Μ' αρέσει γιατί επιτελείς και, ναι, κοινωνικό έργο.
11: Πάνω απ' όλα.
9: Ο άνθρωπος που το διασκεδάζει περισσότερο από όλους στην πλατεία συντάγματος,
11: ναι,
9: είναι η Έλληνα Παπαδοπούλου, η οποία κάθε φορά έρχεται από το γήπεδο για να μεταφέρει πληροφορίες,
10: ναι,
9: με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει.
11: Κάνει PR η Παπαδοπούλου, εσύ, δεν είναι.
9: Και μας μεταφέρει και ειδήσεις.
11: Ναι,
10: αυτή εδώ. Γιατί πάτε πάντα στην έξω-έξω κάσκα. Ενώ βλέπουν ότι άλλη έχει σφουγγαράκι. Εγώ θα τα λέω, ρε Στέμα.
9: Σταμάτα.
12: Δεν πρόλαβα να δω το σφουγγαράκι, παιδιά, είναι μάγος.
9: Ωραία, κάτσε λίγο εδώ να πάω.
12: Ναι, μπράβο, αυτό ήθελα. Ήρθα για να ξεκουράσω ένα από τους δύο. για να πάτε να το δείτε από κοντά.
9: Ναι.
12: Και όλοι όσοι δεν είστε εδώ, προλαβαίνετε οριακά να δείτε.
9: Πιστεύεις ότι θα παίξει κι άλλο ή είναι μόνο αυτό το μάτι?
12: Πιστεύω θα παίξει κι άλλο αφού ήρθε.
9: Α.
12: Αφού ήρθε, πιστεύω θα παίξει κι άλλο.
9: Γιώργο, πώς θα το κανονίσεις αυτό να παίξουν κι άλλο?
8: Όσο περνάει το χέρι μου, θα το κανονίσω. Τώρα, αν χρειαστεί να πληρώσουμε για κάτι παραπάνω, θα το δούμε.
9: Άμα χρειαστεί, θα φωνάξει το Βάιο να πληρώσει.
8: Έτσι.
12: Λοιπόν. Για να καταλάβουν κι όσοι δεν είναι εδώ, παιδιά, παίζει με μια αρχοντιά.
9: Ναι.
12: Εντάξει, είναι όλοι, τα δίνουν όλα και αυτά. Αλλά παίζει με μια αρχοντιά. Χαλαρά.
8: Ναι, αρχοντιά, αλλά ανοίξει η ομάδα Ζέκα, να σα πω.
9: Έτσι. Ο
12: Ήρθε για το θέαμα, νομίζω.
8: Έτσι, λοιπόν. Ο Γιωβάνι έβαλε δύο λόμπες και έφυγε. 7-4 υπέρ της ομάδας Ζέκα, ο οποίος βγάζει και φωτογραφίες εδώ με τα παιδιά. Να πω ότι υπάρχει ειδικό κιόσκι εδώ πέρα που τα παιδιά μπορούν να βγάλουν φωτογραφίες μετά με όλα τα αστέρια που έχουμε σήμερα εδώ.
9: Προλαβαίνετε ακόμα, κατεβείτε.
8: Και πιο μεγάλη, έτσι. Μπορούμε και πιο μεγάλη, δεν είναι μόνο παιδιά.
9: Κατεβείτε ή ανεβείτε, γιατί βλέπω κόσμο να πηγαίνει προς τα κάτω. Ελάτε, παιδιά, προς τα πάνω.
8: Θα φτιάξουμε και ένα κιόσκι για τσόχο, έτσι. Μπορεί ο κόσμος να φωτογραφίζεται εκεί με το Μιχάλη μας.
9: Όποιος θέλει. Όποιος θέλει τσόχο, όποιος θέλει.
8: Μπράβο.
9: Ζέκα, Τζιωβάνι, Κατσουράνι και τους υπόλοιπους.
12: Αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν έχεις replay, δεν έχεις monitor, δεν έχεις τίποτα, Κώστα.
9: Δεν έχω.
12: Αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργος ο Μαραθιανός είναι ότι κάνει τη λόμπα ο Τζιωβάνι από τη μία εστία στην άλλη, περνάει και στα καπάκια το τολμάει και ο Μπακάκης.
9: Και δεν το κατάφερε.
8: Γελαστός όμως, ωραίος. Είχε συνέστηση του φράσου.
12: Ναι, και γέλασε. Ήταν διαφορετική η κατάληξη.
8: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε τώρα για το επόμενο παιχνίδι. Η ομάδα Νίνη, ο οποίος θα έχει συμπαίκτες τους Μόρα και Τσιλιανίδη, θα αντιμετωπίσει τους φίλους Παπαδόπουλου. Δεν ακούστηκε ωραία αυτό, Του Δημήτρη Παπαδόπουλου, ο οποίος θα έχει συμπαίκτες τους Ψαρή, Λινάρδο και Παπαδάκη. Κάνουν ζέσταμα τώρα και οι δύο ομάδες εδώ μπροστά.
9: Μοιάζει πιο φαβορή η ομάδα Νίνη,
8: Εντάξει, και η ομάδα Τζιωβάνι έμοιαζε φαβορή πριν, αλλά
9: ήδη συνέβη. Σωστά.
12: Ναι, είναι, κοίτα, και εδώ όπως και στις γυναίκες είναι αρκετά ανταγωνιστικά. Είναι αυτός που θα το πάρει πιο σοβαρά, αυτό έχω καταλάβει.
8: Ναι, κάποιοι το έχουν πάρει, θα σας πω εγώ που το βλέπω από εδώ, κάποιοι το έχουν πάρει σοβαρά. Κάποιοι έχουν έρθει για να κάνουν τα καλλιτεχνικά τους, καταλαβες. Δηλαδή όπως το Τζιωβάνι που λέγαμε νωρίτερα.
12: Ακριβώς. Προσφέρουν και θέαμα, ό,τι θέλετε. Μπράβο. Θέλετε να δείτε ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο, θα το δείτε. Θέλετε θέαμα, πάλι θα το δείτε. Εδώ.
9: Κόσμο στην πλατεία
12: Συντάγματος.
8: Χαμός γίνεται.
12: Γι' αυτό κάνει και τις συστάσεις ο Γιώργος να μην είναι, γιατί έχουν περικυκλώσει το γήπεδο.
8: Το καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο, απλά επειδή είχαμε το προηγούμενο ατύχημα, αν μπορούμε όσο γίνεται να πάμε περιμετρικά, όχι περιμετρικά, στα πλάγια του γηπέδου και όχι πίσω από τις δύο εστίες.
12: Όπου επειδή ανησυχήσαμε για λίγο, θέλω να πω ότι πώς έχει η φάση. Έχει κάνει 3 σουτ ο Κώστας Κατσουράνης και έχουν βρει και τα 3. Τα έχει βγάλει με τα πόδια του ο Νικοπολίδης. Έχει τσαντιστεί ο Κώστας Κατσουράνης.
9: Έψαχνε τις αράχνες.
12: Και ψάχνει το πλασέ το δυνατό. Και κατέληξε και αυτό σε λάθος σημείο.
8: Εντάξει, πάντως είπαμε ότι η ομάδα Κατσουράνη επικράτησε, πέρασε τον επόμενο γύρο. Θα περιμένουμε να δούμε ποιο θα αντιμετωπίσει. Είχαμε και κάποια παράπονα Λουτσιάβη για τη διαιτησία, νομίζω, νωρίτερα.
9: Για να έρθει να κάνει καταγγελία εδώ. Για τις καταγγελίες είμαστε ανοιχτοί.
8: Για καταγγελίες θα στείλω Κουνσότο.
9: Ναι, ναι, μπράβο, Κουνσότο για καταγγελία σίγουρα.
12: Αλλά παρατηρήσα, Γιώργο, ενώ στις γυναίκες μου είπαν ότι υπήρχε ένας κανονισμός όπου δεν επιτρεπόταν να βάζεις γκολ από την περιοχή, τη μικρή περιοχή, και δεν επιτρεπόταν να αμήνεσαι κιόλας. Αυτό δεν ισχύει τώρα.
8: Όχι, μπήκανε αρκετά γκολ από την.
9: Ελεύθερου έχουμε.
8: Ελαστικότητα, ναι. Εννοείς από την μικρή περιοχή, όχι από την απέναντι, γιατί ο Τζιωβάνι έβαλε 2.
12: Εσύ λες όχι. Από τις άσπρες γραμμές, εκεί που σχηματίζουν την περιοχή. Δεν υπάρχει μεγάλη και μικρή, είναι και το μικρή, ναι.
8: Εδώ τους βλέπω ελεύθερους. Ξεκίνησε το παιχνίδι. Ξαναλέω, Νίνης Μόρας και Τσιλιανίδης από τη μία, ο οποίος ανοίγει και το σκορ τώρα. Και από την άλλη μεριά. Ναι.
9: Τσιλιανίδης. 3-2 στο Ηράκλειο, μεγάλο
12: κόμμα. Με ποιο τρόπο?
8: Με πλασεδάκι.
12: Ναι.
8: Ταπεινό. Και από την άλλη πλευρά, Παπαδόπουλος, Ψαρίζει, Λινάρδος, Παδάκης.
12: Έχουν γίνει δηλώσεις έτσι βαρύγδουπες, ήρθα για να τα κατακτήσω όλα, ήρθα να σηκώσω το τρόπαιο και τέτοια.
8: Δεν έχω δει κάποιο τόσο εριστικό μέχρι τώρα. Ίσως το κρατάνε για πιο προχωρημένο στάδιο της διοργάνωσης. Αλλά προς το παρόν τους βλέπω κυριλαίο όλους. Εντάξει, δεν τους έχει αφήσει και ο κόσμος. Οπότε με το που βγαίνουν έξω, πηγαίνουν παιδιά για φωτογραφίες και για αυτόγραφα. Να πω ότι παραμένει το 1-0. Σφιχτό παιχνίδι.
9: Γιατί αυτό, γιατί είναι τόσο σφιχτό αυτό το μάτσο τώρα, τι έγινε, κουράστηκα.
8: Ψάχνουν τα πατήματά τους εδώ.
9: Έλα ρε παιδάκι μου, πες τους, θέαμα, το θέαμα θέλουμε εδώ.
8: Τσιλιανίδης τώρα παρά λίγο να κάνει το 2-0. Από ωραία παλιά Μόρα.
9: Τσιλιανίδης πέρυσι νομίζω αποχώρησε.
13: Νομίζω πέρυσι.
14: Και εγώ.
13: Αν θυμάμαι καλά, πριν ένα χρόνο. Οπότε
14: εντάξει, πάνε ακόμα σε ξέρετε. Να προλάβω το προηγούμενο μάτς,
13: ναι.
14: και με το που πλησιάζω, λήξεις.
13: Έτρεξες εσύ να προλάβεις, καταλαβαίνεις ότι λήξη είναι
14: μετά. Πέρασε πολλής χρόνος μέχρι να τρέξει και να έρθει. Έλειξε το παιχνίδι.
13: Δηλαδή πέρασε χρόνος.
15: Ευτυχώς και ο Sport FM και ο ΨΑΠ έχουν πολύ δυνατή ομάδα. Θα τα δεις στα social.
13: Έτσι, social μόνο, Σταύρο μου.
14: Πώς φαίνεται τώρα το νέο παιδί. Στο Dagger Group αυτών που πηγαίνουν στις συναυλίες σε ένα μέρος και αλλιώς βλέπουν live το τραβάω από το κινητό.
15: Όχι άλλο
14: κυρία μου, το δω στα social. Θέλω να το πιτσίσω, να το δω live.
13: Εμείς έχουμε ειδική
15: ομάδα. Προσυπεράσπιση μου, όχι μόνο γιατί η ηλικία μου δεν μου το επιτρέπει, αλλά τράβηξα μόνο την προθέρμανση. Τίποτα, το μάτσο είναι άλλο ζωντανό.
14: Για τους εκεί, ναι, όχι. Ναι, ενώ εσύ τι μου λες, δες στα τα social.
15: Εγώ δεν μπορούσες να το δεις, τι να σου πω, δεν θα το δεις ποτέ στη ζωή σου.
14: Όχι, να μου πεις κάθε εδώ Σταύρο να πας μια ανάσα,
15: ναι.
14: Έρχομαι εγώ στο πόδι σου, πήγαινε να δεις
13: Γιωργάρα, την είδηση με το Δήμαρχο την άκουσε έτσι, ότι και του χρόνου θα το έχουμε.
14: Θέλουμε.
16: Βεβαίως το άκουσα. Θα το κάνουμε και θα μου πεις πού να έχει περισσότερο χώρο από την πλατεία Συντάγματος. Δεν γίνεται.
13: Και άλλη πλατεία θες. Τι να φέρουμε.
16: Να πω ότι ισοφάρισε. Έχουμε το 1-1 εδώ. Ισοφάρισε η ομάδα του Παπαδόπουλου. Τώρα γίνεται το 2-1 για την ομάδα Μόρα.
15: Έχουν μπει για να παίξουν ή για θέαμα αυτές οι δύο ομάδες.
13: Να παίξουν.
16: Όχι, το έχουν πάρει σοβαρά αυτές οι δύο ομάδες. Περιμένουμε τώρα να δούμε αν θα έχουμε σκορ αντίστοιχα ψηλό με τα προηγούμενα. Γιατί πήγε ψηλά το σκορ στις προηγούμενες περιπτώσεις. Εδώ τους βλέπω
14: να τρεποντάρει άντερ. Ναι, άρχισε να κάνει ο Ψάρας τα δικά του και τι είναι αυτό. 9-4 μεγάλο σκορ κτλ. Και σου λέει κάτσε το να έχουμε καραμούζα από τους δημοσιογράφους.
13: Εμείς το είμαι πάλι.
14: Να σοβαρευτούμε. Όχι, εμείς, εσύ.
13: Α, εγώ συγκεκριμένα.
14: Εσύ.
16: Λοιπόν, να πω βέβαια ότι το καλό.
13: Πιστεύουν πολύ ότι οι speaker επηρεάζουν του άλλου, αν τα ξέρει.
14: Δεν του θέλουν ως κατέμιδες και τα
13: λοιπά. Όχι, τι κατέμιδες. Επειδή ο τόπο speaker δεν πήκε.
15: Ο speaker έχει κάτι να πει, πες Γιώργο.
16: Ο speaker, όχι, θα έλεγα ότι το καλό ρεπορτάζ γίνεται τώρα εδώ στο παρασκήνιο. Όπου οι απ' έξω μιλάνε για αυτού που παίζουν μέσα. Οπότε, Έλενα, θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει εδώ να τσιμπήσει κάτι.
15: Ωραία, έρχομαι.
16: Λοιπόν, προ το παρόν.
14: Ευκαιρία, ευκαιρία να φύγει από εδώ για να πάει να δει το θέαμα, κατάλαβε.
13: Σταύρο, εγώ να ρωτήσω κάτι γιατί κάτι πήρε το αυτή.
14: Οι ήλωτες της ενημέρωσης.
13: Ναι, κάτι πήρε το αυτί μου. Θα συνεχιστεί η δράση από εδώ, άκουσα.
14: Η δράση θα συνεχιστεί έτσι κι αλλιώς.
13: Όχι, ενώ η ραδιοφωνική δράση.
14: Θα συνεχιστεί και η ενημέρωση με Κώστα Ψάρα.
13: Με Κώστα Ψάρα. Όχι, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Η συμφωνία ήταν μέχρι τις 5. Με πήρες τηλέφωνο μέχρι τις 5.
14: Ναι, ποιος σου έκανε την ανανέωση.
13: Κανένας, δεν έγινε καμία ανανέωση.
16: Τι ανανέωση το έκανες στο χρόνο ομιλίας.
13: Ναι, δεν έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ. Για κάποιο λόγο θέλουν να το επεκτείνουμε.
14: Θα συνεχίσουμε. Οπότε Γιώργο, πάρε λίγο το μικρόφωνο αγόρι μου να μας πεις τι γίνεται.
16: 5-1 για την ομάδα Μόρα, ο οποίος αποχώρησε για λίγο. Το 5-1, εντάξει, εδώ ήταν λίγο πιο μονοπλευρό το παιχνίδι. Τώρα έχουμε διάλειμμα ημίχρονο για την ακρίβεια, για να αλλάξουν εστίες οι δύο ομάδες. Να πω και τις επόμενες ομάδες που περιμένουμε σε λίγο. Θα έχουμε τον Χαριστέα με τον Αραβίδη και τον Σκοπελίτη να αντιμετωπίζουν τον Καραγκούνη, τον Παπασταθόπουλο και τον Σπυρόπουλο. Αυτό θα είναι το επόμενο παιχνίδι της διοργάνωσης, αμέσως αφού ολοκληρωθεί αυτό που βλέπουμε τώρα. Εδώ δύσκολο μοιάζει να ανατακτήσει το δεύτερο ημίχρονο. 5-1 το σκορ στο πρώτο μέρος.
13: Έτσι, πες αυτά να τα ακούνε, ναι. Για να παθιαστούν, καταλαβες.
16: Να φιχτούν, λες, αφιχτούν.
13: Να φιχτούν αυτοί που χάνουν για να παίξουν καλύτερα.
16: Μπα, δεν τους βλέπω.
13: Α, δεν τους βλέπεις.
14: Ω, κάνει και κριτική σκληρή.
13: Δεν τους βλέπω να ανακάμπτουν και τέτοια.
16: Όχι, δεν τους βλέπω να έχουν φιχτεί, δεν είπα να ανακάμπτουν. Δεν κάνουμε τέτοιες εκτιμήσεις, έχουμε καεί στο παρελθόν από εκτιμήσεις. Λοιπόν, περιμένω να δω αν παρόλο που έχασε η ομάδα Ζιωβάνι θα γίνει ένα λαϊκό αίτημα για να παίξει ένα παιχνίδι ακόμα.
13: Θα πρέπει να ξεκινήσει σύνθημα όταν τελειώσουν όλα τα παιχνίδια.
14: Σαν τις συναυλίες που τελειώνουν
13: κι άλλο.
16: Θα βάλω την Έλενα να μαζέψει υπογραφές.
13: Μπράβο.
16: Μόλις έρθει από εδώ να δούμε λίγο Ζιωβάνι ακόμα.
13: Πω, καταπληκτική Αριάννα Παπαγιάννη. Καταπληκτική.
14: Ναι, γιατί εμείς έχουμε τα ζεστά εδώ.
13: Καταπληκτική.
14: Λοιπόν.
13: Φέρνει νερά, να ξέρει Γιώργο μου, αυτό είναι.
16: Τα ζεστά άκουσα, νόμιζα ότι του έφερε τίποτα από το φούρνο. Να ξέρεις.
14: Είμαι νηστικός όλη μέρα, να ξέρεις.
16: Γι' αυτό το
14: προχώρα,
16: λέω.
14: Προχώρα.
16: Λοιπόν, τώρα ξεκινάει δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε αν μπορεί να το ανατρέψει η ομάδα Παπαδόπουλου. Αυτό το 5-1 που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο μέρος.
14: Γιώργο, μέχρι τώρα, από αυτά που έχεις δει.
16: Ναι.
14: Ποιος παίκτης σου είχε κάνει εντύπωση. Πες ότι δεν γνώριζες κανέναν, παιδί μου, δεν ήξερες ποιοι παίζουν τι κάνουν.
13: Και από τους άγνωστους. Και από αυτούς δεν τους ήξερες.
14: Θέλω να σου πω, παιδί μου, πεις επειδή είχες αδυναμία στον Ψάρα, παράδειγμα, που μου άρεσε ο Ψάρας.
13: Μπράβο.
16: Ναι.
14: Ποιος έχει αποδώσει τα καλύτερα, παιδί μου, σήμερα.
13: Ποιον θα έπαιρνε στην ομάδα σου. Θα έπαιρνε μια ομάδα, από πού την ξεκίναγες.
14: Από μένα.
16: Κοίτα, θα ήθελα να πω τον Κατσουράνη περισσότερο για αυτό που σου είπα νωρίτερα. Ότι ο άνθρωπος κατάφερε ακόμα και σε τέτοιο εδώ φιλικό παιχνίδι να τους ψαρώσει και να χαλαρώσουν. Αλλά από αγωνιστικής άποψης και μόνο. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι ο Τσιλιανίδης είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους που έχω δει μέχρι τώρα.
17: Τσιλιανίδης, βέβαια.
16: Ναι. Τσιλιανίδης, ο οποίος πέτυχε ένα ακόμα γκολ τώρα, έκανε το 6-1.
17: Εντάξει, νομίζω ότι είναι και από αυτούς.
13: Ναι, νομίζω που έχει τελειώσει πιο πρόσφατα.
16: Αυτός και ο Μπακάκης. Και ο Μπακάκης ήταν πολύ καλός. Και ο Μπακάκης ήταν πολύ καλός. Με ξέρεις εκείνο το τρόμπα.
17: Δεν είναι τυχαίο. Εντάξει, τώρα αφήνει σε όλους μπορεί να συμβεί αυτό.
16: Ναι. Λοιπόν, 2-6 έχουν μειώσει οι συμπαίκτες Παπαδόπουλου. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν μια επίθεση από εδώ. Η αλήθεια είναι ότι δεν ενδείκνεται πολύ. Ο χώρος τώρα δεν είναι για πολλούς συνδυασμούς και κορδελάκια. Αλλά το παλεύουν παρόλα αυτά. Δεν θέλουν δηλαδή, προσπαθούν να μην σκοράρουν ο καθένας από την απέναντι εστία.
17: Ωραία. Περίμενε τώρα γιατί εδώ έχουμε μεγάλη έκπληξη.
13: Με το που το είπες.
17: Έχουμε
13: είπες.
17: τον άνθρωπο.
16: Ναι.
17: Που προσπάθησε να κάνει λόμπα, αλλά Γιωβάνη, τον άνθρωπο που εσύ είπες ότι είναι ο δεύτερος καλύτερος.
13: Όχι, μαζί, είπες Τσιλιανίδης και Μπακάκης, με τώρα έχουν ξεχωρίσει.
16: Έτσι.
13: Μιχάλης Μπακάκης, λοιπόν, είναι κοντά μας.
16: Άρα τσάπα με κράζετε.
13: Σας αποθεώνουμε.
17: Ξεκίνα από τη λόμπα πρώτα, άστοτα. Ξεκίνα από τη λόμπα.
16: Βλέπω τον Τζιωβάνι κάνει λόμπα. Εντάξει, ο Τζιωβάνι για μένα ο νούμερο ένα ποδοσφαιριστής που έχει περάσει από την Ελλάδα. Με αυτόν μεγαλώσαμε. Μου ήρθε αφόρμητα εκείνη τη στιγμή. Λέω κάτσε να κάνω και εγώ το ίδιο.
18: Το θράσος το μεγαλύτερο νομίζω είναι ότι την έκανε με το αριστερό.
17: Με το αριστερό.
16: Όχι με το δεξί. Άσε με το αριστερό.
13: Δεν είσαι παραπληροφόρηση,
17: δεν Γιώργο.
13: Πώς το βιώνεις αυτό, Μιχαλή?
16: Είναι πολύ ωραίο. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ για τα 50 χρόνια του συνδέσμου. Επειδή έχω υπάρξει πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής, είναι σημαντικό κάποιος να σε στηρίζει και να ξέρεις ότι θα υποστηρίξει τα δικαιώματά σου. Αυτός είναι ο ρόλος του ΨΑΠ και ελπίζω να το κάνει και για πολλά επόμενα χρόνια. Και συγχαρητήρια στους διοργανωτές που έφτιαξαν αυτό εδώ το πολύ ωραίο σοου. Και ελπίζω να γίνεται και κάθε χρόνο, να μην χρειάζεται 50, 100, 150. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι χαρά, είναι υγεία, είναι φαγωνίζεστε, δεν είναι ούτε...
17: Μέχρι τώρα έχουμε πάρει την πλατεία, δέσμευση δημάρχου.
13: Μπράβο, ναι. Δεν ξέρω,
17: την πήραμε για το χρόνο.
13: Εσείς, γιατί ήσασταν στον αγωνιστικό χώρο, είπε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να το κάνουμε κάθε χρόνο.
17: Τι πήραμε τη δέσμευση.
16: Αφού πήραμε τη δέσμευση, θα το κάνουμε κάθε
17: πρέπει
16: χρόνο.
17: Πρέπει να δεσμευτείτε κι εσείς ότι θα ερχόσαστε.
16: Εμείς ερχόμαστε, είναι χαρά μας, όπως είπα στην αρχή, είναι χαρά μας να ερχόμαστε. Μπράβο. Και να έρχονται όλο και περισσότεροι ποδοσφαιριστές και είναι ενεργοί ποδοσφαιριστές, αν μπορούν να έρχονται, θα είναι πολύ χαρά για τα μικρά παιδιά.
17: Είναι δύσκολο αν γίνεται σε Σάββατο.
13: Επειδή είσαι ο πρώτος από αυτούς που έχουν ήδη αγωνιστεί και έρχεται εδώ και έχει κι άλλο μας. Ήτανε τόσο ανταγωνιστικό όσο μας είπαν ότι το βλέπετε και όπως το περιμένατε ή πήγατε λίγο πιο χαλαρά?
16: Κοίτα, εγώ είπα ότι θα έρθω, θα κάνουμε χαβαλέ, θα γελάμε κτλ.
13: Αλλά
16: και επειδή μπήκα στο δεύτερο παιχνίδι και είδα την ομάδα του Κατσουράνη, πήγαινε με 1000.
17: Αυτός τελειώνει.
16: Τι γίνεται εδώ, αυτός το ξεκίνησε, έβαλε τον πήγε ψηλά.
17: Πάντα αυτός το ξεκινάει, ρε Μιχάλη.
13: Κάτι μου θυμίζει αυτή η ατάκα.
17: Ναι.
18: Είδατε που σας το είπα ότι ο Κατσουράνη θα χαλάσει όλο το τουρνουά.
13: Ναι, καλέ. Ωραία, ευχαριστούμε τον
17: Μιχάλη.
13: Γιατί παίζει κι άλλο παιχνίδι.
17: Γεια σου, Μιχάλη.
13: Σε λίγο θα έχουμε μάλλον και τον Ζέκα. Πάμε όμως στον Γιώργο Μαραθιανό.
18: Λοιπόν, στο 9-4 το σκορ για την ομάδα του Μόρα με μεγάλο πρωταγωνιστή, όπως έλεγα και νωρίτερα, τον Τσιλιανίδη. Κάπως αντέδρασε η ομάδα Παπαδόπουλου, αλλά είχε διαμορφωθεί και μεγάλη διαφορά στα τέρματα από το πρώτο ημίχρονο. Τώρα έχουμε λήξει το αγώνα. 9-4, οπότε περνάνε και αυτοί στην επόμενη φάση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο ξαναλέω θα είναι μεταξύ των ομάδων του Χαριστέα με τον Αραβίδη και το Σκοπελίτη από τη μία.
17: Μάλιστα.
18: Καραγκούνης Παπασταθόπουλος και Σπυρόπουλος από την άλλη.
17: Δεν οπότε... ποντάρουμε Καραγκούνη, λες?
18: Εντάξει, ποντάρουμε Καραγκούνη. Είπα, αν είχαμε στην ομάδα Χαριστέα. Ναι. Αν είχαμε στην ομάδα Χαριστέα κάποιον να βγάζει σέντρες, θα σου έλεγα ότι θα είχε προβάδισμα. Αλλά εδώ θέλει προσπάθεια να βάλει γκολ με κεφαλιά.
17: Με κεφαλιά δεν έχουμε δει γκολ, φαντάζομαι.
18: Ο Χαριστέας θα βάλει. Ακόμα και σε αυτό το τέρμα μια κεφαλιά θα τη βάλει.
13: Κεφαλιά ψαράκι.
18: Θα τη βάλει. Λοιπόν, σας δίνω μικρόφωνο προς το παρόν.
17: Μας δίνεις. Καλά κάνεις και μας δίνεις.
13: Έχω ποντάρει από το πρωί σε ομάδα Ζέκα.
17: Αλήθεια είναι, αλήθεια λέει κάποιος.
13: Είχα
17: αλήθεια.
13: Πάρει πληροφορία ότι θα κατεβεί πολύ δυνατή ομάδα του ΣΕΚΑ και ότι το έχω πάρει πολύ σοβαρά.
16: Έβαλες πολλά λεφτά.
13: Λίγα, αλλά... Λοιπόν, είναι ο ΣΕΚΑ μαζί μας. Δεν μιλάω εγώ ή ο Κώστας ο Ψάρας.
19: Πώς το ένιωσες όλο αυτό?
20: Είναι πολύ ωραία να παίξουμε με κάποιους που έχω παίξει μαζί, με άλλοι που έπαιξαν σε άλλες εποχές αλλά ήταν μεγάλη αστέρια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ μαζί τους σήμερα και να τους γνωρίσω και να κάνουμε κάτι όμορφο μέσα στο κήπεδο.
19: Το δες ανταγωνιστικά?
20: Ναι.
19: Το δες.
20: Δεν μπαίνω να χάσω αυτό.
19: Ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι. Είστε όλοι ταγμένοι. Μπαίνουμε, τα δίνουμε όλα.
21: Νομίζω ότι έτσι γίνονται πρωταθλητές οι άνθρωποι.
19: Γι' αυτό εμείς που κλούσαμε το
21: πρωτάθλημα. Γι' αυτό είμαστε εδώ.
19: Και κάποιοι κάνανε σπουδαία πράγματα στη ζωή τους.
20: Σας καλεί σε άλλο κομμάτι.
21: Έτσι.
19: Θεωρείς ότι θα το κατακτήσετε το τουρνουά?
20: Δεν ξέρω.
19: Έτσι τώρα που είδες λίγο και τις άλλες ομάδες.
20: Δεν ξέρω. Τα δώσουμε όλα να το κερδίσουμε, αλλά. Το πιο σημαντικό είναι.
21: Θα σε φάνε τα κυκλώματα, να ξέρεις. Ναι. Κάτι θα έχει φτιάξει ο Κατσουράνης. Κάπως οι διασταυρώσεις δεν θα είναι έτσι όπως θέλει.
20: Σίγουρα.
21: Κάτι θα έχει φτιάξει.
20: Αν κερδίσει ο Κάτσο, χαρούμενος είναι.
21: Αν χαρούμενος θα είναι.
19: Παίξατε με αντίπαλο τον Γιωβάνη, σωστά.
20: Ναι.
19: Το περιμένατε τόσο ότι θα κερδίσετε κτλ. Ή μόνο λόγω ονόματος λες, όπα που πάμε τώρα?
20: Όχι, εντάξει, ξέραμε που θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και όπως είδες την ποιότητά του και την
19: ομάδα
20: του.
19: Ναι, τώρα.
20: Ξέραμε που μπορούν να βάλουν γκολ εκεί από πίσω και το σημαντικό.
21: Το περίμενες ότι θα το κάνει?
20: Μετά από το πρώτο σούτ κατάλαβα που ήταν εύκολο.
19: Εγώ ρωτάω το άλλο. Βλέπεις τώρα την κλήρωση και βλέπεις με ποιους έχουμε πέσει και λες, δεν λες, εδώ, με αυτούς τι είχαμε να παίξουμε ή όχι, λες, πάμε να το πάρουμε?
20: Πάμε να το πάρουμε, έτσι, δεν έχω άλλο σκέψη.
19: Λοιπόν, ναι, πρέπει να τον αφήσουμε.
21: Σ' αφήνουμε για να γυρίσεις,
20: σωστό.
21: Ευχαριστούμε.
19: Ίσως ξανάρθεις εδώ ως νικητής.
21: Μπορεί.
20: Και να πάρεις και εσύ τα λεφτά.
19: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Ζέκα για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Πάμε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
22: Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
24: Στο κλίμα για σπίτι με χαρακτήρα. Από Τετάρτη 16 μέχρι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου βρείτε πίνακες, βάζα, μαξιλαράκια, κυροπήγια και διακοσμητικά για όλο το σπίτι σε τιμές από 20 μέχρι 40% πιο κάτω σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
25: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
26: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο που η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμυλικτά.
27: Αν θα με δεις το δρόμο να με προσπεράσεις.
26: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, Δευτέρα με Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
28: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
29: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
30: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
31: Παραπαπα.
32: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
33: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
34: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
33: Κάτι άλλο?
34: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
35: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
36: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό,
0: αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
1: Σπούδασε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Φρέντερικ και απόκτησε όλα τα εφόδια για άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Επίλεξε το καθιερωμένο πρόγραμμα λογιστικής και χρηματοοικονομικών ή το καινοτόμο πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με επιλογή τριών κατευθύνσεων. Ακολουθώντας την κατεύθυνση λογιστική, θα έχεις απαλλαγή από μεγάλο αριθμό εξετάσεων του ACCA και AIA. Επιλέγοντας την κατεύθυνση επιχειρηματικότητα και διοίκηση, θα αναπτύξεις όλες τις δεξιότητες για δημιουργία νέας επιχείρησης, ενώ στην κατεύθυνση ψηφιακό μάρκετινγκ θα αποκτήσεις την επαγγελματική πιστοποίηση του Digital Marketing Institute. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
2: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Ο Γαστρονόμος Σεπτεμβρίου είναι ο καλύτερος συγκάτοικος για το φοιτητικό σπίτι αλλά και ένα λυσάρι μαγειρικής για κάθε αρχάριο ή πολύ άσχολο. Φτιάξε ζυμαρικά, σάντουιτς, μπέργκερ, πίτσα και άλλες συνταγές με λίγα υλικά, εύκολες τεχνικές και συναρπαστικό αποτέλεσμα. Ακόμη, η Μαριλένα Ιωαννίδου φτιάχνει λιγκουίνι με κέιλ, φιστίκια και πράσινη σάλτσα. Το μαγείρεμα γίνεται παιχνίδι με το Γαστρονόμο. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6.
1: Όπως είχαμε προαναγγείλει,
0: Ζωντανές εκπομπές, ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Προέχει ενημέρωση, προέχει η αγωνιστική δράση.
1: Μάλιστα.
0: Προέχει εδώ η γιορτή του ΨΑ 50 χρόνια γιορτάζουμε παρέα του στην πλατεία
2: Στάγματος. Τα 30 χρόνια Sport FM θα τα πεις ποτέ.
0: Τα γιορτάσαμε, γιορτάζουμε κάθε μέρα εμείς. Λοιπόν.
1: Έλα, είναι η στιγμή που όλοι περίμεναν.
0: Όλοι περίμεναν τον Γιώργο Μαραθιανό να πάρει αυτή τη συνέντευξη. Αλλά αυτό πετάει, αυτό το παίζει τώρα σοβαρός εκεί, περιγραφέας και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουμε μαζί μας τον Πάτρικ Ογκουντσόδο. Καλησπέρα, Πάτρικ.
3: Καλησπέρα.
0: Με το που άκουσε ο κόσμος ότι θα είσαι εδώ, είσαι το πρόσωπο που ζητούσαν όλοι να πάρουμε συνέντευξη από σένα, να ξέρεις.
3: Εντάξει, είμαι πολύ αρρωμένο. Πρώτη φορά ήμουν αυτό το εξεδηλώθηκε για ο ΣΑΠ. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, βλέπω όλα τα παιδιά, παίζουμε μαζί αντίπαλοι και είμαστε μαζί όλοι πάλι σήμερα, παίζουμε μπάλα εδώ. Είναι για μένα, είναι ένα τιμή για μένα, για το ΣΑΠ το κάνει 50 χρόνια, αυτό το τονούα για το όλο το κόσμο.
1: Πόση ώρα κάνεις να διανύεις μια απόσταση 100 μέτρων, πόσες φωτογραφίες βγάζεις?
3: Εντάξει.
1: Τι εντάξει?
3: Άμα είναι πριν. Το κάνουμε γρήγορα, αλλά τώρα είμαστε μεγάλο τώρα.
0: Όχι, ναι. Άλλο λέει. Τώρα που πόσο συχνά σε πιάνει ο κόσμος, σε σταματάει για να βγάλεις φωτογραφίες. Σε αφήνουν να πας στη θέση σου ή σε όλο αυτόγραφα και φωτογραφίες?
3: Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά.
0: Και πάλι συνηθισμένοι είμαστε.
3: Αυτό κάνουμε κάθε μέρα και Θεσσαλονίκη μένω, το ίδιο είναι κάθε μέρα που πάω. Είναι το αγάπη από τον κόσμο και τη δουλειά μας.
0: Και αυτό μετράει κιόλας. Να σου πω ρε Πάτρικ, πριν μπείτε να παίξετε τον πρώτο αγώνα. Μιλήσατε έτσι για θέματα τακτικής φύσεως, πώς θα κάνετε, παίξετε, τι θα κάνετε κτλ. Ή μπήκατε απλά να το διασκεδάσετε και πορωθήκατε λίγο παραπάνω?
3: Εντάξει, οι παγιαματίας θέλει τι τα κάνουν.
0: Δεν χρειάζεται να
3: τα
0: πούνε.
3: Γιατί είμαστε οι παγιαματίας, παίζουμε μεγάλη ομάδα όλη την παιδιά, ξέρουμε τι τα κάνουμε. Μέσα το γήπεδο δεν μιλάει. Δεν μιλάει το ποδόσφαιρο, δεν μιλάει έξω. Μόνο μέσα το γήπεδο.
1: Να σου πω κάτι. Όλο αυτό το οποίο έχει γίνει στην Ελλάδα, που σε λάτρεψε τόσο ο κόσμος, σε λάτρεψε από τις δηλώσεις, από αυτά που έλεγε.
0: Και από τις δηλώσεις.
1: Και από τις δηλώσεις. Και από τον τρόπο που έπαιζες, αλλά και από αυτά που έλεγες, τον αυθορμητισμό σου.
3: Θα σου πω κάτι. Εγώ είμαι κριτικός.
1: Το ξέρουμε.
3: Απανόγια.
0: Απανόγια, μπράβο. Το θυμόμαστε.
3: Το βρέντζο, το οικογένεια είμαι εγώ. Γι' αυτό και εγώ είμαι από Ελλάδα. Δεν με
0: σένει.
3: Και αυτό ξέρει όταν. Αυτό φαίνεται όταν μένω κάπου. Όπως μεγαλώνει η Ελλάδα, γιατί από εδώ μεγαλώνω, από 17 χρόνια ήμουν εδώ και τώρα είμαι 43. Εδώ μεγαλώνω, μιλάω τον γλώσσα, γνωρίζει άνθρωπος. Εντάξει, το αγάπη μου είναι από Ελλάδα, γιατί εδώ μεγαλώνω. Από το μικρό μου, για

0: Αυτό δεν βλέπει πώς παίζουν μέσα.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, είναι καλό για το κόσμο, για να μας δεις πάλι. Όσοι όταν είμαστε νέο, τώρα είμαστε μεγάλο, αλλά παίζουμε και το κουστάρι του κόσμου. Αυτό θέλουν να δούμε το κόσμο.
1: Αλλά δεν είναι πλάκα όλο αυτό. Δηλαδή παίζεται κανονικά. Εντάξει, δεν λέω εγώ ότι παίζεται στο επίπεδο που παίζατε παλιά, αλλά παίζεται για να κερδίσετε.
0: Το πρώτο παιχνίδι παίζουμε εμείς και βλέπω Κασουράνη όπως τρέχει, λέω.
1: Λαμβάνει Γιώργο, έχει πετάξει ακουστικά ο Γιώργος, έχει πάει βόλτα.
2: Μας κάνει μούθα, ζηλεύει που δεν έχει αυτό στον Πατρίκ δίπλα του.
1: Ξεκίνησε τη συνέντευξη με τον Πατρίκ δίνοντας τον Μαραθιανό. Κατάλαβες τι θα έκανε, θα πέταγε τα ακουστικά.
2: Όχι, έβλεπε έναν επαγγελματίας.
1: Αυτό έκανε, πέταξε. Δεν μιλάει. Κύριε Γιάννη, μου δεν μιλάει, μην ασχολείσαι τώρα. Ο άνθρωπος έχει αφήσει τα ακουστικά και βλέπει την μπάλα, καταλαβες. Αυτό κάνει.
2: Δεν μπορώ να διανοηθώ.
1: Θέλω να σας πω ότι έχει μεταφερθεί δράση από το γήπεδο εδώ.
2: Ναι.
1: Αλήθεια σας λέω.
2: Έχουν έρθει όλοι εδώ για να φωτογραφηθούν με τον Πάτρικ Κουνσότο. Λοιπόν, δεν ακούγεται ο Γιώργος. Έχουμε ένα τεχνικό ζήτημα.
1: Τεχνικό
2: προφανώς.
1: Ζήτημα. Αποκλείεται.
2: Αλλά θα το λύσουμε και αυτό. Μην ανησυχείτε.
1: Να σου πω πώς είσαι πληρώσουμε τις 5.
2: Πάλι εγώ φταίω.
1: Μήπως πληρώσουμε τις 5 και μας κόψαν το ρεύμα.
2: Παιδιά, όχι. Στην τελική, ο Δήμαρχος Αθήνων είναι εδώ. Μπορεί να
1: κάνει μια παράταση.
2: Να γίνει, ρε παιδί μου, μια συνεννόηση.
1: Μια παράταση.
2: Σε πολύ λίγο θα πάμε ξανά στο γήπεδο. Μέχρι όμως να πάμε στο γήπεδο και να μας ακούει ο Γιώργος Μαραθιανός. Ας έρθει η Έλενα Παπαδοπούλου που είναι εκεί και κάνει την ωραία να μας πει τι χάσαμε τόση ώρα που δεν έχουμε σύνδεση.
1: Μπράβο, ρε Σταύρο, μπράβο. Εν τω μεταξύ, μου είπες ότι θα έχουμε και το καλύτερο σποτ.
2: Και δηλαδή,
1: το 3 με 5 θα είναι το καλύτερο. Και ο ήλιος είναι στο κεφάλι.
2: Δεν φταίω εγώ, παιδιά. Και όχι, δεν είναι μόνο στο κεφάλι σου, είναι και στο κεφάλι μου.
1: Δεν μας αφορά αυτό. Εσύ θα έκανες έτσι κι αλλιώς εκπομπή. Για μένα έχωσες.
2: Τιμή σου.
1: Τιμή μου και καμάρι μου.
2: Περίμενε. Λοιπόν,
1: παρακαλώ.
2: Πριν πάμε στο Γιώργο. Όχι τιμή σου που κάνεις μαζί μου.
1: Α, που κάνω.
2: Σε αυτή την εκπομπή έχεις μιλήσει με τον Δήμαρχο Αθηναίων.
1: Βεβαίως.
2: Έχεις μιλήσει με τον Σωτήρη Νίνη. Έχεις μιλήσει με τον Πάτρικ Κουνσότο.
1: Με τον Μιχάλη Μπακάκη. Με τον Κάρλο Ζέκα.
2: Μπράβο.
1: Με τον Γιώργο Μαραθιανό.
2: Αυτό ήθελα να το αφήσω στο τέλος. Γιώργο, μας ακούς. Μας ακούει ο Γιώργος, δεν τον ακούμε εμείς μάλλον ακόμα. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις μιλήσει με τόσο κόσμο.
1: Ναι. Μεγάλη μου
2: τιμή. Πού τα έχεις ξαναζήσει αυτά. Ενώ μέσα σε 2 ώρες, όχι γενικά στην καριέρα.
1: Και δεν βλέπω τον Brighton Arsenal, έτσι, το οποίο παίζουν βασικοί και οι δύο Έλληνες.
2: Τι να κάνω,
1: και ο Κοστούλας από τη μία και ο Τζόλης από την άλλη.
2: Εδώ δεν είδα την Tottenham σήμερα, αγόρι μου. Τι να κάνω.
1: 2-3, έβαλες και δεύτερο γκολ, δεν πειράζει.
2: Εντάξει, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, έχω καλύτερη θέα πλέον. Βλέπω κάτω μέχρι καπνικαρέα. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Όπα, κοίτα και την Έλενα.
2: Τζόκινγκ η Έλενα. Χωρίς χαμόγελο βέβαια. Είναι η πρώτη φορά που έχει χωρίς χαμόγελο. Ναι, εμείς δεν τον ακούμε.
1: Ναι,
2: τον
1: βάλε μια κάσκα να μας τα πει.
2: Και πες μας λίγο τι έχουμε χάσει τόση ώρα που δεν είχαμε επικοινωνία.
3: Ο Γιώργος ακούει.
2: Ναι, το καταλάβαμε.
3: Δεν ακούγεται.
2: Εντάξει. Και προφανώς μας ακούει και όλο το γήπεδο.
3: Δεν θέλει βοήθεια.
1: Να σου πω κάτι. Ευτυχώς δεν τον ακούμε όμως. Δηλαδή η τεχνολογία κάποια στιγμή
3: έχει επιστρέψει στο γήπεδο. Έχει επιστρέψει στο γήπεδο. Όχι, στο γήπεδο. Ο Κώστας Κατσουράνης. Και είναι κόντρα.
1: Και φύγαν όλοι οι άλλοι.
3: Κόντρα σε Σωτήρη Νίνη.
2: Και ακούει το κράξιμο που ρίξαμε τώρα την ώρα που πέσει. Θα μας βρει.
1: Δεν θα μας αμυλήσει.
3: Δεν ακούει αυτός όταν είναι στο γήπεδο.
2: Εκεί ελπίζουμε όλοι.
3: Ναι, δεν ακούει. Και είναι πάλι μια πολύ δυνατή μάχη, αλλά εγώ ήρθα για να βρω τεχνική.
2: Πριν τι έγινε στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Γιαννίδης.
2: Ήταν νομίζω του Χαριστέα από το Καρακούνι. Έτσι που κέρδισε
3: η ομάδα. Κέρδισε η ομάδα του Καρακούνι.
1: Κέρδισε, ναι. Κέρδισε 4-2 κάποια στιγμή.
2: Μην ζητάμε λεπτομέρειες τώρα. Μην αφήσουμε τις λεπτομέρειες να μας χαλάσουν μια ιδιαίτερη ιστορία.
3: Όταν περιέγραφα, εγώ κράταγα και σκόρ στις σημειώσεις μου. Τώρα
2: σου πω κάτι. Εσύ είσαι στον αφρό. Τώρα ο καημένος ο Γιώργος έχει τόσο κόσμο που δεν βλέπει καλά το γήπεδο. Οπότε ναι, όχι, δεν είναι το ίδιο.
3: Εγώ τον έχουμε. Έχουμε Γιώργο.
1: Έχει βγάλει μόνο στο καλώδιο. Δεν πιστεύω τίποτα.
2: Γιώργο μας ακούει. Για να το μισάκουμε.
4: Τώρα με ακούτε.
3: Ναι.
4: που κάνανε σαμποτάζ.
1: Κάνανε
4: σαμποτάζ.
2: Είναι Παντελής Καλαϊτζίδης, τα άλλησε όλα.
4: Προσπαθούν να με φημώσουν.
1: Είχε τραβήξει το καλώδιο σίγουρα. Μόνο του.
4: Το είχα τραβήξει, ναι.
2: Δεν τρέπεσε λίγο.
4: Και να σου πω ότι είδαμε το μεγαλύτερο τέρμπι μέχρι τώρα στην διοργάνωση πριν.
2: Αυτά μας έλεγε η Κέλλερα. Δεν θυμόταν κάτι είχε γίνει στο μάτς.
4: Αλλά επικράτησε η ομάδα Καραγκούνη και τώρα έχουμε την πρώτη διασταύρωση. Παίζουν οι φίλοι Μόρα.
1: Φίλοι Μόρα.
4: Με τους φίλους Κατσουράνη και το σκορ είναι στο 3-3. Μεγάλη μάχη.
2: Δεν είναι φίλοι Μόρα.

0: Λιλίνη.
1: Ο Νίλης είναι ο καπιτάνο.
0: Εντάξει, όλοι οι φίλοι είναι μεταξύ του.
2: Δεν θα
0: τα χαλάσουμε εκεί. Άκουγα τον Ογκουντσότο νωρίτερα και δεν μπορούσα γιατί υπήρχε το τεχνικό πρόβλημα να σα πω ότι εσεί του λέγατε ότι είναι δύσκολο να διανύσει μια απόσταση κάποιων μέτρων εδώ για αντιγραφή αυτόγραφα. Υπάρχει ένα φοβερό κλιπάκι για τον ημιμαραθώνιο Κρήτη όπου ο Ογκουντσότο τρέχει με μια γριά. Ναι. Και χάνει τελικά διότι τον σταματάνε κάτι κριτικοί και τον κάνουν κόκαλο από τις ρακές.
1: Αλλά η έκφραση αυτή δεν περνάει, να ξέρεις.
0: Ποιο απλό. Είπα πολλές.
1: Κόκαλο.
3: Γιατί δεν περνάει, μια χαρά περνάει.
0: Στην Κρήτη το λένε καζίκι, να ξέρεις.
1: Τηρούσε υποευθυμία που είχε πει μια ψυχή.
0: Τέλος πάντων.
3: Πάντως όλοι εδώ, γιατί τώρα έφυγε ο Ογκουντσότο, έχουν μαζευτεί για υπογραφές.
0: Ενέρεση.
1: Ακόμα δεν έχει φύγει. Σκέφτομαι το πήραμε για δηλώσει πριν και ακόμα δεν έχει φύγει.
0: Είδατε που σα το έλεγα νωρίτερα, ο ίδιο δηλώνει αν ο Γιαννό.
1: Δεν το αφισβητήσαμε ποτέ.
0: Έτσι.
3: Έψαξα και βρήκα για τη δήλωση για διακοπές. Ήταν μετά από ένα Εργοτέλη Σβέρια 2-0. Μάτς σωτηρίας για τον Εργοτέλη. Ναι. Και τελειώνει, έχει βάλει γκολ. Και τελειώνει το μάτς και του λέω πώς νιώθεις. Πώς

0: κακοήθης. Υπήρξε μια άτυχη στιγμή, συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ καλός και ο Ζαφυράκης, πρέπει να πω.
2: Μάλιστα.
1: Και πρέπει να τονίσω, επειδή μου το ανέφερε και νωρίτερα ο Σταύρος για το Σκοπελίτη.
0: Ναι.
1: Είναι σίγουρα ο Σκοπελίτης μακράν αυτός που το έχει δει πιο ανταγωνιστικά από όλους.
0: Δεν υιοθετώ.
1: Έτσι, σκυλί του πολέμου, ακόμα και εδώ στην πλατεία. Ακόμα και εδώ στην πλατεία Συντάγματος.
0: Ήταν πάντα έτσι πολύ μαχητικός και τρεχαλατής, αλλά δεν υιοθετώ. Αυτό που λες, το έχει δει πιο.
1: Όχι, όχι, μα εγώ για καλό το είπα, δεν το είπα για κακό. Για καλό το είπα.
2: Πόσο χρόνο θέλει το μάτς να τελειώσει?
1: Θέλει περίπου 2,5 λεπτά.
2: Και ακόμα 3-3.
1: Τώρα έχουμε το 4-4.
2: 4-4.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: 2-2 μπαίνουν τα γκολ.
1: Πριν από λίγο, πάλι Τσιλιανίδης.
2: Ναι. Πάλι Τσιλιανίδης. Θα βγάλουμε ένα MVP τουρνουά.
0: Είναι φαν του Τσιλιανίδη.
2: Ναι.
0: Τα γκολ των άλλων νον.
2: Δεν τα λέει.
0: Ναι. Λέει μόνο τα δικά του.
2: Μήπως γνωρίζει μόνο τον Τσιλιανίδη?
1: Όχι, ρε.
0: Είναι μπροστά του και είναι τρεις-τρεις. Δηλαδή και είναι και γνωστή. Άμα δεν του ξέρει κιόλα.
1: Δεν ξέρω τι προβλέπεται σε περίπτωση ισοπαλίας, βέβαια. Αυτό δεν το έχουμε τσεκάρει ακόμα.
2: Πέναλτι. Απευθεία πέναλτι.
1: Ναι. Τι, να βάλουμε τέρμα σε αυτή την αιστεία?
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Δεν μπαίνει γκολ ποτέ.
1: Όχι.
2: Πριν είδα Παπασταθόπουλο, ο οποίο επιχείρησε τα κουνάκι με διπλό δοκάρι. Τον πρόδωσε διπλό δοκάρι.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον πούλησε. Η αλήθεια είναι θα ήταν ένα από τα πιο εντυπωσιακά γκολ του απογεύματος, το πω έτσι, μέχρι τώρα αν έμπαινε. Τώρα ο Νίνης προσπαθεί να κάνει. Ο Νίνης καταφέρνει, πρόσεχε τώρα εδώ.
2: Για
1: και
2: πες.
1: Βρίσκει με το ίδιο σουτ τρεις φορές τα δοκάρια.
2: Με το ίδιο.
1: Με το ίδιο σουτ.
0: Άρα ναι. Τριπλό δοκάρι.
1: Τριπλό δοκάρι.
2: Πώς
1: ναι.
2: Γίνεται αυτό, ρε.
1: Απορώ πώς δεν έχει παίξει ο Νίνης στην ΑΕΚ. Λοιπόν. Και ο Παπασταθόπουλος πήγε να κάνει και ένα ακόμα ωραίο. Έβαλε ένα γκολ με σπόντα. Αλλά
2: μετράει.
1: Από ό,τι είδα δεν το μετρήσαμε.
2: Δεν μετράει αυτό νομίζω με σπόντα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα ήταν άδικο. Μια σάφια το κανονισμό.
2: Θα ήταν άδικο, μωρέ.
0: Όχι, άμα ισχύει για όσοι, δεν θα ήταν άδικο.
2: Εντάξει τώρα,
1: όχι, όχι, όταν ήμασταν μικροί δεν μέτραγε.
2: Ναι, μπράβο. Ναι, ούτε, ναι, ούτε. Στο σχολείο που παίζαμε.
0: Στο φούτσαλ νομίζω μετράει.
2: Στο φούτσαλ μετράει.
0: Νομίζω ναι.
2: Μπορεί.
0: Δεν είμαι και σίγουρος.
1: Κατσουράνης επέστρεψε στο παιχνίδι και τώρα προσπαθεί να ισοφαρίσει, τα καταφέρνει. Κλέβει και κάνει το 6-4.
0: Θέλω κάποια στιγμή έτσι κάποιο από αυτού που παίζουν εκείνη την ώρα να περάσει δίπλα από το μικρόφωνο σου και να μα πει κάτι. Όχι δήλωση. Τύπου ναι, ένα πανηγυρισμό.
2: Είναι συγκεντρωμένοι.
0: Στον γκολ, ρε παιδί μου. Πώς πανηγυρίζει μπροστά στην κάμερα?
2: Δεν προλαβαίνουν να πανηγυρίσουν γιατί τρώνε γκολ κατευθείαν.
0: Να πανηγυρίσει μπροστά στο πρόσωπο του Μαραθιανού και να μιλήσει στο μικρόφωνο.
1: Γιατί δεν είμαι εγώ? Εγώ είμαι με όλους εδώ. Δεν έχω.
0: Δεν είπα εγώ εκδικητικά. Διότι εκεί είναι το μικρόφωνο. Χιλόφωνο έχει.
1: Λοιπόν, να πω. Να πω ότι πριν από λίγο. Είχαμε ένα σουτ του Κατσουράνη άστοχο, η μπάλα πέρασε, βρήκε εδώ τη βλάστηση από πάνω. 6-4 το παραμένει το σκορ υπέρ της, των φίλων Νίνη. 7-4 τώρα με τον ίδιο το Σωτήρη να πλασάρει.
2: Με και τον
1: να...
2: ίδιο το Σωτήρη, όχι άλλον, τον ίδιο το Σωτήρη.
1: Τον ίδιο το Σωτήρη τον Νίνη.
2: Ναι, τον ίδιο το Σωτήρη. Ναι.
0: Δεν έχουμε χάσει γκολ από ομάδα Νίνη Μόρα Τσιλιανίδη.
2: Αυτή είναι η αγαπημένη ομάδα.
1: Δεν θα πω η αγαπημένη, αλλά νομίζω ότι είναι πιο δυνατή μέχρι τώρα. Και καραγκούνι δεν
2: συμβαίνει. Βλέπω ένα πρωταθλητή Ευρώπη να έρχεται, να ξέρετε.
0: Όπα, ναι, ναι, ναι. Έλα, επιτέλους να μιλήσει κάποιος σοβαρός στη συγκρότητα.
2: Ψάχναμε τόση ώρα ένα σοβαρό να μιλήσει.
0: Διότι πραγματικά, πραγματικά, δηλαδή πόσο Μαραθιανό να καταναλώσεις. Πόσο,
2: πόσο. Γιώργο, ερχόμαστε αμέσως σε σένα. Άμα θες μπορεί να παρέμβεις κιόλας.
1: Εννοείται.
0: Μην ζηλέψεις πάλι και βγάλεις το μικρόφωνο.
2: Περίμενε.
3: Έχω καταγγελία, έτσι. Ο κύριος Καραγκούνης έφερε τρεις επιπλέον παίχτες να ξεκουραστούν. Εμείς παίζουμε η ομάδα μας με τρεις παίχτες.
2: Σε είδα σε άψογη
3: κατάσταση. Θα κάνουμε
0: τη συστάση πρώτα απ' όλα. Άγγελος Καραγκούνης κοντά μας, γιατί δεν είναι μόνο μπροστά μας όσοι μας βλέπουν και μας ακούν. Μας ακούει και όλη η Ελλάδα τώρα μέσω του Big Wings Sport FM. Οπότε εσύ που δεν έχετε εικόνα, μιλάει ο Άγγελος Καραγκούνης.
2: Καταλάβανε και από τη φωνή, βέβαια.
0: Σαφώς. Παιδί μου, αλλά οφείλουμε να το πούμε. Και λέω εγώ τώρα.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Παιδιά, να ρωτήσω κάτι πριν ξεκινήσετε. Επειδή έκανε μια πολύ δυνατή εμφάνιση Χαριστέα με ένα γυαλί Σωτηρία Μπέλου.
0: Δεν το έχουμε κάνει εδώ.
1: Σωτηρία Μπέλου. Δεν ξέρω αν είναι αυτά που φοράει ο Άδωνης με την κάμερα.
3: Μέδωσε έτσι κατευθείαν.
1: Αυτό
3: ήταν. Ναι, βέβαια. Για να δει και ο κόσμο τι περνάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Προ στιγμή νόμιζα. Προς στιγμή νόμιζα θα παίξεις με αυτό. Και τρόμαξα.
0: Πώς ήταν οι διαιτητές στο Μουντιάλ που είχαν την κάμερα πάνω? Γιατί όχι, βέβαια. Επειδή ο Άγγελος κάνει και κεφαλιές, είναι λίγο δύσκολο.
2: Εδώ δεν
3: με δυσκόλεψε. Όχι, πού να κάνει κεφαλιά, δεν γίνεται. Αλλά με δυσκόλεψε και το γυαλί, έτσι.
0: Για να μην νομίζω ότι θέλουμε να το κάνουμε γαργάρα, Άγγελε. Θέλω να μας πεις πρώτα απ' όλα τι έχει γίνει με την καταγγελία και μετά να πάμε στα υπόλοιπα.
3: Πρώτα απ' όλα πέρασε από την επιτροπή να παίξει η ομάδα με 6 ποδοσφαιριστές και εμείς οι δικοί μας μόνο με 3.
0: Σκάνδαλο, σκάνδαλο. Όχι, το
2: λέω. Ποιος ήταν στην επιτροπή να έρθει εδώ?
3: Είμαι σίγουρος ότι θα φτάσει ο Κάρα τελικό 100%. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βέβαια έχουν και παιχταράδες μέσα. Εντάξει, έχει Σοκράτη, έχει.
2: Δεν μου λες, μήπως θα λες αυτά επειδή χάσατε.
0: Συγγνώμη, αν έχει παιχταράδες όμως δεν φέρνει 6.

0: Ναι, αλλά από την άλλη ο Κάρα, επειδή παίζει κάθε τόσο.
1: Συνέχεια, ναι.
2: Παιδιά τον σταματάνε και έρχεται για φάση, έρχεται εδώ μπροστά και τον σταματάνε τα παιδιά τον Καραγκούνη. Γι' αυτό έχει φέρει πολλού. Έχει φέρει πολλού γιατί ο ίδιο σταματάει συνέχεια.
1: Εσύ πάντως, Άγγελε, τα στεντεφορήσια γκολ τα βάλε, είδα.
0: Ναι, εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Εγώ τη δουλειά μου την έκανα. Ναι. Πάντως καλά, μια χαρούλα, είμαι ευχαριστημένος από την εμφάνισή μου.
1: Πώς το βίωσες όλο αυτό? Νομίζω το βίωσες λιγότερο ανταγωνιστικά από άλλους. Έτσι μας μεταφέρεται.
0: Ναι, γιατί έχω την άλλη εβδομάδα πάρα πολύ μεγάλο μάτς στη Γερμανία με Ρεάλ Μαδρίτης. Και όπως καταλαβαίνετε τώρα δεν είμαστε για.
1: Δεν είμαστε τώρα για.
0: Όχι, δεν είναι για να κάνω πολλά τρεξίματα. Για να είμαι ξεκούραστος.
1: Το έχω καταλάβει την προηγούμενη μέρα, λέει, να κάνουμε μια συντήρηση. Μια εβδομάδα πριν εκεί έχουμε φτάσει.
2: Εντάξει, με τη Ρεάλ παίζει. Τώρα, λέει, θα σκοτωθούμε τώρα με τους αγανακτισμένους του συντάγματος. Κάτσε να παίζουμε με τη Ρεάλ την άλλη εβδομάδα.
0: Παιδιά, πολύ καλό το επίπεδο. Πολύ ωραία η οργάνωση. Φανταστικά. Συγχαρητήρια.
1: Να το κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Εννοείται. Και δύο φορές το χρόνο.
1: Εντάξει, δύο φορές τώρα υπερβολή, δεν λες.
0: Ναι, γιατί όχι μόνο στην Αθήνα, να γίνει και μία στη Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα.
1: Πολύ καλύτερο. Πολύ ωραίο.
0: Πλατεία Αριστοτέλους, πλατεία Συντάγματος.
1: Ο κύριο Σάρη που είναι, κύριε Σάρη, ακούτε. Δύο φορές το χρόνο θέλει ο κόντας. Δύο φορές.
3: Και η διεύθυνση που σήμερα όλη μέρα είμαστε εδώ πέρα.
1: Μία εδώ, μία Θεσσαλονίκη.
3: Να κάνουμε το ίδιο και εμείς ως μπήκο που παραφέρουμε από τη Θεσσαλονίκη. Να πάμε και με Θεσσαλονίκη να ακουστάμε.
1: Καλά, όλοι θα πάμε. Τι. Και στην Καβάλα. Θανό, δεν κατάλαβα. Βλέπω, και βλέπω διαφωνίες.
3: Όχι, όχι, στην Καβάλα πάμε. Να πάμε να σου πω κάτι. Είχαμε τρεις που έχουν καταγωγή από την Καβάλα το 2004. Και ο Ζαγοράκης, και ο Βρίζας, και ο Γουχού είναι από νομό Καβάλας, έτσι. Λοιπόν.
0: Άμα μας παίρνει, ναι, άμα δεν μας παίρνει, μια φορά εδώ θα σου στο Σύνταγμα. Χάρη Καπούδα, Γιωβάνι, Μάγο, Λουτσιάνο. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μου χαρά.
1: Κάποιοι την κλωτσάνε και κάποιοι την χαϊδεύουν, Άγγελε.
0: Ο Γιωβάνι έκανε μια λόπα κάποια στιγμή, λέω εντάξει, όσα χρόνια και περάσουνε.
1: Λογικό, λογικό, λογικό.
3: Ποιο βλέπεις, τώρα όντως βλέπεις φαβόρη για το τουρνουά του Καραγκούνη, την ομάδα του Καραγκούνη.
1: Το είπε ο άνθρωπος.
3: Ή το είπες ως μπηχτή για την παρασπονδία, να το πω έτσι κομψά.
0: Κοίταξε, εάν θα φτάσει ο Κάρα εκεί, με τελικά θα τα κάνει μπάχα λόλα και θα κερδίσει το μάτς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
3: Εάν απέναντί του είναι ο Κατσουράνης που επίσης
1: δεν θέλει να το δούμε αυτό, ο Καραγκούνης.
0: Εννοείται, θέλω, εννοείται. Εννοείται. Μα γι' αυτό ήρθα εγώ εδώ πέρα.
1: Για το show.
3: Δεσμεύομαι ότι αν είναι αυτός ο τελικός, αφήνουμε εμείς τα μικρόφωνα κόστα.
1: Πήγαμε κάτω, ναι.
3: Και το παίρνει σε ρίο Μαραθιάνος. Θα βγει στον αέρα μόνο Μαραθιάνος. Αν
0: είναι Καραγκούνη, θέλω τελικό να δω. Τέλος.
3: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε τον Άγγελο
0: Χαριστέα. Είστε πολύ ωραίοι.
3: Να είστε καλά. Πάμε ξανά στον Γιώργο Μαραθιάνο. Έλα, Γιώργο, τι χάσαμε.
2: Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει ο Καραγκούνης. Πιάνει πάντως. Είναι 3-0 μπροστά.
1: 3-0. Επιβεβαιώνει την καταγγελία ότι παίζει με άλλους τώρα.
2: Ναι, και όχι μόνο έχει δώσει βάθος στο rotation, έχει κάνει και καλές μεταγραφές. Έχει βάλει Δημούτσο, ο οποίος είναι από τους καλύτερους μέχρι τώρα, να σας πω.
1: Ναι.
2: Και απέναντί τους έχουν και πολύ καλή ομάδα. Ομάδα Ζέκα, η οποία ήταν, σας θυμίζω, από τις καλύτερες που είδαμε στο rotation.
1: Θα έρθουν και άλλες καταγγελίες εδώ, πιστεύω.
3: Ναι, γιατί.
1: Όσο περνάει η ώρα. Θα έρθει και η κούραση και η καταγγελία.
2: Εν τω μεταξύ, σας ακούει. 3-0 είναι μπροστά. Σας ακούει Καραγκούνης και γελάει τον άλλο που παίζει.
3: Να μην έχει να μας συναντήσει το θέμα.
1: Εγώ φεύγω, να
3: μην το αποφύγουμε.
2: Ο μόνος τρόπος να έχουν ελπίδα οι απέναντι είναι να λέμε χωρατά, να γελάω Καραγκούνη.
3: Κάτσε τώρα για να σώσουμε λίγο το θωμάρι μας. Γιώργο, δεν ξέρω να μας ακούς. Εμείς αστειευόμαστε, έτσι. Μην τα πες και τις μετρήσεις.
1: Γιώργο, Άγγελος τα έλεγε. Εμείς δεν λέγαμε τίποτα.
3: Εμείς δημοσιογραφικά έπρεπε να ακούσουμε την άποψη του Άγγελου Χαριστέα, με την οποία ασφαλώς δεν συμφωνούμε.
1: Καμία συμφωνία. Απλά έχουμε ανοιχτά μικρόφωνα για όλους.
3: Έτσι, γιατί έτσι πρέπει.
2: Και να σας πω ότι έχω Παπασταθόπουλο σε θέση κυνηγού, έτσι. Ούτε καν δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με την
3: άμυνα. Ναι, και εγώ στο προηγούμενο μάτς που λίγο χάζεψα, έρθα και χάζεψα. Έπεσε συνέχεια μπροστά, έτσι.
2: Τίποτα,
3: center είναι four. Αποθυμένα αυτά, μάλλον.
2: Center four, ναι, αλλά.
1: Θέλουμε και break.
2: Κάτσε, γιατί μειώσανε τώρα.
1: Όπα. Πόσο, για πες το σκορ, για πάμε σε break.
2: 3-2 η ομάδα Ζέκα.
1: Ω, ντέρμπι, έρχομαι να δω το ντέρμπι.
2: Έχει ευκαιρία για να ισοφαρίσει τώρα.
3: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε εδώ από την πλατεία Συντάγματος.
4: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Νίκος Τουρναρίτης, πάσης Αφρικής και Ασίας. Το κινηματογραφικό timing ενός διορισμού και οι πολιτικές παρενέργειες. Ακέλ και προεδρικές εκλογές. Οι σκέψεις και ο άγνωστος Χ. Ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στην ΚΑΠΑ. Θα κατέβει ως υποψήφιος. Ξεκίνησε εκστρατεία. Τι λένε οι δημοσκοπήσεις και τι το Ακέλ. Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με άρωμα Τουρκίας. Ένα παραθυράκι από Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προβληματίζει τη Λευκοσία. Το τός Θεοδοσίου, η συναρπαστική ζωή ενός Κύπριου θαλασσόλικου. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Φιλέτο πέρκας από 17-13 το κιλό, τώρα 13-32. Καλαμάρι από 17-13 το κιλό, τώρα 13-80. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10.46, τώρα 8.49.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Αν η ιδεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Linglong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Linglong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Linglong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμφέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 €. Lidl. More to value.
14: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
15: Πλήρωσε smart. κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσει ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
16: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Έγινε γιατί έχει ανάψει δράση. Εγώ λέω ότι αν πάμε σε τελικό θα πρέπει να φύγουν όλοι από το Σύνταγμα. Δεν θα μείνει άνθρωπος που δεν θα έχει φάει μπάλα στο κεφάλι. Γίνεται ένας χαμός κάτω, σας ενημερώνω. Γιώργο, ακούς?
18: Βεβαίως.
17: Δεν έχεις καλυφθεί ακόμα. Κράνος φόρεσε?
18: Όχι, αλλά θα χρειαστεί από ό,τι βλέπω.
17: Μιλάμε, οι μπάλες φεύγουν δεξιά-αριστερά.
18: Είναι που λέγαμε ότι το έχουν πάρει σοβαρά. Και καλά κάνουν, έτσι. Τι, όταν παίζουν.
17: Πιο σοβαρά δεν γίνεται.
18: Έτσι, έτσι.
17: Πόσο είμαστε?
18: Λοιπόν, τελείωσε 5-4 το παιχνίδι με νίκη της ομάδας του Καραγκούνη.
17: Και τώρα. Με τις αλλαγές εκεί έγινε.
18: Δερμπάρα. Ναι. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Βλέπω την ομάδα Νικοπολίδη μαζί με Σοηλέδη, Βενετάτο και ο Κουνσότο και την ομάδα Παπαδόπουλου μαζί με Ψαρή, Λινάρδο και Παπαδάκη. Ξαναλέω ότι το σύστημα διεξαγωγής είναι λίγο θολό. Είναι σαν του Nations League. Δεν το έχει καταλάβει κανένας ακόμα μετά από τόσα χρόνια.
17: Πιστεύω ότι είναι χειρότερο. Δηλαδή νομίζω ότι θα συμφωνήσουν ποιοι θα περάσουν.
3: Ναι. Συγγνώμη, μια και αναφέρθηκε στο Nations League.
18: Ναι.
3: Μήπως έχεις έρχεσαι στις νέες αλλαγές που θα γίνουν από του χρόνου?
18: Όχι, δεν τις έχω πρόχειρες. Δεν τις έχω
17: πρόχειρες.
18: Συγγνώμη, μετά από τόσα χρόνια.
3: Κάναμε αμάνα τις μάθουμε. Και με το μπήκαμε λίγο στις... Οκ, το βρήκαμε. Τσακ, το αλλάζουν.
17: Το leak face, παιδιά. Το leak face που εφάρμοσε η UEFA έχει αλλάξει όλες τις διοργανώσεις. Είδατε, ήρθε στο κύπελο Ελλάδος. Το Nations League πάει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι το πάνε όλοι. League face πλέον. Και μάλλον αυτό γίνεται και εδώ. Η διοργάνωση είναι League face και δεν το ξέρετε.
3: Το τουρνουά των γυναικών ήταν έτσι. League face. Τώρα περιμένετε
17: θα κάνω... Τι θέλεις να μας πεις?
3: Όχι,
17: δεν θες να μας
3: πεις.
17: Ωραία, θα μάθουμε. Κάνει σκονάκι ο Σταύρος. Γιώργο, κάνει σκονάκι για να μάθει το σύστημα διεξαγωγής.
18: Α, πάρα πολύ ωραία.
17: Κάτσε να δούμε τώρα.
18: Θα βοηθήσει, γιατί σίγουρα θα έχουμε διαμαρτυρίες. Από ό,τι είδατε, ήδη έχουμε καταγγελίες.
17: Για πες, Σταύρο, τι την ενημέρωση.
3: Όταν κάποιοι πετάνε αετό και το παίζουν χαρτομένοι και στάρ και βγάζουν φωτογραφίες με τον κόσμο, κάποιοι δουλεύουν σαν ρεπορτάζ. Δύο όμιλοι των τεσσάρων ομάδων παίζουν μεταξύ τους. Περνάνε οι πρώτοι δύο, πρώτος με δεύτερο, πρώτος με δεύτερο. Α, μόνο ο πρώτος. Πρώτος, γεια σας, τελικός, αδύο.
17: Ωραία. Γιώργο, ποια είναι η βαθμολογία των δύο ομίλων?
18: Να σας πω και τις διευθύνσεις των παικτών.
3: Τώρα, να σου πω, Γιώργο, αν δεν ξέρεις ούτε τους ομίλους, πάρε τι σου. Αλλά όχι τώρα, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία.
18: Αναμείνω, δεν θα παραιτηθώ ακόμα.
17: Βέβαια.
18: Λοιπόν, ωραίο, πολύ ωραίο γκολ έχουμε τώρα για την ομάδα Νικοπολίδη, η οποία προηγείται 2-0. Θα περιμένω να δω, όπως είπες και εσύ, τις βαθμολογίες μετά για να βγάλω μια άκρη.
17: Μπες στο site.
18: Να μπω στο site, μπράβο.
3: Βέλγιο, 12 points.
18: Λοιπόν, Παπαδόπουλος, ο οποίος τώρα εδώ μονομαχεί και γυρίζει προς τα πίσω. Δεν θυμάμαι τι δίστηκε και τον Παπαδόπουλο. Τώρα προσπαθεί να κάνει μια ποδιά, δεν περνάει. Να πω ότι Πόλος Έλξης παραμένει ο Τζιοβάνι. Δεν ξέρω αν ο λόγος που τον έχουν ξαναδεί στο γήπεδο είναι επειδή δεν τον έχουν αφήσει καθόλου σε ησυχία όλοι. Γιατί είναι λογικό ότι θέλουν να βγάλουν φωτογραφίες, να υπογράψει αυτόγραφα μαζί τους. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως μου το περιγράψατε το σύστημα,
17: ναι,
18: θα την ξαναδούμε την ομάδα Τζιοβάνι παρόλο που έχασε στο πρώτο παιχνίδι.
17: Ναι, βέβαια, αφού είναι όμιλοι.
3: Εδώ κολλάει η ατάκα, έτσι μας το είπανε.
18: Ελπίζω ότι το σύστημα, πώς το λένε, δημιουργήθηκε τώρα στο πόδι για να ξαναπαίξει ο Τζιοβάνι.
17: Είμαι σχεδόν βέβαιος.
3: Πρέπει να υπερασπιστώ τους διοργανωτές. Ναι. Ευθύς εξ αρχής ήταν έτσι.
18: Α, ευθύς.
17: Και δεν το ξέρεις, ε.
3: Και γιατί δεν το ξέρεις. Είμαι εγώ διοργανωτής. Έπρεπε να το μάθω αυτός που πήγε στο γήπεδο, εγώ.
18: Λοιπόν, Σοηλέδης κάνει μια πολύ ωραία assist τώρα για την ομάδα Νικοπολίδη 3-1. Σοηλέδης τώρα τι να του πούνε αυτά, έχει κάνει survivor ο άνθρωπος, έχει πεινάσει τώρα, τι να του πούνε αυτά.
17: Μπράβο.
18: Λοιπόν, 3-1 μπροστά η ομάδα Νικοπολίδη, η οποία το ελέγχει προς το παρόν το παιχνίδι. Να δούμε.
17: Η αλήθεια είναι, Σταύρο, ότι μου είχε φύγει λίγο το μαύρισμα. Ευτυχώς που μου το ανανέωσε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Σταύρο.
3: Συγγνώμη, γιατί το χρεώνομαι εγώ?
17: Ποιος με πήρε τηλέφωνο, συνάδελφε?
3: Λοιπόν. Γενικός Διευθυντής, κύριος Βάιος Τσούτσικας.
17: Του χρόνου, κύριε, εδώ εσείς, γιατί οι υπόλοιποι μπορούν να βάλουμε και μια τέντα μπροστά.
3: Πώς θα μας βλέπουν αν έχουμε τέντα μπροστά?
17: Αν είμαστε εδώ, μια τέντα μπροστά.
3: Τα παράπονά σου, να, μπρος και πίσω. Σε μένα, γιατί τα κάνεις?
17: Α, έφυγε κιόλας ο
3: πρώτος. Όχι, δεν έφυγε. Χαιρετάκι, καλά, για να μην απαντήσει.
17: Φεύγει και ο πρώτος.
3: Αποποιείται των ευθυνών. Έχουμε και μια κάμερα εδώ, δεν ξέρω από πού είναι. Να δώσουμε φιλιά στην Καλαμάτα και τέτοια, δεν ξέρω που τα δίνουμε.
17: Πού στην Καλαμάτα?
3: Λέει, έτσι δεν κάνανε.
17: Ναι, φιλιά σε όλους.
3: Γεια σας, γεια σας εδώ. Εκπέμπουμε ζωντανά από την πλατεία του Συντάγματος. Big Wings Sport FM 94,6 για τα 50 χρόνια του ΨΑΠ. Γιορτάζει ο ΨΑΠ 50 χρόνια, γιορτάζουμε εμείς 30 χρόνια. Γίνεται ένα πολύ ωραίο τουρνουά. Γιώργο, δεν ξέρω που βρισκόμαστε εκεί.
18: Δεν έχει αλλάξει το σκορ. Είναι 3-1 υπέρ της ομάδας του Αντώνη Νικοπολίδη.
17: Κλειστό μάτς αυτό.
18: Παπαδόπουλος κάνει μια μαγική ενέργεια και Νικοπολίδης με η δεύτερη φύση του μίλησε. Τώρα έπεσε και μπλόκαρε την μπάλα.
3: Πλάκα κάτι.
17: Ωραίο. Και τώρα τι γίνεται με πέναλτι?
18: Τώρα λογικά πέναλτι, ξέρω εγώ.
3: Αυτό, το πέναλτι πώς είναι σε αυτή τη φάση?
18: Περιμένω ότι εγώ τώρα να το
3: ανακαλύψω. Ούτε αυτό το ξέρεις.
18: Τίποτα.
17: Κάτσε να το δούμε, ρε παιδί μου. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος?
3: Εσύ δεν πρέπει.
18: Λοιπόν, εκτελείται. Είναι ένα σουτ από το κέντρο του γηπέδου χωρίς θερματοφύλακα. Εδώ τώρα κάποιος θα εκτεθεί άμα χάσει.
17: Γιώργο, μπες να το ρίξεις. Βλέπεις εκκλησία.
3: Ο Γιώργος είναι καλός. Μέχρι και εγώ το έβαζα.
18: 3-2 λοιπόν από τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Να δούμε αν θα γίνει ντέρμπι το μάτς. Γιατί ξεκίνησε με μεγάλη υπεροπλία της ομάδας του Νικοπολίδη.
3: Να πω κάτι. Συγγνώμη, Γιώργο. Ξεκίνησε το πράγμα στο χαλαρό. 9-4 από το μάτς και τα λοιπά. Είδα να το κατσουράνει στο πίσω βαράκι.
17: Τώρα πάμε 2-1-3-2.
3: Τώρα σφίγγουν τα λουριά.
18: Εγώ σας το είπα. Ο Κατσουράνης δίνει τον τόνο της διοργάνωσης εδώ. Ο Κατσουράνης θα ρίξει.
3: Αφού είναι εκεί δίπλα όλη την ώρα και κάνει.
18: Δεν είναι δίπλα,
17: δεν είναι. Εξαφανίζεται.
3: Είναι παραδίπλα στη γωνία, το βλέπω εγώ και κάνει μαγειρία. Ας έρθει λίγο δίπλα, στο δική σου την κάσκα, να μας πει δύο κουβέντες.
18: Συγγνώμη, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Εσείς δεν κανονίζετε εκεί με τους διοργανωτές, τα μαγειρεύετε?
3: Εμείς είμαστε έξω από το χωροφύλλο, εμείς είμαστε εδώ απέναντι στο λιοπίδι και απλά σου δίνουμε πάσες.
17: Έχουμε ρεπόρτερ, ήρθε ρεπόρτερ Παπαδοπούλου.
3: Αγωνιστικού χώρου, ένα Παπαδοπούλου. Δεν έχει ξαναγίνει. Ο ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο και έρχεται εδώ για να μας
19: δώσει. Τι να κάνει, υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες, τις οποίες τις ξεπερνάμε παντός καιρού. Ήρθα να μεταφέρω ένα έτσι ρεπορταζάκι γύρω-γύρω. Ακούω ένα πιτσιρίκι, δεν πρέπει να είναι πάνω από 8 χρονών. Και λέει, είναι η καλύτερη μέρα της ζωής μου.
3: Έλα, συνάντησε.
19: Όχι, βρε.
3: Σταύρο.
19: Και μετά λέει, έχω πάρει αυτόγραφα από όλους.
18: Δεν ξέρω, είναι, Ελένα, είναι το παιδάκι με τη φανέλα που έχουν υπογράψει πάνω όλοι, γιατί ήρθε πριν από λίγο. Μου ζήτησε να μεσολαβήσω για να υπογράψω
3: κάτι. Να πω και στους αδερφούς, ας υπογράψω και σε μια φανέλα για μένα κάτι. Βάλτε και όλους τους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, Έλενα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
19: Ωραία.
3: Τα περίμενες έτσι?
19: Είναι πολύ καλύτερο από αυτό που είχα φανταστεί. Είναι
3: πραγματικά ωραία. Είναι Σταύρο που μας πήρες τηλέφωνο να έρθουμε.
19: Σε ευχαριστούμε,
3: γιατί
19: Σταύρο. Δεν θα πω τι ωραία. Σε ευχαριστούμε, Σταύρο, που μας πήρες να έρθουμε εδώ. Εγώ περνώ καταπληκτικά.
3: Ένα βλέμμα.
17: Ναι, βέβαια, γιατί δεν κάθεσαι 3 ώρες μέσα στον ήλιο να μιλάς?
19: Λοιπόν. Ήμουνα 12.30 ώρα, αλλά δεν θα το λύσουμε τώρα. Σωστά. Ας πάμε στον Γιώργο.
3: Να το λύσουμε εκτός αέρα. Έλα, Γιώργο.
18: Λοιπόν, έχουμε ανατροπή. Έχει περάσει μπροστά 4-3 η ομάδα Παπαδόπουλου.
17: Όπα.
18: Ναι.
17: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό, κάτι μου βρωμάει.
18: Και επειδή βλέπουν τα πράγματα να
3: στραβώνουν. Ο άνθρωπος.
17: Κάτι μου βρωμάει εδώ, Γιώργο.
18: Λοιπόν, βάζει το δυνατό του χαρτί μέσα ο Νικοπολίτης. Ο Μπουνσότο επιστρέφει στο τερέν. Για να δούμε αν θα επιστρέψει και η ομάδα του στο προβάδισμα. Σοηλέδης, ο οποίος τώρα κάνει το λίμπερο, ζορίζεται λίγο. Πάντως μ' αρέσει, με συγκινεί που δουλεύουν τη σπόντα. Όπως τότε, αυτό που έλεγα και νωρίτερα που ήμασταν μικροί και προσπαθούσαμε να παίξουμε με σπόντα. Δηλαδή, σε περιορισμένες περιπτώσεις, κάποιοι προτιμούν να παίξουν με την ταμπέλα παρά με συμπαίκτη. Έτσι. Αλλά χωρίς να θέλω να πω κάτι για το συμπαίκτη που βρίσκεται δίπλα τους. Τώρα έχουμε ένα μικρό τραυματισμό ο Παπαδόπουλου, ο οποίος σηκώνεται, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ζητάει βοήθεια, περίμενε.
17: Αυτό μας έλειπε, τώρα έχουμε και τραυματισμούς.
18: Λοιπόν.
3: Όχι, παιδιά, όχι τέτοια πράγματα.
17: Όχι,
18: εντάξει. Όλα καλά.
17: Μπράβο.
18: Όλα καλά, σίγουρα του έχουν χτύχει και χειρότερα. Ο Γκουλσότο, ο οποίος προσπαθεί να σκοράρει, δεν ξέρω γιατί όμως έχει περιοριστεί σε ρόλο extreme σήμερα.
3: Πώς να πάτησε η γραμμή, δεν έχει γράμμες.
17: Δεν έχει γράμμες.
3: Έχει γραμμή, αλλά δεν έχει.
17: Έχει το πλαϊνό. Παίζει με σπόντα.
18: Τώρα βάζω για ένα γκολ η ομάδα Νικοπολίδη, το οποίο ακυρώνεται έντονες διαμαρτυρίες στη διαιτησία.
17: Έντονες.
18: Να σου πω κάτι. Φανταστείς τώρα τι γίνεται.
3: Ωραία, να σου πω κάτι. Μείνει σε κοκοκό.
18: Ναι.
3: Δικαίως διαμαρτύρονται ή όχι?
17: Μπράβο. Πάρε θέση.
18: Δικαίως. Έπρεπε να μετρήσει αυτό το γκολ.
17: Μπράβο.
18: Ναι. Φάγανε ένα γκολ από την ομάδα Νικοπολίδη. Το λέω ευθέως.
3: Μπράβο. Δεχτήκαν.
17: Φάγανε. Σταύρο, θα σε ρωτήσω κάτι εντελώς άσχετο. Εντελώς όμως άσχετο. Όχι. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:43. Ναι. Το ρολόι σου γιατί δείχνει το κινητό 5:35?
3: Για να μην φύγει νωρίτερα.
17: Το έχετε παρατηρήσει αυτό?
3: Όχι.
17: Περίμενε. Αυτό εδώ.
3: Εντάξει, να, φιλαράκι, να. Έφτιαξε.
20: Πώς το κάνεις αυτό? Επειδή είναι η Tottenham, έχει βάλει την Tottenham wallpaper και πάει 8 λεπτά πίσω είναι... το κινητό.
3: Μπορεί να πάει και μία ώρα. Αναλέω στην ανανέωση.
20: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, μάλιστα.
3: Τέλος πάντων, μαζί μου θα ζήσει συγκλονιστικές εμπειρίες.
20: Ναι, αυτό καταλαβαίνω. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Γιώργο μου, πάμε στο ντέρμπι. 4-3 ακόμα.
18: Παραμένει το ίδιο σκορ, ναι. Όπως είπαμε και πριν, όλοι χαλαρά λένε το αντιμετωπίζουν το match. Αλλά όντως τώρα το έχουν πάρει στα σοβαρά. Και αυτό είναι ενδεικτικό γιατί βλέπουμε τώρα 2-3 λεπτά χωρίς να έχει μπει γκολ.
17: Αν δεν με γελούν τα μάτια μου. Μόλις είδα άνθρωπο, ναι, ο οποίος φοράγε φανέλα Tottenham και πέρασε από μπροστά μου.
3: Έλα, έλα εδώ αδελφέ μου, έλα εδώ.
17: Αν δεν με γελούν τα μάτια μου.
3: Νομίζω ήταν ο πετινός που είδες, ήταν Γαλλία, Εθνική Γαλλίας, αλλά...
17: Θα δούμε, θα δούμε. Ναι.
3: Συγγνώμη, ρε Γιώργο, αλλά.
18: Αλλά εντάξει, παρακαλώ, παιδιά, κάνε.
3: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα κλέψει τη δόξα.
18: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Έχουμε ισοφάριση 4-4.
3: Κανένα πρόβλημα. Ναι. Λέμε εμεί εδώ να μην χάνουμε τα γκολ.
18: Πόσο έληξε τελικά η τότε, με παιδιά.
17: 2-3.
18: 2-3.
3: Φίλε, κάναμε πρόοδο, βάλαμε δύο γκολ.
18: Ναι. Άμα, με αυτή την πρόοδο δεν τα βάλαμε.
17: Με αυτή την πρόοδο θα πέσει σίγουρα.
18: Πολύ ενθαρρυντικό.
3: Να τα λέμε και αυτά.
17: Λοιπόν, η Brighton πόσο είναι, κάτσε να σας πω και πόσο, να σας ενημερώσω και για τα αποτελέσματα.
3: Σωστά, τώρα, άμα είσαι, έχεις το δημοσιογραφικό δαιμόνιο μέσα σου.
17: Λοιπόν, 1-0 η Brighton.
3: 1-0, 2-0 η Brighton.
17: 2-0, σωστά.
3: Και 1-0 είναι η Everton. 2-0 και η Newcastle της Pitschall.
17: Χαμός.
3: Γιώργο.
18: Εδώ είμαι τώρα, παραλίγο να πάρω αγκαλιά τον Κουτσότο τώρα.
3: Ένα ωραίο πλάνο.
18: Αλλά όλα καλά, όλα καλά.
3: Λοιπόν... Για σένα ή για τον Πατρίκ.
18: Και για τους δύο, και για τους δύο.
3: Γκολ Κοστούλα με ενημερώνει η Κοστούλα, λέει, η Κωνσταντίνα Πανούτσου.
17: Το 2-0.
3: Το 2-0, ναι.
17: Φοβερό. Πασκάλ Γκρος στο 1-0, Κοστούλα στο 2-0. Ρε το μπάμπι.
18: Ποιος έχει να μπαίνουν γκολ εκεί, πάντως παρά εδώ. Πιο δύσκολα
3: μπαίνουν. Έλα, 4-4, σε μην κρινιάζεις τώρα.
18: Όχι, το λέω με την έννοια ότι είναι πολύ ανταγωνιστικό το μάτσο. Όχι, δεν είναι κακό. Τώρα έχουμε ένα δυνατό Νικοπολίδη, το οποίο φύγει έξω, αφού κόντραρε. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανένας. Περίπου 10 δευτερόλεπτα, οπότε φαντάζομαι δεν θα αλλάξει το σκορ και περιμένω τώρα να δω.
17: Για να δούμε τι θα γίνει στην ισοπαλία.
18: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα.
17: Αλλά είναι όμιλος. Είναι όμιλος. Θα πάμε
18: να το παραλίγο να γίνει μεγάλη αναδρομή στο τέλος. Πες το.
3: Αν γίνει όπως γινόταν και στις κοπέλες το μεσημέρι.
18: Ναι.
3: Επειδή είναι όμιλος.
19: Σωστά.
3: Από ένα βαθμό.
19: Ένα βαθμό.
3: Κανονικά.
19: Σωστά.
18: Α, μάλιστα.
3: Αμέσως να βρείτε κάτι ξεχωριστό, κάτι ιδιαίτερο κτλ.
19: Τίποτα. Ένα βαθμό, επιβεβαιώνω. Επίσης, μια και λέγατε τα αποτελέσματα. ΑΕΚ ΠΑΟΚ για την πρώτη αγωνιστική τη πρώτη εθνική των γυναικών. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 1-0.
3: Το περιμέναμε.
17: Να την ενημέρωση.
19: Εντάξει, ένα ντέρμπι είναι πάντα ένα ντέρμπι.
3: Έλα, Γιώργο.
18: Λοιπόν, στην ισοπαλία τελείωσε το παιχνίδι. 4-4, αυτό που λέγαμε και περιμένουμε να δούμε.
3: Είναι αυτό που λένε και κάποιοι κερδίσαν, τι χάσανε, τι εντυπώσει, κερδίσανε.
18: Εντάξει, κοίτα, μα σκεφτεί ότι ξεκίνησε πολύ δύσκολα το μάτι την ομάδα Παπαδόπουλου.
3: Άρα πήραν την ισοπαλία ουσιαστικά.
18: Εντάξει, βέβαια το είχαν γυρίσει προ το παρόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει έμεινε το χ που λέμε. Δεν ξέρω αν είχατε ποντάρει κάτι σχετικό.
3: Όχι, όχι. Εγώ πόνταρα στην ομάδα του Ζέκα γιατί είχα μάθει τα καλύτερα. Αλλά από ό,τι μα είπε ο Άγγελο.
18: Κοίτα, η ομάδα Ζέκα μπορώ να σου πούμε βεβαιότητα ότι είναι από αυτέ που έχουν την καλύτερη φυσική κατάσταση.
3: Αυτό είχα μάθει.
18: Έτσι. Δηλαδή σίγουρα. Ζέκα, Μπακάκη και Μουνιέ.
3: Ο οποίο είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Το βλέπω πιο φύτα από ποτέ. Έτσι.
18: Τον
3: Μουνιέ.
18: Και οι τρει.
17: Και ασίστ ήταν. Και ασίστ ο Μπάμπη και γκολ.
3: Ασίστ το πρώτο γκολ του Κοστούλα. Γκολ το δεύτερο.
17: Λοιπόν, ο Τσόχο έχει φύγει σίγουρα γι' αυτό και βλέπει το μάτσο. 100-0.
18: Ο Τσόχο θα χάσει
17: και το βλέπει, αλλά δεν του πάει
3: γύρω πίσω. Μιχάλη, γύρω πίσω.
18: Μιχάλη, γύρω πίσω γιατί ήρθε
3: το Γιωβάνι. Ή έστω τηλεφώνα. Λοιπόν.
18: Πες του να γυρίσει γιατί ήρθε και ο Γιωβάνι στο γήπεδο.
3: Οπα.
18: Έχουμε τώρα επανεμφάνιση των Βραζιλιάνου μάγου.
19: Ποιος
18: μαζί με Λουτσιάνο.
19: Θα κρατήσω εγώ. Φύγανε. Όχι και οι δύο ρε. Λοιπόν, Γιώργο, να ξέρει πάνω το πάνω σου. Ναι. Γιατί φύγανε και οι δύο με το που είπα.
18: Για το κλείσαμε το μαγαζί.
19: Γιωβάνι, έφυγαν
18: και οι δύο. Α, να δουν, εντάξει.
19: Και έρχονται τρέχοντα. Οπότε πάρω το πάνω σου.
18: Εντάξει. Λοιπόν, απέναντί του θα βρουν την ομάδα Χαριστέα. Χωρί το γυαλί, ο Χαριστέα που λέγαμε νωρίτερα. Με συμπαίκτε, θυμίζω, τον Σκοπελίτη και τον Αραβίδη. Αναμνηστικές φωτογραφίες πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ξαναλέω, Σκοπελίτης μακράν ο πιο ανταγωνιστικός παίκτης του τουρνουά μέχρι τώρα.
19: Και Χρήστος Αραβίδης σε εξαιρετική κατάσταση.
18: Σε εξαιρετική κατάσταση, ναι. Σε εξαιρετική κατάσταση. Βέβαια, την τελευταία φορά που πανηγύρισε τρόπε ο Αραβίδης έχασε ένα δόντι.
19: Λοιπόν, δέχομαι επίσης καταγγελίες. Μου φωνάζει ο Σωτήρης Νίνης. Δεν έχω ακούσει τίποτα για μας. Δεν έχουμε πει τίποτα για αυτή την ομάδα.
18: Όχι, πως δεν έχουμε πει. Ίσα-ίσα που με προγγίξανε ότι έλεγα μόνο για την ομάδα Νίνης στην αρχή.
19: Α,
18: ναι.
19: Όχι, έλα πάνω.
18: Μου λέγανε πριν.
19: εσείς, ναι.
18: Καταρχάς, κατά τη γνώμη μου, έχει τον MVP του, μέχρι τώρα του τουρνουά, τον Τζηλιανίδη.
19: Α, ορίστε, τα ακούω, Σωτήρη. Όταν είναι στο γήπεδο, απλά δεν ακούει.
18: Δεν ακούει, αυτό καλά, κάνει, ναι. Καλά κάνει. Λοιπόν, ξεκίνησε το ματς με την ομάδα του Χαριστέα να έχει κατοχή. Τώρα, μια από τις περιπτώσεις που βλέπουμε τον Τζιωβάνι να παίζει άμυνα.
19: Για τη λόμπα το κάνει, καλέ, κρατιέται πίσω.
18: Ναι, ένα σουτ το οποίο έφυγε ψηλά. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν ο Σκοπελίτης θα μπορέσει να ξεπεράσει τον Νέρες και τον Λουτσιάνο. Λουτσιάνο να πω ότι
19: φαίνεται... Κύριε Βάιε, θα έρθετε κι εσείς. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Γιώργο.
18: Βάιος, έρχεται κι αυτός να δει τη Γιωβάνη.
19: Ναι, όχι, έχω δίπλα μου Βαγγέλη Μόρα.
18: Α, πολύ ωραία.
19: Αλλά μπορείς να συνεχίσεις μέχρι να βάλει τα ακουστικά του και την, το τέτοιο, τα μικρόφωνα, όλα. Μπορείς να συνεχίσεις, λέγε.
0: Ωραία. Κανείς δεν μιλήσει για μένα, γι' αυτό πείτε και για μένα.
19: Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Απλά δεν ακούγατε. Ακούγεται τώρα Βαγγέλη Μόρα μαζί μας στον Μπιουίν.
18: Όπως λέει και ο Αναστόπουλος, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε και αναγκάζομαι να τα λέω μόνος.
19: Γιώργο, επανέλαβε τι και τι έχουμε πει για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα.
18: Ναι, έχουμε με τα καλύτερα.
0: Όχι, μια ομάδα του Σωτήρη.
19: Εντάξει, ρε παιδί μου, και μια ομάδα είστε. Ναι. Λοιπόν, για πες, πώς το βλέπεις.
0: Τέλειο, τέλειο.
19: Είναι μια φοβερή εκδήλωση.
0: Είναι ωραίο να βρισκόμαστε όλοι μαζί.
19: Και πώς ήρθες εσύ σήμερα εδώ, εγώ την έχω την πληροφορία, αλλά θέλω να την ακούσω από τα χείλη σου.
0: Τυχαίως, ξέρεις. Όχι, είμαστε εδώ με το Σέλι Μόρας και όλο στο σωματείο, οπότε...
19: Βγάζετε ανταγωνισμό μέσα. Άμα μπαίνεις στο γήπεδο, τα ξεχνάς όλα,
0: ναι, αν και είμαι μια μικροθλάση.
19: Δεν φαίνεται στο γήπεδο.
0: Δεν φαίνεται, την κρύβουμε καλά. Εμπειρία.
19: Ναι.
0: Όχι, είναι ωραίο, γιατί αυτό που είπα, βρισκόμαστε. Ο σκοπός είναι ωραίος, οπότε είναι καλό να είμαστε όλοι μαζί σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και δίπλα στον κόσμο.
19: Εντάξει, έχουν παιχτεί τώρα κάποια μάτσα, αλλά ποια ομάδα είναι το φαβορί του τουρνουά?
0: Εμείς.
19: Ωραίος.
0: Έβαλα ψηλά.
19: Θα κάνεις μεγάλες δηλώσεις, δηλαδή το έχουμε, θα το πάρουμε,
0: το
19: σηκώσαμε.
0: Το κάνω επίτηδες γιατί πιέζω το Σωτήρι.
19: Mind games είναι
0: αυτά. Ναι.
19: Για πάμε λίγο στο μάτς, πώς είναι το σκορ.
18: Λοιπόν, 1-0 προηγείται η ομάδα Τζιωβάνι με σκορέρ τον Νέρες. Λίγο νωρίτερα πήγε να κάνει ένα μαγικό ο Χαριστέας, να βάλει ένα γκολ από τη δική του εστία. Τον πούλησε η μπάλα, σταμάτησε στο δοκάρι. Εντάξει, δεν πειράζει. Το έβαλε ο Χαριστέας εκεί που έπρεπε. Τώρα δεν πειράζει που τον πούλησε και δεν κατέληξε στα δίχτυα. Η ομάδα Τζιωβάνι, η οποία και τώρα είναι στην επίθεση.
19: Ναι.
18: Μια μαγική παλιά που κάνει εκεί ο θρύλος του Ολυμπιακού. Τελικά δεν περνάει. Την ελέγχει ο Νέρες.
21: Περίμενε.
18: Α, νάτος, έλα.
21: Έχω φέρει μια μεταγραφή να τη ρίξουμε στο κήπεδο.
18: Βεβαίως.
19: Μια μεταγραφή για ποιον.
18: Λοιπόν, έχουμε άφηξη Ντέμι Νικολαίδη.
19: Ωραία.
18: Έλα εδώ. Έλα. Περίμενε. Όχι, δεν εννοώ να παίξεις. Δημοσιογράφος δεν έχεις γίνει πλέον, έλα.
19: Άμα θέλει να μιλήσει και απευθείας με Ευαγγέλη Μόρα, πες το εδώ. Άμα δεν θέλει να μιλήσει με δημοσιογράφους, πάει κατευθείαν σε συναθλητές.
18: Έλα. Θα μιλήσεις καθόλου στον κόσμο, τίποτα.
19: Τίποτα. Όπως πάντα λυπάμαι.
18: Ήρθε να κάνει κριτική, κάτσε, θα δούμε τώρα.
19: Ωραία. Θα τα πει στο build-up.
18: Λοιπόν, εντωμεταξύ γύρισε το παιχνίδι.
19: Ναι.
18: Προηγείται η ομάδα Χαριστέα με 2-1.
19: Αυτά είναι. Mm-hmm. Αυτά είναι. Ήρθε απλά για να προσφέρει μαγεία. Λοιπόν, ποιος από τους πρώην συμπαίκτες, αντιπάλους και αυτά σου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση σε σχέση με τη φυσική κατάσταση, σε σχέση με την όρεξη και τη διάθεση?
0: Ο Σωτήρης. Ναι, δεν το περίμενα.
19: Εντάξει, δεν έχει σταματήσει πολύ καιρό, Σωτήρη.
0: Ναι, αλλά και ο Σιλιανίδης που είμαστε, δεν το περίμενα, γιατί όλο διαμαρτύρεται στην προπόνηση, γιατί είναι συνεργάτης μου, ξέρεις. Οπότε διαμαρτύρεται, είναι πολύ πίσω. Είναι ο μόνος που κάνει προπόνηση μόνος του. Εγώ κάθομαι στο γραφείο. Αλλά το βλέπω σε καλή κατάσταση.
19: Έχει, λες, πόσα λεπτά. Έχει λεπτά.
0: Ναι.
19: Έχει.
0: Θεωρώ που ένα 20 λεπτό το έχουν και οι δύο.
22: Καλό
0: ανταγωνιστικό.
22: Για τη διετσία τι λέμε?
0: Τίποτα.
22: Δεν λέμε τίποτα. Είμαστε πρώτοι.
0: Είμαστε πρώτοι,
22: γι' αυτό
0: δεν
22: λέμε.
0: Θέλω να πω κάτι.
22: Αυτό...
0: δεν είμαι χαζός. Το αφήνω έτσι. Πάει καλά. Πάει καλά.
22: Θες να μας πεις δύο κουβέντες για την προσπάθεια του Σέιβ Μόρας?
0: Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αν υπάρχει κάτι το οποίο εμένα προσωπικά γνωρίζετε ότι...
22: Σε κινητροδοτεί.
0: Ναι, τα πάντα, ακόμα και η προπονητική πλέον, έχει σκοπό, ξέρεις, να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται, με όραμα να μπορέσω να κάνω, ξέρεις, περήφανο τον αδερφό μου. Οπότε το σωματείο είναι μια διαδικασία, ένα σωματείο το οποίο είναι μη κερδοσκοπικό, όπου κάνουμε 12 μιλού των μισθών και είναι χαρά μας να με τον ΠΖΑΠ έχουμε κάνει, ξέρω ότι είναι δίπλα μου συνέχεια και αυτό με χαροποιεί. Οπότε τώρα που είμαι και Αθήνα, ξέρεις, λόγω της δουλειάς μου. Αυτό βοηθάει πάρα τώρα πολύ στο να μπορέσουμε, ξέρεις, να κάνουμε περισσότερες δόσεις.
1: Και εδώ να πούμε ότι μπορεί ο κόσμος να έρθει να ενημερωθεί.
0: Είναι εδώ, υπάρχει όντως.
1: Για τις απλές διαδικασίες που απαιτούνται.
0: Να μάθει ακριβώς τι σημαίνει, γιατί ο κόσμος δυστυχώς δεν γνωρίζει.
1: Φοβάται.
0: Τι σημαίνει να είσαι εδώ τη ομιλία των οστών και είναι κάτι τόσο απλό.
19: Είναι το πιο εύκολο πράγμα.
0: Είναι ό,τι πιο εύκολο υπάρχει.
1: Λίγο σαλιοδινή.
0: Ναι, να μην επικεντρωθούμε μόνο εκεί, γιατί αυτή είναι η πρώτη διαδικασία. Μετά είναι το να κάνει, αν είσαι τυχερό, γιατί το θεωρώ ότι το να βρεθεί συμπαθό είναι ότι πιο ωραίο υπάρχει.
19: Ένα δώρο ζωής.
0: Ναι, γιατί αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις. Άρα δεν υπάρχει λόγος να φοβάται ο κόσμος, γιατί είναι μια πολύ απλή διαδικασία η οποία δίνει τη δυνατότητα σε κάποιο άλλο άτομο να ζήσει.
19: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την προσφορά σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους που είσαι εδώ σήμερα. Είναι πολύ όμορφο, δεν ξέρω αν και εσύ τα πιτσιρίκια που έρχονται πέφτουν πάνω σας, σας φωνάζουν. Είναι πολύ ωραίο το μήνυμα που μεταδίδεται στις νέες γενιές.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, καμιά φορά και τα μικρά παιδιά αυτής της γενιάς τώρα εμάς δεν μας θυμούνται, η αλήθεια είναι. Οπότε, ξέρεις, το να γνωριζόμαστε με μια καινούργια γενιά, αυτό είναι ακόμα πιο όμορφο. Οπότε εμάς όλο αυτό μας χρωπεί, γιατί είμαστε πάντοτε κοντά και δίπλα στα παιδιά, ο καθένας από διαφορετικό πόστο και όλα, ξέρεις, πολλοί είναι, έχουν ακαδημίες, οπότε είμαστε όλοι μέσα.
19: Ναι.
0: Μπράβο, είμαστε όλοι μέσα στο χώρο και θεωρώ ότι το κάνουμε με μεγάλη χαρά, γιατί το αγαπάμε. Οπότε έτσι και σαν ποδοσφαιριστές, έτσι και τώρα από άλλα πόστα, προσπαθούμε να δίνουμε το 100%.
19: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Μόρας, ο λόγος και πάλι στο Γιώργο Μαραθιανό. Τι γίνεται?
18: 2-2 το σκορ με τον Τζιοβάνι πριν από λίγο να ισοφαρίζει. Τώρα μια φοβερή ποδιά του Λουτσιάνο στο Χαριστέα, ο οποίος το διασκεδάζει. Λοιπόν, ο Λουτσιάνο, ο οποίος λίγο νωρίτερα πήγε να βάλει και ένα γκολ σε αυτό που βάλει τηλεοφόρο. Τώρα συγγνώμη, Έλληνα, δεν ήθελα να σου θυμίσω άσχημα πράγματα.
19: Όχι, παιδί μου, κάνε δουλειά σου.
18: Έτσι.
19: Η ιστορία έχει γραφτεί.
18: Ναι, Σκοπελίτη συνεχίζει να μην καταλαβαίνει τίποτα. Ορμάει πάνω σαν να πρόκειται για τελικό κανονικής διοργάνωσης και τώρα θα κάνει και το 3-2 για την ομάδα του. Θα βάλω Σκοπελίτη μαζί υποψήφιο με τον Τζιλιανίδη για MVP μέχρι τώρα. Τώρα ο Νέρες από δεξιά προσπαθεί να... και τα καταφέρνει τελικά να ισοφαρίσει. 3-3 από τα καλύτερα μάτς μέχρι τώρα που έχουμε δει αυτό. Αραβίδης κάνει μια τρίμπλα στο Τζιοβάνι. Αυτό σίγουρα το βάλει στο βιογραφικό του κάποια στιγμή. Λοιπόν...
19: Αραβίδης κάνει τρίμπλα στο Τζιοβάνι. Και δεν έσκυψε μετά το κεφάλι να πει συγγνώμη.
18: Όχι. Παραμένει ταπεινός.
19: Λοιπόν,
18: Λουτσιάνο τώρα και Τζιοβάνι από την απέναντι πλευρά. Κάθε φορά που παίρνει την μπάλα ο Τζιοβάνι, παιδιά, στα πόδια του, όλοι περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να σκαφιστεί. Αλλά παραμένει απλός προς το παρόν, πρέπει να πω.
19: Ναι. Σταύρο, λοιπόν, επέστρεψε, πες. Δεν
3: έχω,
19: είναι.
3: Έχω κάνει φιλότιμες προσπάθειες,
19: ναι,
3: να φέρω τον Ντέμι Νικολάου.
19: Ωραία. Έχουν πέσει.
3: Περίμενε, θα κάθει και ο Άρης εδώ δίπλα μας. Έχουν πέσει όλα τα παιδιά και όλος ο κόσμος να βγάζει φωτογραφίες και αυτόγραφα. Δεν μπορεί να φύγει. Οπότε θέλω να πάει λίγο τουλάχιστον δίπλα στο κύριο τον Μαραθιανό
18: τώρα,
3: να πει δύο κουβέντες.
18: Μόλις με χαιρέτησε
3: και φύγε.
18: Και μπορεί ότι έρχεται από εκεί, αν το καταλαβαίνω.
3: Α, ωραία. Μακάρι.
19: Η αλήθεια είναι ότι η διαδικασία για να φέρεις κάποιον από πάνω προς τα πάνω είναι τουλάχιστον 10 με ένα τέταρτο.
3: Γινόταν ο χαμός, είναι αλήθεια. Λοιπόν, έχουμε όμως Άρη Σοηλέδη κοντά μας. Γεια σου, Άρη. Τα ξαναλέμε. Και από αέρο. Τα έχουμε ξαναπεί κι άλλες φορές. Πολύ ωραία φάση.
2: Πάρα
3: την περίμενες έτσι.
2: Εγώ λέω να το κάνουμε μια φορά το μήνα αυτό.
3: Το μήνα λες εσύ. Πήγα να πω ότι δεν βιώθηκε ο Δήμαρχος.
19: Από μια φορά το χρόνο.
3: Ξεκινήσαμε με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, να δεσμεύεται ότι αν θέλει και ο Ψάπη θέλει και όλοι μας, να το κάνουμε μια φορά το χρόνο.
2: Εντάξει.
3: Έχει το χαριστέ, λέει γιατί μία-δύο. Του λέμε δύο υπερβολή, δεν λέει και μία Θεσσαλονίκη.
2: Σωστό.
3: Ναι. Οκ, το ακούω. Σα πλατεία, αριστερά, τέλο μια χαρά.
2: Για τον μία φορά το μήνα αστείευομαι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να καθιερωθεί αυτό, παιδιά.
3: Νομίζω ότι θα αφήνετε τα σκόλια σα μέσα. Αν στη μία φορά το χαλαρό είστε έτσι.
2: Να γυμναζόμαστε και
3: έλα που είσαι ανάγκη τώρα.
19: Δεν είναι τόσο ανταγωνιστικό. Δηλαδή όταν ξύπνησε το πρωί,
2: δεν τα χίλια, οπότε
3: ποιος το ξεκίνησε, νομίζεις?
2: Εντάξει, είναι σίγουρο.
3: Θα πεις το ίδιο κι εσύ.
2: Κατσουράνης.
3: Δίνει νόημα, δεν είναι Κατσουράνης.
2: 100%.
3: Νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε την κουβέντα. Να δούμε αν ισχύει, ρε παιδί μου, όλες αυτές τις κατηγορίες. Να, αλλά και εσύ γουστάρετε, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, αλίμονο. Με αυτό ζούσαμε τόσα χρόνια. Από αυτό ζούμε εμείς, από τον ανταγωνισμό.
3: Πώς
19: για πες MVP, ακόμα τώρα είναι σε εξέλιξη το τουρνουά. Μέχρι τώρα, στα μάτια τα δικά σου.
2: Ποιος να πω, είναι πολλά τα παιδιά που θα μπορούσαν να είναι MVP. Να πω Καρακούλη.
3: Καραγκούνι, λες, ε.
19: Λίγο έπαιξε ρε, εσύ τώρα. Ναι, να
18: σκάνδαλο.
3: Ούτε το πορό το F. Μπορεί να παίξει λίγο και να είσαι διαδραστικό και επιδραστικό.
2: Τον καλοπιάνω για να διασυνέλευξη.
3: Έχει μάθει τα κόλπα μας, ο Άρης είναι μια χαρά. Λοιπόν.
19: Άρης Σοηλέδης, όπου πλέον μπορούμε να το λέμε και συνάδελφο.
3: Αυτό λέω, έχει μάθει τα κόλπα μας. Κάνει πολύ ωραίες συνδέξεις και γενικότερα είναι πολύ επικοινωνιακό ο Άρης. Έχουμε κάνει μια φοβερή κουβέντα από έτσι μια εκδήλωση πάλι.
19: Αγαπημένο του Κώστα Ψαρά, θα το πω εγώ τώρα. Ναι. Μην είναι εδώ, μιλάω για λογαριασμό του. Ναι. Στο survival. Αγαπημένο δηλαδή. Ήταν. Στήριζε φανατικά.
3: Αλήθεια, και εγώ το έβλεπα.
19: Ναι.
3: Εντάξει, το συμπαθούσα, αλλά δεν το πω.
2: Απ' έξω μιλά, γιατί δεν μπαίνει λίγο μέσα να σε δω.
3: Γιατί έχω κάνει πέντε χειρουργία, Άρη.
2: Εντάξει.
3: Τα γόνατα που βλέπει εδώ είναι όλα σάπια.
2: Οι περισσότεροι που είναι εκεί πέντε χειρουργία έχουμε κάνει, να
19: ξέρει. Ναι,
3: συγγνώμη. Αυτά μου τα έλεγαν κι άλλοι φίλοι ποδοσφαιριστέ. Απλά σκεφτείτε τι αποθεραπεία κάνατε εσεί και τι έκανα εγώ. Ω επαγγελματίε ποδοσφαιριστέ. Υπάρχει μια διαφορά. Και το τελευταίο μου ήταν οστεοτομία.
2: Όχι, εντάξει. Πάπα.
3: Οπότε ναι. Τέλος πάντων, και γιατί να διώξουμε τον κόσμο από το Σύνταγμα, να πω εγώ.
2: Σωστό.
3: Να δει εσάς τους παιχταράδες.
2: Σωστό.
3: Λοιπόν, το βλέπετε το παίρνει ο Καρά.
2: Πολύ πιθανό. Υπάρχουν όμως, υπάρχει και ομαδάρα, Μπακάκι, Ζέκα.
3: Εγώ εκεί είχα ποντάρια, δεν μου είχαν πει ότι είναι πολύ fit αυτή η ομάδα.
2: Είναι πολύ fit ομάδα, τρέχουν αυτοί.
3: Αλλά ήρθε ο Χαριστέας και έκανε καταγγελία Χαριστέας. Ότι δεν έχει φέρει έξι παίκτες ο Καρακούνης, ο Σαλάς και τα λοιπά.
2: Ναι, έφερε μεικτή κόσμο ο Καρακούνης, έφερε Παπασταθόπουλο, έφερε.
19: Άρα, και ο οποίος είναι ταπεινός και του λέω, καλά, έπαιξε εσύ, σε δίνει 100%. Και μου λέει, όχι ρε, μου λέει, χαλαρά, παίζουμε, ήρθαμε να παίξουμε.
2: Δεν υπάρχει
3: χαλαρά.
2: Δεν υπάρχει χαλαρά, παιδιά.
3: Έχεις κι άλλο μάστι τώρα, Άρη.
2: Άλλο ένα.
3: Οπότε σε αφήνουμε να πας. Να είσαι καλά από όλα αυτά. Και εσύ. Και πάμε ξανά στον Γιώργο Μαρθιανό.
18: Λοιπόν, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι, δύσκολη νίκη της ομάδας του Τζιοβάνι με 5-4. Να σας πω ότι είχαμε και το καλύτερο θέατρο της διοργάνωσης. Φοβερή βουτιά από Λουτσιάνο, ο οποίος έβγαλε και το σχετικό επιφώνημα, αλλά μετά το γύρισε στο χαβαλέ. Και τώρα είναι η στιγμή που περίμεναν οι περισσότεροι. Αμέσως μετά την συμμετοχή του Τζιοβάνι, δηλαδή την επιστροφή του Κατσουράνη στο τερέν.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
23: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
24: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
25: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
26: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
7: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
27: Παραπαπα.
28: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
27: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
29: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
27: Κάτι άλλο?
29: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
28: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό. Ξαναπάω πάνω στα ακριβά.
4: Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα.
8: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
4: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
4: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Τα 5 κόκκινα φώτα ανάβουν και ξεκινάει η πρώτη εξειδικευμένη σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας στην Κύπρο. Οι κορυφαίοι Κύπροι αθλητικογράφοι σου μαθαίνουν τα μυστικά της αθλητικής δημοσιογραφίας. Αποκλειστικά online μέσω Zoom που επιτρέπει την παρακολούθηση από οπουδήποτε. Σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας Κύπρου. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή των σπορ.
14: Έναρξη μαθημάτων Οκτώβριος 2026. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.

0: αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς, που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Καλό απόγευμα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να απολαμβάνετε το απόγευμα του Σαββάτου. Εμείς θα φροντίσουμε από το στούντιο του Sport FM και με τη συνδρομή, τη σημαντική συνδρομή των συναδέλφων που είναι στα γήπεδα, να σας μεταφέρουμε όλα όσα θα γίνουν στα σημερινά δύο σημαντικά παιχνίδια που αφορούν στην τέταρτη αγωνιστική της Cyprus League Πάει Στοίχημαν. Αγωνιστική που άρχισε χθες, Ομόνοια 21-0-2 στην εντυπωσιακή πραγματικά ημέρα της ΑΕΛ και στις 7 Σαλαμίνα Ανόρθωση Απόλλων Άποελ. Σήμερα, αύριο στις 7 η ώρα Ομόνοια Κρασάβα Ενύψωνα Άρης Καρμιώδησα και στις 8 Ομόνοια Ραδίπου Ολυμπιακός είναι τα παιχνίδια με τα οποία ολοκληρώνεται η τέταρτη αγωνιστική και μετά πάμε διακοπές σε σχέση με τις εκπομπές πάμε γήπεδο αφού δεν θα έχουμε πρωτάθλημα. Όμως πριν πάμε στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και στον καλό

0: στην Αρθροπόλη Χαρολάμπους. Θέλω έτσι να κάνω ένα σχόλιο. Νομίζω ότι και εσείς που ήσασταν συνδεδεμένοι από νωρίς μαζί μας, πρέπει να απολαύσατε πραγματικά τους συναδέλφους του Sport FM Ελλάδος, στον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζαν και εξακολουθούν να παρουσιάζουν το τουρνουά που διεξάγεται στην πλατεία Συντάγματος, παρακαλώ. Έχουν φτιάξει εκεί δύο γηπεδάκια για να τιμηθούν τα 50 χρόνια του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Εξαιρετική δουλειά πράγματι, να δώσουμε και εμείς τις ευχές μας στον ΨΑΠ με προτεργάτες, σπουδαία ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως ο Αντώνης, ο Αντωνιάδης, ο Καμάρας, και όλοι τούτοι θα τιμηθούν και σε εκδήλωση που ακολουθεί αυτό το τουρνουά, το οποίο παρακολουθήσατε με την περιγραφή των συναδέλφων του Sport FM Ελλάδας. Και αφού είπαμε για τους Ελλαδίδες ποδοσφαιριστές, να πούμε ότι κάνει θράψεις ο Κοστούλας στον Brighton Arsenal. Με δικιά του παλιά ήρθε το πρώτο γκολ της Brighton. Ο ίδιος σημείωσε το δεύτερο τέρμα της Brighton. Είδε και μια κίτρινη κάρτα. Πρωταγωνιστής απέναντι στον Τσιόλι. Ο Τσιολάκης δέχτηκε δύο τέρματα νωρίς από την Νιούκασολ, η οποία προηγείται της Χαλ με 2-0. Δεν καταφέραμε να κάνουμε νίκη στο τουρνουά της αντισφαίρησης που διεξάγεται εδώ δίπλα στο πλαίσιο του World Group 2 του Davis Cup. Ο Φώτος ο Φωτιάδης έχασε από τον Κραφτσένκο με 2-0 σετ, 6-4-6-1. Το πάλεψε ο Μέλιος Ευσταθίου στο δεύτερο παιχνίδι με τον Κρούτζικ. Έχασε 2-1, στο παρακάτι έχασε το τρίτο σετ, 6-4. Είχε χάσει το πρώτο με 6-2. Θα έχουμε αύριο την συνέχεια στις 11 το πρωί ο Μέλιος Ευσταθίου και ο Ελευθέριος Νέος, που μας χάρισαν και το μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, θα αντιμετωπίσουν τους Ουκρανούς αντιπάλους τους το τρίτο παιχνίδι στο διπλό. Λοιπόν, πάμε λέμε στο τώρα. Πάμε στον Πόλη του Χαραλάμπους. Πόλη μου, σε χαιρετώ.
1: Ναι, χαιρετώ σε Σάβα και σε ένα και τους συναδέλφους και τους ακροατές. Απλώς άκουγα από το Sport FM στην Αθήνα τώρα που ερχόμουν την μετάδοση αυτής της εκδήλωσης.
0: Ήταν απολαυστική πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά με χιούμορ. Μου άρεσε και ραδιοφωνικά έπαιξαν και οι παλέμακοι και τα παιδιά που κατέκτησαν το ευρωπαϊκό το 2004. Εντάξει, κακά είναι τα ψέματα, είναι μάνες σε τέτοια πράγματα στην Ελλάδα. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, υπερέχουν σε τέτοια πράγματα. Εγώ τουλάχιστον παραδέχομαι τους Ελλαδίτες και σε πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να υστερούν σε κάποια άλλα, αλλά σε αυτόν τον τομέα, όσο και αν προσπαθούμε, δεν μπορούμε να τους φτάσουμε. Αυτά. Να ακούσουμε ηχητικό Σάβα και να δώσουμε περισσότερα στοιχεία για το μάτς.
2: Το ένθετο «Οι συνθέσεις των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
0: Έλα πολύ μου.
1: Το λοιπόν πάμε. Κωνσταντίνος Φελάς θα είναι ο διαιτητής, βοηθή του Παύλος Γεωργίου και Γιώργος Κόντε Μενιώτης, τέταρτος ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, βαρίστας ο Μάριος Αντωνίου, βοηθός του ο Γιώργος Χάρα Λάμπους, παρατηρητής διαιτησίας ο Ιωάννης Αναστασίου και παρατηρητής αγώνα είναι η γυναίκα, η Δέσπο Τσουτή Νικήτα. Ήταν βοηθός διαιτητή πριν από αρκετά χρόνια. Το λοιπόν, πάμε, ο Απόλλωνας που έχει τις γνωστές απουσίες, τελικά κανένας από αυτούς που έχουν μυϊκό πρόβλημα δεν είναι στην αποστολή. Αναφέρομαι στους Μπράουν και Λιούμπιτ που είχε γραφτεί ότι θα μπορούσαν να ήταν στην αποστολή. Επίσης είναι έξω ο Άγγελος Ανδρέου και ο Σπόλιαριτς, αλλά και ο Όσμπολτ, ο οποίος τελικά δεν ξεπέρασε, και ο Γκασπάρ, με συγχωρείτε, και ο Γκασπάρ. Ο Σπόλιαρης και ο Γκασπάρ αποχώρησαν από το παιχνίδι με την Ομόνια από το πρώτο ημίχρονο, και ο Όσμπολτ, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα, αλλά θα τα πει ίσως και ο Φανούρης αργότερα όταν θα κάνει δηλώσεις στη Σίτα Vision. Φαίνεται ότι πονάει ακόμα εκεί στην κοιλιά και δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί κανονικά. Ο Απόλλωνας λοιπόν που ξεκινά με Φίλιπ Κούν, Αϊβού, Γκάρι Ροντρίκες, Ασουνσάο, Μαλεκίδη, Μπράντον Τόμας, Ανδρέα Σίκη που θα είναι στο δεξί άκρο άμυνας, Καϊτάν Βάισμπεκ, Ντάνιελ Εσκρίτσε που θα είναι στην κορυφή, Λεωνίδας Κονομής που θα παίξει και σήμερα εξάρι, αφού δεν έχει επιλογές για εκείνη τη θέση ο Λοσάδα, και ο Γιώζεφ Κβίτα, τον οποίο είδαμε πριν από κανένα τέταρτο να έχει συνομιλία με τον συμπατριώτη του, τον Αντωνίν Μπαράκ, ο οποίος ήρθε από την Ιταλία στον Αποέλ και είναι εκτός εντεκάδα σήμερα. Στον πάγκο του Απόλλωνα περιορισμένες οι επιλογές, δύο τερματοφύλακες, Κωνσταντίνος Τηλιανού και Πίτερ Λέουβενμπερκ,

0: άλλοι 6 ποδοσφαιριστές. Νέαρχος Ζήνωνος, Ζωέ Λασόρο, Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης, Ρομπέρτος Ρωτής, Χριστόδουλος Μαρνέρος και ο Ίκε Ούκπο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε και σήμερα, ειδικά για τον Ούκπο, ότι ακόμα, αν και είναι 2 μήνες στην ομάδα περίπου, δεν είναι έτοιμος. Δεν μπορεί να είναι λιγότερος ο χρόνος που είναι στην ομάδα, αλλά ήρθε εντελώς ανέτοιμος και ήταν καθαρά προσωπική επιλογή του Λοσάδα, αφού τον ήξερε από το Βέλγιο. Στον ΑΠΟΕΛ κάνει πάρα πολλές αλλαγές, Σάβα, κυρίες και κύριοι. Ο Παπαδόπουλος, μετά το παιχνίδι με την ανόρθωση που ιτήθηκαν με 2-1, μετά από άσχημη εμφάνιση το μεγαλύτερο διάστημα, στο τέρμα θα είναι ο Μπέλες, Κωνσταντίνος Ταφυλίδης, Γιώργος Νικόλας Αγγελόπουλος που ήταν και με την ανόρθωση βασικός, Στυλιανός Βρόντις που παίρνει φανέλα βασικού, ο Ντάλτσιο που επέστρεψε επίσης, Μπακασέτας που έβαλε το μοναδικό γκολ και επίσης είναι για πρώτη φορά βασικός, Μαϊόλι επίσης για πρώτη φορά βασικός, Πεντρόσο, Σάστρε, Λαΐφης και Σταύρος Γεωργίου. Προσπαθώ να μετρήσω: Μπέλετς, Ταφυλίδης, Αγγελόπουλος και Σάστρε. 7 αλλαγές, κυρίες και κύριοι, κάνει ο Νίκος Παπαδόπουλος και θέλει να πάρει αποτέλεσμα σήμερα, αν είναι δυνατόν, και τη νίκη για να μην κολλήσει στους 3 βαθμούς σε 4 αγωνιστικές. Στον πάγκο, Όλιβερ Ζελένικα, τερματοφύλακας, Σάβας Μίχος. Και είναι ο Ντέκενε που υπέβαινε στο πέναλτι στο μάτς με την ανόρθωση, ο Άγχελ Γκαρσία, πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Δημήτρης Λιμιός επίσης μένει πάγκο, ο Μαντούκα, ο γιος του Γκουστάβο, ο Πουρσαϊτίδης, ο γιος του Σάβα Πουρσαϊτίδη, ο Τζούριτσις επίσης μένει στον πάγκο σήμερα, ο Αβραμίδης επίσης μένει στον πάγκο, στα 2 προηγούμενα μάτς ήταν βασικός, ο 20χρονος κεντρικός χαφ, Κωνσταντίνος Γιαννακού, Αντωνίν Μπαράκ που επίσης ήταν βασικός μένει στον πάγκο σήμερα και ο Φακούντο Πέρες που ήρθε και αυτός λίγο βαρύς. Εντάξει, ο Αποέλ ο οποίος στα φιλικά είχε δώσει θετικά δείγματα, συνέτριψε την ΑΕΛ με 6-0, όμως από εκεί και πέρα στα άλλα 2 παιχνίδια η παρουσία του ήταν, θα έλεγα, προβληματική. Και θέλει σήμερα να
1: γι' αυτό υποχρεώθηκε να κάνει για τις αλλαγές. Γι' αυτό υποχρεώθηκε να κάνει για τις αλλαγές.
0: Τα αλλαγές δεν περίμενα τόσες πολλές, Σάβα. Η αλήθεια...
1: Θα δούμε τι θα βγει στο γήπεδο, ποια εικόνα θα βγάλει στο γήπεδο.
0: Εντάξει, κανένα παιχνίδι, να πω κάτι έτσι, ένα σχολιάκι να σου δώσω τον λόγο. Για κανέναν παιχνίδι κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Επειδή σε κάποια φάση σας άκουγα ψες μετά το παιχνίδι, όλοι έλεγαν ότι η ΑΕΛ πάει εκεί απλώς για να παίξει και να φύγει. Και είδαμε τι έγινε. Γιατί μείναμε με την εικόνα της ΠΑΦΟ απέναντι στην ΑΕΚ, μείναμε με την εικόνα της ΑΕΛ με τον ΑΠΟΕΛ και με τη Νέα Σαλαμίνα παρότι κέρδισε. Και τελικά η ΑΕΛ άφησε τους πάντες άφωνους.
1: Μα και η Ομόνια Κωνσταντινά της Μαΐου δεν τα πάει πίσω, Πόλη. Είναι εξαιρετική πραγματικά.
0: Είδα τις φάσεις μόνο και συμφωνώ και με το σχόλιο που έκανε και ο Ρουζόχο.
1: Ευθυνόταν 100% στο δεύτερο γκολ.
0: Ναι, αλλά όντως έκανε όμως, είδα μετά τις φάσεις, Σάβα, έκανε άλλες 3-4 θετικότατες επεμβάσεις. Όμως, ξέρεις, αν φάεις τον γκολ προς το τέλος, χαλάς και την εικόνα
1: ακριβώς,
0: που έκτισες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τώρα παίζει την επόμενη αγωνιστική σε 3 εβδομάδες εδώ στη Λεμεσό με την ΑΕΛ 29 για την 5η αγωνιστική.
1: Σε σχέση με τις αλλαγές που είπε νωρίτερα, ο φίλος 598 επισημαίνει από ΕΛ 6 μεταγραφές στον πάγκο.
0: Μα εντάξει, από τη στιγμή που βλέπει ο, είδε ο κύριος
1: ότι δεν είναι έτοιμη να
0: βοηθήσει, ότι δεν του βγήκαν, είναι αναγκασμένος να ανακατέψει την τράπουλα. Και είναι, δεν θα το χαρακτηρίζα κρίσιμο, Σάβα, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αν χάσει και σήμερα, η εκτίμηση που μπορώ να κάνω χωρίς να είμαι πολύ κοντά στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, ενδεχομένως η διοίκηση να κάνει και σκέψεις για τον προπονητή. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Αλλά
0: θα αναλαμβάνω να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει το μάτς.
1: Ακριβώς. Πολύ μου σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου, θεωρώ, με την έναρξη του παιχνιδιού, γιατί θα μεταφέρουμε για τις δηλώσεις στη συνέχεια. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον Ανδρέα, τον συνάδελφο εκεί στο Παλιομέτωχο, ο οποίος έχει πληροφόρηση ότι του χρόνου θα κάνουν, λέει, από LTV. Να σε καλά, Ανδρέα μου. Και να χαιρετήσω και τον φίλο τον Μιχάλη, ο οποίος άψογη, λέει, η συνάδελφη στο Sport FM Ελλάδας. Του άρεσε πολύ η περιγραφή τους. Πραγματικά, κάναμε και εμείς το δικό μας σχόλιο. Φεύγουμε, πάμε Λάρνακα. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό συνάδελφο Κυριάκο Τσόφη. Κυριάκο, μου σε χαιρετώ.
2: Καλησπέρα Σάβα, καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM 95.
1: Α, και να πω πριν σου πω οτιδήποτε, εξελίσσεται σε πανωλεθρία το παιχνίδι της πρωταθλήτριας Arsenal με την Brighton. Χάνει με 3-0, 61 λεπτό.
2: Έχει σκοράρει ο

0: Ομάδων είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
1: Έλα, Κυριακό.
2: Λοιπόν, από πλευράς ανόρθωσης ο κύριος Ελ Μαέστρο, 11 που, που κερδίζει δεν αλλάζει. Επομένως, η Ίνδια 11 που παρδάχθηκε κόντρα στον Αποέλ με το Κάστρομ στη θέση του τερματοφύλακα. Από εκεί και πέρα, Στιματάς, Κίκο, Κις, Ντακρούς, Αμποάκη, Εσεργίου, Μίντετορπ, Τόσιτς, Φουρτάδο και Χρυσοστόμου συμπληρώνουν την εντεκάδα. Ανά πάσα στιγμή από τον πάγκο δύναται να επιστρεφθούν η Παναγή, Ταντί, Φανίφ, Διόν, Χαραλάμπους, Ράφα Λόπες, Σόσα, Σατίν, Καραμανόλης, Μιχάλας, Ευαγόρας Χαραλάμπους και Μάριος Ηλία. Από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των γηπεδούχων, ο κύριος Άγχελ Πέρεθ, ο οποίος νιώθει και την πίεση των αποτελεσμάτων, δίνει φανέλα βασικού στον Λάρα κάτω από τα δοκάρια. Την εντεκάδα συμπληρώνουν οι Αρτηματάς, Χριστοδούλου, Γκράτσιρ, Ποβέδα, Ιούσις, Φλόρεν, Βίκτορος, Γκοντζάλες, Γερολέμου και Κονατέ. Στον πάγκο οι Κόβατς, Μιχαήλ, Αρτίλες, Δημητρίου, Έμποε, Διαλό, Λαμπρόπουλος, Ηλία, Παναγιώτου, Μανούκι, Ντιγιά και Λουκά. Σε περίπου 45 λεπτά το πρώτο σφύριγμα του κύριου Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, ο οποίος θα έχει ως βοηθούς τους Πέτρο Πέτρου και Γιώργου Χαραλάμπους. Στο ΒΑΡ ο κύριος Γιάννης Χριστοδούλου. Και αν έχουμε λίγο χρόνο Σάββα να κάνουμε αναφορά και στις δράσεις που έχει σήμερα η Νέα Σαλαμίνα. Αφού ευχαριστήσω και τον φίλο Γιώργο Χρήστο, ο οποίος είναι υπεύθυνος στα γραφεία της Νέας Σαλαμίνας. Σας μεταφέρω λοιπόν ότι η Νέα Σαλαμίνα, η οποία έχει καθιερώσει το κοινωνικό πρόγραμμα Έναν Κολ Μία Ελπίδα, αφιερώνει την τέταρτη αγωνιστική.
1: Είχαμε και τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας το περασμένο Σάββατο στην εκπομπή μας, Αθλητισμός και Πολιτισμός, ειδικά για αυτή τη δράση της Νέας Σαλαμίνας.
2: Μάλιστα. Αυτό που θα δούμε εμείς τουλάχιστον στον αγωνιστικό χώρο είναι τα τμήματα δρομέων των δύο σωματείων, τα οποία σε μια συμβολική πράξη θα τρέξουν εντός του αγωνιστικού χώρου, προβάλλοντας βεβαίως πανό για την πόλη της Αμοχώστου, και να γνωρίζουν οι φίλοι των δύο ομάδων ότι οι πράξεις από τις σημερινές, από τη σημερινή αναμέτρηση θα δοθούν για να στηρίξουν φοιτητές με καταγωγή από την κατεχόμενη
1: Αμοχώστου. Είναι στο ΤΕΠΑΚ.
2: Ακριβώς.
1: Εξαιρετικές οι δράσεις τους, πραγματικά, μπράβο τους. Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον 556. Γι' αυτό είπα, φίλε, ότι να περιμένουμε. Με άκουσες. Να μην βιαζόμαστε, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο γήπεδο. Να σε καλά. Και εύστοχη και η παρατήρηση του φίλου 929 ότι ναι, μεν 6 μεταγραφές στον πάγκο για το ΑΠΟΕΛ, αλλά έχει και 4 νέες μεταγραφές στην 11η, καθώς και 2 παιδιά που πέρσι δεν ήταν στο ρόστερ, ο Βρόντης και ο Γεωργίου. Να σε καλά, φίλε 929. Πάμε, παραμένει το 3-0 της Brighton επί της Arsenal, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-0. Πάμε στο ηχητικό μας.
3: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat, τον πρωταθλητή στη στεγάνωση ταρατσών.
1: Λοιπόν, ΑΕΚ και ΑΕΛ έχουν από 9 βαθμούς με 4 αγώνες, όπως και η Πάφος, η οποία όμως έχει 7 βαθμούς. Ομόνια 5, Απόλλων 5, Ομόνια Ραδίπου 5, Ομόνια 23 Μαΐου 5, στριμώχτηκαν εκεί οι Ομόνιες. Άρης 4, Ανόρθωση 3, Ολυμπιακός 3, Αποέλ 3, Καρμιώδησα 2, Νέα Σαλαμίνα 1 και Κρασάβα εν ύψουνα χωρίς βαθμό.
3: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Στον πίνακα των Scorer προηγείται ο Αμπρίτης Ομόνιας 23 Μαΐου με 4 τέρματα, ακολουθούν έχοντας από 3 ο Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού, ο Γκράσης της Νέας Σαλαμίνας και ο Εφαγγέ του Άρη. Στα 2 τέρματα, Ροντρίγκες και Όσμπορ του Απόλλωνα, Ιβάνοβιτς, Τσακών και ο Μπάγης της ΑΕΚ, ο Πεδρόζο του Αποέλ, ο Ντιονίτης Ομόνιας και ο Κίκο της Ανόρθωσης.
3: Η προϊστορία των αγώνων είναι μια χορηγία από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Λοιπόν, αρχίζουμε από το παιχνίδι στη Λεμεσό, Απόλλων ΑΠΟΕΛ. Είναι ο 80ος αγώνας από την περίοδο 1957-58. Στα προηγούμενα 79 παιχνίδια με γηπεδούχο τον Απόλλωνα αγώνων, 75 νίκες του ΑΠΟΕΛ, 36 νίκες του Απόλλωνας, 44 ισοπαλίες. Μιλάμε πάντα για αγώνες πρωταθλήματος. Και όσοι δεν μας άκουσαν το πρωί στην εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός, εντάχει να θυμίσουμε ότι ο πρώτος αγώνας μεταξύ των δύο ομάδων έγινε την Κυριακή 16 Μαρτίου του 1958 στο Γάσιο. Γηπεδούχος ήταν ο Απόλλωνας. Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 2

2 από τον γκολ του Κρίστη Βέβη, πήρε προβάδισμα το ΑΠΟΕΛ. Ο Αντρέας Παπαδήμας έκανε το 1-1 και ο Πανίκος Κρυστάλης έδωσε το προβάδισμα στον Απόλλωνα για να ισοφαρίσει στο 71ο λεπτό ο Νίκος Ιακωβίδης, τον Νικούδη, όπως τον γνώρισαν και τον αγάπησαν οι παλιοί φίλοι του ΑΠΟΕΛ, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Πάμε στο άλλο μας παιχνίδι, Ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα. Είπαμε και νωρίτερα στον Κυριάκο ότι είναι ο 48ος αγώνας στην προσφυγιά με γηπεδούχο τη Νέα Σαλαμίνα. Στους προηγούμενους 65 αγώνες στο σύνολο ή 47 αγώνες στην προσφυγιά με γηπεδούχο τη Νέα Σαλαμίνα. Στους προηγούμενους 65 αγώνες στο σύνολο, 13 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 33 νίκες η Ανόρθωση, 19 ισοπαλίες. Στην Αμόχωστο είχαμε 47, στην προσφυγιά μάλλον 47 αγώνες, 7 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 26 νίκες η Ανόρθωση, 14 ισοπαλίες. Σε σύνολο 129 αγώνων, 20 νίκες η Νέα Σαλαμίνα, 75 νίκες η Νέα Ανόρθωση, 34 ισοπαλίες. Ο τελευταίος αγώνας στην Αμόχωστο έγινε την Κυριακή 7 Απριλίου του 1974. Ήταν η 23η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ανόρθωση Νέα Σαλαμίνα 1-0 με τέρμα του Σολέα στο 55ο λεπτό. Και εντάχει, Φάνος, Κοβής, Αντόρκα, Στέφανος, Αρτέμις, Φώτος, Τάφταρος, Αχιλλέας, Αντωνάκης, Κωνσταντίνου, Φίβος, Μάντης και Σολέας που μπήκαν στην αλλαγή και ο Σολέας μάλιστα σκόραρε. Και η Νέα Σαλαμίνα, Τσούκας, Άγγελος, Μάλος, Βιολάρης, Φώκης, Τόνης, Θεοφάνους, Καθιτσιώτης, Λούκας, Ηλίας και Μωυσή. Και όσοι δεν μας άκουσαν το πρωί στον αθλητισμό και πολιτισμό, εντάχει πάλι να πούμε ότι ο πρώτος αγώνας πρωταθλήματος ανάμεσα στις δύο ομάδες έγινε την Κυριακή 20 Νοεμβρίου του 1955. Γηπεδούχος ήταν η Ανόρθωση, επικράτησε η Νέα Σαλαμίνα με 3-2 και ήταν και η πρώτη νίκη της Νέας Σαλαμίνας γενικά, γιατί όσα φιλικά είχαν προηγηθεί μέχρι να παίξουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι, τα προηγούμενα χρόνια είχαν αρκετά φιλικά, τα κέρδιζε η Ανόρθωση. Στο πρωτάθλημα, στο πρώτο επίσημο, το κέρδισε η Νέα Σαλαμίνα. Και νομίζω ότι ούτε οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ούτε οι φίλοι του Απόλλωνα θα έχουν έτσι παράπονο αν το εισαγωγικό μας πρώτο τραγούδι σήμερα, με το τραγούδι αυτό, να χαιρετήσουμε την Αμόχωστο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Τουρκικά drones, παραβιάσεις και πόσο ασφαλείς οι πτήσεις στην Κύπρο. Αποκλειστικό ρεπορτάζ της ΚΑΠΑ με στοιχεία που θα συζητηθούν. Μαζί διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Το βιβλίο Sherlock Holmes, η κορδέλα με τις βούλες. Γαστρονόμο Σεπτεμβρίου, Vox Σεπτεμβρίου και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Καλαμάρι από 17,13 το κιλό, τώρα 13,80. Γαύρος από 7,61, τώρα 5,70. Φρέσκια κυπριακή τσιπούρα από 10,46, τώρα 8,49.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Η Κυπριακή παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών ΑΜΕΓΑ. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην ΑΜΕΓΑ Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης ΑΜΕΓΑ Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό HOME25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
9: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports.
10: Πορτολόνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
11: Το νέο iPhone 18 Pro, το υπέρτατο Pro iPhone, έφτασε στα Public και σε περιμένει. Απόκτησε σήμερα το ολοκένουργιο iPhone 18 Pro, 256 GB στα 1469 ευρώ ή με 122 και 42 ευρώ το μήνα σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα. Συνδύασέ το με το νέο Apple Watch Series 12 και τα νέα AirPods 5. Ανακάλυψε όλα τα νέα προϊόντα Apple σε ένα κατάστημα Public ή στο public.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Χοιρινό σνίτσελ 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,89. Ένταμ φέτες 400 γραμμάρια με Lidl Plus 2,45. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 500 γραμμάρια 20% φθηνότερα 6,05 ευρώ. Lidl. More to value.
13: Δεν χρειάζεται να είναι καλοκαίρι για να ξεφύγετε λίγο. Στο Cap St. George's Hotel and Resort, το φθινόπωρο έχει τη δική του γοητεία. Απόλυτη γαλήνη, πιο ήρεμη θάλασσα, ήλιος που δύει αργά πάνω από τους ελαιώνες. Ό,τι χρειάζεστε για να ανασάνετε λίγο. Cap St. George's Hotel and Resort. Το φθινόπωρο, ζήστε το αλλιώς.
14: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
16: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Πάρα πολλές απουσίες ο Απόλλων. Δύσκολο παιχνίδι, λέει ο φίλος 2-13. Ο φίλος 930, εξαιρετικές πληροφορίες για εμάς που δεν τα γνωρίζουμε και αναφέρεται στις ιστορικές μας διαδρομές, οι οποίες όντως αυτό το στόχο έχουν, φίλε 930, να δώσουν πέρα από την αγωνιστική πληροφόρηση και την πληροφόρηση για το τι συνέβαινε στην Κύπρο εκείνα τα χρόνια, ποιες ήταν οι παράμετροι μέσα στις οποίες διεξαγόταν το πρωτάθλημά μας, αλλά δίνοντας και ιστορικά στοιχεία που αφορούν και το ποδόσφαιρο στην Κύπρο τότε με τις τουρκοκυπριακές ομάδες και με την ιστορία του τόπου μας. Γιατί τότε, μην ξεχνάμε, ειδικά στα πρώτα παιχνίδια του Απόλλωνα και του ΑΠΟΕΛ, της Νέας Σαλαμίνας και της Ανόρθωσης, ήμασταν και στη διάρκεια του εθνικού απελευθερωτικού μας αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε, Λεμεσό, πάμε να ακούσουμε τον Νεκτάριο Πεντεβίνο.
17: Είναι Νεκτάριο. Καλησπέρα. Δύσκολη εκτός έδρας αποστολή κόντρα στον Απόλλωνα.
18: Πάρα πολύ δύσκολη αποστολή, αλλά νομίζω ότι όλα τα παιχνίδια ανάμεσα σε όλες τις ομάδες έχουν δείξει ότι τα φαβορία αποδεικνύονται μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για έναν ντέρπι ανάμεσα σε παραδοσιακές ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχουμε και την καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή, με μόνο μία νίκη και δύο ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ο μοναδικός μας προσανατολισμός σήμερα είναι να πάρουμε το τρίποντο. Σαφώς σεβόμαστε τον Απόλλωνα, σεβόμαστε την ποιότητα του, αλλά θα πρέπει και εμείς να κοιτάξουμε μόνο τον εαυτό μας αυτή τη στιγμή. Έχει προετοιμαστεί η ομάδα αυτή την εβδομάδα προσπαθώντας να διορθώσει και τα λάθη της προηγούμενης αγωνιστικής, γιατί είναι αλήθεια ότι είχαμε τη χειρότερη μας εμφάνιση απέναντι στην Ανόρθωση. Έχουμε εμπιστεί στην ομάδα, ξέρουμε ότι είναι μια ομάδα η οποία χρειάζεται χρόνο ακόμη, γιατί είχαμε και πολλές προσθήκες της τελευταίας στιγμής. Έχουμε υπομονή, αλλά την ίδια ώρα αντιλαμβάνεσαι ότι όσο περνούν τα παιχνίδια και δεν παίρνεις βαθμούς, τότε χάνεις έδαφος.
17: Λέγοντας την βαθμολογία, αλλά και τη σαγκομιδή σας, σας βάζει πρόσθετη πίεση εν όψη και τη συνέχεια και του σημερινού παιχνιδιού, ή να πούμε ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι το σημερινό.
18: Ρωτάμε σε αυτό το πρωτάθλημα που είναι υψηλού ανταγωνισμού. Κάθε βαθμός που χάνεις σου αφαιρεί το δικαίωμα ενός λάθους. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει αρκετά λάθη, για να έχουμε μόνο μία νίκη και δύο ήττες. Άρα στερεύουν τα περιθώρια σε σχέση με ομάδες οι οποίες έχουν πολύ λιγότερα λάθη από εμάς. Αν αυτόν εννοείς πίεση, σίγουρα υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα είναι ένας μαραθώνιος, είναι ακόμα πάρα πολύ μακρύς ο δρόμος. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς πιστεύουμε και προσδοκούμε ότι η ομάδα έχει ποιότητα και ικανότητες για να παίξει πολύ καλύτερα.
17: Σε μια έδρα που δεν έχει κερδίσει τον Απόλλωνα και μέχρι στιγμής εκτός έδρας δεν έχει καταφέρει να κερδίσει το πράγμα.
18: Εντάξει, αυτό αποτελεί και κίνητρο. Γιατί έχουμε κερδίσει την ΑΕΛ, έχουμε κερδίσει τον Άρη, δεν έχουμε κερδίσει τον Απόλλωνα. Κάποια στιγμή είναι μαθηματικά, θα γίνει γι' αυτό. Εγώ ελπίζω να γίνει σήμερα, αν είναι δυνατό.
17: Τα προβλήματα έχουν μειωθεί, ωστόσο υπάρχουν ακόμη κάποιες απουσίες που είναι εκτός αποστολή, όπως ο Μανσίνη, ο Πιέρος.
18: Κοίτα, δεν έχουν μειωθεί γιατί σε όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής είχαμε τραυματίες, ξεκινώντας από την πρώτη αγωνιστική με τον Βρόντι, μετά την ωραία του Ντάλσιο, Τώρα προέκυψε ο Μαρκίνιος, ο Καρίο που ακόμη δεν έχει παίξει. Άρα είναι συνεχόμενα τα προβλήματα, αλλά αντιλαμβάνομαι και ο Απόλλωνας σήμερα έχει προβλήματα. Κάθε ομάδα έχει τα προβλήματα. Θα πρέπει να ζεις με αυτά και κυρίως θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μένουν στον αγωνιστικό χώρο να μπορούν να καλύπτουν αυτές τις απουσίες, γιατί μια ομάδα η οποία έχει ψηλές φιλοδοξίες αποδεικνύεται από αυτό το πράγμα, από το βάθος.
17: Κορυφαίνονται οι εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ. Θα έχετε και μια εκδήλωση στις 5 Οκτωβρίου.
18: Ναι, 5 Οκτωβρίου θα παρουσιαστεί το επαιδειακό βιβλίο. Είναι μια πολυτελής έκδοση. Θα έλεγα ότι δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα, σε σχέση με τα 75 χρόνια και τα 50 χρόνια, για όσους τα θυμούνται. Επίσης συνοδεύεται και από ένα λεύκωμα. Είναι μια εκδήλωση πάρα πολύ σημαντική. Ήδη το βιβλίο και το πακέτο πουλιέται, ο κόσμος το αγοράζει. Και απλά να πω εδώ, γιατί έχουμε δεχθεί αρκετές φορές αυτήν την ερώτηση, ότι μετά και από την εξάντληση, όταν προκύψει το 1926 πρώτο βιβλίο, θα υπάρχουν παραγγελίες και για όλους άλλους που δεν το έχουν προμηθευτεί και θα θέλαν να το προμηθευτούν.
17: Νεκτάριο, σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
18: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
16: Αυτά από τον Νεκτάριο Πεντεβίνο. Φεύγουμε από τη Λεμεσό. Πάμε Λάρνακα, πάμε να ακούσουμε τον φίλο τον Χαράλαμπο εκ μέρους της Ανόρθωσης.
19: Καλησπέρα. Πώς είναι η προσέγγιση του παιχνιδιού από την δική σας την πλευρά, προερχόμενη από ένα νικηφόρο αποτέλεσμα, την πρώτη σας νίκη στη σεζόν?
20: Καλησπέρα, Ανδρέα, σε εσένα και στους τηλεθεατές της Citavision. Η προσέγγιση είναι ότι ήρθαμε εδώ προσγειωμένα και σοβαρά. Χρειάζεται διαχείριση όχι μόνο μετά από ήττες, αλλά και μετά από νίκες. Και στη διάρκεια της εβδομάδας έγινε δουλειά πάνω σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε η ομάδα να αντιμετωπίσει το παιχνίδι έτσι όπως πρέπει. Ένας δύσκολος αγώνας απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν έχει πετύχει κάποια νίκη μέχρι στιγμής, κάτι το οποίο την κάνει και πιο επικίνδυνη και να έχει και πιο ισχυρό κίνητρο. Τεράστιο κίνητρο όμως έχουμε και εμείς για να πετύχουμε δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να την αφιερώσουμε στον κόσμο μας.
19: Είναι από τα παιχνίδια, λέγαμε και προηγουμένως, ότι είναι από τα παιχνίδια τα οποία μπορούν, αν υπάρξει νικητής, αυτός θα αποκτήσει επιπλέον ωφέλη που δεν θα περιορίζεται στους 3 βαθμούς. Συμφωνείς?
20: Ναι, όντως, μιλώντας για τη δική μας ομάδα, μια νίκη σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθεί και η διακοπή στην συνέχεια. Και περιμένουμε με ανυπομονησία το βαροσιώτικο ντέρπι. Πάντοτε όταν ακούει κανείς τα ονόματα της Νέας Σαλαμίνας και της Ανόρθωσης, η πρώτη λέξη που έρχεται στο μυαλό είναι η Αμόχωστος. Έχουν ένα ειδικό βάρος. Δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε. Ευχαριστούμε τη Νέα Σαλαμίνα για τη φιλοξενία και ελπίζουμε να έχουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι.
19: Είναι πάντοτε ένα παιχνίδι με τις δικές του ιδιαιτερότητες, ακριβώς λόγω αυτού που μόλις ανέφερες, είτε ανεξαρτήτως της βαθμολογικής θέσης και της αγωνιστικής κατάστασης των δύο ομάδων.
20: Ναι, όντως και οι δύο ομάδες πρεσβεύουν την κατεχόμενη αμόχωστο και αυτό από μόνο του είναι αρκετό, χωρίς να χρειάζεται να λέμε περισσότερο.
19: Σε ευχαριστώ πολύ, Χαράλαμπε. Να
20: είστε καλά, καλή δουλειά.
16: Στάλες από την ίδια βρύση ήταν η φράση που χρησιμοποίησα 1989 στο πρώτο ντοκιματσέρ για τα προσφυγικά σωματεία όταν ήμουν στην τηλεόραση του ΡΙΚ. Στάλες από την ίδια βρύση, Νέα Σαλαμίνα και Ανόρθωση Αμοχώστου. Επιστρέφουμε στη Λεμεσό, πάμε να ακούσουμε τον Φανούρη τον Κωνσταντίνο.
17: Ακόμη ένα παιδικό παιχνίδι, ακόμη ένα ντέρπι, αυτή τη φορά στην έδρα σας απέναντι στο ΑΠΟΕΛ.
21: Καλησπέρα. Χαράλαμε, καλά απόγευμα στους φίλους συνδρομητές. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έναν τερπί ανάμεσα στον Απόλλωνα και την ΑΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ δεσπόζει πάντοτε το ενδιαφέρον. Είναι έναν τερπί το οποίο μονοπολούσε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει πάντοτε την δική του ιδιαιτερότητα. Είναι όμως πάρα πολύ νωρίς, δεν διακυβεύεται τίποτε εκτός από τους 3 βαθμούς. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν είναι ιδεολογία, είναι μια πραγματικότητα. Όμως θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι, μοναδικό στόχο το τρίποντο.
17: 7 απουσίες και σήμερα για τον Απόλλωνα. Και θα έλεγα μέχρι στιγμής, βλέποντας και τα παιχνίδια που έχετε δώσει, Φανούριε, τα πάτε αρκετά καλά με βάση και τον απουσίο.
21: Θα συμφωνήσω. Θα δούμε τον απολογισμό στις 9 και θα σου πω αν βάσει των πολλών και μαζεμένων απουσιών ο απολογισμός μας μετά από 4 συνεχόμενα ντέρπι, 2 εντός και 2 εκτός, θα είναι καλός.
17: Και φαντάζομαι, Φανούριε, μετά και την διακοπή, η οποία θα είναι αρκετά μεγάλη, θα υπάρξουν κάποιες επιστροφές όσον αφορά τους τραυματίες?
21: Θεωρώ ότι η συντηρητική πλειοψηφία των απόντων θα είναι μαζί μας αμέσως μετά την επιστροφή μας από την διακοπή των τριών εβδομάδων.
17: Και σε ακόμα ένα παιχνίδι, ο κόσμος στο πλευρό σας αναμένεται σήμερα ότι θα γεμίσει το γήπεδο.
21: Ο κόσμος μας ακολουθεί, πιστεύει σε αυτή την ομάδα, πιστεύουμε εμείς πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα. Σας είπα και πριν, δεν είναι εύκολο το πρωτάθλημα. Είδαμε και τα αποτελέσματα των πρώτων αγωνιστικών και χθες. Η κάθε ομάδα έχει τις δικές της φιλοδοξίες, άρα σε αυτήν τη διαδικασία βαθμοθυρίας ευελπιστούμε ότι ο Απόλλωνας θα έχει βαθμολογικό όφελος από τον σημερινό αγώνα, κυρίως με τους 3 βαθμούς, αν όχι την ισοπαλία, γιατί παιχνίδι που δεν μπορείς να κερδίσεις, καλύτερα να μην το χάσεις. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ κοντά από τις προπορευμένες ομάδες και με την επανέναρξη, έχοντας ένα ουσιαστικά συσταγωγικά βατό πρόγραμμα, να πασαριστούμε από την πιο ψηλά στην αθμολογία.
16: Μάλιστα. Αυτά για τον Φανούρη και πραγματικά για τις πλήστες ομάδες, αυτή η διακοπή θα είναι ευεργετικότατη με βάση και τα δεδομένα τα οποία έχουν διαμορφωθεί με το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Πάμε ξανά στην Λάρνακα, στο αμόχωστο της επιστροφή, να ακούσουμε και τον φίλο μας τον Λοΐζο τον Μωυσέος από πλευράς Νέας Σαλαμίνας.
1: Καλησπέρα. Λοΐζο, ένα παιχνίδι το οποίο και για σας είναι ασφαλώς εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί να είμαστε στο ξεκίνημα, αλλά το γεγονός ότι δεν έχετε πάρει την νίκη στα πρώτα τρία παιχνίδια αυξάνει τη σημασία του σημερινού παιχνιδιού.
2: Σαφώς, Ανδρέα, καλησπέρα καταρχάς σε εσένα και στους φίλους τηλεθεατές. Είναι ακριβώς όπως τα λες, αυξάνει την σημασία του. Σε καμιά περίπτωση δεν θα θέλαμε να βρισκόμαστε εκεί που θα θέλαμε να βρισκόμασταν όταν άρχισε η σεζόν. Ωστόσο, ό,τι και να γίνει στα προηγούμενα παιχνίδια, Ανδρέα, πλέον ανήκει στο παρελθόν. Συγκεντρωνόμαστε στο σημερινό παιχνίδι μόνο. Όλη την εβδομάδα έγινε η δουλειά που έπρεπε να γίνει για να έρθουμε σήμερα εδώ όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι να κάνουμε αυτό που πρέπει και να πάρουμε επιτέλους το πρώτο τρίποντο της σεζόν που τόσο χρειαζόμαστε.
1: Αισθάνεστε μια μεγαλύτερη πίεση λόγω του γεγονός ότι δεν έχετε κερδίσει ακόμη τις προηγούμενες τρεις αγωνιστικές?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα όπως είπα πριν, το ότι δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε το τρίποντο ακόμα είναι κάτι το οποίο δεν θα έλεγα αυξάνει την πίεση. Η πίεση υπάρχει σε κάθε περίπτωση, είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα, ανεξαρτήτως αντιβάλλων, ανεξαρτήτως έδρας, η πίεση πάντα υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Οπότε δεν θεωρώ ότι είναι θέμα πίεσης, θεωρώ ότι είναι κάτι που χρειαζόμαστε περισσότερο για θέμα ψυχολογίας. Να ξεμπουκώσει, όπως λέμε στην ποδοσφαίρα γιαρκό, η ομάδα, διότι η ποιότητα υπάρχει και υπάρχει αρκετή και είναι δεδομένο αυτό και φαίνεται. Αυτό που χρειάζεται είναι να ρολάρει, που λέμε. Να έρθει το πρώτο τρίποντο, να πάρουμε τη βαθιά ανάσα και να συνεχίσουμε όσο το δυνατόν πιο δυνατά μπορούμε.
16: Μάλιστα. Και παρά την πίεση, δεν ξεχνάει η Νέα Σαλαμίνα να κάνει και αυτές τις όμορφες ενέργειες. Είπαμε, στηρίζει τους φοιτητές του ΤΕΠΑΚ, οι οποίοι κατάγονται από την Αμόχωστο, μέσα από την σημερινή της εκδήλωση εκεί στο Αμόχωστος. Επιστροφή τελικό, Brighton Arsenal 3-0, πρώτη βαριά ήττα για τους πρωταθλητές Αγγλίας. Θα τρέξουμε να πάμε στο δεύτερο μας τραγουδάκι. Η επιλογή μας βασίστηκε στο ότι σήμερα έχει γενέθλια ένας από τους ποιοτικότερους Κύπριους δημιουργούς, ο Αλκίνος Ιωαννίδης, και από όλα τα τραγούδια του εμείς επιλέξαμε ένα για να έχουμε έτσι μια συνειρμική συνέχεια του τραγουδιού που ακούσαμε νωρίτερα. Αμόχωστος που μας πονεί είναι και ένας άλλος χώρος που επίσης πονεί τον ελληνισμό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
4: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
5: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.08182.
12: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
13: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
12: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
13: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
12: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
15: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γάσιπι. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
16: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
17: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Στα γρήγορα, τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία. Brighton Arsenal 3-0, Everton Ipswich 1-0, Newcastle Hull 2-1. Ταυτόχρονα με τα δικά μας παιχνίδια, τη Cyprus Link by Stoiximan, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση Απόλλων ΑΠΟΕΛ, αρχίζουν και τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής, στην δεύτερη κατηγορία, Εθνικός Άχνας ΑΕ Πολεμιδιών, Ακρίδας Χρόνακας ΑΣΥΛ, Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννηση Δερίνιας, Διγενής Μόρφου ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Ένωση Νέων Παραμνήου Χαλκάνου Ρασιδαλίου. Θυμίζουμε ότι η αγωνιστική άρχισε χθες, Ηρακλής Γερολάκου Αγιανάπα 1-1, Σπάρτακος Κητίου Μέα Πέρα Χωριουνίσου 4-0 και πάμε στο αμόχος της επιστροφή να μας πει ο Κυριάκος για αυτή την συγκινητική είσοδο των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Έλα Κυριάκο.
18: Πραγματί μια συγκινητική είσοδος από την άποψη ότι οι νεαρά παιδιά συνόδευσαν τις δύο δεκάδες με ένα πολύ μεγάλο πανό που αναφέρεται στην νέα γενιά της αμοχώς του. Λέχθηκε και νωρίτερα ότι μέρος των εσόδων, των εισπράξεων της σημερινής αναμέτρησης θα πάνε στην ενίσχυση φοιτητών οι οποίοι έρχονται από την αμοχώς του. Άλλη μια ιδιαίτερη και συγκινητική στιγμή είναι το γεγονός ότι δύο αδέρφια, ο Παναγιώτης και ο Κωστάκης Αρτηματάς, είναι οι αρχηγοί των δύο ομάδων. Μια παράμετρος που αξίζει κανείς να μελετήσει.
17: Αυτή κι αν είναι εικόνα, πραγματικά.
18: Με το νούμερο 4 στην πλάτη, αμφότεροι, τα δύο αδέλφια κατευθύνονται στους συμποδοσφαιριστές τους, έτοιμοι για τον όρκο νίκης και η ΜΕ και η ΔΕ. Πολύ γρήγορα, και ενώ πλησιάζουμε στην έναρξη της αναμέτρησης, σας μεταφέρω ξανά τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Από πλευράς ανόρθωσης, Κάστρομ στην εστία, Αρτηματάς, Φουρτάδο και Τόσιτς στην άμυνα, Σεργίου Αμποά και Μίντεντορφ και Κίκο από δεξιά προ αριστερά στη μεσαία γραμμή, Κις, Χρυσοστόμου και Ντακρούς στη γραμμή κρούσης. Από την άλλη πλευρά, ο Βάρου θα υπερασπιστεί την εστία της Νέας Σαλαμίνας με Βίκτορος, Αρτηματάν, Γκονζάλες και Ανίν στην άμυνα, Χριστοδούλου, Κονατέ και Γερολέμου στην μεσαία γραμμή, Γκραν Σιρ, Γιούσης και Ποβέδα στη γραμμή κρούσης.
17: Πάμε Λεμεσό, γιατί εκεί φαίνεται αρχίζει το παιχνίδι. Έλα πολύ χαραλάμπους.
19: Η ΒΕΑ ξεκινά σε πολύ λίγο, 6.000 απολωνίστες και 1.000 αποελίστες. Εντάξει, έχουν ανάψει πάρα πολλά βεγγαλικά οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ. Κάποιος φίλος μου έστειλε μήνυμα, ο Ανδρέας, εξονικιστικός έλεγχος. Εντάξει, δυστυχώς είναι κάτι που το βλέπουμε σε κάθε, όχι σε όλα τα παιχνίδια, σε αρκετά παιχνίδια. Γρήγορα υπενθύμηση για εντεκάδες, ο Απόλλωνας με Κούν, Αϊβού, Γκάρι Ροντρίγκες, Ατουσάο, Μαλεκίδης, Μπράντον, Τόμας, Σίκης, Βάισμπεκ, Εσκρίτσε, Κονομής και Κβίτα. Ο ΑΠΟΕΛ, είπαμε, 7 αλλαγές ο Παπαδόπουλος σε σχέση με ανόρθωση. Μπέλε στο τέρμα, Σταφυλίδης, Αγγελόπουλος, Βρόντις, Ντάλτσιο, Μπακασέτας, Μαϊόλη, Πεντρόσο, Σάστρε, Λαΐφης και Σταύρος Γεωργίου. Ο Κωνσταντίνος Πελάς προφανώς περιμένει να διαλυθεί.
17: Οπότε πάμε στον Κυριάκο Τσοφή, γιατί εκεί άρχισε το παιχνίδι. Καλό παιχνίδι και μακάρι νίκη για την ανόρθωσή μας, λέει ο φίλος 888. Καλά παιχνίδια και τα δύο να είναι. Και οι καλύτεροι ας κερδίσουν πραγματικά, φίλε 888. Σε ακούμε με τα δύο παιδιά και ευελπιστούμε κάποτε να παίξουμε μαζί στην ανόρθωση όπως τους αδερφούς Αρτηματά, λέει ο φίλος 888. Να είστε καλά, να είστε καλά παιδιά. Μακάρι να υλοποιηθεί το όνειρό σας. Πάμε στον Κυριάκο Τσοφή.
18: Με το πρώτο φάουλ να στηρίζεται στο 22ο λεπτό από τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου. Είναι φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ανόρθωση και συγκεκριμένα ο Ανδρέας ο Χρυσοστόμου πολύ κοντά στην τελική γραμμή και αριστερά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα. Με τον Κίκο, τον
19: Ανδρό. Ξεκίνησε και εδώ. Τελικά το ξεκίνησε, Κυριάκο, μπορείς να συνεχίσεις.
17: Οπότε είστε και οι δύο και παρεμβαίνετε αναλόγως πολύ και Κυριάκο. Είστε πολύ πυρ και οι δύο, οπότε δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα επικοινωνίας. Έλα,
18: λοιπόν, Κυριάκο. Ας δούμε λοιπόν το φάουλ και να πάμε στη Λεμεσό να δούμε ποιες προϋποθέσεις ξεκίνησε η αναμέτρηση με τον Κίκο, προερχόμενος από παιχνίδι με γκολ και ασίστ. Νεκτελεί, είναι καλή εκτέλεση, προβολή από παίχτες της Νέας Σαλαμίνας και έτσι από στημένο φάουλ πάμε από στατική φάση φάουλ, πάμε σε στατική φάση corner, αν και με μπροστάρι τον αρχηγό, τον Παναγιώτη Αρτηματά, οι παίχτες του γηπεδούχων διαμαρτύρονται ως προς το ποιος ήταν ο τελευταίος παίχτης ο οποίος έπαιξε μπάλα. Η επαναφορά θα γίνει... υπάρχουν κάποιες συστάσεις από τον κύριο Παναγιώτη Χατζηγεωργίου, ο οποίος τώρα θα δώσει το πράσινο φως στον Κίκο προκειμένου να εκτελέσει. Φαίνεται να υπάρχει μια στατικότητα, ενδεχομένως να εξετάζεται η φάση και από το ΒΑΡ. Δεν έχει δώσει το πράσινο φως ο κύριος Χατζηγεωργίου για την εκτέλεση του κόρνερ. Υπάρχει μια στασιμότητα που ακριβώς παραπέμπει σε παρέμβαση του ΒΑΡ. Σήμερα στο ρόλο αυτό ο κύριος Γιάννης Χριστοδούλου. Έξω από τη μεγάλη περιοχή της Νέας Σαλαμίνας στέκεται ο κύριος Χατζηγεωργίου, πλαισιωμένος από τους δύο αρχηγούς, Παναγιώτη και Κωστάκη Αρτηματά. Ενδεχομένως η εξέταση να αφορά χρήση χεριού από αμυνόμενο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει πάντως καθυστέρηση.
17: Ναι, possible penalty check λέει η κάρτα μας.
18: Αν μπορείς να με βοηθήσεις.
17: Τώρα δούμε. Δε...
18: καθώς ναι, δεν έχουμε πρόσβαση στην τηλεόραση.
17: Ξέρεις τι να μου συμβαίνει. Όταν περιγράφει ο συνάδελφος από το χι γήπεδο, εμένα το μάτι μου είναι στο άλλο γήπεδο για να ξέρω πότε θα κάνουμε την αλλαγή. Οπότε δεν είδα την φάση. Περιμένω να μας δώσουν επαναληπτική προβολή για
18: δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Πάμε για την εκτέλεση του corner με Κίκο από αριστερά στο τρίτο λεπτό. Να εκτελεί στο πρώτο δοκάρι εκεί που ο Γιούσης αποφασιστικά εκεί που στοχωρήσει για να απομακρύνει με το κεφάλι. Προσπαθούν να επαναφέρουν οι φιλοξενούμενοι με περισσότερη αποφασιστικότητα που μακρύνουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας, οι οποίοι προσπαθούν να χτίσουν και την πρώτη επίθεση από αριστερά με τον Γκράντσιβ να κερδίζει μετά στον αγωνιστικό χώρο. Πετά για τον Γιούση, περιμένει μόνος στη γραμμή κρούσης ο Γερολέμου, ο οποίος γίνεται αποδέχτης μπάλας από αριστερά. Πάμε για corner για τη Νέα Σαλαμίνα. Είναι καλός ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ήδη έχουμε τρεις στατικές φάσεις, αναμένοντας να μας δοθεί και αφορμή προκειμένου να πάμε στη Λεμεσό να δούμε πώς έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εκεί. Στα 3,5 λεπτά παιχνιδιού, αν και υπάρχει αρκετός νεκρός χρόνος, ως επί το κλείστον αναλώθηκε στην φάση όπου προέκυψε εξέταση από τον κύριο Γιάννη Χριστοδούλου για φάση που δραματίστηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Νέας Σαλαμίνας. Βλέπω δυναμικό μαρκάρισμα ανάμεσα σε Γκονζάλες και Ανδρέα Χρυσοστόμου, γι' αυτό και ο κύριος Χατζηγεωργίου καθυστερεί λίγο την εκτέλεση του corner από αριστερά με Γιάννη Γερολέμου με το νούμερο 71 στην πλάτη, έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη στατική φάση για τη Νέα Σαλαμίνα στο παιχνίδι στο 5ο λεπτό και ενώ το 0-0 παραμένει. Εκτελείται κεφαλιά από τον Γκονζάλες, απομακρύνουν οι παίκτες της ανόρθωσης. Θεωρώ ότι υπάρχει ευκαιρία να πάμε στη Λεμεσό να δούμε πώς ξεκίνησε και το παιχνίδι.
17: Πάμε στον πόλη. Να σου πω ότι οι στελές του ΑΠΟΕΛ παραπέμπουν έντονα στο ΑΠΟΕΛ της πρώτης εθνικής κατηγορίας 1973-74. Είναι πανομοιότυπες. Ναι.
20: Να πω ότι εδώ έχει διαλυθεί ο καπνός. Απλώς οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ μετά είχαμε και τις μικρές φωτιές. Κάτι πανιά τα έκαψαν και τα ρίξαν μέσα. Έτρεχαν εκεί οι επιτηρητές να τα σβήσουν για να μην προκληθεί ζημιά εκεί στο πλαστικό φόρτο που υπάρχει πίσω από την εστία. Είμαστε στο 5ο λεπτό, 0-0 το αποτέλεσμα. Σε αυτό το διάστημα να πούμε ότι ήταν μπροστά ο ΑΠΟΕΛ χωρίς να έχει φτιάξει ευκαιρία στα πρώτα 4 λεπτά. Τώρα ο ΑΠΟΕΛ μπροστά με Μαλεκίδη, ο Ντάλτσιο πίσω για τον Μπέλετς. Το γέμισμα του Μπέλετ εκεί που είναι ο Πετρόσο, ο Αϊβού βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα. Είπαμε παίζει στόπερ δίπλα από τον Χβίτα, ο Κονομής παίζει αναστατικός χαφ, αφού και στο μάτς με την Ομόνια μετά τα πρώτα 5 λεπτά που τραυματίστηκε ως Πόλιαρης ο Κύπριος που είναι χαφ, περισσότερο χαφ είναι τον Απόλλωνα μέχρι τώρα έπαιζε στόπερ, έχει κληθεί ως δοστόν και από τον Άκη Μάντζιο στην εθνική ομάδα. Ο Γιώζεφ Κβίτα, ο οποίος δίνει στον Μαλεκίδη και πάλι μπάλα στον Κβίτα, ακόμα πιο πίσω για τον Κούν, πιέζει ψηλά ο Μπακασέτας, ο οποίος θα γίνεται δεύτερος επιθετικός ουσιαστικά. Είναι παίκτης που έχει τον γκολ ήδη στα πρώτα λεπτά συμμετοχής του. Την περασμένη αγωνιστική είχε βάλει γκολ απέναντι στην Ανόρθωση, το οποίο όμως τελικά δεν έδωσε κάποιο κέρδος στην ομάδα της Λευκοσίας. Είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής που, επαναλαμβάνουμε, έχει και στενή σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Και τον βλέπουμε σήμερα ουσιαστικά να λειτουργεί στα αυτά τα πρώτα λεπτά ως δεύτερος επιθετικός, να πρεσάρει και αυτό ψηλά. Τώρα είναι ο Μπράντον Τόμας, με πέρασμα και αυτός από την Ελλάδα. Ασουνσάο στον χώρο του κέντρου δίνει για τον Βάισμπεκ, και πάλι Ασουνσάο που έκανε καλό μάτς με την Ομόνια, όπως και ο Κονομής, είπαμε, ως εξάρι. Ο Ασουνσάο είναι οχτάρι που αγωνίζεται και σήμερα, όπως και στο μάτς στη Λευκοσία. Τώρα είναι ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος, εντάξει, στο μάτς με την Ομόνια δεν φάνηκε ιδιαίτερα, προερχόταν από δύο αγωνιστικές που ήταν τιμωρημένος. 6 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, Απόλλων από ΕΛ, τέταρτη αγωνιστική, Cyprus League, Βαϊστήχη Μανία στο 0-0. Να δούμε τον Απόλλων τώρα με Μπράντον Τόμας. Πατάει περιοχή, γυρίζει, το πλασέ γκολ. 1-0, ο Γκάρι Ροντρίγκες πλασάρει στα δίκτυα από την πάσα πάρτο βάλτο του Μπράντον Τόμας. Το 6ο λεπτό, στην πρώτη του ουσιαστικά επίσκεψη στα αντίπαλα καρέ, ο Απόλλωνας βρίσκει τον γκολ με τον ζεστό Γκάρι Ροντρίγκες, που το έδειξε και στο μάθε με τον Άρη την πρώτη αγωνιστική. Έβαλε και στο επόμενο μάτς τέρμα. Εντάξει, στο προηγούμενο δεν είχε σκοράρει η ομάδα.
17: Είναι το τρίτο του τέρμα. Είναι το τρίτο του τέρμα στο πρωτάθλημα.
20: Είναι το τρίτο του τέρμα και είδες πόσο ωραία άλλαξαν την μπάλα σε μια φάση που ξεκίνησε από το κέντρο. Μια οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων. Βλέπουμε ο Μπράντον Τόμας μπήκε στην περιοχή. Από αριστερά γύρισε και ήρθε ο Γκάρι Ροντρίγκες εκεί που έστειλε την μπάλα. Δεν μπορούσε ο Μπέλετ να αποσοβήσει. Το 1-0 λοιπόν προηγούνται οι γηπεδούχοι.
17: Και έχασε και ο Σταφυλίδης το Ροντρίγκες εκεί. Τον προλαβαίνει με μια κίνηση πιο έτσι γρήγορα, θα μπορούσε ο Σταφυλίδης να ανακόψει, τον πρόλαβε ο Ροντρίγκες.
20: Ένα βήμα βασικά, αλλά προσπάθησε να τον ανακόψει, αλλά δεν κατάφερε.
17: Πολύ γρήγορη ενέργεια των παιχτών του Απόλλωνα. Πολύ γρήγορη.

0: απέναντι. Θα εξεταστεί η φάση αν είναι μέσα. Δεν ξέρω αν υπάρχει παράβαση. Αφιβάλλω και αν είναι μέσα, αλλά θα περιμένω να δούμε, γιατί υπάρχει δυνατότητα του replay. Βλέπουμε λοιπόν τον Εσκρίτσε που πιέζει τον παίχτη του ΑΠΟΕΛ έξω από την περιοχή. Είναι, σημαίνει δεν μπορεί να παρέμβει το VAR. Ο Αγγελόπουλος.
1: Νομίζω όμως ότι το φάουλ το κάνει ο παίχτης του Απόλλωνα, ρε. Κοίταξε το να δεις.
0: Ναι.
1: Κοίταξε να δεις πώς πέφτει πάνω στον παίχτη του ΑΠΟΕΛ ο παίχτης του Απόλλωνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είτε έτσι κι αλλιώς και να ήταν παράβαση υπέρ του Εσκρίτσε, είναι εκτός επαναστολική Σάβα, δεν μπορεί να παρέμβει.
1: Έχουμε διακοπή, πάμε στο άλλο γήπεδο. Αν και είμαστε φίλοι του Άρη, αγαπάμε Ανόρθωση γιατί έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις μαζί τους. Καλή επιτυχία, λέει ο φίλος 824. Σχέση που επαγιώθηκε έτσι έντονα το 1974 όταν βοηθούσε ο Άρης την Ανόρθωση με τις φανέλες. Πάμε στον Κυριάκο του Τουφή.
2: Και ακόμα πιο πρόσφατα θα έλεγα, με κάποια
1: με τη βοήθεια του Άρη, μάλιστα, στα οικονομικά προβλήματα της Ανόρθωσης.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, λίγο πριν συμπρόσουμε 10 λεπτά παιχνιδιού, η Ανόρθωση πλαγιοκοπία από αριστερά με τον Κίκο να έχει χώρο και χρόνο για μια παλιά την πραγματοποίηση μακριό δοκάρι. Στο πάρε με το στήθος ο Κις, ερχόταν με φόρα Μίντετρο, θα γίνει αποδέχτης μπάλα σε δεύτερο χρόνο, περιτριγυρίζεται από 4 αντίπαλους, τρίπλα σούτ κόντρα η μπάλα στο τερματοφύλακα Βαρό. Αυτή είναι η δεύτερη τελική προσπάθεια για την Ανόρθωση. Πρώτη, η οποία ήταν και η μοναδική αξία αναφοράς μέχρι στιγμής, ήταν αυτή του έκτου Λετσού, όταν μετά από ένα σλάλομα από δεξιά ο Κις πέρασε ανάμεσα σε 3-4 αντίπαλους, έκανε και το πλασέ στην κίνηση χωρίς όμως να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα ο τερματοφύλακας Βάρο. 10 λεπτά παιχνιδιού. Νέα Σαλαμίνα αμοχός του 0, Ανόρθωση αμοχός του 0. Επαναλαμβάνω ότι στο έκτο λεπτό υπήρχε μια φάση άξια αναφοράς.
0: Έχουμε Κυριάκο για λίγο στη Λεμεσό, λες και παίζει και ο κόσμος του Απόλλωνα πλέον. Οι 6 και πλέον χιλιάδες μετά το γρήγορο γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες έχουν μπει όπως λέγεται πλέον στην εξίσωση και προσπαθούν να βοηθήσουν την ομάδα τους να βάλει πίεση στον ΑΠΟΕΛ, να βάλει και δεύτερο γκολ ο Καϊτάν Βάισμπεκ. Το 10ο λεπτό είναι έτοιμο να εκτελέσει ένα φάουλ, θα σεντράρει στην αντίπαλη περιοχή για να δούμε τον Κβίτα κεφαλιά, πάει στην άλλη πλευρά, βγάζει την άμυνα εκεί παίκτης του ΑΠΟΕΛ, πρέπει να γίνει επιθετικό φάουλ και έτσι πάμε ξανά στη Λάρνακα στον Κυριάκο Τσοφή.
2: Εδώ που το 0-0 παραμένει, έλεγα ότι φαίνεται η Ανόρθωση να ξεκινά από όπου έμεινε στο ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ, από την άποψη ότι είναι η ομάδα εκείνη η οποία βάζει περισσότερο το πόδι στη φωτιά, είναι η ομάδα η οποία κερδίζει τις πλήστες προσωπικές μονομαχίες, ιδιαίτερα αυτές τις πολύ σημαντικές στον κεντρικό διάδρομο. Τόση ήτσι από μακρύ μπάλα και κίνδυνο. Με τη Νέα Σαλαμίνα να έχει κατοχή στο μισό, το οποίο υπερασπίζεται ο αντιπαλός, με Γιάννη Γερολέμου από δεξιά με το αριστερό πόδι. Στέλνει την μπάλα στον κεντρικό διάδρομο, αναγκάζονται να πιστοχωρήσουν για λίγο οι Ερυθρολεύκοι της αμοχός του και με τον Κονατέ αλλάζουν παιχνίδι από δεξιά προς αριστερά. Εκεί που κινείται ο Ανίν, δέχεται διακριτική πίεση από τον Σεργίου, προσπαθεί η Νέα Σαλαμίνα να βρει διόδους προκειμένου να φτάσει πιο κοντά στην αντίπαλη μεγάλη περιοχή. Με αρκετή πειθαρχία αν μείνεται η ομάδα του κ. Ελ Μαέστρο, είναι 10 παίχτες πίσω από την μπάλα πλην του Ντακρούς και έτσι η Νέα Σαλαμίνα αναγκάζεται να πιστοχωρήσει στο δικό της μισό. 11 και μισό λεπτά παιχνιδιού, μακρινή παγιά προς το μέρος του Γιούση, πρώτο κεφάλαιο από Σεργίου. Προσπαθεί η Νέα Σαλαμίνα να απειλήσει με Γερολέμου και Γιούση να συνδυάζονται από αριστερά, ενδεχομένως οι πιο πιετικοί παίχτες των γηπεδούχων μέσω επιθετικά. Μια πρώτη άμυνα του Αμποάκη πάνω στον Γκράντσιρ και ρυθμίζονται και επανέρχονται από δεξιά με Βίκτορος. Θέλοντας τη μεσαία γραμμή στον Γιώργο Χριστοδούλου, από τα πόδια του οποίου περνάνε οι πλήστες απόπειρες των γηπεδούχων προκειμένου να αναπτυχθούν. Κλεφτές ματιές και προς τον Πάγκο, εκεί όπου ο κύριος Λόπες ζει έντονα το παιχνίδι. Δεν θεωρώ ότι αποτελεί μυστικό ότι υπάρχει πίεση του αποτελέσματος σήμερα για τον Ισπανό τεχνικό. Πλέον πρέπει στον Κιούση να πλαγιοκοπεί το σιούτ στην κίνηση εκτός εστίας πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κάλστρομ. Δοκίμασε το πόδι του από μια σχετικά μεγάλη απόσταση, από μια σχετικά δύσκολη γωνιά ο Ελλαδίτης, καταγράφοντας στο 13ο λεπτό το πρώτο σιούτ εκτός στόχου για τη Νέα Σαλαμίνα. Με την Ανόρθωση να επαναφέρει, έχοντας τον αμυντικό τον Τόσης πάνω στα όρια της μικρής περιοχής για τον τερματοφύλακα Κάλστρομ. Θα πάει τώρα για την μακρινή παγιά, η οποία φάνταζε με τον ένα τρόπο ή τον άλλο η μοναδική οδός ανάπτυξης. Το παιχνίδι παίζεται στο κεντρικό διάδρομο με Φουρτάδο. Δέχεται πίεση από τον Ποβέδα, έστειλε δεξιά σε Κωστάκια χτήματα, στα ευχάριστα. Η επιστροφή του όχι μόνο στην ενεργοδράση, όχι μόνο στην ενδεκάδα της Ανόρθωσης, αλλά βρίσκεται και
0: απαντάω
2: στην...
0: Απαντάω από Έλλη στο Παρίζιο, από Έλλη, εδώ, να δούμε, νομίζω είναι ο Σταφυλίδης, ο οποίος άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα, συμμετείχε στη φάση ο Μπακατσέτας, έκαναν και ένα ωραίο τριγωνάκι και ο Κώστας Σταφυλίδης απαντά γρήγορα.

0: 13ο λεπτό από ΕΛ.
1: Εξαιρετικό γκολ και αυτό πολύ. Εξαιρετικό γκολ πραγματικά.
0: Και αυτό ήταν από μια οργανωμένη προσπάθεια και αυτό με το Σταφυλίδη με το αριστερό να εκτελεί τον Φίλιπ Κούν. Επαναλαμβάνω, είχε συμμετοχή στη φάση ο Μπακασέτας. Νομίζω έδωσε την πάσα ή στον Πετρόσο ή στον Σταύρο Γεωργίου. Βλέπουμε εδώ τον Μπακασέτα με το αριστερό η πάσα. Να δω αν είναι ο Πεντρόσο και ο Σταφυλίδης ήταν εκεί απελευθερωμένος. Βλέπουμε από άλλο, από άλλη οπτική
1: γωνία. Σταύρο Γεωργίου ο παίχτης που δίνει την παλιά σου στον
0: Σταφυλίδη. Ο Σταύρος Γεωργίου, ναι. Αυτός ήταν το νούμερο 70, Σάβα. Σωστός και από την αριστερή πλευρά. Τώρα ανάβουν και πάλι μεγαλικά.
1: Έλα Κυριακό, έλα Κυριακό.
2: Με μια παγιά η οποία βγήκε από δεξιά από τα πόδια του Σεργίου, ο Ντακρού στην καρφωτή κεφαγιά, η μπάλα σκάει στο έδαφος και ο τερματοφύλακας Βάρο πέφτει στη δεξιά του γωνιά προκειμένου να κρατήσει το 0-0. 15 λεπτά παιχνιδιού, το άγωνο 0-0 σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων. Ξανά στείλε μεσό για τα παραλυπόμενα του γκολ ισοφάρισης στο ΑΠΟΕΛ.
0: Ερχόμαστε λοιπόν στη Λεμεσό, όπου απάντησε γρήγορα ο ΑΠΟΕΛ. Επαναλαμβάνουμε, σε μια οργανωμένη επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε από τα πόδια του Τάσου Μπακασέτα, έδωσε την πάσα, τη διαγώνια πάσα στον Σταύρο Γεωργίου που ήταν λίγο μέσα από τη γραμμή της επαναστατικής και αμέσως αυτός σέρβιρε τον Κώστα Σταφυλίδη, ο οποίος με πλασέ από την αριστερή πλευρά μέσα από την επαναστατική νίκησε τον Φίλιπ Κούν. Γρήγορη αντίδραση από την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου που φυσιολογικά είναι να παίζει με λίγη περισσότερη πίεση με τον απολογισμό που είχε στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Τώρα η πάσα του Αγγελόπουλου για τον Λαΐφη.
1: Δεύτερο τέρμα για τον Σταφυλίδη.
0: Πες το Σαβά.
1: Δεύτερο τέρμα για τον Σταφυλίδη, λέω στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, είναι το δεύτερο γκολ για τον Κώστα Σταφυλίδη. Είχε βάλει και με την ΑΕΛ το 6-0. Θα δούμε τη σέντρα που γίνεται. Τώρα είναι η... Θα δούμε ευκαιρία για τον ΑΠΟΕΛ. Ο Πεντρόσο δεν έκανε καλή πάσα. Μπορούσε και να σουτάρει εκεί. Ο Πεντρόσο δίστασε. Πήγε να κάνει πάσα και χάθηκε. Ο ΑΠΟΕΛ τώρα πατά καλύτερα. Κάπου ο Απόλλωνας έχει σοκαριστεί από τον γκολ και προσπαθεί ακόμα να συνέλθει. 2 λεπτά μόνο έδωσε ψυχολογία φυσικά, εννοείται, αυτόν τον γκολ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Αγγελόπουλος δίνει πίσω στον Πέλετς. Είναι σημαντικό βέβαια για μια ομάδα μέσα σε μια άλλη έδρα ως φιλοξενούμενη να βρίσκει νωρίς το αντίδοτο μετά δεχόμενη έναν γκολ στα πρώτα λεπτά. Τώρα είναι ο Αϊβού, ο οποίος θα στείλει την μπάλα στην κερκίδα απέναντι, που είναι η οπαδή του Απόλλωνα.
1: Απλά
0: είναι
1: να πω στον φίλο 109 πολύ ότι, φίλε, αν εννοάς τη φάση που ζήτησε φάουλο Απόλλωνας εκτός περιοχής από ΕΛ, η φάση ό,τι και να γίνει και γίνει εκτός περιοχής, το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει. Δεν μπορεί να παρέμβει εκεί. Εκτός αν εννοάς...
0: Ήταν ένα μέτρο και ένα με δύο μέτρα εκτός περιοχής. Δεν υπάρχει συζήτηση, Σάβα. Να δούμε τον Μαϊόλι για τον ΑΠΟΕΛ που είναι καλύτερο στα τελευταία λεπτά. Έβαλε και γκολ. Τώρα είναι ωραία το παλιά του Ντάλτσιο. Ο Μαλεκίδης θα ελέγξει τον πιέζει ο Μπακασέτας. Διώχνει ο Μαλεκίδης. Ντάλτσιο. Είναι πραγματικά...
1: Δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τον γκολ που δέχτηκε το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά ο Απόλλωνας έχει επηρεαστεί πάρα πολύ σε αυτά τα 3-3,5 λεπτά, Σάβα, που δέχτηκε τον γκολ. Ακόμα προσπαθεί να συνέλθει, νέα λαθασμένη μεταβίβαση. Ο ΑΠΟΕΛ και πάλι τώρα με τον Βρόντι να δίνει για τον Μπακασέτα, που εξελίσσεται σε ηθήνοντα νου του ΑΠΟΕΛ στον μέσο επιθετικό χώρο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Τώρα είναι η πάσα για τον Αστουρσάο. Ο Αστουρσάο πάει αργά-αργά, κατεβάζει την μπάλα. Ο Βραζιλιάνος χαφ είναι στο κέντρο, αφήνει πιο πίσω για τον Φίτα. Ίσως να έδωσε και νόημα, να έκανε νόημα και ο Λοσάδα να ηρεμήσουν λίγο οι παίχτες του Απόλλωνα. Να πάνε σιγά-σιγά για να αντιδράσουν στον γκολ του Σταφυλίδη. Στο 17, ακούτε Sport FM 95, Απόλλων από ΕΛ 1-1 στο 6, ο Γκάρι Ροντρίγκες από ασίστ. Να δούμε τώρα τον Απόλλωνα και πάλι πάει να μπει ο Μπράντον Τόμας, ελέγχει ο Αγγελόπουλος, δίνει για τον Σάστρε. Ήταν συμπαίχτης ο Σάστρε με τον Μπράντον Τόμας στον ΠΑΟΚ. Το καλοκαίρι ήρθε στην Κύπρο, ο Ισπανός ακραίος μπακ. Και πέρσι το καλοκαίρι του 25 ήρθε στην Κύπρο ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος μιλά και πάρα πολύ καλά τα ελληνικά. Είναι συμπατριώτες φυσικά, δεν ξέρω ο Σάστρε αν τα έχει μάθει. Εκτελέστηκε το πλάγιο, ο Μπακασέτας πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ, μόνος του έπεσε, λέει ο διαιτητής. Τώρα είναι ο Εσκρίτσε, πέφτει κάτω, τώρα υπάρχει φάουλ και κάρτα μάλλον θα βγάλει. τον Αγγελόπουλο. Ο Πελάς είναι μερικά μέτρα έξω από την εμπορατορική από αριστερά. Κάποιες παρατηρήσεις κάνει και στον Σάστρε, ο οποίος διαμαρτύρεται, αλλά υπήρχε φάουλ εκεί του Αγγελόπουλου πάνω στον Ντάνιελ Εσκρίτσε, ο οποίος παίζει κεντρικός επιθετικός, αφού ο Ούγκμπο, όπως είπαμε και στην πρώτη σύνδεση, είναι ακόμα ανέτοιμος. Φάουλ για τον Απόλλωνα, Καετάν Βάισμπεκ, ξαναβλέπουμε τη φάση. Μπορεί να άγγισε και λίγο την μπάλα, αλλά κράτησε και από τη φανέλα και σωστά έδωσε.

0: φάουλ μαζεύει ο Μπέλετ. Πάντως το παιχνίδι Ομόνια το τελευταίο ευρωπαϊκό με τη Σέλτα Βίγκο, νομίζω θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει η Επιτροπή
1: σεμινάριο, Ευηγίας, σεμινάριο.
0: Ο κύριος Βάκη, ο κύριος Νταμάτο, σεμινάριο. Να δούμε τώρα τον Αποέλ που είναι μπροστά, αλλά δεν θα μπορέσει εκεί ο Μαϊόλι να προσπεράσει τον Σικί που βρέθηκε σε ρόλο αριστερού μπακ.
1: Πάμε στο αμόχο της επιστροφή να μας πει ο Κυριάκος τι γίνεται εκεί.
2: Στο 21ο λεπτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλά βίαστα λάθη στον κεντρικό άξονα και αυτό δυσκολεύει την προσπάθεια των δύο ομάδων να αναπτύξουν ρυθμό. Πάντως γενικότερα η ανόρθωση προσπαθεί να αναπτυχθεί κυρίως από τα άκρα, να σημαδέψει τον Τακρούς, ο οποίος έχει δύο τελικές προσπάθειες, αυτή του 14ου και του 15ου λεπτού. Φαίνεται η Νέα Σαλαμίνα να βρίσκει μια φόρμουλα προκειμένου να μπλοκάρει τα ανεβάσματα του Κίκο από αριστερά, παίχτης ο οποίος έκανε τη διαφορά στο τελευταίο παιχνίδι προαθλήματος κόντρα στον Αποέλ με γκολ και ασίστ. Υπάρχει όμως η δραστηριότητα του Σεργίου, κυρίως από δεξιά, σε αντίθεση θα έλεγα με την απόδοση του Κίκου στον τελευταίο αγώνα προαθλήματος. Παρουσιάζεται πιο ευέλικτος, ψάχνει τα ανεβάσματα, έχει περάσει ήδη 2-3 μπαγιές στη μεγάλη περιοχή της Νέας Σαλαμίνας, η οποία ως επιτοπλίστων περιορίζεται σε παθητικό ρόλο, προσέχει τα νότα της, έχει τον Γιάννη Γερολέμου σε έναν ρόλο τζόκερ σαν μεσοεπιθετικό, ένας παίχτης ο οποίος βοηθάει τον Ποβέδα στην εξάσκηση πίεσης όταν η μπάλα παίζεται στην αμυντική τριάδα της ανόρθωσης. Μια ανόρθωση η οποία προσπαθεί να ξεκλειδώσει τους Αμποάκη, πολύ περισσότερο τον Μίντεντορ, παίχτη τον οποίο είδαμε να έχει ιδιαίτερο δημιουργικό ρόλο και κόντρα στον Αποέλ. 22ο λεπτό, σχεδόν στα μισά του πρώτου μηχρόνου. Κοιτάζοντας τις σημειώσεις μου, υπενθυμίζω ότι στο 6ο λεπτό ένα σλάλο, μια ατομική ενέργεια του Κις κατέληξε σε τελική προσπάθεια εκτός στόχου. Στο 13ο λεπτό ένα σουτ του Γιούση από πλάγια θέση πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Χάλστρομ. Στο 14ο λεπτό και Νέα Σαλαμίνα επιτίθεται, πλασέ του στην κίνηση από τον Γκονζάλες, περισσότερο σαν παράλληλη παγιά παρατελική προσπάθεια. Γιούση πάτησε προχή. Γιάννης Γερολέμου ανάμεσα από τρεις βλέπει τον Φουρστάδο να απομακρύνει μπάλα και κίνδυνο.
0: Έργα λοιπόν, Κυριάκο, στη Λεμεσό, γιατί έχουμε φάουλ για τον Απόλλωνα που κέρδισε ο Ασουρσάο. Είναι και αυτό μερικά μέτρα έξω, αλλά νομίζω από αυτή την πλευρά ίσως κάποιος παίχτης να δοκιμάσει απευθείας και ο Ασουρσάο έχει καλά χτυπήματα. Ο Βάισμπεκ συνήθως κάνει σέντρα παρά απευθείας. Ο Ασουρσάο λέει στον Κβίτα ότι θέλει να το εκτελέσει απευθείας. Νομίζω αυτό καταλαβαίνω από τον δεν ακούω, αλλά καταλαβαίνω από τις κινήσεις του Βραζιλιάνου. Μπορεί και να του πατήσει την μπάλα ο Τσέχος. Το 22 Απόλλων Αποέλ 1-1. Ασουρσάο θα εκτελέσει απευθείας και έξω η μπάλα. Δεν ήταν άσχημο, απλώς δεν σημάδεψε σωστά. Καταγράφεται ως μια τελική το 22 του Βραζιλιάνου Ασουρσάο. 1-1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Στο 6 ο Γκάρι Ροντρίγκες από ασίστ του Μπράντον Τόμας το 1-0 και στο 13 ο Σταφυλίδης από πάσα του Σταύρου Γεωργίου που σήμερα ξεκινά το αρχικό πλάνο ισοφάρισε σε 1-1. Ο Σταύρου Γεωργίου που επίσης είναι στην κλίση του Άκη Μάντζιου για τα επόμενα, για τα προσεχή παιχνίδια της εθνικής ομάδας που θα φέρουν φυσικά και την διακοπή του πρωταθλήματος για 3 εβδομάδες, αφού θα τα πούμε ξανά για πρωτάθλημα περί τα μέσα του Οκτώβρη. Για να δούμε τώρα τους φιλοξενούμενους, θα βγει αν είναι λάθος που κάνει εκεί παίκτης του Απόλλωνα. Για να δούμε, ο Σίκης ευκαιρία, προλαβαίνει ο Μαλεκίδης, επιμένει ο Μπακασέτας, κλέβουν τελικά οι του Απόλλωνα. Εδώ υπήρξε μια τρικυμία στην άμυνα του Απόλλωνα. Τώρα η προσθετή παλιά δεν θα περάσει για τον Τάνι Εστρίτσε. Από τον Μπράντον Τόμας έγινε λάθος από τον Σίκη, αλλά αυτός που έβγαλε την άμυνα ήταν ο Μαλεκίδης, στην καθοριστική άμυνα εκεί στην μικρή περιοχή. Στο 23ο λεπτό βγήκε γρήγορα μπροστά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Βρόντις δίνει πάσα στον Αγγελόπουλο που ήρθε το καλοκαίρι από τον Εθνικό. Να δούμε τώρα τον Αποέλ που είναι μπροστά με τον Σταύρο Γεωργίου που κάνει το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Λίγο φιλόδοξη η προσπάθειά του. Δεν απείλησε το αντίπαλο τέρμα ο Κύπριος διεθνής επιθετικός. Θα επαναφέρει ο Κβίτα, μάλλον εκεί αυτός θα παίξει πρώτο στην μπάλα από ό,τι καταλαβαίνω, και όχι ο Φίλιπ Κούν. Θα δώσει στον Κούν την μπάλα, πάει να πιέσει ο Μπακασέτας, πιέζει και ο Πετρόσο. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου, Εσκρίτσε κρατάει την μπάλα, ο κεντρικός επιθετικός του Απόλλωνα που λείπει και σήμερα ο Όσμπολ. Ταλαιπωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα από γαστρεντερίδα, έχασε Ομόνια, αλλά ακόμα έχει πρόβλημα. Πονάει τα έντερά του, από ό,τι μας είπαν, πονάει το στομάχι του, τον επηρέασε πάρα πολύ η γαστρεντερίδα. Συμβαίνει φυσικά αυτό. όταν ενοχληθεί πάρα πολύ κάποια όργανα εκεί. Τώρα είναι ο Κβίτα.
2: Μαζική οπισθοφόρηση για την Νέα Σαλαμίνα, καθώς η ανόρθωση έχει κερδίσει ένα φάουλ από δεξιά, το οποίο έφερε και την πρώτη κίτρινη καρτά στο παιχνίδι. Την έχει αντικρίσει ο Κράτσιρ από πλευράς Νέας Σαλαμίνας, ο παίχτης ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της επίθεσης. Κίκο, αν και από δεξιά, πίσω από άλλη μια στατική φάση, δίνει βάθος στην μπάλα, φάση διαρκείας δοκάρι οριζόντιο. Από το κεφάλι του Ανδρέα Χρυσοστόμου, η μπάλα καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι του, του Βάρο Λόρα, του τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος έμεινε στυλιαλατός, έκανε και ένα βήμα πιστοχώρησης μέσα από την τελική γραμμή. Δεν είχε δηλαδή και πολλά περιθώρια αντίδρασης, αν η μπάλα πήγαινε προς τον στόχο. Η Νέα Σαλαμίνα, η οποία απομακρύνει η μπάλα σε ένα σημείο που υπάρχουν μόνο σκουρόχρωμες στολές, αυτές των ποδοσφαιριστών της ανόρθωσης. Ουσιαστική λοιπόν απειλή στο 26ο λεπτό με μια μακρινή εκτέλεση φάουλ του Κίκο. Ο Ανδρέας Χρυσοστόμου το κεφάλι, ακροβολισμένο στο μακρινό δοκάρι, στέλνει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων. Η μπάλα που παίζεται εκ νέου στο μισό τοπίο υπερασπίζεται η ανόρθωση. Με τον τερματοφύλακα Κάστρομ να εξέρχεται της μεγάλης περιοχής και να τροφοδοτεί το Φουρτάδο, ψάχνοντας στη δεξιά διαγώνιο των Σεργίου. Η μπάλα περνάει εκτός. 27ο λεπτό, Νέα Σαλαμίνα 0, ανόρθωση 0. Πολύ.
0: Έρθουμε εδώ 26ο λεπτό, Απόλλωνας από ΕΛ 1-1, στο 6 Γκάρι Ροντρίκες το 1-0, στο 13 Σταφυλίδης το 1-1, τώρα έγινε ένα σούτ από τον Βάισμπεκ, δεν απειλήσε σοβαρά το τέρμα του Βιτ Μπέλες, το σούτ του Γάλλου κεντρικού χαφ, δεν σημάδεψε σωστά, είχε τον πλήρη έλεγχο στην κλειστή του γωνία ο Σλοβαίνος τερματοφύλακας του Αποέλ. Έγινε γέμισμα, ο Κβίτα κατεβάζει με το σκύτο στο χώρο του κέντρου, δίνει στον Ασουνσάου, κάνει πολλή δουλειά ο Ασουνσάου στον άξονα, σε ρόλο οργανωτή πολλές φορές, και από αυτόν ξεκίνησε η τελευταία φάση. Είχε και μια εκτέλεση φάουλ που έφυγε έξω. Τώρα ο Αποέλ με τον Λαΐφη, που είναι το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, με τον Αγγελόπουλο. Έλεγα ότι από τον Εθνικό ήρθε, για πολύ καιρό έπαιζε το όνομά του, θα πήγαινε στην Πάφο, τελικά δεν τον έδωσε εκεί ο πρόεδρος του Εθνικού, εκεί Φιλίππου, και έκλεισε στον Αποέλ ο εξελίξιμος Κύπριος στόπερ. Τώρα είναι ο Μπακασέτας, έχει ώρα να φανεί ο Ελλαδίτης, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδος. Τώρα ο Μαϊόλη Μπακασέτας έξω από την περιοχή θα κάνει μια σέντρα εκεί που είναι ο Σταφυλίδης, κεφαλιά πάσα μαζεύει ο Κουν μπροστά από τον Σταύρο Γεωργίου. Ο Γερμανός τερματοφύλακας δίνει στον Ασουρσάο που είναι μπροστά από την περιοχή. Ο Ασουρσάο για τον Μαλεκίδη. 27 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ. Ακούτε Sport FM 95. Απόλλων από ΕΛ 1-1 είναι 7.000 οι θεατές που παρακολουθούν την αναμέτρηση εδώ στο καινούργιο γήπεδο της Λεμεσού. Τώρα είναι ο Αϊβού για τον πανταχού παρόν Ασουρσάο. Ο Κονομής. Ο Κονομής θα κάνει παλιά λαφασμένη εκεί που ελέγχει ο Σάστρε, με το κεφάλι θα δώσει τον Πέλετς. Θα μαζέψει ο τερματοφύλακας του Αποέλ, με τα χέρια θα στείλει την μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Σταύρος Γεωργίου, κάτω από το κέντρο ο Κύπριος ποδοσφαιριστής. Είναι ο Σταφυλίδης ο σκόρερ του Αποέλ, πιο πίσω για τον Λαΐφη που ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε με την ανόρθωση. Ήταν ο Ντέκενεκ με τον Αγγελόπουλο το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τώρα είναι η πάσα του Μπακασέτα προς την παλιά για τον Πετρόσο που δεν φάνηκε καθόλου μέχρι στιγμής. Η πάσα για τον Σταύρο Γεωργίου έξω από την περιοχή. Κάνε πολύ καλή σεζόν πέρσι με την Ομόνια Ραδίπου. Ευκαιρία τώρα, φάουλ επιθετικό λέει ο Φελάς. Έπεσαν και οι δύο κάτω, και ο Μαλεκίδης και ο παίκτης του Αποέλ, το νούμερο 11, ο Μαϊόλη. Ο Φελάς θεώρησε ότι το φάουλ το έκανε ο επιθετικός του Αποέλ, το δεξί εξτρέμ των φιλοξενουμένων, ο Βραζιλιάνος Μαϊόλη, ένα από τα 7 καινούργια πρόσωπα. Ξαναβλέπουμε τη φάση, έπεσαν και οι δύο κάτω, είναι ακόμα κάτω ο Μαϊόλη. Η φάση έγινε μισό μέτρο έξω από την γραμμή της επανορθωτικής. 29 λεπτά, 1-1, ετοιμάζεται ο Φίλιπ Κουν. Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει πάρει την θέση βασικού και παραμένει. Συνεχίζει να παίρνει, όπως λέμε, τα γάντια σπίτι του, και έχει εκτοπίσει τον Ολλανδό Λέουβεν Μπέρκ που είναι και ακριβοπληρωμένος. Τώρα είναι ο Μπράντον Τόμας, επαναλαμβάνουμε, δημιουργός του γκολ με ασίστ στον Γκάρι Ροντρίκες.
1: Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του παιχνιδιού μέχρι τώρα πόλη είναι ο τρόπος αντίδρασης των δύο ομάδων στον γκολ που δέχτηκαν. Ο Μένα Πουέλ δεν επηρεάστηκε και επέβαλε το ρυθμό του, ενώ ο Απόλλωνας επηρεάστηκε.
0: Επηρεάστηκε και όπως το λέει, παρότι έχει κάνει δύο φάσεις, υπάρχει μια έτσι νευρικότητα και γίνονται λάθη, όχι τόσο στην τελική προσπάθεια, κάνουν και εύκολα τα λάθη. Ο Απόελ όντως και με δεδομένο τον βαθμολογικό απολογισμό που είχε και θεωρητικά νιώθοντας να έχει περισσότερη πίεση, δείχνει να τα πηγαίνει καλά. Να δούμε όμως, έχει δρόμο πάρα πολύ το παιχνίδι εδώ στην Λέμεσο. Τώρα είναι ο Λάιφης για τον Τάλτσιο, πιο πίσω για τον Βρόντι. Ο Βρόντις άφησε έξω τον Αβραμίδη σήμερα ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ και έβαλε τον Βρόντι ως εξάρι. Έκανε αυτή την αλλαγή. Συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα είναι η Γαλαζοκίτρινη με τον Αγγελόπουλο, ο οποίος έδωσε, εντάξει, είναι αργός ο ρυθμός που και αργός ο τρόπος ανάπτυξης του ΑΠΟΕΛ σε αυτή την περίπτωση. Η πάσα που γίνεται στον Μπακασέτα. Ο Μπακασέτας από τα αριστερά δίνει στον Σταύρο Γεωργίου. Σταύρο Γεωργίου που κινείται αριστερά και παίζει δεξιά, είπαμε, ο Μαϊόλη. Ο Μαϊόλη τώρα κάτοχος της μπάλας. Είχε κάποια καλά παιχνίδια πέρσι. Για να δούμε τώρα τον ΑΠΟΕΛ με Σάστρε. Κάνει τη σέντρα, προσπαθεί εκεί, δεν μπορεί όμως ο Πεντρόσο. Είχε πίεση από τον Γιώζεφ Κβίτα και τελικά έχασε την... δεν ήταν, μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν ευκαιρία και πολύ καλή προϋπόθεση, γιατί είχε πίεση, δεν ήταν μόνος του, είχε πίεση από παίκτη του Απόλλωνα και ήταν δύσκολη η προσπάθειά του. Συνέχεια στο μάτς, η μπάλα δεξιά, ο Γκάρι Ροντρίκες, ο Κονομής Βάισμπεκ, πιο πίσω η μπάλα για τον Αϊβού. Και πάλι και ο Απόλλωνας σε αργό ρυθμό τώρα. Ο Βάισμπεκ δίνει στον Μαλεκίδη, κατεβάζει ο Μαλεκίδης, αλλά τύπησε η μπάλα στον ώμο του και έχασε το κοντρόλ. Μετά έκανε φάουλ πάνω στον Μαϊόλη ο Μαλεκίδης. Και εντάξει, ίσως τον Αποέλ να θεωρούν ότι μπορούσε να του βγάλει και κάρτα. Βλέπουμε ξανά τη φάση. Έκανε κακή εκτίμηση. Η αλήθεια ότι μπορούσε να του βγάλει και κάρτα, γιατί δεν ήταν πάνω στην μπάλα. Ο διαιτητής, ίσως επειδή ήταν το πρώτο φάουλ του Μαλεκίδη, επέλεξε να μην κάνει χρήση κάρτας. 32 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, παραμένει το 1-1. Ο Αγγελόπουλος θα στείλει την μπάλα στον Κωνσταντίνο Λαΐφη, τον ηγέτη της πισινής γραμμής. Εντάξει, όμως και να το κάνουμε.
1: Είχαμε μια μεγάλη διακοπή στο αμόχος επιστροφή. Έτσι, υπήρχε παίχτης της Νέας Σαλαμίνας κάτω για αρκετή ώρα. Θεωρώ ότι όλα είναι καλά για τον παίχτη τώρα, έτσι, κύριε Αγώ.
2: Έτσι ακριβώς, για τον Βίκτορ Ολόγος, ο οποίος δέχτηκε στο πρόσωπο την μπάλα μετά από μια απόπειρα του Κίκο να περάσει παγιά από αριστερά. Θα έλεγα ότι εκεί που πήγε να πάρει ρυθμό το παιχνίδι, με το οριζόντιο δοκάρι το οποίο σημάδεψε ο Ανδρέας Χριστόμου, ήρθε ακριβώς αυτή η νέα διακοπή προκειμένου να φέρει το παιχνίδι σε μια βάση όπου ουσιαστικά οι δύο ομάδες ξεκινούν από το 0. Την προσπάθεια.
0: Καλό σούτ εδώ, ένα πολύ καλό σούτ από τον Βρόντι που ψιλοδυσκόλεψε τον Κουν, άγγιξε λίγο την μπάλα. Καλό έτσι ευθύβολο σούτ από τον Βρόντι, καταγράφεται ως μια ευκαιρία νομίζω για τον ΑΠΟΕΛ. Το 33, να πω ότι γενικά στον Απόλλωνα κάνουν εύκολα το λάθος, βρίσκουν τον τρόπο ή του ΑΠΟΕΛ να πατάνε περιοχή με αξιώσεις, όπως η ωραία πάσα γύρισμα που έκανε με το κεφάλι τον Πεντρόσο ο Σταφυλίδης, ο σκόρερ του ΑΠΟΕΛ. Γενικά ο ΑΠΟΕΛ θεωρώ ότι όσο και αν φαίνεται παράξενο, παρότι έμεινε πίσω στο σκορ και είναι, δείχνει να έχει περισσότερο πιο καθαρό μυαλό από τον Απόλλωνα. Δείχνει πολύ πιο αγχωμένος ο Απόλλωνας, ειδικά επαναλαμβάνω μετά τον γκολ του ΑΠΟΕΛ.
1: Είναι έτοιμος... η πιο ομάδα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ο Μπακασέτας εκτέλεσε στο μεταξύ το κόρνερ, η μπάλα πέρασε από την άλλη πλευρά, την προλαβαίνει εκεί παίκτης του ΑΠΟΕΛ. Νέα σέντρα του Σταφυλίδη, για να δούμε. Ο Μπακασέτας θα κάνει το σούτ, την μπάλα κοντράρει πάνω στον Ασουρσάο, επιμένει ο ΑΠΟΕΛ. Ένα κακό σούτ έγινε στη συνέχεια από τον δεξίο μπακ του ΑΠΟΕΛ, τον Σάστρε, πάνω από τα δοκάρια, γρήγορα ο Κουν για τον Εσκρίτσε, ο οποίος πέφτει κάτω, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Βρόντις έδωσε πιο πίσω για τον Σταφυλίδη και πάλι Βρόντις. που είναι κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Το 34 Απόλλων Αποέλ 1-1. Στο 6 Γκάριον Τρίκες 1-0 για τους γηπεδούχους. Στο 13 Σταφυλίδης ιστοφάρισε. Προστινή παλιά η μπάλα θα πάει σε πλάγιο. Είναι για την ομάδα της Λεμεσού. Ο Κβίτα, ο Πεντρόσο εκεί τον πιέζει, δίνει στον Κουν. Δεν πάει να πιέσει και τον τερματοφύλακα ο Πεντρόσο. Ο Αϊβού, ο Ελβετός που δίνει πιο πίσω. Τώρα είναι ο Ασουνσάο. Ο Κβίτα για τον Μαλεκίδη. Ο Μπράντον Τόμας που εκτός από εκείνη τη φάση του γκολ δεν έχει φανεί σε κάποια αλληλόγου.
1: Γενικά μετά τον γκολ που δέχτηκε ο Απόλλωνας επιθετικά έχει εξαφανιστεί.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Να δούμε τώρα από τα δεξιά τον Απόλλωνα με τον Σίκη. Εντάξει, λείπει και ο Γκασπάρ, το δεξί μπακ που είναι πολύ πιο επιθετικογενής από τον Σίκη. Γιατί από τη δεξιά πλευρά πραγματικά δεν βγαίνουν πάσεις. Μπορεί να το βάλε τον γκολ το δεξί εξτρέμ ο Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά δεν βγαίνουν συχνά από τη δεξιά πλευρά. Τώρα γίνεται λάθος, ο Αποέλ πάει να βγει στην κόντρα με τον Πεντρόσο. Κλέβει ο Ασουνσάο, για μένα ο καλύτερος παίχτης μέχρι στιγμής του Απόλλωνα.
1: Ξέρεις γιατί έγινε το λάθος? Διότι ο παίχτης του Απόλλωνα κρατούσε την μπάλα και την εξαπόλυσε διότι ζήτα φάουλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, αυτό που είπες τώρα θα
1: βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ξανάδαμε φέτος από τον Απόλλωνα.
0: Θα νερώνει και απειθαρχία, θα λέει κανείς. Δηλαδή πρέπει να είσαι προσιλωμένος στο παιχνίδι. Δεν σου έδωσε το φάουλ, προχωρά, συνεχίζει. Να δούμε Μπακασέτα που δίνει για τον Σάστρε. Σε διπλώνεται ο Αποέλ με Μαϊόλι. Κάνει σέντρα, για να δούμε. Κεφαλιά του Αϊβού, βγαίνει άμυνα. Ψύχρεμα εκεί ο Αϊβού, μετά ο Σίκη.
2: Λαγιοκοπία ενός από αριστερά με πολύ καλές προϋποθέσεις. Ο Κίκο την παγιά σταθερά θα μπλοκάρει, τοποθετημένο στο κέντρο της εστίας του ο τερματοφύλακας Βάρο. Μια φάση η οποία τα καταγράφεται στο 37ο λεπτό και λίγο νωρίτερα οι δύο ομάδες είχαν από μία καλή ευκαιρία. Συγκεκριμένα στο 32ο λεπτό μια κάθετη πάσα του Αμπουάκη στον Τακρούς, ο οποίος είχε καλές προϋποθέσεις στο τέταρτο με τον Παναγιώτη αυτήματα, ωστόσο το τελείωμα ήταν κακό. Και ένα λεπτό αργότερα μια παγιά από δεξιά και φαγιά του Ποβέδα από πλευράς της Νέας Σαλαμίνας με την μπάλα να περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι και πρώτη για παίχτη της ανόρθωσης. Την αντίκρισε στο 36ο λεπτό ο Ντακρούς για διαμαρτυρία σε μια φάση όπου ο κύριος Χατζηγεωργίου είχε να επιλέξει ανάμεσα σε δύο φάουλ, ένα επιθετικό σε πρώτο χρόνο του Ντακρούς και στη συνέχεια ένα φάουλ υπέρ του Ντακρούς. Δεν έδωσε κανένα από τα δύο. Υπήρξε ένταση στην μονομαχία με τον Ανίν και εν τέλει ο Ντακρούς αντίκρισε την κίτρινη κάρτα για διαμαρτυρία. Στο 38ο λεπτό θεωρώ ότι από πλευράς Νέας Σαλαμίνας χρειάζεται ένας παίχτης ο οποίος να κρατήσει περισσότερη ώρα την μπάλα στον κεντρικό διάδρομο, ιδιαίτερα σε απομακρύσεις από την άμυνα. Οι παίχτες της ανόρθωσης κερδίζουν πολύ εύκολα την λεγόμενη δεύτερη παγιά και ανανεώνουν την επιθετική τους προσπάθεια. Από πλευράς ανόρθωσης θεωρώ ότι είναι ένα παιχνίδι κομμένο ραμμένο στα μέτρα του Ράφα Λόπες. Χρειάζεται δηλαδή ένας ίσως πιο δυναμικός, πιο δυνατός παίχτης στην κορυφή της γραμμής κρούσης. Όχι ότι δεν είδε μέσα στις φάσεις ο Ντακρούς, ενδεχομένως όμως έχοντας απέναντί του ο κύριος Ελ Μαέστρο μια ομάδα η οποία δίνει έμφαση στην άμυνα, να χρειαστεί ένας παίχτης γύρω από τον οποίο να μπορέσει να χτίσει παιχνίδι. Στο 31ο λεπτό όλα αυτά, το ισόπαλο 0-0 σφραγίζει τις προσπάθειες των δύο ομάδων, ισοπαλία και στις κίτρινες κάρτες, Γκράτσιρ για τους γηπεδούχους, Ντακρούς για τους φιλοξενούμενους, σε ένα παιχνίδι σίγουρα με περισσότερες τελικές προσπάθειες.
1: Βαρύτονος, έχει ένα φίλο εκεί μπροστά σας, πίσω σας δεν ξέρω που είναι. Είναι βαρύτερος, θα μπορούσε να κάνει καριέρα πραγματικά.
2: Ναι, νομίζω ότι είναι οργανωτής των οργανωμένων της Νέας Σαλαμίνας. Δύσκολο γήπεδο για μεταδόσεις, οπότε προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε λόγω ακριβώς του ενθουσιασμού που υπάρχει από πλευράς των φίλων των γηπεδούχων, με την επιστροφή βεβαίως της Νέας Σαλαμίνας στην πρώτη κατηγορία.
1: Ο φίλος 022 στα γρήγορα βλέπει εχθρική διαιτησία. Σε βάρος της ανόρθωσης λέει, διαπιστώνεις κάτι επειδή παρακολουθείς το παιχνίδι καλύτερα από εμάς?
2: Ναι, όχι, δεν διαπιστώνω κάτι τέτοιο. Αυτό που μπορώ να διαπιστώσω είναι ότι σε αντίθεση με αυτό που έχει αναφέρει ο Πόλης ενδεχομένως για πολλά σφυρίγματα που δεν επιτρέπουν καλή ροή παιχνιδιού, Θεωρώ ότι έχει πάει στο άλλο άκρο ο κύριος Χατζηγεωργίου. Υπήρχαν αρκετές φάσεις όπου θα μπορούσε να δώσει φάουλ είτε για τους με είτε για τους δε, το ξεκαθαρίζω. Και είναι τέτοιος ο ρυθμός του παιχνιδιού που όταν αφήνονται τα δυνατά μαρκαρίσματα σίγουρα το παιχνίδι γίνεται όλο και πιο σκληρό. Θεωρώ όμως ότι δεν έχει δοθεί αφορμή για οποιοδήποτε σχόλιο για τη διαιτησία του κυρίου Χατζηγεωργίου. Από κόρνερ στα αριστερά πάμε για κόρνερ στα δεξιά για τη Νέα Σαλαμίνα, καθώς η κεφαλιά του Παναγιώτη Αρτηματά κατέληξε στο σώμα του Ντακρούς και απεικεί εκτός αγωνιστικού χώρου με Γιάννη Γερολέμου.
0: Κυρία για τον Απόλλωνα Γκάρι Ροντρίγκες, φάτσα με το 2-1, το χάνει ο Μπέλετς, νικητής στο τέτα-τέτ. Εξαιρετική πάσα νομίζω και πάλι του Ασουνσάο. Πραγματικά μπαλιά τρύπα πανέξυπνη. Θα περιμένω να δω το replay. Στο 40 λεπτό ο Απόλλωνας αγγίζει το 2-1. Έφυγε στην πλάτη του αμυντικού ο Γκάρι Ροντρίγκες, μπορούσε εδώ να πετύχει δίμπαλο αλλά τον νίκησε στο τέτα τέτ. Και τώρα ο Αποέλ πάει να βγει μπροστά, η κάθετη πάσα για τον Πεντρόσο, θα βγει η άμυνα ή ο Κβίτα ή ο Αϊβού. Ξαφνικά το παιχνίδι έτσι αγριεύει.
1: Κβίτα ήταν.
0: Κάτι θα λέγε.
1: Ο Κβίτα λέει, ο Κβίτα ήταν.
0: Να ναι, δούμε ναι. Τον Μπράτον Τόμας, περιμένω όμως να δω την κάθετη πάσα, νομίζω την έκανε ο Ατουνσάο στη φάση του 40 λεπτού, την ευκαιρία του Γκάρι Ροντρίγκες να δώσει ξανά προβάδισμα στον Απόλλωνα.
1: Και ήταν αλλά ουσιαστικά πολύ πρώτη η επιθετική ενέργεια του Απόλλωνα μετά τον κόλπο δεύτερο.
0: Σωστό Σάβα, μετά το 1-1 ήταν η πρώτη έτσι κλασική ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο δεν την είδαμε ακόμα σε replay τη φάση γιατί δεν σταμάτησε το παιχνίδι. Ήταν ο ρυθμός γρήγορος, παρολίγο να βγάλει φάση και ο Αποέλα Λόκ Βίτα. Να δούμε τον Κονομή που κάνει ένα σουτ. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Μπέλετ. Ίσως τώρα να δούμε το replay για την φάση του Απόλλωνα, του Γκάρι Ροντρίγκες. Στο 41, 1-1 τώρα βγάζει και κάρτα το monitor. Περιμένουμε να δούμε την επαναληπτική προβολή. Κρατάνε στην άμυνα οι παίχτες του Αποέλ. Και τώρα τώρα ο σκηνοθέτης δεν έδωσε κάτι. Βλέπετε ότι μπήκαν στο κόλπο και όλοι αυτοί για τα παιχνίδια, αυτό που έγινε στο μάτς ΑΕΛ Αποέλ πρόσφατα και τα παράπονα της ΑΕΛ.
1: Κάμε τους ένα τηλέφωνο ρε πολύ να το ξαναδείξουν.
0: Ναι, να το στείλω.
1: Αφού είναι της μόδας.
0: Συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στον Βρόντι. Τα έχει με αυτούς ο κόσμος, γιατί σήμερα έβλεπα κάποια σχόλια. Να δούμε όμως τη φάση για τον Αντάλτσιο. Ο Σάστρε θα κάνει τη σέντρα για τον Αποέλ στην περιοχή. Ο Κούν θα μαζέψει. Ήταν τρεις παίκτες του Αποέλ εκεί στην πορεία της μπάλας. Ο Κούν πήδηξε πιο ψηλά από όλους και μάζεψε την μπάλα. Στο 42, 1-1, επαναλαμβάνουμε, έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 40 λεπτό ο Απόλλωνας με Γκάρι Ροντρίγκες να πετύχει δεύτερο γκολ.
1: Είμαστε στο 43ο στο αμόχωση επιστροφή. Φίλε 347, άκουσες και τον Κυριακό έκανε μια σχετική έτσι παρέμβαση σχόλιο για το πώς λειτουργεί ο διαιτητής. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον Κυριακό.
0: Εδώ το γίνεται τώρα το 2-1. Νομίζω και πάλι ο Γκάρι Ροντρίγκες από σπόντακα σαν να γίνει καραμπόλα.
1: Νομίζω είναι αυτόν γκολ. Κυριακό, νομίζω είναι αυτόν γκολ.
0: Περιμένουμε να δούμε τη φάση, πάντως είχε εμπλοκή στη φάση ο Γκάρι Ροντρίγκες. Το 42 παίρνει ξανά προβάδισμα, ίσως ο Σταφυλίδης πάλι που έβαλε αυτόν γκολ και πρόσφατα ο Σταφυλίδης.
1: Σε αυτόν πάει η κάμερα, αλλά νομίζω ότι είναι παίχτης του Αποέλ που στέλνει την
0: μπάλα. Τώρα πάει στον Λαΐφ ο σκηνοθέτης, να δούμε τη φάση ο Μπράντον Τόμας, αν είναι αυτόν γκολ. Είναι αυτόν γκολ και νομίζω είναι ο Λαΐφ Σάβα.
1: Λαΐφης.
0: Είναι ο Λαΐφης και είναι καθαρά αυτόν γκολ. Γιατί στην πάσα του Μπράντον Τόμας αν και πανηγύρισε ο Γκάρι Ροντρίγκες, βασικά είχε στόχο
2: για τη Νέα Σαλαμίνα με τον Φοβέλα να χτυπάει στην αντεπίθεση. Κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της ανόρθωσης. Έβαλε μπάλα μπροστά, έβαλε πλάτη και τον Τόσης και με δυνατό σου στην κίνηση έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι και έπειτα να σκάσει πέραν από την τελική γραμμή του τερματοφύλακα Καστρόμ σε μια φάση όπου βγήκε μια πάρα πολύ μεγάλη παγιά, ίσως και 30 μέτρων στην πλάτη της άμυνας της ανόρθωσης με τον Ποβέλα να κερδίζει στο σπριντ τόσο το Φουρτάδο όσο και τον Τόσης να κάνει το σουτ στην κίνηση, να νικάει τον εξερχόμενο Καστρόμ και στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μηχρόνου η Νέα Σαλαμίνα παίρνει κεφάλι στο σκορ με 1-0.
1: Δεύτερον γκολ για τον Ποβέδα, έτσι. Σωστά. Δεύτερον γκολ για τον Ποβέδα στο πρωτάθλημα. Πάμε λέμε στον Πόλη.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω, νομίζω εξετάστηκε η φάση, δεν υπήρχε κάτι επιλείψιμο, γιατί είτε έκανε assist, επαναλαμβάνουμε, ο Μπράτο Τόμας είχε στόχο να βγάλει μόνο τον Γκάρι Ροντρίγκες και στην προσπάθειά του να αποκρούσει στα όρια της επαναορθωτικής ο Κωνσταντίνος Λαΐφης, άτυχος, έστειλε την μπάλα στα
1: αρχεία. Είδες τι είναι το ποδόσφαιρο, πολύ. Είδες τι είναι το ποδόσφαιρο, πώς από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν εικόνες, συναισθήματα, ψυχολογίες.
0: Ναι, ναι, φυσικά, γιατί ο Απόλλωνας ανέβηκε στα τελευταία λεπτά. Να δούμε τώρα τον Μπράντον Τόμας που είναι διαολεμένος σήμερα στις δύο φάσεις. Να δούμε τώρα, κάνει τις δύο αυτές φάσεις και τώρα ένωσε πάλι στον Ντάνι Εσκρίτσε, αλλά δεν κατάφερε ο Ισπανός να στείλει την μπάλα στον Γκάρι Ροντρίγκες, που αν τα κατάφερε θα τον έβγαζε μόνο από δεξιά. Εντάξει, είναι τρεις βραχύσομοι παίχτες μπροστά με χαμηλό κέντρο βάρους που δημιούργησαν προβλήματα σε κάποιες φάσεις. Έβαλαν γκολ ο Γκάρι, ο άλλος έδωσε ασίστ, δύο ασίστ. Θα δούμε τώρα ευκαιρία για τον Αποέλ, μαζεύει ο Φίλιπ Κουν. Ήταν το Σταύρος Γεωργίου που προσπάθησε εκεί να τσιμπήσει λίγο την μπάλα υπό την επιτήρηση του Μαλεκίδη, αλλά μάζεψε την μπάλα. Καλή προϋπόθεση αυτή για τον Αποέλ για να απαντήσει και πάλι γρήγορα. Είμαστε τώρα στο 45ο λεπτό, θα έχουμε 2 λεπτά έξτρα χρόνο, δεν είχαμε cooling break. Νομίζω σωστά, γιατί δεν είναι αφόρητη η ζέστη όπως τις προηγούμενες εβδομάδες. Ο Ασουμσάο για τον Αϊβού, ο Κονομής.
1: Στο αμόχωστο σου επιστροφή, πώς η καθυστέρηση, Κυριακό?
2: 3 λεπτά, έχουμε ήδη παίξει το πρώτο και ενώ έχουμε δει και επιβεβαίωση ότι καλυπτόταν ο Ποβέδα στη φάση του γκολ, υπήρχε μια...
1: Καθαρά καλύπτεται, καθαρά.
2: Απλά αναφέρω ότι υπήρχε μια σχετική καθυστέρηση στην επικύρωση του γκολ. 1-0, προηγείται η Νέα Σαλαμίνα. Στο δεύτερο από τα 3 λεπτά καθυστέρησης του πρώτου ημιχρόνου, ο Ποβέδα είναι ο παίκτης ο οποίος με κίνηση στην πλάτη της άμυνας των γηπεδούχων κατάφερε με δυνατό σουτ να κερδίσει τον Κάστρομ, και αφού προηγουμένως κέρδισε στο σπριν τον Τόσιτς, θεωρώ ότι αυτή ήταν η αποφασιστική μονομαχία που από εκεί και πέρα καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Σαλαμίνα βρήκε τον γκολ στην πρώτη ουσιαστικά τελική της προσπάθεια στο στόχο, καθώς προηγούμενη κεφαλιά του Ποβέδα, άλλο ένα σουτ του Γιούση.
1: Πάμε, λέμε, σου υπάρχει μια προϋπόθεση για το Αποέλ.
0: Άλλαξαν πολύ ωραία την μπάλα δύο παίχτες του Αποέλ. Το τελικό σουτ ήταν ο Σταύρος Γεωργίου με τον Πετρόσο. Είχαν εξαιρετική συνεργασία, αλλά ήταν άσχημο το σουτ του Πετρόσο. Αυτός έκανε από πλάγια θέση δεξιά την τελική, αλλά δεν απείλησε το αντίπαλο τέρμα. Δεν έχουμε ακόμα το τελευταίο σφύριγμα. Είμαστε στο 1,5 λεπτό, 2 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος. Μάλλον ήταν offside.
1: Θα εξεταζόταν η φάση αν σημειωνόταν γκολ.
0: Ναι, και νομίζω ήδη δόθηκε offside, παρότι την ολοκλήρωσε ο Πετρόσο, γύρισαν πίσω και ο Φίλιπ Κουν θα επαναφέρει. 2-1 ο Απόλλωνας, το δεύτερο γκολ, αυτόν γκολ του Λαΐφη στο 42, δοκίμασε να κάνει assist στο Μπράντον Τόμας, στον Γκάρι Ροντρίγκες να το βγάλει μόνο, και εκεί μπάλα στην προσπάθειά του ο Λαΐφης να αποκρούσει, την έστειλε στην εστία της δικής του ομάδας. Ο Λαΐφης, ο οποίος δίνει πάσα τώρα, τελευταίο σφύριγμα από τον Κωνσταντίνο Φελά, χειροκρότημα από τους οπαδούς του Απόλλωνα για το ότι η ομάδα προηγείται. Κάνει μια κίνηση ο Μπακασέτα, δεν ξέρω σε ποιον, μάλλον όχι, ο Πεντρόσο, προς κάποιον εκεί στον πάγκο του Απόλλωνα. Βλέπει ο σκηνοθέτης, εστιάζει στον Γκάρι Ροντρίγκες που έβαλε το πρώτο γκολ, ενώ βλέπουμε τη φάση. Ποια είναι η φάση αυτή? Είναι για τον γκολ, ότι ήταν onside. Εξετάστηκε η φάση αν ήταν offside ο Εσκρίτσε, αλλά είδαμε τη φωτογραφία ότι ήταν καλυμμένος ο Ισπανός στη φάση του γκολ, που τελικά την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του ο Κωνσταντίνος Λαΐφης. Γρήγορα να επαναλάβουμε ότι ήταν γκολ στο 6 Γκάρι Ροντρίγκες 1-0, στο 13 ο Σταφυλίδης το 1-1 και στο 42 αυτόν γκολ ο Λαΐφης το 2-1 για τους γηπεδούχους. Θα τα πούμε σε 15 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο, Σάβα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, μου πάρε τις ανάσες. Σου πάμε στον Κυριακό για την αποφώνηση του πρώτου ημίχρονου στα μόχωση της επιστροφή.
2: Φινάλε λοιπόν και στο στάδιο Μόχωσο, όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, δεν άλλαξε κάτι στα 3 λεπτά που πρόσθεσε ως καθυστέρηση ο κύριος Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, και έτσι οι γηπεδούχοι με γκολ του Ποβέδα στο 44ο λεπτό πάνε στα αποδυτήρια με κεφάλι στο σκορ. Ένα παιχνίδι στο οποίο τις περισσότερες φάσεις είχε η ομάδα της Ανόρθωσης, ωστόσο η ουσία και το προβάδισμα είναι για τους γηπεδούχους. Σκορ ημίχρονου, Νέα Σαλαμίνα 1, Ανόρθωση 0.
1: Σε ευχαριστώ, Κυριακό μου, να δώσουμε και αποτελέσματα ημίχρονου στα παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας. Ακρίδα Χρόνακα Ασύλ Λύση 1-0. Διγενή Μόρφου ΑΠΑ Κροτηρίου 0-0. Δόξα Κατοκοπιά Αναγέννη Σιδερίνια 1-0. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκόρα Ιδαλίου 0-0. Και Εθνικό Άχνα ΑΕΠΟ Λεμιδιών 2-0. Πάμε στο διάλειμμα μας. Θα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι από τον Αλκίνο και θα επιστρέψουμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
5: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
6: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
5: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
6: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
5: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΒΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ, 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Σπορ FM 95.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Άμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
16: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης και πάλι στα κορτ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Εθνικό Κέντρο Αντισφαίρησης στη Λευκωσία. Η εθνική ομάδα αντισφαίρησης θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα της Ουκρανίας σε μια μάχη 5 αγώνων για το δεύτερο όμιλο του World Group. Παγκόσμιο κύπελο Davis Cup Κύπρος-Ουκρανία. Θα είμαστε όλοι εκεί. Είσοδος δωρεάν. Χορηγή επικοινωνία Sport FM 95 και 24 Sports. Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22-006-606.
3: Πορτολιώνε, στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια. Η νέα σειρά του Αλφα Κύπρου μας ταξιδεύει στον Πειραιά του 1964 έως 1965 σε μια περίοδο έντονων αντιθέσεων και φορτισμένων συναισθημάτων. Καθημερινά στις 10 και 20 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτερ και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μία στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
11: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
12: Η Trust Ασφαλιστική παρουσιάζει την εκδήλωση «Τρέχουμε για τη ζωή». Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στο Πολυδύναμο και Εκθεσιακό Κέντρο Αμιάντου. Ο ΠΑΣΙΚΑΒ, το Σωματείο ΕΦΖΙΝ και το ΤΕΠΑΚ σας προσκαλούν στην 8η Φιλανθρωπική Αθλητική Ημερίδα αφιερωμένη στη Θέκλα Αυγουστή. Αγώνες δρόμου για μικρούς και μεγάλους, οικογενειακός αγώνας και δυναμικό βάδισμα στη φύση. Πληροφορίες και εγγραφές στο 2574-7750. ΠΑΣΙΚΑΒ. 40 χρόνια μαζί στη ζωή. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
13: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
14: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
13: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
14: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
16: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Μόλις τώρα η Θέλτα Βίγκο που έχασε από την Ομόνια στην Link Face του Europa League ανοίγει το σκορ, προηγείται της Racing Santander με 1-0. Στην Ελλάδα είναι στο 0-0 τα δύο παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ατρόμητος Κηφισιά 0-0 είναι στο ημίχρονο το παιχνίδι αυτό. Άρης Θεσσαλονίκης, Ηρακλής Θεσσαλονίκης σε ένα ντέρπι από τα παλιά στη συμπρωτεύουσα. 0-0 στο 31ο λεπτό. Ο φίλος 347 ρωτά αν έτυχε ξανά να παίζουν αντίπαλοι δύο αδέλφια και να είναι αρχηγοί στις ομάδες τους. Γι' αυτό είχα πει ότι εν εικόνα που αξίζει να χαρούμε, η εικόνα που είδαμε πριν από την έναρξη του παιχνιδιού στο Αντώνη στο Αμόχος της Επιστροφή, αδέρφια αντιπάλους είχαμε. Αλλά δεν θυμάμαι αν σε κάποιο παιχνίδι ήταν και οι δύο αρχηγοί. Δεν νομίζω, ήταν τα αδέλφια Πούνα, ένας στο Αποέλ, ένας στην Όρθωση. Τα αδέλφια Μαυρής, ένας στον Ολυμπιακό, ένας στην Ομόνια. Έτσι, οι πρώτοι που μου έρχονται στο μυαλό, αλλά δεν νομίζω να ήταν αρχηγοί. Πάμε στον Κυριάκο Τουφή. Κυριάκο.
17: Ίσως και τα αδέλφια Παναγιώτου, ο Νίκος και ο Άντρος. Να
16: και ο Νίκος και ο Άντρος, ναι.
17: Σε κάποια στιγμή. Λοιπόν, είναι όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα δεύτερο ημιχρόνο που θα βρει τη Νέα Σαλαμίνα στη Σέντρα. Ούσαν μπροστά στο σκορ από το 44ο λεπτό με γκολ του Ποβέδα. Απέναντι σε μια Όρθωση η οποία θα αναγκαστεί να ξοδέψει την πρώτη της αλλαγή. Όπως όλα δείχνουν είναι αναγκαστική. Θα αποσυρθεί ο Τόσιτς, ο οποίος έχασε και το μαρκάρισμα του Ποβέδα στη φάση του γκολ. Στη θέση που θα περάσει ο Ανδρέας ο Καραμανόλης. Είναι μια αλλαγή η οποία έχει πραγματοποιηθεί πριν καν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και πριν ουσιαστικά ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο προκύψει και η πρώτη διακοπή καθώς υπήρχε μια σύγκρουση ανάμεσα σε Αμπουάκη.
16: Τι συζητήσεις έγιναν εκεί στο ημίχρονο, πού εστιάσετε με τους συναδελφούς ή με τον κόσμο, γιατί είσαστε και σε επαφή με τον κόσμο εκεί.
17: Έγινε μια κουβέντα για μια φάση η οποία εκτελήχθηκε στο 41ο λεπτό, μια φάση όπου η Νέα Σαλαμίνα διεκδίκησε πέναλτι σε μια πτώση του Ανίν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Να με ειλικρινείς, δεν είχα ξεκάθαρη εικόνα για τη φάση αυτή, αλλά εκτιμώ ότι αν υπήρχε κάτι επιλείψιμο τότε θα είχαμε και την παρέμβαση του Γιάννη Χριστοδούλου σε ρόλο VAR. Υπάρχει σαφώς μεγάλη ικανοποίηση από πλευράς των γηπεδούχων.
16: Για το προβάδισμα. Αλλά το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Πάμε λεμεσό, γιατί αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο να μας πει ο Πόλης αν έχουν γίνει αλλαγές. Πόλη μου, σε χαιρετώ.
18: Θα μπει ο Σέρβος ο Τζούρισιτς, ο πρώην παίχτης του Παναθηναϊκού. Απλώς περιμένω να δω την πινακίδα ποιον θα βγάλει ο Παπαδόπουλος. Θυμίζουμε 2-1 προηγείται ο Απόλλωνας. Πάει ο Σαββίδης εκεί για να δώσει το χαρτάκι. Για να δούμε ποιος κάνει κάποια παρατήρηση. Ο τέταρτος στον Τζούρισιτς κάτι να βγάλει από τις κάλτσες, γι' αυτό και υπάρχει καθυστέρηση. Πάει και ο βοηθός διαιτητή, δεν κατάλαβα για ποιο λόγο καθυστερεί ο Σέρβος. Τζούρισιτς λοιπόν μπαίνει μέσα το 11 ο Μαϊόλης. Θα δούμε ποιος θα πάει δεξί εξτρέμ, γιατί ο Τζούρισιτς είναι επιτελικό χαφ. Τον βλέπω ήδη να είναι κάπου αριστερά. Μάλλον θα πάει ο Μπακασέτας.
16: Αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω. Η λογική αυτό λέει.
18: Δεν άκουσα, Σάβα.
16: Λέω ότι και η δικιά μου λογική αυτό υπολόγισε.
18: Ναι. Όχι, μπορεί να πάει ο Πεντρόσο. Να δούμε τον αποέστωρα Μπακασέτα. Δεν θα περάσει η πάσα του. Έκανε εκεί το κόψιμο Μπακασέτα στον Πεντρόσο. Αλλά τελευταία στιγμή αμυντικός του Απόλλωνα κατάφερε να αποτρέψει την δημιουργία σοβαρού κινδύνου για την εστία του Κουλ. Τώρα ο Απόλλωνας μπροστά με Μπράντον Τόμας. Μπράντον Τόμας κάνει το γέμισμα εκεί που είναι ο Εσκρίτσε. Θα πασάρει δεξιά για τον Σικί, κάνει σε αυτή τη σέντρα, δεν είναι καλή, ελέγχει ο Σταφυλίδης. Κάνει μπροστινή παλιά, ο Αϊβού έριξε κάτω τον Πεντρόσο, δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Τώρα είναι ο Κονομής, αλλά σπαταλά αυτή την ευκαιρία ο Κονομής. Βασικά έκανε κακή πασά στον Γκάρι Ροντρίγκες, το σκόρερ του πρώτου γκολ. Το δεύτερο γκολ, όπως είπαμε, ήταν από τον γκολ του Λαΐφ του 42, στο 6 ο Ροντρίγκες 1-0, στο 13 Σταφυλίδης το 1-1. Τώρα, βλέποντας τους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, τελικά θα παίξει δεξιά ο Σταύρος Γεωργίου, αριστερά ο Τζούρισιτς, θα τον βάλει αριστερό εξτρέμ τον Σέρβο και θα είναι στην κορυφή ο Πεντρόσο και πίσω του φυσικά ο Τάσος Μπακασέτας. Αυτό είναι, ενώ στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε αριστερά ο Σταύρος, τώρα παίζει δεξιά εκεί που έπαιζε ο Μαϊόλη, που δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο. Στο πρώτο 45 λεπτό ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός. Είμαστε τώρα στο δεύτερο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Απόλλων Λεμεσού από ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας 2-1 το αποτέλεσμα. Πλάγιο out για την ομάδα της Λευκωσίας. Ο Σάστρε εκτελεί το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Μαλεκίδη. Η μπάλα στον Μαλεκίδη και πάλι από τα αριστερά, λίγο πάνω από το κέντρο. Κερδίζει εκεί ο Σταύρος Γεωργίου που είχε την ασίστ. Αυτός έδωσε την ασίστ στον Σταφυλίδη που πέτυχε τον γκολ. Πατάει την μπάλα ο Μπράντον Τόμας. Γκάρι Ροντρίγκες πήγε να κάνει έτσι τεχνική πάσα στον Βάισμπεκ. Έδωσε στον Σταφυλίδη την μπάλα. Ο Βιτ Μπέλετ θα διώξει, θα στείλει την μπάλα εκεί που είναι ο Σίκης. Έκοψε ο αμυντικός του Απόλλωνα. Προσπαθεί ο Ροντρίγκες. Κόβει ο Σταφυλίδης. Είναι ο Βρόντις. Δίνει στον Τζούρισιτς που πέρασε πριν από λίγο. Γκάρι Ροντρίγκες για τον Βάισμπεκ. Ο Σίκης για τον Κονομή. Ο Κονομής προσπερνάει εκεί, δίνει πάσα στον Γκάρι Ροντρίγκες. Φάουλ υπέρ του Κονομή, το έκανε ο Βρόντις πάνω στον Λεωνίδα Κονομή. Ένα φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Είναι αρκετά μέτρα έξω από τη γραμμή της επανορθωτικής του Μπέλες. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, Απόλλων από ΕΛ 2-1. Ένα από τα παιχνίδια της τέταρτης αγωνιστικής της Cyprus League by Stichiman. Ο Καετάν Βάισμπεκ θα πάει και πάλι. Νομίζω ότι αυτό μας οδηγεί στην πρόβλεψη ότι δεν θα κάνει απευθείας ο Γάλλος χαφ. Και από τον τρόπο που πάει πίσω από την μπάλα, αυτό καταλαβαίνουμε. Είχε μια εκτέλεση απευθείας ο Ασουνσάο που έφυγε έξω. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Απόλλωνα στο πρώτο ημίχρονο ο Γουστάβο Ασουνσάο. Παρότι ο Μπράντον Τόμας είχε δώσει και τις δύο ασίστ στο πρώτο γκολ, το δεύτερο είπαμε ήταν αυτόν γκολ, δοκίμασε να βρει τον Γκάρι Ροντρίγκες και πάλι. Εκτελεί ο Βάισμπεκ, για να δούμε. Κεφαλιά διώξιμο από παίχτη του Αποέλ, προσπαθεί ο Βρόντι να τη βγάλει από την περιοχή. Πάει να βγάλει κόντρα επίθεση του Αποέλ με τον Βρόντι. Να δούμε την πάσα που πάει στον Τζούρισιτς, τον άγγιξε λίγο, δεν υπάρχει φάουλ. Κάνει παρατήρηση στον Τζούρισιτς ο Φελάς ότι έπεσε μόνος του και δεν τον έριξε ο Γκάρι Ροντρίγκες. Πέρασε και ο Γκάρι Ροντρίγκες από την Ελλάδα, έπαιξε και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ, όπως είπαμε και ο Τζούρισιτς που πέρασε από τον Παναθηναϊκό. Η μπάλα πίσω για άλλωστε στην ομάδα του Αποέλ ήταν αρκετοί παίχτες με προϋπηρεσία στην Ελλάδα και Έλληνες αλλά και κοινοτικοί και ξένοι. Μπροστινή παλιά τώρα είναι ο Σταύρος Γεωργίου που χάνει την μπάλα. Η πάσα στον Λεωνίδα Κονομή. Ο Βάισμπεκ τώρα κλέβει ο Ντάλτσιο, δίνει πιο πίσω για τον Λαΐφη, τον αρχηγό του ΑΠΟΕΛ. Πατάει την μπάλα με ψυχραιμία ο Λαΐφης. Ο Βρόντις δίνει στον Μπακασέτα. Κάτω από το κέντρο ο Ελλαδίτης μεσοεπιθετικός. Τον Ντάλτσιο, Μπακασέτας. Μπακασέτας τον πιέζει ο Βάισμπεκ, δίνει δεξιά για τον Σάστρε. Κλείνεται, προσπαθεί να οργανωθεί ο ΑΠΟΕΛ να βγει μπροστά. Η πάσα στον Λαΐφη. Ο Λαΐφης που είχε σκοράρει πέρσι σε παιχνίδι εδώ, φέτος έβαλε αυτόν τον γκολ. Θα δούμε τον Εσκρίτσε, πάει να βγει στην κόντρα ο Απόλλωνας. Είναι 5 με 2, 5 αμυντικοί 2, χωρίς φάουλ. Έκοψε ο Σταφυλίδης. Σωστά ο διευθυντής άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί, αλλά δεν γίνεται καλή πάσα από τον Αγγελόπουλο στον Τζούρισιτς. Η μπάλα πάει σε πλάγιο. Ήρεμα κάνει.
16: Έλα Κυριάκο, έλα Κυριάκο.
17: Τελευταίο τρίτο του γηπέδου και ελαφρώς δεξιά έχει κερδίσει φάουλ η ανόρθωση με τον Κίκο πίσω από την μπάλα και τους παίχτες της Νέας Σαλαμίνας σε μια πολύ μεγάλη ευθεία να προσπαθούν να αμυνθούν κρατώντας την τελευταία γραμμή άμυνας 2-3 μέτρα πάνω από την μεγάλη περιοχή του τερματοφύλακα Λάρα. Πάντως υπάρχει σε εκκρεμότητα και διπλή αλλαγή από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Θα τη δούμε μετά το φάουλ που θα εκτελέσει ο Κίκο στο 53ο λεπτό. Η μπάλα καταλήγει στον τερματοφύλακα Βάρο Λάρα. Αυτή έσκασε στον αγωνιστικό χώρο και κατέληξε στον τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας, ο οποίος με τα χέρια τροφοδοτεί αριστερά τον Ανίν. Υπάρχει μια στατικότητα στην μέσο επιθετική γραμμή της ανόρθωσης με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Είναι φανερό ότι χρειάζονται φρέσκες ιδέες, κάτι που μπορεί να δώσει ο Ντιόν, ο Χαραλάμπους, ο Μάριος, ο Ηλία.
18: Εδώ έχουμε πέναλτι, είναι πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή πρέπει να είναι. Είναι φάουλ για τον ΑΠΟΕΛ. Το έδωσε ο Φελάς και πρέπει με τον τρόπο που έκανε την κίνηση. Αλλά νομίζω είναι.
16: Ήταν εκτός, ήταν καθαρά εκτός.
18: Όχι πάνω στη γραμμή, ναι. Λίγο έξω από τη γραμμή πιο σωστά. Να το διευκρινίσω γιατί ήταν πάνω στη γραμμή, θα ήταν πέναλτι, Σάβα. Είναι λίγο έξω από τη γραμμή της επαναστατικής. Ο Ασουνσάο έριξε κάτω τον Τάλτσιο.
16: Τον βρίσκει κάτω χαμηλά. Τον βρίσκει κάτω χαμηλά.
18: Ήταν καθαρό φάουλ.
16: Απλά να πω σε εσένα και στον Κυριάκο ότι είστε απολαυστικοί, όπως λέει ο φίλος μας ο Πάρη και η αγαπημένη μας Άντερη από την Πάφο. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.
18: Και εντάξει, μια ήττα ήταν για τον Πάνη και την Άντρη, για την Πάφο. Θα συνέλθει η ομάδα.
16: Ναι, φίλοι της Πάφου.
18: Χάρηκαν οι φίλοι τους που ήρθαν και τους είδαν χτες από τη Λεμεσό, αν μη τι άλλο. Λοιπόν, να δούμε το φάουλ Σάβα, γιατί είναι σε πολύ πολύ πλεονεκτική θέση για τους φιλοξενούμενους. Είναι τρεις παίχτες εκεί που συνεννοούνται. Είναι ο Μπακασέτας, ο Λαΐφης, ο Σάστρε και ο Σταφυλίδης. Ο Λαΐφης φεύγει. Εντάξει, τέτοιες φάσεις είναι σαν πέναλτι, τολμώ να πω. Δηλαδή αν καταφέρει να περάσει την μπάλα από το τείχος, είναι σχεδόν στη γραμμή της επαναστατικής. Ο Κβίτα κάτι λέει στον Φελά, δεν ξέρω, κάποιο παράπονο έχει, του έβγαλε

0: κάρτα και γι' αυτό διαμαρτυρήθηκε ότι ήταν άδικη η κάρτα. Γι' αυτό ήταν η αντίδραση του Τσέχου στόπερ του Απόλλωνα. Για να δούμε λοιπόν Σάστρε και Μπακασέτας. Εκεί έχουμε μια μίνι σύσκεψη. Έφυγε ο Σταφυλίδης, έφυγε ο Λαΐφης και βλέπουμε ότι συζητάνε μεταξύ τους. Βλέπουμε και ένα κοντινό πλάνο. Στο 53ο μπαίνουμε τώρα στο 54ο λεπτό. Ευκαιρία για τον Αποέλ να απαντήσει στο δεύτερο γκολ. Σάστρε και Μπακασέτας. Σάστρε και Μπακασέτας. Ένας από τους δύο θα εκτελέσει τελικά. Ο Σάστρε φεύγει. Μπακασέτας εκτελεί μπάλα πάνω στο τείχος. Πολύ κακό για το τίποτα. Ζητάνε χέρι του Αποέλ. Ο Μπακασέτας κάνει σχετική κίνηση ότι υπήρξε χέρι. Το βγάζει και κοντινό ο σκηνοθέτης στο monitor. Τη διαμαρτυρία του Τάσου Μπακασέτα προς τον Φελά. Να δούμε αν υπήρξε κάτι, θα το δούμε σε επαναληπτική προβολή. Είπες
1: δείχθηκε κοντινό και παραξενεύτηκα να μας δώσουν τόσο γρήγορα επαναληπτική φάση, να αποκλείεται. Αλλά τελικά Μπακασέτα που δείχνω.
0: Για χέρι του Μαλεκίδη, βασικά εξετάστηκε η φάση, βλέπουμε ότι χτυπάει στο χέρι του Μαλεκίδη.
1: Αλλά το ερώτημα Σάβα είναι στον κοιλιακό χώρο το χέρι.
0: Ακριβώς αν είναι πρώτα στο σώμα και μετά στο χέρι, φαντάζομαι αφού πέρασε ένα λεπτό έχει εξεταστεί η φάση ή περιμένει ο Φελάς.
1: Ή περιμένουμε.
0: Όχι, περιμένει ο Φελάς. Όχι, τώρα έδωσε εντολή να επαναρχίσει. Εξετάστηκε η φάση και θεώρησαν προφανώς ότι χτύπησε πρώτα στο σώμα του στην κοιλιακή χώρα όπως είπες και μετά στο χέρι και αυτό δεν τον έστειλα στο VAR να το δει τον Φελά. Διαμαρτυρήθηκε ο Μπακασέτας γιατί όντως στο σημείο που ήταν χτύπησε στο χέρι του Μαλεκίδη. Το είδαμε και εμείς στις επαναληπτικές προβολές της φάσης. Το 55 ακούτε Sport FM 95. Απόλλων Λεμεσού 2 από Ελ Λευκοσίας 1 στο 6 Γκάριτον Τρίκες στο 1-0. Θα δούμε τώρα το παιχνίδι γιατί συνεχίζεται ο Απόλλωνας με στρίτς έτοιμο για να κάνει το σούτ. Η μπάλα κοντράρει, καλή άμυνα εκεί από τον Λαΐφη. Έβαλε σωστά το σώμα του ο έμπειρος Κύπριος στόπερ και έβγαλε την άμυνα πάνω στον Εσκρίτσε. Τώρα ο Ασουρσάου κάνει λάθος, πήγε να δώσει με το στήθος την πάσα στον Μαλεκίδη, δεν του βγήκε η φάση. Και υπάρχει πλάγιο για τον Απόλλωνα στο 55. 2-1 λέγαμε στο 6 Κάριντον Τρίκες, στο 13 Σταφυλίδης το 1-1, στο 42 από αυτόν γκολ του Λαΐφη οι γηπεδούχοι πήραν ξανά κεφάλι στο σκορ. Τώρα η μπάλα στο χώρο του κέντρου, Τάλτσιο, ο Αποέλ θέλει να βγει μπροστά. Είναι καλές σχετικά οι προϋποθέσεις. Να δούμε τον Σταφυλίδη έξω από την περιοχή ο Ελλαδίτης, ο σκόρερ του Αποέλ. Κρατάει καθυστερή όμως, οργανώθηκε η άμυνα του Απόλλωνα, ο Τζούρισιτς, ο οποίος δεν έχει κάνει τη διαφορά μέχρι στιγμής. Ένας τεχνίτης μεσοεπιθετικός ποδοσφαιριστής. Τα τελευταία 1-2 χρόνια στον Παναθηναϊκό δεν ήταν καλή η παρουσία του. Να δούμε τώρα τον, ειδικά την τελευταία χρονιά. Τώρα είναι ο Μπακασέτας που κι αυτός είχε ένα πολύ ψηλό συμβόλαιο, διαβάσαμε πρόσφατα τα νούμερα. Μπακασέτας δίνει πάσα στον κάνει λάθος όμως εκεί ο Τζούρισιτς που επαναλαμβάνω συνεχίζει από εκεί που έμεινε στον Παναθηναϊκό. Εδώ στον Αποέλ. Να δούμε την παλιά που γίνεται. Ο Γκάριρον Τρίκες ξεχύνεται. Γκάριρον Τρίκες ωραία κάθε την πάσα ευκαιρία για το 3-1. Θέλει να αποφύγει τον δερματοφύλακα. Μπορούσε να κάνει ο Εσκρίτς σε κάτι διαφορετικό. Το μειονέκτημα αυτού του παίχτη δεν έχει τον goal. Αλλά ήταν offside. Α, είναι ως μη γενόμενη η φάση γιατί την ώρα που του έδωσε την μπάλα ο Γκάριρον Τρίκες ακόμα και έτσι δεν ολοκλήρωσε επιτυχώς την φάση ο Ντάνι Εσκρίτσε από την εξαιρετική κάθε την πάσα του Γκάριρον Τρίκες. Επαναλαμβάνω τον
1: δοκάρι, έχει δοκάρι η Σαλαμίνα ή αν όρθω ποιος έχει το δοκάρι Κυριακό?
2: Η νέα Σαλαμίνα. Εκτέλεσε corners του UC, προσπάθησε να ξεγελάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Πρόκειψαν διπλές αλλαγές και από τις δύο πλευρές. Από πλευράς Δέας Σαλαμίνα αλλαγή στο φορ κορυφής Μπελουκάντη Ποβέδα, αλλαγή και για παίχτη στην μεσαία γραμμή ο Μικίτη Γιάντη Κονατέ. Από πλευράς ανόρθωσης ο Ράφα Λόπες πήρε την κορυφή του Τακρούς στην γραμμή κρούσης. Ενώ είχαμε και την απόσυρση του Σεργίου για να περάσει στο παιχνίδι ο Μάριος Σιλία, κάτι το οποίο λογικά έχει φέρει και μία ανακατάταξη στο σχηματισμό. Βλέπω ένα 4-3-3 με Κίκο Καραμανούλη Φουρτάδο αρτήματα από αριστερά προς δεξιά. Στη μεσαία γραμμή τριάδα αποτελείται από Αμποάκη, Χρυσοστόμου και Μίντετοπ. Στη γραμμή κρούσης συνυπάρχουν η Ράφα Λόπες, Μάριο Σιλία και Τσίς. είναι ένας σχηματισμός ο οποίος επιδέχεται και προσαρμογών. Υπάρχουν δηλαδή στιγμές που βλέπω το κλασικό 3-4-3 με το Κίσε ρόλο δεξιού ακραίου. Εξαιρετικό παιχνίδι από πλευρά Νέας Σαλαμίνας από Γιάννη Γερολέμου, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Χρυσοδούλου κρατάνε καλά.

0: του προκαλεί προβλήματα στον αντίπαλο, και ενώ συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού με τη Νέα Σαλαμίνα προηγείται 1-0 με γκολ του Ποβέδα στο 44ο λεπτό από δεξιά με το αριστερό πόδι ο Γιάννης ο Γερολέμου.
1: Ενώ εδώ έχουμε πέναλτι για τον Αποέλ, ο Φίλιπ που να ανατρέπει εκεί τον Πεντρόσο και δείχνει την άσπρη βούλα.
2: Μα είναι τραγική η συμπεριφορά της άμυνας του Απόλλωνα. Ο τερματοφύλακας την έδωσε ουσιαστικά στον αντίπαλο εκεί.
1: Και ο τερματοφύλακας, ναι. Τον τρόπος εκεί που αντέδρασε ήταν αψυχολόγητος και σωστά δίνει το πέναλτι ο Φελάς και διαμαρτύρεται. Βλέπουμε και την πίεση που έβγαλε ο Μπακασέτας, νομίζω. Ναι, καθαρά τον γκρεμίζει ο Φίλιπ Κουν. Προσπαθώ να δω. Όχι, ο Τζούρισης έβαλε την πίεση πάνω στον Κονομή. Όχι ο Μπακασέτας, ο Τζούρισης, και μετά έστειλε την μπάλα στον Πεντρόσο που τον έριξε κάτω.
2: Μα είναι σε εισαγωγικά εγκληματική η συμπεριφορά της άμυνας του Απόλλωνα.
1: Έπαιξε την μπάλα ο Κουν εδώ, αλλά νομίζω ότι υπάρχει κάτι το αντικανονικό.
2: Παίζει την μπάλα ο παίχτης καθαρά του Αποέλπολ. Κερδίζει την μπάλα ο παίχτης του Αποέλ. Έτσι φάνηκε στην επαναληπτική προβολή μας έδωσαν τώρα.
1: Πάντως περιμένουμε, Σάβα, ο διαιτητής να του πει από το ΒΑΡ ότι αν όντως είναι αυτό που έδωσε ή έχει άλλη άποψη ο βαρίστας, να πούμε ότι είναι ο Μάριος Αντωνίου παρεμπιπτόντος. Μάριος Αντωνίου είναι ο βαρίστας με βοηθό τον Γιώργο Χαραλάμπους. Φαίνεται ότι εξετάζουν τη φάση για να καθυστερούν να το...
2: Δεν είναι η φάση. Αν εξετάζουν φάση, θεωρώ ότι είναι η προηγούμενη φάση. Αν εκεί που κερδίζει πιέζει ο Τζούριζιτς, κάνει φάουλ. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να εξετάζουν.
1: Έχουν προσυπογράψει την απόφαση.
2: Διότι η φάση με τον τερματοφύλακα είναι... Φίλε, 873 είναι πέναλτι και είναι... Αν είναι πέναλτάκι, το εννοάς με την έννοια του ότι το έδωσαν... Η του Απόλλωνα στο από το πέναλτι.
1: Συμφωνούμε, η πίεση εκεί έφερε αποτέλεσμα. Ο Τζούρισης, η πίεση που έβαλε πάνω στον Κονομή και μετά εγκρέμισε ο Κουλ τον Πεντρόσο που αυτός θα δοκιμάσει να φέρει το Μάστα Ίσα, ο παίκτης που το κέρδισε το πέναλτι στο 61. Για να δούμε λοιπόν αν στο 61 ο Πεντρόσο θα καταφέρει να απαντήσει ξανά στον γκολ του Απόλλωνα στο δεύτερο. Προσπαθεί να συγκεντρωθεί ο ποδοσφαιριστής του Αποέλ, ο Πεντρόσο, βλέπουμε και κοντινό πλάνο, έτοιμος, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-2 ο Αποέλ ισοφαρίζει και πάλι απέναντι στον Απόλλωνα με τον Πεντρόσο, τον κεντρικό του επιθετικό.
2: Έλα, πάμε.
3: Είμαστε σε θέση offside, το Λουκά, ο οποίος σκοράρει για τη Νέα Σαλαμίνα, επιστρέφουμε στο Λεμεσό και
2: απρόκειται. Δεν μετρά τον γκολ, δεν μετρά τον γκολ, ή θα εξεταστεί.
3: Επιστρέφουμε στη Λεμεσό.
2: Πάμε στον πόλη ξανά.
1: Λοιπόν, εδώ στη Λεμεσό απάντηση ο Αποέλ. Παραλαμβάνουμε από τα 11 βήματα ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι κάνει και κίνηση προς την κερκίδα. Πάντως είχαμε τονίσει, Σάβα, και στο πρώτο ημίχρονο ότι ο Απόλλωνας είχε θέματα στην αμυντική του συμπεριφορά και φάνηκε αυτό το πράγμα και στο δεύτερο ημίχρονο. Η πίεση που έβαλε ο Τζούριτσις πάνω στον Κονομή που έδωσε τον Φίλιπ Κουν.
2: Δεν υπάρχει offside. Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι δεν υπάρχει offside.
3: Ναι. Τον κόλ επικυρώνεται. Έτσι ο Λουκά, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο να αντικαταστήσει το σκόρερ του πρώτου κόλ της Νέας Σαλαμίνας, σκοράρει για δεύτερη φορά. Πολύ κοντά πλέον η Νέα Σαλαμίνα βάσει και της εικόνας της στο δεύτερο ημίχρονο, στο πρώτο τρίποντο της σεζόν απέναντι σε μια ανόρθωση η οποία άφησε την καλή της εικόνα λίγα μέτρα πιο κάτω στο Αντώνης Παπαδόπουλος την περασμένη εβδομάδα κόντρα στον Αποέλ. Πιάνει το πρόσωπο του Κωστάκη Αρτηματάς, αντιλαμβανόμενος ότι είναι αυτός ο οποίος ξέκοψε πίσω, είναι αυτός ο οποίος κάλυψε τον Λουκά, ο οποίος με δυνατό σιούτ στην κίνηση νίκησε στην κλειστή γωνιά τον τερματοφύλακα Κάστρομ. 2-0 για μια ανόρθωση η οποία ούτως ή άλλως
2: απέχει από την εμφάνιση με το Αποέλ.
3: Ακριβώς.
2: Και δεν βλέπετε, λέει ο φίλος 873. Να χαιρετήσω και τον φίλο τον Μιχάλη. Ο Θεός να σε έχει καλά, Μιχάλη μου, να σε πάντα καλά. Έλα, πόλη, τι έχουμε κατώ.
1: Εδώ στο ΑΜΕΓΑ έχουμε διαμαρτυρήσει από πλευράς Απόλλωνα για ένα φάουλ, είναι κάτω Βρόντις ο παίκτης του Αποέλ. Είμαστε στο 63, θυμίζουμε 2-2 ισοφάρισε πριν από λίγο με τον Αργεντινό Πεντρόσο, τον 33χρονο Αργεντινό, ο Αποέλ από τα 11 βήματα, ενώ θα βάλει και τον Μπαράκ, τον Τσέχο, που σήμερα

0: μετά τον άφησε στον πάγκο. Ένας πολύ τεχνίδι ποδοσφαιριστής, με πέρασμα μεταξύ άλλων και από το καμπιονάτο. Θα βγάλει τον Βρόντι που έχει πρόβλημα και θα παίξει πλέον πιο πίσω, νομίζω, ο Ντάλτσιο. Δηλαδή καθαρό εξάρι θα παίξει ο Ντάλτσιο, περνώντας μέσα ο Μπαράκ. Φεύγει ο Βρόντις λοιπόν στο 64ο λεπτό, 2-2 το αποτέλεσμα. Τα γκολ του Απόλλων Αγκάρι Ροντρίγκες και αυτόν γκολ του Λαΐφη και του Αποέλο Σταφυλίδης και ο Πεντρόσο. Εκτελεί ο Λαΐφης. Εντάξει, σημειώνουμε βεβαίως την τότε ο Αποέλ δεν έμεινε δύο φορές πίσω στο σκορ και απαντέδρασε, απάντησε και δείχνει να μην επηρεάζεται, επαναλαμβάνουμε, και από το ότι κατά κάποιον τρόπο καίγεται παραπάνω για να μην χάσει σε αυτό το παιχνίδι για βαθμολογικούς λόγους. Τώρα είναι ο Λαΐφης, ο οποίος δίνει τον Αγγελόπουλο. Εντάξει, από την άλλη ο Λοσάδα επηρεάζεται και από τις πολλές απουσίες, ειδικά το ότι δεν έχει καθαρό εμοενιάρι. Δηλαδή αυτό το πράγμα φάνηκε σε κάποιες προσπάθειες του Εσκρίτσε. Άλλο να είναι ο Όσμπολ το καθαρό εμοενιάρι που τον είχε και στο Λεβαδιακό ο Παπαδόπουλος, και άλλο
1: δεν είναι πολύ μαλά η φάση του πέναλτι. Όσες απουσίες και να έχεις, εγκαλυφκονται που τις απουσίες. Δηλαδή ήταν τόσο χοντρόν το λάθος που κάνει η άμυνα του Απολλώνα.
0: Δεν λέω για το πέναλτι, μιλώ γενικά. Η όλη χημεία της ομάδας δεν είναι ικανοποιητική. Δηλαδή με το χαρακτήρα που είχε ο περσινός Απόλλωνας του Λοσάδα, αν προηγούνταν δύο φορές δεν νομίζω ότι θα έδινε τόσα πολλά δικαιώματα, ακόμα και αν απέναντί του είναι ο Αποέλ. Αυτό θέλω να πω, και όχι για τη φάση του πέναλτι. Να δούμε τον Μπράντον Τόμας, ο οποίος θα δώσει πίσω στον Μπαράκ. Άλλωστε ο Απόλλωνας στο πρωτάθλημα ακόμα δεν έβγαλε και δεν έκανε το σούπερ παιχνίδι, ούτε και με την Ανόρθωση, έτσι, που κέρδισε σχετικά εύκολα. Σχετικά εύκολα, εντάξει, τρόπος του λέει, γιατί η Ανόρθωση είχε κάποια παράπονα σε εκείνο το μας για τη διαιτησία. Στο 66 ακούτε Sport FM 95, 2-2 ο Απόλλωνας με τον Αποέλ. Τώρα είναι με τον Τζούρισις. Επαναλαμβάνω, και αυτός είχε συμμετοχή στο να κερδιθεί το πέναλτι. Δίνει στο Σταφυλίδη, γυρίζει στην περιοχή. Όμως ο Πεντρόσο κάνει κακό τέλειωμα. Και αυτό το ότι ο Πεντρόσο δεν είναι καθαρό εμοενιάρι, αυτό που έλεγα για τον Εσκρίτσε, νομίζω ισχύει και για τον Πεντρόσο, για την περίπτωση του Αποέλ, ανεξαρτήτως αν ήταν ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, γιατί το εννιάρι το θέλεις να του δοθεί μισή ευκαιρία και να κάνει τον γκολ. Ετοιμάζεται ο Κουν στο 66. Κάποια καθυστέρηση υπάρχει μέχρι να δώσει το OK ο διαιτητής. Επειδή είναι παίκτης του Αποέλ έξω, να δω ποιος είναι. Νομίζω είναι ο Σταφυλίδης, ο οποίος φαίνεται να κουτσένει, ο Ελλαδίτης αριστερός μπακ, και ίσως να μην μπορεί να συνεχίσει. Για να δούμε, δείχνει να πονάει ο Κώστας Σταφυλίδης.
1: Να μας πεις τα γρήγορα ο Κυριάκος για το κόρνερ που κέρδισε και εκτέλεσε η Ανόρθωση.
2: Στο 61ο λεπτό η φάση αυτή, με τον Κίκο να εκτελεί από δεξιά, βρέθηκε στην καρδιά της μικρής περιοχής ο Ράφα Λόπες, ωστόσο η κεφαλιά του πήρε ύψος, πέρασε πάνω από το οριζόντιο του καρδιού τερματοφύλακα. Βόρα, στο 61ο λεπτό, Νέα Σαλαμίνα 2, Ανόρθωση 0, με γκολ τον Ποβέδα και Λουκά.
1: Από το 2016-17 έχει να κερδίσει η Ανόρθωση στην έδρα της Νέας Σαλαμίνα.
2: Ναι, είναι γεγονός ότι σχεδόν μία δεκαετία χωρίζει τη Νέα Σαλαμίνα από μία νίκη στην οποία βρίσκεται πάρα πολύ κοντά τη δεδομένη στιγμή. Απέχει περίπου ένα 20 λεπτό και δεν είναι μόνο το σκορ, είναι και η εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζω ότι πριν το δεύτερο γκολ του Λουκά είχα αναφέρει ότι παρόλο που είναι μπροστά στο σκορ είναι και πιο απαιτητική ομάδα η Νέα Σαλαμίνα, χάνοντας δύο καλές ευκαιρίες με τον Ποβέδα. Θεωρώ ότι όπως έτσι εξελίσσεται το παιχνίδι, μάλλον μιλάει για μια τακτική νίκη του κύριου Λόπες απέναντι στον ομόλογο του της Ανόρθωσης. Επαναλαμβάνω, 70 λεπτό, Νέα Σαλαμίνα 2, Ανόρθωση 0. Σάβα.
1: Ο κύριος Λόπες, ο οποίος ήταν στριμωγμένος επί ημέρες,
2: όντως,
1: έτσι.
2: Όντως. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ένα μακρινό σου του Κίκο, μια δεύτερη προσπάθεια που μακρύνουν οι παίκτες της Νέας Σαλαμίνας. Θα λέγω ότι από πλευράς Ανόρθωσης ο κύριος Ελ Μαέστρο επέλεξε την ίδια ενδεκάδα κόντρα στον Αποέλ. Όπως και να το κάνουμε, είναι δύο εντελώς διαφορετικά παιχνίδια. Έχοντας απέναντι του μια ομάδα η οποία ουσιαστικά τον περίμενε στο αντίπαλο μισό, εξελίχθηκε πολύ διαφορετικά το παιχνίδι. Ναι, μεν έριξε σε κάποια στιγμή στη μάχη του Λόπες και η Λία. Μου προξενεί όμως εντύπωση ότι πάει να βγάλει ένα 90 λεπτό ο Χρυσοστόμου, ένας παίκτης αρκετά φιλότιμος, αλλά απέναντι σε μια ομάδα η οποία αμήνεται, σαφώς και χρειάζεται ένας παίκτης στα κάτω της επίθεσης, ο οποίος είναι πιο διεισδυτικός. 71ο λεπτό, η κλεψίδα όλο και αδειάζει για μια νέα Σαλαμίνα, η οποία βρίσκεται κοντά στην πρώτη νίκη της σεζόν, ερχόμενη από δύο ήττες κόντρα σε μια ανόρθωση η οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι κατέβηκε με την ετικέτα του φαβορή, κυρίως λόγω στην πολύ καλή της απόδοση και τον τρόπο που κατάφερε να πάρει την νίκη κόντρα στον ΑΠΟΕΛ. Με τα τωρινά αποτελέσματα πάντως η ανόρθωση θα πάει στη διακοπή, ούσα στην ζώνη του υποβασμού, την 10η θέση, με την νέα Σαλαμίνα να παίρνει ανάσα και όπως πολύ εύστοχα έχεις επισημάνει Σάβα, είναι και ένα φιλί ζωής για τον κύριο Λόπες, ο οποίος όπως και να το κάνουμε και βάσει ρεπορτάζ φάνηκε ότι το σημερινό παιχνίδι θα ήταν κριτήριο για το μέλλον του. Είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ακολουθεί μια μεγάλη διακοπή πρωταθλήματος, οπότε ιδιαίτερα για ομάδες που σκέφτονται την αλλαγή στον πάγκο σαφώς και προσφέρεται αυτή η χρονική περίοδος. Με Ποβέδα και Λουκά να εξακολουθούν να κάνουν τη διαφορά στο πρώτο παρουσιαστικό τέρπι της χρονιάς. Μια ανόρθωση η οποία έχει χάσει και τη συνοχή της. Ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να διακρίνω τον αγωνιστικό της σχηματισμό μετά την απόσυρση των Κρούς και Σεργίου και την επιστράτευση των Ηλία και Λόπες. Μια νέα Σαλαμίνα η οποία θα λέγω ότι χτίζει μια νίκη πάνω στα Κυπριόπουλά της. Εξαιρετικό παιχνίδι στη μεσαία γραμμή από Γερολέμου και Χριστοδούλου, ενώ ο Λουκά ερχόμενος από τον πάγκο σκόραρε το δεύτερο γκολ μέχρι στιγμής, διαμορφώνοντας και το μέχρι στιγμής 2-0 μετά από 72 λεπτά παιχνιδιού.
1: Θα πάμε Λεμεσό, αφού πρώτα χαιρετήσω τον φίλο των 873, ο Νέστορας ο καθηγητής έγινε μαθητής λέει, ο φίλος 682, από τις 8 βλέπουμε Ρεάλ Ολυμπιακός για τον τελικό του EuroLink Super Cup, το πρώτο στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Χάνει το 31-24 Ολυμπιακός, έτσι. Και η απουσία του Μαρκίνιος απόψε είναι λόγω τραυματισμού. Λοιπόν, πάμε στον Πόλη.
3: Πάντως χαιρόμαστε και εμείς για τον Γιάννη Γερολέμου, το επωνομαζόμενο Θείο Βρέφος που προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΛ. Εδώ έχουμε διακοπή, ελπίζουμε να κάνει πραγματικό restart εκεί στο Αμόχωστος με τα ερυθρόλευκα. Εδώ να πούμε ότι ρισκάρει με τις κινήσεις που έκανε πριν από λίγο ο Λοσάδα, βγάζοντας ένα στόπερ τον Αηγού και τράβηξε πιο πίσω τον Κονομή και παίζει πλέον με κόφτη ίσως τον Μπάισμπεκ ή τον Ασουνσάο, θα το δούμε αυτό, ή αν θέλετε με δύο οχτάρια. Και έβαλε μέσα τον Ούγκμπο, Center Four, και τον Ασόρο. Έβγαλε και τον Μπράντον Τόμας. Ο Ασόρο φυσικά, ο Σουηδός, θα είναι στην πτέρυγα. Για να δούμε λοιπόν αν αυτοί οι παίκτες που δυστυχώς για τον Απόλλωνα ήρθαν ανέτοιμοι, ειδικά ο Ούγκμπο που είναι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο Κολόσι, εξού και το ότι για δύο μάτς δεν ήταν έτοιμος, δεν ήταν εκτός αποστολής ο Όσμποντ, αλλά δεν τον έβαλε στο αρχικό σχήμα. Αυτό μιλά από μόνο του και τον βάζει αλλαγή. Τον Ούγκμπο. Τώρα είναι η ομάδα του Απόλλωνα με τον Βάισμπεκ που δίνει στον Σίκη. Τώρα κρατάει ο Εσκρίτσε, ο οποίος έχει πλέον άλλο ρόλο. Δεν είναι νιάρη, παίζει πίσω από τον επιθετικό κορυφή στον Ούκμπο. Τώρα ο Αποέλ με τον Μπαράκ πέφτει κάτω, χάνει την μπάλα ο Τσέχος. Μετά έκανε φάουλ όμως ο Μπαράκ. Έχει πέσει ο ρυθμός τα τελευταία λεπτά. Είμαστε στο 72, δηλαδή μετά το γκολ του Αποέλ το δεύτερο είχαμε εκείνη τη φάση του Πεντρόσο. Ο Πεντρόσο από τα 11 βήματα είχε ισοφαρίσει 2-2. Είχε ακόμα μία φάση μετά ο Αργεντινός. Ήταν σε επίκαιρη θέση αλλά δεν εκτέλεσε σωστά. Να δούμε τώρα το Απόλλα που βγαίνει μπροστά με τον Γκάρι Ροντρίκες, ο οποίος έχει βάλει το πρώτο γκολ. Και έχουμε corner, όχι out. Διαμαρτύρεται ο Γκάρι Ροντρίκες, θεωρώντας ότι έδωσε λάθος. Εντάξει, σε τέτοιες περιπτώσεις παρεμβαίνει πλέον και το VAR. Δεν ξέρω αν θα παρέμβει. Και ο Παπαδόπουλος δεν ξέρω γιατί διαμαρτύρεται στον τέταρτο. Ο προπονητής του αποελέγχει ένα διάλογο εκεί ο Ελλαδίτης με τον τέταρτο. Θα κάνει αλλαγή τώρα από ό,τι βλέπω ο Παπαδόπουλος. Προσπαθώ να καταλάβω ποιος ποδοσφαιριστής είναι που θα μπει το 18. Ναι, είναι ο Λιμνιός. Ο Ελλαδίτης Extreme, ο Λιμνιός, που ήταν βασικός στα τρία προηγούμενα μάτς και σήμερα έμεινε στον πάγκο, σε λίγο θα περάσει στο παιχνίδι. Πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού.
0: Έφυγε σε κάποια φάση και για το εξωτερικό. Τώρα είναι ο Κβίτας το 74, Απόλλων από ΕΛ 2-2 το αποτέλεσμα. Προηγήθηκε δύο φορές ο Απόλλωνας, αλλά απάντησε η ομάδα της Λευκωσίας. Τώρα είναι ο Ασόρο που κάνει και φάουλ, και αυτός, επαναλαμβάνουμε, ακόμα δεν έχει δείξει τίποτα στα παιχνίδια που έχει χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή. Γενικά οι μεταγραφές του Απόλλωνα, πρέπει να πούμε ότι με εξαίρεση τον Κονομή, δεν έχει πει κάποιος αβολοίστας «Ουάου» με κάποιον άλλον ποδοσφαιριστή. Ούτε ο Αϊβού, ο στόπερ, τον οποίο έκανε και αλλαγή τώρα και τράβηξε τον Κονομή πίσω. Πολύ περισσότερο ούτε η επιθετική, ο Ασόρο και ο Ούκουπο. Τώρα περνάει, είπαμε, ο Λιμινιός και πρέπει να φύγει από την άλλη πλευρά ο ποδοσφαιριστής που πένε. Έφυγε ο Σταύρος ο Γεωργίου, ο οποίος έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ, τον Σταφυλίδη. Στο 75ο λεπτό μπήκαμε τώρα, 2-2 ο Αποέλ. Εντάξει, επειδή προηγουμένως λέγατε για τον Λόπεθ, τον προπονητή της Σαλαμίνας, και να δούμε όμως τώρα τον Αποέλ που είναι μπροστά. Θα γίνει ένα σούτ άστοχο. Και ο Παπαδόπουλος έχει κάποια πίεση, αλλά και να φύγει με το χείο Αποέλ δεν θα είναι άσχημο αποτέλεσμα από την έδρα του Απόλλωνα. Επαναλαμβάνω, δεν θα είναι άσχημο. Πολύ περισσότερο αν καταφέρει να πετύχει το διπλό, να κάνει την
1: ανατροπή. Είναι ένα ντέρπι, ένα κλασικό ντέρπι Αποέλ Απόλλωνα. Απόλλωνα Αποέλ. Όλα τα αποτελέσματα είναι πιθανά. Δεν θεωρώ ότι η ισοπαλία θα είναι αποτυχία είτε για τη μια είτε για την άλλη ομάδα.
0: Ναι. Συνέχεια στο μάτς εδώ, Σάβα, ο τερμανοφύλακας ο Κούλτο.
1: Και πάντως έτσι, για εκείνους που αρέσκονται στα στατιστικά της ιστορίας, να πούμε ότι και οι επίσημες αναμετρήσεις Απόλλωνα από ΕΛ στις 16 του Μάρτη του 1958 άρχισε με ισοπαλία 2-2 στη Λεμεσό.
0: Σέντρα τώρα για τον Απόλλωνα, βγαίνει άμυνα εκεί, προσπάθησε να μπει στη φάση ο Ούγκμπο, έξυπνη. Ο Αγγελόπουλος έβγαλε την άμυνα. Ήταν έξυπνη η διαγώνια πάσα που του βγάλε ο Ασόρο του Ούγκμπο, αλλά πρόλαβε ο Αγγελόπουλος. Ξαναβλέπουμε τη φάση στη μικρή περιοχή. Πήρε την μπουκιά από τον κεντρικό επιθετικό του Απόλλωνα και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Στο 76 ανεβαίνει και η κερκίδα του Απόλλωνα, αφού η ομάδα του κέρδισε κόρνερ. Ο Βάισμπεκ, από ό,τι βλέπω τώρα, είναι ο εκτελεστής. Ο Γάλλος Χαφ εκτελεί το κόρνερ. Για να δούμε την κεφαλιά. Η φάση συνεχίζεται και είναι ξανά κόρνερ από την άλλη πλευρά. Α, όχι, είναι offside. Πρέπει να είναι offside ή foul. Πάντως η μπάλα είναι για τον Αποέλ. Να δω τη φάση την παραληπτική. Α, ναι, είναι ο Κβίτα στην κεφαλιά του Εσκρίτσε. Ήταν ο ακάλυπτος όντως. Ο Κβίτα και σωστά δόθηκε offside σε μια φάση που ήταν μελέ, βγήκε offside. Όσο και αν φαίνεται παράξενο.
1: Και σε τέτοιες φάσεις είναι πολύ σπάνιο να βρεις και να δώσεις offside. Ήταν ξεκάθαρη όμως περίπτωση.
0: Ακριβώς. Όπως το είδαμε Σάββα στην επανεκτική προβολή, που έκανε πολύ καλή δουλειά ο σκηνοθέτης. Να δούμε τον Αποέλ τώρα με Σταφυλίδη για συμπαίχτη του, για τον Λιμιό που κάνει τη σέντρα. Για να δούμε. Βγαίνει άμυνα από τον Μαλεκίδη. Διώξιμο με δεύτερη κεφαλιά. Επιμένει ο Αποέλ. Σέντρα επικίνδυνη, διώχνει όπως ο Σίκης, έρχεται ο Ντάλτσιο, ζητάνε φάουλ εκεί, ο επιθετικό τελικά κάνει ο Σταφυλίδης. Τον Αποέλ διαμαρτύρονται, ενώ του Απόλλωνα δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρονται.
1: Αμάνω όχι
0: με τον Παπαδόπουλο τα έχουν, γιατί διαμαρτυρήθηκε, τράβηξε πίσω από τον πάγκο. Εντάξει, αυτό πάνε κάποιοι οπαδοί του Απόλλωνα. Δεν μ' αρέσουν αυτά, εντάξει, είναι ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας, δεν είναι ο εχθρός. Πάνε πάντο, χτυπούν τον πάγκο, πραγματικά δεν μ' αρέσουν. Αλλά είναι πράγματα που συμβαίνουν όχι μόνο στην Κύπρο, έτσι για να μην... Θα βγάλει κάρτα στον Παπαδόπουλο, τον προπονητή του Αποέλ για διαμαρτυρία ο Φελάς. Στο 78, 2-2, θυμίζουμε το σκορ πως διαμορφώθηκε, στο 6 Γκάρι Ροντρίγκες, στο 1-0. Το 13 Σταφελίδης 1-1, 42 Λαΐφης από τον γκολ, το 2-1 για τον Απόλλωνα, στο 61 Πεντρόσο με πέναλτι 2-2. Είμαστε 12 λεπτά πριν το 90, περιμένουμε, βεβαίως θα έχει και καθυστέρηση η αναμέτρηση. Ο Κονομής μαζί με τον Πεντρόσο βγάζει την άμυνα και ζητάει φάουλο Πεντρόσο, ο σκόρες του δεύτερου γκολ από τα 11 βήματα. Πιέζει ψηλά ο Αποέλ για να κλέψει μπάλα όπως έκανε τη φάση που κέρδισε το πέναλτι. Ο Ασόρο, εξαιρετική πάσα στον Σίκη. Δεν θα προλάβει ο Σίκης. Ήταν πολύ ωραία, έξυπνη η πάσα του Ασόρο, αλλά δεν την πρόλαβε ο Ανδρέα Σίκης. Δεξί εξτρέμ παίζει ο Ασόρο, αριστερά είναι ο Γκάρι Ροντρίκε, στην κορυφή ο Ούγκμπο και ο Εσκρίτσε πίσω από τον επιθετικό κορυφή. Σταφυλίδης για τον Αγγελόπουλο. Λογικά θα έχει αρκετές επιστροφές ο Απολλωνάς με την επανέναρξη για τρεις εβδομάδες, γιατί έχει πολλούς, έχει πέντε μυϊκούς τραυματισμούς τον τελευταίο μήνα. Συν τον Όσμπορ που ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίδια στομαχικές διαταραχές. Είναι τώρα κόβει ο Κονομής. Φάουλ εκεί, το δίνει πάνω στον Κονομή ο Πετρόσο. Ο Πετρόσο που υποστηρίζει ότι έπαιξε την μπάλα, διαμαρτύρεται και ο Λοσάδα. Να δούμε την επαναληπτική προβολή. Βλέπουμε και κοντινό που βγάζει ο σκηνοθέτης. Εντάξει, κάρτα είναι κίτρινη, δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ για κόκκινη. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Να δούμε ξανά την φάση.
1: Καλή στιγμή μέχρι να εκτελέσει το φάουλ. Καλή στιγμή για την ανόρθωση, να μας πει ο Κυριακός.
2: Με μια πλαγιοκόπηση από δεξιά, ουσιαστικά μια φάση διαρκείας στην οποία έκτισε ο Σόσα το γύρισμα προς τον Κις. Το σούτ στην κίνηση κατέληξε στην αγκαλιά τερματοφύλακα Λάρα Βάρο, ο οποίος ναι μεν δεν δοκιμάστηκε ιδιαίτερα, αλλά σίγουρα δίνει μια περισσότερη σοβαρότητα, μια περισσότερη στιβαρότητα κάτω από τα δεκάρια σε σχέση με τον τερματοφύλακα Κόβατς, ο οποίος ήταν και αρνητικός πρωταγωνιστής στον πρώτο έτος έδρας αγώνα στη σεζόν για τη Νέα Σαλαμίνα και στην βαριά τεσσάρα από την ΑΕΚ. Έχει κάνει άλλες δύο αλλαγές ο κύριος Ελμαέστρο, ουσιαστικά έχει ολοκληρώσει τις διαθέσιμες κινήσεις με Σόσα και Φανίφ να περνάνε στη θέση των Χρυσοστόμου και Μιντετόρ. Περιοραίων υπάρχουν πάρα πολλοί μέσο επιθετικοί ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα. Κις, Ραφαλόπες, Μάριος Ηλία, Σόσα και ο Φανίφ, ένας παίχτης από τα πόδια του οποίου πέρασαν δύο-τρεις σίγουρες μεταβιβάσεις, κάποιες κάθετες απόπειρες ανάπτυξης. Αμήνεται μαζικά η Νέα Σαλαμίνα στο 83 λεπτό με 11 παίχτες μέσα στη μεγάλη περιοχή, καθώς η ανόρθωση θα εκτελέσει κόρνερ από δεξιά με τον Κίκο να έχει τον έλεγχο άλλη
1: μια... Διότι θυμάται ότι ξαναπροηγήθηκε με δύο τέρματα διαφορά και δεν τα καταφέρει να πάρει την νίκη.
2: Σωστό, σωστό. Έμαθε και συμπεριφέρεται διαφορετικά η Νέα Σαλαμίνα. Θα λέγω ότι είναι από τις περιπτώσεις που λέμε ότι δεν δυσκολεύεται να κρατήσει το προβάδισμά της. Σε κάποιες περιπτώσεις που χρειάστηκε ο τερματοφύλακας Λάρα ήταν σταθερός. Πάμε για το corner. Με τον Κίκο να εκτελήσει το κοντινό δοκάρι, ο Γιούσης απομακρύνει εύκολα. Υπήρχε κόσμος και κοσμάκης στη μικρή περιοχή της Νέας Σαλαμίνας.
1: Απλά να πω στον φίλο 013 ότι είναι κενό το μήνυμα του. Δεν υπάρχει κάτι, οπότε αν είναι κάτι σημαντικό θα τον παρακαλέσω να το ξαναστείλει. Πάμε στον Πόλη, έχουμε διακοπή μεγάλη στιγμή.
0: Έχουμε διακοπή και εδώ, γιατί είναι κάτω ποδοσφαιριστής και είναι παίχτης του Αποέλ που είναι κάτω. Δεν ξέρω ποιος είναι, δεν προσεξά. Θα έχουμε αρκετή καθυστέρηση. Σάβα, είμαστε στο 82, νομίζω μπορούμε να μείνουμε εκεί.
1: Πάμε στον Κυριάκο, γιατί έχουμε ακόμη ένα σιούτ από πλευράς ανόρθωσης. Χτυπά αρέστα, χτυπά τα αρέστα της ανόρθωσης.
2: Ναι, έτσι όπως έχει πάει το παιχνίδι, νομίζω ότι από τη στιγμή που βρίσκεται και με δύο γκολ πίσω στο σκορ, καλή φάση, καλή προϋπόθεση με το Φανίβι να κάνει να πλασέσει την κίνηση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ψύχρεμος ο τερματοφύλακα Βάρο Λάρα, έπεσε στην αριστερή του γωνιά, έστω με διπλή προσπάθεια, έκανε την παλαδικιά του. Είναι υπέρ του το γεγονός ότι υπήρχε και πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές μπροστά του, οπότε μειωμένο οπτικό πεδίο. Φάουλ για τη Νέα Σαλαμίνα, πολύ κοντά στην τελική γραμμή και αριστερά όπως αυτή αμήνεται, το οποίο κέρδισε ο Λουκά από τον Σόσα. Σκορ μέχρι στιγμής 2-0. Θυμίζω ότι στο 43 λεπτό ο Ποβέδα χτύπησε στην αντεπίθεση. Και έτσι παρενθετικά έχω την εντύπωση ότι ο Γιάννης Γερολέμου έχει δύο ασίστ στο απόψινο παιχνίδι, τόσο στο γκολ του Ποβέδα στο 44 λεπτό, όσο και αυτό του Λουκά στο 64. Ο Γιάννης ο Γερολέμου, ο οποίος αποσύρθηκε πριν από περίπου ένα πεντάλεπτο, τη θέση του πήρε ο Αλταΐρ με το νούμερο 17. Μια ανόρθωση η οποία τα παίζει όλα για όλα. Όπως έχω προαναφέρει, αρκετοί μέσο επιθετικοί συνυπάρχουν στην εντεκάδα, καθώς βρίσκεται με δύο γκολ πίσω στο σκορ.
0: Να έρθουμε εδώ, Κυριάκο, γιατί έγινε αναγκαστική αλλαγή. Έκανε δύο αλλαγές ο Αποέλ, αλλά η δεύτερη, η πρώτη μάλλον ήταν αναγκαστική. Ο Αγγελόπουλος είχε πρόβλημα και έβαλε τον Τέκενεκ, ενώ πέρασε και ο Πέρες και βγήκε ο Μπακασέτας, ο οποίος κουράστηκε και μάλλον γι' αυτό τον έβγαλε, γιατί είναι ένας κομβικός παίκτης, αν δεν κουραζόταν δεν θα τον έβγαζε. Να μην ξεχνάμε ότι δεν έκανε και κανονική προετοιμασία ο Μπακασέτας.

0: ήταν από νωρίς εκτός πλάνων στον Παναθηναϊκό, που πληρώνει ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό. 2 εκατομμύρια έγραψαν, πήρε για μια διαφετινή σεζόν. Ετοιμάζεται ο Βάισμπεκ, είμαστε στο 84, το σκορ είναι 2-2, για να δούμε. Κεφαλιά, ο κόρνερ εκτελέσει ο Βάισμπεκ, μαζεύει ο Μπέλετς, ο οποίος θα επαναφέρει σε... στην συνέχεια. Ο Σλοβένος χωρίς να βιάζεται, αλλά πάει πίσω και πάλι για τον Μπέλετς, που την έδωσε με τα χέρια σε συμπαίχτη του και του την γύρισε στη συνέχεια ο συμπαίχτης του. Θα κόψει ο Κβίτα και έχουμε πλάγιο για την ομάδα της Λευκοσίας. Μπήκαμε τώρα στο 25ο λεπτό. 2-2 το αποτέλεσμα. Προηγήθηκε δύο φορές ο Απόλλωνας και απάντησε ο Αποέλ. Η μία φορά ήταν αυτό γκολ, το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα από τον Λαΐφη. Να δούμε τώρα, προσπαθεί εκεί. Έχουμε επιθετικό φάουλ από ό,τι καταλαβαίνω υπέρ του Απόλλωνα. Είναι κοντά στην περιοχή του Φίλιπ Κουν, ο οποίος υπέπεσε στο πέναλτι. Το 61 έριξε κάτω τον Πεντρόσο, τον Αργεντινό. Βεβαίως βοήθησε και η πίεση που έβαλε πάνω στον Κονομή ο Τζούρισιτς και μετά έκανε το λάθος ο Πορτιέρε του Απόλλωνα.
1: Απλά να πω στον φίλο τον Γιώργο, καλός μας ο φίλος ο Γιώργος, είναι φίλος του Αποέλ. Γιώργο μου, έτσι είναι άσχημη η ομάδα σου απόψη. Πραγματικά δεν είναι άσχημο το Αποέλ. Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα κράτησε, είχε την υπεροχή, ήταν η πιο ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα το αν έγινε λάθη στις μεταγραφές, θέματα τα οποία αυτή την ώρα μετράς αυτό που έχεις και αυτό που έχεις είναι καλό για την ώρα, όπως το βλέπουμε.
0: Να δούμε τον Αποέλ τώρα που βγαίνει μπροστά, για να δούμε ευκαιρία έξω. Καλή φάση, ο Μπαράκ νομίζω έκανε το σούτ, ναι, ο Μπαράκ ο Τσέχος, ο Αντωνίν Μπαράκ καταγράφεται ως μια καλή...
1: Ήταν αποκαλήθες, καλή θέση πολύ, ήταν αποκαλήθες.
0: Βεβαίως ένα σιφτό σούτ που έφυγε έξω, λίγο έξω από την εστία του Φίλιπ Κουν, επικίνδυνη κατάσταση. Όχι, να πω κάτι, να μην ξεχνάμε ότι έρχεται σε ένα γήπεδο που από τότε που ήρθε η Λωσάδα ο Απόλλωνας είναι πάρα πολύ δυνατός. Μπορεί να κάποιοι παίκτες συμφωνούμε με το φίλο του Αποέλ ότι δεν βγήκαν, δηλαδή έκανε πολύ περισσότερες μεταγραφές από τον Απόλλωνα. Ο Αποέλ εξήγησε ότι όμως και στον Απόλλωνα δυστυχώς οι μεταγραφές δεν έχουν βοηθήσει καθόλου. Η διαφορά ήταν ότι είχε μια ομάδα ο Απόλλωνα. Δούμε όμως τώρα τον Αποέλ που επιμένει, το παλεύει για να βάλει το τρίτο γκολ. Έπεσαν δύο παίκτες εκεί εκτός περιοχής, ο Κβίτα και ο Εντέκενεκ. Εντάξει, ζήτησαν και οι δύο φάουλ, αλλά ο Φελάς που ήταν κοντά έδειξε πέντεται. Στο 87 έχουμε νέα διακοπή. Να δούμε τη φάση εδώ. Τα φωνάζουν, καθυβρίζουν το Φελά. Νομίζω, αν κατάλαβα καλά, οι αφουελίστες είναι...
1: Όχι, δεν είναι μάλλον...
0: Οι άλλοι δεν κατάλαβα, οι άλλοι, γιατί φώναταν και οι δύο.
1: Είναι επιτυχία των, τους φωνάζουν και οι δύο, είναι επιτυχία του.
0: Το συνέχεια στο παιχνίδι, εντάξει, ο Φελάς δεν μπορεί να λεχτεί ότι έκανε το σοβαρό λάθος και στη φάση του πέναλτι που έδωσε ήταν σωστός. Μετά και το ΒΑΡ συμφώνησε μαζί του και όπως είπε Σάβα και εσύ, και όντως αυτό έγινε, εξετάστηκε παραπάνω αν έκανε επιθετικό φάουλο Τζούρισι στον Κονομή και όχι τόσο αν έκανε ανατροπή ο Κουν πάνω στον Πετρόσο. Στο 88, 2-2, τώρα είναι ο Γκάρι που δίνει για τον Ασουνσάο. Καμία σχέση η απόδοσή του στο δεύτερο σε σχέση με το πρώτο που ήταν πάρα πολύ καλός. Η μπάλα πάει δεξιά στον Σίκη, δίνει στον Βάισμπεκ. Ο Βάισμπεκ για τον Σίκη και πάλι. Και πάλι Βάισμπεκ είναι οργανωμένος πίσω στην άμυνα. Σέντρα που κάνει ο Ασόρο, νέα κεφαλιά του Ασόρο, διώχνει ο Ντάλτσιο. Ο Πεντρόσο εκεί, φάουλ υπέρ του Πεντρόσο και κάρτα στον Κονομή. Ήταν κάρτα, είναι στο κέντρο του γηπέδου, αλλά ο Κονομής προηγουμένως είχε δώσει κάρτα στον Πεντρόσο για φάουλ στον Κονομή. Τώρα συμβαίνει το αντίστροφο και πάλι σωστός ο Φελάς που, επαναλαμβάνω, κάνει μια καλή διαιτησία, γιατί είδαμε και χειρότερα πράγματα, όπως παράδειγμα χτες, Σάββα, ακόμα ψάχνουμε να δούμε γιατί το ΒΑΡ δεν διόρθωσε τον διαιτητή και ακύρωσε τον γκολ της ΑΕΛ. Ήταν, το είδα σήμερα 2-3 φορές, δεν βλέπω πουθενά επιθετικό φάουλ και κακώς ακυρώθηκε.
1: Το είπαμε από χθες βράδυ.
0: Ναι, το σας άκουσα, αλλά το είδα σήμερα ξανά και στο 89 λοιπόν, 2-2 το αποτέλεσμα. Ο Λαΐφης θα επαναφέρει, θα εκτελέσει το φάουλ. Πετρόσο δίνει, δεν μπορεί να προλάβει ο Τζούρισης, ελέγχει εκεί ο Σίκης, την αφήνει να περάσει. Εντάξει, βλέπω ότι οι δύο ομάδες δεν ρισκάρουν πραγματικά, επειδή έρχεται και η διακοπή. Δεν νομίζω ότι κάποια από τις δύο θα ρισκάρει. Τα εναπομείναντα έχουμε ένα λεπτό για το 90 σύν οι καθυστερήσεις, για να προσπαθήσει πιο έντονα να βάλει το δεύτερο γκολ και να κινδυνεύσει να δεχτεί το δεύτερο. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, αν θέλετε, και το καταλαβαίνει κάποιος από τις κινήσεις των παικτών. Για να δούμε, μπροστινή παλιά του Κβίτα, Γκάρι Ροντρίγκες κάνει μια κεφαλιά στο πουθενά. Δεν γέμισε σε ισοϊκά την περιοχή ο Ούγκμπο στο διάστημα που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, με εξαίρεση μια φάση που του έκανε τη σέντρα ο Ασόρο και τον πρόλαβε ο Αγγελόπουλος και έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ. Πάει να πιέσει ο Εσκρίτσε τον Μπέλετς. Ο Μαλεκίδης τώρα κάνει μια κεφαλιά. Τελικά θα ελέγξει την μπάλα ο αρχηγός του Απόλλωνα. Δίνει πιο μπροστά στον Εσκρίτσε. Παλεύει ο Εσκρίτσε εκεί με δύο παίκτες του Αποέλ. Πάει και ένας τρίτος. Κρατάει ο Ισπανός. Γυρίζει πίσω στον Γκάρι Ροντρίγκες. Τον πιέζει τώρα δύο παίκτες. Δίνει στον Μαλεκίδη. Ο Ασουρσάο δέχεται πίεση. Δίνει στον Σίκη. Ο Σίκη πιο μπροστά για τον Ασόρο που χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ. Πάει να βγάλει τον Αποέλ. Τελικά περνάει μπάλα έξω. Την έβγαλε έξω ο Σταφυλίδης, ο οποίος θέλησε να κάνει την κούρσα από αριστερά, που κέρδισε την μπάλα από τον Ασόρο.
1: Πόσες είναι οι καθυστερήσεις του άμαχου στην επιστροφή, Κυριακό?
2: 4 λεπτά και έχουμε παίξει 2. Το σκορ παραμένει στο
1: 2. Άρα δεν είναι απίθανο να αλλάξουν τα δεδομένα εκεί.
2: Ναι, θεωρώ ότι η κλεψίδρα έχει σχεδόν αδειάσει. Ένα συμπληρωματικό σχόλιο, μιας και μιλάτε για διαιτησία. Πραγματικά είναι στιγμές που είναι εκτός τόπου και χρόνου, ο κύριος Χατζηγεωργίου. Έχουν ξεφύγει αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα, εκατέρωθεν, το ξεκαθαρίζω αυτό. Κατά τα άλλα, θεωρώ ότι οδεύουμε σε μια δίκαιη νίκη της Νέας Σαλαμίνας. Θα είναι η πρώτη της σεζόν. Έχει κάνει τις 5 αλλαγές του κύριος Ελμαέστρο. Κατάφερε η ομάδα του τουλάχιστον να στριμώξει κάπως τη Νέα Σαλαμίνα. Υπάρχει όμως αντίστοιχα και η τακτική οπισθοχώρηση από πλευράς των γηπεδούχων, οι οποίοι φαίνεται να φτάνουν σε μια σχετικά άνετη επικράτηση. Καθοριστικό το πρώτο γκολ στο χρονικό σημείο που επιτεύχθηκε, όπως επίσης επαναλαμβάνω και η συνεισφορά των Κύπριων ποδοσφαιριστών της Νέας Σαλαμίνας, 2 assist από Γιάννη Γερολέμου.
0: Θα δούμε τώρα που μπαίνει με αξιώσεις, αλλά ήταν οργανωμένη επιθετική προσπάθεια. Ο Πεντρός όμως, ο Λιμιός μάλλον, δεν έδωσε τη σωστή πάσα. Ο Απόλλας τώρα πάει να βγει μπροστά με τον Ασόρο, βγαίνει άμυνα με ψυχραιμία από τον Λαΐφη. Μπήκαμε στα τελευταία 3,5 λεπτά, 5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνος, είμαστε στο 1,5
2: της καθυστερήσης.
1: Έλα, Κυριακό.
2: Κερασάκης στην τούρτα για τη Νέα Σαλαμίνα, καθώς ο αρτηματάς θα υποπέσει σε δεύτερο αβίαστο λάθος. Ουσιαστικά ένα κακό κοτσόλ επιτρέπει στον Κράτσι να βρεθεί φάτσα με τον Κάστρον, τον οποίο πλασάρει εύστοχα. 3-0, διαστάσεις τριάμπου στην διαφαινόμενη επικράτηση της Νέας Σαλαμίνας.
1: Τέταρτον γκολ από τον Κράτσι, πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα.
2: Αυτό είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό για τη Νέα Σαλαμίνα. Δεύτερο λάθος από τον αρτηματά. Θυμίζω στο δεύτερο γκολ ήταν ο μόνος ο οποίος κάλυψε τον Λουκά. Στο τρίτο γκολ χάνει μάλλον εύκολα την μπάλα και ουσιαστικά όλα έχουν τελειώσει εδώ στο αμόχωρο της επιστροφή. Έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και ο χρόνος καθυστέρησης και ενδεχομένως, αν ανοίξεις και τα βιβλία της προϊστορίας, Σάβα, να είναι δύσκολο να βρούμε και μια τόσο μεγάλη επικράτηση με 3 γκολ διαφορά από πλευράς Νέας Σαλαμίνας. Το παιχνίδι έχει ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα.
1: Επειδή ήμουν ήδη μέσα στα δευτέρια μου.
2: Μάλιστα.
1: Το 94-95 ξανακέρδισε 3-0 η Νέα Σαλαμίνα την ανόρθωση. Προσπαθώ να δω αν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει νεότερο βαρύ σκορ για την ανόρθωση στο ενέδρα της αντιπάλου της. 3-0 ξανακέρδισε η Νέα Σαλαμίνα την περίοδο 94-95, αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν εξαιρετική η Νέα Σαλαμίνα τότε.
2: Λοιπόν, Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πολύ πιο σημαντικό και ωριακό παιχνίδι σε εξέλιξη, οπότε πολύ γρήγορα σας ενημερώνω ότι μετά από 94 και κάτι λεπτά η Νέα Σαλαμίνα καρπώνει το πρώτο τρίποντο της σεζόν με τρεις διαφορετικούς σκόρερ, Πουβέδα, Λουκά και το κερασάκι στην τούρτα από τον Γκράντσιρ για μια επιβλητική εμφάνιση και μια άνετη νίκη κόντρα στην Ανόρθωση. Σάβα.
1: Κυριάκο μου, σε ευχαριστώ. Καλό Σαββατόβραδο. Πάμε στον Πόλη.
3: Πάντως εδώ περαδούμε και τον Ελμαέστρο πως θα τον αντιμετωπίσουν και τα μέσα ενημέρωσης, γιατί τον είχαν αποθεώσει την περασμένη εβδομάδα, τρίτη ήρθα σε τέσσερα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θα μετά τον Απόλλωνα είχε γραφτεί ότι έπαιξε θέμα να τον διώξουν. Έχει ενδιαφέρον και αυτό το ρεπορτάζ. Είπαμε για τον Λόπεθ, αλλά έχει ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ Ελμαέστρο. Συνέχεια στο παιχνίδι εδώ, είμαστε στο 90-4, μπροστινή μπαλιά δεν θα πάει. Εκεί θα κόψει ο Πέρες, θα κάνει φάουλο ο Βάισμπεκ. Στο 90-4, ακόμα ένα λεπτό και κάτι ψηλά για το τελευταίο σφύριγμα του Φελά. 2-2 το αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, που ακούτε το Sport FM 95. Εκεί στη Λάρνακα πέτυχε καθαρή εμφαντική νίκη η ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, όπως μας είπε ο Κυριάκος Τοφή. Εδώ έχουμε μικρή διακοπή μέχρι να σηκωθεί.
1: Απλά να πω στο φίλο 754 ότι φάνηκε, ενδεχομένως λειτουργήσε και αυτό, φίλε. Να σφύριξε ο διαιτητής στο. Μιλάμε για το τέρμα της ΑΕΛ που ακυρώθηκε. Να σφύριξε ο διαιτητής πριν φτάσει στο σκόρερ μπαλ. Σφύριξε το φάουλ νωρίτερα, γι' αυτό ενδεχομένως δεν παρενέβη το VAR, γιατί είχε σφυρίξει πριν σημειωθεί τον γκολ.
3: Εδώ συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα η του ΑΠΟΕΛ με τον Τάλτσιο. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό, ακόμα μισό λεπτό για να έχουμε το τελευταίο σφύριγμα. Ο Σταφυλίδης κρατάει την μπάλα, δίνει στον Μπαράκ. Ο αριστερά είναι ο Τζούρισιτς. Για να δούμε, τελευταία ζαριά, ίσως να είναι για τον ΑΠΟΕΛ να κάνει την τελευταία πάσα προς την περιοχή. Τώρα είναι ο Ντάλτσιο δεξιά για τον Σάστρε, αυτός θα σεντράρει. Κάνει τη σέντρα, η μπάλα χτυπάει πάνω στο Μαλεκίδη, βγαίνει, επιμένει ο ΑΠΟΕΛ με Σταφυλίδη και τι έγινε. Το διακόπτει επειδή χτύπησε στο κεφάλι και έχουν εντολή να διακόψουν το παιχνίδι, γιατί χτύπησε ο Μαλεκίδης από κοντινή απόσταση. Έχουν συμπληρωθεί τα 5 λεπτά. Φωνάζουν εναντίον του διαιτητή τώρα οι αποελίστες, γιατί σταμάτησε το παιχνίδι, αλλά έκανε κίνηση ο Φελάς, ότι από τη στιγμή που χτύπησε με την μπάλα στο πρόσωπο από κοντινή απόσταση. Πάντως βλέπω ότι αρκετοί απολογίζονται.
1: Δώσ' μου το δικαίωμα να δώσω τα αποτελέσματα τα τελικά στη δεύτερη κατηγορία. Ολοκληρώθηκαν και εκεί τα παιχνίδια. Εθνικός Άχνας ΑΕΠ Πολεμιδιών 3-0. Δόξα Κατοκοπιάς Αναγέννησης Σιδερίνιας 2-1. Ένωση Νέων Παραλιμνίου Χαλκάωνας Ιδαλίου 0-0. Διγενής Μόρφου ΑΠΕΑ Ακροτηρίου 0-1. Και Ακρίδας Χρόρακας Ασύλ Λύσης 1-1.
3: Πάντως έχουμε αρκετές ομάδες εδώ στη Λεμεσό που έχουν απαιτήσεις, και η ΑΠΕΑ μετά στον Κυριάκου και η ΑΕΠ Πολεμιδιών αν και έχασε σήμερα, και εκεί στη Λάρνακα ο Σπάρτακος Σάβα έχει απαιτήσεις. Να δούμε αν θα βγουν κάποιες ομάδες για πρώτη φορά. Εντάξει, ο Εθνικός εννοείται είναι η ομάδα πρώτης κατηγορίας, λογικά θα βγει και το Παραλίμνη, αλλά δεν είναι πολλές οι θέσεις ανόδου. Τα λέω αυτά γιατί έχουν περάσει 7 λεπτά σχεδόν και τώρα βγαίνει εκτός ο Μαλεκίδης. Θα δώσει την μπάλα στον ΑΠΟΕΛ ο Φελάς, θα βάλει και τον Μπαλογιάννη ο Λοσάδα στη θέση του Μαλεκίδη, που είναι στην άλλη πλευρά. Ο Ελλαδίνης αριστερός μπακ έχει μπει μέσα και αυτός προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, αν και ήταν στο εξωτερικό εκτός Ελλάδας τα τελευταία χρόνια. Γέμισμα του Σάστρε, για να δούμε. Τον πιέζει εκεί τον παίχτη του ΑΠΟΕΛ ο Μπαλογιάννης να κερδίσει το τελειώνει, το σφυρίζει για τελευταία φορά, 2-2. Εντάξει, τον ΑΠΟΕΛ μπορεί να ήθελαν την νίκη, δεν έπιασαν την απόδοση που περίμενε ο κόσμος τους για να την πάρουν. Από την άλλη στον ΑΠΟΕΛ, από το Λότελα Καλίκη Παναγιώτενα, έτσι, γιατί έπαιζε με τον Απόλλωνα εδώ στη Λεμεσό, δεν είναι άσχημος για μένα ο βαθμός της ισοπαλίας. Σε ένα παιχνίδι που δεν μπορεί κάποια ομάδα να υποστηρίξει, Σάββα, ότι άξιζε παραπάνω την νίκη. Να δώσω μόνο το φιλμ και να σας πούμε καληνύχτα. Στο έκτο λεπτό από πάσα του Μπράντον Τόμας, ο Γκάρι Ροντρίκες το 1-0, στο 13 ο Σταφυλίδης από πάσα του Σταύρου Γεωργίου το 1-1, στο 42 από προσπάθεια ασίστ που έκαμε ο Μπράντον Τόμας για να βρει τον Γκάρι Ροντρίκες, στην προσπάθειά του να αποκρούσει, να διώξει εκεί ο Λαΐφης, την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του. Και στο 61 ανατροπή του Πεντρόσο από τον τερμανοφύλακα του Απόλλωνα Φίλιπ Κουν, εκτέλεσε ο ίδιος ο Αργεντινός και νίκησε τον Γερμανό τερματοφύλακα και έγραψε το τελικό αποτέλεσμα. Μετά δεν είχαμε την πολύ μεγάλη φάση, αν εξαιρεθεί ένα σουτ του Μπαράκ στο 86. Δηλαδή, ειδικά τα τελευταία 10-15 λεπτά ήταν πολύ επιφυλακτικές οι ομάδες για να μην δεχθούν το δεύτερο γκολ. Επαναλαμβάνω, στο υπομονητών ίσως να ήταν το ότι θα έχουμε την διακοπή.

0: παρακαλώ και απολογούμε γιατί εκτός προγράμματος πρέπει να τα δώσουμε τώρα. Πάμε.
1: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat. Τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
0: Λοιπόν, να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία. Στον αέρα τη βγάζουμε και εμείς τώρα. ΑΕΚΑΕΛ 9 βαθμοί. Πάφος 7. Απόλλων 6. Ομόνια 5. Ομόνια Ραδίπου 5. Ομόνια 29 Μαΐου 5. ΑΠΟΕΛ 4. Άρης 4. Νέα Σαλαμίνα 4. Ολυμπιακός 3, Καρμιώδησα 2 και στην τελευταία θέση η Κρασάβα εν ύψωνα χωρίς βαθμό.
1: Ο πίνακας των σκόρερ είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
0: Ο Γκράτσιρ παίρνει, φτάνει τον Αμπρί της Ομόνας 29 Μαΐου, ο Γκράτσιρ της Νέας Σαλαμίνας στην πρώτη θέση των σκόρερ με 4 τέρματα. Στα 3 τώρα είναι Κυνηγόπουλος του Ολυμπιακού, ο Εφαγκέ του Άρη και ο Ροντρίκες του Απόνα. Και στα 2 προστέθηκαν ο Σταφυλίδης του ΑΠΟΕΛ και ο Ποβέδα της Νέας Σαλαμίνας μαζί με τους Όσμπορτ του Απόνα, Ιβάνοβιτς, Ακόν, Μπάγης της ΑΕΚ, στα 3 έχει πάει και ο Πεδρόσο. Ναι, στα 3, Διονύ, Ομόνια 2, Κίκο, Ανόρθωση 2 τέρματα. Πάμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
0: Και μια πρώτη δήλωση από τον Χριστοδούλου της Νέας Σαλαμίνης.
2: Είχατε απόλυτη ανάγκη. Καταρχάς, ένα σχόλιο για το παιχνίδι από την πλευρά σου.
3: Καταρχάς, ευχαριστώ για το λόγια σου. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ κομβικό σε σημασία για μας. Ήταν μονόδρομο για μας σήμερα το παιχνίδι. Θέλαμε πώς και πώς να σπάσουμε αυτή την κατάρα που είχαμε από το 2017, νομίζω.
2: 16, ναι.
3: Το 16 να κερδίσει η Σαλαμίνα.

0: γιατί δεν έρχεται το αποτέλεσμα που θέλαμε. Καταφέραμε σήμερα σε μεγάλο βαθμό να κυριαρχήσουμε και να πάρουμε τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.
1: Παρακαλώ από την Αλέξη που χρησιμοποίησες. Είπες ήταν κομβικό το παιχνίδι. Κομβικό διότι δεν είχε έρθει νίκη στα προηγούμενα τρία παιχνίδια και το γεγονός αυτό έβαλε έτσι μια μεγαλύτερη πίεση στα αποδυτήρια.
0: Εντάξει, κοιτάξτε. Σαλαμίνα είναι μια μεγάλη ομάδα. Όταν δεν κερδίζεις, όταν δεν παίρνεις πόντους, είναι λογικό να έχει κριτική. Λογική κριτική. Θέλω να συνεχίζει η ομάδα όμως ή ο κόσμος να στηρίζει την ομάδα. Και είναι, ήταν σημαντικό το παιχνίδι σήμερα για να καταφέρουμε να δείξουμε αυτό που δείχναμε στα φιλικά. Και νομίζω το πετύχαμε σε μεγάλο βαθμό σήμερα. Και αξίζει συγχαρητήρια και στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο και σαν ομάδα και ο κόσμος που ήρθε σήμερα να μας στηρίξει.
1: Είναι μια νίκη που σας αποφορτίζει, που σας επιτρέπει έτσι να αντιμετωπίσετε διαφορετικά τη συνέχεια και μια νίκη που μπορεί να επιτρέψει και στον κόσμο να πιστέψει ακόμη περισσότερο στην Νέα Σαλαμίνα που έχετε αρκετά νέα πρόσωπα, χρειαζόσαστε χρόνο.
0: Ναι, χρειαζόμαστε χρόνο όμως εντάξει. Νομίζω οι πλήστες ομάδες όταν ανεβαίνουν από τη Β' κατηγορία στην Α υπάρχουν πολλές αλλαγές, αλλά δεν θα δω πως θα δικαιολογεί αυτό. Είμαστε μια οικογένεια, να ξέρει ο κόσμος ότι δουλεύουμε πίσω από τις κάμερες και τέτοια, δουλεύουμε πάρα πολύ καθημερινά για να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά επίσης να κάνουμε και αυτόν τον κόσμο περήφανο.
2: Πάμε να ακούσουμε τον Λαΐφη.
3: Διηγούμασταν μια ισοπαλία, αν όχι την ίδια. Νομίζω ήμασταν πολύ καλύτεροι το δεύτερο χρόνο. Πάλι δεχτήκαμε ένα βδαριόλι γκολ από δικό μου λάθος. Εντάξει, ευτυχώς δείξαμε χαρακτήρα. Αυτό είναι ότι σημαντικό, αυτό που πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι να μην τα βάζουμε κάτω και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Η ομάδα θα γίνει πολύ καλύτερη, είμαι σίγουρος. Απλά πρέπει να αποφύγουμε αυτά τα λάθη.
4: Νομίζω στο δεύτερο μηχρόνο παντούσατε πολύ καλύτερα. Δυσκολευτήκατε αρκετά νομίζω να βάλετε την μπάλα στην περιοχή του Απόλλωνα για να πετύχετε ακόμα έναν γκολ.
3: Νομίζω είναι αυτό που μας λείπει περισσότερο γιατί έχουμε καλή ανάπτυξη. Απλά πρέπει να βελτιωθούμε στο τελευταίο τρίτο. Να βρούμε την τελευταία πάσα και να σκοράρουμε.
4: Έρχεται η διακοπή. Θα έλεγα δεν είναι καλύτερος απολογισμός για το Απόελ. Πώς βλέπεις τη συνέχεια?
3: Σίγουρα όχι. 4 παιχνίδια, 4 πόντι. Σίγουρα για το Απόελ δεν είναι αυτό που θέλει. Αλλά είμαι πολύ αισιόδοξος για την συνέχεια.
4: Θα σας ευχαριστήσω. Καλή επιτυχία σας και στο Άσο.
3: Ευχαριστώ. Να σε καλά.
2: Αυτά από τον Λαΐφη. Φεύγουμε. Πάμε στο αμόχωστος επιστροφή. Είναι έτοιμος ο προπονητής της ανόρθωσης να τον ακούσουμε.
5: Τις κάρτες μας. Μάλιστα. Είναι έτοιμος ο Έλλη Μαέστρο προπονητής της ανόρθωσης να τον ακούσουμε, να το δούμε.
6: Ναι.
7: Well, I think the first half was very much how both teams planned it. Salamina defended deep and hit their long balls, hoped to win a second or maybe hoped that one ball would go over the top. We controlled the game, had very many promising situations, didn't manage to score. They scored from their first attack. I have to say we must be awarded the chance to go 1-0 in front after a free kick from Kiko. The second half was poor from our side, a bad performance. Goals change games and psychologically I think we were, like I said, poor in the second half. Just effort is not enough.
8: Το πρώτο ημίχρονο ήταν όπως το είχαν σχεδιάσει και οι δύο ομάδες. Η Σαλαμίνα αμυνθήκε αρκετά κάτω στο γήπεδο. Προσπάθησε να παίξει με μακρινές μπαγιές. Θεωρώ ότι δικαιούμασταν να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο με το φάουλ του Κίκο. Δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ κακοί. Ούτε ψυχολογικά δείξαμε ότι μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Και από μόνη της η προσπάθεια δεν είναι, η θέληση δεν είναι αρκετή. Θέλουμε περισσότερη προσπάθεια.
2: Δεν έγιναν ερωτήσεις. Οπότε πάμε και εμείς σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις δηλώσεις όλων των άλλων προπονητών.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Ρε φίλε, τι χρειάζεται για να φτιάξεις τον κήπο, το αυτοκίνητο και το σπίτι?
12: Ίνκο.
11: Μόνο Ίνκο?
12: Μόνο Ίνκο. Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, η Ίνκο το έχει.
11: Και για επαγγελματίες.
12: Και για επαγγελματίες και για DIY τύπους.
11: Ίνκο. Όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.
12: Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο Πανκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
13: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζούμερα, burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο comfort zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
14: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
15: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά, σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση, με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής, χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή «Πάμε γήπεδο» προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
2: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Ρε Σάβα μου, είναι χαμός το πάρκινγκ στο ΑΜΕΓΑ, λέει ο φίλος 017. Μέγας χαμός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα, φίλε 017, συμβαίνει από την πρώτη μέρα λειτουργίας αυτού του σταδίου. Και τόσα χρόνια καμιά αρχή δεν προσέγγισε σοβαρά για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Τούτος ένας σεβασμός που μας έχουν. Λοιπόν, και ο φίλος 167 πρέπει φιλάς να γίνει καζουμπέλ για το ΑΠΟΕΛ. Είναι έτσι και ανίκανος για το ΑΠΟΕΛ. Τα άκουσε πάλι, νομίζω σε κάποια στιγμή τα άκουσε και από τους δυο, και από τους μεν και από τους δέζε. Μεγάλη επιτυχία του το φίλε 167 πραγματικά. Είναι απίστευτα πράγματα. Ατρόμητος Κηφισιάς, Ατρόμητος Κηφισιά 1-2 τελικό αποτέλεσμα, ενώ παραμένει το 0-0 στο Άρης Θεσσαλονίκης Ηρακλής. Είναι στο 82ο λεπτό. Πάμε να ακούσουμε τούτο.
17: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Και πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας για να ολοκληρώσουμε με το παιχνίδι του αμόχου στην επιστροφή.
18: Καλησπέρα σε όλους. Coach, your opening statement, please.
19: Καλησπέρα. First of all, I want to dedicate these 3 points to our fans because with this atmosphere in Amogostos today, it's going to be much more easier for us. They deserve this. We couldn't do 2 weeks ago in our first game at home, but today we give them that way that they deserve, and with this environment, with this support, everything is going to be easier for us. So these 3 points is for them.
18: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Αφιερώνω αυτή τη νίκη στους οπαδούς μας, στον εκπληκτικό μας κόσμο, που ήταν άλλη μια φορά δυναμικό στην παρουσία του, βοήθησε την ομάδα. Ό,τι δεν μπορέσαμε να του δώσουμε στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι, του το δώσαμε σήμερα, το άξιζε και φυσικά με τη συνδρομή του καταφέραμε να του το δώσουμε.
19: Second, I want to say that I consider that the football was very unfair with Salamina in the first 3 games. Everybody just looked at only one point, but I analyzed deeply every single game in the first 3 games, and we didn't deserve to have just 1 point. So I was convinced, I trust the players show the commit that they are with the plan, with the idea, with the club. We show our best performance again one more time. We suffer because it's derby, anorthosis is anorthosis. And we suffer a lot, but we suffer all together. And before this game, we weren't the worst team in the league, and now we are not something unbelievable. I keep the same line because we were working very well. We know the way. We are all together. We are all united. And just we need patience in the right moment. And believe in the right moment to continue working because all the players and the staff, we are really united.
18: Λοιπόν, κατά δεύτερον, θεωρώ ότι η μπάλα ήταν άδικη μαζί μας σε αυτά τα πρώτα 3 παιχνίδια. Δεν αξίζαμε μόνο 1 βαθμό από αυτά τα 3 παιχνίδια. Αναλύσαμε διεξοδικά όλα όσα έπρεπε να αναλυθούν και καταλήξαμε στο ότι λόγω κάποιων συγκυριών αλλά και γενικότερα δεν αξίζαμε μόνο 1 βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, στο παιχνίδι αυτό δείξαμε τις δυνατότητές μας, δείξαμε ότι μπορούσαμε να πάρουμε το τρίποντο και το πήραμε. Φυσικά, σε έναν τέρπι με μια ομάδα όπως η Ανόρθωση, υποφέραμε αρκετά στο παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, ωστόσο καταφέραμε να ανταπεξέλθουμε των δυσκολιών και να στεφθούμε νικητές. Πριν από αυτό το παιχνίδι, κάποιοι έλεγαν ότι είμαστε η χειρότερη ομάδα. Τώρα νικήσαμε. Κάποιοι λένε ότι είμαστε μια πολύ ή μια τρομερή ομάδα. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά. Το μόνο που ισχύει είναι ότι συνεχίζουμε τη δουλειά, συνεχίζουμε ενωμένοι, δουλεύουμε μαζί και βλέπουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια.
19: They came in a very good moment because they won last week big game against Apoel. They took too much confidence. And for sure we suffered in the beginning of the game, but we suffer all together. We prepared the plan to look for the ball behind them because they suffer. We consider this if we put the ball behind of the back line of 3, we will find the moment, and like this we score the first goal. And after, in the second half, I saw one Salamina competitive, smart, be together, and we know that we will find spaces winning the game. They have to go all in front, and yeah, I told them in the halftime, wait a moment because we will find the second, because they have to go forward and we will find the spaces. So very happy for the players because it's very easy to believe when you win, but they believe in everything. Even during these 3 weeks, we came from about an amazing pre-season, and for me it's important as well. We came from 15 transfers, and we came from second division as well. So who thinks it's going to be easy here? It's not going to be easy. Every game is one battle. I'm happy because now we win 15 days to work. We need them. Some player came even last 10 days came a couple of players. They need time to adapt. But we are together, we are united and I'm very positive for the season.
18: Είχαν καλύτερα οι της ανόρθωσης αυτοεπίθεση από την νίκη τους κόντρα στο ΑΠΟΕΛ. Ήρθαν εδώ με καλή ψυχολογία. Όπως ανέφερα και πριν, υποφέραμε στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, μαζί, όπως ανέφερα και πριν, ενωμένοι, καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τα στοιχεία που έπρεπε να αξιοποιήσουμε. Βρήκαμε τους χώρους εκεί όπου έπρεπε να βρούμε τους χώρους και γενικά εκμεταλλευτήκαμε, δουλεύοντας σωστά, αυτά που έπρεπε να εκμεταλλευτούμε για να στεφθούμε στο τέλος νικητές. Είμαι χαρούμενος κυρίως και για τους παίχτες. Είχαμε κάποιες δύσκολες εβδομάδες, ωστόσο τώρα αυτό άλλαξε. Να μην ξεχνάμε ότι ήρθαμε από την δεύτερη κατηγορία. Ναι, μεν είχαμε μια τρομερή σεζόν, αλλά έχουμε αρκετούς νέους παίχτες. Αυτή η νίκη δίνει σίγουρα μια όθηση στην ψυχολογία. Έχουμε 15 μέρες μπροστά μας να δουλέψουμε και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνουμε.
2: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας. Περιμένουμε και τις δηλώσεις από πλευράς των προπονητών στην Λεμεσό. Γεια σας, δεν σας άκουγα από ράδιο, έβλεπα από TV από όλον ΑΠΟΕΛ. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είδατε ή αναφέρατε ότι ο Φελάς έκοψε 10 επιθέσεις μετρημένες του ΑΠΟΕΛ χωρίς να υπάρχει φάουλ και χαρίστηκε σε κάρτες του Απόλλωνα, ρωτά ο φίλος 953 και γελώ γιατί θα το αντιπαραθέσω το μήνυμα του φίλου 411. Κύριε Κοσάρη, παρεθέσει για την ανεκδίγητη διαιτησία του Φελά, 3 πέναλτι, φάουλ και τσιθελικά κράτησε τον Αποέλ στην ισοπαλία. Άτε, έβρε άκρη τώρα φίλε 953 και φίλε 411. Έγιναν λάθη. Και για τις δύο ομάδες, για τον φίλο του Απόλλωνα, θα έλεγα ότι τα τρία πέναλτι, πού τα είδες πραγματικά, πού τα είδες τα τρία πέναλτι που είχε ο Απόλλωνας. Ένα πέναλτι είχε το παιχνίδι, το έδωσε ο διαιτητής και για αυτόν το πέναλτι, στον διαιτητή πρέπει να φωνάζεται. Πρέπει να φωνάζεται στον...

0: να είσαι καλά, φίλε. Νομίζω ότι στη μέση ήταν η αλήθεια. Έτσι. Λοιπόν, να γελάσουμε μέσα από τον πόνο μας. Έντια με τη United ο προπονητής Σαλαμίνας. Είμαστε όλοι United. Λέει ο φίλος 347. Να είσαι καλά, φίλε 953. Και εγώ επιστρέφω με αγάπη. Κάνει κλάμαν οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ να κάνουν ομάδα να δέρνουν και τη διαιτησία αν έχει ο καιρός γυρίσματα. Φίλε 196, η εικόνα σήμερα του παιχνιδιού έδινε στο ΑΠΟΕΛ το προβάδισμα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, από πλευράς απόδοσης. Αυτό εννοώ. Σε μεγάλα χρονικά διαστήματα έδειξε να είναι πιο ομάδα από τον Απόλλωνα. Αυτό το είπα και στη διάρκεια της μετάδοσης του παιχνιδιού. Στον κόσμο του Απόλλωνα δεν το αξίζει κάτι περισσότερο. Στο 88 ήταν μισοάδιο το γήπεδο. Ούτε ήδη δεν θέλουν με πάθος την νίκη. Πώς θα μεταδώσουν στους παίχτες το πάθος. Περασμένα μεγαλεία να θυμάσαι και να κλαις. Λέει ο φίλος, ο φίλος 640. Καλομάθετε από ελίστες τόσα χρόνια να πιάνετε και τα γρασίδια. Φτώχεια καταραμένη. Λέει ο φίλος, να μην πάμε, να πάρουμε τη συζήτηση σε αυτά τα θέματα, ρε παιδιά. Πραγματικά έγιναν δύο παιχνίδια, στεκόμαστε στα δύο παιχνίδια και περιμένω δηλώσεις από την Λεμεσό. Για τον Χρήστο, τα είπαμε και χθες, τα είπε ο ίδιος ο Χρήστος ο Ζαβός, παιδιά. Έχει τη μοναδικότητά του, το είπα και χθες, φίλε 250, το σημειώνει και ο φίλος 532. Με λύπη έχουμε ακούσει ότι ο Χρήστος Ζαβός δεν θα ανοίγει στο Sport FM πλέον. Θέλω να τον ευχαριστήσω για την παρουσία του, η οποία ήταν μοναδική και σίγουρα ξεχωριστή. Στις δύο ώρες εκπομπής κατάφερε να με κάνει να γελάσω, να θυμώσω, να προβληματιστώ, να διαφωνήσω. Πάντα όμως είχε το θάρρος της γνώμης του, την άποψή του, χωρίς φόβο και δεν κρυβόταν ποτέ. Έτσι πρέπει να είναι η αθλητικογράφη. Θα μου λείψει πολύ, φίλε Σάβα. Καλά να είναι όπου και αν είναι. Το ευχηθήκαμε και χθες από την εκπομπή μας. Κάθε επιτυχία που θα την έχει σίγουρα στον όποιο νέο κύκλο της επαγγελματικής του πορείας ανοίξει. Να θυμίσουμε τις απουσίες που είχε ο Απόλλωνας, αντί να συνέλθουμε λίγο. Υπήρχαν απουσίες. Δεν καταφεύγει σε αυτές ο προπονητής του Απόλλωνα, εν πάση περιπτώσει. Ρε παιδιά, εγώ κρίνω τούτο που βλέπουμε στο γήπεδο, φίλε 754. Αυτό είδαμε σήμερα. Απουσίες είχε και το ΑΠΟΕΛ, απουσίες είχε ο Απόλλωνας. Ετονιστήκαν οι απουσίες. Πάμε να ακούσουμε και τους προπονητές όμως. Να δούμε αν ο κύριος Λωσάδα θα πει τα ίδια που έλεγε πάντα και τον οποίο χειροκροτούσαμε γιατί το έλεγε. Ότι εγώ δεν στέκομαι σε απουσίες. Έτσι. Ότι θεωρεί ότι όλοι οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του είναι οι σάξι. Καθυστερούν οι δηλώσεις στη Λεμεσό. Ο φίλος 32, τώρα άνοιξα το γήπεδο, διορτούμε γιατί έχει παράπονο από ελ, που αδικήθηκε δηλαδή. Να θυμίσουμε τις απουσίες που είχε ο Απόλλωνας. Το διάβασα το μήνυμα του φίλου 877. Τέσσερις Κυπρέους στο ΑΠΟΕΛ. Έχει χρόνια να θυμηθώ τέτοιο πράγμα. Μπράβο στον Παπαδόπουλο, λέει ο φίλος 953. Και πάμε να ακούσουμε τον κύριο Παπαδόπουλο.
1: Νομίζω σε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εμείς ξεκινήσαμε και μπήκαμε πίσω στο σκορ πολύ γρήγορα. Στην πρώτη φάση ο αντίπαλος σκόραρε. Παρ' όλα αυτά αντιδράσαμε και μας άρεσε πάρα πολύ η αντίδρασή μας σαν ομάδα και γενικά η παρουσία μας σαν ομάδα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Βγάλαμε στοιχεία τα οποία μας λείπαν στο προηγούμενο μάτς. Πέρα από την ποιότητά μας σαν ομάδα βγάλαμε και πάθος και ένταση στο παιχνίδι μας και κερδίσαμε αρκετές μονομαχίες. Δεν μπορώ να πω κάτι για το αυτογκόλ, είναι μια κακή στιγμή, αλλά και πάλι αντιδράσαμε, σκοράραμε. Και νομίζω ότι γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο κατά την άποψή μου, εκτός από μια φάση που κινδυνεύσαμε. Γενικά αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές, τις πρώτες αγωνιστικές, δεν είμαστε ευχαριστημένοι από τη συγκομιδή των βαθμών που έχουμε πάρει. Θέλαμε να έχουμε περισσότερους βαθμούς σε αυτές τις τέσσερις αγωνιστικές. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που έχει γίνει αυτό. Σίγουρα αν αναφέρω κάποιους θα μπορεί να θεωρηθούν δικαιολογία, αλλά για μένα αυτό που είμαι σίγουρος ότι θα γίνει είναι ότι η ομάδα μετά τη διακοπή θα είναι πολύ, πολύ καλύτερη. Μία διαπίστωση που έχω κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είμαι στην ομάδα αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές,

0: είναι ότι δυστυχώς δεν έχει σεβασμό η ομάδα όσο θα έπρεπε, και αν δεν τον έχουμε θα τον κατακτήσουμε μέσα στο γήπεδο με την απόδοσή μας. Τα τελευταία 20 χρόνια που κάνω τον προπονητή δεν έχω αποβληθεί ποτέ, και σήμερα με απέβαλε ο διαιτητής γιατί του είπα ότι δεν θέλω να ξαναπαίξει το ΑΠΟΕΛ. Αν αυτό είναι αποβολή, οκ. Αυτά. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την προσπάθειά τους. Είναι πολύ σημαντικό για μας η διακοπή να γυρίσουν κάποια παιδιά τα οποία είναι σημαντικά για την ομάδα. Θα μας βοηθήσουν πολύ. Θα κερδίσουν παραπάνω χρόνο και ρυθμό οι παίκτες που ήρθαν στο τέλος στην ομάδα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι στη συνέχεια. Συγχαρητήρια λοιπόν και στις δύο ομάδες για το ωραίο ποδόσφαιρο και γενικά έναν ωραίο αγώνα.
1: Coach, καλησπέρα. Στο δεύτερο ημίχρονο παντούσατε καλύτερα. Σας ήταν πιο επιθετικοί από τον Απόλλωνα. Δυσκολευτήκατε πάρα πολύ. Φτιάξατε όμως τις κλασικές ευκαιρίες. Τι ήταν αυτό που πιστεύετε ότι πήγε λάθος?
0: Λάθος δεν πήγε τίποτα. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Παίζει και ο αντίπαλος. Το ποδόσφαιρο περιπλέκεται όταν εμπλέκεται και ο αντίπαλος. Δεν παίζουμε μόνοι μας.
2: Καλησπέρα, coach.
0: Καλησπέρα.
2: Κατά την άποψή μου, πραγματοποιήσατε την καλύτερη εκτός έδρας εμφάνιση μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Εξαιρετική εμφάνιση. Δύο στοιχεία όμως θα ήθελα να με σχολιάσετε. 4 αγωνιστικές, 7 τέρματα παθητικό. Σε 3 παιχνίδια το ΑΠΟΕΛ βρέθηκε πίσω στο σκορ και αναγκάστηκε να γυρίσει, να προσπαθήσει μάλλον να γυρίσει παιχνίδι. Εντοπίζετε το πρόβλημα αυτό?
0: Κοιτάξτε, αν θέλετε να μου πείτε για τα γκολ σίγουρα, που δεχόμαστε, σίγουρα δεν είναι κάτι θετικό. Για μένα δεν έχει να κάνει μόνο με την άμυνα. Έτσι, πέρα από κάποια λάθη που μπορούν να γίνουν και υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, νομίζω είναι η λειτουργία όλης της ομάδος, και βεβαίως το έχουμε εντοπίσει αυτό, και βεβαίως έχουμε εντοπίσει ότι είχαμε κάποιο θέμα στις στατικές φάσεις, το οποίο σήμερα το διαφοροποιήσαμε και θεωρώ ότι πήγαμε αρκετά καλά εκεί. Σε γενικές γραμμές όμως, όπως σας είπα, αυτές τις 4 αγωνιστικές δεν είμαστε ευχαρισμένοι από τη συγκομιδή βαθμών. Αναλύουμε το παιχνίδι μας, δεν αναλύουμε μόνο τους αντιπάλους, αναλύουμε και το δικό μας παιχνίδι στο τι πρέπει να διορθώσουμε. Και όπως σας είπα, μετά τη διακοπή θεωρώ ότι θα είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς.
3: Κύριε Παπαδόπουλε, στις 4 πρώτες αγωνιστικές, κατά τη δική μου άποψη, είδαμε μια ομάδα με πολύ καλές προϋποθέσεις να υλοποιήσει τους στόχους της. Θεωρώ ότι ο ΑΠΟΕΛ έχει καλό υλικό, καλό δυναμικό, και πιστεύω, με όσα γνωρίζω για σας, γιατί παρακολουθούμε το ελληνικό ποδόσφαιρο, ότι έχει και τον προπονητή για να επικοινωνήσει σωστά με τους παίκτες, να εφαρμόσουν το πλάνο του και να πετύχει η ομάδα τους στόχους της. Πού θα δουλέψετε όμως για να έρθουν καλύτερα αποτελέσματα? Γιατί το είπατε δύο φορές ήδη ότι ο απολογισμός βαθμολογικά είναι φτωχός. Πού θα εστιάσετε στις επόμενες μέρες?
0: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι σίγουρα να συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτό το πλάνο το επιθετικό που προσπαθούμε να χτίσουμε στην ομάδα. Τον τρόπο ανάπτυξης, τον τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, ώστε να βγάζουμε περισσότερες τελικές. Και σίγουρα να βελτιώσουμε το κομμάτι της ισορροπίας στο γραμμό μας, γιατί μερικές φορές δεν έχουμε καλή ισορροπία ανάμεσα στην άμυνα και στους χαφ, κυρίως όταν χάνεται η μπάλα. Και σίγουρα στις στατικές φάσεις, όπως σας είπα, που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Αυτά, τουλάχιστον με πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει, θέλουμε να βελτιώσουμε. Νομίζω ότι σε πολλούς τομείς πάμε καλά. Γενικά όμως θα θέλαμε παραπάνω αποτελεσματικότητα, κυρίως όταν στο πρώτο παιχνίδι είχαμε 16 τελικές, συγγνώμη, και βάλαμε έναν γκολ και ο αντίπαλος είχε 6 και έβαλε 3. Δηλαδή εκεί λίγο είναι, δεν είναι η εικόνα του παιχνιδιού αυτή, αλλά μετράει, στο τέλος μετράει ποιος βάζει τον γκολ. Το σπουδαιότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι τον γκολ. Και για μένα αυτό πρέπει να βελτιώσουμε, την αποτελεσματικότητά μας όταν δημιουργούμε ευκαιρίες για να σκοράρουμε.
4: Κώστα, θα ήθελα να σας καλωσορίζω στην Κύπρο, και η ερώτησή μου Έχει να κάνει με το επίπεδο. Πώς το βρίσκεται και πώς το συγκρίνεται σε σχέση με το
0: ελληνικό. Το επίπεδο του ποδοσφαίρου στην Κύπρο είναι πάρα πολύ υψηλό από πολλές ομάδες. Το επίπεδο κάποιων άλλων είναι χαμηλό στην Κύπρο.
5: Καλησπέρα, coach. Ποια είναι τα παράπονα, αν μπορείτε να μας πείτε από τη διαιτησία, είναι μια ερώτηση. Και η δεύτερη είναι, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τον Απόλλωνα να είναι ομάδα που επιτίθεται σχεδόν με τον ίδιο τρόπο όπως ο Αποέλ. Πάει μπάλα στον άξονα, μετά βγαίνει στα πλάγια και ξανά στην περιοχή. Και αυτός είναι ο τρόπος που σκόραρε και τα δύο γκολ. Με το δεύτερο, εντάξει, μπορεί να πει κάποιος ότι αν δεν την έπαιρνε ο Λαΐφης, έβγαινε φάτσα με το τέρμα, νομίζω, ο Εσκρίτς. Το δουλέψατε αυτό, το γνωρίζατε, ήταν κάτι το οποίο...
0: Αν δεν την έπαιρνε ο Λαΐφης. Δηλαδή έπαιρνε να τον πάρουμε το Λαΐφη από εκεί να μην την πάρει την μπάλα. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των φάσεων, σίγουρα πρέπει να κάτσω να τις ξαναδώ. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, σας το λέω από την εμπειρία μου αυτό, μόνο πώς σφυράει ένας διαιτητής, καταλαβαίνω την πρόθεσή του. Από τη συμπεριφορά του μπορώ να καταλάβω αν υπάρχει σεβασμός ή όχι. Αυτό όσον αφορά την ερώτησή σας για το κομμάτι. Μπορώ να δω τη φάση του Κβίντα αν είναι δεύτερη κάρτα. Μπορώ να δω τη φάση του Μαϊόλη που είναι. Τη φάση του Πεντρόζο που πασάρει και σουτάρει ο Μπάρακ τι είναι. Αν είναι δεύτερη κάρτα. Αλλά πρέπει να τις δω για να σας πω με σιγουριά. Τώρα, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, ο κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ παιχνιδιού. Εμείς προσπαθούμε να εφαρμόσουμε το δικό μας και είμαι σίγουρος ότι με πολλή δουλειά, γιατί μόνο έτσι γίνεται, με πολλή δουλειά θα τα καταφέρουμε να φτάσουμε στους στόχους μας, που όπως έχω πει από την αρχή, είναι να επιστρέψουμε ψηλά στη βαθμολογία. Ευχαριστώ.
6: Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Παπαδόπουλο, τον προπονητή του ΑΠΟΕΛ, για τις απαντήσεις που έδωσε στις όποιες ερωτήσεις του έγιναν, τις οποίες σχολιάζει ο φίλος 380. Αν καταλάβετε αυτά που έχει πει ο Παπαδόπουλος, 20 χρόνια προπονητής, πρώτη φορά τον έβγαλαν τόσο έξω από τα ρούχα του, απαράδεκτος και τραγικός φελάς, λέει ο φίλος 953. Ο φίλος 344, όταν έχεις δύο παίχτες, κύριε Σάβα, να βάλεις μέσα, μόνο είναι απουσίες, όχι επειδή θέλουν κάποιοι να ψυχώσουν το ΑΠΟΕΛ ψυχολογικά, να λένε άλλα, έλεος ποιον. Φίλε, τις απουσίες τις έχουμε τονίσει. Ξεκινά το παιχνίδι και λέμε, σήμερα για τον Απόλλωνα ή για την τάδε ομάδα λείπουν τούτη, για την άλλη ομάδα λείπουν τούτη. Όταν να ξεκινήσουμε να κάνουμε την κριτική του παιχνιδιού που ετέλειωσε με τους παίκτες που χρησιμοποιηθήκαν, θα ξεκινήσουμε πάλι ο Απόλλωνας από τον οποίο ελείπαν τούτοι παίκτες και να διαμορφώσουμε την κριτική μας με βάση τις απουσίες. Έτσι είναι έτσι που γίνεται η κριτική. Η εικόνα του παιχνιδιού είναι εκείνη που βλέπεις. Με τους συγκεκριμένους παίκτες, πόσες φορές άκουσες τον Νεκτάριο ή πολλούς άλλους εκπροσώπους τύπου, την ιστορία τη γράφουν οι παρόντες. Έτσι μας λένε. Γιατί εγώ να γράφω διαφορετικά την ιστορία και να την αρχίζω με τους απόντες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Απόλλωνα, να ακούσουμε και αυτός τι θα μας πει. Και έπεσε παίχτης του ΑΠΟΕΛ πάνω στον δικό μας και σηκωθήκαν πάνω και φωνάζαν και βρίζαν τον διαιτητή. Βέβαια, όταν κάποτε τους έδιναν φάουλ, όταν έπεφταν ο ένας δικός τους πάνω στον άλλο δικό τους. Έκαμε αρκετά λάθη σήμερα ο διαιτητής, λέει ο φίλος 850, αλλά όχι όλα υπέρ ή κατά κάποιας ομάδας και θα με βρει σύμφωνο. Ο φίλος 850 είναι απλά Σαββατονύχτα, απλά αδικήθηκε το ΑΠΟΕΛ, λέει ο φίλος 202. Πάμε. Ο ΑΠΟΕΛ σήμερα ήταν σαν να έπαιζε εντός έδρας, δεν ακούστηκαν λεπτό αυτή το Απόλλωνα. Respect στους οπαδούς του ΑΠΟΕΛ, λέει ο φίλος 438. Ο φίλος 929 να με ενημερώσει αν είναι ακόμη στο πάρκινγκ. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Απόλλωνα.
7: Hello. Let's start saying we had the best possible start we could have with a very nice goal. We were leading 1-0. And with your fans, you feel like it's going to be your night and you're going to have the game in control, but it was not the case. We gave for a few minutes the initiative to the opponent, and in that moment is when they scored the 1-1. And there were moments during the game that a lot of the game was broken many times. There was no tempo in the game. A lot of falls, people on the ground, then the smoke of the lights, of the away supporters. So many things that make that difficult to be in this speed of the game. But I believe that we end up in the best possible way also the first half, scoring even if it's an own goal was also a very good action, two very good collective actions, and you go on the halftime with the 2-1, with the advantage. And we spoke about, of course, trying to go out and kill the game and scoring the third goal, but the game was almost dead. I didn't see any initiative from them, also not from our side. It seems to be the game was just going to end 2-1 because there were almost no shots on goal on the second half. And okay, we make a mistake and the game end up in a 2-2. When the game is 2-2, I also was thinking about offensive changes. I take out a central defender. I put Leo back in his ideal position. We are playing with two defensive midfielders that actually are two number 10s. One extra striker up front. So the intention was to really win the game. I was not satisfied with 1 point. I will never be satisfied with 1 point when we play at home. Not today and never. But okay, at the end you have to accept the result. You have to accept the circumstances under we play this game. And just try to reload, to use this break to recover a lot of important players, the ones that are going to play for the national team. I wish them the very best. I hope they can come back with a lot of health and in one piece. And I feel like the season for us is really going to start in 3 weeks. Still positive to remain undefeated, still positive that the team score goals, that the team create chances, and with what we have, we were competitive all four games against four derbies, against four difficult teams. So I would like to keep the positives, which are a lot, and the negatives, don't worry, we have 3 weeks to work on them. Thank you.
8: Κάναμε την καλύτερη δυνατή αρχή που μπορούσαμε σκοράροντας το 1-0. Θεωρούσαμε ότι έχοντας τους οπαδούς μας μαζί, είχαμε και τον έλεγχο του παιχνιδιού, θα καταφέρναμε να κερδίσουμε. Όμως δώσαμε πρωτοβουλία στον αντίπαλο και κατάφερε να κάνει το 1-1. Νιώθω ότι κατά διαστήματα είχαμε ένα σπασμένο παιχνίδι, γίνονταν πολλά φάουλ, δεν υπήρχε ταχύτητα στο παιχνίδι. Και τελειώσαμε το πρώτο ημίχρονο με το καλύτερο αποτέλεσμα που ήταν το 2-1, άσχετα αν αυτόν ήρθε από αυτόν γκολ. Στην ανάπαυλα μιλήσαμε με τους παίχτες ότι έπρεπε να βάλουμε το τρίτο γκολ και να σκοτώσουμε το παιχνίδι. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο νιώθες ότι το παιχνίδι ήταν τελειωμένο, δεν υπήρχαν σχεδόν τελικές φάσεις και δυστυχώς κάναμε το λάθος και δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ και τελείωσε 2-2 το παιχνίδι. Όταν έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, εγώ προσπάθησα να παίξουμε πιο επιθετικά. Έβγαλα τον κεντρικό αμυντικό και έβαλα τον Κονομή στη θέση του. Προσπαθήσαμε να παίξουμε πιο επιθετικά, όμως δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Δεν είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα και ποτέ δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος όταν δεν κερδίζουμε εντός έδρας. Πρέπει όμως να το αποδεχτούμε και βάσει των συστηκών που είχαμε να προσπαθήσουμε να ανασυνταχθούμε και να επιστρέψουν και οι παίχτες που είναι τραυματίες. Εύχομαι οι παίχτες που θα παίξουν στην Εθνική να επιστρέψουν υγιείς και θεωρώ ότι η σεζόν μας θα αρχίσει σε 3 εβδομάδες κανονικά. Κρατάω τα θετικά ότι για ακόμα ένα παιχνίδι δεν χάσαμε και ότι σκοράραμε, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ήμασταν ανταγωνιστικοί. Και στα 4 ντέρπι που παίξαμε με πολύ δυνατές ομάδες ήμασταν ανταγωνιστικοί και τα λάθη που έγιναν θα τα φτιάξουμε.
1: Καλησπέρα. Στον καιρό που βρίσκεται στον πάγκο του Απόλλωνα, όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο, ήταν από τα ημίχρονα που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Απόλλωνας να επιτεθεί από τα λίγα παιχνίδια του όμως. Τι πιστεύει ήταν αυτό που πήγε λάθος?
8: Since you are at Apollon, in the second half, it was very difficult for us to create chances. And what was wrong with that?
7: Since I'm in Apollon, we have difficulties to create chances in the second half.
8: The second half was more difficult, this one.
7: Since I'm in Apollon.
8: from the few second halves that was difficult for us to attack and create chances.
7: I'm trying to refresh my memory. Against Anorthosis, we win with the goals we scored in the second half. Only for today? Ah, okay, only for today. Only for today. For today, yes, for today we didn't create chances in the second half. They also didn't create chances. Yeah, sometimes you can't create chances. Even though I play substitutions and I made changes to create more chances, to win the game. You take out the central defender and you put a number 9, so you want to win the game. Yeah, sometimes the opponent defends well and you don't create chances. They also didn't create chances.
8: Δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, όμως ούτε οι αντίπαλοι καταφέραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Παρά τις αλλαγές που έκανα, διότι έβγαλα αμυντικών, έβαλα επιθετικών και πάλι κάποιες φορές αμήνεται καλά και η αντίπαλη ομάδα, αλλά ούτε αυτοί καταφέραν να δημιουργήσουν ευκαιρίες.
9: Coach, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
9: Μετά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Απόλλωνας στις 4 πρώτες αγωνιστικές καλείται να παίξει με πάρα πολλές απουσίες. Σήμερα ουσιαστικά είδαμε στο παιχνίδι μια εντεκάδα. Οι αλλαγές που μπήκαν, είπατε και εσείς ότι προσπαθήσατε για πιο, να γίνει η ομάδα πιο επιθετική, αλλά στην ουσία δεν βοήθησαν καθόλου. Ο κόσμος του Απόλλωνα αδειμονεί τι γίνεται με τους τραυματισμούς, πότε επιστρέφουν οι παίκτες, πότε η ομάδα θα έχει επιλογές και εσείς πάνω στον πάγκο για να μπορείτε μέσα στο γήπεδο να καταστρώσετε τα πλάνα σας, να αλλάξετε πράγματα αν πάνε λάθος, αν είναι σωστά να τα κρατήσετε. Πότε θα γίνει αυτό? Ο κόσμος του Απόλλωνα θέλει να δει μια ομάδα πλήρης με όλους τους παίκτες ετοιμοπόλεμους να μπορούν να βοηθήσουν. Πότε πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό?
8: In the last games, after the European games, we have too many players missing. And when are they coming back? The fans are waiting to have a full team so you can have more chances from the bench to be able to create the plan for the team. So when will this happen?
7: Some of them, they will come back after the international break, and some of them will need more time. So I think at least four players will be back after the international break, which will give us, as you say, more options, more coordination in our movements. Imagine how difficult it is for a team that needs to start every game with a different lineup. If you really want to create coordination, offensive patterns, a solid block, it's a lot easier when you can repeat that 11 week after week. This helps you to improve and to build something based on 11, 12, 13 players. The other side of this story is that many players got the opportunity. I had the opportunity during these four games to watch a lot of players. They all get a lot of opportunities, minutes and chances that maybe if everyone was fit, they will never get. So for me, it was also a very good moment to have a balance, four games plus the European games, to understand who needs to push a little bit more because it's not enough. There are a few that I'm expecting a lot more. Maybe other ones need a break because the preseason started too early. We only had 3 weeks of holidays. When we were training and preparing our European games, Apoel was on holiday. Like all the Cypriot teams who didn't qualify for Europe, we did. And that makes that we were training a lot earlier than other teams. And we were really doing our maximum to be at the top for the European games. Now it's normal that you get kind of a break. You feel heavy legs. Okay, the break comes in a perfect moment. The guys will get 5-6 days off. I'm sorry for the ones going for the international, to play international games, but it's also their choice to represent their country so they can't complain. And when we come back, we will have more numbers, more competition during trainings, and of course, my life will be hopefully more difficult because I will have to choose between more players and more quality.
8: Κάποιοι παίχτες αναμένεται να επιστρέψουν μετά το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, γύρω στους 3 με 4 παίχτες. Και όπως είπατε και εσείς, έτσι θα έχω περισσότερες επιλογές και θα μπορούμε να έχουμε πιο πολύ συντονισμό στην ομάδα, να μπορούμε να παίζουμε το παιχνίδι μας αλλά και στην προπόνηση. Είναι πολύ δύσκολο για μας να αρχίζουμε κάθε εβδομάδα με διαφορετική εντεκάδα. Και διότι δεν μπορείς να χτίσεις κάτι πάνω σε αυτόν. Είναι δύσκολο και στην προπόνηση και στα παιχνίδια. Όμως, από την άλλη, πολλοί παίχτες πήραν ευκαιρίες, οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπαιρναν τόσα λεπτά συμμετοχής. Και για μένα είναι καλό, διότι μπόρεσα να δω ποιοι παίχτες χρειάζεται να πιεστούν λίγο περισσότερο για να αποδώσουν καλύτερα, διότι περιμένω αρκετά από αυτούς. Ποιοι παίχτες χρειάζονται και διάλειμμα για να ξεκουραστούν, διότι η σεζόν μας άρχισε πολύ νωρίς. 3 εβδομάδες διακοπές είχαμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι ώστε να δώσουμε το μέγιστο που μπορούσαμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και τώρα όμως έχουμε ευτυχώς το διάλειμμα για να μπορέσουμε να ανασυγκροτηθούμε. Κάποιοι παίχτες θα πάρουν και 5 με 6 μέρες off και αυτοί που θα παίξουν στην εθνική δυστυχώς δεν θα μπορούν να ξεκουραστούν. Όμως θα επιστρέψουμε πίσω και θα έχουμε πιο πολλές επιλογές και θα είναι πιο δύσκολο για μένα ευτυχώς να πρέπει να αποφασίσω ποιους παίχτες να χρησιμοποιήσω.
10: Στα 4 παιχνίδια πρωταθλήματος που έχει δώσει η ομάδα, έχει σημειώσει 7 γκολ και έχει δεχτεί 5. Σε αυτή τη διακοπή που είναι μεγάλη, 3 εβδομάδες, πέραν των επιστροφών που θα έχει η ομάδα και τις επιλογές, σε ποιους τομείς περισσότερο θα δουλέψει έτσι ώστε πλήρης η ομάδα με την επανέναρξη να δείξει την πραγματική της, αν θέλετε, αξία και δυναμική. Ευχαριστώ.
8: In the games we've played so far, we have scored 7 goals and we have conceded 5. After the return of the injured players, on which other factors should with the team work so we can be completely ready for the continuation of the championship?
7: There are a lot of things that we can improve, and also a lot of things that we have to continue doing. Scoring 7 goals in 4 games is not bad. It can be better. Conceding 5 in 4 games, I consider this too much. If you really want to compete for the very best and as high as possible, I think also our physical condition needs to improve to achieve the end of the games with a lot more energy and with fresh legs. Of course, in modern football, you have the possibility to make 5 substitutions, and when you have more players available, you also have this that other teams had and we didn't. And if we had the chance to do it because we had the players, strange things happen, like having to do 1 or 2 changes during the first half, which is really atypical and kills a little bit my game plan and the possibility to bring more players in the second half. But I think 3 weeks, it's a lot where you can work a lot of things. I'm also in the club already for 8 months. I believe in the way we play, in the way we train. There's no need to make big changes. But I think a lot of players need to understand that if we want to do better than last season, we need a little bit more than what we did these first 4 games.
8: Υπάρχουν πολλά που χρειάζεται να βελτιώσουμε και άλλα τα οποία θα κρατήσουμε. Το ότι έχουμε δεχτεί 5 γκολ δεν είναι καλό, ειδικά αν θέλεις να διεκδικήσεις το καλύτερο δυνατό που μπορείς. Χρειάζεται να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, ούτως ώστε να τελειώνουμε με περισσότερη ενέργεια τα παιχνίδια, να έχουμε πιο φρέσκα πόδια. Ευτυχώς έχουμε 5 αλλαγές στη διάθεσή μας, όμως δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε, ειδικά στο παιχνίδι που έπρεπε να κάνω 2 αλλαγές από το πρώτο ημίχρονο, και αυτό μου χάλασε και τα σχέδιά μου για το δεύτερο ημίχρονο. Όμως σε 3 εβδομάδες πολλά μπορούν να γίνουν. Πιστεύω στον τρόπο που παίζουμε και στον τρόπο που προπονούμαστε αυτούς τους 8 μήνες που είμαι στην ομάδα. Και όμως πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι παίχτες ότι πρέπει να δώσουμε πολλά περισσότερα από πέρσι για να είμαστε καλύτεροι.
11: Μια ερώτηση για τον Ούγκμπο, ο οποίος προφανώς δεν είναι σε τόσο καλή φυσική κατάσταση, επειδή έκανε τώρα αναφορά ο κύριος Λωσάδα, θα είναι έτοιμος σε 3 εβδομάδες. Και επίσης το ίδιο ερώτημα και για τον Ασόρο. Ειδικά για τον Ούγκμπο, με δεδομένο ότι απουσίαζε ο Όσμπολτ, ήταν ο άλλος κεντρικός επιθετικός και επέλεξε τον Εσκρίτσε ο κύριος Λωσάδα. Θέλουμε έτσι να τοποθετηθεί γι' αυτό.
8: He says that Ukpo doesn't have the physical condition required yet to be ready to play these games. Will he be ready in 3 weeks? And the same question goes for Asoro, because Osbold was out and you used the screecher instead of Ukpo.
7: Yeah, Asoro is not a striker, he's a winger. And Ukpo is a number 9. Screecher played a very good game against Omonia. In Omonia, I think he deserved it to start today again. And then... you also need to earn these opportunities. How you earn these opportunities? By showing me during training that you are ready to play more than the minutes that they get until now. I'm not giving minutes for free just because you came as a new player and you have to play. No, you have to earn these minutes. It goes for a young player. It goes for an experienced player, for a new player, for an old player. You have to earn it. From Monday to Friday, we train 2 hours per day, 1.5 hours per day. All those hours of training, you don't have access. You don't see what's happening from Monday to Friday. I make the trainings, I rewatch the trainings, I watch the opponent, I watch my own games. Based on all that information that I have, I make conclusions. And I take decisions. That's how, why I get paid. So if you feel like some players didn't get enough minutes, it's because they didn't earn these minutes. And the moment they get the minutes, they need to also show they are ready. Even if it's 5 minutes, 2 minutes, 10, 25, like today, a full extra time, like it was against Brann. And also you don't have to forget that Cyprus is It's not a regular country. It's an island with a different weather, with a different competition. You need time to adapt. It happens to a lot of players. So patience is a key word for me as a coach, for you as a journalist, for the supporters. The season just started. It's very long, and we will need them all.
8: Ο Ασκρίτσε άξιζε να ξεκινήσει σαν κεντρικός επιθετικός, διότι έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι με την Ομόνια. Οι παίχτες μου πρέπει να κερδίζουν τις ευκαιρίες τους. Πρέπει να μου δείχνεις ότι είσαι έτοιμος στις προπονήσεις που κάνουμε και όχι απλά επειδή είσαι ένας καινούριος παίχτης, σημαίνει ότι θα πάρεις και την ευκαιρία να ξεκινήσεις την ενδεκάδα. Στις ώρες προπόνησης που κάνουμε, εγώ βλέπω τις προπονήσεις, ξαναβλέπω τα βίντεο, βλέπω τους αντιπάλους, μελετώ και με όλες τις πληροφορίες που έχω καταλήγω στα συμπεράσματα και παίρνω τις αποφάσεις μου. Εάν δεν βλέπετε κάποιους παίχτες να αγωνίζονται, σημαίνει ότι δεν άξιζαν την ευκαιρία να αγωνιστούν και πρέπει να βλέπω ότι μπορούν να βγάλουν και τα 90 λεπτά και τις παρατάσεις σε περίπτωση που χρειαστεί. Και μην ξεχνάτε ότι στην Κύπρο οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές και δύσκολες και χρειάζονται οι παίχτες να προσαρμοστούν σε αυτές. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή. Και εσείς και οι οπαδοί, και η σεζόν τώρα άρχισε και είναι πολύ μακριά ακόμα.
1: Coach, αν θεωρείτε ότι η κλήρωση όπως ήρθε του προαθλήματος με τις απουσίες ήταν μια κακή συγκυρία θα λέγε κανείς και όπως είπατε και εσείς με την επανέναξη του προαθλήματος μετά τη διακοπή τώρα ξεκινά το προαθλήμα για τον Άπολλο. Πιστεύετε ότι ο τρόπος που έγινε δηλαδή η κλήρωση που είχε ο Απόλλωνας στις πρώτες αγωνιστικές μέρες αυτές τις απουσίες ίσως να ήταν αυτό το ήταν καθοριστικό για να χαθούν οι βαθμοί με ανταγωνιστικές ομάδες με τόσες απουσίες.
8: Do you believe that we were lucky?
6: Μέχρι να γίνει μετάφραση δεν πέθηκε. Έχει μια ώρα και 15 λεπτά που δίνουν το παιχνίδι να αφήσει τον άνθρωπο να πάει να ξεκουραστεί. Είπε όσα έπρεπε να πει για το παιχνίδι. Τέλος πάντων, τα έχουμε δεκάδες φορές αυτά τα πράγματα.
7: No. The calendar is what it is. I cannot choose against who we're going to play. We have to play against all of them sooner or later. No, the calendar was, of course, was there were no easy games. We got difficult opponents. But I think under normal circumstances in a full squad, I don't have any doubt we could have more points, But it is what it is. 6 out of 12, 3 draws, 1 victory. The opponent also needs to come here and try to win points. And we went on the road, especially against Omonia. And 3 days later, Omonia wins against Celta Vigo. So, and we were with 70-60% of our team. So, as I say, there are a lot of good things. The calendar, it is what it is. Maybe you might believe that when we're coming back from the FIFA break, we have 3-4 easy games. No, there are no easy games in this league. But I have full trust in the team, in my players, in everything what we're going to do during the FIFA break. And we have a way of, and a style of play. We're going to defend that style of play until the very end. But also in some moments, if we need to be flexible and change things, we will do it. We will do it. I just want, and my desire is to collect as many points as we can playing at home. I really believe that if you want to fight for the maximum at home, you have to create the fortress. You have to win all your games. When you go on away games, you have to be smart. The way we did it against Aris and Omonia. And of course, with a better physical fitness, with more availability, with more players in their very best, you will have more options on play from players coming on the bench. You will have more intern competition. Players will have to fight to be in the starting 11. And it's a win-win situation. So I don't blame the calendar. And I don't feel that's the reason why we have 6 points. We could have more, but we also could have less.
8: Δεν κατηγορώ το πώς ήρθαν οι κλήρωση για το ότι έχουμε πιο λίγους βαθμούς. Θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερους, αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε και λιγότερους. Δεν διαλέγω εγώ τις αγωνιστικές. Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αγωνιστούμε εναντίον όλων των ομάδων του πρωταθλήματος. Σίγουρα δεν είχαμε εύκολους αντίπαλους σε αυτήν την πρώτη φάση. Και πιστεύω ότι είναι υποκανονικές συνθήκες θα παίρναμε περισσότερους πόντους. Πήραμε 6 από τους 12 που μπορούσαμε να πάρουμε. Πήραμε 3 νίκες. Και οι αντίπαλοι που έρχονται εδώ πρέπει να πάρουν και αυτοί τους βαθμούς που θέλουν. Και εκτός έδρας παίξαμε στο 60% της ομάδας μας. Φέραμε ισοπαλία με την Ομόνια και η Ομόνια έχει κερδίσει μετά 3 μέρες την Θέλτα. Πιστεύω ότι, αν πιστεύετε ότι μετά το διαλύμα της FIFA θα έχουμε 4 εύκολα παιχνίδια, δεν είναι έτσι. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Έχω όμως πλήρη εμπιστοσύνη στον τρόπο παιχνιδιού μας και στο πώς θα δουλέψουμε σε αυτήν τη διακοπή και πρέπει να υπερασπιστούμε το στυλ του παιχνιδιού μας. Και θεωρώ ότι εντός έδρας πρέπει να πάρουμε πάντα όλους τους βαθμούς που μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε αυτό το στάδιο το φρούριό μας και όταν παίζουμε εκτός έδρας να παίζουμε έξυπνα όπως παίξαμε με τον Άρη και την Ομόνια. Πρέπει να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση και με την επιστροφή των υπόλοιπων παιχτών θα έχουμε και πιο πολλές επιλογές και θα παλέψουν και μεταξύ τους για την εντεκάδα και στις προπονήσεις.
6: Άλιστα. Αυτά από τον κύριο Λοσάδα. Εν και πιστεύω, φίλε, 729 να μου χρεώσει σε μένα την ευθύνη για το ότι έφυγες που τη Λεμεσόν και στη Λευκοσία και μιλά ακόμα ο Απόλλωνας. Αυτή είναι η διαδικασία. Μεταφέραμε ολοκληρωμένες τις δηλώσεις του προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Ολοκληρωμένες έπρεπε να μεταφέρουμε και τις δηλώσεις του προπονητή του Απόλλωνα. Αυτό υπαγορεύει η ιδεοντολογία και η αντικειμενικότητα. Εντάξει. Έχει που συμφωνούν, έχει που δεν συμφωνούν με την αντικειμενικότητα. Λοιπόν, ο φίλος 347 έχει εξήγηση, κύριε Σαββαγιάδες, πολλές ερωτήσεις. Αφού ξέρουν ότι εμείς είμαστε ακόμα μέσα στην κίνηση και αρκούμε να φύγουμε, κάνουμε μας παρέα, λέει, με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Πάντως έβγαλε και πολλά του μεροκάματων η μεταφράστρια, λέει ο φίλος 347, η οποία είναι εξαιρετική. Εξαιρετική, πραγματικά. Περιμένω, Γιώργος Σαββίδης, όμως θα μου επιτρέψει, επειδή έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα, θα προσπαθήσω να διεξέλθω στη βάση του σεβασμού όλα όσα μου έχετε στείλει. Αν 848, αν αυτός ο διαιτητής είναι κορυφαίος που πέρσι βραβεύτηκε, αυτόν για τον οποίο έχει παραδρομήσει συνάδελφός σας και δεν ξέρω για ποιον αναφέρεστε. Εν πάση περιπτώσει, μεταφέρω όμως το μήνυμά σας ότι ανέφερε ότι δεν θα μπορούσε να πάει Λεμεσό να διαιτητεύσει. Ήρθε και του έκαναν υποδείξεις στα φάουλ. Πού θα σφυρίξει. Κάντε μια φορά αναφορές με γεγονότα, δηλαδή αφού ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, ας συμπεριφερθούν ανάλογα και οι της ΚΟΠ και της διαιτησίας. Μόνο κατώτεροι των περιστάσεων μπορούν να χαρακτηριστούν. Αν θέλουν οι φίλοι του Απόλλωνα να ξαναπαίξουμε χωρίς Φελά και όταν θα είναι έτοιμοι και οι παίχτες τους που είναι εκτός, αλλά πάλι όταν θα χάσουν θα βρουν άλλες δικαιολογίες, λέει ο φίλος 848. Ο φίλος 524 δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο απαντούσε ο προπονητής του Αποέλ. Άφηγε να νοηθεί ότι έγινε σφαγή για όνομα του Θεού. Έτσι φανατίζεται ο κόσμος σε ένα παιχνίδι σαν αυτό. Σε ένα παιχνίδι. Ο φίλος 32 ήταν ο προπονητής του Αποέλ από τη μια κατηγορία του διαιτητή που τον απέβαλε γιατί του είπε ότι δεν θέλει να τους ξαναδιαιτεύσει και από την άλλη μας λέει ότι θέλει να ξαναδεί κάποιες φάσεις αλλά δεν ήταν σίγουρος για αυτές. Τελικά μάλλον ορθώς τον απέβαλε. Ήταν σωστή η τοποθέτηση του προπονητή του Απόλλωνα που είπε ότι λυπάται που μερικοί παίχτες θα παίξουν στην εθνική τους. Δεν είπε ακριβώς αυτό. Είπε ότι εύχεται να επιστρέψουν καλά οι παίχτες που θα πάνε στην εθνική. Αυτό τουλάχιστον εγώ είχα ακούσει εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Ο φίλος 721 με ξέρεις από τα κατά καιρούς μηνύματα που σου στέλνω ότι είμαι σε τέτοιο βαθμό αντικειμενικός που λογικά θα διερωτά το κάποιος αν είμαι φίλος του Αποέλ. Μάλιστα, πολλές φορές είσαι επικριτικότατος πέραν του δέοντος για την ομάδα σου. Το υπογράφω εγώ αυτό. Ο κύριος Παπαδόπουλος είπε ότι σε 20 χρόνια καριέρας είναι η πρώτη φορά που εξεμάνει σε σημείο που ο διαιτητής πολύ αυστηρά με βάση το τι του είπε τον απέβαλε. Είναι και για μένα η πρώτη φορά που ευθαρσώς δηλώνω ότι ναι, οι διαιτητικές αποφάσεις και οι παραλήψεις έβραψαν ουσιοδός το Αποέλ. Προηγουμένες περιπτώσεις λαθών εις βάρος της ομάδας μου απλώς τις αγνοούσα και δεν είχα ποτέ μου παραπονεθεί. Έφταιγε μόνο η ομάδα μου. Απόψε δεν το κατάφερα. Να σε καλά φίλε 721, ειλικρινής όπως πάντα. Ο φίλος 340, master class από Λουσάδα για τους προπονητές της Κερκίδες που τα ξέρουν όλα. Φανούρι μου άλλη φορά να τα πούμε όλα. Ο φίλος 505, πείτε του κύριου Λωσάδα λίγο σεβασμό στον αντίπαλο. Δε βλάπτει όποιος και αν είναι αυτός. Η υπεροψία δεν είναι ποτέ ελκυστική. Δεν έχει και τόσες πολλές επιτυχίες τέλος πάντων από όλων για να δικαιολογεί αυτή του την στάση. 380, συμφωνείς μαζί μου έτσι με τις άκρες. Ευχαριστούμε. Το διάβασα το μήνυμα. Ο φίλος δεν αντρέπεστε ρε και μιλάτε για διαιτησία ρε απολωνίστες. Ο φίλος 931. 70% από όλων, 30% από ΕΛ. Αποφεύγω να πω λέξεις που είναι έτσι υβριστικού περιεχομένου και πρέπει να σεβόμαστε και τις διαδικασίες και τους νόμους και τις θεσμικές έτσι προϋποθέσεις για να λειτουργούμε σε σταθμός. Από ΕΛ για πάντα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. 9.50, Σάββα ολόκληρο πρώτο ημίχρονο. Η κάλυψη του Ροντρίγκα στο ΣΥΚ ήταν προβληματική και απέφερε το πρώτο γκολ. Απαράδεκτο που ο προπονητής δεν το έλυσε άμεσα. Ο φίλος 9.30 είχε και ο προπονητής της Σαλαμίνας δηλώσεις. Τις αγνοήσατε. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι εδώ και πάνω μισή ώρα. Φίλε 9.30, πραγματικά στέλνετε ένα μήνυμα. Πρώτα-πρώτα αμφιβάλλετε για αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια εδώ. Πραγματικά. Μπορεί να περάσει από το μυαλό σου ότι φτάσαμε σε αυτόν το σημείο της εκπομπής απόψε χωρίς να μεταφέρουμε τις δηλώσεις του προπονητή Σαλαμίνας? Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, ντραπείτε λίγο πραγματικά. Σεβαστείτε μας προπαντός. Συγγνώμη κύριε Κοσάρε, αλλά αν αυτή η διαιτησία σηκώνει τέτοια αντίδραση, τότε αποδεικνύεται πόσο καλομαθημένοι ήταν τόσα χρόνια οι φίλοι του Αποέλ. Ο φίλος 777. Καλησπέρα Γιώργο Σαββίδη.
12: Καλησπέρα Ζάμα μου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές που εφαίνταμε.
6: Πρόσεξε να δεις ρε Γιώργο. Κάνουμε μια πάλι είναι εδώ στο στούτιο, όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια ταυτόχρονα, να μεταφέρουμε τις δηλώσεις όλων των προπονητών χωρίς να αφαιρέσουμε ούτε μισή λέξη. Το κάνουμε, ο άλλος ανοίγει το ραδιοφόνο του τώρα και έχει απέτηση να ακούσει τον προπονητή της ομάδας του τώρα. Γιατί να μιλούν οι άλλοι προπονητές? Να μιλάω προπονητής μου. Φίλε, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Εν το χωρά το μυαλό μου.
12: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, χωρίς να...
6: Είμαστε εδώ από η ώρα 5.30. Βγάλουμε την ψυχή μας πραγματικά στη βάση του σεβασμού απέναντι σε αυτούς που μας ακούν. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρω. Το λοιπόν.
12: Εντάξει, ως εκεί μπορεί να μπορέσει να επικοινωνήσει και να καταλάβει κάποια πράγματα. Ως εκεί. Δεν μπορεί να δει ότι... Δεν μπορεί να καταλάβει ότι τώρα άνοιξε και πριν έγινε κάτι δηλώσεις και ο προπονητής θα μην αφήνει. Εντάξει, οκ.
6: Φίλε, 9-13, τούν τη στράτα δεν να χρειαστεί να μας πάρουν το μικρόφωνο, όπως έγινε την άλλη φορά. Τούν τη στράτα, αν αποφασίζουν να το ξαπολύσουμε εμείς το μικρόφωνο, πραγματικά. Αλλά σεβόμαστε εκείνους τους οπαδούς και τους ακροατές που εκτιμούν πραγματικά και το δείχνουν. Και για αυτούς αξίζει να μείνουμε και να παλέψουμε. Έλα, Γιώργο μου.
12: Ναι. Ήταν έτσι να πω για τα δύο παιχνίδια για να πάω στο Απόλλωνα Πουέλ. Ήταν τα δύο πρώτα ημίχρονα, ήταν και τα δύο εξαιρετικά. Γρήγορος ρυθμός και από τις δύο ομάδες μπορεί να μην έγιναν τόσες πολλές φάσεις, αλλά ιδιαίτερα τα γκολ στο Απόλλων Αποέλ ήταν εξαιρετικά όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας των ομάδων. Γρήγορη μετάβαση, γρήγορες κινήσεις. Έφυγε η πάσα εκεί που έπρεπε, συντονιστήκαν η κίνηση, η εκτέλεση. Και να πάω στο Απόλλων Αποέλ.
6: Γιώργο μου, μόνο μισό λεπτό. Φίλε 9.30, ναι. Όχι να φτιάνει και από πάνω. Πραγματικά, να διαβάσω επιλέξει το μήνυμα σου. Είχε και ο προπονητής της Σαλαμίνας δηλώσεις. Τις αγνοήσατε. Δεν ξέρω πόσο σωστό είναι εδώ και πάνω από μισή ώρα ακούμε τους δύο προπονητές του άλλου αγώνα. Πού επαρανόησα, φίλε 930. Τι δεν κατάλαβα από το μήνυμά σου. Και τις ερωτήσεις που έγινα στον προπονητή της Νέας Σαλαμίνας τις έχουμε μεταδώσει. Όπως μεταδώσαμε και τις ερωτήσεις που έγιναν στον προπονητή της Ανόρθωσης. Απλώς δεν ήσουν στο αυτοκίνητο να τις ακούσεις εκείνη την ώρα. Λοιπόν, συνεχίζεις, Γιώργο.
12: Ακόμα επιμένεις.
6: Είναι πραγματικά απίστευτο.
12: Εντάξει, οκ. Όσον αφορά το Απόλλων Αποέλ, ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Το γεγονός ότι όσον αφορά το ρυθμό, θα λέγα, και τη διάθεση των ομάδων, να παίξουν και οι δύο επιθετικά. Όσον αφορά τον γκολ του Απόλλωνα που ήρθε γρήγορα, έτσι, περίμενε κάποιος ότι ήταν να δει από έτσι ένα σοκ, να πάθει ένα σοκ, ήταν πολύ γρήγορο. Και αν αναλογιστούμε και από ποιον αποτέλεσμα ερχόταν, το προηγούμενο παιχνίδι με την Ανόρθωση, περίμενες ότι ήταν να περάσει κάποια ώρα να βγάλει αντίδραση, δεν έβγαλε αμέσως αντίδραση του Αποέλ. Δεν επηρεάστηκε, κατάφερε να ισοφαρίσει.
6: Ενώ ο Απόλλωνας την ώρα που δέχτηκε το τέρμα επηρεάστηκε, το Αποέλ δεν επηρεάστηκε. Ήταν το χαρακτηριστικό στοιχείο που επισήμανα και στη διάρκεια του παιχνιδιού.
12: Μάλιστα. Ναι. Και μπορώ να πω ότι το Αποέλ είναι μια σχέση όσον αφορά το παιχνίδι με την Ανόρθωση. Και στις δύο φάσεις, και στην άμυνα και στην επίθεση και στη δημιουργία, μπορεί να είχε κάποιες αδυναμίες έτσι. Όσον αφορά

0: τελειώματα, αλλά ήταν σαφώς πιο βελτιωμένο. Το Απόλλη ήταν σαφώς καλύτερο από τον Απόλλωνα στο κήπεδο. Έφτιαξε φάσεις. Μπορώ να πω ότι τον γκολ της ισοφάρισης ήταν βγήκε μέσα από αυτόν που έδινε το Αποέλ, δηλαδή την πίεση, τη διεκδίκηση, και το κέρδισε, το πράγμα το κέρδισε βάσει αυτών των στοιχείων, το ότι είχε τη διάθεση και τη θέληση να παίξει επιθετικά, να κερδίσει μπάλα και να ξαναεπιτεθεί. Έτσι κέρδισε το πέναλτι, παρόλο που ο Κουνεκί πιστεύω ότι ενήργησε λαθασμένα, διότι έδωσε μπάσαν κάτω από πίεση. Στο συμπαίκτη.
1: Μην το συζητάς πραγματικά.
0: Μετά μπορώ να πω ότι το παιχνίδι, παρόλο που το Αποέλ ήταν πατούσε καλύτερα στο γήπεδο, δεν έγιναν οι μεγάλες θα λέγα έτσι ευκαιρίες. Στο τέλος μπορεί το 2-2, δηλαδή το αποτέλεσμα να μην ευνοεί ούτε την μία ούτε την άλλη ομάδα, αλλά θεωρώ ότι παρόλο που το Αποέλ ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, το αποτέλεσμα μπορώ να πω ότι ήταν, αν το δούμε έτσι ολοκληρωτικά, δίκαιο, παρόλο που το Αποέλ είχε καλύτερη έτσι εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. Εάν πάω στο παιχνίδι, στο αμόχωστος...
1: Πριν πάει στο παιχνίδι εκείνο, να πω έτσι για τους φίλους της ιστορίας ότι... που τους αρέσουν τα ιστορικά στοιχεία, επειδή κάναμε και υπέροχες διαδρομές σήμερα στην εκπομπή μας Αθλητισμός και Πολιτισμός, κάποια στοιχεία τα μετέφερα και σε τούν την εκπομπή, και η ιστορία των αναμετρήσεων Απόλλωνα Αποέλ 16 του Μάρτη του 1958, το πρώτο επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος, άρχισε με μια ισοπαλία 2-2 στο Γάσιο. Έτσι για εκείνους που τους αρέσουν οι διαδρομές στην ιστορία. Εμείς δεν μπορούμε να μην σε ακούμε, λέει ο φίλος 670. Σε απολαμβάνουμε κάθε φορά, μην δίνει σημασία σε όλους. Το ποδόσφαιρο είναι ένα όμορφο ταξίδι. Στον δρόμο θα βρεις και μεθυσμένους οδηγούς. Ο φίλος ο Νέαρχος Μονοπάφος, να σε καλά, Νέαρχε. Έλα, Γιώργο. Πάμε στο άλλο παιχνίδι.
0: Ναι. Στο άλλο παιχνίδι, η Σαλαμίνα ανόρθωση. Η Σαλαμίνα πράγματι ήταν με το πιστόλι στον κρόταφο. Ήταν κομβικό, θα έλεγα, το παιχνίδι για τη Σαλαμίνα, με ποια έννοια. Και για βαθμούς, αλλά περισσότερο για την ψυχολογία της ομάδος. Το πρώτο ημίχρονο, παρόλα αυτά, η ανόρθωση ήρθε έτσι, συνέχισε όπως ήταν στο παιχνίδι με το Αποέλ.
1: Όχι για πολύ όμως, Γιώργο μου. Όχι για πολύ.
0: Όχι, αλλά μπήκε πολύ δυνατά και η ανόρθωση. Μιλώ για το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή έχασε 2-3 ευκαιρίες για γκολ, είχε και δοκάρι, και είχε και μια φάση νοντακούς που αντί να σουτάρει ανεπάσαρε, θα ήταν διαφορετικά πράγματα. Ήταν καλύτερη από τη Σαλαμίνα, αλλά φαινόταν ότι η Σαλαμίνα ήταν διαθετημένη να πουλήσει ακριβά το Μαρίνι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε τον γκολ από τον Ποβέδα στο 43, γι' αυτόν πιστεύω ότι επηρεάσε και την ψυχολογία με πιάνια, ότι η Σαλαμίνα πράγματι πλέον έβγαλε την πραγματική έτσι εικόνα, θέληση και βαϊστικότητα που είχε μέσα της, την έβγαλε ακόμη περισσότερο. Η ανόρθωση το δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι δεν είχε καμία σχέση με το πρώτο, δεν μπορούσε καθόλου να βγάλει αντίδραση, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει επιθετικά φάσεις, δηλαδή δύσκολα τελείωνε φάσεις, αν εξαιρέσω κάποια σούτ και καμιά έτσι κεφαλιά, αλλά η κατοπίεση χωρίς κίνδυνο για τη Σαλαμίνα. Θα λέγα ότι φαινόταν ότι η Σαλαμίνα μπορούσε να διαχειριστεί και ακόμα να καταφέρει να βάλει και δεύτερο. Το έβαλε μαζί με τον Λουκά, τον νεαρό, και ήρθε και το κερασάκι με τον Γκράντσι στο τέλος. Αλλά γενικά μπορώ να πω ότι η ομάδα που κέρδισε, κέρδισε δίκαια. Δηλαδή η Σαλαμίνα, εάν το δούμε έτσι το 90 λεπτό,

0: συνολικά ήταν καλύτερη ομάδα από την ανόρθωση και ιδιαίτερα το δεύτερο ημίχρονο.
1: Άλιστα.
0: Και δίκαια κέρδισε.
1: Και πρόσεξε εδώ τώρα η συγκυρία της ιστορίας. Είπαμε νωρίτερα ότι άρχισε η ιστορία των αναμετρήσεων Απόλλων Αποέλ με μια ισοπαλία 2-2 και η ιστορία των αναμετρήσεων των επίσημων σε πρωτάθλημα Σαλαμίνας Ανόρθωσης άρχισε το 20 του Νιόβρη του 1955 με νίκη της Νέας Σαλαμίνας, φτάνοντας πάλι στα 3 γκολ. Η διαφορά τότε ήταν, είχε βάλει και 2 γκολ η Ανόρθωση, νίκησε με 3-2 η Νέα Σαλαμίνα. Το 55. Η πρώτη αναμέτρηση επίσημη για το πρωτάθλημα. Και έχει 10 χρόνια, 16-17 έχει να νικήσει η Νέα Σαλαμίνα την Ανόρθωση στην έδρα της από την περίοδο 2016-17 και ξανά το 3-0 εμφανίζεται την περίοδο 1994-95. Αυτά έτσι για την ιστορία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ναι, θα πούμε αύριο.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Εμείς απολαμβάνουμε, φίλε Σάβα, μην απολασχαλείσαι με τον κάθε πονεμένο. Εντάξει. Φίλε Πανίκο, πραγματικά είναι οι στιγμές που όσο ψύχρεμος και να είσαι, όταν νιώθεις ότι σε πνίγει, δεν θα πω η αδικία, και κάποτε η αχαριστία πραγματικά. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να κρατήσω αυτό που μου είπες. Εμείς βλέπαμε άλλο παιχνίδι, φαίνεται, λέει ο φίλος 069. Η πιο πιθανή εξέλιξη, όπως πήγαινε το παιχνίδι, να γίνει 3-1 στις αντιπιθέσεις του Απόλλωνα. Ήταν και ο στόχος που ήθελε ο προπονητής μας. Το είπε ξεκάθαρα ο κ. Λωσάδα. Φίλε 069, ότι αυτός ήταν ο στόχος. Λόγω επιβολαιότητας των παιχτών και λάθος τελικής πάσας δεν έγινε. Μετά ήρθε το λάθος, το χοντρό λάθος, λέω εγώ. Και από το πουθενά, χωρίς φάση, ισοφάρισε το ΑΠΟΕΛ. Να ευχαριστήσω και τον φίλο 430. Είναι αυτοί που τους φταίνε όλα, λέει. Βλέπουν παντού εχθρούς. Φίλε 930, επανήλθες, αλλά επιμένεις πάλι λάθος. Έχεις δίκαιο, μου γράφεις. Αντί ερωτήσεις, έγραψα δηλώσεις. Το σχόλιο μου σχετικά με τις ερωτήσεις παραμένει. Έλα στο σταθμό αύριο να ελέξεις την εκπομπή. Και αν δεν έχω μεταδώσει όλες τις ερωτήσεις και όλες τις απαντήσεις του προπονητή της ομάδας σου, να υποβάλω την παρέτησή μου για να φύγω. Και φίλε 358, είμαι 1000% σίγουρος ότι δεν είσαι ο παδός της Νέας Σαλαμίνας. 1000% είμαι σίγουρος, φίλε 358, γιατί αν ήσουν ο παδός της Νέας Σαλαμίνας, δεν θα εντρεπώσουν να στείλεις το μήνυμα που έστειλες. Λοιπόν, να χαιρετήσω και τον φίλο 514 για τη στήριξη. Ο φίλος 392, συγγνώμη, εγώ δεν είμαι αντικειμενικός. Είδα το παιχνίδι πολύ προσεκτικά. Δεν είδα κανένα πραγματικά σοβαρό λάθος του διαιτή. Ίσως διαφωνώ μαζί σας για το πέναλτι εναντίον του Απόλλωνα. Αφού είδα πέναλτι, Κώστα μου, για όνομα του Θεού. Αλλά με τις διαμαρτυρίες του, Αποέλ δείχνει ότι αλλιώς ήταν μαθημένη για χρόνια, λέει. Χαιρετίζω και τον φίλο 939 για την συμβουλή. Ο φίλος 913, είμαι ο παδός του Απόλλωνα, οι οπαδοί του Απόλλωνα σε κατάπιαν. Επιβεβαιώνεις και νωρίτερα μηνύματα. Ο κύριε Σάβα, ο Λωσάδα ανέφερε ότι έπαιξε έξυπνα με Ομόνοια. Ήταν η πιο μικρή ομάδα που παίξαμε τα τελευταία χρόνια. Διπλή άμυνα ζώνης, καθυστερήσεις, δεύτερες μπάλες στο γήπεδο κλπ. Λέει. Και αγαλισπερίσουμε τον Πανίκο τον Κωνσταντίνου. Πανίκο μου, σε χαιρετώ.
2: Επίσης, καλησπέρα Σάβα.
1: Είσαι καλά.
2: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πού εστίασες την προσοχή σου, σε ποιο από τα δύο παιχνιδιά?
2: Στο ντέρπι, στη Λεμεσό.
1: Τι έβγαλε ο απολογισμός της κριτικής σου?
2: Φοβόντουσαν. Τα τελευταία 20 λεπτά, 25 με τις καθυστερήσεις, υπήρχε ένας φόβος στις δύο ομάδες να μην χάσουν. Νομίζω ότι βολεύτηκαν με την ισοπαλία. Δεν κυνήγησαν τρίτο γκολ. Έμειναν ευχαριστημένοι και οι δύο και δεν είδα ομάδα να το θέλει. Νομίζω ότι βολεύτηκαν με το χ να πάνε στην διακοπή, να δουν τα λάθη τους, να δουν τις αδυναμίες τους, να συνταχθούν και να μπορέσουν να επιστρέψουν με την επανέναξη του πρωταθλήματος. Δεν μου φάνηκε δηλαδή ότι έμειναν ανικανοποιητές. Δεν ξέρω τι έχουν πει οι προπονητές, για να είμαι ειλικρινής, αλλά φαντάζομαι ότι πρέπει να ένιωσα μια ικανοποίηση για το τελικό αποτέλεσμα.
1: Δεν είναι ικανοποιημένος ο κύριος Βουσά. Δεν μπορώ να πω, λέει, ότι είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, γιατί δεν μπορώ να ικανοποιούμε όταν δεν κερδίζω στην έδρα μου, λέει.
2: Μα δεν έδειξε όμως ο Απόλλωνας ότι ήθελε την νίκη στα τελευταία λεπτά. Ενώ, εντάξει, καταλαβαίνω τις αλλαγές του που κάνει, διότι έβαλε δύο ποδοσφαιριστές μέσα, τον Ασορό και ξεχνάω τον τελευταίο που έκανε αλλαγή, τον Αϊβού, και πέρασε ο οικονομίστας στο πέρα, αλλά δεν έβγαλε μια επιθετικότητα έτσι ώστε να μου δείξει η ομάδα του. Μπορεί να το ήθελε ο προπονητής, αλλά δεν μου το έδειξε ο Απόλλωνας ότι μπορούσε, ή τουλάχιστον το ζητούσε τόσο πολύ, να πάρει ρίσκο, διότι έτσι όπως ήταν το παιχνίδι έπρεπε να πάρει ρίσκο, και δεν μου έδειξε καμία από τις δύο ομάδες ότι ήθελε να πάρει.
1: Ειδικά στο τελευταίο τέταρτο φαινόταν, ναι, ξεκάθαρο.
2: Είπα ότι μετά το 70 εγώ κάπου εκεί, ναι, φάνηκε ότι πρόσεχαν περισσότερο να κρατήσουν την μπάλα, να είναι προσεκτικοί, ήταν περισσότερο προσεκτικοί παρά να βάλουν ένα ρίσκο, να ανεβάσουν παίκτες, να πάνε να κυνηγήσουν κάτι τέλος πάντων στην επίθεση. Δεν μου το έδειξαν. Οπότε, ναι, ήταν ένα παιχνίδι που ήταν με πάρα πολλά λάθη, σχεδόν όλα τα γκόλ είναι από λάθη. Ενώ πλήρωσαν αμυντικές αδυναμίες οι δύο ομάδες, πολύ εύκολα τα γκολ που δόθηκαν στις δύο ομάδες. Και νομίζω μπορεί και να τους σόκαρε λίγο αυτό τους προπονητές, μπορεί και τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές, ενώ αισθάνεσαι όταν κάνεις ένα λάθος μέσα στο παιχνίδι, το κουβαλάς καθόλου την διάρκεια, και την ώρα που είναι ισόπαλο το αποτέλεσμα λες «ΟΚ, εντάξει, πάμε παρακάτω, τουλάχιστον αυτή την εικόνα εισέπραξα εγώ». Δεν μπορώ να πω ότι προσπάθησαν να βγάλουν κάποιους συνδυασμούς, αλλά ας πούμε και στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα και στο πέναλτι που κερδίζει ο Αποέλ και στο αυτό γκολ
1: του
2: Λαΐφη και στο γκολ του Σταφυλίδη στην ισοφάριση υπάρχει,
1: ναι,
2: μια ανισορροπία.
1: Αλλά στην ισοφάριση του Σταφυλίδη και στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα υπάρχει όμως και το καλό επιθετικό.

0: πάση περιπτώσει δεν βολεύει καμία από τις δύο. Ήθελαν την νίκη. Θα έπρεπε κάποιος να παλέψει περισσότερο. Όμως ξέρεις, είναι ένα πρωτάθλημα που βλέπουμε όλες τις ομάδες να είναι κοντά. Δεν χάνονται με αυτό το χ. Δεν φεύγουν από τους στόχους τους, αλλά μπορούν να κοιτάξουν περισσότερο, να διορθώσουν πράγματα. Έχουν πάρα πολλά πράγματα να διορθώσουν. Διότι κολλώντας τα παιχνίδια, και να μην μείνουμε δηλαδή μόνο σε αυτό που μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να το απομονώσουμε. Δηλαδή βλέπουμε ένα Απόλλωνα ο οποίος ταλαιπωρείται από τις πολλές απουσίες. Φαίνεται ότι οι απουσίες του χωρίς τον Όσπορ δεν μπόρεσε να κάνει φάση της προκοπής τουλάχιστον αρκετές στο παιχνίδι με την Ομόνια. Έρχεται κολλάει ένα δεύτερο ντέρπι, πάλι δεν είναι, μπορεί να έχει βάλει δύο γκολ, αλλά επιθετικά δεν είναι τρομακτικός. Δεν είναι μια ομάδα η οποία την αισθάνεσαι. Άρα είναι δύο κολλητά ντέρπι που φάνηκαν κάποιες μεσοεπιθετικές αδυναμίες. Το Αποέλ από την άλλη, μετά την ύφατα από την αόρθωση, ήθελε να αντιδράσει. Θα ήταν μεγάλη υπόθεση να μπορούσε σήμερα να κέρδιζε, να επέστρεφε στις νίκες. Κολλάει στους τέσσερις βαθμούς, αλλά ξέρεις, είναι όλοι τους εκεί. Είναι στους 4, 5, 6, 7, είναι μια νίκη, σε παίρνει δευτεροτρίτο και αυτό σου δίνει έτσι λίγο θάρρος εν ώψη της διακοπής του πρωταθλήματος.
1: Και πολύ περισσότερο δείχνουν όλες οι ομάδες ότι εύκολα χάνουν βαθμούς. Όλες οι ομάδες.
0: Είναι κοντά, ξέρεις, επειδή σχεδόν κάθε χρόνο Σάββα λέμε είναι ανταγωνιστικό από το πρωτάθλημά μας, αυτές τις πρώτες αγωνιστικές δείχνει ότι πραγματικά είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή η Σαλαμίνα είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να πάρει βαθμούς. Και έρχεται και καθαρίζει με ένα 3-0. Εχθές συζητούσαμε για την ΑΕΛ, ότι δυσκολευόταν, είχε φάει την εξάρα, δεν έπαιξε τόσο καλά με τη Νέα Σαλαμίνα, το βάλε στο τέλος, πάει κάνει διπλό μέσα στην ΠΑΦΟ. Και σήμερα το 3-0 της Νέας Σαλαμίνας είναι ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Δεν μπορείς να το υποτιμήσεις, μπορείς να κάνεις μια κουβέντα αν κερδίσεις ένα παιχνίδι, ένα ντέρπι, ένα 0-2-1, οκ. Okay. Αλλά το 3-0 είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα για τη Νέα Σαλαμίνα που ήταν στα σχοινιά, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό. Και ήταν μια ανόρθωση η οποία προοδευτικά ήταν μια ομάδα που ανέβαζε την απόδοσή της. Είπαμε ότι δεν ήταν καλή στο παιχνίδι με την ΑΕΛ. Βελτιώθηκε με τον Απόλλωνα, έχασε. Ήταν ακόμη καλύτερη με τον Αποέλ, κέρδισε. Επέστρεψε όμως τις κακές εμφανίσεις, ειδικά το δεύτερο.
1: Ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι. Προσπαθούσα να δω το παιχνίδι όπως έκανα και χθες μέσω του κινητού, το ένα από την τηλεόραση το άλλο. Και δεν μπορούσες να δεις ένα καλό συνδυασμό, μια επιθετική προσπάθεια, κάτι. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο είχε και το δοκάρι της, είχε κάποιες καλές φάσεις με τις σέντρες στην περιοχή, απείλησε. Υπήρχε μια διάθεση, υπήρχε κάτι τέλος πάντων, το οποίο το έβλεπες και λες, ρε παιδί μου, οκ, okay, είναι 0-0 το μάτς, μπορεί να βάλει έναν γκολ. Έρχεται τον γκολ όμως λίγο πριν το τέλος του ημίχρονου και έχει στεγνώσει εντελώς την ανόρθωση από ιδέες. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό, διότι πάει στο αποδυτήριο, έχεις χρόνο μπροστά σου και να ηρεμήσεις και να επιστρέψεις πίσω. Και βλέπουμε μια Νέα Σαλαμίνα η οποία μπαίνει πιο ωραία μέσα στο γήπεδο, με περισσότερη φαντασία, με περισσότερες ιδέες, με περισσότερο πάθος, περισσότερη διάθεση. Κάτι το οποίο το περιμένεις από την ομάδα η οποία είναι πίσω στο σκορ. Και όμως ήταν καλή η Νέα Σαλαμίνα, ήταν καλύτερη από την ανόρθωση και κερδίζει δίκαια, είναι ένα μεγάλο αποτέλεσμα το 3-0. Και θα την βοηθήσει στην συνέχεια. Γι' αυτό λέω εκεί που βλέπεις μια ομάδα που είναι στα πατώματα, όπως ήταν η Νέα Σαλαμίνα. Έρχεται μια νίκη να κολλήσει και αλλάζεις πλέον όλη την κουβέντα. Και αρχίζεις να σκέφτεσαι πλέον ανάποδα για την περίπτωση της ανόρθωσης. Εγώ λέω όμως ότι αυτό που λίγο πολύ συζητούσαμε στην αρχή της σεζόν, να είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι. Δεν ξέρω, καταλαβαίνω ότι οι οπαδοί χαίρονται με τις επιτυχίες, ειδικά αν έρθει μετά από καλή εμφάνιση, αλλά χαίρομαι ένα περίπου το ταβάνι. Δεν αλλάζει, δεν έχει αλλάξει κάτι στην ανόρθωση επειδή κέρδισε τον Αποέλ. Με καλή εμφάνιση. Το ταβάνι της είναι εκεί. Ξέρει πού θα πάει να παλέψει, ξέρει με ποιους θα παλέψει, ξέρει ότι είναι ζώρικο το φετινό πρωτάθλημα. Το ίδιο ισχύει για την περίπτωση της Νέας Σαλαμίνας. Ξέρει πού πατάει, ξέρει τι θέλει, ξέρει πού μπορεί να φτάσει και αυτό τι σημαίνει. Αν τα βάλουμε κάτω με αριθμούς, σημαίνει όσες νίκες κάνεις θα κάνεις αντίστοιχες ήττες. Αν κάνεις μόνο νίκες είσαι πρωταθλητής.

Άρα είναι μέσα στο παιχνίδι οι ήττες. Το θέμα σου είναι να μην αυξηθούν οι κακές εμφανίσεις. Μπορείς να κάνεις την ήττα παίζοντας καλά, να έχεις μια αξιοπρέπεια, να το παλεύεις στο παιχνίδι. Αλλά ναι, συμβαίνει. Για να χάσεις, πρέπει να κάνεις και για δύο λάθη.

0: σκόρε τώρα.
1: Με τέσσερα τέρματα μαζί με τον αυτό
0: δεν σου γεμίζει το μάτι, δεν σου γεμίζει το μάτι ο συγκεκριμένος.
1: Ο Άμπρη της Ομόνιας, 29 και ο Γκράμψης,
0: έχουν από τέσσερα τέρματα. Εγώ τον είχα δει στην πρεμιέρα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν έχω καταλάβει γιατί στην δεύτερη αγωνιστική δεν τον ξεκίνησε ο προπονητής του. Τον έβαλε μετά αλλαγή, που ήταν πάρα πολύ καλός στο μας με τον Ολυμπιακό. Αλλά δείχνει ο άνθρωπος ότι έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα καλό ξεπέταγμα, είναι γρήγορος, είναι για εξτρέμα αποτελεσματικός, 4 γκολ. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής. Νομίζω η Σαλαμίνα μπορεί να στηριχτεί σε αυτόν, αλλά θα χρειαστεί και την βοήθεια των υπολείπων. Δεν μπορείς να κρέμεσαι από ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος μάλιστα παίζει στα άκρα της επίθεσης. Η Νέα Σαλαμίνα ήταν μια ομάδα που κατά καιρούς έφερνε πάρα πολύ καλούς σεντερφόρ. Είχε φέρει το Βάγνερ, είχε φέρει το Kingsley, είχε κάποιες χρονιές που έφερνε καλούς σέντερφορ. Απέτυχε τα τελευταία χρόνια, τώρα βρίσκει ένα πάρα πολύ καλό εξτρέμ. Ίσως αυτός να την βοηθήσει να πάει να ανέβει, να ανέβει ένα σκαλί, να παίξει λίγο καλύτερα, να κυνηγήσει περισσότερους βαθμούς. Αλλά επαναλαμβάνω...
1: Πάντως την προηγούμενη φορά που είχε βάλει 3 γκολ της ανόρθωσης στην έδρα της ήταν το 94-95, αρχές της δεκαετίας του 90, όταν είχε όντως και καλούς σέντερφορ τότε, είχε η ομάδα που διεκδικούσε πρωτάθλημα. Το θυμάσαι τότε, ήταν και τα...
0: Τα 90's, η Νέα Σαλαμίνα ήταν η καλύτερη περίοδος στην ιστορία της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή από το 48 που δημιουργήθηκε εκεί η δεκαετία του τέλη του 80, αρχές 90, ήταν εκείνη μια δεκαετία περίπου, ξέρω εγώ, από το 87-88 μέχρι το 94-95, εκείνα τα 7-8 χρόνια ήταν τα καλύτερα στην ιστορία της, με την κατάκτηση του κυπέλου, με ψηλές θέσεις στην βαθμολογία, ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Από τότε ψάχνουν οι φίλοι της μια τέτοια ομάδα. Δεν πιστεύω ότι φέτος την έχει φτιάξει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πότε θα βάλει τους θεμελιούς. Μπορεί να είναι μια χρονιά η φετινή ή η επόμενη που θα έρθει που θα μπουν οι θεμελιοί για να μπορέσει να το φτιάξει αυτά. Αλλά βλέπουμε παίζει πολύ ρόλο το χρήμα μέσα. Πολύ ρόλο. Πες. Και βλέπεις και ομάδες που βάζουν τόσο χρήμα.
1: Πού δεν παίζει ρόλο το χρήμα, ρε Μανικό?
0: Παντού, στα πάντα. Είναι όλη η ιστορία της ανθρωπότητας είναι βασισμένη γύρω από την οικονομία. Για οικονομικούς λόγους έχουν γίνει και οι πλήστοι πόλεμοι. Ακόμη και οι θρησκευτικοί είναι οι οικονομικοί λόγοι που έχουν γίνει. Τέλος πάντων, ας μην ανοίξουμε.
1: Ο φίλος 069 διαφωνεί με τον τρόπο που προσεγγίσαμε το παιχνίδι. Επιμένω, λέει, ότι μάλλον είδαμε άλλα παιχνίδια. Ο Απόλλωνας είχε ξεκάθαρες φάσεις, δύο τέταρτες και στο ένα λάθος η επιλογή Ροντρίγκες να μην πασάρει στον Πράντον που περίμενε σε κενό τέρμα. Μόνος του έχασε το μάτς. Το Απόλλωνας δεν είχε καθόλου ευκαιρίες. Το ότι δεν το έψαξαν τα τελευταία λεπτά, ίσως να μην μπορούσαν κιόλας. Το Απόλλωνας διέκοπταν συνεχώς το ρυθμό, γιατί πέθαναν ενώ στον Απόλλωνα δεν είχαν επιλογές στον Πάγκο, λέει ο φίλος 069.
0: Αυτό δεν ξεκινήσαμε, ότι οι απουσίες του Απόλλωνα στη μεσαία γραμμή και κυρίως του Όσπολτ ίσως να είναι μια αιτία που δεν τον βοηθάει να βγάλει τόσες πολλές επιθέσεις και τόσες πολλές ευκαιρίες. Διότι και μάλιστα συνδύασα τα δύο παιχνίδια, αν θυμηθούμε τα δύο παιχνίδια στα δύο ντέρπι, ο Απόλλωνας έχει φτιάξει 5-6 καλές φάσεις. Νομίζω είναι μία με την Ομόνοια, και είναι πολλές που σου έχω πει, μία με την Ομόνοια, τα δύο γκολ τα σημερινά και η ευκαιρία του Ροντρίγκες. 4. Άντε 5 να ξεχνάω μια...
1: Όχι, και σε μια άλλη φάση πάλι ο Ροντρίγκες, ο Μπράντον ήταν αριστερά και περίμενε, και την επέρασε. Την θυμάμαι και την είχα σχολιάσει την ίδια στιγμή τη φάση, την όπου περιγραφεί.
0: Δεν συζητάω για προϋποθέσεις. Συζητάω για φάσεις καλές για γκολ. Δεν μιλάω για
1: πρόβλημα. Μα έχει μια απόκρουση ο Κούν, επειδή είπε ότι δεν είχε καθόλου ευκαιρίες. Θυμάσαι το σιούτ του Σταύρου του Γεωργίου που με δυσκολία.
0: Νομίζω ο Βρόντις το έχει κάνει.
1: Ο Βρόντις.
0: Αλλά εντάξει, ο Απόλλωνας έχει ταλαιπωρείται ακόμη με τις απουσίες του. Διότι πιθανόν να είχαμε άλλη ομάδα. Αν είχαμε τον Γιούπιτς, αν είχαμε τον Μπράουν, αν είχαμε τον Σπόγιαρ, να υπάρχουν επιλογές. Δεν λέω ότι θα ήταν η καλύτερη, αλλά θα ήταν πιο γεμάτος ο πάγκος. Πιθανόν να ήταν άλλη ομάδα με τον Όσπολ μέσα. Δεν το ξέρουμε τώρα, μιλάμε υποθετικά, αλλά κάθε προπονητής θα ήθελε να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Όμως δεν μπορούμε να πούμε και κάτι αντίστοιχο για την περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Δεν του έλειψαν και του ΑΠΟΕΛ κάποιοι ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω λοιπόν, ναι, στοιχίζουν οι απουσίες, αλλά ουσιαστικά εκεί κάνει ένα σοβαρό λάθος ο Ροντρίγκες που θα μπορούσε να γύριζε την μπάλα στον Μπράντον Τόμας. Να του δώσει τουλάχιστον την ευκαιρία να σκοράρει. Αυτή ήταν η φάση του Απόλλωνα. Δεν υπήρχε άλλη μεγάλη φάση στο παιχνίδι και κυρίως τα τελευταία 20 λεπτά που κάναμε το σχόλιο ότι
1: δεν
0: υπήρχαν φάσεις. Ναι. Στο τελευταίο 20 λεπτό δεν υπήρχαν φάσεις.
1: Έγινε πολύ στόριβος και για τη διαιτησία. Πάλι πολλά μηνύματα. Το πρόβλημα με τη διαιτησία είναι η διαχείριση. Σφυρίγματα κάθε 2 λεπτά. Κανένα πλεονέκτημα. Λάθος. Καθυστερήσεις. Δεν βλέπουν αγώνες του εξωτερικού. Ρωτά ο φίλος. Δεν βλέπουν αγώνες του εξωτερικού. Ρωτά ο φίλος 476.
0: Έχει δίκιο. Στο θέμα της διαχείρισης νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όχι τόσο τα λάθη. Τα λάθη που κάνουμε τα βλέπουμε λίγο πολύ και στο εξωτερικό. Η μεγάλη διαφορά είναι η διαχείριση.
1: Ο τρόπος που διαχειρίζεται το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αυτό που λέει ο φίλος 476.
0: Και κάποια στιγμή είχε κερδίσει νομίζω ένα φάουλ ο Απόλλωνας στο πρώτο μέρος. Σφυρίζει ένα φάουλ κοντά στη γραμμή του πλάγιου out από μακρινή θέση. Πάει ο διαιτητής μέχρι να του μιλήσει, μέχρι να πάει πίσω, να μιλήσει με τους υπόλοιπους, να συζητήσει γιατί δόθηκε το φάουλ, να στήσει που πρέπει να γίνει το σπρέι, να πάει πίσω στην μεγάλη περιοχή, να συζητήσει μαζί τους. Είχε περάσει ένα δίλεπτο. Θέλω να πω, αυτό ακριβώς είναι εκείνο που λείπει από το σκύπριο.
1: Αν είναι για την ίδια φάση που μιλούμε, τέλειωσε μαζί τους, φύγαν οι παίχτες, γυρίσαν να φύγουν και ξαναφώναξαν τους και ξαναμίλαν τους.
0: Α, κίνη. Τσίνι φάση, ακριβώς τσίνι. Θέλω να πω, κουραστικό. Εγώ είδα προχτές το Ομόνια Τέλτα τον διαιτητή, ο οποίος πραγματικά ήταν αριστός να μπαίνει σε μια τέτοια λογική. Ας το ρε παιδί μου το φάουλ να εξελιχθεί. Υπάρχει φάουλ, χτυπάει ο ένας. Τι σε ενδιαφέρει, ας τους να χτυπηθούν. Αν είναι πέναλτι δώστο, αν είναι επιθετικό δώστο, ας το παιχνίδι μας να συνεχιστεί. Και υπήρξαν και μια δυο περιπτώσεις που νομίζω πάλι είναι φάουλ του Απόλλωνα. Που υπάρχει ένα φάουλ, υπήρχε φάουλ, κερδίζουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα, προσπαθούν να βγουν μπροστά, επιστρέφει να δώσει φάουλ. Ας το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ενώ δεν υπάρχει λογική σε στούτον το σφύριγμα συνεχώς. Ας το παιχνίδι, και αν σου φύγει και ένα φάουλ, μην το δώσεις ρε παιδί. Είναι στο κέντρο του γηπέδου, μία φάση μην τη δώσεις, θα σου τύχει και μία άλλη φάση. Θα κάνει φάουλ και ο Απόλλωνας. Και να δώσεις, να αφήσεις το πλεονέκτημα να πάει όπως έγινε όπως θα έπρεπε να το έκανε στην πρώτη φορά. Ενώ μια φορά θα του δώσεις το ένα, μια φορά θα δώσεις τον άλλο. Είναι κάποιες φάσεις στην μεσαία γραμμή που δεν θα σου πει και κανένας τίποτα, ειδικά όταν κρατάει η ομάδα που έχει το φάουλ υπέρ της, κρατάει και την μπάλα. Να μάθουν και οι παίκτες τη συμπεριφορά σου. Εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα.
1: Παρήκω, όπως ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Καλή σαν... εκπομπή να έχετε αύριο. Να σε καλά. Φίλε 476, ακριβώς αυτό που λες, το επικαλέστηκα στην αρχή των συζητήσεων απόψε με τους φίλους του Απόλλωνα, λέγοντάς τους ότι μα και στο ΑΠΟΕΛ λοιπόν, παίκτες, εμείς κρίνουμε αυτό που βλέπουμε, αυτό που γράφουν οι παρόντες, όπως κατά καιρούς μας λένε και οι εκπρόσωποι τύπου των σωματείων την ιστορία, τη γράφουν οι παρόντες. Στο παιχνίδι εμείς κρίνουμε αυτό που είδαμε σήμερα. Δεν πάμε να πιθανολογήσουμε τι θα γινόταν αν ήταν και ο Ματσίνη, αν ήταν και ο Τάδε παίχτης του Απόλλωνα, αν ήταν και ο Τάδε και ο Τάδε και ο Τάδε. Αυτό που είδαμε, αυτό είναι που σχολιάζουμε κάθε εβδομάδα. Στο τέλος έδωσε 10 φάουλ επιθετικά εκατέρωθεν. Το αν εφυτέψαν το και δεν το ευλάστησε. Δεν ευλάστησε, λεφίλος, το 848. Το μήνυμα του φίλου 069 το διαβάσαμε και το σχολιάσαμε. Αναλόγως των συνθηκών, μισή βασική εντεκάδα εκτός λόγω τραυματισμών. Ο Απόλλωνας μια χαρά τα πάει. Μα κανένας δεν είπε ότι δεν τα πάει. Στο σύνολο μια χαρά ο Απόλλωνας. Ο φίλος 571 περιμένω να δω τι τιμωρία θα έχει το Απόλλωνα για ένα μαπισόν. Αν ήταν φυσικά ο Απόλλωνας θα ήταν 2 αγωνιστικές και κλεισμένων. Εάν επιμένεις ότι είσαι Σαλαμινέος φίλε 358, τότε πρέπει να νιώθεις άβολα για το μήνυμα που έστειλες λίγο νωρίτερα. Ψάξε τα πράγματα και θα καταλάβεις τι εννοώ. Να χαιρετήσω και τους φίλους μου τους αελίστες. Και εγώ σας αγαπώ. Αγαπούμε σε έλα μαζί μας να ζήσεις κότσινες 8 αγωνιστικές, ακυρώσεις γκολ, βαρ που κανένας δεν κατάλαβε, ζιβανίες, μπύρες και μόνο να έλ. Καλά να περνάτε παιδιά. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου τον 564. Να σε καλά φίλε. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει. Είμαστε σχεδόν 2 ώρες μετά που τέλειωσαν τα παιχνίδια. Πραγματικά. Λοιπόν. Να είστε καλά όλοι. Καλό Σαββατόβραδο να έχετε. Προσεκτικά στο δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια. Αύριο πρωί-πρωί. Ένα κατάλαβα, φίλε, 4:31. Λοιπόν, για την παροιμία που λέει, όποιο δεν θέλει να πάει στο Μήλο 10 μέρες, κοσινίζει, όχι. Λάθος που το έγραψες. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε, 4:31. Αύριο στις 10 η ώρα σε επαναληπτική μετάδοση η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Και φίλε, 3:58. Αν θέλεις κάτσε να την ακούσεις, έχει αρκετά πράγματα για την ομάδα σου τη Σαλαμίνα, αφού λες ότι είσαι Σαλαμινέος. Λοιπόν, και στις 6 η ώρα θα είμαστε ξανά μαζί για να πάμε γήπεδο για τα 3 αυριανά παιχνίδια. Ομόνια Κρασάβα Ενή, Άρης Καρμιώδης αρχίζουν στις 7 τα 2. Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός στις 8. Πάλι θα ξενυχτήσουμε, Αντώνη, αύριο. Πάλι θα ξενυχτήσουμε. Λοιπόν, καλό βράδυ, προσεκτικά, γεια σας παιδιά.
2: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Η Κυπριακή Παράδοση ζωντανεύει ξανά μέσα από το δεύτερο φεστιβάλ Κυπριακά και Αυθεντικά των Υπεραγορών Αλφα Μέγα. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου από τις 4 μέχρι τις 9 στην Αλφα Μέγα Έγκομης, κοπιάστε να τραγουδήσουμε με τον Μιχάλη Ταρλικά και τον Άγγελο Αυγουστή. Να χορέψουμε παραδοσιακούς χορούς, να παίξουμε παραδοσιακά παιχνίδια, να απολαύσουμε κυπριακές γεύσεις και να αναβιώσουμε παραδόσεις που μας ταξιδεύουν στα πιο ανέμελα χρόνια. Φεστιβάλ Κυπριακής Παράδοσης Αλφα Μέγα, Κυπριακά και Αυθεντικά.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Visit agenda.cy.
12: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις.
13: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
12: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
13: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
12: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Το Digital Agenda Cyprus Summit 2026 παρουσιάζουν η Τράπεζα Κύπρου και η ΣΥΤΑ. Στηρίζουν JCC Payment Systems, LLPO Law Firm, EY Cyprus, SEPAGA, Ascentium Fiduciary, Google. Οδηγεί με ασφάλεια η BMW από τον Όμιλο Πυλακούτα. Συμμετέχουν Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λεμεσού, Πανεπιστήμιο Frederick, Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου. Τη Σκηνή Καινοτομίας Alpha Stage στηρίζει η XM και το Invest Cyprus υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας και του Δήμου Λευκωσίας. Digital Agenda Cyprus Summit 2026, 14 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Διοργανωτές, η Καθημερινή, V&O και SPP Media Events.
15: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
16: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γκανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Και να πάει στη διακοπή με το απόλυτο των εικών στο πρωτάθλημα και αίτητος σε όλες τις διοργανώσεις από την αρχή της σεζόν. 23 παίκτες στην αποστολή. Έξω φυσικά όταν μπορεί να πούμε τραυματίας. Έμεινε έξω και ο Κάτρης, δεν έχει κάτι. Φυσικά η Ίγκαρσον Παντελής τραυματίες και ο Κρίστιανσον, ο οποίος θα μπει, όπως είπε και ο Νίστρουπ, επιβεβαίωντας το ρεπορτάζ που είχαμε μεταφέρει μετά τη διακοπή, θα είναι διαθέσιμος. Είναι μέσα ο Τσιριβέγια, επέστρεψε από τις λάσεις που τον είχε ταλαιπωρήσει. Πένια, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, που είχε παίξει θυμίζω στο μάτς Κυπέλλου. Με την Κυψιά, Τσάπρα, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Τσιριβέγια, Καμαρά, Λούζα, Κοντούρης, Κάγκουα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελής, Τριαντίνο, Γκαρσία, Τιτέι, Ντέσσερς, Κέρα, Στόντερ, είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού. Για το αυριανό παιχνίδι. Τώρα, αναφορικά με την πιθανή δεκάδα, υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Ένα ανοιχτό είναι αν θα διατηρήσει το 4-2-3-1, που παίζει στα τελευταία παιχνίδια, ή θα πάει σε 4-4-2. Και κάποια άλλα αφορούν κάποιες θέσεις. Ο Πένια κάτω τα δοκάρια, θεωρώ ότι η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει. Δηλαδή, Ντεφράι με Φαντρόγγελεν Στόπερ, δεξιά Γαλάμπρια, αριστερά Κυριακόπουλος. Καμαρά με Λούζα ή Κάγκουα, θα δούμε ποιος θα παίξει εκεί. Θυμίζω ότι ο Κάγκουα έπαιξε και στο μάτι Κυπέλλου. Mm-hmm. Και ο Λούζα ξεκουράστηκε, έμεινε εκτός αποστολής από το μάτι Κυπέλλου. Ουναή, Αντίνο, Λιβάη και Τετέι, Ντέσσερς, και εκεί θα δούμε ποιον θα βάλει, γιατί και ο Τετέι έπαιξε στο μάτι Κυπέλλου. Οπότε υπάρχουν κάποιες θέσεις ανοιχτές για τον Παναθηναϊκό, και αν θα παίξει 4-2-3-1, 4-4-2, τα έχει δοκιμάσει όλα, θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά, θα φανεί αύριο στο παιχνίδι. Είναι ένα μάτι σε άλλο, ο Παναθηναϊκός θέλει να το πάρει, έχει γίνει ανάλυση. Έχει δείξει σε βίντεο ο Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές τα πάντα για την Καλαμάτα και στο τι πρέπει να κάνουν. Και ο Παναθηναϊκός πάει προετοιμασμένος για την αναμέτρηση αυτή στη Νίκαια απέναντι στην Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι άλλο αγωνιστικό.
19: Αγωνιστικό όχι, απλά έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που κάνει Καλαμάτα, επειδή πράγματι μπορεί αύριο να δούμε και μια άλλη εκδοχή της, δηλαδή να προσπαθήσει να κλείσει χώρος, να ταμπουρωθεί. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε δει ακόμα.
18: Δεν θεωρώ ότι θα ταμπουρωθεί.
19: Γιατί, αυτό,
18: θα
19: γιατί
18: παίξει
19: είναι,
18: άμυνα.
19: Ναι, θα παίξει σίγουρα, δεν μπορεί να παίξει.
18: Και εγώ Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία μέχρι στιγμής έχει πολύ ψηλά ποσοστά κατοχής. Δηλαδή σημείο θα είναι 65%, 70% κάποιες φορές. Οπότε η λογική λέει ότι θα έχει την κατοχή και αύριο. Το θέμα είναι για τον Παναθηναϊκό και να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα για να βρει αυτό που θέλει και να προσέξει στις κόντες της Καλαμάτας που θα προσπαθήσει να βγάλει αύριο. Υπενθυμίζω ότι δεν θα έχει κόσμο Παναθηναϊκός, δεν πήρε εισιτήρια. Είχε ζητήσει, η Καλαμάτα είπε όχι γιατί επικαλέστηκε η σύμβαση που υπάρχει με το Δήμο στη Νίκαια που της έχει απαγορευτεί να δίνει εισιτήρια σε φιλοξενούμενους, οπότε δεν θα πάει κόσμο στο Παναθηναϊκό στην αυριανή αναμέτρηση. 7:30 θυμίζω. Και περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός σε ένα ακόμη παιχνίδι. 8ο σερί μάτς ανά τρίμερο είναι αυτό, μέσα σε κανένα 20ήμερο κάπου εκεί.
19: Ναι, ναι.
18: Γιατί είχε τα δύο κυπέλου, ο Παναθηναϊκός με νίκη Βόλου και Κυψιά, και είχε και το εξαναβολής με Κυψιά ενδιάμεσα από τα Σαββατοκύριακα. Έτσι. Αυτά σου έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα έχει ενδιαφέρον μια δήλωση του κυρίου Δούκα.
19: Σε εμάς, στο πρωί, μας, στο σταθμό.
18: Ναι, στον Πήγος Sport FM και στην εκδήλωση του ΨΑΠ στο Σύνταγμα βρέθηκε ο Δήμος Αθηνών. Μεταξύ άλλων, μίλησε για το γήπεδο. Είπε ότι σήμερα το πρωί περάσαμε το γήπεδο για το Βοτανικό. Είναι κάθε μέρα διαφορετικό, τρέχουμε 1000, θέλουμε να είναι έτοιμο το γήπεδο το Σεπτέμβρη. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Θυμίζω, αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν Ιούλιο.
19: Ναι.
18: Είχαμε πει ότι δεν πρόκειται να είναι έτοιμο τον Ιούλιο. Δεν βγαίνει το χρονοδιάγραμμα. Οπότε πάει για φθινόπωρο. Μακάρι να καταφέρουν να είναι το Σεπτέμβρη. Θυμίζω επίσης ότι 31, μέχρι 39 του 27 πρέπει να έχει παραδοθεί, είναι η σύμβαση, πρέπει να έχει παραδοθεί ο ερασιτέχνης. Τα έργα έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει τα μπετά να μπαίνουν οι βάσεις στο ερασιτέχνη. Κατά τα λοιπά το ποδοσφαιρικό προχωράει. Πρέπει να ολοκληρωθεί να ολοκληρωθεί ο σκελετός, δηλαδή όλα τα τσιμέντα, σίδερα κτλ. Ο σκελετός γύπεδο, οι κερκίδες. Προκειμένου να αρχίσει να μπαίνει στο στέγαστρο. Και φυσικά να προχωρήσουν και τα γύρω-γύρω. Τα περιμετρικά του γηπέδου, ας πούμε, τα περίφημα συνοδά έργα. Προχωράει, μακάρι να είναι έτοιμο το Σεπτέμβρη που θέτει ως χρονοδιάγραμμα ο κύριος Δούκας με τη σημερινή του δήλωση.
19: Μάλιστα.
18: Τι άλλο, αυτά είναι ολίγης.
19: Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Εγώ και εγώ.
19: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Μας είπε και για το γήπεδο, με βασική τη δήλωση που είχαμε νωρίτερα στον Big Win Sport FM 94,6 από τον Δήμαρχο των Αθηναίων. Μπορείτε να τη βρείτε στο site, υπάρχει από νωρίς το μεσημέρι. Λοιπόν, να σας πω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι ούτε στην Βενετία. Πάντα το 0-0. Βενέτσια Λάτσιο στο 49, δεύτερο ημίχρονο πια. Καθυστερήσει παίζουμε στη Σεβίλη. Σεβίλη Μπαρσελόνα 1-1. Πάμε για το ημίχρονο σιγά σιγά. Πολλά γκολ στη Γαλλία. Με την έναρξη των δευτερών ημιχρόνων, Αντζέρ Τρουά 2-0, Τουλούζ Χάβρι 2-0, το Λεμάν Λοριάν είναι πάντα στο 1-0. Ημίχρονο στο Λιόν Ρεν 2-0. Εκεί είχαμε διακοπή για ένα ευριστικό πανό που είχε ανέβει, από ό,τι είδα. Και γι' αυτό είναι και λίγο πιο πίσω αυτό το παιχνίδι. Επίσης να πω, έχουμε ένα ματσάκι μεταξύ δύο ιστορικών ομάδων της Γερμανίας, αλλά στη δεύτερη κατηγορία πια. Δυνάμο Δρέσδης, Χέρτα Βερολίνου είναι 1-1. Πριν από λίγο έβαλε γκολ η Χέρτα, αλλά ακυρώθηκε με το VAR για χέρι. Οπότε παραμένει το 1-1 σε αυτό το ματσάκι. Στο Βέλγιο, Άντρελεχτ, Ζούλτε Βάρε και με 1-0. Η Άντρελεχτ είναι αντίπαλος του Όφη. Στο Europa, Λόμελ, Μαλίν 0-0. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Και η Sporting Λισαβόνας φαίνεται να καθαρίζει από νωρίς τη δουλειά με την Αρούκα. Είναι στο 2-0 το μάτς αυτό. Θυμίζω ο Βαγιανίδης και ο Ιωαννίδης κάθονται στον πάγκο για την ομάδα τους. Να ρίξω μια ματιά και στα μπασκετικά. Να δω λίγο. Α, ωραία. Το Μπανταλόνα Μπασκόνια έχει Super Cup Ισπανίας αυτό το σουκού. Έληξε 96-84 και αυτή την ώρα παίζουν Βαλένθια Μπαρτσελώνα. Είναι 40-43 στο ημίχρονο. Είναι ημιτελικά αυτά για το Super Cup της Ισπανίας. Την άλλη εβδομάδα θα μπούμε και εμείς στο χορό. Το δικό μας το Super Cup. Super Cup έχει και στην Ιταλία. Τορτόνα Βενέτσια 90-98 τελικό. Και τελειώνει το Μιλάνο Βίρτους. Δύο λεπτά θέλει. Είναι 78-63. Μάτς αυτό ημιτελικός, έτσι. Αύριο είναι η τελική και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα σχόλιο και να συζητήσουμε όσα έγιναν νωρίτερα στο Βικελίδης, εκεί όπου πραγματικά είναι να σηκώνει τα χέρια ψηλά με τον Άρη. Μια πολύ καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, εντυπωσιακός μέχρι το 20-25 που είχε 11-12 σουτ και μερικά από αυτά με προϋποθέσεις για να ανοίξει το σκορ δηλαδή. Και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο και βλέπουμε μια άλλη ομάδα. Δηλαδή μια ομάδα η οποία κόντρεψε ακόμη και να χάσει από τον Ηρακλή, ο οποίος είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να πάρει ακόμη και το διπλό. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Αλέξη Αβόπουλο, ο οποίος περιέγραψε το μάτς. Έλα Αλέξη, καλησπέρα.
20: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα. Ναι, πραγματικά για 30 λεπτά ο Άρης ήταν όντως πάρα πολύ καλός εκείνο το διάστημα. Εντάξει, δεν θα πω να είχε πετύχει 2-3 γκολ. Ένα γκολ. Να το έχει βάλει για να του φύγει και το άγχος, να ξεκλειδώσει το μάτς και να κεφαλαιοποιήσει την καλή εικόνα που είχε. Με την παρουσία του Χόγκλα έδωσε μια ταχύτητα παραπάνω από τον Μπασίρου στη μεσαία γραμμή. Με αυτή τη συνεργασία των δύο φορ, την ορμή του Γιαννιώτα, ο οποίος δημιούργησε προβλήματα από τα αριστερά. Γενικότερα σε εκείνο το διάστημα ο Άρης εκμεταλλεύτηκε τους χώρους που του έδωσε ο Ηρακλής, και πολλά κενά διαστήματα μεταξύ των γραμμών του και είχε τις ευκαιρίες του, αλλά είναι πάρα πολύ αναποτελεσματικός και κίνδυνος στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα αυτό. Για τον Άρη το είδαμε και με τη Μαρκό που δυσκολεύτηκε πάρα πολύ μεσοβδόμαδα, και με τον ΠΑΟΚ που και θυμίζω και στον ντέρμπι της Τούμπας την προηγούμενη εβδομάδα, πάλι για την πρώτη μισή ώρα ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός στην Τούμπα, αλλά δεν κατάφερε να κάνει τις ευκαιρίες που παρουσιάστηκαν γκολ. Αυτό είναι το πρώτο σκέλος του παιχνιδιού. Μετά υπήρξε ένα διάστημα που και στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και στα πρώτα 15-20 λεπτά του δεύτερου μηχρόνου Άρης, ο Ηρακλής αρχίζει και το διαβάζει το παιχνίδι. Mm-hmm. Μαζεύεται καλύτερα πίσω, γίνεται πιο κόμμα, το παίζει ουσιαστικά ένα 5-4-1, το καταφέρει να τον κρατήσει μακριά από την περιοχή. Και από το 65 και μετά ουσιαστικά κόβεται στη μέση Νίκο μου Άρης, με τις αλλαγές που έγιναν, τις μαζεμένες. Τώρα αυτό το χωρίς εξτρέμ, με τον Γκαρσία, όπως είπε και ο προπονητής του Άρη, να είναι ναι με ένα αριστερό εξτρέμ, αλλά να συγκλίνει προς τα μέσα για να βρει μια κάθετη πάσα, με τον Αλφαρέλα δεξιά που δεν τον έχουμε δει να παίζει, και τον Καντεβέρε αρχικά να πλαγιάζει και αυτό στη γραμμή. Γενικά λίγο μπερδεύτηκε νομίζω πάρα πολύ ο Άρης από το 65 και μετά. Ήταν πάρα πολύ ακίνδυνος και κινδύνευσε σε εκείνο το διάστημα, γιατί άρχισε να βρίσκει χώρους ο Ηρακλής, γιατί δεν είχε και επιστροφές πια ο Άρης το τελευταίο 20 λεπτό, θα μπορούσε να του κάνει και τη ζημιά. Mm. Ξεκάθαρα, ειδικά με τη φάση του Μάρκες, και να πάρει και να κλέψει και το παιχνίδι. Φοβερός προβληματισμός, σίγουρα, εκφράστηκε με αποδοκιμασίες και κατά της ιδιοκτησίας και κατά της ομάδας, για το γεγονός ότι παραμένει τρίτο μάτς χωρίς νίκη, και κυρίως για το γεγονός από το 30-35 και μετά η εικόνα του ήταν πάρα πολύ κακή και αδικαιολόγητα, δηλαδή αυτό το transformation, ας πει η έκφραση, δηλαδή τι μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ. Για ποιο λόγο συνέβη, γιατί και όταν δεν έρχεται και το γρήγορο γκολ, ξέρεις, και γίνεται πιεστική και η κερκίδα, μετά έρχεται και το άγχος, θολώνει και λίγο το μυαλό, επέρχεται και η κούραση, και δεν θέλει και πολύ. Και αυτό προσπάθησε να εξεταλευτεί στο τέλος ο Ηρακλής χωρίς επιτυχία.
19: Δεν θέλει και πολύ, ειδικά για μια ομάδα σαν τον Άρη, ο οποίος ψυχολογικά έχει μια ψυχολογία, μάλλον για να το πω πιο σωστά, μια ψυχολογία ναι. Πολύ εύθραυστη. Είναι δεδομένο αυτό.
20: Είναι και μια ψυχολογία ο Άρης στα δύο πρώτα μάτια. Θα κέρδισε, φάνηκε να χτίζει και μια ψυχολογία.
19: Και ανατροπή στην πρεμιέρα, ναι.
20: Το έχει χάσει αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει συμβεί. Αυτό έλεγε και ο προπονητής του Άρη, ότι πριν να ξαναβρούμε αυτό που είχαμε στην αρχή της σεζόν. Και προφανώς αναφέρεται στο ότι θα πρέπει στη διακοπή τώρα να βρει και αυτός τον τρόπο, να δει τι δεν πάει καλά, τι πάει στραβά, πώς μπορεί να λύσει γενικά αυτό το πρόβλημα στην επίθεση, γιατί εκεί υπάρχει τεράστιο ζήτημα, και να δει τι πρέπει να αλλάξει, γιατί το πρόγραμμα μαλλοποιείται λίγο. Mm-hmm. Μετά τη διακοπή για τον Άρη, αλλά αυτό δεν λέγει πολλά πράγματα. Εντάξει, είχε μια ευκαιρία να κάνει σήμερα τη ζωή του εύκολη στο πρώτο ημίχρονο, πραγματικά να απλοποιήσει τα πράγματα, και 17-2 σουτ στο πρώτο ημίχρονο, και να πάει μετά πολύ τα ήρεμο στη διακοπή, αλλά τώρα πάει με προβληματισμό, πάει με σκεπτικισμό και με μια υποχρέωση πλέον επιτακτική αμέσως μετά την διακοπή, εντάξει, ξεκάθαρα.
19: Ναι.
20: Πάντως εκείνος που έκλειψε την παράσταση στην έλευση ήταν ο Ματσάρη.
19: Ποιος ο, συγγνώμη.
20: Καθόλου,

0: Τσάρι.
1: Καλά, ναι, τα, αναφέρθηκα, είπα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου.
0: Ναι, εγώ έχω καιρό πραγματικά να ακούσω προπονητή να ταχώνει έτσι σε διοίκηση. Εντάξει, του δίνει το δικαίωμα, νομίζω, το όνομα, η προϋπηρεσία του, το βιογραφικό του, η προσωπικότητά του.
1: Δεν μασάει εισιτήμα.
0: Εγώ τα άκουγα, επειδή ξέρω και ιταλικά.
1: Και, α, ναι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή δεν πίστευα πραγματικά αυτά που άκουγα. Λέω δεν είναι δυνατόν.
1: Α, ήταν τόσο, ας πούμε...
0: Ναι, ναι.
1: Άκου να
0: δεις.
1: Γιατί εγώ τα μετέφερα, αλλά δεν, εσύ που ξέρεις ιταλικά και τον άκουγες, ας πούμε, και ζωντανά, άμα το λες έτσι.
0: Ναι, και δεν μεταφράστηκαν όλα. Εντάξει, προφανώς και ο άνθρωπος εκεί, το διερμηνέας, εντάξει,
1: εντάξει, ναι, μέσα σ' άκρηστα. Τρομερή φιγούρα, βγαλμένη από τα παλιά λίγο. Δηλαδή, είχαμε τέτοιες φιγούρες παλιά στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά εντάξει, είναι προπονητής τώρα, ο οποίος έχει εμπειρία φοβερή.
0: Να πει τα πράγματα με το όνομά του.
1: Ναι.
0: Αυτό με ενοχλεί, αυτό μου αρέσει, αυτό θα κάνω. Αυτό
1: και
0: θα
1: να σου πω και κάτι, δεν έχει άδικο όπως το λέει. Δηλαδή έχει 30 παίκτες. Πώς θα τους διαχειριστεί τους 30 παίκτες.
0: 32 έχει.
1: 32.
0: 32
1: πολύ.
0: Έχει 32. Mm. Λέει, έχουμε μία διοργάνωση. Πρέπει να αφήνω 10 παίκτες τουλάχιστον εκτός. Έχω δυσαρεστημένους. Έχω πρόβλημα λειτουργίας καθημερινότητας στην προπόνηση. Δεν μπορώ να κάνω σοβαρή προπόνηση. Τους είπα να μου φέρουν ένα παίκτη, δεν μου το φέρανε. Μου φέρανε παίκτες που δεν τους ήθελα. Δηλαδή πραγματικά προπονητές συνήθως κρατάνε, ξέρεις, λίγο και μια επιφύλαξη.
1: Δεν έχει να χάσει και τίποτα. Ο ματσάρι είναι, δηλαδή.
0: Τα λέει.
1: Εντάξει.
0: Okay. Έχει ενδιαφέρον το πώς θα εισέπραξε τώρα ο κ. Μονεμβασιώτης.
1: Αυτό είναι άλλη ιστορία.
0: Εντάξει.
1: Άλλη ιστορία. Εντάξει. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε σχόλιο για το ματς του Άρη με τον Ηρακλή. Μας μετέφερε και πιο έτσι αναλυτικά όσα είπε ο Ματσάρη, τα απίστευτα που είπε ο Ματσάρη στη συνέντευξη τύπου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για να μπούμε στην τελευταία ώρα. Με Τζορμπατζόγλου, δεν κρατιέσαι, θες αέρα. Άνοιξε το μικρόφωνο. Τι θέλεις, έλα.
2: Άμα θες μετά στο τέλος.
1: Ναι.
2: Στο τέλος, λίγο πριν πω εγώ.
1: Ναι.
2: Ας πω τι έπαθε ο κύριος Αρτέτα σήμερα.
1: Ο κύριος Αρτέτα. Θα μου αναλύσεις, δηλαδή, πώς φάγαμε το τρίμπαλο στον Μπράιτον. Και σβηστό,
2: Έχει κάνει μυθικά.
1: Πήγαμε να φάμε 2-3 ακόμα. Παραλίγο για να έχουμε ιστορικό διασυρμό.
2: Και δεν είμαι σίγουρος στη φάση που ο Δόλιος Γκάμπριελ σήμερα τράβηξε πολλά από τον Κοστούλα.
1: Ναι.
2: Δεν έχει κάνει πέναλτι εκεί που.
1: Μπορεί να είναι πέναλτι, ναι. Μπορεί να είναι
2: απλά πέναλτι. Βρίσκει μπάλα πρώτα και μετά τον θερίζει και γι' αυτό μάλλον δεν το δώσανε.
1: Ναι. Γενικώς ήταν μέρα με τον Κοστούλα να βάζει γκολάκι και να έχει ασίστ. Έβαλε γκολ ο Μαυροπάνος.
2: Στην West Ham με τη Μιγουόλ.
1: Μπράβο, ναι, ντερμπάκι στη Championship.
2: Τι ντερμπάκι, αυτό είναι το κανονικό ντερμπάκι.
1: Το κανονικό ντερμπάκι, ναι. Εκεί γίνεται το Ελλαναδείς, ναι. Και καλό, πολύ καλό για την εθνική ότι ο Καρέτσας επέστρεψε και έπαιξε έστω στο τέλος με την Dortmund.
2: Εγώ πάντως θα ξεκινούσα μπροστά,
1: ναι.
2: Παυλίδη και πίσω Κοστούλα.
1: Τραμπούκα μέσα στο Βελιγράδι το βράδυ της Πέμπτης. Θα τους κάνουμε.
2: Μα έτσι κι αλλιώς ο Κοστούλας έπαιζε πολύ περιφερειακά σήμερα. Δηλαδή δεν ήταν center for.
1: Όχι, ναι. Έπαιζε εκεί που πρέπει να παίζει η Κωστά. Εκεί
2: βασικά
1: πρέπει να παίζει ο Κοστούλας.
2: Είχαν μια οδηγία να σουτάρουν, γιατί είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, αν πας κοντά στα στόπερ της Arsenal,
1: ναι,
2: για να τους περάσει, ξέρω εγώ, να τους βάλεις πλάτη κτλ., είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε η εντολή που είχαν προφανώς και έχοντας διακρίνει ότι εκεί υπάρχει και ένα πρόβλημα, το οποίο είχε να κάνει και με τις επιλογές του Αρτέτα σήμερα, τους είπε σουτάρετε. Δηλαδή δοκίμασαν πολλά σουτ.
1: Ένα σουτ, τι σας ζητάω.
2: Κοίτα, έχει κάνει ο Καντιόγλου στην αρχή, έχει κάνει ο Γκρος, έχει κάνει δύο φορές ο Κοστούλας, αλλά τελείως ξεμαρκάριστη.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είχαν την παραμικρή πίεση, δεν πήγαινε κανένας πάνω τους.
1: Έβαλε και ο Κούτσιας γκολ σήμερα. Δεν το έχω δει.
2: Φαμαλικάο.
1: Θα το δω μετά. Α, έβαλε. Δύο γκολ. Στο 4-0 της Φαμαλικάο, βεβαίως. Λοιπόν, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ στον τελικό του νεοσύστατου Super Cup της EuroLeague στο Αμπουντάμπι. Πρώτο σκόρ

0: ο Λεύκονο Άσα Βεζέγκοφ με 22 πόντου. Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μα. Του δώσαμε αυτό που ήθελε να επισημάνει ο Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο Παναθηναϊκός Άρη τώρα επικράτησε 87-81 του Πάουκ στον τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος στο τέλικο μισέ τεράστιο. Πρώτο σκόρ ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, 14 και 10 ριμπάμπ. Είχε ο Λεσόρ 16 και 7 ριμπάμπ το Όσμαν για τους ηττημένους. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν σήμερα στο Ζέλικο Μπράντο στο Σκάι. Να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup, το σχόλιο του Αντρέα Τρινκέρι. Άρης Ηρακλής 0-0 στο τέλος του σημερινού προγράμματος της 5ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Πρώτη νίκη για την Κυψιά του Τουντίλης 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο άλλο μάτς της ημέρας. Με στόχο το 5-5 και διατήρηση κορυφή ο Παναθηναϊκός στον αυριανό αγώνα με την Καλαμάτα στην Νεάπολη. Στην αποστολή επέστρεψε ο Τσιριβέγια που ξεπέρασε το μυϊκό τραυματισμό. Μια θέση δίπλα στο Καμαρά διεκδικούν Λουζά και Κάγκουα. Ανοιχτό για 4 είτε 3 στην κορυφή. Τρέχουμε με 1000, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον ίσο 94,6 για τα έργα στο Βοτανικό Δήμαρχο Αθηναίων Χάρης Δουκάς. Με τον Πουέρτα Σαχάφ και τον Κοζάρη στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παταχθεί ο Ολυμπιακός αυριανού εκτός από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Μαρτίνς Ζώτα και Φορτούνης η τριάδα πίσω από τον Φορέτη Μισιπιόνι και Ρόκα. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφια το μήνυμα του βοηθού του Μάρκο Νίκολης Ελίγκη Καργιακίδη για το αυριανό εκτός έδρας παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Βόλο Ελλάδας στο Παθεσσαλικό θέση δίπλα στο Γιώβης διεκδικούν Ζήνη και Κατσίνοβιτς με το Σερβό να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1. Με πρωινή προπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία για το αυριανό εκτός παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση, διαθέσιμος ο Παυλέγκα που ξεπέρασε ενοχλήσεις. Εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες, Πότοφ με Τέτσαλο και Σαρίς. Καρφιά για τη διοίκηση του Ηρακλή μετά το ισόπαλο 0-0 απέναντι στον Τάνι από τον Βάλτερ Ματσάρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει η διοίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα. Τον ίσο τεχνικό του γύρω ανέλυψε κάτι απόψε ήταν τον γκολ. Χρειαζόμαστε τη διακοπή. Σημείωσε από την πλευρά του τεχνικού στο κίτρινο Μιχάλης Γρηγόριου. Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους ομίλους του Champions League Πόλο Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του αφού νίκησε 9-7 τη Χόβεν στο Σπλίτ και εξασφάλισε την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου. Στους δύο σημερινούς αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στη Super Bet League 2, αναγέννηση Καρίτσας Πανιώνιος 0-0 και Ζάκη το Σελά Σιρού 1-4. Βαριά ήταν για τον Προμηθέα με 173 πτυρά στα βέχτα στα μητελικά των προκριματικών του Basketball Champions League με τους Πατινούς να συνεχίσουν στο FIBA Europe Cup στην περμηνία της Handball Premier, Διομήδης Κιλκής 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36 και Ζαφυράκης Κάνθ 39-38. Με γκολ και ασίστ του Μπάμπη Κοστούλα, η Μπράτον επιβλήθηκε 3-0 της Άρσεναλ στο πιο σημαντικό μάτς της πέμπτης αγωνιστικής στην Premier. Σε άλλα παιχνίδια, Newcastle Hull 2-1 και τότε Aston Villa 2-3. Η Μπαρσελόνα βρίσκεται στο 1-1 με τη Σεβίλη. Για την έβδομη αγωνιστική της Λα Λίγκα, στα άλλα μάτσο, Σασούνα Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Αθλέτικο Μπιλμπάο Αλαβές 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Ρώμα Ιντερ 2-2 στο ντέρμπι για την πέμπτη αγωνιστική στη Σεριά. Νωρίτερα, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρη 0-1. Η Ντόρτμουντ νίκησε 1-0 εκτός έδρας του Στουτγκάρτ με τον Καρέτσα να περνάει αλλαγή και συνέχισε το απόλυτο για την τέταρτη αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα. Άιντραχτ Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Άουγκσμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάινς 3-4 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκον Σπορ FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνεχίζει ο Νίκος Ράλης.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε όλοι. Πάμε όλοι. Σε μια παραλία στη θάλασσα.
3: Εσύ.
4: Μια βαλίτσα ανά 30.000 επιβάτες κάνετε κάθε χρόνο στο Λευθέριος Βενιζόλης.
3: Πού βρίσκεται αυτή ακριβώς?
4: Στο Λευθέριος Βενιζόλης. Βενιζέλος.
5: Πέταξε το πρωί με ελικόπτερο πάνω από τις καμένες περιοχές, ενώ συγκάλυψε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου.
6: Δεν έχω μπαταρία.
5: Για το αναπληρωτή, για αναπληρωτή υπουργό εσωτερικών.
7: Οπαδοί, όμως σύνδεσμοι οπαδών, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Χάρος στα Χανιά, ο Γαλανόλευκος Χάρος.
8: Δηλαδή σου λέει τώρα εντάξει, μας το κάνει το καλό τώρα για να πάμε στα γκαράζ.
9: Και αδικία.
8: Γκαράζ, στα μπαράζ. Δηλαδή είναι και λίγο τώρα να σε κάψω Γιάννη μου, να σε λείψω λάδι μου.
10: Να το βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων να το ψήσω με πατάτες.
11: Είναι 18 ημέρες και είναι το έκτο παιχνίδι. Είναι ακριβώς 3 παιχνίδια την ημέρα.
12: Για την εβδομάδα.
11: την ημέρα. Είναι ακριβώς τρία παιχνίδια την ημέρα. Yeah. Τρία παιχνίδια, ένα παιχνίδι το τρίμερο, να το πούμε.
3: Ήθελε μόνο περίπατο να κάνει.
6: Κάνω από τα δοκάρια θα καθίσω ζανό. Με τον βαρό.
9: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι 19 λεπτά σχεδόν, μετά τις 20. Μετά τις 20, κανένα, έτσι 11. Πω, καλά. Λοιπόν,
12: πάμε και κάτω για δύο ώρες στα μικρόφωνά σας. Μάλλον στα ραδιόφωνά σας, στα μικρόφωνά μας.
13: Γιατί δεν έφευγε κάποιος, μη χάσει την ουρά του να πεταχθεί να πάρει να χάσει τη σειρά του, την ουρά του. Ωραίο.
14: Θα το κρατήσω, Στέφανος.
13: Το έχει ήδη κρατήσει, είδες.
12: Σπύρο, πάμε πρώτα με το θέμα προπονητή, τι γίνεται.
15: Όλες.
12: Γίτσες.
15: Όχι, δεν είμαι εγώ.
12: Γίτσες.
16: Πρώτο, δεύτερο σκαλί του Βάτρου. Ο Μπάτον περπατάει τρέχοντας. Βγαίνει από το μονοθέσιο. Περπατάει τρέχοντας. Βρίσκει κουράγιο μετά από 78 γύρους.
12: Γίτσες.
17: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ένιωσαν πολύ μεγάλη έκπληξη.
14: Ναι.
17: Ακουγώντας την ιστορία αυτή.
12: Αν δεν με ξεβάλλει γελάνε, τα μάτια μου βλέπω το Σταύρο Χορδιδροθύμιο στην παραγωγή.
18: Θα πηγαίνουνε στο πόλο.
2: Πάμε όλοι.
18: Στο πόλο.
12: Γίτσες.
19: Yeah, that is good.

0: κορυφαίος του αγώνα, σύμφωνα με 2-3 site που κοιτάω εδώ για αποτελέσματα, και η Λάτσιο θα πάει να πιάσει Ρώμα και Ίντερ στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι δύο Ρωμαίες κάνουν τρομερή σεζόν, ξεκίνημα μάλλον σεζόν. Περιμένουμε μετά τη διακοπή πώς θα εμφανιστούν. Αν δεν κάνω τρομερό λάθος, η Ρώμα να πάει να παίξει στην Κόμο με την επανέναρξη, και οι δύο είναι αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, θυμίζω. Λοιπόν, 0-2 στο 70 λεπτό. Σέβιλη Μπαρσελόνα 1-1 στο 49. Και στη Γαλλία το Λεμάν Λοριάν έχει γίνει 2-0. Το Λιόν Ρεν έχει γίνει 3-0. Και το Τουλούζ Χαύρι είναι στο 2-1. Α, μια και είπα Χαύρι, για να δω λίγο. Κάποια γνώριμα παιδιά αναγωνίζονται. Λοιπόν, είναι ο Τουμπά βασικός για τη Χαύρη, και είναι και ο Σαμάτα βασικός για τη Χαύρη. Μάλιστα. Δίνω παιδιά, δίνω, αλλά και ο Παναγιώτης Μπουρνάς δίνει, δεν τα επιλέγω εγώ τα κομμάτια. Κόβει φάτσες ο Μπουρνάς και ο κάθε ηχολήψης, και αναλόγως βάζει τα αντίστοιχα τραγούδια. Αν βλέπω να προλαβαίνει την παρέλαση ο Ματσάρη. Δεν ξέρω. Τι να σου πω τώρα. Πάντως δεν βλέπω αρκετό κόσμο να προλαβαίνει την παρέλαση. Και δεν έχω τον Ματσάρη στο μυαλό μου. Έχω άλλους. Δηλαδή είναι λίγο εντυπωσιακό ότι έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Η μοναδική αλλαγή προπονητή έχει γίνει στον Ολυμπιακό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση, για να είμαι ειλικρινής. Αντέχουν ακόμη, κρατάνε κάποιοι. Τώρα για πόσο θα κρατάνε δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και αύριο μεθαύριο αλλαγές. Μετά τα αποτελέσματα εννοώ, τα αυριανά. Όχι, ο Προμηθέας έχασε, έκανε βαριά ητά με 30 πόντους διαφορά και αποκλείστηκε. Θα πάει στο FIBA Europe Cup. Αν εκτιμώ για Νίκολιτς αύριο να βάλει δεκάρι δίπλα στον Γιώβιτς. Πώς παίξει ο Μάνταλος, πιθανό ταμπούρι του Βόλου. Ο Βόλος δεν θα παίξει ταμπούρι. Δεν παίζει ταμπούρι ο Βόλος. Τι να σου πω. Πώς βάλει τον Κοϊτά πίσω από τον Γιώβιτς και βάλει τον Μάνταλο, ας πούμε, αριστερά. Ή το ανάποδο, να βάλει τον Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς. Δεν ξέρω. Ναι, Κέρκες δεν ξέρω. Ο Χαραλάμπους κάποια στιγμή θα κινδυνεύσει. Δηλαδή, αν δεν πάρει και αύριο κάτι, ούτε γκολ δεν έχει ο Λεβαδιακός. Όσο καλός προπονητής και να είναι, εντάξει. Αρχίζουν άλλα θέματα. Και είναι και άλλοι, δεν είναι μόνο αυτοί. Πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ αύριο κλείνει το πρόγραμμα της πέμπτης αγωνιστικής με βραδινό ματσάκι στο Αγρίνιο, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ καλή παράδοση στο Αγρίνιο. Γκολ Μπαρσελόνα την ίδια στιγμή. Δεν έχω προλάβει να δω. Γιαμάλ, Ραφίνια, πάει παντού η κάμερα. 1-2 σε κάθε περίπτωση. Στο 52 οι Καταλανοί κάνουν την ανατροπή. Γιαμάλ, 1-2. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα παίξει με τον Πανετολικό. Πάμε να μάθουμε τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Κλείνει αυτή η πρώτη περίοδος αγώνων και για τον ΠΑΟΚ, που έχει βγάλει στις ελληνικές διοργανώσεις δύσκολο πρόγραμμα, με αρκετά ντέρμπι, δύσκολα μάτς, σε σχέση και με άλλες ομάδες σίγουρα περισσότερα, και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Ταξίδευσε σήμερα στο Αγρίνιο χωρίς να ανακοινώσει αποστολή. Mm-hmm. Δεν ήθελε ο προπονητής της ομάδας να ανακοινώσει αποστολή. Προφανώς έχει πάρει αρκετούς ποδοσφαιριστές μαζί του. Σίγουρα τραυματίες είναι ο Λουσέο Χατζηγιάκος, και από εκεί πέρα παίχτες που λείπουν καιρό, όπως ο Μεϊτέ, ο Δεσπότο. Δεν είναι ξεκάθαρο αν προέκυψε κάτι άλλο σήμερα, και γι' αυτό δεν ήθελα να ανακοινώσουν αποστολή. Αυτό θα αποδειχθεί αύριο με την ανακοίνωση στο φύλλο αγώνος, γιατί ξέρουμε ότι οι ομάδες πολλές φορές δεν φανερώνουν πράγματα. που σχετίζονται με τραυματισμούς. Εφόσον είναι όλα ομαλά και γνωρίζουμε πώς πήγε αυτή η εβδομάδα και την Κυριακή με τον Άρη και με τον Ατρόμητο, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι δεν κάνει και δοκιμές ο προπονητής και η εικόνα για την ενδεκάδα έχουν ακόμα και αυτοί που παίζουν λίγες ώρες πριν τη σέντρα. Από την χρησιμοποίηση των παιχτών, από τη διαχείριση των παιχτών αυτή την εβδομάδα, κατά και εφόσον είναι υγιής, καταλαβαίνουμε ότι ο Ενδιαγέ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης. Δύσκολα πίσω από τον Ενδιαγέ να μην παίξουν μαζί ο Πέλκας, ο Ζήφκοβιτς και ο Τάισον. Δύσκολα να μην παίξει βασικός ο Ζαφίρης και ψάχνουμε τον παρτενέρ του, αν θα είναι ο Γιάκιτς ή ο Ούγκρεσιτς. Με τον Άρη ήταν ο Ούγκρεσιτς και δεν αποκλείται να παραμείνει ακριβώς ίδια εντεκάδα. Όπως και πίσω με τον Μπάμπα, τον Γκένι, τον Μιχαηλίδη, τον Κώστα και φυσικά τον Παυλέγκα. Ένας ΠΑΟΚ που σε αυτά τα τελευταία παιχνίδια έχει σκληρύνει αρκετά ως ομάδα, κυρίως με τις επιλογές που γίνονται στον άξονα.
0: Βρίσκει έναν βασικό κορμό, νιώθω, Δημήτριο, λύση σιγά σιγά.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το πεις αυτό, γιατί μετά τη διακοπή πολλά μπορεί να αλλάξουν.
0: Είναι και αυτό, είναι 20 μέρες.
1: Ναι, και με την επιστροφή έχει έρθει ένας σπουδαίος παίκτης όπως ο Μπάνζα, ο οποίος θα φύγει βέβαια κιόλας. Θα χρειαστεί πολύ δουλειά και αρκετό ρεπορτάζ για το τι δούλεψε μέσα στη διακοπή για να καταλάβουμε τι θα γίνει μετέπειτα. Ναι. Αυτή την περίοδο, ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχει στις πλευρές τα γνώριμα ζευγάρια, Κένι Ζήφκοβιτς, Μπάμπα Τάισον, και στηρίζεται σε αυτά, δικαιολογημένα. Έχει βάλει στα στόπερ τον Κώστα, που είναι ένας σπουδαίος παίκτης μαζί με τον Μιχαηλίδη. Έχει σταθερά τον Ζαφίρη, το παρτενέρ του αλλάζει. Και από εκεί πέρα και ο Πέλκας είναι το μοναδικό δεκάρι που αξίζει φυσικά να έχει θέση αυτή. Με τον Ενδιαγέ που βεβαίως διακρίνεται ως φορ. Λίγο πολύ είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα, όπως και το ότι τα τελευταία μάτς ο ΠΑΟΚ δεν έθελξε με την μπάλα στα πόδια, αλλά χωρίς αυτήν επιτέλους αμύνθηκε πολύ καλύτερα σε σχέση με το ξεκίνημα τη σεζόν. Αυτό είναι το βασικό και το κυρίαρχο, και καθόλου στο 0 δύο συνεχόμενες φορές για πρώτη φορά φέτος, πήρε δύο χρήσιμες νίκες. Κατά κάποιο τρόπο επαγγελματικές, όπως χαρακτηρίζονται στο ποδόσφαιρο, αυτές οι νίκες όπου δεν εντυπωσιάζει και δεν δημιουργείς και πολλά πράγματα. Δεν έχει κόσμο πάω αύριο, δεν έχει πάρει εισιτήρια. Θα είναι σημαντικό να κλείσει αυτό τον πρώτο κύκλο με 4 νίκες στα 5 παιχνίδια. Και η ήττα είναι στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό. Και μετά να αρχίσουμε να μετράμε διεθνείς, να γίνει ο απολογισμός και να δούμε και πόσο πάω θα αξιοποιήσει αυτή την διακοπή.
0: Μάλιστα. Μπασκετάκι το δες?
1: Βέβαια. Και χθες και σήμερα.
0: Πώς σου φάνηκε σήμερα η ομάδα? Κάποια στιγμή εγώ έλεγα, είχε πάρει μια διαφορά εκεί στο τέλος και λέω, κοίτα να δεις, αλλά τελικά δεν άντεξε το γύρισμα.
1: Ναι, χάθηκαν τα rebound. Εκεί που ο ΠΑΟΚ είχε πολλές περισσότερες κατοχές, στο τέλος χάθηκαν πάρα πολλά rebound. Χάθηκαν και δύο σφυρίγματα. Θέλει πολλή δουλειά για να ισορροπήσει και αυτός ο τομέας, πέρα από όλα τα άλλα. Μια χαρά ήταν. Νομίζω ότι το απόλαυσαν όλοι. Μια κόντρα του ΠΑΟΚ επί μια σπουδαίας ομάδας και περιμένουμε πώς και την επόμενη εβδομάδα για το Super Cup που έτσι ξαναπαίζουν.
0: Ναι. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, και κλείσαμε με τα ρεπορτάζ για τα αυριανά παιχνίδια. Θυμίζω 5 ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7:30 ώρα Καλαμάτα Παναθηναϊκός και το πρόγραμμα κλείνει το βράδυ με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ στις 9.30 στο Αγρίνιο. Ξέχασα ένα παιχνίδι προφανώς, μη στείλετε μήνυμα, το θυμήθηκα. Λοιπόν, και 7 η ώρα είναι το μάτς. Το 7, ναι. Το Όφι Αστέρας, βεβαίως. 7 η ώρα. 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ, όχι 9.30, διορθώνω. 5 ματσάκια, με αυτά κλείνει το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής και πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Και όχι μόνο, έχουμε και μπάσκετ, παιδιά. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα την άλλη εβδομάδα. 5η, θυμίζω, που κάνει πρεμιέρα η εθνική στο Nations League με την Σερβία. Εκτός έδρας παίζουν και δύο. Παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Πρώτη αγωνιστική Ευρωλίγκας.

Και για τα rebound, τα λέγαμε και χθες για τον Ολυμπιακό με τον Μανώλη στην εκπομπή. Είχε ένα θέμα στα rebound. Όχι μόνο σε επιθετικά και στα αμυντικά rebound. Είναι λογικό, ακόμα είναι πολύ νωρίς. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη ούτε κατά διάνοια. Κάνει πολλά λάθη ακόμα. Το μάζεψε λίγο σήμερα, στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Επέστρεψε πάλι πολλές φορές το παιχνίδι και πήγε να το πάρει κιόλας. Πήγε να πάρει την νίκη, δηλαδή να κατακτήσει το τρόπαιο. Αλλά η Ρεάλ τα εκμεταλλεύτηκε. Τα λάθη, την κούραση, δεδομένα στην τελευταία περίοδο είχε αδειάσει ο Ολυμπιακός. Δεν είχε δυνάμεις. Το εκμεταλλεύτηκε η Ρεάλ αυτό και κατέκτησε τελικά εκείνη το Super Cup. Δεν είναι τώρα ακόμα για να βγάζει συμπεράσματα. Είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, έτσι όπως τον βλέπω σε αυτά τα δύο παιχνίδια, τρία, τέσσερα, πόσα φιλικά έχει δώσει τέλος πάντων, ό,τι έχουμε προλάβει να δούμε. Χρειάζεται έναν guard ο οποίος να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Γόκαπ στην άμυνα. Πόντους βρίσκει ο Ολυμπιακός, δεν έχει θέμα. Αυτό μόνο. Α, περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσει το πράγμα. Ξεκινάει η σεζόν, υπομονή. Οι ομάδες δεν θα είναι έτοιμες. Κάνουμε την ίδια κουβέντα κάθε χρόνο. Δεν θα είναι έτοιμες μέχρι το χειμώνα. Θα δούμε και επειδή έχει δυναμώσει κι άλλο η Ευρωλίγκα. Κάθε χρόνο δυναμώνει κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Μπαίνουν και νέες ομάδες στην εξίσωση που είναι πολύ ανταγωνιστικές. Θα δούμε δεδομένα αλλοπρόσαλα αποτελέσματα. Δηλαδή, ήττες εκτός προγράμματος. Θα έχει και μουρμούρα, να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί ακριβώς οι ομάδες τώρα φτιάχνονται. Τώρα στείνονται. Λοιπόν. Να δούμε. Περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την έναρξη της σεζόν. Στη Γαλλία να πω ότι έγινε goal-goal το Le Mans Lorient 2-1. Η Χέρτα Βερολίνου τελικά ανοίξε 2-1 στη Δρέσδη την Δυνάμο. Είναι και κοντά αυτή. Η πόλη εννοώ. Το Τουλούς Χαβρ είναι 3-1. Το Λιόν Ρεν είναι πάντα στο 3-0. Το Αντζέρ Τρουά είναι στο 2-0. Όλα τα μάτς είναι στη Γαλλία στο 85. Εκτός από το Λιόν Ρεν που είναι πιο πίσω στο 69. Γιατί είχαμε αυτή τη διακοπή για το Πανό. Το Πανό ήταν για τη Σεν Τετιέν το μεταξύ υβριστικό. Υπάρχει μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε Λιόν και σε Τετιέν. Είναι μεγάλη έκθρα που έχουν οι δύο ομάδες. Σεβίλη Μπαρσελόνα στο 63 πάντα στο 1-2. Βενέτσια Λάτσιο 0-2 στο 84 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μανδά, ο οποίος πιάνει πέναλτι στο 0-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Λάτσιο πάει να πιάσει Ρώμα και Ίντερ στην κορυφή. Να πω ότι τελείωσε το Άγιαξ Εξέλσιορ με γκέλα για τον Έαντα. 2-2 το τελικό σκορ. Το Βίλεμ Φορτούνα είναι στο 0-0 στο 64ο λεπτό. Η Σπόρτινγκ Πετναρούκα είναι στο 2-0 στο ημίχρονο. Όπως είπε και ο φίλος νωρίτερα, η Φαμαλικάο έριξε μια ξεγυρισμένη τεσάρα στην Νασιονάλ Μαδέιρα εκτός έδρας με 2 γκολ από τον Κούτσια. Το Αλβέρκα Ρίο Άβε έληξε 1-0. Ήταν για την Ρίο Άβε των Πολών Ελλήνων. Να δω λίγο και τι έπαιξαν εδώ. Είναι και τόσοι πολλοί πια οι Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Βρίσκεις παντού. Και δεν τους θυμόμαστε κιόλους. Λοιπόν. Βλέπω εδώ. Αλλαγές όλοι οι γνωστοί μας. Ο Μπρουσάη βλέπω εδώ μπήκε αλλαγή. Ο Ντόι έμεινε στον πάγκο. Α, δεν ήταν πολύ τελικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή είναι. Όχι, ψέματα. Ο Ντόι ήταν βασικός. Ψέματα. Ο Ντόι ήταν βασικός. Ο Λιάβας έμεινε στον πάγκο. Ο Μπρουσάη μπήκε αλλαγή. Αυτά για την ομάδα του κυρίου Σιλαϊδόπουλου.

Παιδιά, ναι, είναι πολύ. Τώρα, επειδή με έχετε βάλει. Έχετε μπει, μάλλον, όχι με έχετε βάλει. Θα μπω μόνος μου. Έχετε μπει στη διαδικασία και στέλνετε εδώ ονόματα για το ποιοι προπονητές είναι στην pole position για να μην προλάβουν την παρέλαση. Είναι αρκετοί έτσι όπως πάει το πράγμα. Και ξαναλέω, μου κάνει εντύπωση που έχουν αντέξει, γιατί μιλάμε για Ελλάδα. Δεν υπάρχει υπομονή εδώ πέρα. Και συνήθως ο προπονητής είναι ο πρώτος που χαιρετάει. Και έχει φύγει μόνο με τη Λίμπαρ. Έτσι. Τελειώνει η πέμπτη αγωνιστική αύριο. Να δούμε, ξαναλέω βέβαια, τι θα γίνει μετά τα αυριανά αποτελέσματα. Πάμε σε μια διακοπή, η οποία μπορεί να είναι και μια διακοπή περισυλλογής σκέψης. Έτσι, να αποφασίσουν οι διοικούντες να κάνουν αλλαγές.

0: Ναι. Όλοι αυτοί που μου στέλνετε πράγματι, ναι, εκ του αποτελέσματος ας πούμε, γιατί με βάση τα αποτελέσματα κρίνονται εδώ τα πράγματα, είναι πολύ, είναι πολύ. Δηλαδή αν βγάλουν όλη αυτή την παρέλαση θα είναι θαύμα, δεν παίζει, ξεχάστε το. Ο Κοστούλας πράγματι φίλε έχει βάλει άρρωστο γκολ σήμερα, άρρωστο. Λείπει ένα πεντάρι του Παναθηναϊκού, εντάξει, το συζητήσαμε και αυτό χθες. Δεν είστε υποχρεωμένοι να ακούτε βέβαια όλη μέρα. Λείπει ένα πεντάρι από ποια άποψη? Από την άποψη ότι ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι ο Λεσόρ που είχαμε συνηθίσει προδιετίας. Ο Λεσόρ ακόμα δεν είναι. Θέλει παιχνίδια. Κάνει μπάμ αυτό. Δεν συμφωνώ φίλε για τα καμπανάκια, ειδικά για τα άγρια καμπανάκια, για τον Μπαρτζόκα. Είναι ξεκίνημα σεζόν, ψυχραιμία. Έχει ενδιαφέρον πώς θα επηρεάσουν τους αιώνιους η άνοδος των ΠΑΟ Κάρι και ίσως και ΑΕ και να μην έχουν τόσο εύκολα μάτς όσο παλιά. Δεν ξέρω πόσο θα τους επηρεάσουν τώρα άμεσα. Στην Ελλάδα θα συναντήσουν δυσκολίες, αλλά στην τελική ευθεία, το λέω κάθε μέρα σχεδόν, το σχολιάζουμε, το συζητάμε, στην τελική ευθεία για Ελλάδα μιλάω, δεν νομίζω ότι θα... ότι θα έχουμε κάποια έκπληξη ας πούμε ακόμα. Και είναι και ρεαλιστές και οι προπονητές των ομάδων αυτών, δεν λένε ας πούμε ο Τρινκέρι βγήκε χθες και είπε όχι δεν μπορούμε ακόμα να προφανώς να συναγωνιστούμε, να ανταγωνιστούμε μάλλον τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό. Μιλάμε για ομάδες που εδώ και 30 χρόνια μονοπολούν τον μπάσκετ, κατακτούν τίτλους, έχουν πολύ μεγάλα μπάτζετ, έχουν παίκτες φοβερούς και τρομερούς. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πάλι για άλλη μια χρονιά από τα πρώτα φαβορή για να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα. Μια χαρά είναι ο Λεσόρ, θέλει και δεύτερο. Ενδεχομένως. Θα τα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς. Να θυμίσω ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές και το χειμώνα έτσι. Συνήθως γίνονται κάποιες αλλαγές και το χειμώνα. Οπότε καθίστε να δούμε. Ο Λύση δεν κινδυνεύει ακόμα όσο κινδυνεύουν άλλοι. Δεν νομίζω ότι κινδυνεύει ακόμα. Αν μάθει λέει ο Ματσάρη πως η παρέλαση είναι για τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, τον βλέπω λέει στην παρέλαση με ιταλική στολή παραλλαγή. Ρε που τα βρίσκεται. Όχι, ο Άρης μας ξεγέλασε. Μας ξεγέλασε όλους παιδιά. Το ομολογώ κι εγώ, και στην πρεμιέρα με την Καλαμάτα αυτό που έβγαλε η αντίδραση με την ανατροπή και μετά με τον Όφη που νίξε και έπαιξε και κατά διαστήματα ωραίο ποδόσφαιρο, είπα ότι εδώ θα δούμε κάτι διαφορετικό. Βλέπουμε λίγο μια από τα ίδια. Καλά έκλεισε πέρυσι τη σεζόν, αλλά θυμίζει πάλι το περσινό ξεκίνημα με όλα αυτά τα πατατράκ που έπαθε και χάλασε η σεζόν. Πάει και τώρα να χαλάσει η σεζόν. Και ο Γρηγορίου είναι μέσα στην κουβέντα που κάνουμε για το αν θα μείνει στον Άρη. Κακά τα ψέματα. Δεν ξέρω αν ο Καρυπίδης έχει αποφασίσει να αλλάξει λίγο τη φιλοσοφία του και να μην αλλάζει τους προπονητές σαν τα πουκάμισα και να το στηρίξει. Αλλά άμα δεν παίρνει αποτελέσματα ο Άρης και παίζει και αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο, ειδικά σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν τραγικός. Ενώ στο πρώτο μισάωρο κάτι προσπάθησε να παίξει, στο δεύτερο ήταν τραγικός. Γκόλ η Μπαρτσελόνα, τρίτο. 3-1, αυτή η απίθανη παικτούρα που λέγεται Ραφίνια στο 69. Όπου έχει βγάλει μια παλιά ο Γιαμάλ. Τρομερή. Για να διορθώσω λίγο. Κάτσε ρε Παναγιώτη, θα πάμε σε break. Πάει κάμερα πάνω στους οπαδούς της Σεβίλης, οι οποίοι είδαν την ομάδα τους να προηγείται εδώ μεταξύ 1-0 και το πίστεψαν, αλλά ο άλλος δεν παίζεται. Να διορθώσω, επειδή δεν το πρόσεξα πριν, είχαμε το Τζόρμπα στον αέρα και δεν έδωσα τη δέουσα προσοχή. Χατρίκ έχει κάνει ο Ραφίνια, δεν έχει βάλει γκολ για μάλα, απλά είχε πάει κάμερα πάνω του και λίγο με μπέρδεψε. Ναι, είναι από assist για μάλ το δεύτερο γκολ, πάλι Ραφίνια. Και τώρα το ίδιο, νομίζω η μπάλα έχει πάει πάλι από όπου έχει κάνει ένα τσίμπημα ο Ραφίνια, όλα τα λεφτά. Μπείτε να το δείτε, είναι καταπληκτικό. 1-3 Μπαρσελόνα, πάμε μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, ναι, Θες να κάνεις την προκάτωση αγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί, γιατί.
6: Γιατί, αχ, γιατί.
2: Άνω, τι.
7: Let's go, let's go, let's go.
2: Τι.
7: Let's go.
2: Τι.
7: Let's go.
2: Τι.
7: Let's go.
2: Τι. Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
0: Παρακαλώ. Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλης τη μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
0: Από τις Άλπες, από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή, ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο.
2: Πιο Γρηγόρη.
8: Τι γελάς, ε.
0: Έπαινε Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη πάλι.
9: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, στο σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
10: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
2: και να πίνεις μαντανό, ξέρω. Τι άλλο να σου πω?
11: Να σου πω κάτι.
10: Πάμε.
11: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
10: Ναι.
11: Και σφύριξα κιόλας.
10: Ναι.
11: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
10: Ναι.
12: Σου σφυρίζω.
13: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα που κάνεις τη Ραμπόνα.
14: Ραμπόνα! Αυτή είμαι!
13: Δηλαδή.
15: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
16: Είναι δυνατόν!
15: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
16: Δεν είναι δυνατόν!
15: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα.
16: Γαμοστέρνα.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wings Sport FM.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγουμε στο ProFM 94,6. Παναγιώτης Μπουρνάς, στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Κόλλησα γιατί διαβάζω τα μηνύματά σας. Σταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία, Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο. Να κάτσω, λέει, στον Κώστα μια ώρα να σας πάρω με τηλέφωνο. Όχι, δεν κάθομαι. Δευτέρα. Θα κάτσω μόνο στον Κώστα. Γιατί ρε φίλε, δεν σε αρέσει τα σαρδά. Σαν τα καλά σου. Εγώ με τη χαμοστέρνα πεθαίνω του Βαϊμάκη. Την πρώτη στιγμή το. Δηλαδή δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει υποθεί τέτοιο πράγμα που λέτε για μένα. Πώς μου φαίνεται η νύχτα, αν με έχουν ζωήσει βραδινή. Όχι. Καθόλου. Μια χαρά. Έτσι κι αλλιώς νυχτοπούλη ήμουνα. Νυχτοπούλη παραμένω. Πάμε μωρή Μπαρτσελόνα, πάρουμε το Τσουλού. Εμείς θα το πάρουμε εκτός και να κάνει τίποτα τρελό η ΑΕΚ. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι η Μπαρτσελόνα στο ξεκίνημα τη σεζόν δείχνει ότι είναι ασταμάτητη. Δηλαδή παίζει λίγο PlayStation. Ο ΠΑΚ μπορεί να πετάξει έξω το Παναθηναϊκό από το τελικό του Super Cup. Ναι, απαντάω. Ναι, στην παρούσα φάση μπορεί και σε αυτή τη διοργάνωση. Για την ΑΕΚ λέει δεν ρωτάω καν με Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο της. Για ποια ήταν λες φίλε τώρα Γιώργο από τη Σάμο, γιατί σε έχασα λίγο. Ένας εδώ αναφέρεται στο πανηγυρισμό του Κοστούλα στην Αγγλία, ο οποίος έβρισε έξι κάτι πινελίκια προς τον μπάγκο, δεν ξέρω τώρα προς τα που απευθυνόταν, και η αλήθεια είναι ότι το έχουν πάρει χαμπάρι στην Αγγλία, γιατί στην αρχή προφανώς δεν καταλάβαιναν τι έλεγε, στα ελληνικά τα έλεγε, εμείς καταλάβαμε από την πρώτη στιγμή και εμένα μου κακοφάνηκε, δεν μου αρέσει γενικά να συμβαίνει αυτό. Από την άλλη δίνω άλοθη, επειδή εκείνη την ώρα η παλμή είναι χίλιοι ξέρω εγώ και κάνεις τέτοια πράγματα. Δεν το κατάλαβα κιόλας γιατί το έκανε. Δηλαδή γύρισε και είπε εγώ σας μπιπ 2-3 φορές. Τις μουσικές λέει που παίζεις τώρα να τις παίζεις και στο After Reviews έχει αλλάξει ο Μουσουράκης και παίζεται Καζατζίδη. Ρε παιδιά, βάλαμε μία φορά Καζατζίδη στις πρώτες εκπομπές. Ή όταν δεν είμαι εγώ εδώ που αλωνίζει με Παναγιώτη Μπουρνά, Γιαννίση, δεν ξέρω, σε έχει πετύχει καθόλου μόνος σου και του βάζεις τέτοια λαϊκά. Μην του βάζεις, γιατί κακομαθαίνει. Επίσης δεν παίζουμε μουσική τώρα το βράδυ, δεν προλαβαίνουμε. Παίζουμε ένα κομμάτι στην αρχή και ένα κομμάτι στο τέλος. Και το πάμε με παραγγελίες πάντα. Πολύ ψωμί, πάρα πολύ ψωμί. Πάρα πολύ ψωμί. Θα το πω πολλές φορές, θα ξανακάνω σαρδάμ.

Πάλι προγνωστικά. Χθες δώσαμε προγνωστικά. Και εγώ και ο Μανώλης δώσαμε προγνωστικά. Άστο, δεν δίνω προγνωστικά γιατί πήγαμε κουβά σήμερα. Μεγάλο κουβά. Άστο. Είναι πονηρά πάντως όλα τα μάτς. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα περάσουν όλοι μεγάλοι. Δηλαδή, δεν μπορεί κάπου κάποιος θα γκελάρει αύριο. Είναι πολύ επικίνδυνα και τα τέσσερα παιχνίδια. Και το Όφι Αστέρας είναι πολύ ζώρικο σε προγνωστικό. Άστο. Θα δώσουμε προγνωστικά για εθνική.

Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι είναι στις κλήσεις των Σέρβων. Ναι, από χθες είναι αυτό όμως. Γιώβιτς και Ζίβκοβιτς για το μάτς με την Ελλάδα, ναι. Έχει ανακοινωθεί από χθες αυτό. Μου στέλνει ένας φίλος.

Α, τώρα κατάλαβα, φίλε Γιώργο. Λες για τον Άρη και τα 5 γκολ που δέχθηκε από την ΑΕΚ. Εντάξει, δεν ξέρω αν το χάλασε το μυαλό. Επίσης δεν το πολύ καταλαβαίνω κιόλας αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Εντάξει, κάνεις μια πολύ βαριά ήττα. Οκ. Okay. Και τι μετά σε παίρνει κάτω βόλτα. Ο Άρης είσαι. Ξέρω εγώ. Είναι και εικόνα, μωρέ. Δεν είναι μόνο. Γιατί ας πούμε και στο μάτς με την ΑΕΚ μέχρι το 60 δεν έδειχνε το μάτς ότι θα ανοίξει τόσο πολύ. Μετά εντάξει, κατέρευσε. Και ήταν θέμα τότε. Το σχολίασαν όλοι πώς έφτασε να φάει 5 γκολ. Φάει άλλο ένα. Χάσε 2-0, ξέρω εγώ. Κατέρευσε πλήρως. Είναι και εικόνα γενικώς το πώς παίζει. Δηλαδή δεν σε αφήνει πάλι και αναρωτιέσαι τι θα δούμε από αυτή την ομάδα. Εντάξει, πιτσιρικάς είναι. Εγώ δεν ούτε τον δικαιολόγησα ούτε τον έκραξα. Έβαλε ένα φοβερό γκολ και πανηγύρισε. Δεν μ' αρέσει γενικότερα αυτού του είδους ο πανηγυρισμός. Δεν κατάλαβα και πού αποσκοπούσε. Δηλαδή σε ποιον και ποιον. Σε ποιον το είπε και ποιον μπιπ. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή μπορεί οι Άγγλοι να το βρούνε, γιατί οι Άγγλοι ασχολούνται αρκετά τώρα με αυτό το θέμα. Πού το πήρανε χαμπάρι. Σου λέει ποιον έδειχνε, ποιον έβριζε. Μπορεί κανέναν, απλά εκεί πάνω στον πανηγυρισμό του. Ποιος βρωμάει γκέλα. Από χθες έχω πει ότι αυτός που βρωμάει στο δικό μου το μυαλό περισσότερο γκέλα είναι το μάτς του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το μάτς του Παναθηναϊκού αύριο. Πάρα πολύ δύσκολο. Το έχω δώσει κιόλας στα προγνωστικά μου, ξέρω όχι. Λοιπόν. Ναι, οκ, okay, εντάξει, το έχουν κάνει και άλλοι παίκτες. Δεν το έχει, είναι ο πρώτος που το κάνει. Απλά ξέρεις, επειδή ξαναλέω, το έχουν πάρει χαμπάρι οι Άγγλοι, έβριζε στα ελληνικά και στην αρχή δεν ξέρανε. Σου λέει, έλεγε, στο αφιερώνω, ξέρω εγώ, τάδε. Τις τελευταίες ώρες το πήρανε χαμπάρι και ψάχνουν να βρουν γιατί έβριζε. Δεν είναι ωραία εικόνα και για τον ίδιο δηλαδή. Εντάξει. Μην τον κρεμάσουμε. Δεν τον κρεμάω τώρα στα μανταλάκια, ούτε τον κράζω. Λέω απλά ότι δεν είναι ωραίο. Δεν θα ήθελα, ας πούμε, να το ξαναδώ. Λοιπόν. Κάπου στο τέλος θα χαλάει η Μπαρτσελόνα. Αρνείται εντελώς να παίξει λίγη άμυνα. Δεν χρειάζεται να παίξει άμυνα. Αν βάζει 1000 γκολ σε κάθε παιχνίδι και ας τρώει ένα. Οπότε έχει ντέρμπι εδώ μεταξύ. Μια και το έφερε η κουβέντα. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ. Να ξέρω, να μην προετοιμάζουμε. Α, μάλιστα, 25 Οκτωβρίου είναι το πρώτο ντέρμπι. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Ωραιότατα. Και βραδάκι, 10 η ώρα το βράδυ. Τέλεια.

Εκτός από Λίβερπουλ, Μπιλμπάο. Εκτός από Λίβερπουλ, Μπιλμπάο. Τη γουστάρω πολύ. Χρόνια τώρα. Για το φίλο που ρωτάει τι άλλη ομάδα είμαι. Ναι, ναι, και θύμισε πανηγυρισμό Λάζαρου με το μαλλί. Αλλά αυτό αποσκοπούσε κάπου, ρε παιδί μου. Έντεχνε το μαλλί, τον έκραζε όλο το σύμπαν. Για το μαλλί, γιατί ξέρω εγώ δεν τους άρεσε. Σαν ποδοσφαιριστής, τον κράζανε. Και έβαλε τον γκολ και πανηγύρισε τότε και έλεγε με αυτό το μαλλί μπιπ. Δηλαδή αυτό είχε μια λογική που και πάλι δεν είναι ωραίο. Οκ. Okay. Anyway,

Τα σούτ στη Σεβίλη είναι 4-17 υπέρ της Μπαρτσελόνα. Ξαναλέω, σε μάτς που η Σεβίλη είχε μπει καλά, προηγήθηκε και μετά τίποτα. Οι άλλοι γκάζωσαν και αντίο. Λοιπόν, να πω τελικά στη Γαλλία: Αντζέρ Τρουά 2-0, Λεμάν Λοριάν 2-1, Τουλούζ Χαβρι 3-2. Το Λιόν Ρεν είναι 4-0 στο 90. Τελικά στο Βέλγιο: Άντερλεχτ Τζούλτε Βάρεγγεν 3-0, Λόμελ Μαλίν 0-0. Τελείωσε το Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Η Λάτσιο με άλλη μια νίκη πιάνει και αυτή η κορυφή. Με Ρώμα και Ίντερ μαζί είναι στους 13 βαθμούς, με το διπλό στη Βενετία, με Κέρβερ Ομανδά που έπιασε και πέναλτι. Έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά ο Ομανδάς, πάρα πολύ καλά. Στην Ολλανδία να πω ότι το Βίλεμ Φορτούνα Σιτάρτ έχει γίνει 0-1 στο 85, είμαστε εκεί. Σπόρτο, ωραίο Σπόρτινγκ και Πόρτο μαζί. Έχει Μπενφίκα Πόρτο αύριο, παρεμπιπτόντως. Σπόρτινγκ Αρούκα 2-0 στο 56, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά η Sporting παίζει με παίκτη λιγότερο. Αποβλήθηκε ο Ντέμπαστ στο... πριν από λίγο. Βαγιανίδης και Ιωαννίδης κάθονται ακόμη στον πάγκο, δεν έχουν μπει. Και τι άλλο έχουμε, να δω και λίγο τα μπασκετικά. Να πω και αυτά τα τελικά. Κιλμάρανο Κουχάρτς 1-1, δεν το είχα πει. Και Μέτς Σεντετιέν στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας 2-2 τελικό. Ωραία, πάμε και μπάσκετ. Το Βαλένθια Μπαρτσελόνα, δεύτερο ημιτελικό Super Cup Ισπανικού, είναι 65-74. Και το Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια ολοκληρώθηκε 80-71. Τελικός δηλαδή στην Ιταλία αύριο είναι Βενέτσια Μιλάνο. Και λογικά στην Ισπανία θα είναι Μπασκόνια Μπαρτσελόνα, εκτός αν κάνει καμιά ανατροπή η Βαλένθια στο τέλος. Η Βαλένθια, η οποία θεωρητικά θα είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αλλά αυτό θα φανεί και μέσα στο παρκέ. Να θυμίσω αύριο, πέρα από όλα τα άλλα, τα ποδοσφαιρικά δηλαδή, ότι έχει ιστορικό μεγάλο παιχνίδι η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει τη Φιλανδία. Το μάτς είναι στις 5. Δεν είμαστε το φαβορί. Όχι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Φυσικά και μπορούμε και έχουμε αποδείξει μέχρι στιγμής το τουρνά ότι δεν μασάμε. Η Εθνική, η οποία έχει κάνει ήδη μια υπέρβαση περνώντας στα νοκάουτ παιχνίδια στη φάση των 16 δηλαδή, και θα παίξει αύριο με τους Φιλανδούς 5 ώρα το απόγευμα, ERT 2 Sport, ενημέρωση από Big Win Sport FM και από το site φυσικά sportpowerfm.gr, για να πετύχει το απίστευτο, να πάει μέχρι τα προημιτελικά και βλέπουμε. Αν περάσουμε θα παίξουμε με τον νικητή από το Ιταλία-Δανία που παίζουν το βράδυ. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Μακάρι η Γαλανόλυφη να κάνει άλλη μια σπουδαία νίκη, να έχουμε να συζητάμε και άλλα πράγματα εκτός από τα ποδόσφαιρα.

Η φανέλα, η σημερινή του Παναθηναϊκού, μου αρέσει περισσότερο από τη χθεσινή. Επειδή ρωτάει ένας φίλος, αυτά είναι γούστα. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα τη σημερινή φανέλα. Αυτό το, που δεν είναι ακριβώς άσπρο, είναι πιο σκούρο, λαδί, δεν ξέρω τώρα. Είμαι και λίγο άσχετος με τα χρώματα. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Εντάξει, ναι, δεν είπα ρε παιδιά. Ποδόσφαιρο είναι. Δεν είναι κρικέτ, ούτε τέννη. Τέννις. Όπα, όπα, όπα. Τέννις. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι την πινελή και απέφτουν στο τέννις. Τους έχεις δει πως είναι όλοι. Σαν τρελή κάνουν. Πώς κοπανάνε κάτω τις ρακέτες, τι βρυσίδια ρίχνουν. Εσείς νομίζετε ότι μόνο ότι τσιπάς βρίζει δηλαδή. Όλοι είναι πολύ άγρια τα πράγματα στο τέννις. Το ποδόσφαιρο μπροστά στο τέννις είναι. Σαν να πηγαίνεις για τσάι. Λοιπόν. Τα πρώτα εισιτήρια λέει για Λονδίνο. ΑΕΚ έγιναν καπνούς. Τι γίνεται με τα επόμενα? Ρώτα Κέτσε Τσακίρι, ρώτα Μιαούλη. Πω, πω. Θα σου πω τι γίνεται με τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Θα μου δώσεις όμως λίγο, γιατί κάτι έχω σημειώσει εδώ πέρα από κάποια ρεπορτάζ που άκουγα και διάβαζα. Θα σου πω.

Ναι, αυτό ήθελα να τσεκάρω. Είναι γνωστό ότι έχουν εξαφανιστεί τα 6.000 εισιτήρια μέσα σε μερικές ώρες. Βγήκαν 4 το απόγευμα και μέχρι το βράδυ στις 12 είχαν εξαφανιστεί. Μέσα στη εβδομάδα τώρα, Τετάρτη έγινε αυτό, Πέμπτη, δεν θυμάμαι. Νομίζω Τετάρτη. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνει μια προσπάθεια από πλευρά ΣΑΕΚ να εξασφαλίσει και άλλα εισιτήρια. Δεν είναι εύκολο, αλλά θα γίνει μια προσπάθεια. Ήδη έχει πάρει παραπάνω. Έτσι, γιατί το Stamford Bridge δεν είναι γήπεδο που χωράει 70.000 κόσμο. 45.000 κόσμο, κάτι τέτοιο. Περισσότερα θα μάθουμε εν καιρό. Λοιπόν, πάντως ναι, εξαφανίστηκαν και ήταν και το αναμενόμενο. Αυτό θα έχει πολύ δυναμικό παρόν. Πολύ δυναμική παρουσία ο κόσμος της ΑΕΚ στο μάτς αυτό. Λοιπόν, επίσης, επειδή είπα για βολή, να πω και κάτι άλλο σημαντικό για χάντμπολ. Η Δράμα ιτήθηκε 25-24 από την Μπουντβανσκά Ριβιέρα, αλλά επειδή είχε νικήσει το πρώτο μάτς άνετα 32-24, προκρίθηκε άνετα στον επόμενο γύρο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Ότι με τη Δράμα να ολοκληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τον πρώτο γύρο για την Ελλάδα, έγινε η τρίτη ομάδα με εισιτήριο και συνολικά η πέμπτη ελληνική που εξασφάλισε θέση στον δεύτερο γύρο μαζί με ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Ιωνικό. Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα ξεκινήσουν την πορεία τους απευθείας από τον δεύτερο γύρο. ΠΑΟΚ και Ιωνικός εξασφάλισαν προκρίσεις με 2-2 νίκες. Για να μετρήσει τώρα, οι επόμενες θα γίνουν 17-18 και 24-25 Οκτωβρίου και μένει μόνο να μάθουμε τις αντίπαλες ομάδες. Να σας πω και τη διοργάνωση, γιατί δεν σας είπα τη διοργάνωση. Η AHF European Cup, το γνωστό. Έτσι. Λοιπόν, πέντε ελληνικές ομάδες.

Διώξε το μιαούλι, μη βγάλεις γραμμές, πάρε μαξιλάρια και κάτσε ως τις 5 να παίζεις μουσικάρες. Θα κάτσω μόνο αν κάτσει και ο Παναγιώτης Μπουρνάς. Άμα φύγει ο Παναγιώτης, θα φύγω κι εγώ. Τι, δύο, μέχρι τις 2. Μέχρι τις 2 δεν έκανα. Τα μαξιλάρια γιατί να τα πάρω? Για να ξαπλώσω. Πώς θα κάνουμε εκπομπή έτσι? Το ξαπλώτο.

έχουμε τάξει εδώ μεταξύ μουσική εκπομπή με τον Άρια Σβεστά μια πενταετία τώρα. Έτσι. Στη δεκαετία πάνω θα την κάνουμε. Θα κανονίσουμε. Λέμε Χριστούγεννα, Πάσχα που κάνουμε θεματικές εκπομπές εδώ στο σταθμό. 5 χρόνια τώρα με τον Άρη να κάνουμε μια μουσική εκπομπή. Να 3 ώρες να παίζουμε μουσική μόνο. Και άλλη μία έχουμε πει να κάνουμε με ταινίες. Στα 15 χρόνια αυτή θα την κάνουμε. Και βλέπω εγώ τη μοίρα μου, θα κάνω μουσική εκπομπή με Μανώλη Μουσουράκη τώρα και θα βάζουμε να αλλάξει τραγούδια. Ένα στο δικό μου στυλ, ένα στο στυλ του Μανώλη. Θα πάθετε τέτοιο, πολιτισμικό σοκ.

Τελείωσε και το Λιον Ρεν, 4-0 το τελικό. Τελείωσε και το Βίλεμ Φορτούνα, 0-1 το τελικό. Το Sporting Αρούκα πάντα στο 2-0 στο 65. Το μπασκετάκι. Α, το Βαλένθια Μπαρτσελόνα στα μισά τη τελευταία περίοδου. Συλλογίνεται ντέρμπι, 72-79 είναι. Έχει μαζέψει τη διαφορά η Βαλένθια. Και το Σεβίλ Μπαρτσελόνα είναι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-3. Άλλο ένα λεπτό θα παίξουμε εκεί οι καθυστερήσεις.

0: Όπως είδα Τότεναμ με συμπόνια. Πώς να δω Τότεναμ. Ο Τροθύμιος έστειλε το μήνυμα. Τι να δω ρε παιδιά, πραγματικά είναι μια θλίψη απέραντη αυτή η ομάδα. Συνεχίζεται από πέρυσι. Εν τω μεταξύ έχει βάλει γκολάρα ο, πες τον, της Άστον Βίλα, η οποία Άστον Βίλα σέρνεται στο ξεκίνημα της σεζόν και πήγε και έκανε διπλό σήμερα. Ήταν το μάτς το μεσημεριανό. 2-3 ο Λαμορέ, ο Μποενδία στο 79. 0-3 ήταν το σκορ και μετά μείωσαν στο τέλος οι της Τότεναμ. Λοιπόν, θα κλείσουμε με Villagers γιατί βγάλαν και καινούριο CD τα παιδιά χθες προχθές. Είμαι στη μία ακρόαση για την ώρα. Θα το ξανακούσω σήμερα αύριο, ξανά και ξανά. Και θα σας αφήσω εδώ με Κώστα Μιαόλη, ο οποίος ήρθε για το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Και μετά μένει εδώ να ανοίξει τις γραμμές Παναγιώτης Μπουρνάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στηρίζει του στίχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Με την Game Zone θα τα πούμε αύριο το απόγευμα στις 7. Τα παιχνίδια εδώ τα. Λίγα παιχνίδια έχει αύριο, λίγα. Έτσι, λίγα. Έτσι το κάνουν. Τα βάζουν όλα μαζί Κώστα την Κυριακή πριν πάμε σε διακοπή. Και από Δευτέρα νέκρα.
1: Παρατέταρτο. Άντε 11 ώρα μάρκα με τα χαθομέρια.
0: Με το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. 11 παρα. 9 είναι το μάτς, ρε.
1: 9 με.
0: 10 και μισή. 10, όχι, τι λέω, 10 και 20. Τι 11 παρα.
1: 9, ρε.
0: Τι λέω, ρε, 11 παρα 10.
1: Αυτό σου λέω, με τα χαθομέρια.
0: Τα έχω χαμένα, Κώστα μου. Τα έχω χαμένα, πάνω να φύγω. Ο κόσμος λέει να κάτσω καμιά ώρα να κάνουμε μαζί εκπομπή, αλλά όχι. Δεν θα σου κάνω το χατήρι. Φεύγω, γεια σας.
1: Θα έρθει για 2 ώρα.
0: Είναι στάνταρ αυτό, είναι θέμα χρόνου πια. Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ολυμπιακός στήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ στο τελικό του νέου συστάτου Super Cup του Euroleague στο Αμπουντάμπι, πρώτος κοντών Θρυλόπικων. Ο Σάσα Βεζέγκοφ με 22 πόντους. Έπρεπε να μείνουμε περισσότερο στο πλάνο μας. Τους δώσαμε αυτό που ήθελαν, επισημάνε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Παναθηναϊκός Άκτορ επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ στο τελικό του 8ου τουρνουά Παπλούς για να κόψει στο τελικό Μεσέτερ Άνθρες. Πρώτο σκόρ ο Φρανσίσκο με 17 πόντους, 14 και 10 rebound είχε ο Λεσόρ, 16 και 7 rebound ο Όσμαν για τους τιμένους. Δεν είμαστε έτοιμοι για την αρχή της σεζόν, σημείωσε ο Ζέλικο Μπράδο στο Sky, να είμαστε καλύτεροι στο Super Cup, το σχολείο του Αντρέα Τινκέρι. Μέσα στο 8-5 στα 5 και διατήρηση κορυφή ο Παναθηναϊκός στον αγώνα με την Καλαμάτα στην Νεάπολη, στην αποστολή του Τσιριβέ για θέση δίπλα στον Καμαρά, διεκδικούν Λουζάκη και Κάγκο, ανοιχτό για 4-4 στην κορυφή. Τρέχουμε με χίλια, είμαστε εντός χρόνο διαγράμματος των 94,6 γετάρια στο Βοτανικό, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δουκάς. Με τον Πόρτα Σαχάφ και τον Κονζάλη στην κορυφή της επίθεσης αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο εκτός έδρας μάθημα με τον Λεβαδιακό. Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να συνθέσουν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας. Μαρτίν, Ζώτα και Φορτούνη σε 30 πίσω από το φορ, έτοιμοι Σιπιώνη και Ρόκα. Να βγάλουμε και εκτός έδρας την ενέργεια που έχουμε στη Φιλαδέλφεια το μήνυμα του βοηθού του Μάρκο Νίκολη Τσιλιά Κυριακίδη για το εκτός έδρας μάτς ΣΑΕΚ με το Βόλο Έλαμπετ στο Παθεσσαλικό θέση δίπλα στο Γιώργο Διεκδικούν Ζήνη και Κατσίνοβιτς με το Σέρβο να σκέφτεται εναλλακτικά και το 4-2-3-1. Με πρώην υπερπόνηση ολοκλήρωσε ο ΠΑΟΚ την προετοιμασία του για το απόψινο εκτός ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό. Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Αλέσιο Λύση, διαθέσιμο ο Παυλίνκα που ξεπέρασε ενοχλήσει. Εκτός μάχης παραμένουν Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, Λουσέντες, Πότοφ, Μετέ, Τσάλοφ και Σαρίς. Άρης Ηρακλής 0-0 στο τέρμπι της θεσινού προγράμματος της 5ης αγωνιστικής στοίχημα Super League. Πρώτη νίκη για την Κυψιά του Ντουντήλ στη 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι στο άλλο μάτς ημέρας. Καρφιά για την δίκη του Ηρακλή μετά το ισόπαλο 0-0 απέναντι στον Άρη από το Πέλτα Ματσάρη. Θα έπρεπε να με είχε ακούσει δίκηση. Αποκτήθηκαν παίκτες που δεν ήθελα. Τον ισοτεχνικό του κύριου Ανέλη Πεκάτη απόψε ήταν τον γκολ. Χρειαζόμαστε τη διακοπή. Σημείωσε από την πλευρά του τεχνικό των κεντρών Μιχάλης Γρηγορίου. Παναθηναϊκός προκρίθηκε στο μισό της Champions League Πόλο Ανδρών για πρώτη φορά στην ιστορία του αφού νίξε 9-7 τη Χόβεν στο Σπλίτ και εξασφάλισε την πρωτιά του τρίτου προκριματικού ομίλου. Στους θεσινούς αγώνες που άνοιξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Super League 2 αναγέννηση καλύτερα Σπανίνους 0-0 και Ζάκη του Σελάσσιρου 1-4. Βάρκα ήταν και τον Προμηθέα με 103-73 από τη Λάσα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball της Champions League με τους Πατρινούς να συνεχίσουν στο FIBA Europe Cup στην πρεμιέρα της Handball Premier, Διομήδης Κιλκής 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός 23-36 και Ζαφυράκης Χάνθ 39-38. Με γκολ και άσεις του Μπάμπη Κοστούλα, η Μπράτον εμπλήσει και 3-0 της Άσσανας στο πιο σημαντικό παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ. Σε άλλα σημαντικά παιχνίδια, Νιουκάσιλ Χαλ 2-1 και τότε να μας τον πήλα 2-3. Η Μπαρσελόνα κάνει το 7-7 αφού εμπλήσει και 3-1 της Σεβίλης για την 7η αγωνιστική στη Λα Λίγκα. Σε άλλα παιχνίδια, ο Σασούνα Ρέγιο Βαϊκάνο 1-1, Αθλέτικ Μπιλμπάο Λαβές 0-0 και Θέλτα Σαντάντερ 5-0. Ρώμα Έντερ 2-2 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής στη Σερία. Σε άλλα παιχνίδια, Μπολόνια Τωρίνο 1-1, Ουντινέζε Κάλιαρ 0-1 και Βενέτσια Λάτσιο 0-2 με το Μανδά να αποκρύει πέναλτι για τους Ρωμαίους. Η Dortmund νίκησε 1-0 εκτός άσης του Στουτγκάρτ με τον Γκάλετσα να περνάει αλλαγή και συνέχισε με το απόλυτο για την τέταρτη αγωνιστική στην Bundesliga. Άντερ Φράιμπουργκ 2-2, Αμβούργο Κολονία 2-1, Βέρντερ Άουγκσμπουργκ 3-2 και Γκλάντμπαχ Μάινς 3-4 στα άλλα παιχνίδια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Καλησπέρα στην μπάλα γραμμή.
1: Καλαπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
0: Έχει περάσει την μπάλα γραμμή.
2: Ειλικρινά, χάσατε την μπάλα.
0: Έγινε η Λέα μου 70 λεπτό στην Εξάνθ. Έγινε Λεωνίδα.
2: Και ο Λεωνίδας λένε του είπε τι θερμολόλαβε.
0: Είδε το Σαρδάμ. Λοιπόν, Λεωνίδας.
2: Άντε, μην πω τώρα τι του είπε ο Λεωνίδας, αγαπητή φιλέρα, πάρει. Έτσι.
0: Είπαμε, δεν θα το δώσουμε αργότερα το μικρόφωνο στο Θοδωρή. Το μεγάλο απόψινο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Α, εντάξει, το Σαρδάμ σήμερα. Καλησπέρα, Κώστα.
3: Τη Σωτήρης είμαι.
4: Τι ρακπαδευτά, τι είναι αυτό.
5: Την απομάκρυνση του αγάρματος λίπα που κονίζει την Παναγία αποφάσισε το δικαστήριο για την πόλη Μπουμπλιέ της Γαλλικής Γαλλίας.
6: Πώς το πες αυτό.
5: Της Γαλλικής Γαλλίας.
7: Wow. Θυμίζω 85-75 νίκησε η Λοκομοτίβ Κουμάντο του Γιώργου Μπαρτζόκα πριν λίγο την Λαμποράλ. Την Λαμποράλ Πούτσα. Κουτσά στον τελικό της παρηγοριάς.
8: Θα με τσιμπήσω εισαγγελέας και θα τρέχω για Καλαμπόκι κι εγώ.
9: Ξαναλέω, λέει, οτιδήποτε καλό γίνεται μπορεί να γίνει για καλό.
2: Σοβαρά μιλάς.
10: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

0: Jupiter's. Μπήκε στο FM 94,6. Καλησπέρα σε όλους. Μαζί Παγίτη Μπουρνά θα είμαστε εδώ. Που σημειώνω στο μικρόφωνο και στο 2195-59-283-4-5. Έχουμε πολλά σήμερα και μπασκετικά να κουβεντιάσουμε. Να μας κουρίσει και στο τέλος του Ολυμπιακού. Όπως και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Η Ρεάλ πήρε μια ρεβάνς, αλλά είμαστε στο ξεκίνημα της νέας σεζόν επιθυσίας. Και έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε και για τα ποδοσφαιρικά, καθώς είχαμε δύο παιχνίδια σήμερα, χθες πλέον, τη νίκη με 2-1 της Κηφισιάς στο Ατρόμητο και το 0-0 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηράκλη, και που νομίζω ότι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν αυτά που είπε μετά ο Ματσάρη, και νομίζω ότι έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό δικαιό για αυτά που είπε. Εν υφίσταται ομάδα τώρα με ουσιαστικά ένα στόχο να έχει 32 παίχτες. Έχουμε στο ρεπορτάζ αρκετά για τις ομάδες Big Four που θέλουν να κλείσουν με νίκη πριν πάνε για την διακοπή, για να μην έχουν εγκρίνιες, και φυσικά την πολύ μεγάλη εμφάνιση και νίκη της Brighton με τον Κωστούλα να είναι ένας από τους δύο μεγάλους πρωταγωνιστές, ο άλλος ήταν ο Πασκάλ Γκρος, ο Γερμανός. Κωστούλας που μέσα σε 7 μέρες από την Κυριακή, ξεκινώντας από το μάτς με την Coventry, έχει 3 γκολ, μία assist, ένα κερδισμένο πέναλτι και μία assist που δεν του μέτρησαν προχθές γιατί χτύπησε στην πλάτη του αμυντικού και έγινε το 2-3 στο παιχνίδι του League Cup με τη United. Στην ουσία 3 γκολ και 3 assist είχε, άμα βάρισε assist και το κερδισμένο πέναλτι. Τέλος πάντων, 3 γκολ, μία assist και ένα κερδισμένο πέναλτι σε αυτή τη βδομάδα με τρομερές εμφανίσεις, και σήμερα απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο. Και αυτό το μάτσο, επειδή το είδα, έχω παρατηρήσει αρκετά πράγματα, γιατί έπαθε μεγάλη σφορά η Arsenal με τον τρόπο που ήρθε αυτή η ήττα. Θα ήταν τρομερά δύσκολο στο ξεκίνημα που την έδινα και με πολύ λιγότερους βαθμούς να μην έχει καμία απώλεια από τρεις πολύ δύσκολες έδρες. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πέρυσι είχε χάσει με βαθμούς με την Sunderland, είχε χάσει και ολόκληρο το μάτς με την Aston Villa. Δηλαδή στα δύο εκτός έδρας μάτς που έδωσε πήρε πέρυσι ένα πόντο, φέτος πήρε 6. Αλλά σήμερα που είχε κερδίσει με μεγάλη δόση τύχη στην Brighton την περσινή σεζόν, σήμερα δέχτηκε 3 γκολ. Και με 3 γκολ διαφορά είχε χάσει τελευταία φορά πάλι από την ίδια ομάδα, από την Brighton, το 2023. Αυτά πάνω κάτω με το τι έγινε στο διεθνή χώρο. Η Μπαρσελόνα πριν από λίγο συνέχισε με το απόλυτο 3-1 της Σεβίλλη εκτός έδρας. Και είχαμε τα ευχάριστα και με την επιστροφή του Καρέτσα, έστω για ένα μισάωρο, στη νίκη της Ντόρτμουντ 1-0 κόντρα στην Στουτγκάρδη. Πάμε να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Έχουν γίνει και πολλά μέσα στη βδομάδα, οπότε έχουμε αρκετά να συζητήσουμε. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, Παναγιώτη, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, αδερφέ?
0: Καλά, φίλε μου.
1: Καλά κι εγώ, είδα και τον αγώνα. Πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ. Φαντάσου να ρίξει κι άλλα λεφτά του χρόνου που θα είναι και στην Ευρωλίγα, τι έχει να γίνει?
0: Ναι, θα είναι πολύ ανταγωνιστικός και νομίζω ότι θα είναι και ένα καλό δείγμα για το τι θα παρακολουθήσουν και οι Ευρωπαίοι φιλάθλοι, γιατί να θυμίσω ότι μέσα στην εβδομάδα βγήκε η είδηση ότι τα δικαιώματα παραχωρήθηκαν, όπως και από τα άλλα κορυφαία πρωταθλήματα του μπάσκετ, στη EuroLeague TV. Οπότε θα βλέπουν και οι συνδρομητές της EuroLeague από όλη την Ευρώπη τα κορυφαία παιχνίδια από το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Είναι πολύ δυνατή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Και
0: με πολύ καλό προπονητή, έτσι να μην το ξεχνάμε.
1: Με καλό προπονητή, σοβαρό προπονητή, όπως έχουμε και εμείς τώρα πλέον. Όχι τώρα τα μάνα ήταν, αλλά εντάξει, κουβάλαγε τρέλα τα μάνα, δεν ήταν. Δηλαδή είχε φάει, εμένα αυτό που έτρωγε, ρε παιδί μου, τεχνικές ποινές, με χάλαγε πάρα πολύ, να το βλέπω.
0: Εντάξει, τώρα περάσαμε, θα πάμε για τα φρέσκα λουλούδια. Εγώ θα δουλέψω αύριο.
1: Κοίτα να δεις, αν παίξουμε έτσι όπως παίζουμε το τελευταίο καιρό με κατοχή μπάλας, passing game και χτυπάμε την κατάλληλη στιγμή, 1-0, 2-0 μπορούμε να το πάρουμε. Αλλιώς το βλέπω για χ. Mm-hmm. Άμα δεν παίξουν καλά μπορεί να έρθει και ένα χινάρι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είναι επικίνδυνο παιχνίδι.
0: Είναι, ναι. Απλά το μόνο που με ξέρεις στην Καλαμάτα κάπως με χαλάει είναι το αμυντικό κομμάτι. Αλλιώς εγώ την θεωρώ από τις ομάδες που μπορεί να κάνουν ευχάριστη παρουσία. Δηλαδή,
1: ναι, επιθετικά είναι καλή ομάδα. Επιθετικά κάνει φάσεις.
0: Απλά
1: αλλά αμυντικά πάντα τρώει γκολ. Ναι. Είναι και αυτή σε τον Παναθηναϊκό, πάντα τρώει γκολ. Τώρα εμείς κάνουμε δύο παιχνίδια είναι που δεν έχουμε φάει γκολ. Εντάξει και εμείς δεν είμαι σαν ομάδα τώρα ακόμα, δεν είμαστε ακόμα έτοιμη ομάδα. Δηλαδή η πιο έτοιμη ομάδα είναι η ομάδα σου φίλε μου Κώστα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν δεν έκανε, έπρεπε να έχει κάνει οπωσδήποτε για προσμήθηση στην άμυνα ένα στόπε και ένα δεξί μπακ. Δεν ξέρω μήπως γυρίσουν μπούμεραγκ αυτά, γιατί ξέρεις καμιά φορά στη ζωή σε χτυπάει εκεί που, πόσο λένε, που πονάς, καταλαβες. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ δεν σου λέω τώρα να πάθει ο άλλος χιάς τους μηνίσκους και τέτοια. Ένα τράβηγμα να πάθει και να σου μείνει σε ένα ντέρμπι, ξέρω εγώ, κρίσιμο παιχνίδι 20 μέρες έξω, τι κάνεις μετά. Mm-hmm. Συμφωνείς.
0: Εντάξει, είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν και οι τραυματισμοί και τίνες και τιμωρίες και τα λοιπά. Αρκεί να μην είναι, ξέρεις...
1: Να μην είναι τραυματισμοί, ξέρεις, τώρα...
0: Που να κρατάνε τους παίκτες
1: πολύ καιρό. Καταστροφικής καριέρας, παιδί μου, ξέρει, χιλιαστή, αρχίλη και τέτοια.
0: Αυτό είναι τόσο βαρύ πρόγραμμα, είναι αναπόφευκτο. Άρα... Θα υπάρχουν κάποια...
1: Ότι θα γίνει κάποιο τράβηγμα, κάποιο...
0: Εντάξει, ναι, αυτά θα υπάρχουν,
1: λοιπόν. Ναι.
0: Είναι... Επίπονες η σεζόν του λέει και με πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.
1: Αλλά είδες και εμείς ρε παιδί μου τότε που ήταν να πάρουμε το πρωτάθλημα που δεν είχαμε τώρα. Τώρα έχουμε ομάδα με πολύ μεγάλο βάθος. Τότε με τον Αϊτόρ που μας σταματήσει
0: και ο Αϊτόρ. Ήταν μεγάλη απώλεια ο Αϊτόρ, εντάξει.
1: Μιλάμε τώρα, είχε βάλει 12 γκολ ρε φίλε ο Αϊτόρ. Δηλαδή παθαίνει χιαστό. Τον άλλο χρόνο τραυματίζει τον Μάγνουσον. Δηλαδή παίχνεις κλειδιά. Και δεν είχαμε πάγκο όπως είχαμε τώρα. Ας πούμε τώρα ο Αλαφούζος έχει ρίξει τρελά λεφτά. Αυτά είχα να πω.
0: Είναι Παναγιώτη μου, να είσαι καλά.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις φίλε μου.
0: Να είσαι καλά. Πάμε. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα Κωνσταντή λέει.
0: Καλά, καλά για μου.
2: Λοιπόν, τον Ολυμπιακό δεν τον είδα γιατί τον βάλα δεν ξέρω γιατί τα βάλα την ίδια ώρα. Λοιπόν, απλώς θέλω να πω για τη Ρεάλ, ρε παιδιά. Η Ρεάλ τελικά είναι η κορυφαία ομάδα η κορυφαία ομάδα. Όχι στο γενικά είναι και η κορυφαία. Δηλαδή, ήρθε πρώτος τίτλος Super Cup, πρώτος τίτλος δεν είναι.
0: Πήγε το πρώτη διοργάνωση, ναι, πρώτη διοργάνωση.
2: Λέει να μην είναι καμία ομάδα πάνω από μένα πουθενά. Ούτε σε Ευρωλίγκες, ούτε σε πρωταθλήματα, ούτε σε κύπελα, ούτε σε Super Cup, όπως τα λένε αυτά στην Ισπανία. Το ίδιο πρέπει να ισχύει λογικά και στο ποδόσφαιρο. Δεν πιστεύω καμία ομάδα να είναι πάνω αυτή η Ρεάλ σε τίτλους, σε οποιαδήποτε διοργάνωση. Γι' αυτό η Ρεάλ, παιδιά, είναι η φανέλα αυτή, είναι η κορυφαία ομάδα στο ποδόσφαιρο, στον πλανήτη και είναι και μέσα στις 10-15, στις 15 στο μπάσκετ, 10. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Παναθηναϊκό. Καταρχάς να πω για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω αν είδες καθόλου. Πάρα πολύ δυνατός.
0: Δεν βλέπα πολλά και την ώρα έβλεπα και λίγο Ηρακλή, έφερα και το δελτίο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο.
2: Αλλά για πρωτάθλημα δεν είναι ακόμα έτσι, γιατί ακούω κάτι. Μην τρελαιόμαστε.
0: Το έχεις ξαναπεί, Γιάννη μου, αν μπορείς, μη λες, τα έχουμε πει, εντάξει. Γιατί λες, θα πεις ότι κάποιος θα δώσει αλλού, εντάξει.
2: Ρε παιδιά, εξελίσσονται, βλέπουμε συνέχεια τις ομάδες στον ΠΑΟΚ, εγώ δεν τον είχα δει. Τώρα τον είδα πρώτη φορά, δηλαδή δεν είναι τα ίδια, είναι διαδραστικό, εξελίσσεται, είναι δυναμική. Γίνονται αγώνες, αλλάζουν τα δεδομένα, τι θα πει τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, άμα αύριο δω τον ΠΑΟΚ, δω τον Παναθηναϊκό διαφορετικό, δεν θα σχολιάσω. Δεν είναι τα ίδια. Εξελίσσονται, βλέπουμε μάτς, αλλάζουν τα δεδομένα. Λοιπόν, τι θέλω να πω τώρα, σε ένα μάτς, επειδή έρχεται το Super Cup, και να επιθυμίσω στον κόσμο ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να βγάλει έναν ξένο. Γιατί στο πρωτάθλημα, στην Ελλάδα, δεν παίζουμε με τις ομάδες της Ευρωλίγκας. Άρα ο σημερινός Παναθηναϊκός, από τους 7 ξένους που εκεί, 7 είναι σούπερ, έτσι. Γιατί η μεταγραφή στο πρωτάθλημα κατά μένα είναι σούπερ. Πρέπει να βγάλει έναν. Και ποιο θα βγάλει, Κώστα. Εσύ ποιο θα έβγαζε. Δίλημα. Βγάζει για Μπουσέλε, όχι.
0: Όχι.
2: Βγάζεις γκάρτ. Δεν μπορείς να βγάλεις γκάρτ εφόσον ο Ολύμπιος Λούκας. Βγάζεις Μπόγκα. Ποιος θα φτιάξει τον Οσμάν. Βγάζεις Χουάτσο. Εδώ σε θέλω. Κατάλαβες. Ενώ ο ΠΑΟΚ...
0: Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι, παρότι είναι ο παίκτης που συμπαθώ πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό και το έχω πει όλη την τριετία που ήταν, που έχει προηγηθεί, ίσως με μεγάλη δυσκολία να έβγαζα τον Χουάντσο.
2: Μα είναι τεράστιο δίλημα.
0: Ναι, με ρώτησε κάτι, σου απαντώ. Τώρα μη μου βάλει άλλε πέντε παραμέτρου. Με ρώτησε κάτι, σου δίνω μια απάντηση.
2: Καλή αυτή είναι. Καλή απάντηση.
0: Καλή σου λέω, με βάση τα δεδομένα που έχουμε τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να σου πω στην πορεία τη χρονιά ποιο θα αλλάζει, ποιο θα αλλάζει κτλ.
2: Καλή απάντηση, τι δέχομαι, την ακούω. Λοιπόν, ενώ εγώ θέλω να δω ότι ακόμα δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός, ο Σούπερκάτς θα είναι πιο ανίσχυρος από σήμερα. Γιατί δεν θα γυρίσει, εκτός θα γυρίσει ο Ροκαβόπουλος, δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι. Ο Ροκαβόπουλος θα παίξει. Αν παίξει ο Ροκαβόπουλος, δεν ξέρω, δεν γίνεται αφήσει στον Μπόγκα έξω, φίλε. Λοιπόν,
0: κοίτα, θα ξέρουμε γιατί τα μάτς είναι τώρα. Το πρώτο μάτς είναι...
2: Παίζουν Ευρωλίγκα καταρχάς πρώτα. Και είναι, το Σαββατοκύριακο είναι το Σούπερ.
0: Είναι πέμπτη τα πρώτα μάτς. Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και...
2: Μπράβο.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει 9 και 4 με την Παρή.
2: Ο ΠΑΟΚ δεν έχει μάτς, είναι και ξεκούραστος.
0: Ναι, μιας που έχεις...
2: Άλλο πλεονέκτημα.
0: Μιας που έχεις δώσει τώρα το έναυσμα για τον μπάσκετ, να πω ότι την πέμπτη έχει 7 η ώρα Χάποελ Τελαβίβ Μπάγερν, Ντουμπάι Ρεάλ, 7 η ώρα.
2: Καλό μας αυτό είναι καλό μας.
0: 9 η ώρα έχει Ερυθρό Ζαλγκύρης, 9 και 4 Παναθηναϊκό Παρί. Μπαρτσελόνα Εφές, και αυτό θα είναι ματσάρα, 9.30 ώρα την Πέμπτη. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Μπασκόνια με 9.30 ώρα και 10 παράδειγμα κλείνει το πρόγραμμα με Βιλερμπάν Μακάμπι και την Παρασκευή.
2: Ο Ολυμπιακός είναι τυχερός.
0: Την Παρασκευή έχει την ομάδα μου, την Βαλένθια, παίζει στην Μπεσίκτας, 8 η ώρα. Φενέρ με Βίρτους, 9 παρατέταρτο. Και 10 παρατέταρτο Παρτίζαν Αρμάνι. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την εβδομάδα αυτή. Πέμπτη, τα πολλά μάτς είναι Πέμπτη, τα 7 και 3 την Παρασκευή.
2: Ναι, επειδή ήταν ο Ολυμπιακός είναι σχετικά τυχερός, χωρίς να θέλω να υποβαθμίσει την ομάδα σου, είναι όμως πιο αδύναμη η ΑΕΚ. Θα έχει πολύ πιο εύκολο έργο. Και μετά ο ΠΑΟΚ μπορεί να επανέλθει και ένας ξένος από ό,τι ακούω, γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε σήμερα 5 ξένους. Γι' αυτό λέω ότι το ένα μάτς μπορεί οι ΠΑΟΚΑΡΙΣ να κάνουν τη ζημιά. Σε σειρά δεν μπορούν ακόμα. Άρα θέλει τεράστια προσοχή για τον Παναθηναϊκό. Θα μου πει Super Cup είναι, αλλά είναι τίτλος ρε παιδιά. Βλέπεις σειρά, δηλαδή ο τίτλος είναι τίτλος. Δηλαδή ο Μπράδος πιστεύω θα την κυνηγάει, δεν είναι σαν τον Αταμάν που θα πει Blitz Cup και τέτοια. Ο Μπράδος πιστεύω σέβεται όλους τους τίτλους και θα το κυνηγήσει το Super.

0: Γαλλία, φιλικά. Δεν είχε δηλαδή και η ίδια, ας πούμε, το, σαν να τον μποϊκοτάραν, ας πούμε, και η ίδια η διοργάνωση.
1: Έχεις δίκιο, κάπου αυτό, ξέρεις, έγινε πολύ προχειροδουλειά και εγώ έτσι το... Δηλαδή,
0: προχειροδουλειά, τώρα, ναι. Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός
1: αυτό πρέπει να είναι ένα event, ρε παιδί μου, αφού πάνε οι τέσσερις ομάδες, τέλος πάντων, τέσσερις ομάδες από τη διοργάνωση που θα παίξουν και τα λοιπά, κάντο λίγο να έχει ενδιαφέρον.
0: Πιο έγκλη, ας πούμε, ναι, εντάξει. Ήταν ωραία διοργάνωση, δηλαδή.
1: Και ωραίο, ωραίο ήταν, εντάξει. Και ήταν σαν πρόβα γενικά για τη, για τη γύρω και τα λοιπά.
0: Και ένας φίλος του Παναθηναϊκού θα ήθελε να δει τον αντιπαλού, ας πούμε, καταλάβεις. Δηλαδή, τώρα του βάζει το τουρνουά την ίδια μέρα. Κοίτα, και το άλλο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και οι δύο βάλανε τα παιχνίδια την επόμενη μέρα, που είναι και λίγο επικίνδυνο. Δηλαδή, από τη μία, okay, λέει, όπως είπε ο φίλος πριν, θέλει να διεκδικήσει το κύπελο, τα όλα τα κύπελα και τέτοια. Αλλά σε δύο μέρες, ξέρεις, δεν μπορεί να βάλει τον άλλο να παίζει, ας πούμε, 30 λεπτά και 30 λεπτά για να πάρει το σούπερ κύπελο και να στραβάτιστεί κάποιος παίκτης.
1: Ναι, μάλλον αυτό είναι περισσότερο επειδή τώρα είναι στην τελική ευθεία. Πριν αρχίσουν τα μάτια να τους βάλουν λίγο σε ρυθμό, αλλά όντως το μέρα, ότι μέσα σε ένα 24ωρο στην ουσία να παίζουν.
0: Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό.
1: Ναι, είναι...
0: Ποτέ δεν το έχουμε ξαναδεί. Πάντα μεσολαβεί μια μέρα. Είναι επικίνδυνο γενικά. Και σε αυτή την περίοδο, τέλος πάντων.
1: Τώρα ξέρεις το κάνανε γιατί θα τους έβγαινε το πρόγραμμα. Γιατί είναι ταξίδια, την Πέμπτη έχει
0: αυτό,
1: παιχνίδια. Έπρεπε να γυρίσουν, να πάνε στις χώρες τους. Άλλες θα ξαναταξιδέψουν. Τώρα θα γίνει μπάχαλο.
0: Όπως το έχεις, ήταν λίγο πρόχειρα.
1: Πρόχειρο δουλειά, ναι, ρε παιδί μου. Τώρα έγινε να βγει υποχρέωση περισσότερο. Όχι αγωνιστικά για τις ομάδες. Οι ομάδες δώσανε το καλύτερο τους σε αυτό. Από αυτά που είδα και χθες. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι η διοργάνωση ήταν προγιασμένη γιατί δεν τους βάζει καπάκι να παίξουν τώρα δύο παιχνίδια και δύο σε ένα 24ωρο.
0: Πάντως να πω, τακτικά κοίτα έκανε κάποια λάθη ο Μπαρτζόκας σήμερα, ενώ χθες του βγήκε το παιχνίδι, επειδή η Φενέρ παίζει με χαμηλά σχήματα, ultra small που λένε, ας πούμε, στο μπάσκετ, πολύ χαμηλά. Δηλαδή χθες φαντάσου η Φενέρ τελείωσε τον αγώνα με 4 στο 4, είχε το playmaker της, το Forest. Ήταν ουσιαστικά, έπαιζε σαν 4. Mm-hmm. Το μάρκαρε ο Εντζάι, που βόλευε αυτόν τον Ολυμπιακό, γιατί είχε... Όλοι οι παίκτες ήταν καλοί αμυντικά, ρε παιδί μου. Ενώ σήμερα που έπαιζε με τον Βεζέγκο στο 4, έκανε λάθος για μένα ο Μπαρτζόκα στην τελευταία φάση που ήθελε άμυνα, κράτησε μέσα τον Ντόρσεϊ. Και τον Ντόρσεϊ δεν μπορεί να μαρκάρει το Φελίθ με καμία Παναγία. Δηλαδή τον πέρασε δύο φορές ασταματημένο. Τη μία δεν έβαλε το καλάθι γιατί ήρθε βοήθεια, αλλά δηλαδή, τον πέρασε πραγματικά ασταματημένο. Έτσι, αν είναι παίκτες διαφορετικής κατηγορίας, δεν μπορεί να το μαρκάρει. Δεν έχει πλάγια βήματα ο Ντόρσεϊ να μαρκάρει καλά, ρε παιδί μου, τόσο καλούς παίκτες. Έπρεπε να βάλει έναν αμυντικό για την τελευταία φάση και έπρεπε να παίξει και λίγο με πιο ψηλά σχήματα ώστε να αναγκάσει τον Καμπάτσο να πάει να μαρκάρει τον Ναβάρο, τον οποίο δεν μπορεί να το μαρκάρει με τίποτα ή τουλάχιστον τον κουράζει πολύ, γιατί ο Καμπάτσο γενικά είναι πολύ καλός στην άμυνα με πιο αργούς παίκτες, είναι πολύ καλός, είναι πολύ επιθετικός. Να πω και ένα τελευταίο σήμερα.
1: Κοίτα, Μαλώνη, ξέρεις, αυτά τα μάτσο έχει σημασία ο τίτλος. Εγώ δεν λέω όλοι οι τίτλοι έχουν σημασία και δεν περισσεύουν τίτλοι σε κανέναν. Εγώ είμαι αυτής από τους πάντα. Απλά καταλαβαίνω ότι οι προπονητές, επειδή είναι η τελική πρόβα πριν να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, ορισμένες προσαρμογές που μπορεί να μην τις σκεφτεί αν είναι ένα μάτς γιουρόλι και τα λοιπά, μπορεί να τις σκεφτήκαν τώρα ή κάποια πράγματα να ήθελα να δουν, θυσιάζοντας έστω ή ξέροντας ότι δεν έχει πολλές πιθανότητες να πετύχει ίσως κάτι που θα δοκιμάσουν.
0: Αλλά γι' αυτό... Ένα πράγμα που δεν ξέρω τώρα αν έχει αναφερθεί, δεν έχω ακούσει ρεπορτάζ και τέτοια, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ότι ο Φουρνιά, ας πούμε, απέτυχε πολύ έντονα την μπάλα από τον Μοντέρο. Και αν δεις την τελευταία φάση και πατάει τη γραμμή, ο Μοντέρο, επειδή εντάξει, τον Μοντέρο, ας πούμε, εγώ τον βλέπω 5 χρόνια. Έτσι, έχω δει πάνω από 90 αγώνες του ολόκληρου. Τον έβλεπα από την Πέτη όταν
1: ήταν. Κοίτα, για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η μία πρόκληση είναι να βάλει στην αμυντική, στη λογική, στην άμυνα τη δικιά του Μπαρτζόκα το Μακιντάρ, που δεν νομίζω ότι τόσο αυτό θα έχει πρόβλημα, αλλά και το Μοντέρο που είναι λίγο πιο δύσκολο. Και τώρα πώς θα μοιράζεται η μπάλα.
0: Και μπάλες. Αλλά ξέρεις τι, δεν μου άρεσε η συμπεριφορά αυτή, το δώσ' μου την μπάλα, το απέτυσε λίγο έντονα και αν δεις τη φάση που πάτησε στη γραμμή, βάλτο να το δεις μετά, όταν το ξαναδείχνει τέλος πάντων.
1: Μπορεί να το δω το βράδυ γιατί σου λέω τώρα έφτιαχνα δελτίο και ήταν όλα μαζί και έμεινα σαν τελειώσω. Δηλαδή δεν μπορούσα να προσωπώ καλά, έβλεπα λίγο μπάλα, λίγο μπάσκετ, λίγο απ' όλα.
0: Όλα απ' όλα. Έχει διάδρομο και ο Μοντέρο όταν δει διάδρομο έχει φτάσει στο layup, δεν τον προλαβαίνεις να τον δεις, ας πούμε, έτσι, είναι υπερβολικά γρήγορος και δεν κοιτάζει καν το διάδρομο, πάει να δώσει την μπάλα προς τα έξω στο Φουρνιό με hand-off, ας πούμε, χέρι-χέρι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, το παιχνίδι πρέπει ο Ολυμπιακός, η μπάλα πρέπει να πηγαίνει στο Μοντέρο.

0: φάση, στην πρώτη επίθεση και μετά να πηγαίνει στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ να βρίσκει την άμυνα σε δεύτερη φάση και όχι σε πρώτη. Είναι δεύτερος χειριστής, δεν είναι πρώτος. Και ούτε μπορεί να κάνει πέντε όλες επιθέσεις στο τέλος και να έχει τον πιο γρήγορο σου παίκτη σε μια γωνία. Αυτό επειδή εγώ είδα και τα παιχνίδια του Δομίνικου. Αυτό το έκανε με τη Βραζιλία. Όταν κέρδισαν τη Βραζιλία, μέσα στη Βραζιλία ο Δομίνικος στο πρώτο δεκάλεπτο έπαιρνε όλες τις επιθέσεις ο Φέλης και τον Μοντέρο τον είχαν ακριανό, επειδή διαθέτει καλύτερο σούτ, ας πούμε, τον είχαν ακριανό. Και ήταν πίσω 17 πόντους. Όταν πήρε την μπάλα, γύρισαν το παιχνίδι και πέρασαν μπροστά. Τέλος πάντων, να πούμε ένα για τον Σάντρο Ματσόλα, θέλω να πω. Τεράστια απώλεια. Μιλάμε για παίκτη τώρα, εντάξει, εμείς δεν τον έχουμε προλάβει να τον δούμε, η δικιά μας γενιά.
1: Αλλά μιλάμε για πάρα πολλές ιστορίες για το συγκεκριμένο.
0: Θα σου πω εγώ μια ιστορία έτσι που πολύ γρήγορη. Τέλος πάντων, καταρχάς να πω ότι μιλάμε για ένα παίκτη που έχει πάρει ευρωπαϊκό το 68 με την Ιταλία, χαμένος τελικός το 70. Για μένα αυτή η Ιταλία είναι η καλύτερη Ιταλία όλων των εποχών, καλύτερη και από το 82. Και δεν είναι τυχαίο ότι η Ίντερ είχε πάρει δύο πρωταθλητριών το 64-65 με Ματσόλα και είχε χάσει και το αυτό με τη Celtic το 67.
1: Ναι.
0: Και σύν ότι υπήρχε και η Μίλαν που είχε πάρει άλλα δύο τη δεκαετία του 60-70, μιλάμε για κυριαρχία των Ιταλών τότε. Μετά μπήκαν οι Άγγλοι και τους περάσαν τα πήραν όλα. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια κυριαρχία και αυτή η Ιταλία ήταν τρομερή με ρίβα μέσα. Εντάξει, έτυχε τώρα στη Βραζιλία του Πελέ που είχε πόσα χρόνια να... ήθελα να το πάρει τρεπέμουν σαν τρελή αυτό το 70 και έχασε τον τελικό. Θέλω να πω είναι, εντάξει, έχασε τον τελικό, πήρε το ευρωπαϊκό, είχε πιο σταθερότητα από την ομάδα του 82 που δεν την περίμενε κανένας. Και να σου πω και μια ιστορία για το Ματσόλα, ξέρω ότι ήταν τρομερός άνθρωπος και ο πατέρας του, για όσους δεν θυμούνται, ήταν ο Βαλεντίνο Ματσόλα, άλλος υπερπαίκτης που ήταν στην ομάδα του Τωρίνο που έπεσε το αεροπλάνο.
1: Στη Σουμπέργα, στο λόγο του Σουμπέργα, ναι.
0: Μπράβο, ναι. Όταν πριν κάποια χρόνια υπήρχε μια μόδα, ας πούμε, όσοι παίζαν με την Τωρίνο, περνάγανε κάποια πανό που αναφερόντουσαν με πανό, έτσι, όχι με συνθήματα, πανό, που ήταν ειρωνικά για το ατύχημα. Και ένα τέτοιο είχε γίνει σε ένα ντέρμπι με τη Γιουβέντους, η οποία Γιουβέντους με τον Ανέλη τότε το γιο, ας πούμε, που το ήξερε, περάσανε κάποια πανό. Ήταν όλοι εκεί πέρα μέσα στον κόλπο και είχε βγει ο Ματσόλα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ γιατί ήμουν στην Ιταλία. Έκλαιγε, που ο άνθρωπος είναι η σημαία της Ίντερ, έτσι, για τον πατέρα του. Έκλαιγε σε εκπομπή, είχε βγει τηλεφωνική παρέμβαση σε εκπομπή, σαν να πούμε ότι βγαίνει στην Αθλητική Κυριακή να κλαίει και να λέει: κλείστε το γήπεδο για ένα χρόνο. Δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα είναι, αν είναι η οικογένεια Ανιέλα από πίσω. Κλείστε το, μιλάμε για τρομερό τώρα άνθρωπο. Και ένα άλλο που είχε μείνει στην ιστορία. Όταν ανέλαβε ο Μωράτη, επειδή τον είχε πάρει δίπλα του, είχε πάει σε κάποια φάση ο Λίπη. Θυμάσαι που είχε πάει ο Λίπη σε κάποια φάση προπονητή στη Ίντερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και είχε ζητήσει δεν ξέρω εγώ πόσους παίκτες. Και δεν μπορούσε τώρα αυτός να τα πει. Του είχε ζητήσει 300 παίκτες και ζήτησε βοήθεια, είπε στον Μωράτη να φέρουν τον Οριάλη. Ο Οριάλη είναι αυτός που είναι τώρα με τον.
1: Και παλιός παίκτης ήταν για αυτούς στην Ίντερ.
0: Ναι, παλιός παίκτης και στην ομάδα του 82, εντάξει, και στην Ίντερ πήρε ευρωπαϊκά. Τέλος πάντων τον πήρε τηλέφωνο και του λέει: θες να έρθει στην Πολωνία το Οριάλη και του λέει. Θες να έρθει να με βοηθήσει και τέτοια. Λέει πολύ ευχαρίστω να έρθω. Μίλησε στον πρόεδρο και αν συμφωνεί.
1: Και στην τηλεόραση είχε να πούμε σημαντικές παρουσίες και συνέντευξη.
0: Ναι, μα και στην τηλεόραση το έχει πει αυτό. Και λέει: τον παίρνω λέει τηλέφωνο να έρθει. Κανονίζω με τον Μωράτη και τελικά ο Μωράτη τα βρίσκει με τον Οριάλη και αφήνουν να παίξω το Ματσόλα. Και δεν πήρε να του το πει ο Οριάλη, να του πει: ξέρεις κάτι, ο πρόεδρο συμφώνησα με τον πρόεδρο και δεν σε θέλει εσένα. Θέλει να γυρίσουμε σελίδα τέλος πάντων. Και λέει. Του βγάζω, λέει, κόκκινη κάρτα, αποκλεισμός φόρου ζωής. Δηλαδή το είπε φανταστικά, έτσι, ότι πάνω απ' όλα μετράει ο λόγος, ας πούμε πάρε με τηλέφωνο, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν με θέλεις.
1: Απλά να με ενημερώσεις.
0: Να με ενημερώσεις. Μιλάμε για, εντάξει, για μεγάλες μορφές και καμία σχέση με τους σημερινούς ποδοσφαιριστές, έτσι. Που εντάξει, δεν έχουν καμιά σχέση δηλαδή οι προσωπικότητες τώρα των τωρινών ποδοσφαιριστών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη μου. Να είσαι καλά.
0: Για χαρά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε σε διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Πήγουμε στο FM 94,6. Παναγιώτης Μπουρνάς στον ήχο, Κωνσταντίνος στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5 για τα δικά σας τηλέφωνα. Χαίρετε.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
1: Γιώργος, πάω από Ολλανδία, τι κάνεις?
0: Έλα Γιώργο μου, τι έγινε? Καλά.
1: Τι να γίνει ρε εσύ Κώστα, δηλαδή αν μου το έλεγες πριν 4-5 χρόνια όταν πλακωνόμαστε στα τηλέφωνα τότε με τα ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τότε εκείνες οι μυθικές εποχές, ότι θα ερχόταν η στιγμή που θα ήταν παραμονές αγώνα ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και θα με ενδιαφέρει περισσότερο το μπάσκετ από το ποδόσφαιρο, πραγματικά σου μιλάω, δεν θα... Είναι... Πιάνω και εγώ τον εαυτό μου, με ξαπίνει. Δηλαδή λέω, τι γίνεται ρε φίλε, τι μετάλλαξη είναι αυτή, ας πούμε, τι μάτριξ είναι αυτό. Δηλαδή φοβερά πράγματα, και όμως είναι αλήθεια. Γιατί μας έχει συνεπάρει ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Εγώ πλέον στο θέμα, επειδή υπάρχει μια ας πούμε σαβιδική μισθαδική και το ένα και το άλλο, δεν είναι το θέμα σαβιδικό μισθαδική ειδικών, είναι το θέμα το ποιος προσφέρει και το ποιος έχει την προοπτική να κάνει τον ΠΑΟΚ ακόμα πιο μεγάλο. Τόσο απλά. Δηλαδή οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και εγώ δεν θα πω σε ένα συναγωνισμό για το με το ποιον είμαι. Εγώ είμαι τον ΠΑΟΚ και από τη στιγμή που είμαι τον ΠΑΟΚ κοιτάζω ποιος είναι ο πιο ωφέλιμος για τον ΠΑΟΚ. Τόσο απλά. Και αυτή τη στιγμή οι αριθμοί δείχνουν, η ζυγαριά κλείνει εξ ολοκλήρου προς τον κύριο Μιστακίδη, ο οποίος μέσα σε 6 μήνες έχει κάνει όσα δεν έχει κάνει κανένας ηγέτης στον ΠΑΟΚ τα τελευταία 100 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορείς ας πούμε να βάζεις 380 εκατομμύρια ευρώ στο τραπέζι σε εγγύηση για την Ευρωλίγκα και ήδη να είσαι όχι απλώς στην Ευρωλίγκα, να είσαι το πρώτο franchise που θα μπει στην Ευρωλίγα στις 5 Οκτωβρίου.
0: Μετά τους 12 που ήταν τόσα χρόνια, ναι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος από τις επόμενες.
1: Ναι, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Μετρόπολης βγήκε αποκλειστικό ήταν σήμερα ότι οι πρώτες 4 ομάδες που θα περάσουν είμαστε εμείς, η Βαλένθια, η Παρί και η Ντουμπάι, όπως τη λένε τέλος πάντων, και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία ανάγκη να πάρει κανένα EuroCup για να παίξει στην Ευρωλίγα. Και όχι απλώς έπαιξε στην Ευρωλίγα.
0: Αυτό είναι γνωστό, και... κοίτα, εγώ το ξέρω τώρα κάνα δύο μέρες. Δεν ήταν, ναι. Δηλαδή ήταν γνωστό ότι ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι, πώς να σου πω, ο 13ος ας πούμε που
1: ναι.
0: Κατοχυρώνει.
1: Θα έχει ΕΣΑΗ συμβόλαιο, ναι. Δεν θα περιμένει να πάρει ένα EuroCup για να παίξει, γιατί όχι, το EuroCup έχει δικαίωμα να παίξει ένα χρόνο στην Ευρωλίγκα, όχι παραπάνω.
0: Για μένα έτσι. Αυτό που έχει κάνει τρομερή εντύπωση είναι ο τρόπος με τον οποίο παίζει η ομάδα EuroLeague στα ίσα, έστω και σε φιλικά παιχνίδια, δεν είναι εύκολο. Και ναι. Το Αρμάνι που πήγε και εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Και ως αποτελέσματα και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται τα παιχνίδια και έχοντας βέβαια και δύο παιδιά που είναι μεγάλες προσωπικότητες για μένα σίγουρα είναι ο Οσμάνο ένας, αλλά δεν να φέρω και τον Καλάθ και τα άλλα παιδιά που έχει και
1: ο Φώστερ, πάρα πολύ καλό
0: και
1: ο Φώστερ
0: είναι παιχτάρα, αλλά και ο ναι. Καλάθ φίλε πάντα είναι, βλέπεις είναι ακόμα και σε αυτήν την ηλικία είναι τεράστιο κεφάλαιο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μακάρι να κατέβαινε λίγο. Ας πούμε να τον δούμε να κάνει να. Πράγματα. Να ήταν λίγο πιο μικρός.
1: Δηλαδή...
0: Είναι τρομερός.
1: Ναι, για πες μου, ναι.
0: Είναι να. Τρομερός, παιδί μου, όπως και να το κάνει.
1: Ναι. Και έχει κάνει δηλαδή μέσα σε 6 μήνες, δηλαδή από τις 22 Οκτωβρίου πέρσι που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ επίσημα, δεν έχει συμπληρώσει ένα χρόνο και τα άλματα είναι δηλαδή επικά. Δηλαδή ναι, είναι τρομερά. Δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και εμείς τι γίνεται. Δηλαδή να φανταστείς ότι το υπερσύγχρονο προπονητήριο του ΠΑΟΚ που άλλες ομάδες Α2 κατηγορίας θα χρησιμοποιούσαν για έδρα τους για να παίζουν μπάσκετ, το δημιούργησε μέσα 4 μήνες, δε φίλε. Στο πίσω από το Διαβαλκανικό. Δεν ξέρω αν ξέρεις από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο πως έρχεσαι, ας πούμε, περιοχή IKEA, Διαβαλκανικό κτλ. Είναι πώς είναι, ας πούμε, η προσπάθεια, πώς πηγαίνει στο ελληνικό, ας πούμε, περιοχές, τέτοιες τιμές για αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι. Εκεί πέρα πίσω, ξέρω εγώ, έχει κάνει και εκεί θα φτιάξει και το καινούριο γήπεδο 18.500 θέσεων. Μιλάμε ο άνθρωπος, έχει λεφτά και θέλει να τα ξοδέψει. Μίσως έχει πιάσει το νόημα της ζωής σου, λέει, πόσα χρόνια θα ξέρεις ακόμα, αυτά τα λεφτά δεν τρώγονται με τίποτα, δεν γίνεται. Και αυτό μας έχει συνεπάρει και έχουμε βάλει όλα τα άλλα στη γωνία. Δηλαδή τώρα ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, υπό άλλες προϋποθέσεις είναι δεύτερος στα βαθμολογία στο ποδόσφαιρο. Αύριο πέσει πανετολικός ΠΑΟΚ, είναι το φαβορί. Πολύ πιθανό να είναι και μόνος του δεύτερος αύριο, έτσι, το πιο πιθανό. Παρ' όλα αυτά όμως δεν μας δίνει το όραμα. Ενώ είμαστε, ξέρω εγώ, μέσα στην πρώτη διάδα, μέσα αυτό, κάτι λείπει ρε παιδί μου. Κάτι λείπει, κάτι δεν μας κολλάει. Ίσως να μας έχει συνεπάρει ο Μητσοτάκης παραπάνω, ίσως το ένα, ίσως αυτά που έγιναν το καλοκαίρι με Ντέλια και ειδικά με τον Ρασβάν, ας πούμε, με τρόπους που διώξαν, είναι τρομερό δηλαδή. Δεν επιτρέπεται να διώχνεις με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, τον κορυφαίο προπονητή της ομάδας τα τελευταία 10 χρόνια, 7 χρόνια όπως ήταν. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν γύρει την πλάστικα, τη σιγαριά, στο πω καλύτερα, για τον κύριο Μητσοτάκη, μας έχει συνεπάρει το όραμά του. Μας έχει, γιατί δεν θα σταματήσει εδώ, θα κάνει και άλλες μεταγραφές, θα κάνει όσο τρως ανοίγει η όρεξη. Βλέπω και τα σχόλια των Παναθηναϊκών, βλέπω σήμερα, ας πούμε, φιλικό παιχνίδι και κοντέψει, θα κοθούν στο τέλος και θα κερδίσει. Φαντάσου δηλαδή τώρα, χαμός έγινε στο τέλος. Ματσάρ. Και όλα αυτά, ας πούμε, ανεβάζουν το μπάσκετ, η τοξικότητα θα μοιραστεί και όταν η τοξικότητα μοιράζεται, μειώνεται.
0: Ναι, δεν θα υπάρχει αυτό το σταθερό δίπολο.
1: Αυτό το ταλεβέρι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να γίνεται χαμός εμφύλιος, ας πούμε, για αυτό, δηλαδή για ένα πρωτάθλημα, αυτό πλέον θα μοιράζεται. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Άρης Πάοκ πλέον σε δεύτερη μοίρα η ΑΕΚ, παρόλο που έχει κάνει μια μεταγραφάρα στον μπάσκετ τελευταία, εχθές ποιον έφερε, ένα πολύ μεγάλο
0: μεταγραφάρα.
1: Ναι, μια μεταγραφάρα έκανε. Προσπαθεί και η ΑΕΚ, ας πούμε, να εισχωρήσει. Και είναι εκ των πραγμάτων, και με αυτό κλείνω για να πάω στον επόμενο, ο ένας παρασέρνει πλέον τον άλλον. Είναι για καλό όλων μας αυτό. Δεν μπορεί ούτε και ο κύριος Αγγελόπουλος της ΑΕΚ να μείνει με σταυρωμένα χέρια βλέποντας όλο αυτό το πράγμα που γίνεται. Και όσοι έχουν τη δυνατότητα θα ξοδέψουν εκεί που θα ξόδευαν δύο, θα ξοδέψουν τρία και τέσσερα. Αναγκαστικά. Δεν γίνεται.
0: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Έλα,
0: ταξιάρχη μου. Καλησπέρα.
2: Κάνεις πώς, τα καλά είσαι.
0: Καλά, καλά.
2: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει, ο Κουστούλας σήμερα ήταν εκπληκτικός πραγματικά, δηλαδή της παράλιας την άμυνα της Arsenal. Δεν είναι μόνο τον γκολ, πώς πρέσαρε τον Γκάμπριελ, ο οποίος Γκάμπριελ...
0: Κοίτα, εγώ θα σου πω κάτι, επειδή τα μάτς φαίνονται κάποιες φορές από το 3ο-4ο λεπτό, όταν βλέπω τον Αρτέτα, θυμάμαι και χαρακτηριστικά το χρόνο που έγραφε πάνω, στο 4-0-8, έχει σηκωθεί με τον βοηθό και μιλάνε. Αν θυμάμαι καλά, εκείνη τη στιγμή. Τώρα να ήταν 4:30, αλλά να δείξε 4:08 η τηλεόραση, μετά από κάποια 10, 12, 20 δευτερόλεπτα κάνει ένα κοντινό και μιλάει από το 5ο λεπτό με τον βοηθό του Αρτέτα. Επειδή έχω παρακολουθήσει πολύ τα ρεπορτάζ της Arsenal λόγω Τζόλι και των οπαδών, αυτά τα podcast που κάνουν όλοι και των άλλων ομάδων και της Chelsea πολύ, θα σου πω τι συνέβη σήμερα. Ακόμα και 2-3 αλλαγές να κάνεις όταν έχει ξεκινήσει η ομάδα με έναν τρόπο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η Brighton ήταν πάρα πολύ φορμασμένη. Και γενικά είναι πιο φορμασμένη, τουλάχιστον στο κομμάτι του γκολ το έχει πολύ εύκολο.
2: Παίζει αυτό τον καιρό. Ναι.
0: Και παίζει και πολύ ωραία μπάλα. Όταν βλέπεις να έχουν αποκόψει εντελώς, μου θύμισε δηλαδή παιχνίδι. Τώρα μην κάνει κανένα, δεν κάνω κανένα συνειρμό ούτε κανένα παραλυσμό.
2: Ναι, για πες.
0: Μου θύμισε ένα παιχνίδι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ τον πρώτο χρόνο του Αλμέιδα. Που τους είχαν πάρει σε όλο το γήπεδο, σε όλο το γήπεδο man to man.
2: Το 2-0 λες.
0: Ναι. Που είχαν πάρει αυτό το πράγμα, δηλαδή το να είναι παίχτης ακόμα, δεν υπήρχε ελεύθερος παίχτης Arsenal, τίποτα, πουθενά.
2: Όχι.
0: Δηλαδή, αν μπορούσε ακόμα και ο τερματοφύλακας να έπιανε τον αντίπαλο τερματοφύλακας, θα το έχει κάνει και αυτό ο Γερμανός της Brighton, ο προπονητής.
2: Ωραίος.
0: Το μεγάλο όπλο του Κοστούλα, ως παίκτη, mm-hmm. το μεγάλο που πήρε σαν μπρίκα μαζί του, πέρα από το επιθετικό κομμάτι που έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αν θυμάσαι στη δυνατή χρονιά του Ολυμπιακού που έκανε το double, δηλαδή μετά το ευρωπαϊκό, ο Κοστούλας έκανε αυτό όταν έπαιζε, δηλαδή την πρώτη πίεση.
2: Μπορεί και
0: μαθαίνοντας, εκπαιδευμένος ας πούμε από την ομάδα του Μέντι Λιμπάρ, αυτό στον Κοστούλα ξέρει να κάνει αυτή την πίεση τώρα, σε σημείο που να πανικοβάλλει τα δύο στόπερ της Arsenal, που είναι θηρία, παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή τους προκάλεσε μεγάλο πάνικο.
2: Το έγινε κάτω τον Γκάμπριελ σήμερα, δεν το περίμενε.
0: Το άλλο που έγινε σήμερα ήταν το εξής. Προφανώς είχαν οδηγία, γιατί κάτι πήρε και το μάτι μου σε κάποια ξένα, ας πούμε, βιντεάκια που κάνανε μετά. Προφανώς είχαν οδηγία να βρίσκονται έξω από την περιοχή και να σουτάρουν. Γιατί ήταν μια λογική οδηγία που την έδωσε αυτή ο Γερμανός της Μπράντον, ο προπονητής. Για ποιο λόγο? Γιατί αν πας κοντά στους αμυντικούς της Arsenal, εκεί αρχίζεις και χάνεις. Γιατί επειδή είναι πολύ δυνατά κορμιά και θα σε βγάλουν, ξέρω εγώ, αν πας να τους τριπλάρες και τα λοιπά, έχουν πάντα τον τρόπο να βάλουν το κορμί τους και να σε πετάξουν.
2: Ναι, σε πετάξουν έξω, ναι.
0: Η Arsenal έχει κενά στο μεσοδιάστημα εκεί, ακριβώς έξω από την περιοχή. Και τι άλλο μειονέκτημα έχει η Arsenal σήμερα σε σχέση με το πώς είναι συγκροτημένη? Ο Lewis Kelly είναι πολύ σημαντικός για την Arsenal που δεν αγωνίστηκε σήμερα. Για ένα λόγο, γιατί λόγω του ότι ο Καλαφιόρη ανεβαίνει πάρα πολύ και κάνει συνεργασίες με τον Τζόλι, αλλά λειτουργεί και σαν εσωτερικό χαφ πολλές φορές ο Καλαφιόρη. Δηλαδή έχει μεγάλη ελευθερία κινήσεων για έναν αριστερό μπακ.
2: Ναι.
0: Ο Lewis Kelly, επειδή έχει δύο θέσεις, είναι και αμυντικό και αριστερό
2: μπακ.
0: Παίζει και αριστερό μπακ. Και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με την Ipswich έπαιξε αριστερό μπακ προχθές στο League Cup.
2: Ναι,
0: έχει τη δυνατότητα να τον καλύπτει. Όταν ανεβαίνει ο Καλαφιόρη, ο Lewis Kelly γίνεται σαν αριστερό μπακ και καλύπτει τον Καλαφιόρη.
2: Ο Αρτέτα τον έκανε γαφά και αριστερό.
0: Επειδή λοιπόν έλειπε σήμερα ο Lewis Kelly, τι γινόταν? Ο Γκυμαράες ήταν τα μάμ για το μάθ με τη Σάντερλαντ που ήταν μάχη σώμα με σώμα, που έπεφτε ξύλο.
2: Ναι.
0: Αλλά δεν ήταν καλό σήμερα, γιατί ήταν πολύ. Ακόμα δεν έχει πάρει ρυθμό. Οπότε ήταν έτσι κι αλλιώ ένα βαρύ κορμί, ήταν ένα κλικ πιο αργό. Και ο Μπρούνο Γκυμαράες έχει και ένα άλλο πράγμα. Κρατάει πολύ την μπάλα και καθυστερεί, δηλαδή για τα κυβικά της Arsenal και του αγγλικού ποδοσφαίρου, και αυτό ίσως είναι το μόνο του μειονέκτημα, καθυστερεί να δώσει την μπάλα.
2: Ναι.
0: Και επειδή αυτοί έκλειναν πάρα πολύ γρήγορα τον Odegaard, απαγόρευαν την επαφή, την επικοινωνία, να το πω πιο σωστά, την επικοινωνία του Bruno Guimarães όταν έπαιρνε την μπάλα με τον Odegaard. Δηλαδή δεν άφηναν την μπάσα αυτή. Με αποτέλεσμα ο Ράις, ο οποίος κάποια στιγμή θα κλατάρει, γιατί παίζει συνεχόμενα από το Μουντιάλ, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το σκεφτεί ο Αρτέτα.
2: Ναι, ναι.
0: Να το ξεκουράσει. Δηλαδή πήγαινε την μπάλα μόνος του και δεν έβρισκε κανένα σήμερα ο Ράις.
2: Ναι, ναι.
0: Την πήγαινε. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Ράις σπαταλά πολύ περισσότερη ενέργεια και προφανώς είχαν την οδηγία να σουτάρουν οι παίχτες της Brighton. Και ο Γκρος που έχει πόδια καλά. Ο Κοστούλας πάλι σουτάρει μόνος του σε μια φάση πριν βάλει τον γκολ, αν θυμάσαι, που ήταν πάλι ολομόναχος. Και υπάρχει και μια φάση με τον Τούρκο που πάλι κάνει σουτ και δεν είναι κανένας να το φυλάξει και πάει out την μπάλα. Γενικά είχαν στόχευση λοιπόν να σουτάρουν. Και δεν τυχαίο ότι από τα 4 γκολ που έχει φάει Arsenal μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, τα 3 είναι με σουτ έξω από την περιοχή. Του Ρότζερς με το σουτ μετά την απόκρουση και τα 2 σήμερα. Και το ένα που έρχεται είναι το κόρνερ που τρώει το τρίτο γκολ η Arsenal.
2: Νομίζω και με την Ipswich στο κύπελο το φάγε από μακριά ένα σουτ, νομίζω.
0: Δεν τα είχα δει, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουν εντοπίσει πρόβλημα εκεί, ότι σουτάρεται, τέλος πάντων. Και ο Ράγια στα μακρινά, ούτε σου Ρότζερς είχε αντιδράσει καλά και σήμερα πάλι μου δείξε, ειδικά στο γκολ του Γκρος, νομίζω έχει κάποια ευθύνη.
2: Ναι, δεν ήταν καλή βραδιά για το Ράγια σήμερα, όχι. Το απόγευμα μάλλον. Δεν ήταν σε καλό απόγευμα.
0: Και γενικά επίσης δεν έχει και ο Τίμπερ. Ο White είναι πιο καλός στους συνδυασμούς. Δηλαδή
2: είναι στις συνεργασίες.
0: Ο Τίμπερ δεν είναι καλός στο να ανεβαίνει και να κάνει συμμετοχή στο επιθετικό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, ρε φίλε, κοίτα, όλοι δεν ήταν καλά. Δηλαδή, αν είχε 11 αλλαγές ο Αρτέτα, ακόμα και τον τερματοφύλακα πρέπει να τον αλλάξει σήμερα. Δηλαδή, σε ημίχρονο θα έπρεπε να του αλλάξει
2: όλου. Δεν παίζανε καθόλου σήμερα. Ενώ παίζανε με τον Τζόλι στα πρώτα μάτια σήμερα, δεν του δώσαν ενέργειες.
0: Δεν ήταν μόνο αυτό, γιατί και αυτό πήρε μια πάσα από του Σάκα, δεν το πήγε καλά. Αλλά τουλάχιστον έκανε κάποιο. Έδειξε μια διάθεση στα πρώτα λεπτά μετά, και αυτό, αφού την πήρε όλη την ομάδα από κάτω. Εκεί που κρίνεται το παιχνίδι, ξέρει που είναι. Και τα έχουν πάρα πολύ με το Σάκα. Δηλαδή, χάνει τρομερές ευκαιρίες ο Σάκα. Θα μπορούσε σε εκείνη την αντεπίθεση να γίνει 1-1 και αντί να γίνει το 1-1 γίνει το 2-0.
2: Έγινε το 2-0, ναι.
0: Είναι μέσα σε 30 δευτερόλεπτα οι δύο φάσεις. Εκεί κρίνεται το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Αλλά μου έκανε που λες φοβερή εντύπωση ο Κοστούλας το πώς έριχνε κάτω τον Γκάμπριελ.
0: Τον Γκάμπριελ τον έκανε μεροκάματο σήμερα.
2: Τον έκανε.
0: Και νομίζω ότι υπάρχει και πέναλτι, γιατί απλά βρίσκει πρώτα την μπάλα ο Γκάμπριελ.
2: Μετά το 3-0 λες,
0: Ναι, μετά το 3-0 τον βρίσκει. Αφού βρίσκει πρώτα την μπάλα, τον βρίσκει στο πόδι. Νομίζω, δηλαδή σε άλλη χώρα μπορεί να δινόταν πέναλτι.
2: Εδώ θα δινόταν σίγουρα.
0: Δεν λέω μόνο Ελλάδα, σε άλλη χώρα γενικά θα δινόταν πέναλτι. Τώρα αυτοί είναι και λίγο παράξενοι. Έχουν δικούς τους κανονισμούς.
2: Ναι. Λοιπόν, εκπληκτικός που λες ο Κοστούλας, ο Τζολάκης
0: Έπιασε πέναλτι και αυτό σήμερα και ο Μανδάς έπιασε πέναλτι. Ανεβαίνει πολύ ο συναγωνισμός για την εθνική, άδερφε.
2: Στο τέρμα, λες, ε.
0: Και στο τέρμα και πάντου και στην επίθεση μπροστά θα έχει πολλά.
2: Ναι, και πολύ καλό που και ο Καρέτσας έπαιξε λίγο σήμερα και κυρίως
0: έπαιξε μισή ώρα. Ναι.
2: Και μιας και πιάσαμε τους Έλληνες, εγώ βλέπω και νομίζω ότι πρέπει να πάει ο Μπουχαλάκης, ο Ανδρούτσος και ο Φούντας στην εθνική. Στιγμή κιόλας που δεν έχουμε και πολλές επιλογές στα χαφ.
0: Κοίτα, αν και ακόμα δεν έχουν βγει επίσημα εκκλήσεις, για τον Ανδρούτσο έχει διάβει ότι θα είναι στη συνέχεια. Ναι.
2: Πρέπει να πάνε, δηλαδή κάνουν τρομερή χρονιά έως τώρα. Δηλαδή είναι όλος όφι αυτοί οι τρεις. Τα σου έλεγα και το Χριστό
0: Γιώργο, αλλά είπαμε για τον Όφι ότι πλέον τα μάτια είναι και με τον Όφι περιλαμβάνονται για τα... Είναι 10 δηλαδή τα ντέρμπι.
2: Ναι. Ναι, είναι όντως. Το επίπεδο φέτος το Όφι είναι φοβερό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα είδα τα μάτια της Ευρωλίγκας Super Cup. Πολύ ωραία παιχνίδια, πρόσμενα ανταγωνιστικά. Δεν ξέρω, δεν το περίμενα ότι θα ήταν τόσο καλά παιχνίδια. Και θα ήταν σώμα με σώμα μάχες. Και το Ολυμπιακού σήμερα και χτες, ωραία παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι είναι για να χτυπήσει ακόμα και τελικούς, δεν ξέρω αν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά ακόμα και τελικούς ίσως να κάνει καμιά έκπληξη σε δύο μάτς. Εμείς ευτυχώς πήραμε ένα παιχταρά τον Ερτέλ που παρά το ότι είναι 37, είδα πέρυσι και τα νούμερα στην Ευρωλίγκα που είχε με τη Βιλερμπάν, νομίζω ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω και τι άποψη έχεις εσύ που βλέπεις περισσότερο μπάσκετ.
0: Εντάξει, θα είναι πιο ανταγωνιστική, θα δούμε τώρα.
2: Είναι, θέλω να πιστεύω, καλή περίπτωση. Και να δούμε αν θα πάρει και κάποιο τριάρι. Εντάξει, τώρα για το αυριανό μάτς για το ποδόσφαιρο, μόνο νίκη. Πολύ μεγάλη απώλεια για μένα ο τραυματισμός του Βάργα, η απουσία του Βάργα. Πολύ πολύ μεγάλη απώλεια. Θέλω αύριο το Γιώβιτς να είναι καλά. Θέλω αύριο ο Γιώβιτς να μην έχει την εικόνα που είχε με τον Αστέρα, που ήταν λίγο... Ήταν από τα παιχνίδια που σε εκνεύριζε η παρουσία του Γιώβιτς. Χωρίς να θέλω να πω κάτι παραπάνω, με εκνεύρισε λίγο η παρουσία του Γιώβιτς στο μάτς με τον Αστέρα. Μπορεί να ήταν κουρασμένος, μπορεί να ήταν... Αλλά τώρα στη μία φάση ειδικά που χάνει, που πάει χαλαρά και εκτελεί σχεδόν σε κοινή εστία, περιμένεις από το Γιώβιτς εκεί να το δώσει με όλη τη δύναμη και να σκίσει τα δίχτυα. Είναι δύσκολο παιχνίδι. Μου άρεσε πολύ η ΑΕΚ την Πέμπτη, παρότι ο Πανσεραϊκός okay, είναι ομάδα Β' Εθνικής, αλλά μου άρεσε που βγήκαν παίχτες μπροστά. Δηλαδή και ο Αλεξίου μου έδειξε ότι μπορεί να παίξει κάποια παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Και ο Ζούπκοφ πρέπει να ξεκλειδώσει, γιατί είναι παίχτης για μένα υψηλού επίπεδου. Και χάρηκα πάρα πολύ και για την εικόνα των πιτσιρικάδων, δηλαδή ότι είδα και τον Αργυρίο και τον Χρυστακόπουλο και ήταν μέσα στο πνεύμα του μάτς. Να είσαι καλά Κώστα, ευχαριστώ πολύ που
0: μας ακούσες. 10 και 10 20 εννοώ, έτσι, 10 για τον κάθε γύρο εννοώ, ότι πιάνεις δηλαδή πλέον και το ΑΕΚ Όφι και το Ολυμπιακό Όφι.
2: Ναι, ναι.
0: Και το ΠΑΟΚ Όφι και το Παναθηναϊκό Όφι, σαν παιχνίδια που είναι για τετράδα, τουλάχιστον στους δύο γύρους της κανονικής διάρκειας.
2: Μα όφι μπορεί να χτυπήσει και τετράδα για μένα, να μπει στα play-off. Δηλαδή
0: κοίτα,
2: θα είναι πολύ δύσκολο ο αντίπαλος.
0: Θα σου πω κάτι χωρίς αυτό να... γιατί δεν ξέρουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Το να σου λείπει ένας πολύ σημαντικός στόπερ, γιατί για το rotation του όφι είναι πολύ σημαντικός ο Νικόλαος. Και να έχεις άλλο ένα στον πάγκο και να παίζουν οι τρεις και να παίζουν σε αυτό το επίπεδο, δεν είναι εύκολο. Επίσης ο Χατζηγιοβάνης είναι ένα παιδί το οποίο δεν είναι στη λίστα της Ευρώπης, αλλά θα τον έχει ξεκουράσει για τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος Όφη.
2: Πολυτέλεια μεγάλη.
0: Δηλαδή για τα κυβικά Όφη.
2: Ναι.
0: Προχθές ας πούμε δεν μπήκε καθόλου Καραχάλιος, που συνήθως ας πούμε αυτά τα χρόνια είναι στο rotation. Δηλαδή
2: ήταν
0: ακόμα και βασικός.
2: Ναι.
0: Δηλαδή το να φτάνει να μην μπαίνει σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι και όπως κύλησε και πολύ δύσκολο. Να μπαίνει καθόλου.
2: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι πλέον ο Όφι έχει αλλάξει πίστα, γιατί έχει επιλογές στον πάγκο του. Για να πεις ότι πώς να σου πω, δεν είναι Λεβαδιακός που ήταν μια δεκάδα και έλεγες ότι. Τέλος πάντων, περίμενες ότι κάποια στιγμή θα κλατάει, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι συγκούσαμε με τον Παθανά. Τώρα βλέπεις μια κανονική ομάδα που παίρνει αποτελέσματα σε έδρες, κάνει διπλά. Δεν είναι εύκολα. Για μας. Θα σου πω κάτι από αυτό που είδαμε τον Πανσεραϊκό. Εντάξει, στενοχωρήθηκα φυσικά για το Βάρκα, εδώ στάμε.
2: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ. Αυτό που κρατάω είναι ότι μέσα από το δυσάρεστο που ήταν ο τραυματισμός του Βάρκα, ίσως δει την προοπτική του να παίξει με έναν επιθετικό πλέον και να βάλει κάποιον από πίσω, που εκεί έχει πολλές επιλογές.
2: Μάνταλο, Ζωάο.
0: Και το άλλο, που, το άλλο που είδα είναι ότι σε σύγκριση με πέρυσι, επειδή δεν ξέρω και στην ψυχολογία του πώς το είχε πάρει ο Ζωάο και πόσο ζεστά το είχε πάρει.
2: Ναι.
0: Συγκριτικά με το πώς ήρθε πέρυσι, δεν θέλω να πω ότι μπορώ να βγάλω ασφαλές συμπέρασμα από ένα παιχνίδι, αλλά σε επίπεδο ζωηράδας, πυρτάδας κτλ., τουλάχιστον από το δείγμα που είχαμε με τις Σέρες, τον είδα πολύ καλά.
2: Ήταν εκπληκτικός και πάρα πολύ καλός. Το 3-0
0: και βάζουν... θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και με την ψυχολογία, τι ρε φίλε, όπως και να έχει, θα μου πεις ένα γκολ και τα λοιπά, που είχε κάνει και κάποια πολύ χρήσιμα πράγματα και με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είχε, αν θυμάσαι, είχε ανοίξει την επίθεση για το... για τον γκολ στο 2-0 του Κοϊτά, που δίνει στον Πινέδα και μετά ο Πινέδα δίνει στον Κοϊτά για να κάνει το 2-0 και στην ουσία να ασφαλίσει ακόμαθ με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε, όταν έχει βάλει ένα γκολ πρωταθλημάτου στην ψυχολογία του και ξαναέρχεται στην ομάδα, ρε φίλε, εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, σαν όνομα, άντε να βγάλω απ' έξω το Γιώβιτς. Με 5-6 συμμετοχή στην Πορτογαλία είναι τεράστια υπόθεση το να έρχεται. Εγώ δεν σου λέω να παίξει ολόκληρα παιχνίδια, αλλά να έρχεται και να σου δώσει πράγματα ο Μάριο είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Βασικό στο Europe του 16 που πήρε η Πορτογαλία.
0: Πόσοι παίχτε μπορεί να έρθουν στην Ελλάδα για να έχουν 5-6 συμμετοχή στην Πορτογαλία, ρε φίλε, εντάξει.
2: Ναι, ναι. Που πήρε το Euro...
0: Δεν σου λέω ότι θα είναι η σούπερ λύση αυτό που θα μα λύσει όλα τα προβλήματα.
2: Όχι.
0: Αλλά ήταν. Ξέρεις, εγώ δύσκολα λέω και για άλλη κουβέντα για κάποιον. Η κατάσταση που, που τον είδα, τουλάχιστον με έκανε να έχω μια θετική, ας πούμε, άβρα. Ότι τουλάχιστον θα έρθει κάποιος να βοηθήσει. Τώρα, αν μπορείς και ο Ζουζούκο, που το πάλεψε πάρα πολύ προχθές, δεν του βγαίνει στο πρώτο ημίχρονο. Ας ελπίσουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο αυτό τον γκολ που έβαλε να τον ξεκλειδώσει. Γιατί είπαμε, αν δεν ανοίξει το πράγμα, η κατάσταση είναι δύσκολη. Αυτά τα ξέρουμε, να είσαι καλά.
2: Μέχρι τώρα είχε μια τολμία στο να πάρει το σουτ, να πάρει το μακρινό σουτ, φοβότανε. Στο δεύτερο ημίχρονο του βγήκε αυτό. Πρέπει να αρχίσει να σουτέρνει. Γιατί κάθε χρόνο βάζει 3-4 έξω από την περιοχή μακρινά με το αριστερό.
0: Μακάρι, τα ξέρουμε, μακάρι. Να δούμε, να είσαι καλά.
2: Είναι εκπληκτικός, να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Γεια σας.
3: Κωστάς.
0: Έλα ζωή μου, τι έγινε.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά, καλά.
3: Τι έγινε. Πολύ απροσδόκητο σήμερα αυτό που με την Arsenal.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, επειδή δεν μπορεί να σου πάνε και όλα καλά. Όταν είδα και τη θέση που πάλι να ξανατρώσεις, που έχει φτάσει 12 γκολ παθητικό με αυτήν την άμυνα τώρα. Αυτό το δόλιο το Λακουρά που τον έχουν εκεί και τον ταλαιπωρούν και τον έχουν εκεί για στόπερ. Ξέρεις τι θυμόμουν. Έχω κάνει την περιγραφή με τη Βόσμπου τότε με τον Ασαριφάν. Τον έχει κάνει ένα χορό ο Καρύμ εκεί στο 2-1. Ήταν 20 χρονών βέβαια τότε. Αλλά ρε φίλε τώρα είναι πολύ βαρύ. Πολύ βαρύ για να παίξει την Πρέμιερ.
3: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή βλέπει αυτή την άμυνα τη Arsenal, τον Γκόλμπιλ, τον Φοφανά και 30 τώρα πίσω. Και έχουν φάει σε 5 μάτς. Δηλαδή ήταν και καλά που έφταγε και ο τερματοφύλακας ο Δόλιος που τα πήρε όλα πάνω του, τον διώξανε. Μετά ήρθε και ο Αργεντίνος τώρα και τα τρώει στα στραγάλια. Δηλαδή έχουν φάει 12 γκολ σε 5 παιχνίδια. Και λες ρε φίλε, έχει ξοδέψει τόσα λεφτά αυτή η ομάδα. Τι πράγμα είναι αυτό, τι βλέπουμε. Βλέπεις την τότε να μην μπορεί να κάνει ούτε νίκη. Σήμερα βάλανε δύο γκολ να μην και κάνανε λες και πήραν το...
3: Αυτό με την τότε να μην είναι απροσδόητο εντελώς.
0: Ρε φίλε, τίποτα δεν είναι απροσδόητο, γιατί πραγματικά πληρώνουν, να σου πω κάτι. Εγώ να πάρω και τη δυσάρεστη περίσταση, ας πούμε, να μην βγεις στην Άρσεναλ άλλο τζόλις. Εντάξει, δεν τόσανε και να σκάσουμε λεφτά, δεν τόσανε 40 εκατομμύρια ευρώ, 34 εκατομμύρια λίρες. Οκ, για να μην τους βγει, δεν είναι καταστροφή. Όλοι αυτοί που έχουν πάρει αυτά τα βαριά κορμιά, τώρα μην χρησιμοποιήσω καμιά άλλη έκφραση, ας πούμε. Δεν είναι λες και έχουν καταπιεί λωστό οι περισσότεροι, να δεν μπορούν να στρέψουν. Τι ξέπλυμα κάνουν, ρε φίλε, εκεί πέρα, στην Πρέμιερ.
3: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή, τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Δεν μπορεί να κοστίζουν αυτοί οι παίχτες αυτά τα χρήματα.
3: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Και λες, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτοί που πέσανε το 2000, τη δεκαετία του 2000, Αν αυτοί εδώ που δεν μπορούν να κλωτσίσουν ούτε την μπάλα, ας πούμε, καλά-καλά, κοστίζουν τόσα, αυτοί πόσα έπρεπε να παίρνουν το πέναλτι.
3: Τι θυμήθηκες τώρα.
0: Μα πραγματικά, ρε φίλε, τώρα βλέπεις τα center back στην Αγγλία. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όπως και να έχει, ρε φίλε, ο Κωσούλας είναι 19 χρόνια σήμερα και είναι η συμπροδάθρια Αγγλίας αυτή. Και δεν μπορούν να κάνουν καλά ένα παιδί, ας πούμε, το οποίο είναι τέρας, δύναμη, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά λέει τώρα, ξέρω εγώ, ο κορυφαίος στον κόσμο, ξέρω τώρα, αυτοί οι παίχτες είναι στη συζήτηση για να είναι σωστό του κόσμου. Και έρχεται ένας, ας πούμε, επιθετικός, μπορεί να γίνει ο καλύτερος, να είναι το μεγαλύτερο ταλέντο στην Πρέμιερ, ας πούμε, και να τους κάνει ρόιδο. Ρε φίλε, πραγματικά, ας πούμε. Και τεχνικά, πώς να σου πω. Δεν θα επιβιώναν αυτοί τώρα, τι να σου πω τώρα.
3: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Το 2000, δηλαδή, μάνι, το 2000, αν θυμάσαι.
0: Καλά, παίζανε κανονική αμυντική ακόμα τότε, εντάξει. Σε όλο τον κόσμο είχε Στάμ, είχε Φέρντιναντ, είχε τη Σπάγια.
3: Ναι, τα μάτια
0: τώρα δεν είχε. Δεν υπάρχουν
3: τέτοια αμυντική που έχει δεξιά. Η κάθε θέση έγινε μέχρι εκείνη την εποχή.
0: Μα εγώ σου λέω ειδικά για τους αμυντικούς, ρε φίλε, που ναι, ξοδεύονται και κάτι ποσά. Μην πούμε τώρα, μην πάμε στους επιθετικούς και τους μεσοεπιθετικούς και κάτι εξτρέμ και τα λοιπά. Γιατί εκεί σου λέω, παιδί, εκεί κι αν είναι να τραβάς, ας πούμε, τα μάλια που εσύ δεν έχεις. Εντάξει τώρα, φίλε, δηλαδή πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, ρε φίλε. Τώρα δεν μπορώ να πιστώ, ας πούμε, ότι για παιδιά, ας πούμε, που δεν είναι ούτε για το ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να δίνονται τέτοια λεφτά. Βλέπεις κάτι αμυντικούς και λες, ας πούμε, εντάξει, τι καλύτερο είχε, ας πούμε, από αυτούς που παίζουν στην τσέση. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για παιδιά οι οποίοι γίνονται corner και δεν μπορούν ούτε να απεδείξουν, ρε φίλε. Δηλαδή, είναι από αυτό το δόλιο το Φουφανά, ας πούμε, στο corner εθές που τρώει η Τσέλση και δεν πήδηξε ο άνθρωπος, δεν πήδηξε καν. Τον πήρανε παραμάζωμα για να τον βάλανε γκολ μαζί με την μπάλα.
3: Μην πας μακριά. Όταν αγοράσαν αυτή η τύπη την Newcastle, είπανε θα βάλουμε λεφτά, θα κάνουμε μια ομάδα που θα τρομάξει όλο τον κόσμο.
0: Εντάξει, φίλε, θα βάλει λεφτά. Και τότε να με έχει χαλάσει ένα κάρο λεφτά. Ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο. Το δύσκολο δεν είναι. Μπορεί και εσύ, άμα σου έρθει ο πρώτος αριθμός σου λαχείο, ας πούμε, και δεις αμύθιτα λεφτά, να πεις να πάω να βάλω στην ομάδα μου. Το να βρεις, ας πούμε, 20 άτομα για να τους κάνει, να τους πάρεις και να πεις ότι κάνω ομάδα για να πάρω, ξέρω, το Champions League. Μπορεί να το πει όποιος έχει λεφτά, ας πούμε, και θέλει να τα πάρει. Το θέμα είναι να το κάνεις σωστά. Δηλαδή να κουμπώνουν αυτοί οι μεταξύ τους.
3: Δεν έχουν κάνει κάτι σωστά εκεί στην Newcastle. Που υποτίθεται ότι αυτός είναι.
0: Εδώ ψάχνουμε να δούμε αν είναι απόλυτα σωστά σε οποιαδήποτε ομάδα στην Πρέμιερ.
3: Συμφωνώ.
0: Και τώρα μιλάμε για το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για το.
3: Κοίταξε, εγώ στο είχα πει από την αρχή της χρονιάς. Φέτος το επίπεδο το βλέπω πεσμένο σε σχέση με πέρσι.
0: Κοίτα, το επίπεδο με αυτούς που πέθανε, εντάξει.
3: Είναι πεσμένο σε σχέση με. Τουλάχιστον δεν σου λέω σε σχέση με άλλες χρονιές. Δεν το συγκρίνω καν. Αλλά σε σχέση με πέρσι το επίπεδο το βλέπω. Γι' αυτό σου είπα από την αρχή, όταν σου είχα πάρει μια φορά πριν τρία Σάββατα, τέσσερα, ότι φέτος και το Champions League το βλέπω πολύ θολό. Δηλαδή δεν βλέπω καμία που να είναι το wow φαβορί.
0: Εντάξει, λογικό είναι κάπου οι παίκτες που είχαν και πολλούς που πήγαν μέχρι το τέλος του δρόμου στο Μουντιάλ να έχουν. Είναι, εντάξει, τώρα δεν παίρνει μέσα, ας πούμε, από την Πάρη να αρχίσει να παίζει από τώρα, είναι, και θα είναι και εξωφρενικό. Για μένα λογικό είναι, ας πούμε, η Πάρη να σέρνεται ακόμα και μέχρι το Φλεβάρι. Κατανοητό, τι να σου πω τώρα.
3: Τώρα με αυτό το πράγμα τώρα σταματάνε για τα πρώτα χρήματα, παίζουν οι
0: εθνικές. Και αυτό είναι κάτι καινούριο, γιατί άλλο. Θα μου πεις, σταματούσε τρεις φορές και ήταν λίγο σπαστικό. Τώρα το κάνανε δύο φορές, αλλά από τρεις εβδομάδες. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτό, γιατί καταλαβαίνεις ότι για τις ομάδες ξέρεις ποιο είναι το δύσκολο.
3: Για μένα είναι πιο σπαστικό έτσι όπως το κάνανε τώρα, χωρίς να το δω.
0: Ξέρεις, είναι το πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο για τους προπονητές, φίλε, γιατί είναι σαν να τους λείπουν τρεις εβδομάδες παίκτες, ας πούμε. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα έχουν τόσους παίκτες διεθνείς. Δηλαδή θα φύγουν αυτοί. Και θα γυρίσουν μετά, δεν θα έχουν τους παίκτες αυτούς για 20 μέρες οι προπονητές τους. Οι κανονικοί προπονητές στην καθημερινότητα της ομάδας εννοώ.
3: Ναι, αυτό. Για μένα είναι πιο σπαστικό αυτό που γίνεται τώρα.
0: Θα είναι σαν να ξεκινάει άλλο πρωτάθλημα όταν γυρίσουν.
3: Ακριβώς έτσι. Για μένα είναι πιο σπαστικό αυτό που γίνεται τώρα.
0: Εντάξει, ήταν σπαστικό βέβαια και το τρεις φορές από δύο εβδομάδες. Κοίτα, που είναι λίγο καλύτερο τουλάχιστον.
3: Ναι,
0: μπορεί να είναι καλύτερο λίγο για τους παίκτες, για το να συνέλθουν λίγο και κάποιοι άλλοι, ξέρεις, ή όπως και να έχει, ρε παιδί μου, άλλο τις εβδομάδες.
3: Δεν είναι καλύτερο, γιατί παίζουμε πάλι κάθε τρεις μέρες. Δεν ξέρω αν το έχεις δει το πρόγραμμα. Παίζουμε κάθε τρεις μέρες. Καταλαβες. Δηλαδή, αυτό το ότι είναι έτσι. Τότε παίζανε κάθε έξι μέρες και τελείωνε. Και είχαν δύο-τρεις μέρες διάλειμμα.
0: Ναι, αλλά μετά πηγαίνανε πιο σύντομα στις ομάδες.
3: Έτσι δεν χάλεγε για μια ομάδα, γι' αυτό σου λέω.
0: Ναι, αυτό το κάνει πιο δύσκολο για τους προπονητές των συλλόγων.
3: Ναι, τώρα. Γι' αυτό σου λέω είναι πιο σπαστικό έτσι. Όπως σταματάει το κανονικό ρυθμό.
0: Θα δούμε πώς θα το.
3: Δηλαδή δεν έχουμε που δεν έχουμε ρυθμό ακόμα, όπως σε σχέση με πέρσι πολύ χειρότερο. Το κάνει.
0: Εντάξει, σου λέει τώρα αφήσαμε να γίνουν 5 αγωνιστικές. Γιατί συνήθως κατά μέσο όρο στα πρωταθλήματα είχαν γίνει 2-3 στα κανονικά πρωταθλήματα. Δεν λέω τώρα αυτά που ξεκινάνε από Ιούλιο και παίζουν. Στα κανονικά πρωταθλήματα γινόταν 2-3 αγωνιστικές και μετά είχε διακοπή. Θα δούμε τώρα πώς θα ανταποκριθούν οι ομάδες, οι σύλλογοι δηλαδή, όχι οι εθνικές. Οι σύλλογοι θα έχουν το πρόβλημα.
3: Και του χρόνου που είναι τα κανονικά προγραμματικά, έτσι δεν είναι. Του χρόνου, εννοώ το Σεπτέμβρη, το από τον Ιούνιο.
0: Κοίτα, πλέον οι διακοπές θεωρώ ότι θα είναι έτσι πάντως. Καταλαβαίνω ότι θα είναι έτσι για τις εθνικές.
3: Α, δεν έχει βγει το πρόγραμμα για το 2020, πώς πάει.
0: Νομίζω ότι θα είναι έτσι πάντως. Έτσι θα είναι πρόβλημα. Από εδώ και πέρα. Ναι.
3: Τώρα αντικειμενικά, εγώ θα τι βλέπεις με την Εθνική.
0: Κάτσε, θα δούμε τι θα πάρει. Και θα σου πω.
3: Ναι. Ο Καρέ σας συνέρχεται.
0: Μπήκε σήμερα, μισή ώρα.
3: Α. Οπότε.
0: Δεν θα το καλέσει.
3: Φαντάζομαι αυτός έχει σίγουρη τη θέση.
0: Λοιπόν, αυτά. Να είσαι καλά.
3: Έγινε, Κώστα μου, έγινε.
0: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Πάμε, πάμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Το τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα, τι κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
1: Τι κάνει.
2: Η Λίβερπουλ.
1: Όχι, η τότε. Η μπάλα.
2: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
1: Δεν πάει κάτι.
2: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή εσύ, ήσουν μέσα.
1: Ναι, μέσα ήταν. Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
2: Δηλαδή ήσουν μέσα.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρω-γύρω, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδέστηκα.
2: Εγώ το είδα το γύρω-γύρω, γι' αυτό σου τα λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο μου είδες.
1: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα. Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω, ευχαριστήθηκα.
2: Το γύρω-γύρω της τότε να με εννοώ, ρε παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάσεις, γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλας είχε η Τότεναμ, δεν είχε, ή κάνω λάθος.
1: Εντάξει, έγινε.
2: Περίπου πολύ κατοχή μπάλας είχε η Τότεναμ.
1: Αυτό, ναι.
2: Δεν γίνεται έτσι να μάθει τώρα, αγόρι μου.
1: Δεν πάει.
2: Γύρω-γύρω.
1: Γεια σου, αδελφέ μου, γεια σου. Γεια σου, να σε καλά.
3: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: 2, 10, 9, 5, 79, 83, 4 και 5. Με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Είμαστε στα 13 λεπτά μετά τη μία. Πήγαμε, κάναμε πολύ over με τον προηγούμενο φίλο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι.
0: Έλα, Άχιλια μου, τι έγινε.
1: Έλα. Γεια σου Κώστα.
0: Πώς είσαι.
1: Εσύ Κώστα, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πες μου.
1: Εγώ ξέρεις, είμαι και λίγο χαζούλης μου. Λοιπόν, πες, τι άνοιξε, τι έγινε στο μπάσκετ. Τι άνοιξε, άνοιξε κάτι ο ΠΑΟ.
0: Ναι, έχει εξασφαλίσει πως από το χρόνο θα είναι μόνιμο στην Euroliga. Κανονικό μέλος, όχι ξέρω εγώ να πρέπει να πάρει το EuroCup και τα λοιπά. Κανονικά όπως είναι οι 12 που, που είναι τώρα.
1: Προσθέθηκε και 13ος δηλαδή.
0: Άλλοι 8. Ο ΠΑΟΚ είναι ο 13ος στην ουσία που μπαίνει. Είναι ο πρώτος από τους άλλους 8, από ό,τι έμαθα τώρα.
1: Α, θα γίνουν 20 δηλαδή τα.
0: Θα είναι 20 στάνταρ και 24 θα γίνουν συνολικά.
1: 24 συμβόλαια δηλαδή μόνιμοι.
0: 20 θα είναι μόνοι, από ό,τι ξέρω. Έτσι θα κάνω σοβαρό λάθος. Ναι, 20.
1: Μάλιστα. Γιατί άκουσα franchise και λοιπά και λέω ανοίξα κανένα φούρνο, τι κάνα. Είναι το franchise. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω εγώ.
0: Για εγώ ξέρω ότι το franchise είναι ότι παίρνω εγώ ξέρω μια καφετέρα στο πω που ήταν απλά και τα λοιπά. Που είναι η αλυσίδα του τάδε. Πώς να σημαίνει ότι την ανοίγει ο αυτός που ας πούμε έχει εμπνευστεί το τάδε, την τάδε φίρμα. Όπως ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ, που είναι τα συνοικιακά. Και καλά ότι είναι ο τάδε και μην πω ονόματα τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και παίρνεις το.
0: Ναι, και παίρνεις το τέτοιο.
1: Και απονημία και παίρνεις και ενδεχομένως μια τεχνογνωσία, ας πούμε.
0: Ναι, και κάποια στάνταρ, ας πούμε, πράγματα.
1: Ναι, προϊόντα
0: και τα λοιπά.
1: Ναι, και είσαι μεταπολιτής ουσιαστικά.
0: Ναι.
1: Ναι. Πώς κολλάει το franchise τώρα εδώ. Τώρα μιλάμε για ένα άσχημα.
0: Έλα ρε εσύ τώρα, εντάξει, οκ.
1: Και τα στο πέντο στην Ευρώπη.
0: Γιατί με βάζεις.
1: Κάνουμε πλάκα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, πάμε τώρα με τα προσφυγά.
1: Και κάνουμε με 160 εκατομμύρια τώρα και να είχαμε να λέγαμε κάτι. Είπες μια πολύ σωστή κουβέντα προηγούμενη. Για αυτά που γίνονται στην Αγγλία.
0: Ναι ρε φίλε, τώρα δηλαδή.
1: Μην τη συνεχίσουμε γιατί μπορεί να είναι και μηνύσιμη. Αλλά δυστυχώς έτσι μας έχουν καταντήσει.
0: Ρε φίλε τώρα, αλήθεια δηλαδή πραγματικά τώρα.
1: Καλά τώρα μη μου λες εμένα αυτή, τώρα γιατί μου ανοίξει το στόμα μου το άνοιξα.
0: Αν αυτοί φορά, που παίζανε το 2000 ας πούμε τώρα που βλέπουν αυτούς εδώ να παίρνουν αυτά τα εκατομμύρια. Εντάξει αλλά δηλαδή τα δεκάδες εκατομμύρια.
1: Εσύ
0: τι
1: υπάρχουν.
0: Τι να πω τώρα.
1: Κάτσε υπάρχουν.
0: Άστο τώρα.
1: Γενικώς μιλάω. Γι' αυτό σου λέω. Πάμε παρακάτω. Τώρα, όσον αφορά φίλε μου Κώστα, εγώ σήμερα σε πήρα γιατί είπα μία κουβέντα και ειλικρινά ψιλοστενοχωρήθηκα δηλαδή.
0: Για πότε?
1: Την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό. Εγώ δεν εννοούσα, είπα δηλαδή ότι μακράν πρώτο φαβορί εκείνη τη στιγμή που μιλάγαμε, τον περασμένο Σάββατο δηλαδή, πριν το παιχνίδι στην Τρίπολη, ήταν και είναι κατά τη γνώμη μου, είναι η ΑΕΚ για το φετινό. Εγώ δεν το λέω σοπαδός αυτό. Λέω παρατηρητής. Εγώ ξέρεις ότι με το ποδόσφαιρο παραδείγματος χάρη του Νίκολης δεν είμαι ξέρω εγώ φαν, παιδί μου. Το σέβομαι όμως πάρα πολύ σαν προσωπικότητα και σαν επαγγελματίας αυτό που κάνει. Άλλο τον, άλλο το άλλο. Άλλο τι μας αρέσει, άλλο τι προχωράει και πώς προχωράει. Λοιπόν, τι εννοώ με αυτό. Εννοώ ότι η ΑΕΚ έχει δουλέψει κάτι το οποίο μπαίνει στο δεύτερο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή, αν τον προσέξεις προσεκτικά, ακόμα έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, πολύ γεμάτο ρόστερ, αλλά ψάχνεται. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Για μένα το ξέρεις πάρα πολύ καλά και η κριτική που έκανα στον Μελισσανίδη όταν οι άλλοι, και όλοι σας δηλαδή, λέγατε για μεταγραφές, εγώ έλεγα πάντα ότι βρες μου κύριε Μελισσανίδη έναν προπονητή. Εκεί αποτυχάνει.
0: Δεν είναι γιατί ποτέ ο Μελισσανίδης δεν σκεφτόταν να κάνει, πάντα θα ήθελε να παρεμβαίνει ακόμα και για το χαρτί του Άλλας Μπέας Πάτα. Οπότε ξέρεις ότι δεν γινόταν αυτό. Αυτό δηλαδή το να δώσει σε δύο ανθρώπους. Μπορεί να τη μία χρονιά να τα κάνουν καλύτερα, την άλλη χειρότερα κτλ. το να δώσουν δύο ανθρώπους ή έναν άνθρωπο το κουμάντο και να κάνουν αυτή την κουμάντο, δεν θα γινόταν με το Μελισσανίδη ούτε σε... Ακόμα και αν ξαναγεννηθούμε 10 φορές και άλλες 10 φορές να ξαναφύγουμε από τη ζωή, πάλι τα ίδια θα γίνονται.
1: Όχι,
0: δεν έγινε 11 χρόνια τώρα.
1: Όχι, έγινε, πώς δεν έγινε.
0: Σε ποιον έδωσε
1: τα κλειδιά? Στον Αλμέιδα, πώς δεν τα έδωσε.
0: Στο τέλος που ήξερε ότι θα φύγει, ρε φίλε, στην τελευταία διετία.
1: Τι πάει να πει αυτό που λέει.
0: Καλά, και αν συνέχισε θα βλέπαμε αν θα τα κρατούσε τα κλειδιά Αλμέιδα, γιατί τέλος
1: πάντων. Αυτό είναι η υπόθεση που λες.
0: Με τον τρόπο που χάθηκε το πρωτάθλημα.
1: Η ουσία είναι τα δώσει. Τα δώσει τα κλειδιά. Αλλά δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι...
0: Φίλε, στα 11 χρόνια, ξεχνάς αυτά που τραβήξαμε, δηλαδή έδωσε τα κλειδιά στο 10ο χρόνο.
1: Δεν τραβήξαμε τα 11 χρόνια του Μελισσανίδη.
0: Ναι, τι.
1: Δεν τραβήξα. Τι τράβηξα.
0: Δηλαδή τα τέσσερα...
1: Ότι έκανε γήπεδο, πήρε δύο πρωταθλήματα
0: και δύο. Τα τέσσερα χρόνια που μεσολάβησαν τα ξεχνάς. Το ότι είχε πατώσει για τη συμπαθμολογία, ποιανού έργο ήταν του Ηλιόπουλου. Το ότι είχε πατώσει στην Ευρωπαϊκή
1: βαθμολογία.
0: Το ότι είχε πατώσει στην βαθμολογία την Ευρωπαϊκή. Το ότι έχει χάσει ένα κάρο παιδιά που θα παίζανε ή θα είχαν περάσει από την ΑΕΚ. Το ότι αυτή τη στιγμή το σοβαρότερο πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ και το αντιμετωπίζει και δεν μπορεί να το, ακόμα να το διορθώσει και να το συλλουπώσει είναι αυτά που έχουν γίνει, τα εγκληματικά που έχουν γίνει με τι ακαδημίες. Υπάρχουν παίχτες που έχουν φύγει για 6 μήνες, ξέρω εγώ, και δεν συμπληρώνουν και δεν μπορούν να του πάρουν ούτε τώρα. Γιατί θα μας κάνουν διαφορά για τη λίστα Β. Θες να κάτσουμε τώρα σοβαρά να κάνουμε διασυζήτηση για να περιφερθείς πάλι το δικό σου.
1: Εντάξει, άσχημα
0: σε παρακαλώ τώρα. Τι να τελειώσει. Τι να τελειώσει.
1: Κάτσε μισό λεπτό. Τελείωσες.
0: Ναι, τι θες να πεις, ότι κάναμε το γήπεδο. Ναι, εντάξει, το γήπεδο μόνο αυτό το λένε πλέον. Ακόμα και αυτοί που είναι δικοί του λένε εντάξει, μπράβο, το έκανε το γήπεδο κτλ. Οκ, κατάλαβα, μην το συζητήσουμε. Μην το συζητήσουμε.
1: Ρε παιδί μου, εγώ δεν το...
0: Εντάξει, Αχιλιά, τώρα τα έχουμε λύσει αυτά. Οκ. Έκανες εσύ κριτική με στο Μελισσανίδη. Εντάξει, οκ.
1: Εγώ δεν έχω κάνει κριτική στο Μελισσανίδη.
0: Έλα μου, Αχιλιά, τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει τώρα.
1: Για μένα ο Μελισσανίδης είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος μέχρι τώρα από τη ΣΑΕΚ. Mm-hmm. Απλά η κριτική η οποία το έχω κάνει εγώ ήταν για τις ακαδημίες πριν 10 χρόνια, όχι σήμερα που ομολογάνε όλοι, και για τους προπονητές που έφερνε. Οι άλλοι κάνανε κριτική για τις μεταγραφές και για το πόσα λεφτά δίνει.
0: Όχι, εγώ έκανα για τις μεταγραφές γιατί δεν πουλάγαμε, γιατί περιμέναμε εμείς...
1: Το αποτέλεσμα της κριτικής του,
0: και εκεί είναι λάθος, γιατί εμείς περιμέναμε... Γιατί ακόμα και αυτό, ακόμα και εδώ που η ΑΕΚ ακόμα είναι σε πολύ νηπιακό επίπεδο η ΑΕΚ ακόμα, άσχετα με το αν είχαμε βάλει μια ρήτρα στον Πινέδα για 8 εκατομμύρια.
1: Δεν πιστεύω να μου χαμηλώνεις τον ήχο τώρα.
0: Άκουσε μου, δεν σου χαμηλώνει. Λοιπόν, ακόμα και η νηπιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σε πολύ η ΑΕΚ έχει να κάνει με το ότι εμείς, ας πούμε, περιμέναμε ότι θα πουλάμε μόλις ανεβήκαμε από τη Β' Εθνική όσο πουλήσε ο Ολυμπιακός τότε. Πράγμα που δεν γινόταν, το καταλαβαίνεις.
1: Και τι έκανε.
0: Τι και τι, πουλούσε, τι έκανε. Πουλούσε κανέναν. Με σοβαρά λεφτά
1: έχει φτάσει.
0: Μετά από 11 χρόνια η ΑΕΚ στο 12ο χρόνο έφτασε να κάνει μια σοβαρή πώληση.
1: Το
0: Λιβάι, τώρα τι μιλες για 1,5 εκατομμύρια και 1,5 για τέτοια ποσά συζητάμε τώρα.
1: Όχι, σου μιλάω για τις δύσκολες εποχές. Δεν σου μιλάω για το ριμπάντα που σήμερα που λέει τους παίχτες του
0: Μελισσανίδη. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο που έχει πάει στις πωλήσεις ο Ριμπάντα.
1: Ο Ριμπάντα μέχρι στιγμής πουλάει παίκτες του Μελισσανίδη.
0: Εμένα μην μου το λες. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος ακόμα και τους δικούς του. Ακόμα και αυτούς που έφερε αυτούς που έφερε πριν τον Μπεράις, μάθαμε ότι ήταν στην αρχή ότι θα παίρναμε 2 εκατομμύρια, μετά 1,5 και μετά πληροφορηθήκαμε εχθές από τους Κοτσούς ότι θα είναι 930 χιλιάρικα. Εχθές. Για τον Κουτέσσα επίσης είχαμε μάθει ότι θα είναι η πώληση 2 εκατομμύρια, μετά έγινε 1 εκατομμύριο και μετά θέλανε να το κόψουν οι Ελβετοί στο
1: 500.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό κομμάτι. Αυτό έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό κομμάτι, για το οποίο μέχρι χθες, πάλι προχθές δηλαδή, το βράδυ, μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, δεν είχαν πει τι έχει ο Βάργα και αναγκαστήκανε να πούνε τι έχει, όχι για το διάστημα που θα μείνει έξω, τι ακριβώς έχει. Αναγκαστήκανε να το πούνε το πρωί του Σαββάτου, γιατί βγήκαν οι Ούγγροι και λέγανε τα δικά τους. Αυτή τη. Τα λέμε μισά ή δεν λέμε καθόλου και τα βάζουν και με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν φταίει. Αυτό φταίει η κεντρική καθίστα από πληροφόρηση που έχουν από την ΑΕΚ. Δεν φταίνει η ρεπόρτερ για αυτό.
1: Δεν το βλέπω. Εγώ βλέπω το διατάφτατο, το τι έχει γίνει. Βλέπω ότι ο Δημήτρης ο Μητσανής δημιούργησε κάτι.
0: Εντάξει, άκου, βγήκες να μου κάνεις διαφήμιση, να μου γυρίσεις τα άντερα τώρα, δηλαδή. Να μου κάνεις διαφήμιση ο Μητσανής, τα έχουμε λύσει.
1: Αν έχεις εσύ προσωπικά προβλήματα με τον Δημήτρη
0: Μητσανή, εγώ δεν έχω προσωπικά προβλήματα.
1: Τώρα, τι θέλεις να μου πεις. Μιλάω τώρα με έναν υποτίθεται, με έναν παραγωγό, ο οποίος κάνουμε μια κουβέντα στον αέρα.
0: Ωραία, τι κουβέντα κάνουμε τώρα, για το τι έγινε πριν από 10 χρόνια.
1: Όχι, έτυχε, το έφερε η κουβέντα, ρε παιδί μου. Εγώ απλά ξεκίνησα και σου λέγα ότι αυτή τη στιγμή ο Νικολής έχει δημιουργήσει μια ομάδα η οποία για να την αντιπαρέλθει.

0: Εσύ καταλαβαίνεις πάντα ό,τι θες και ό,τι είναι για να κάνεις φασαρία τώρα γύρω από το άτομο σου. Αυτό καταλαβαίνεις.
1: Όχι ρε παιδί μου, τι φασαρία, σιγά τώρα. Λοιπόν, το θέμα μου εμένα είναι... Το θέμα μου εμένα είναι, για να το καταλάβεις...
0: Αδελφέ, να σου πω κάτι. Όποια ομάδα και να είναι πρωταθλήτρια, αν στα επόμενα 6-7 παιχνίδια, όποια ομάδα, μην το βάζεις για την ΑΕΚ, όποια ομάδα και να... Ας ήταν πρωταθλήτρια, Ολυμπιακός, ξέρω, πες ότι ήταν Ολυμπιακός. Αν μια ομάδα πηγαίνει καλά, ακόμα και αν χτίζεται τώρα, και μια ομάδα μείνει, ακόμα και αν έχει τερματίσει πρωταθλήτρια την περασμένη σεζόν, έχει περάσει το Champions League και θέλει να κυνηγήσει και το Champions League και έχει κάνει στις πρώτες 7-8 αγωνιστικές κάποιες συγκέντρες που θα την έχουν αφήσει 7-8 πόντους πίσω, μετά ποιος θα είναι φαβόροι, αυτός που το πήρε την περασμένη σεζόν ή αυτός που θα είναι 8 πόντους μπροστά.
1: Όπως είναι σήμερα το πρωτάθλημά μας, με τα play-off.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι μία ή άλλη.
0: Α, δηλαδή αν εμείς μείνουμε 8 πόντους πίσω, ας πούμε, π.χ.
1: Παραδείγματος χάρη ΑΕΚ
0: αν εμείς μείνουμε 8 πόντους π.χ. μέχρι την 8η αγωνιστική, θα είναι μία ή άλλη.
1: Καλά, μα μείνεις με 8 πόντους, ρε φίλε, 4.
0: Μα εγώ αυτό σου λέω, να κάνεις 4 γκέλες και ο άλλος έχει κάνει μόνο νίκες.
1: Καλά, ρε φίλε, σε έφερε στην καταστροφή τώρα. Εδώ μιλάμε,
0: μα εγώ υποθετικά σου λέω και δεν έβαλα την ΑΕΚ, σου λέω οποιοδήποτε. Ακόμα και αν ήταν Ολυμπιακός αντίστοιχα στη θέση μας.
1: Εδώ πέρα μιλάμε για μια κουβέντα που έγινε το περασμένο Σάββατο όταν η ΑΕΚ ήταν ισοβάθμη.
0: Δεν ήταν ισοβαθμός.
1: Λοιπόν,
0: δεν ήταν ισοβαθμός.
1: Δύο βαθμούς πίσω.
0: Ήταν δύο βαθμούς πίσω και τώρα είναι 4 βαθμούς.
1: Ωραία.
0: Πίσω.
1: Ωραία. Και τώρα είναι 4.
0: Ρε αφιλιά, να σου πω κάτι. Κάποιοι άνθρωποι θέλετε όλες οι κουβεντές να γίνονται με τον τρόπο που σας φέρει εσάς. Μιλάμε με τα δεδομένα που έχουμε εκείνη τη στιγμή.
1: Όχι, απλά κάνουμε μια ποδοσφαιρική κουβέντα.
0: Ποια ποδοσφαιρική κουβέντα.
1: Η ποδοσφαιρική κουβέντα εκείνη το οποίο λέει είναι ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή λέω εγώ ότι είναι πιο μπροστά του άλλου. Τεκτικά, ποδοσφαιρικά. Έχει ένα ρόστερ. Σύμφωνα με τα θέλω του προπονητή του με το προπονητή της που έχει μάθει να παίζει έτσι. Ο Παναθηναϊκός τι παίζει αυτή τη στιγμή, μπορείς να μου πεις.
0: Εσύ γιατί ανησυχείς, γιατί πρόσεχε, ο πρώτος ο οποίος δείχνει φόβο αυτή τη στιγμή εσύ. Θες να μου σου πω εγώ κάθε Κυριακή τι παίζει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει
1: κάθε Κυριακή. Μόνο για το οποίο φοβάμαι, για Κώστα. Εγώ για το μόνο για το οποίο φοβάμαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου.
0: Δηλαδή το να λες για μια ομάδα.
1: Η υγεία μας είναι πόσο θα πάει το πετρέλαιο.
0: Το να λες συνεχώς κάθε Κυριακή για μια ομάδα που συνεχίζει να κερδίζει. Τι καταλαβαίνεις από αυτό που παίζει ο Παναθηναϊκός, καταλαβαίνω, δεν καταλαβαίνω τους βαθμούς παίρνει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Μέχρι σήμερα να σου πω. Να σου πω για να μην
1: παρεξηγηθούν.
0: Για να μην παρεξηγηθούν και κάποιοι. Μέχρι σήμερα το απόγευμα. Μέχρι σήμερα το απόγευμα. Ο Μαρέσκα παίζει να ήταν ο χειρότερος προπονητής, ας πούμε, στην Αγγλία που έχει πάει στη City. Η City να μην έχει καμία πιθανότητα να πάρει το πρωτάθλημα, παρότι ήταν ισοβαθμός με την Arsenal. Αλλά σήμερα το βράδυ, ας πούμε, ξαφνικά ο Αρτέτα έγινε ο χειρότερος προπονητής. Ο Γιόκερες από την αρχή της ζωής που βάλει 21 γκολ έχει γίνει τόσο και χειρότερο center forward και τα λοιπά. Τι θέλω να σου πω, ότι σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Και η Brighton παίζει το super ποδόσφαιρο με το man to man.
0: Ακόμα. Αυτό σου λέω. Ότι δεν, αυτά δεν είναι δικά μου που τα λέω. Και στις άλλες χώρες τα ίδια θα δεις. Οι ίδιες συζητήσεις γίνονται. Μιλάμε
1: ακόμα,
0: με τα δεδομένα λοιπόν που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Όσον αφορά το Gegen Press και το Man to Man δεν έχουν βάλει μυαλό. Δεν έχουν βάλει μυαλό.
0: Βρε, εντάξει, την επόμενη φορά που θα το κάνει η Brighton θα βρουν και εκεί και αυτοί τον τρόπο να του το σπάσουν και θα φάει 5 η Brighton στο επόμενο παιχνίδι. Δεν είναι αυτό, έφαγε 4 από την
1: Τζέρσι. Εννοείται.
0: Δεν είναι κάτι που. Γι' αυτό σου λέω λοιπόν, είναι τόσο ρευστό το ποδόσφαιρο. Αν ο δικό σου προπονητή, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή ο δικό μα, δεν το ανοίξει το πράγμα. Και δεν μπουν κι άλλοι μέσα.
1: Όχι, καλά κάνει και δεν το ανοίγει αυτή τη στιγμή.
0: Καλά κάνει και δεν το ανοίγει.
1: Αυτή τη στιγμή. Καλά κάνει και δεν το ανοίγει. Πρέπει να βρει τις ισορροπίες του. Αυτή τη στιγμή είμαστε αρχή της χρονιάς. Θέλει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Εγώ σεβόμαι πολύ τη δουλειά του. Το ποδόσφαιρό του. Τα δύο φορ, τα αυτά χωρίς άκρα, χωρίς εξτρέμα. Αυτά
0: εμένα. Αύριο αναγκαστικά δεν πρέπει να τα ανοίξει.
1: Καλά, ρε φίλε. Αύριο.
0: Γιατί αύριο, μετά έχει τρεις εβδομάδες διακοπή. Αύριο αναγκαστικά δεν πρέπει να βάλει κι άλλους.
1: Εντάξει. Ή τον Κοϊτά, εντάξει. Τι νομίζεις, σιγά την αλλαγή τη μεγάλη.
0: Αν παίξει το ένα σύστημα.
1: Μακάρι να παίξει το άλλο. Εσύ βλέπεις να παίζει το άλλο. Εγώ δεν το παίξω.
0: Με βάση το λοιπόν, εγώ σέβομαι αυτά που λένε τα παιδιά. Και επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά ότι πολλές φορές, γιατί πρόσεχε, έχει δημιουργηθεί μια κακή επικοινωνία, εγώ το βλέπω απ' έξω πλέον, δεν με αφορά και όλα, δεν ανεβάζω καν στο Facebook ούτε τίποτα. Βλέπω μια κατάσταση στην οποία ξεσπάνε στους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, οι φίλοι της ΑΕΚ, χωρίς να φταίνουν οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Για ποιο λόγο? Γιατί αν η ενημέρωση

0: Αν εγώ ξέρω ότι δεν το έχω κάνει ποτέ.
1: Αν είναι η ενημέρωση που έχουν από την ΜΠΑΕ, από τον καθήμενο αρμόδιο, δεν είναι η κατάλληλη, δεν φταίνε αυτοί.
0: Δηλαδή... Το πρόβλημα το ρεπόρτερ της ΑΕΚ δεν είναι το ρεπορτάζ τους. Το πρόβλημα το ρεπόρτερ της ΑΕΚ είναι το ύφος και η γνώμη τους.
1: Ναι, εγώ αναφέρομαι αυστηρά στην πληροφόρηση αυτή τη στιγμή.
0: Άστον,
1: αν για παράδειγμα, εμείς ως οργανισμός ισχυριζόμαστε ότι τον Αχιλλέα θα τον δώσω με 5 και από τα μέσα του εξωτερικού μαθαίνουν ότι τελικά ήταν με 2, δεν φταίνει η ρεπορτσάκη, είναι η ενημέρωση που έχουν από την ΑΕΚ αυτή. Αν επίσης ο Αχιλλέας έχει ένα πρόβλημα το οποίο εγώ μπορεί να πω ότι είναι τον τσιμπάει ο πισινός του και θα μείνει ένα μήνα έξω, αλλά δεν λέω τι πρόβλημα είναι. Επίσης είναι πρόβλημα της ΑΕΚ που δεν τα λέει στους ρεπόρτερ όπως πρέπει. Δεν φταίνει η ρεπόρτερ.
0: Κώστα, επειδή είσαι επαγγελματίας πάρα πολλά χρόνια, μιλά μαζί πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, και τουλάχιστον εσύ σε αυτό που κάνεις έχεις κρατήσει το δικό σου στυλ και ένα επίπεδο. Το ξέρεις παρότι διαφωνούμε και στο έχω πει χιλιάδες φορές. Τα τελευταία πενταετία, ξέρεις πάρα πολύ καλά με την έκρηξη του YouTube, έχουν βάλει τους ανθρώπους, τα παιδιά αυτά, να κάνουν εκπομπές και πολλές φορές την αναγνωρισιμότητά τους ή τα κλικ που τους ζητάνε να κάνουν δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Τι εννοώ? Υπήρχε νεαρός συνάδελφος σου της ΑΕΚ, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, και νιου έντρι τώρα τελευταία δεκαετία, ας το πούμε, έτσι, πενταετία δεκαετία, την οποία το περασμένο Σαββατοκύριακο μετά το παιχνίδι με τον Αστέρα, μετά γύρισε και είπε ότι και χαχαχαχουχουχου σε πάνελ, λέει ότι με βρήκε εμένα.
1: Ναι, άστο, δεν θέλω να ακούσεις τον αέρα αυτό, πάμε. Εντάξει.
0: Δεν
1: θέλω να ακούσεις τον αέρα, αφού δεν
0: είναι. Στον αέρα, τέσσερις
1: φορές. Δεν με ενδιαφέρει, στο δικό μου αέρα δεν ακούστηκε.
0: Κατάλαβες, θέλω να.
1: Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Δεν είναι μουρλό αυτό.
1: Πάμε, να είσαι καλά, να είσαι καλά, Αχιλλέα μου, να είσαι καλά. Πάμε.
2: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Τα τυχερά νούμερα του Λότο 21, 47, 36, 3, 43, 30. Κατά τη διαλογή βρέθηκαν ένας τυχερός εξάρης που θα πάρει 240.801.310 δραχμές, 250 πεντάριδες που θα εισπράξουν από 408.350 δραχμές και 13.068 τεσσάριδες που θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Για ξαναπες το!
3: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
4: Πόσο!
3: Θα κερδίσουν από 6.390 δραχμές.
5: Στις 11 με τον Ηλία Καραγιάννη. Ο Νίκος Κακλαμανάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μιστράλ που έγινε στη Μάρντελ Πλάτα της Αργεντινής. Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης Ατλάντα ήταν πρώτος μετά την ολοκλήρωση του 10 σφαιδροδρομίων. 10 σφαιδροδρομίων.
6: Ήταν το South, ένα από τα ρότερα κομμάτια που έχει γράψει ο Κάουν Μπέστ. Τον ακούσαμε άλλωστε και στο πιάνο με την 37 ήταν μέλη στην ορχήστρα.
7: Στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Γιώργος Τσάμπρας με συνεργάτη στον ήχο, τον Γιάννη Τσιαμπά.
8: Που φαντάζεσαι πως είσαι τιμωρός.
9: 95-79-283-4 και 5 είναι το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας από μετά από ένα διαφημιστικό. Μετά από ένα διαφημιστικό.
2: Μόσχος! Sport FM 94,6.

0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Καλημέρα.
0: Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε μου.
1: Καλά.
0: Καλά, καλά.
1: Έλα ρε Κώστα, τι γίνεται. Από Κρήτη παίρνω. Από Κρήτη παίρνω.
0: Να είσαι καλά φίλε μου.
1: Γιώργος είμαι.
0: Ομάδα.
1: Ό,τι φορά παίρνω, σας ακούω κάθε βράδυ, δεν μπορώ να πεις εγώ εμείς. Με υποστηρίζω φύλαθος του Ολυμπιακού. Φύλαθος. Βλέπω την ΑΕΚ πως πάει, βλέπω όλα. Απλώς ρε παιδιά, ήθελα να σας πω κάτι. Μόνο το σεβασμό που σου πω ρε Κώστα, δεν θα κάνω πρόβλημα μαζί σου, ακούω κάθε βράδυ σειρών. Δεν μπορώ αυτό να το αντέξω. Με το γύρι, δεν γίνεται ρε παιδιά. Το κατά τη γραμμή καταρχήν 22 λεπτά κοντά. Από την 13. Δεν είναι. Δεν γίνεται κάθε βράδυ. Υποστηρίζει το Μελισσανίδη. Με παρακολουθώ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ξέρεις, φύλαφος.
0: Εντάξει, δεν με ενοχλεί. Μιλάμε καιρό με το Αχιλιά. Σε μένα έτσι δεν πρόκειται να ξαναβγεί αύριο, γιατί μία φορά βγαίνει ο καθένας που γίνει το Σαββατοκύριακο, παίρνει μία φορά. Και τις άλλες μέρες δεν ξέρω, νομίζω το έχουν τηρήσει τα παιδιά ότι θα είναι δύο φορές ο καθένας.
1: Και το πρόβλημα, θεωρία, ρητορία, Γκουαρδιόλα, το παίζουμε ιστορίες, με Ισανίδης, το γυρίζει, ουσία, πέντε πράγματα ουσιώδης και να κλείνουμε να πάει κάποιος άλλος φίλος. Δεν μπορώ να ακούω κάθε βράδυ.
0: Και στο θέμα, Γιώργο, είναι ότι είχε μια άποψη από την περασμένη εβδομάδα. Κάποιος άλλος διαφώνησε μαζί του και έπρεπε να βγει να πει ότι ξέρουν και καλά.
1: Πόνο.
0: Δικαίωμά του.
1: Πάλι θα τσεκώντα θα ξαναβρεθείτε. Και ενώ είστε αγγλίδες και δύο, δεν είμαι ενδιαφέρον με αυτό. Είναι το θέμα ότι αγαπά την ομάδα αυτό, δηλαδή ψάχνει τι ακαδημίες, το αν κατέβει, το πάει, το δείχνει. Ξέρω πέντε πραγματάκια ωραία. Αυτό ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Το θέμα αυτό είναι το θέμα ότι κρατάει γραμμή πολύ ωραία παιδιά.
0: Καλά τώρα δεν είχαμε και πολλές να περνούμε γι' αυτό σου λέω.
1: Η ομάδα πάει καλά. Η ομάδα σας πάει πολύ καλά. Έχει και ένα λάδι και στα παιδιά και μπράβο στη χαρακτηρία. Καλή δουλειά κάνει η Νίκολης, το έχουμε δει όλοι. Όλοι οι παίκτες είναι σε καλή κατάσταση, έχουν τα αυτά που έχουν. Εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είδα μια ανάσταση μετά από δύο χρόνια. Είδα μια ανάσταση προχθές, μια μπάλα από τον Ολυμπιακό μετά από 1,5 χρόνια. Μετά με την λίγα εποχή που έρχεται εκεί τις τεσσάρες τις αυτές, είδα λίγο να αλλάζει η ομάδα. Τι είσαι να μου πεις.
0: Θα αλλάξει κι άλλο και εγώ νομίζω ότι θα έχουμε και συνέχεια.
1: Και ο Μάρος αυτός που έφερε, ο Μάριος αυτός.
0: Θα δούμε και διαφορετικά πράγματα, θα δούμε και πρόσωπα πλέον να μπαίνουν στο... Όχι στο δεν είναι όριο να πει στο περιθώριο, αλλά θα μπουν σε πίσω γράμμα. Τώρα Γκαρθία τελείωσε επί της ουσίας. Από ό,τι καταλαβαίνω και από αυτά που είπε και ο κ. Νότερας στο ρεπορτάζ. Δεν ξαναδούμε. Τώρα έχει χάθει να βάλει ο Ολυμπιακός πολύ πιο σύγχρονα και πολύ πιο πρικισμένα κτλ. Οπότε. Επειδή τα πάντα ξεκινάνε και τελειώνουν από τα χαφ, κατά τη γνώμη μου θα αλλάξει και ο τρόπος παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Τώρα αυτό δεν μπορεί ξέρεις, η ισορροπία να έρθει αμέσως. Δεν θα είναι εύκολο. Μπορεί να χαθούν και αποτελέσματα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αν... Θα σου πω κάτι που είχα πει και για την ΑΕΚ πέρυσι, ότι αν ο Ολυμπιακός δεν χάσει πολύ έδαφος και καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να το βρει, ας πούμε. Φυσικά δεν το συζητάμε αν ο Ολυμπιακός είναι στο κόλπο μέσα. Και τρεις είναι. Και ο ΠΑΟΚ, ακόμα και με αυτά που του συνέβησαν του ΠΑΟΚ, μια χαρά είναι.
1: Ναι. Και ακόμα ο ΠΑΟΚ θα το παλέψει. Μην νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει γράψει τον ΠΑΟΚ.
0: Απλά εγώ βάζω μία παράμετρο ότι πλέον πρέπει να υπολογίζουν σαν πολύ σοβαρό ανταγωνιστή τους και εσύ μπορεί να το καταλάβεις και εσύ γιατί το ζεις από κοντά αυτό το πράγμα. Ότι όποιος πάρει τον Όφιο ότι θα είναι, ξέρω εγώ, σαν το Λεβαδιακό και κάποια στιγμή θα ξεφουσκώσει. Όχι ότι αποκλείω να συμβεί. Αλλά επειδή βλέπω ότι έχει γίνει πολλή δουλειά και υπάρχει και πάγκος σχετικός για τη δυναμική μιας τέτοιας ομάδας. Αν κάποιος κάνει την κουταμάρα να μην υπολογίσει το Ρόφι και βρεθεί σε μια θέση που θα είναι πιο πίσω από τους άλλους, δηλαδή ξεχωρίσουν τρεις και γίνει κόντρα για την τέταρτη θέση κάπως έτσι, ή ακόμα και αν είναι κοντά όλοι και οι πέντε μαζί και δεν τον υπολογίσουν τον Ρόφι, κάποιος μπορεί να πάθει ζημιά φέτος.
1: Όπως το είχα πει και εδώ κάτω στην Ιράφτα, που είμαι εγώ, κάτω ενώ και η Ιράφτα, το είπα μετά το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο 2001, ότι για μένα ο Όφι, μετά την ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, εγώ φύλαχος, θα το λέω εντύπω αυτή τη στιγμή. Ο Όφι αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη ομάδα για μένα με βάση την εικόνα που δείχνει το τελευταίο 8 μήνο. μετά την ΑΕΚ, το είπα, Ολυμπιακός. Ούτε Παναθηναϊκό να γεμίσει ακόμα, ούτε ο ΠΑΟΚ, ούτε κανείς. ΑΕΚ, όφη, μετά λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα μου δείξει μια ανάσταση Κυριακή και πιστεύω να την συνεχίσει. Αλλά είπα τον όφη, έχει σώσει μια ομάδα, δεν την υπολογίζει, μα όφη, ρε, μα όφη, μα όφη, είναι μα όφη. Έχει δεμένο σύνολο κόντι. Λάθος,
0: κοίτα, είναι παράξενο, το είπα και νωρίτερα στα άλλα τα παιδιά και στον Ταξιάρχη και στον Γιώργο, ότι θα είναι παράξενο με τις τρεις εβδομάδες η διακοπή των τριών εβδομάδων.
1: Ναι,
0: και μακάρι να είναι και όλα τα παιδιά υγιή, πρώτα απ' όλα να γυρίσουν γερά κτλ. Αλλά εκτός αυτού, το ότι δεν θα έχουν πολλούς παίχτες όλες οι ομάδες, ειδικά αυτές που έχουν καλούς παίχτες και έχουν και διεθνείς και από τις ξένες χώρες κτλ. Και θα τους λείπουν πολύ. Θα είναι σαν να δούμε καινούργιο πρωτάθλημα από την...
1: Μετά από τρεις εβδομάδες.
0: Από τη στιγμή που θα ξαναμαζευτούν οι ομάδες να παίξουν.
1: Από και εσάς μου αρέσει πολύ ο Μάγκερ αυτός, μεγάλος.
0: Είναι πολύ καλός, πολύ καλός.
1: Όπως και το με τον Εντυγή Παντζά που έχει μελωθεί η ιστορία από δυο μου και εγώ. Είμαι αυτό με την πρώην τον Καρσία, με τον Καρσία που είχε πια. Ήταν ένας από τους λόγους, μπορώ να σου πω, που έφυγε όπως έφυγε. Η αιμονή του αυτή σε κάποιον αυτό που εντάξει.
0: Εντάξει, ο Κώστας είχε πει και νομίζω ότι δεν θα το έλεγε αν δεν είχε σίγουρη πληροφορία, γιατί όλα τα χρόνια ο Κώστας, εντάξει, άσχετα με το αν συμφωνεί κάποιος και ειδικά από τους αντιπάλους και τα λοιπά για το ρεπόρταζ, δεν νομίζω ότι είχε να πει κανένας κάτι για το ρεπόρταζ του Νικολακόπουλου. Ο Κώστας ανέφερε ότι είχε να κάνει και αυτή η διαφωνία σε μεγάλο βαθμό με το, και με το κομμάτι της λίστας ευρωπαϊκής. Η σταγόνα που ξεχύλισε, ας πούμε, το ποτήρι, να το πούμε έτσι.
1: Με την ευρωπαϊκή λίστα. Από βλέπεις μπαίνει ο Φόιλερ, κανένας σε αλλάζει ομάδα. Σύμπια το τάρεφωνο, αλλάζει ομάδα. Θυμίζει η Γοϊμπόρα, θυμίζει ένα σουλόπωμα στα χαφ. Βλέπεις την ομάδα πόσες φορές παρότι είναι 0-1.
0: Κοίτα.
1: Δεν το περίμενα. Εγώ σκεφτώ, τον Γιώργο τον δω δύο χρόνια σχεδόν.
0: Γιώργο μου, κακά τα ψέματα. Για τον Ολυμπιακό, το μεγάλο του στοίχημα είναι το εξής. Το μεγάλο του στοίχημα πέρα από τα χαφ που διαμορφώνουν και το χαρακτήρα μιας ομάδας κτλ. Είναι αν ο Μεξικάνος που είναι ένα παιδί και αυτό που έχει πολλά προσόντα αλλά πρέπει να οριμάσει τις κινήσεις του, πόσο γρήγορα θα μπορέσει να τον προχωρήσει και ο Ολυμπιακός να τον κάνει να προοδεύσει δηλαδή. Γιατί είναι ένα παιδί που έχει όλα τα συστατικά αλλά πρέπει να του δώσεις εσύ παραπάνω εφόδια για να μπορέσει να σταθεί καλύτερα για να σε ωφελήσει εσένα. Και αν και ο Γιάρεμτσουκ είναι καλά, έχει και το άλλο το παιδί τώρα που πήρε ο Ολυμπιακός, αν μπορέσει να λύσει το θέμα του γκολ, το γκολ. Γιατί ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη, θα μου πεις, έκανε ευκαιρίες και τα λοιπά τόσο καθαρές.
1: Ναι. Στα χαφ κόστα δεν πήγαινε αυτό, με τα χαφ δεν ήταν.
0: Ναι, το παραγωγικό κομμάτι των χαφ σου δίνανε και λιγότερες δυνατότητες.
1: Τα χαφ, δηλαδή τι, αυτό που βλέπαμε.
0: Και ευκαιρίες σου, νομίζω ότι ξέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι... Αυτό που έπαθε ο Ελκαμπή είχε να κάνει και με την προσπάθεια που έπρεπε να καταβάλει για να μπορέσει να φτάσει σε κάποιες ευκαιρίες ο Ελκαμπή. Και νομίζω ότι αυτό τον έχει βαρύνει πάρα πολύ το τελευταίο 1,5 χρόνο. Ναι, είναι μέσα φάση, ξέρεις, είναι μεγάλο προσόν αυτό. Δηλαδή, ότι είναι μέσα στη φάση. Οπότε μπορείς, όταν αυτό τον επιθετικό, τον έχεις, πώς να σου πω ρε παιδί μου, σε όλες τις δουλειές, στους επαγγελματίες, σε όλες τις δουλειές, μόνο στα αθλητικά κτλ. Αν μπορείς, αν ο άλλος έχει την πρώτη ύλη, είναι πιο εύκολο για σένα να τον δουλέψεις και να τον φέρεις εκεί που θέλεις. Και αυτό το παιδί έχει ένα πολύ κύριο συστατικό που στους επιθετικούς σου πρότεινε να βρίσκεται μέσα στις φάσεις. Εφόσον με σπάσεις, τα υπόλοιπα θα τα δουλέψει.
1: Για τον Γιάννη που θα βοηθήσει ακόμα, εντάξει, δεν το πιστέψει, αλλά εντάξει, εγώ μ' αρέσει και εσάς και ο Βάρκας και ο Γιώβιτς είναι μπροστά, αλλά ήταν το Γερμανό αυτό το μάγιο που βγάνει ποιότητα, βγάνει. Λοιπόν, θα φάει ένα καλό προτάσμα με λίγα λόγια, αν μην μ' ότι έχω φάει κι εγώ που
0: πόλη. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Γιώργο μου, πάμε. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, να είσαι καλά.
1: Εντάξει, να είστε καλά,
0: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Ναι. Παρακάτω.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
2: Χαίρομαι που σε πετυχαίνω.
0: Έλα.
2: Δεν είμαι ΑΕΚ.
0: Να είσαι καλά.
2: Αλλά πραγματικά σας χαίρομαι. Ξέρεις πάρα πολύ μπάλα, φίλε. Ειλικρινά ξέρεις πολύ μπάλα και ειδικά μπάσκετ. Μετράει πολύ η άποψή σου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς είδες τον Παναθηναϊκό σήμερα.
0: Κοίτα, επειδή δεν είχα χρόνο, το είπα και νωρίτερα. Τώρα, επειδή μπαίνουμε σε κανονικό πρόγραμμα, σιγά-σιγά με την Ευρωλίγκα θα αρχίσω να βλέπω και κανονικά. Βλέπω ότι αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Πιο ξεκάθαρο το και στο αμυντικό θα το δουλέψει περισσότερο ο Μπράντους. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά εκεί. Γενικά, πώς θα δουλέψει η ομάδα. Κοίτα, στον Ολυμπιακό, επειδή είδα λίγο περισσότερο λόγω των αγώνων, ας πούμε, της ποιότητας των αγώνων και μπορούσα να βγάλω και δύο συμπέρασματα, είχα περισσότερη ώρα χθες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα χρειαστεί χρόνος να μπορέσει να βάλει στη λειτουργία και στο σκεπτικό της ομάδας περισσότερο το μοντέρο. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που θα έχει να αντιμετωπίσει ο Μπαρτζόκας προπονητικά.
2: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι πιο έτοιμη ομάδα.
0: Είναι, αλλά μην νομίζω ότι θα είναι εύκολο με τους δύο συγκεκριμένους. Γιατί...
2: Είναι διαφορετικό να μπορείς να προσπαθήσεις να φέρεις δύο συγκεκριμένους στο δικό σου άρμα.
0: Ναι, στο δικό σου τρόπο, ναι, σκέψεις.
2: Ναι, είναι διαφορετικό τώρα να σου λείπουν συνέχεια παίχτες όπως ο Παναθηναϊκός.
0: Ο Παναθηναϊκός το είπε από μόνος ο Ζώτης σήμερα. Δηλαδή στην δηλώση είπε ότι παιδιά δεν θα είμαστε έτοιμοι για το ξεκίνημα. Και είναι λογικό του λείπουν που είναι πολύ σημαντικοί παίχτες.
2: Είναι φυσιολογικό δηλαδή.
0: Δηλαδή και να βλέπα σήμερα να σου πω τι να σου κρίνω. Να σου κρίνω ότι ας πούμε μισό Παναθηναϊκό θα σου κάνω κριτική για μισό Παναθηναϊκό. Τι να σου πω.
2: Εδώ έβγαλε 20 λεπτό ο Καραϊτζάκης. Που να το πεις και να σε πιστέψουν.
0: Κοίτα, αυτός τώρα θα μου πεις από φιλικά, φαίνεται ότι μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία από τα μαλλιά.
2: Όχι, Κώστα, όχι. Λάθος, όλα λάθος, όχι. Δεν,
0: Όχι, για άλλο πάω να σου πω.
2: Α, συγγνώμη.
0: Αν του δοθεί ευκαιρία, μου δείχνει πιο ωριμός, γιατί είχε και αυτός τις βάσεις, ας πούμε, κτλ. Από αυτούς που είδα τουλάχιστον έστω και λίγο το Μαντζούκα.
2: Δεν ξέρω, Κώστα, με προβληματίζει πολύ η ομάδα και φέτος. Με προβληματίζει πολύ γιατί όλες οι ομάδες είναι καινούργιες, πολλές οι ομάδες και παρουσιάζουν σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα πρόσωπο. Ξέρεις που θα καταλήξει. Εμείς δεν μπορώ να καταλάβω τι υπομονή και χρόνο θέλουμε, δηλαδή, για να παρουσιάσουμε το αυτονόητο. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουν πεντάρι. Το βλέπω, δηλαδή το βλέπει και η Κουτσή Μαρία αυτό. Τι περιμένουν, δηλαδή να ψηλώσει ο Μίτογλου παραπάνω. Δηλαδή τι δεν είδαμε πριν δύο χρόνια συνεχόμενα από το Μίτογλου, δηλαδή ότι δεν μπορεί να αντιπροσωπεύσει αυτή τη θέση. Ο Γιαμπουσέλε ήταν 8 μήνες στο πάγκο στο NBA. Θέλει παιχνίδια, θέλει χρόνο. Τι περιμένουμε, δηλαδή. Είναι κάποια πράγματα που είναι αυτονόητα. Παιδιά, ξέρουμε μπάσκετ. Δεν είμαστε χαζοί. Το ότι πληρώνουμε δεν σημαίνει ότι είμαστε χαζοί. Το ότι λέμε ναι δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε άποψη. Αυτό είναι παράδειγμα. Δηλαδή, τι πάλι υπομονή και χρόνο. Και το Δεκέμβρη θα λέμε τελικά πήγαμε πεντάρι. Και από γραφική θα γίνουμε προφήτες. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα κόστα που δεν μπορώ να τα καταλάβω. Η ομάδα πίεζε και δεν ξέρω, χάλαμε rebound δηλαδή 4 φορές, επιθετικά rebound, συνεχόμενα. Ήτανε πράγματα που λες ρε φίλε, αυτή η ομάδα θέλει να παίξει άμυνα. Πώς θα παίξει άμυνα, δεν μπορεί να μαζέψει rebound. Γίνεται ρε Κώστα. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε, δηλαδή. Γίνεται δηλαδή μια ομάδα...
0: Θεωρείς ότι με το υπάρχον υλικό δεν μπορεί να καλυφθεί αυτό το πράγμα, δεν αλυθεί το πρόβλημα το rebound δηλαδή.
2: Όχι, με το
0: υπάρχον. Το ακούσαν άποψη, δεν σου λέω
2: ότι... Όχι, εγώ μπορώ να δικαιολογήσω και την άποψή μου, γιατί δεν βλέπω μόνο τώρα, βλέπω όλη την προετοιμασία. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορείς να μου λες εμένα ότι παίξαμε 7 αγώνες, ότι κάναμε 7 αγώνες, δηλαδή στην προπόνηση δεν κάνετε ρε παιδιά. 3-4 μήνες τι κάνετε, ξύλο παίζετε και είστε τραυματίες, τι κάνετε. Δηλαδή επιχείρημα είναι αυτό. Οι άλλοι δηλαδή πώς έρχονται προετοιμασμένοι, καινούργιες ομάδες, ο ΠΑΟΚ είναι φτερός στον άνεμο. Ο Άρης το ίδιο, ο Ολυμπιακός έχει το κορμό του, οκ, είναι και παλιά ομάδα. Άλλες, πούμε και άλλες ομάδες. Η Ρεάλ, τι είναι. Η Ρεάλ που ξέραμε αν υπάρχει του χρόνου, δηλαδή φέτος. Αυτές δηλαδή δεν θέλουν δηλαδή, χρόνο. Δηλαδή το χρόνο το θέλουμε μόνο εμείς και υπομονή. Δηλαδή και πόσο ακόμα. Για το αυτονόητο. Βλέπεις ότι ο Λεσόρ δεν τραβάει άνθρωπος. Δεν είναι. Δηλαδή θα μου το παρουσιάσουν ότι είναι όπως ήταν. Δεν είναι. Τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Mm-hmm. Δεν είναι ο άνθρωπος. Αυτό προσφέρει. Αυτό μπορεί, αυτό προσφέρει. Οκ. Okay. Τι κάνουμε εμείς από εκεί και πέρα. Θα μείνω με ένα καθαρό πεντάρι και το Γιαμπουσέλε να παραπατάει για τον 20 κιλά και να το κάνει καλά ο Περσίδης. Δηλαδή, εγώ πετάω επιχείρηματα που βλέπω. Δεν λέω επιχείρηματα που μου ήρθανε. Αυτό που βλέπω, αυτό διαβάζω, αυτό μεταφράζω.
0: Είμαστε στην εκκίνηση έτσι κι αλλιώς, θα τα δούμε σε πραγματικές συνθήκες. Γιατί τώρα τι και να σου πω εγώ.
2: Προφανώς, ναι.
0: Ακόμα τις ανησυχίες σου, που συμμερίζομαι αρκετές από αυτές, σαν φίλαθλος, ας πούμε, προσπαθώντας και εγώ να το δω.
2: Ναι.
0: Και γενικά αυτή η λειτουργία δεν θα διορθωθεί τόσο εύκολα. Πρόσεξε. Αν περιμένει κανένας ότι αυτά, ας πούμε, με τις αλλαγές που είχε ο Παναθηναϊκός σαν προβλήματα, ειδικά στο rebound, στα rebound που χάνονταν κτλ., είναι κάτι που θα λυθεί ως διαμαγές επειδή ήρθε ο Ζώτης και ξαφνικά θα λυθεί αυτό το πρόβλημα. Μπορεί και να λυθεί σε 3 μήνες, μπορεί να μην λυθεί καθόλου την πρώτη σεζόν του Ζώτης, μπορεί να λυθεί εν μέρη. Όλα ανοιχτά είναι. Δεν σημαίνει ότι έρχεται ο Κώστας, ο Παναγιώτης, ο Γιώργος προπονητής και θα λυθεί αυτό και τελείωσε. Τέλος λύθηκε.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Πες.
2: Έχεις παρακολουθήσει την προετοιμασία του Παναγιώτη στο μπάσκετ?
0: Όχι ιδιαίτερα.
2: Ωραία. Με τον Κολοσσό. Το ίδιο πρόβλημα. Με το Σιρόδο. Το ίδιο πρόβλημα. Το ίδιο. Δηλαδή δεν προσπαθούμε να το φτιάξουμε αυτό. Πώς προσπαθούμε να το φτιάξουμε αυτό, δηλαδή.
0: Ναι, ακόμα στο, στο διάστημα που βρίσκεται, τώρα η ομάδα και έχοντας τους μισούς σε μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας, δεν μπορώ να σου απαντήσω ότι και εγώ αν μπορώ να το λύσει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, συμπερασματικά πάντως. Όταν μια ομάδα θέλει να χαρακτηρίζεται αμυντική, αυτό που βλέπουμε κάθε άλλο δεν είναι. Δηλαδή, τον Παναθηναϊκό τον είδα να πιέζει στην τελευταία περίοδο στο 4-36. Που πήραμε 3-4 επιθετικά rebound. Μόνο εκεί τα πήραμε.
0: Mm-hmm.
2: Και η ομάδα, ξαναλέω, είναι ψηλή. Είναι ψηλή. Είχες να κάνεις με Περσίδη, με Χουγκάζ. Ωραία, δεν θέλω να το αποτιμήσω τα παιδιά. Σε κανένα βαθμό. Αλλά ο άλλος δεν μπορούσε να κουνηθεί. Δεν μπορούσε να τριπλάρει. Δεν μπορούσε να γυρίσει.
0: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Εγώ, πώς θα μου κοιτάνε τιμή μου, σε γνώρισα.
0: Να είσαι καλά.
2: Και εγώ. Καλό βράδυ, καλή ξημέρα.
0: Έχουμε άλλον. Πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα φίλε, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Καλά, Κωνσταντίνα, τι κάνεις?
0: Καλά εδώ.
3: Καλά, είσαι αγόρι μου.
0: Εδώ. Τα ίδια.
3: Αραφέ, σε είχα πάρει, αν θυμάσαι, στο 1-1, Γρηγόρης, είμαι Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Με τους Βούλγαρους, το 1-1, θυμάσαι τι είχε γίνει?
0: Το... με τη Τζεσικά,
3: Μπράβο, θυμάσαι τι είχε γίνει.
0: Κάκος χαμός γινόταν.
3: Θυμάσαι που σε ρώτησα άμα αποκλείσει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή...
0: Ναι, το θυμάμαι τώρα, ναι.
3: Τι έγινε, τώρα είμαι ξαφνικά Μπαρτσελόνα.
0: Ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Μα πες τα ρε αρφέ, τρελαίνουμε. Τώρα ο προηγούμενος μου ανέβα στην πίεση, αρφέ. Ο προηγούμενος μου ανέβα στην πίεση.
0: Εντάξει, μόλις πολύ νωρίς ακόμα στη σεζόν. Αυτό του λέω. Κοίτα, εγώ τα ακούω κάποιους προβληματισμούς, τους ακούω. Εντάξει, δεν θα... Το πρόβλημα με τα rebound και εγώ δεν νομίζω ότι θα λυθεί τόσο εύκολα. Και δεν μπορεί να λυθεί όσο έχεις και τη μισή ομάδα έξω.
3: Κοίτα, αλλά αυτό το είδαμε, ρε φίλε, τώρα όλες το άλλο. Συμφωνώ σε αυτό που λες, τα rebound. Αλλά όλες τότε με δύο αγώνες, με δύο φιλικά.
0: Τι να δώσει προετοιμασία και όλα που...
3: Ρε, επειδή κάνω εγώ αθλητισμό, έτσι. Ρε, τεχνικά, αλλά κάνω. Θέλει, ρε, θέλει χρόνο το πράγμα. Θέλει χρόνο και ρυθμό. Για μένα. Διαφωνείς αυτό?
0: Μα το είπα, μπορεί να λυθεί σε τρεις μήνες, μπορεί να μην λυθεί και καθόλου την πρώτη σεζόν του
3: Ζώτσου.
0: Δεν το ξέρει κανένα. Δεν έχει κανένα συμβόλαιο με το ότι θα λύσει κάποια δεδομένα πράγματα.
3: Μα γι' αυτό δεν κάνω προπονήσεις.
0: Επίσης υπάρχει και το άλλο και υπάρχει και στην κουβέντα που έκανα με τον Αχιλέα.
3: Ναι.
0: Στην προσπάθεια να βελτιώσει μια ομάδα σε ένα ομαδικό σπορ, ενώ πόλο, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, οτιδήποτε.
3: Ναι.
0: Στην προσπάθεια σου να το βελτιώσει μπορεί να χαλάσει πράγματα.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ.
0: Και μπορεί στην προσπάθειά σου να βελτιώσεις πράγματα και να επιμένεις με συγκεκριμένους να πας που ξέρεις ότι μπορεί να στα υπηρετήσουν σίγουρα, σε αυτό το κομμάτι να οδηγηθείς στο αντίθετο αποτέλεσμα κάνοντας κάποιους παίκτες να σκάσουν.
3: Συμφωνώ.
0: Οπότε θα έχεις ολέθρια αποτελέσματα. Τι θέλω να σου πω. Για παράδειγμα, συνέβη πολύ πρόχειρα να σου πω στην ΑΕΚ μετά τη χρονιά του Νταμπ. Πίστευε, ας πούμε, ότι οι ίδιοι παίκτες μπορούν να του υπηρετήσουν για παραπάνω από 15 μήνες τον τρόπο παιχνιδιού με το να μαρκάρουμε σαν παλαβή και να πηγαίνουμε να κυνηγάμε τους αντιπάλους και στην τουαλέτα, ας πούμε, που θα πάνε για πεπίπτους. Ναι, μετά τους 15 μήνες αυτό δεν γίνεται. Υπάρχουν και άλλες παράμετροι, ας πούμε, που να μην έχουν να κάνουν μόνο με τις φυσικές δυνάμεις μιας ομάδας, να έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με το ότι θέλω να βάλω, το έλεγα και στον Παναγιώτη στο διάλειμμα, πήρα ένα μπαίχτη ο οποίος μου κοστίζει χι εκατομμύρια, αν είμαι στην Αγγλία ψι εκατομμύρια, αν είμαι στην Ελλάδα χι εκατομμύρια, και αυτό τον παίχτη εγώ πρέπει να τον εντάξω οπωσδήποτε, γιατί έχω πίεση και δεν μπορεί να μην βάλω, ξέρω εγώ, τον Παναγιώτη που τον πήρα χι εκατομμύρια, και στην προσπάθεια μου να βάλω τον Παναγιώτη που τον πήρα χι εκατομμύρια, να πάω να τον βάλω με το ζόρι, να φάω μια κατραπακιά σε ένα παιχνίδι να μου έρθει από κάτω, όπως καλή ώρα έγινε, ας πούμε, στην Αγγλία σήμερα που σώνει και καλά. Επειδή πήγε καλά με τη Σάντερλαντ, δεν έπρεπε να παίξει ο Μπρούνο Κιμαράς, γιατί αυτό κατάλαβα ότι έγινε. Και έβγαλε το παιδάκι που μπορούσε να του καλύπτει και τις ανούλες του Καλαφιόρη. Ήταν και ο Ράγια σε χάλια μέρα, ήταν και όλοι που ξενώτησαν και φάγανε ένα τρίμπαλο.
3: Όπω, ξεκινησμένο άρεσε.
0: Και άμα την πάρει από κάτω, ξέρει στην Αγγλία, δεν θέλει πολύ να σε πάρει από κάτω να φας δύο-τρεις γκελές και να πάρει, ας πούμε, η City 7 πόντους διαφορά. Και από εκεί που λέγαμε ότι είναι μόνη σίγουρη, ας πούμε, η Arsenal είναι πιο σίγουρη πρωταθλήτρια στην Ευρώπη. Ξαφνικά να γίνει καφενείο και τι έκανε ο Αρτέτα. Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχουν παράμετροι τους οποίους στο κεφάλι του μου λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να πω. Πάντα λέμε όταν ξεκινάει η σεζόν, όχι από ευγένεια, επειδή είναι πιο έτοιμες ομάδες, ότι η πρωταθλήτρια συνήθως, επειδή χρειάζεται και τις λιγότερες αλλαγές, είναι φαβορή. Όταν αρχίζει και τρέχει η κούρσα και βλέπω από το φαβορή ότι αρχίζει και χάνει έδαφος, γιατί για τους χύψη λόγους, δεν θέλω να κολλήσω με τον Νίκο. Για τους χι μπορεί να έχανε ο Ολυμπιακός πέρσι, για τους χι μπορεί να χάσει έδαφος ο Νίκολης φέτος, μπορεί του χρόνου να το πάρει ο Παναθηναϊκός για τους ωμέγα λόγους να χάνει έδαφος ο Νίστρου, ξέρω εγώ, για οποιοδήποτε.
3: Μπράβο.
0: Αυτό λοιπόν ξεκινάμε, όταν ξεκινάει το πρωτάθλημα λέμε είναι φαβόρε τάδε. Επίσης υπάρχει και ένα μοτίβο. Δηλαδή στο περσινό πρωτάθλημα έβλεπες ότι δεν ξέφευγε κανένας, περιμέναμε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αλλά δεν ξεφεύγει κανένας. Εγώ τι είχα πει λοιπόν από την αρχή της χρονιάς, ότι ήμουν σίγουρος για την ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ και είχα πει ότι αν πάει καλά η ΑΕΚ και είναι κοντά στο πρωτάθλημα μέχρι που θα τελειώσει ο πρώτος γύρος, τότε θα το διεκδικήσει. Και όντως ήταν κοντά όταν τελειώσει ο πρώτος γύρος. Δηλαδή, ο πρώτος γύρος, βάζω και τις δύο αγωνιστικές έξτρα που πάμε στη χειμερινή διακοπή. Ήταν καλά η ΑΕΚ, το διεκδίκησε και το πήρε.
3: Θυμάστε τι έγινε μετά το 0-2 ή 2-0 που χάσατε κάπου τον Ολυμπιακό. Το
0: 0-2 από τον ΠΑΟΚ.
3: Τι
0: και 2-0 από τον Ολυμπιακό με 100 χέρια.
3: Το Μουκουντή, θυμάστε τι λέγανε, το Μουκουντή.
0: Αυτός, υπάρχουν λοιπόν παράμετροι που αλλάζουν μέσα. Όταν ξεκινάει η σεζόν λοιπόν και πάμε στην πέμπτη, στην έκτη αγωνιστική και κάποια πράγματα έχουν προχωρήσει.
3: Μπράβο.
0: Δεν σημαίνει ότι αυτός που ξεκίνησε σαν φαβόρη, αν πάει να κάνει κάποια πράγματα, κάποιες προσαρμογές και χάσει έδαφος, ότι εξακολουθεί να είναι το ίδιο φαβόρη με όσο ήταν πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Γιατί έχουν μεσολαβήσει κάποια πράγματα. Δηλαδή, είτε το θέλω εγώ είτε δεν το θέλω, από σένα αυτή τη στιγμή έχοντας τα ίδια μάτια με 4 πόντους πίσω. Τι να κάνουμε, δεν πάω να τα αλλάξω εγώ.
3: Σχέλα, να σου πω, κοίταξε, για μένα το φαβορί είναι ακόμα η ΑΕΚ. Για μένα, έτσι.
0: Καμάρι μου, ναι, μπορεί να συμφωνείς αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο ισχυρό φαβορί με το πώς θα το συζητάγαμε πριν από 15 μέρες.
3: Καλά, ισχύει, κοίταξε.
0: Ή πριν από 20 μέρες, τον προηγούμενο μήνα.
3: Για μένα το μόνο, ξέρεις για ποιο λόγο, επειδή είναι σοβαρή η ΑΕΚ, ρε φίλε, εγώ τη βλέπω σοβαρή. Δηλαδή, δεν κάνει γκέλες εύκολα. Με την Τρίπολη, ρε φίλε, όλοι τρελαθήκανε. Εντάξει, είναι Τρίπολη. Ποιος δεν έχει κάνει γκέλα, και ο Ολυμπιακός.
0: Τι Παναθηναϊκός θα κάνει.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Όλοι θα κάνουν.
3: Δεν ξέρεις με τρελαίνει, ρε φίλε, ότι ακόμα δεν τον είδαμε για να τον βαφτίσαμε. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, παίρνουμε ένα σχάρι στο μπάσκετ. Δεν γίνεται να κρίνεις, ρε φίλε.
0: Ναι, ακριβώς. Καλά, τώρα δεν έχουν ξεκινήσει καν επίσημα. Λοιπόν, να είσαι καλά, γιατί με κλείνει ο Παναγιώτης.
3: Χάρηκα, γορίνα μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά όλοι. Τα λέμε και πάλι αύριο, ίδια ώρα, έχοντας ολοκληρωμένη και την 5η αγωνιστική, η οποία θα μας οδηγήσει στην διακοπή του πρωταθλήματος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, αρρωστό.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
0: Ξυπνήστε!
3: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρ.

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Σήμερα αρέσει ο Θαϊκτή το γάλα, ρε πω.
3: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Α, ναι.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε, έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς.
1: Πρώτον. Εννοείται, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Κύριε Λεφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, ναι. Κομμώτρια.
0: Κομμώτρια. Για πες. Φτάνει τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε.

0: πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις μαζί εκεί? Τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Α, τα σχόλια παρακολουθείς.
1: Ναι, και δεν έχω καν ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις καν ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το wifi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Okay. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα, θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα πάει, θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν, ναι. Οπότε, ναι, θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος, αν και εντάξει δεν έχω ανησυχίες για τον Νυχτοπούλη. Συνδυσμένα στα πρωινά, πες τα δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Και αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω, μερικές φορές ξυπνούσα εγώ και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στον δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι, κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβερινγκ, το ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτου που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο για ακόμα

0: καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάκης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και λιγότερο Παναγιώτηδες, θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Φέει και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης, από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησα από Καρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Την ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία, δηλαδή, αν δεν το ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες, έχει γίνει λίγο κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία. Πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα να ανοίξω και βάζεις το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Πέρασα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει. Ναι, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me, μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς, για αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Δεν οπότε, τρελαίνει.
1: Όχι. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω.
1: 5.
0: Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, από το MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα, χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνονόματή σου, μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέει ο Ανδρέας. Στη Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικον. Μα, μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη στα Δελήρια Τυρνάβου, να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από άμεσα με βράγα. Μακάρι, μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος. Από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε το πινικίνγκ, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρώτο ερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν,
0: κοιτάω.
1: Που λες, εμένα, ξέρεις ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Μα αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά εδώ άκουσες μια

0: καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή, επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή, στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου, για τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι ωραίο, παιδί μου, για μια ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω εγώ, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα, δηλαδή, δύο άτομα, ρε παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση φίλοι, που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό, κατάλαβε.
0: Αν θα γίνει και... Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι, ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα να σου πω. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδετικό, κάτι δεν θα πρέπει να σας πω. Οπότε οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κάτι δεν θα την κοιμήσω, εγώ κάτι δεν θα την ξυπνάω, να ξέρετε.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο, να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία, ρε παιδί μου.
0: Και
1: να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό, ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Περατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το ήλιο βασίλειο μας.
1: Ναι. Είναι ανατήλητο, ήδη.
0: Μαγικά, ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή. Δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρόλο που πήγαινε να με κοιμήσει. Οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10.
0: 6,5 στα 10, κύριε Τσιμφοντάνα. Τρίζουν τα καλά του κάπου. Λοιπόν. Α, δεν έχω κάνει την ανάρτηση. Ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Ακούω τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Win 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Free!

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια, δεν σε κουράζω. Ας το κάνω αυτό, τώρα ακούγεται. Δεν είναι, δεν είναι καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κανένα πάρκο, π.χ. σου λέω.
0: Αχα,
1: αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί.
1: Όχι, όχι πάρκο σε νησί.
0: Αλλά?
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι.
0: Α,
1: σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ με το, ας πούμε, το φάλιρο.
1: Όχι.
0: Όχι. Okay. Έχει ωραία πελατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
0: Βεβαίως, εγώ τουλάχιστον μαζί σου. Δηλαδή.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το. Θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, επειδή ανάβουν οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μιλές για φλόγες, είναι περίεργη περίοδο.
1: Σε ήπιο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λίγο. Οκ.
1: Θα μου πεις πώς λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ.
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά, πάνω μου κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, πάλι γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια. Για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να
1: ώστε
0: να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι. Ή και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν, μπορώ
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παρομοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μα αποσυντώνησες τώρα, τροφή.
0: Είναι η δικό της μου ο συντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακόμα ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι,
1: κορίτσι,
0: πάρα
1: ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι. Εγώ το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίκτη φασούλα και στο τέλος και εγώ...
0: Ναι.
1: Και στο τέλος και εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ, όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι, απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανες εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7.
1: 7.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει τη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά, τους δύο.
0: Τι συνονοματί σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να το ακούσω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από
1: εντάξει,
0: πολύ
1: ρε,
0: μικρή.
1: Υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά τα τραγούδια που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζανε τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω, η συμπαρουσιάστρια καινούρια, ναι, καινούρια, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φίλε Ντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, δεν ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα Ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής.
1: Άλλη.
0: Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι είδες πάλι, ήλιο βασιλέματα στα βιάδια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, παιδί, να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε... Αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση, μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρόνια, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε.
1: Να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Όχι. αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία, αλλά είσαι κάνεις εικόνες, προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες, δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία, όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις,
1: δεν
0: απλά
1: το
0: προέκυψε.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό, ναι. Δεν ήτανε. Όπως το προηγούμενο.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχ, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάστα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί και ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίες, άσε τον κόσμο να κοιμηθεί.
0: Καλά, εδώ. Επόμενο δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος μας.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: εφόπτης.
1: Πρώτη φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το όνομα. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέσπα.
1: 23 νομίζω ήταν. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περίμενα τη βαθμολογία του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5
1: στα 10. 8,5 στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, δεν ξέρω, θεωρώ...
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις, μην... Βέβαια, σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή... Για να φανεί πιο καλή, το σκότωσα. Λοιπόν, θεωρώ, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί, το λέω αυτό, γιατί γενικά έχουν ένα, λίγο, ένα πιο deep voice, ρε παιδί μου, έχουν μια πιο βαθιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος, μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, ήταν
0: πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά γιατί
0: και το... οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία, πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένα παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μητώ, να τη χαιρέσει, που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος. Να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος, που από τις ασφάλτους συνεχίζει να τα τουγάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Team Euro και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Είναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτό. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέξεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: Υποχωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά. Και ο άλλος ή η άλλη δεν μπορούσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανά συναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε, το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία. Γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ.
1: Οπότε σε αυτό το τραγούδι... Θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν
0: μάλιστα,
1: ωραίο.
0: Στην Team Euro. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την κόρη σου, λέω, Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα αστέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την Ήγηση και η Αγία Παρασκευή. Σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7. Πάντα εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αύγουστου του 2026. Ο Πάνος και η Φέη θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.